0: Τα ρωσικά αντιαεροπορικά συστήματα κατέριψαν ουκρανικά ντρόνς που είχαν στόχο ενεργειακές και πολιτικές υποδομές στο Μπολγκορντραν, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax. Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, πολυκατοικία επλήγη κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ωστόσο δεν αναφέρθηκαν θύματα. Το State Department ανακοίνωσε ότι θα χαρακτηρίσει δύο εγκληματικές οργανώσεις της Βραζιλίας ως τρομοκρατικές οργανώσεις, κίνηση που ο πρόεδρος Λούλα ντα Σίλβα έχει δηλώσει ότι θεωρεί παρέμβαση υπέρ του πολιτικού του αντιπάλου Φλάβιο Μπολσονάρου εν ώψη των προεδρικών εκλογών του Οκτωβρίου. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα σε βάρος 17 συλληφθέντων από τη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι φέρονται να λάμβαναν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορίες αφορούν κατά περίπτωση διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα η 28χρονη μητέρα που κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σχετικά με το θάνατο του 10χρονου στην Ηράκλεια Σερών. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και ρευματοκλοπή ασκήθηκε σε βάρος 43χρονης μετά από καταγγελίες ότι είχε περάσει καλώδιο ηλεκτροδότησης μέσα από το αραδευτικό κανάλι όπου εντοπίστηκε νεκρό το παιδί. Τουλάχιστον 610 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβους διασώθηκαν από τα ξημερώματα σε 10 επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Ο καιρός. Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια, ανατολικά και στην Πελοπόννησο. Τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι στην Αττική με θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη θα κυμανθεί από 16 έως 28. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου. Οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίος, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Art News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στο Σοφικό Κορινθίας. Αφιερώστε, λέει, το επόμενο σε όσους σας ακούμε. Και Σπύρος Ζαχαριάς, αν είσαι η μεγάλη

καλημέρα στο Σταύρο και σε όλη την παρέα. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο όσους σε ακούμε εδώ στο Ζωγράφου

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Ξαδημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: Για πάμε μέχρι το Μαυριδόπουλο, κάτι για μας, έλα Νίκο.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa's Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι ο Γιάννης Ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη.
1: Και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι ο Γιάννης Ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων, κλείνοντας την ώρα με Αντώνη Ρεπάνη. Ο Κώστας Ορισβάς θα έρθει να μας πει δελτίο ειδήσεων και μετά θα συνεχίσουμε λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε, μάλλον εκεί είναι καλησπέρα, στην Καλιφόρνια. Κύριε Γιάννη, λέει, να αφιερώσετε ό,τι μπορείτε και για μας το εξωτερικό που σας ακούμε. Ναι, αλλά να στέλνετε και κανένα μήνυμα, ρε παιδιά. Δεν μπορώ να τα θυμάμαι όλα. Λοιπόν, Αντώνης Ρεπάνης, ήρθες εσύ

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Παραμένει υπός συζήτηση το αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει ένα προσωρινό μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν, δήλωσε χθες ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Όπως τόνισε ο αντιπρόεδρος, έχει σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, αλλά παραμένουν κρίσιμα ζητήματα σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και το εμπλουτισμένο ουράνιο. Το κείμενο δεν έχει επιβεβαιωθεί από την Ιρανική πλευρά, ενώ σύμφωνα με Ιρανικά μέσα ο Αγιατολλάχ Μοζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει ακόμη εγκρίνει τους όρους. Το μνημόνιο κατανόησης προβλέπει την παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, την υπόσχεση του Ιράν να απομακρύνει όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή του να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο, καθώς και την έναρξη διαλόγου για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Σήμερα αναμένεται να συναντηθούν στη Ουάσιγκτον οι Υπουργοί Εξωτερικών ΗΠΑ και Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες. Στο μεταξύ, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση διέψευσε αναφορές Ιρανικών μέσων ενημέρωσης περί κατάρρευσης Αμερικανικού αεροσκάφου στα νότια της χώρας. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες στους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στα νότια της χώρας, όπου ο Ισραηλινός στρατός επεκτείνει την περιοχή επιχειρήσεων εναντίον της Χεζμπολάχ. Πρώτη φορά μετά την έναρξη της εκεχηρίας σημειώθηκε πλήγμα στη Βηρυτό. 3 νεκροί και αρκετοί τραυματίες χθες από Ισραηλινή επίθεση με ντρόουν στη Νότια Γάζα. Κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Ισραηλινούς επίκους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη για άσκηση βίας κατά Παλαιστινίων. Οι Ισραηλινές και Ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας προσθέθηκαν χθες στη μαύρη λίστα του ΟΗΕ για τη σεξουαλική βία σε συγκρούσεις για τη μεταχείριση των Παλαιστινίων κρατουμένων και κατά εχμαλώτων πολέμου και αμάχων στη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία. Συζήτηση με την οικονομολόγο Μαριάννα Μαζουκάτο, καθηγήτρια οικονομικών της καινοτομίας και δημόσιας αξίας στο College London University, θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του συνεδρίου του Power Game και του Economist, επενδύοντας στην αλλαγή. Πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη? Παραμένουν υψηλοί οι τόνοι στην πολιτική αντιπαράθεση, με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να στρέφουν τα βέλη τους κατά του Αλέξη Τσίπρα. Ό,τι κινείται μακριά από τις ανάγκες της κοινωνίας του, καταλογίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναξιόπιστο, τον χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Για δημοκρατία και δικαιοσύνη μίλησε ο πρώην πρωθυπουργός, καταθέτοντας την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος στον Άριο Πάγο. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η περιδίνηση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Στις 8:30 το πρωί ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για 100.000 υποψηφίους που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων της χώρας θα εξεταστούν στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας και αύριο οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ στα νέα ελληνικά. Κατηγορίες για 5 κακουργήματα που αφορούν κατά περίπτωση διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος αντιμετωπίζουν τα 17 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στη Βόρεια Ελλάδα που λιμένονταν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Σήμερα και αύριο θα απολογηθούν στον ανακριτή 22 κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν ως μέλη κυκλώματος στην Κρήτη. Σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας τις επόμενες ημέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας και τον Ουκρανό ομολογό του στο περιθώριο του χθεσινού άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στη Λεμεσό. Στη Ρουμανία ντρόν χτύπησε ένα κτίριο κατοικιών στην πόλη Γκαλάτσι κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, όπως μετέδωσε τοπικός ραδιοσταθμός, προσθέτοντας ότι σημειώθηκαν σοβαρές ζημιές ενώ δύο άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια, ανατολικά και την Πελοπόννησο. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί κυρίως στα δυτικά. Ανεμιβόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 6 Μποφόρ. Από 17 έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημερωσία από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Air News Radio 105,8. Ο κύριος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήχτρα και μετά τη Ρήτα. Τι έχουμε, Γιώργο Χατζιαντωνίου, τώρα κλαις. Γιατί κλαις?

0: τον άρχοντα της πίστας. Μεγάλε Τόλι Βοσπόπουλε, τι κάνεις?
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
0: Χαίρομαι να περνάει καλά ο κόσμος κατά πρώτον.
1: Είσαι και πολύ αγαπητός και σε αγαπάμε όλοι και όχι μόνο οι φίλοι σου που είμαστε εμείς. Από την διαπίστωση σας αγαπάει και όλος ο κόσμος που σας ακούει. Και όλο αυξάνεται ο κόσμος που σας ακούει. Γιατί είσαι σωστός, θαυμάσιος και από αυτούς που αξίζει τον κόπο να ανοίγει κανείς, ας πούμε,
0: το ραδιόφωνο και,
1: να ακούει εσένα.
0: Χαίρομαι που μου λες τέτοιες καλές κουβέντες για μένα.
1: Για πόψη δεν τα λέω εγώ αυτά που να είναι. Πρέπει να είναι για να τα λέω.
0: Εντάξει, το ξέρω αυτό.
1: Ούτε είμαι από αυτούς εγώ που μιλάω αν δεν το πιστεύω. Εγώ δεν λέω τίποτα αν δεν το πιστεύω, έχει υπόψη.
0: Κάνεις το παπί που λέμε.
1: Εντάξει. Δεν μιλάω καθόλου όταν δεν το πιστεύω. Δεν λέω τίποτα.
0: Είναι πάγια τακτική. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ακολουθώ. Ή αν είναι να πω κάτι θα το πω ή αλλιώς κάνω το παπί.
1: Δεν χρειάζεται.

καλημέρα, έρχοντα, βάλε ένα τραγουδάκι, πάμε για ξεφόρτωμα. Λέει ο φίλος μας ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες. Καλημέρα επίσης στο Δημήτρη από την Κέρκυρα, ο οποίος μας ακούει και αυτός. Αφιέρωσε, λέει, ένα τραγούδι.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Ντίνο από τη Ρόδο, ο οποίος μας ακούει. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο τραγούδι για όλη τη ραδιοπαρέα. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Α, Βασίλης Καράς, τσιγάρο που τελειώνει.

0: καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο, ο οποίος μας ακούει στο Μενίδη, στο Στράτο, από την πλατεία Αμερικής και σε όλα τα παιδιά. Πάμε για κάτι έχει ο Σταυρουλιάς για μας και επιστρέφουμε. Έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Μάλιστα, επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό. Καλημέρα στη φίλη μας η οποία μας ακούει στην Αυστραλία. Οδηγώ, λέει, και σ' ακούω και σε σκέφτομαι. Οκ, να είσαι καλά, να περνάς καλά και να ακούς πάντα εδώ το μαγαζί Earth News Radio 105,8. Σε φίλη μας τη Βασιλική, τη Γιαννιώτισσα. Σίδνεϊ της Αυστραλίας.

0: Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε.
1: Λοιπόν, σιγά σιγά να τα μαζεύουμε. Με Ρεπάνη, με Μητυλινέο, με Πουλόπουλο, με Πάριο και με Χριστιάνα. Θα κλείσουμε την ώρα, θα έρθει ο Ρισβάς μας πει δελτίο ειδήσεων. Γιάννης Αργυρός και η συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα ήταν μαζί μας για αυτή την ώρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού στο ξημέρωμα της Δευτέρας στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα να έχετε μια καλημέρα και ένα καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε, Παναγιώτη.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Παραμένει υποσυζήτηση το αν ο Τραμπ θα υπογράψει ένα προσωρινό μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν. Δήλωσε χθες ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, σημειώνοντας ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, αλλά παραμένουν κρίσιμα ζητήματα σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και το εμπλουτισμένο ουράνιο. Το κείμενο δεν έχει επιβεβαιωθεί από την Ιρανική πλευρά, ενώ σύμφωνα με Ιρανικά μέσα, ο Αγιατολλάχ Μοσδάμπα Χαμενεΐ δεν έχει ακόμη εγκρίνει τους όρους. Το μνημόνιο κατανόησης προβλέπει την παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, την υπόσχεση του Ιράν να απομακρύνει όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή του να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο, καθώς και την έναρξη διαλόγου για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Σήμερα αναμένεται να συναντηθούν στη Ουάσιγκτον οι Υπουργοί Εξωτερικών ΗΠΑ και Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Εμμύρης του Κατάρ φέρεται να ζήτησε από τον Αμερικανό Πρόεδρο να δώσει προτεραιότητα σε πολιτικές και διπλωματικές λύσεις και στο διάλογο μεταξύ όλων των πλευρών, ώστε να αποφευθούν περαιτέρω εντάσεις και κλιμάκωση στην περιοχή. Στο μεταξύ, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση διέψευσε αναφορές Ιρανικών μέσων ενημέρωσης περί κατάρριψης Αμερικανικού αεροσκάφου στα νότια της χώρας. Νέες κυρώσεις κατά δικτύων που στηρίζουν το Ιρανικό πετρέλαιο και τους φρουρούς της Επανάστασης ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών. Τρεις νεκροί και αρκετοί τραυματίες χθες από Ισραηλινή επίθεση με ντρόουν στη Νότια Γάζα. Κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Ισραηλινούς επίκους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη για άσκηση βίας κατά Παλαιστινίων. Οι Ισραηλινές και Ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας προστέθηκαν χθες στη μαύρη λίστα του ΟΗΕ για τη σεξουαλική βία σε συγκρούσεις. Συζήτηση με την οικονομολόγο Μαριάννα Μαζουκάτο, καθηγήτρια οικονομικών της καινοτομίας και δημόσιας αξίας στο University College London, θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του συνεδρίου του Power Game και του Economist, επενδύοντας στην αλλαγή πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη. Παραμένουν υψηλοί οι τόνοι στην πολιτική αντιπαράθεση με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να στρέφουν τα βέλη τους κατά του Αλέξη Τσίπρα. Στις 8.30 το πρωί ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για 100.000 υποψηφίους που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων της χώρας θα εξεταστούν στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας και αύριο οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ στα νέα ελληνικά. Κατηγορίες για 5 κακουργήματα που αφορούν κατά περίπτωση διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος αντιμετωπίζουν τα 17 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στη Βόρεια Ελλάδα που λιμένονταν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Σήμερα και αύριο θα απολογηθούν στον ανακριτή οι 22 κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν ως μέλη κυκλώματος στην Κρήτη. Σε επίσημο διάβημα προς το Κίεβο αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας τις επόμενες ημέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε χθες την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ουκρανό ομολογό του στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στη Λεμεσό. Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν τα ξημερώματα το λιμάνι Ισμαήλ της Ουκρανίας στην περιοχή της Οδυσσού κοντά στα ρουμανικά σύνορα. Η Κομισιόν ετοιμάζεται για πολυδιαφημισμένες συνομιλίες σήμερα σχετικά με την ενίσχυση της εμπορικής άμυνας της Ευρώπης για την προστασία κρίσιμων βιομηχανιών από την Κίνα.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε βόρεια, ανατολικά και Πελοπόννησο. Τοπικές ομίχλες το πρωί κυρίως στα δυτικά. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Από 17 έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα. Από 16 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με το Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς, θέλεις να εκφράζεσαι, θέλεις να ερωτεύεσαι, να ελπίζεις, να νιώθεις, θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026, Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
0: Earth News Radio 105,8.

Όπως θα περιγράφει η μοναδική φωνή της Βίγισμου Σχολείου, είναι τα πράγματα τουλάχιστον σε αυτή την πρώην προεκλογική περίοδο που έχει ξεκινήσει, που έχουν ξεκινήσει τα κόμματα αναζητώντας την ασφάλεια των σκληρών αντιπαραθέσεων, της οξύτητας και της πόλωσης. Καλημέρα, εδώ είμαστε, 12 λεπτά μετά τις 5, Earth News Radio 105,8, ξεκινούν οι πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. 573 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις 29 Μαΐου 1453 όταν η Κωνσταντινούπολη πέφτει στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων. Ακούγεται το περίφημο «Η πόλη σε άλλο» μετά από πολιορκία ενός χρόνου. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, μόνο κατ' όνομα, υπήρχε στις παραμονές της άλωσης, ήταν περιορισμένη κυρίως στην περιοχή γύρω από την Κωνσταντινούπολη και σε κάποιες σκόρπιες περιοχές όπως το Δεσποτάτο του Μιστρά. Οι θρησκευτικές έρηδες, οι εμφύλεις διαμάχες, οι σταυροφορίες, η επικράτηση του φεουδαρχισμού, η εμφάνιση πολλών και επικίνδυνων εχθρών στα σύνορά της είχαν καταστήσει την πάλι ποτέ αυτοκρατορία φάντασμα του ένδοξου παρελθόντος της. Σήμερα, ελλείψη αυτοκρατορίας, Βυζαντίου και σταυροφοριών, έχουμε έρηδες και εμφύλεις διαμάχες για κάτι πιο πρακτικό, πιο ανθρώπινο και πολιτικό, την ηγεμονία της κεντροαριστεράς. Και μη σας ακούγεται ασήμαντο, ίσως και παρακμιακό, ένα φάντασμα του ένδοξου παρελθόντος της ελληνικής πολιτικής σκηνής είναι η πραγματικότητα και έχει μεγάλη σημασία, τουλάχιστον για 10 εκατομμύρια Έλληνες, καθώς θα παίξει σημαντικό ρόλο στη ζωή τους για τα επόμενα χρόνια. Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, κυρίως όμως η δυναμική που φαίνεται να αναπτύσσει δημοσκοπικά στις πρώτες μετρήσεις, έχει δημιουργήσει ένα σκληρό μέτωπο αντιπαράθεσης μεταξύ των στελεχών των δύο κομμάτων. Ένα μπιφ που λένε και οι νεότεροι, που δείχνει σε πρώτη φάση να παίρνει χαρακτήρα επιβίωσης. Ακούστε και βγάλετε συμπεράσματα. Το Πασόκ έχει αντίπαλο τον κύριο Μητσοτάκη, ενώ ο Τσίπρας είναι σύμμαχός του. Έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους, πρόκειται για μυστική συμφωνία, θα το δείξει η ιστορία, λέει ο υποψήφιος βουλευτής, ο Παναγιώτης Δουδουνής, σε συνέντευξή του. Και προσθέτει ότι οι μεγαλύτεροι υποστηρικτές του Τσίπρα βρίσκονται στο Μέγαρο Μαξίμου. Εκτίμησε επίσης πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί να επαναφέρει ένα δίπολο από το παρελθόν, αποβλέποντας την ενίσχυση των ποσοστών του. Και γιατί γίνονται όλα αυτά, σύμφωνα με τον κύριο Δουδουνή? Γιατί, όπως καταγγέλει, υπάρχει μια συμφωνία ανάμεσα στον πρώην Πρωθυπουργό και ένα κέντρο λήψης βασικών κυβερνητικών αποφάσεων, με απότερο σκοπό να φοβηθεί ο κόσμος να συσπηρωθεί ένα δυσαρεστημένο κοινό της Νέας Δημοκρατίας, ώστε να ενισχυθεί η πιθανότητα να έχουμε τον Μητσοτάκη Πρωθυπουργό μετά τις εκλογές. Αυτά λέει ο κύριος Παναγιώτης Δουδούνης, στενός συνεργάτης Νίκο Ανδρουλάκη, του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ. Όταν πάμε, λέει, σε διλήμματα δεύτερων εκλογών, η τάση είναι στη δυνητική ψήφο, από την οποία τα κόμματα παίρνουν τη μισή. Επομένως, ο κ. Τσίπρας έχει πολύ χαμηλά ποσοστά δυνητικής ψήφου συγκριτικά με το ΠΑΣΟΚ και συσπηρώνει τη Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Τσίπρας στοχεύει σε ένα προσωποπαγές κοινό και το ερώτημα είναι πόσο μακριά μπορεί να φτάσει, ενώ την ίδια ώρα εμφανίζει αντισυσπηρώσεις. Το λέω και θα δικαιωθώ. Όχι άμεσα, αλλά θα δικαιωθώ, τονίζει ο υπεύθυνος του τομέα εσωτερικών του ΠΑΣΟΚ. Όμως και ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσουκαλάς, τα έβαλε με τους δημοσκόπους και τις δημοσκοπήσεις, αλλά και ο κύριος Ανδρουλάκης μίλησε για χορηγούς. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος στη συνέντευξή του είπε ότι πρέπει να γίνει μια νέα αρχή, είπε ότι νέα αρχή με παλιές πρακτικές και νοοτροπίες δεν γίνεται. Νέα αρχή με αναξιοπιστία και εξαρτήσεις επίσης δεν γίνεται. Και είπε ότι πιστεύει ότι πριν τις εθνικές εκλογές ο ελληνικός λαός θα το κρίνει αυτό και θα δει ποιοι από εμάς έχουμε μια πορεία στο φως χωρίς εξαρτήσεις, χωρίς στήριξη από εγχώρια ολιγαρχία και ποιοι έχουν προστάτες και χορηγούς. Μάλιστα, όταν ερωτήθηκε για τις δύο δημοσκοπήσεις που δημοσιοποιήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες, ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ απάντησε ότι κάποιοι δεν κάνουν δημοσκοπήσεις, κάνουν χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Σύμφωνα με τον κύριο Ανδρουλάκη, την απάντηση θα δώσει ο ελληνικός λαός και μάλιστα είπε ότι το να βιώνουν δημοσκοπήσεις στις ίδιες μέρες και να δίνουν διαφορά 7% στα ποσοστά ενός κόμματος νομίζω είναι προκλητικό και σκανδαλώδες. Αυτά από τη μία πλευρά. Από την άλλη πλευρά, από το νέο κόμμα του κύριου Τσίπρα, η νέα εκπρόσωπος, η κυρία Κούφο Νικολάκου, η Θεόνη Κούφο Νικολάκου, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι όμορος χώρος. Αργότερα, βέβαια, οι αναπληρωτές εκπρόσωποι προσπάθησαν να λιάνουν αυτή τη θέση που εξέφρασε η κυρία Κούφο Νικολάκου, θεωρώντας ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει την ίδια πολιτική κουλτούρα με την Ελλάς. Είπαν λοιπόν οι αναπληρωτές ότι δεν εννοούσε το σύνολο του ΠΑΣΟΚ, αλλά εννοούσε την ηγετική ομάδα, όχι τους ψηφοφόρους, όχι τους οπαδούς του κόμματος. Από την άλλη πλευρά, ο κύριος Νηφούδης, ένας από τους αναπληρωτές, είπε ότι είμαστε με τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ, όχι με την ηγετική ομάδα.
Αν ισχύσουν λοιπόν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού ότι οι εκλογές θα γίνουν την ερχόμενη άνοιξη, φαίνεται ότι ένα σχεδόν χρόνο πριν έχει ξεκινήσει μια μεγάλη κόντρα μεταξύ των δύο κομμάτων που διεκδικούν την ηγεμονία στον χώρο της κεντροαριστεράς, και φαίνεται ότι έτσι θα πάμε μέχρι την επόμενη, μέχρι και τις κάλπες δηλαδή. Είστε συντονισμένοι πάντα στο Earth News Radio. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, ή αν προτιμάτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Πλησιάζουμε, είμαστε μία ανάσα από το Άγιο, από το Άγιο Πνεύμα, τη Δευτέρα του Άγιου Πνεύματος. Έχουμε άνοδο στις αναζητήσεις των Ελλήνων στο Booking. Υπάρχει αυξημένη διάθεση για ταξίδια, όπως δείχνουν για το τριήμερο, με στοιχεία που καταγράφουν σημαντική άνοδο σε σχέση με πέρσι. Οι αναζητήσεις λοιπόν από χρήστες στην Ελλάδα εμφανίζονται αυξημένες κατά 21% και ιδιαίτερη δυναμική παρουσιάζει ο εσωτερικός τουρισμός, καθώς το ενδιαφέρον για προορισμούς εντός Ελλάδας καταγράφει αύξηση 33%. Η Αθήνα παραμένει στην κορυφή, διατηρώντας την πρώτη θέση παρά τη μικρή μείωση 5% σε σχέση με πέρσι, ενώ σημαντική παρουσία στη δεκάδα έχει και η Θεσσαλονίκη, η οποία βρίσκεται στην τέταρτη θέση, σημειώνοντας άνοδο 33% στις αναζητήσεις. Λοιπόν, δημοφιλέστερος προορισμός είναι το Ναύπλιο, με εντυπωσιακή άνοδο 115% σε αιτήσια βάση, και αποτυπώνει τη στροφή αρκετών ταξιδιωτών προς κοντινές, ευέλικτες και εύκολα προσβάσιμες αποδράσεις εντός Ελλάδος. Στις υπόλοιπες περιοχές είναι τα Χανιά, είναι η Καλαμάτα και βεβαίως είναι και κάποια νησιά. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και ευρωπαϊκοί προορισμοί, όπως η Ρώμη και το Παρίσι, που παραμένουν σταθερά στις προτιμήσεις των Ελλήνων ταξιδιωτών, καταλαμβάνοντας δεύτερη και τρίτη θέση, με μειώσεις όμως 2 και 3%. Η Βουδαπέστη, η Κωνσταντινούπολη, το Μιλάνο, η Βαρκελόνη είναι ακόμα προορισμοί που κάποιοι συμπολίτες θα πάνε αυτό το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Και ενώ πολλοί ετοιμάζονται λοιπόν να πάρουν μια ανάσα, να κάνουν μια σύντομη εκδρομή για το τριήμερο, υπάρχει από την άλλη μεριά η εστίαση, η οποία βλέπει με προβληματισμό τα νούμερα όπως τα καταγράφονται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία για το πρώτο τρίμηνο του 2026, καθώς σε πολλούς επαγγελματίες εστίασης αφήνουν άσχημη γεύση, καθώς ο κύκλος εργασιών του κλάδου διαμορφώθηκε στα 2 δισεκατομμύρια 141 εκατομμύρια έναντι 2 δισεκατομμύρια 84 εκατομμύρια την αντίστοιχη περίοδο πέρσι. Σε πραγματικούς όρους είναι κάτω 1,9%, αλλά με τον πληθωρισμό είναι πάνω από 3%. Η επίσημη ανάλυση εστιάζει την ακρίβεια στη συρρήκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος, στους τουρίστες που επιλέγουν street food αντί εστιατόριο. Όλα αυτά βεβαίως ισχύουν. Υπάρχει όμως και ένας άλλος παράγοντας, ο οποίος δεν αναφέρεται ανοιχτά, αλλά το γνωρίζουν οι παράγοντες της εστίασης και λένε για τα αλκοτέστ. Λοιπόν, από τότε που οι έλεγχοι έχουν ενταθεί σημαντικά στους ελληνικούς δρόμους, η καταναλωτική συμπεριφορά στην εστίαση έχει αλλάξει με τρόπο που δεν αποτυπώνεται στις στατιστικές, αλλά γίνεται αισθητός σε κάθε μπαρ και σε κάθε εστιατόριο. Η κατανάλωση αλκοόλ στην εστίαση έχει υποχωρήσει περίπου 30% σε σχέση με την περίοδο πριν τους ελέγχους, ένα νούμερο που κάνει το γύρο της αγοράς και προκαλεί ανησυχία. Το σκεπτικό του πελάτη έχει αλλάξει. Αν οδηγείς δεν πίνεις, και αν δεν πίνεις ίσως απλά να μην βγεις ή να βγεις νωρίτερα. Να ξοδέψεις λιγότερα σε μια χώρα που η πλειοψηφία των εξόδων γίνεται με ιδιωτικό αυτοκίνητο, ειδικότερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, η εξίσωση είναι απλή. Σε περιφερειακό επίπεδο τη μεγαλύτερη μείωση κατέγραψε η Μεσσηνία με 14,8. Η Αττική είναι περίπου στα επίπεδά της, έχει οριακή πτώση, αλλά εξαίρεση είναι στη Σαντορίνη, όπου υπάρχει άνοδος 24,2. Στο νησί δεν χρειάζεται μετακίνηση με αυτοκίνητο, και αυτός είναι ένας βασικός λόγος να ανέβει η κατανάλωση. Δεν ανησυχεί ο πελάτης για αλκοτέστ, και έτσι είναι αντίθετα από ό,τι συμβαίνει στις υπόλοιπες περιοχές. Λοιπόν, μένει ο πελάτης μέσα στο σπίτι και υπάρχει η λογική ότι μπορώ να κάνω αυτή τη δουλειά, δηλαδή να πιω χωρίς φόβο μέσα στο σπίτι μου. Η λογική του, αν πιω ένα-δύο ποτά θα πρέπει να πάρω ταξί, είτε να ρισκάρω, το ταξί κοστίζει, άρα η βραδιά γίνεται ακριβότερη και το ρίσκο αποθαρρύνει, άρα η βραδιά δεν γίνεται καθόλου.
Βέβαια, από όλη αυτή την κατάσταση υπάρχουν και κερδισμένοι που δεν είναι άλλο από τις εταιρείες με τα delivery που βεβαίως έχουν αυξήσει σημαντικά το τζίρο τους. Άρα λοιπόν, εδώ είναι το θέμα. Βεβαίως οι επαγγελματίες εστίασης δεν μπορούν να αλλάξουν, δεν μπορούν να ζητήσουν να μην γίνονται αλκοό τεστ, να μην γίνονται έλεγχοι στους δρόμους, αλλά δεν μπορείς να αγνοήσεις και την πραγματικότητα που καταγράφει μείωση στα έσοδά σου. Κατά τα άλλα πάντως πάμε για ένα θερμό καλοκαίρι. Ήδη τα πρώτα σήματα φάνηκαν στην Δυτική Ευρώπη με τον καύσωνα, αλλά φαίνεται και από τους χάρτες εποχικής εκτίμησης. Το επικατέστατο σενάριο προκύπτει ότι η θερμοκρασία θα κινηθεί συνολικά πάνω από τους μέσους κλιματικούς όρους, με τις ενδείξεις να συγκλίνουν σε πιθανότητα άνω του 60% η χώρα να διεχθεί στην κατηγορία θερμότερο από τα κανονικά. Έτσι λοιπόν δείχνει ο χάρτης ότι το τρίμηνο Ιούνιος-Ιούλιος-Αύγουστος η Ελλάδα έχει αυξημένη πιθανότητα πάνω από 60% να βρεθεί στην κατηγορία των θερμότερων από τα κανονικά συνθήκων. Αυτό σημαίνει ότι συνολικά για το καλοκαίρι το επικρατέστερο σενάριο είναι η θερμοκρασία να κινηθεί πάνω από τους μέσους κλιματικούς όρους. Τώρα, οι μετεωρολόγοι κάνουν δύο σχόλια. Ότι μπορεί η μέση εποχική θερμοκρασία να βγει υψηλότερη, επειδή θα υπάρχουν πολλές ημέρες λίγο πάνω από τα κανονικά, χωρίς απαραίτητα να έχουμε ακραία επεισόδια, να έχουμε δηλαδή πολλούς καύσωνες και όλα τα παρεπόμενα από αυτή την κατάσταση. Υπάρχουν αυξημένες λοιπόν πιθανότητες να είναι το καλοκαίρι γενικά πιο ζεστό, αν και στο εσωτερικό του τριμήνου θα υπάρξουν και φυσιολογικά ή και πιο δροσερά διαστήματα. Πάντως έλεγαν χθες με μετεωρολόγους που μιλήσαμε ότι δεν πρέπει να συνδέουμε από τώρα το εποχικό σήμα για την Ελλάδα με τον καύσωνα που καταγράφεται αυτό το Μάιο σε όλη τη Δυτική Ευρώπη. Το γεγονός ότι μια περιοχή της Ευρώπης βιώνει ήδη ένα έντονο θερμό επεισόδιο δεν σημαίνει αυτομάτως ότι η ευρύτερη περιοχή θα έχει καυτό καλοκαίρι. Για σήμερα Παρασκευή πάντως θα πέσει λίγο θερμοκρασία, η αστάθεια θα είναι πιο γενικευμένη συγκριτικά με τις προηγούμενες ημέρες, ωστόσο σε γενικές ημέρες ο καιρός θα είναι καλός. Η μέρα θα ξεκινήσει με πρόσκαιρες νεφώς στα βόρεια και ανατολικά υπηρετικά, θα βρέξει το πρωί σε περιοχές της Χαλκιδικής, στην Ανατολική Μακεδονία, στις Ποράδες, στην Εύβοια και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα σε ορεινές περιοχές της Κεντρικής και Δυτικής Θερεάς, στο μεγαλύτερο μέρος της Πελοποννήσου θα σημειωθούν βροχές και στην Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, θα φτάσει το μεσημέρι στους 27-29 βαθμούς, στα νότια 30 και στη Δυτική Ελλάδα 31 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα έχουμε παραδοτικές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι και μεγάλα διαστήματα με ήλιο. Πιθανόν το πρωί στα βορειότερα τμήματα του νομού η συννεφιά να είναι πιο πυκνή και να βρέξει λίγο τοπικά. Θερμοκρασία από 20-29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος, στα παραθαλάσσια τμήματα της Χαλκιδικής θα βρέχει ασθενώς από νωρίς το πρωί μέχρι το μεσημέρι και θερμοκρασία από 18-27 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση. Είναι πρωινό Παρασκευής 29 Μαΐου. Είναι Παγκόσμια ημέρα για την υγεία του πεπτικού συστήματος και είναι και η Παγκόσμια ημέρα Κυανοκράνων. Σαν σήμερα το 1824, ο ισχυρός Αιγυπτιακός στόλος υπό το Χουσέιν, έπειτα από πολιορκία 2 ημερών της Κάσου, αποβιβάζει 4.000 Αλβανούς στην Αντιπέρατο και προσβάλλει από τα νότα τους υπερασπιστές. Σφαγές, λαιλασίες και εχμαλωσίες καταστρέφουν το ηρωικό νησί. 1924, ανήμερα της ιστορικής επετείου της Άλωσης Κωνσταντινούπολης, γίνεται η Ιδρυτική Συνέλευση της Αθλητικής Ενώσεως Κωνσταντινούπολης, πιο γνωστή σήμερα ως ΑΕΚ. 1953, έχουμε την εκκίνηση του πρώτου ράλι Ακρόπολης με 26 πληρώματα, εκ των οποίων 7 διεθνή. Το 1956 θα συμπεριληφθεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το 1973 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι. Τέτοια μέρα το 1985 έχουμε τον τραγικό τελικό του Χέιζελ στις Βρυξέλλες. Η Γιουβέντους νικά τη Λίβερπουλ με 1-0, κατακτά το 300ο κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο. Λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, 39 φίλαθλοι χάνουν τη ζωή τους σε συγκρούσεις οπαδών των δύο ομάδων στις εξέδρες του γηπέδου. Και το 1996, εκατοντάδες Ισλαμιστές διαδηλώνουν στην Κωνσταντινούπολη, ζητώντας τη μετατροπή της Αγίας Σοφιάς σε τζαμί, κάτι που κατάφεραν μετά από λίγες δεκαετίες. Τέτοια μέρα, το 1917, γεννιέται ο Τζον Φίτζεραλ Κένεντι, ο 35ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1922, ο Γιάννης Ξενάκης, ο Έλληνας συνθέτης πρωτοποριακής μουσικής. Και το 1935, ο Κώστας Καζάκος, ο Έλληνας ηθοποιός και πολιτικός με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος.
Λοιπόν, το 1453 ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος φεύγει από τη ζωή, ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου, και το 2010 ο Ντένις Χόπερ, ο Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης που έγινε πολύ γνωστός με την ταινία Ξένιαστος Καβαλάρης. Το 2017 φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο πρώην πρωθυπουργός, Έλληνας πολιτικός από τα Χανιά, διετέλεσε πρωθυπουργός την περίοδο 1990-93 και ήταν για πάρα πολλά χρόνια επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.

0: φροντίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στην Αργυρό, καλημέρα στον Δημήτρη, καλημέρα στη Στέλλα και στον Κώστα από την Αμόχωστο, καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα, στον Νίκο ο οποίος μας γράφει καλή επιτυχία στα παιδιά που ρίχνονται σήμερα στη μάχη των πανελλαδικών εξετάσεων. Καλημέρα λοιπόν με αισιοδοξία. Καταλάβουν τα παιδιά, θα πούμε και στη συνέχεια για τις πανελλαδικές εξετάσεις, ότι σήμερα είναι μία μάχη, δεν είναι η μεγαλύτερη μάχη της ζωής τους. Θα έχουν πάρα πολλές ευκαιρίες και πάρα πολλές μάχες σε όλη τη ζωή, αλλά βεβαίως είναι μια κρίσιμη μάχη για αυτούς και για τις οικογένειες. Τους. Λοιπόν, όσον αφορά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, κοιμηθήκαμε με συμφωνία, με μια συμφωνία που είχαν, όπως ανακοίνωσε και ο αντιπρόεδρος Βανς, περιμέναμε να την εγκρίνει ο Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς να υπάρχει κάτι τοριστικό, και ξυπνήσαμε με εκτόξευση πυράβλων από το Νότιο Ιράν και αναφορές για πυρά στα στενά του Ορμούς και αναχέτηση αμερικανικού μαχητικού. Αυτά λοιπόν, κάθε φορά που πλησιάζουμε, κάθε φορά που φτάνουμε σε απόσταση αναπνοής από μια συμφωνία, κάθε φορά που πέφτουν λίγο τα καύσιμα, έρχεται κάτι και ξανά ξεκινάμε από την αρχή. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον το πώς ξεγλιστρά το ιρανικό πετρέλαιο από το μπλόκο που έχουν στήσει οι Αμερικανοί στα στενά του Ορμούς, σε μια ναυτική λοιπόν νεκρή ζώνη, 45 μίλια ανοιχτά των ακτών της Μαλαισίας. Υπάρχουν δεξαμενόπλια φορτωμένα με ιρανικό πετρέλαιο που υπόκεινται σε κυρώσεις και περιμένουν να μεταφορτώσουν σε πλοία με προορισμό κινέζικα δηληστήρια. Κατεβάζουν μουσαμάδες και άλλα αντικείμενα πάνω από τα ονόματα των πλοίων και χρησιμοποιούν μαύρη μπογιά να αποκρύψουν τους αριθμούς ταυτοποίησης. Κάνουν μια περίτεχνη περιπλάνηση, υπάρχουν περάκτιες συναντήσεις γνωστές ως μεταφορτώσεις από πλοίο σε πλοίο, κατά τις οποίες ένα σκάφος μεταφέρει πετρέλαιο που υπόκειται σε κυρώσεις σε άλλο πλοίο, προκειμένου να αποκριβεί η πρόλευση του πετρελαίου πριν αυτό αποσταλεί στο μεγαλύτερο πελάτη του Ιράν. Αυτές οι παράνομες μεταφορτώσεις αποκαλύπτουν ένα βασικό πλεονέκτημα του ιρανικού καθεστώτος και ένα σημαντικό λόγο για τον οποίο έχει κατορθώσει να αντέξει σε ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα απέναντι στις αμερικανικές πιέσεις. Το Ιράν εξακολουθεί να μπορεί να πουλά το πετρέλαιό του, επισημαίνει η Wall Street Journal. Στις διαπραγματεύσεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι στιγμής έχουν αντισταθεί στην άρση των πετρελαϊκών κυρώσεων κατά του Ιράν. Ωστόσο, ο μηχανισμός παράκαμψης του καθεστώτος εξακολουθεί και αποφέρει κρίσιμο σκληρό συνάλλαγμα. Η Wall Street Journal παρακολούθησε πρόσφατα από κοντά αυτή τη δραστηριότητα σε επίσκεψη σε σκάφος στις 8 Μαΐου. Δημοσιογράφοι της εφημερίδας είδαν το Catalina 7, ένα γυρασμένο πλοίο που έχει τεθεί υπό αμερικανικές κυρώσεις λόγω μεταφοράς ιρανικού αργού, να μεταφέρει πετρέλαιο μέσω ενός σωλήνα σε πλοίο το οποίο το όνομα είχε καλυφθεί με μαύρη μπογιά. Έτσι λοιπόν, συγκροτούν ένα σκιώδη στόλο, μια περιπλανόμενη αρμάδα εκατοντάδων πλοίων που μεταφέρουν πετρέλαιο σε καθεστώτα υποκυρώσεις συμπεριλαμβανομένου του Ιράν και της Ρωσίας. Το Ιράν βασίζεται σε τέτοια δεξαμενόπλια για σχεδόν το σύνολο των εξαγωγών του πετρελαίου του. Η αποτυχία λοιπόν της Ουάσιγκτον να ανακόψει το στόλο αυτό, ο οποίος έχει διαγκωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, συμβάλλει στην εξήγηση γιατί το ιρανικό καθεστώς έχει αποδειχτεί τόσο ανθεκτικό. Παρά τις αμερικανικές προσπάθειες να στραγαλίσει το λαθρεμπόριο, η Τεχεράνη αποκόμισε περίπου 31 δισεκατομμύρια δολάρια σε πετρελαϊκά έσοδα από την Κίνα μόλις πέρυσι. Και αυτό βεβαίως είναι μια βασική οικονομική σανίδα σωτηρίας του Ιράν. Πριν από την έναρξη του πολέμου, η Κίνα λάβανε περίπου 1,4 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως από τη χώρα, ή περίπου το 12% των εισαγωγών πετρελαίου, με έκπτωση σε σχέση με τις διεθνείς τιμές. Τώρα λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Τις τελευταίες ημέρες έχουν συλληφθεί και πετρελαιοφόρα τα οποία πήγαιναν από το Ιράν προς την Κίνα μέσω των ακτών της Μαλαισίας, και φαίνεται ότι οι Ιρανοί έχουν αποθηκεύσει σε δεξαμενόπλια που έχουν αποπλέψει όμως από τα στενά του Ορμούς πριν τον πόλεμο περίπου 90 εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού πετρελαίου, που αυτό ουσιαστικά λειτουργεί ως ένα θησαυροφυλάκιο δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων που μπορούν να τους δώσουν, να τους προσδώσουν έτσι δύναμη για τους επόμενους μήνες. Αυτή είναι η τακτική που ακολουθούν οι δύο πλευρές, γι' αυτό και βλέπετε αυτά τα πάνω κάτω και μαθαίνετε αυτά τα πάνω κάτω που αφορούν τις δραστηριότητες όσο αφορά τις διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών. Τώρα πίσω στην Ελλάδα, στην πολιτική σκηνή, λέγαμε και στην εισαγωγή ότι υπάρχει άγρια κόντρα μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Όμως δεν είναι μόνο αυτή η κόντρα που υπάρχει. Η πόλωση έχει φτάσει σε αρκετά υψηλό επίπεδο, καθώς δεν έχει ξεκινήσει ουσιαστικά η προεκλογική περίοδος. Είμαστε ακόμα στο ενακτήριο λάχτισμα, θα λέγαμε. Όμως θες και άλλα στελέχη της κυβέρνησης άσκησαν κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, όσο και στον Νίκο Ανδρουλάκη, για τις θέσεις που εκφράζουν. Ένας από αυτούς ήταν ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος είπε για τον Αλέξη Τσίπρα ότι στο θυσίο άκουσα επίχρυσα τσιτάτα από το παρελθόν. Ενώ για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ είπε ότι νιώθει ότι κάνει εντυσιόν για αρχηγός του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ. Τι άλλο είπε ο κύριος Πιερακάκης? Είπε ότι το πιο ωραίο που άκουσε για το όνομα του νέου κόμματος του κύριου Τσίπρα, το όνομα Ελλάς, η νεολαία θα λέγεται επών, ρώτησε. Κάθε φορά που η χώρα διχάστηκε με αίμα και κυριολεκτικά και μεταφορικά, εγώ δεν άκουσα μια ομιλία του χθες, άκουσα μια λογική και ρητορική του προχθές και αυτό δεν ανήκει στο 2026. Το θέμα είναι να θέλουμε μόνο ρητορική και τσιτάτα. Τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα. Την τελευταία φορά υποσχέθηκαν συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις να φορολογήσουν τον πλούτο και φορολογήσαν τη μεσαία τάξη. Όταν ακούω λίγο λεξιλόγιο ΠΑΣΟΚ του 1980, λίγο συμβολισμούς αριστερά και λίγο πλουτοκρατίες, όλα αυτά είναι ένας κόσμος και μια χώρα που δεν θυμάται το παρελθόν, είναι καταδικασμένος και θα τα ξαναζήσει. Λοιπόν, για τον κύριο Ανδρουλάκη σας είπα ότι θεωρεί ότι κάνει οντισιόν για αρχηγός του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ και παρατηρώ, λέει, ότι έχει πολλούς μνηστίες η θέση αυτή. Αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όσα είπε ο κύριος Πιερακάκης για το τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Είπε ότι το Υπουργείο Οικονομικών, το Οικονομικό Επιτελείο, κάνει ό,τι μπορεί να στηρίξει την κοινωνία από χρήματα που έχει. Ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος διοχετεύεται στην κοινωνία και διευρύνεται και στηρίζεται η κοινωνία και για τα ενίκια και για τους συνταξιούχους και για στοχευμένα μέτρα όπως τα 150 ευρώ που θα δοθούν για τα παιδιά. Και αυτό αφορά ένα μέτρο που αφορά το 80% των οικογενειών. Ωστόσο, ο κύριος Πιερακάκης δεν ήταν τόσο αισιόδοξος όσον αφορά το τι θα γίνει με τη βενζίνη και το πετρέλαιο. Είπε ότι το πετρέλαιο δεν βλέπει να γυρίζει γρήγορα στα 70 δολάρια. Θα δούμε πόση πτώση, πόσο γρήγορα και θα το λάβουμε υπόψη στην αξιολόγησή μας. Είπε ότι υπάρχει επιδότηση όσον αφορά το ντίζελ, γιατί περνάει στον πληθωρισμό γρηγορότερα. Το αξιολογούμε ποια θα είναι η τιμή του πετρελαίου. Και όταν ρωτήθηκε γιατί δεν παρατάθηκε και το Fuel Pass, είπε ότι είμαστε πάνω στο πρόβλημα, βλέπουμε που είναι η τιμή της βενζίνης, θα αντιδράσουμε ανάλογα με το πρόβλημα. Δεν κλείνει δηλαδή την πόρτα, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να δοθεί το Fuel Pass εάν συνεχίσει η τιμή της βενζίνης να παραμένει σε τόσο υψηλά επίπεδα. Σήμερα, ερχόμενος εδώ στην ΕΡΤ, είδα ότι παραμένει εκεί στην ζώνη του 2.10 στην Αθήνα σε πάρα πολλά πρατήρια, παρότι τις προηγούμενες ημέρες είχε σημειωθεί μια ισχυρή αποκλιμάκωση στις αγορές τόσο του Brent όσο και του αμερικάνικου αργού. Δηλαδή είχε πέσει και κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ωστόσο οι τιμές παραμένουν σαν να μην έχει γίνει αυτή η πτώση. Από την κυβέρνηση όμως και ο κύριος Γεωργιάδης άσκησε κριτική προς τον κύριο Τσίπρα. Είπε ότι για το όνομα Ελλάς που επέλεξε, είπε ότι πού βρήκε τα χρήματα για την εκδήλωση παρουσίασης που κόστησε πολλά. Είπε λοιπόν ότι το όνομα Ελλάς το χαρακτήρισε φρικτό γιατί θυμίζει εποχές εμφυλίου. Πρόσθεσε ότι το αστέρι του Τζεγεβάρα στο σήμα του θυμίζει και λίγο το 17 Νοέμβρη και είναι ανατριχιαστικό. Και καλό θα είναι, είπε επίσης, να έκανε ένα κόμμα χωρίς κρατική επιχορήγηση, αλλά θα πρέπει να μας πει που βρήκε τα λεφτά, αφού έχουν προηγηθεί καταγγελίες Κασελάκη για μαύρα ταμεία. Είδα μια εξαιρετική εκδήλωση, άριστη σκηνοθετικά, που κοστίζει πολλά λεφτά και ένας άνθρωπος και ένα κόμμα που ξεκινάει τώρα με μηδέν στα ταμεία πρέπει να μας πούν από πού πληρώθηκαν. Πρόσθεσε μάλιστα ότι δεν είναι καθόλου βέβαιος ότι το όνομα Ελλάς περνάει από τον Αριοπάγο, γιατί υπάρχουν διατάξεις που απαγορεύουν σήμερα ονόματα κόμματος που παραπέμπουν στο κράτος. Η προχειρότητα της κυβέρνησης Τσίπρα δεν τον προδιαθέτει θετικά. Μιλάμε για συνεργάτες που πήγαν στη Μέρκελ και ξέχασαν το φάκελο. Τι άλλο μας είπε ο κύριος Γεωργιάδης? Είπε ότι με αφορμή τη δημοσκόπηση της Real Polls που δίνει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση με 16,1%, είπε πως ο Αλέξης Τσίπρας αποσύρθηκε από την πολιτική το 2023 ενώ είχε πάρει 17,5%. Εάν πάρει κάτω από αυτό θα είναι και ήταν μεγάλη αποτυχία το 2023, θα γίνει μεγάλη επιτυχία το 2017. Ο πύχης του κύριου Τσίπρα είναι το 17,5% και όχι η δεύτερη θέση. Συνέχεια και ο Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στη μήνυση του κύριου Ανδρουλάκη σε βάρος του και είπε ότι θα ζητήσω να έρθει η ασυλία μου, δεν έχω τίποτα να φοβάμαι τη μήνυση Ανδρουλάκη, είπα από την πρώτη στιγμή ότι δεν θεωρώ ότι έκανε κάτι παράνομο, θέτω ζητήματα πολιτικής και ηθικής φύσεως. Στο πλαίσιο αυτό είπε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης ελέγχεται πολιτικά, γιατί ο ίδιος και η οικογένειά του ενοικίασε για μία εβδομάδα πριν από το μνημόνιο επί Πασόκ ένα ακίνητο στο δημόσιο για 10.000 το μήνα. Το ενίκιο μειώθηκε με τους μνημονιακούς νόμους, αλλά επανήλθε στη συνέχεια. Είπε ότι είναι εντελώς αδιάφορο πολιτικά το θέμα για αυτόν, αλλά θα κριθεί στο δικαστήριο αν υπάρχει ελευθερία γνώμης. Φτάσαμε στον παραλογισμό Ανδρουλάκη για το αν έχουμε ελευθερία γνώμης. Εξήγησε πάντως ότι για τον ίδιο ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι η μεγάλη αδυναμία του πολιτικού κόσμου και δεν κάνει για την πολιτική. Το θέμα του ακινήτου που σίγουρα το βλάπτει είχε ξεχαστεί. Με τη μήνυση που έκανε ξαναπαίζει και όταν θα πάμε στο δικαστήριο θα ξαναπαίξει. Ένα θέμα που εξ αντικειμένου το βλάπτει, είπε ο κ. Γεωργιάδης, σε μια προεκλογική περίοδο. Αντί να το αφήσει να σβήσει, το επανέφερε γιατί δεν κάνει για τη δουλειά της πολιτικής. Λοιπόν, φαίνεται πάντως στο Πασόκ ότι επειδή έρχεται ο νέος γύρος των δημοσκοπήσεων και σήμερα θα υπάρξει δημοσκόπηση και νομίζω και την ερχόμενη Τρίτη θα υπάρξει καινούρια δημοσκόπηση, άρα θα έχουμε πολλά να δούμε και να σχολιάσουμε και θα δούμε βεβαίως και πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό με δύο δημοσκοπήσεις οι οποίες έχουν ξεκινήσει και έχουν πραγματοποιηθεί μετά την ανακοίνωση των δύο νέων κομμάτων. Το Πασόκ πάντως περνάει στην αντεπίθεση όσον αφορά το κόμμα Τσίπρα. Θα στραφεί στα δημοφιλή του στελέχη και στους βουλευτές του Πασόκ που διαθέτουν σαφές εκτόπισμα στην κοινωνία και κυρίως στην περιφέρεια, εκεί που είναι το ισχυρό πλεονέκτημα του Πασόκ έναντι του καινούργιου κόμματος, και θα επιχειρήσει το Πασόκ να φρενάρει το σχέδιο και τη δυναμική του Αλέξη Τσίπρα στις επόμενες δημοσκοπήσεις. Θεωρείται λοιπόν ότι στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου την προσεχή Τετάρτη δεν αποκλείεται να καταλήξει σε μια σκιώδη κυβέρνηση στην οποία θα αναλάβει τα κορυφαία στελέχη το καθημερινό brand affair προς τους υπουργούς, αλλά και με νέα στελέχη που θα υπογράφουν βεβαίως το τι έχει γίνει καθημερινά ή τις προτάσεις του κινήματος. Αρκετοί σκιώδεις λοιπόν θα προκύψουν από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, αλλά θα υπάρξουν και βουλευτές ή στελέχη του κόμματος τα οποία θα παίξουν αυτό το ρόλο. Βεβαίως τα πρώτα μηνύματα από τα γκάλοπ έχουν θορυβήσει και τους πιο αισιόδοξους στο Πασόκ και γι' αυτό βλέπουν ότι υπάρχει ένα προβάδισμα, εκτός από το προβάδισμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, υπάρχει μια δυναμική που αναπτύσσεται από το κόμμα Τσίπρα όσο και την ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού, αν και σε αυτό αφιβάλλουν, καθώς υπάρχει και η δεύτερη δημοσκόπηση που δείχνει πολύ μεγάλες διαφορές. Λοιπόν, σήμερα είναι και οι πανελλαδικές, θα ξεκινήσουν σε λίγες ώρες. Ήδη οι θεματοδότες έχουν ετοιμάσει τα θέματα, όλη τη νύχτα ήταν μια πολύ κρίσιμη νύχτα. Οι υποψήφοι σήμερα εξετάζονται στην ελληνική γλώσσα και στη λογοτεχνία. Παραδοσιακά αυτά είναι τα μαθήματα που εξετάζονται την πρώτη μέρα και σηματοδοτείται έτσι η επίσημη έναρξη της πιο απαιτητικής εκπαιδευτικής δοκιμασίας της χώρας. Έχουν ειδοποιηθεί τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων από μέρες και έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία της επιλογής των θεμάτων. Το βράδυ υπήρξε η διαδικασία της επιλογής. Στη συνέχεια οι λίτες κοίταξαν για να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα, να μην υπάρχει κάποια λεπτομέρεια που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα ή παρανοήσεις στους μαθητές. Οι εισηγήσεις λοιπόν ήταν τα θέματα να εξετάζονται εξονυχιστικά, να ανταποκρίνονται στην ύλη και να διαβαθμίζεται σωστά η δυσκολία και να επιτρέπεται η αξιολόγηση σε όλα τα επίπεδα από τους υποψήφιους, ώστε να μην δημιουργούνται, να μην δημιουργείται καμία αμφισβήτηση. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλους. Θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν όλοι στις πανελλήνιες και βεβαίως, όπως είπα και προηγουμένως, είναι μία μάχη, δεν είναι η μάχη της ζωής τους, αλλά είναι μία μάχη από τις πολλές που θα αντιμετωπίσουν στη ζωή τους οι υποψήφοι.
1: News Radio 105,8.

Καλημέρα στον Νίκο από τη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε για την πάρα πολύ ωραία φωτογραφία που μας στέλνει από το ξημέρωμα εκεί. Καλημέρα στον Γιώργο που μας λέει εδώ, σχολιάζει για τους εφοπλιστές οι οποίοι κάνουν παρόμοιες διαδικασίες και αυτοί που περιγράφαμε προηγουμένως για να φέρουν πετρέλαιο στην Ελλάδα. Και βεβαίως λέει και για τον κύριο Γεωργιάδη, για το τι έχει κάνει ο Τσίπρας με τα δικά του λεφτά, λέει, για την εκδήλωση. Αυτά τώρα, βέβαιως, αν ο κύριος Γεωργιάδης έχει λεφτά ή όχι, αυτό θα το κρίνει ο ελληνικός λαός και το τι κάνει, πώς αξιολογεί τις δικές του εκδηλώσεις. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε ένα πρόστιμο 200 εκατομμυρίων στην εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου, την περίφημη Temu, επειδή προσφέρει στην πλατφόρμα της παράνομα προϊόντα. Σύμφωνα με την απόφαση, δεν αναγνώρισε, δεν ανέλησε ούτε αξιολόγησε επιμελώς τους συστημικούς κινδύνους που συνδέονται με παράνομα προϊόντα. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατέθεσε νέα αγωγή κατά της Wall Street Journal για την επιστολή προς τον Επστάιν και ζητά 10 δισεκατομμύρια αποζημίωση. Βρήκε μια καλή δουλειά τώρα. Καταθέτει αγωγές. Θυμηθείτε ότι έχει καταθέσει αγωγή και κατά του BBC και κατά άλλων μέσων ενημέρωσης. Άρα, όταν με το καλό τελειώσει η τετραετία ως πρόεδρος, αν κερδίσει κάποια από αυτές τις αγωγές, δεν θα έχει να ανησυχεί για το μέλλον του. Λοιπόν, αργήσαμε λίγο σήμερα. Είναι η ώρα να πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Η Καθημερινή. Λοιπόν, όπλα από την Τουρκία στην Ευρώπη μέσω του Εύρου, οι έρευνες του ελληνικού FBI, διάβημα προς το Κίεβο για τον ντρόουν στη Λευκάδα, διαπραγματεύσεις και πύραυλοι, με μια έτσι φωτογραφία που καταγράφει την ένταση της στιγμής, είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κ. Ντόναλντ Τραμπ, και δίπλα του ο Υπουργός Αμήνης. Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, οι 4 αιτίες για τη στεγαστική κρίση στην Ελλάδα, καταργούνται εδώ και 50 χρόνια οι πανελλαδικές, πρεμιέρα σήμερα για τις εξετάσεις, οι διαχρονικές εξαγγελίες. Γιατί οι πετρελαϊκές επιλέγουν τον Ιόνιο, η Σεύρον αρχίζει έρευνες ανοιχτά του κυπαρισιακού κόλπου. Και ο πολύς άϊπνος βλάπτει την υγεία, 6,4 με 7,8 ώρες ξεκούραση χρειαζόμαστε κάθε νύχτα. Πόσα ντεσιμπέλα αντέχει το ηρώδιο, τις δονήσεις που δέχεται το ηρώδιο λόγω ανεπαίσθητος των ανθρωποειδικών συχνοτήτων, καθώς και το βαθμό καταπώνησης του νότιου τείχου της σκηνής του από την ένταση των μουσικών συναυλιών, θα μετρήσουν το επόμενο διάστημα οι ερευνητές του Πανεπιστημίου. Λοιπόν, όλα αυτά από την Καθημερινή. Πάμε στα νέα. Μεταβιβάσεις Express για όλα τα ακίνητα μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας. Αλτσχάιμερ, 6 κλειδιά για υγιή εγκέφαλο. Τι να τρώτε, πώς να γυμνάζετε σώμα και μυαλό και τι να αποφεύγετε. Παίζουν ποδόσφαιρο περπατώντας. Τι είναι το walking football, όπου δεν επιτρέπεται το τρέξιμο. Η Κυπαρισία, η Σεύρον μπαίνει στο οικόπεδο 10. Τι σηματοδοτεί η είσοδος της Αμερικανικής Πολυεθνικής σε ένα ακόμη ελληνικό ενεργειακό μπλοκ. Το Μαξίμου ξεκινά εκστρατεία εγγενείων. Το Πασόκ ανοίγει 2-1 νέα μέτωπα και η 300 του Τσίπρα στον Άριο Πάγο. Ντόναλντ Τραμπ, τι δείχνει το check-up των 80 ετών. Ελεύθερος Τύπος, μύθοι και αλήθειες για τον φόρο της αυτοδιοίκησης. Είναι ο φόρος που λέγαμε προχθές, που ουσιαστικά, όπως λένε οι ιδιοκτήτες, η Ομοσπονδία Ιδιοκτητών, τριπλασιάζει τον φόρο, τον δημοτικό φόρο. Σκύλος ρομπότ στην μάχη με τις πυρκαγιές. Στο τραπέζι παράταση του Fuel Pass, με το δηλώσει του κ. Πυριακάκη που σας αναφέραμε προηγουμένως, είπα Ιράν κοντά σε συμφωνία για νέα εκεχηρία 60 ημερών. Κόμμα διαμαρτυρία στο Πασόκ, επιστροφή στο παρελθόν το Ελλάς, επίθεση καρθιανού σε Πασόκ και Τσίπρα, χαριλάω τρικούπι σε δημοσκόπους. Η Σεύρον μπαίνει στις έρευνες υδρογοναθράκων στο Νότιο Αιγαίο, ψήφος εμπιστοσύνης. Δημοκρατία, βόμβες από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τους ασύδοτους σέρβιζερς στην Ελλάδα. Νωρίς ξύπνησαν, θα κάνουν επιτέλους διάβημα στο Κίεβο για το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα. Εφημερίδα των Συντακτών. Μητσοταγική ΑΕΠ μέσα στην ΑΕΠ, υπό την πίεση της δημοσκοπικής φθοράς στο Μαξίμου, δημιουργεί οργή από την αντιπολίτευση που κατήγγειλε μπετονάρισμα της υπηρεσίας με πρετοριανούς ώστε να μην αποκαλυφθεί το σκάνδαλο των υποκλοπών. Κόντρα, πανικό στο Μαξίμου από το αποτελέσμα των νέων μετρήσεων, 9% διαφορά Νέα Δημοκρατία Ελλάς, δείχνουν οι κυλιόμενες μετρήσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας διευολίζει ολόκληρο το πολιτικό φάσμα. Κυριάκος Πιερακάκης, ο Ανδρουλάκης κάνει οντισιόν για αρχηγός του παλιού ΣΥΡΙΖΑ. Ριζοσπάστης, καρμανιόλα για επιβάτες και εργαζόμενους στα εξπρές των κερδών και του πολέμου. Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χωρητικότητα των σιδηροδρόμων. Και κλείνουμε την αυτεμπορική. Λαβράκια ψαρεύει εφορία. ΑΔΕ, υψηλή αποδοτικότητα των νεοσύστατων φορολεκτικών υπηρεσιών. Λοιπόν, 37 εξαφανισμένοι έμποροι δεν πληρώναν ΦΠΑ. 23.000 υποθέσεις μεγάλων φορολογουμένων στο μικροσκόπιο των φορολέγχων.

Είπαμε πολλά για την πολιτική επικαιρότητα, είπαμε για αυτούς που επικρίνουν και κρίνουν το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, για όσα έχουν γίνει. Είπαμε πολλά για την πολιτική επικαιρότητα, είπαμε για αυτούς που επικρίνουν και κρίνουν το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, για όσα έχουν γίνει τις τελευταίες ημέρες, για την κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ του Πασόκ και του

Ανδρουλάκη, τη στάση του Νίκου Ανδρουλάκη, να μην ψηφίσει την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος. Αυτό που έκανε, θα το έλεγα πολιτική αυτοκτονία, λέει. Δεν έχω καμία σχέση με το. Λέει ότι δεν έχω καμία σχέση με το κέντρο. Είναι όλη του η πρακτική. Ήθελε να υποκαταστήσει το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τα κατάφερε, γιατί αυτού του είδους ο λόγος ο καταγγελτικός, ο μίζερος, ο αγριεμένος, είναι ανυπόφορος για την πλειοψηφία του λαού. Στη συνέχεια βλέπει τα τρένα να περνούν και τη μια ευκαιρία μετά την άλλη και τη μια χαμένη ευκαιρία μετά την άλλη. Όσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, υπενθύμησε ότι η περίοδος του ήταν η περίοδος της απόλυτης στάθησης της δικαιοσύνης με την εκτελεστική εξουσία. Είχε κάνει εκείνο το περίφημο, ένας αναρτηρωτής υπουργός αρμόδιος για τη διαφθορά, ένας εισαγγελέας στον Άριο Πάγο που διευκόλυνε στους τροχονόμους διαδικασίες και μια δομή έξω από τους φυσικούς δικαστές. Αυτά πρέπει κανείς να μην τα ξεχνά. Τέλος, όσον αφορά την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ο Ανδρέας Λοβέρδος είπε ότι βλέπω από τη μία ένα όνομα κόμματος που σε παραπέμπει ευθέως στην αριστερά και ένα πολιτικό περιεχόμενο που είναι σχεδόν αντιγραφή ομιλιών του Γιώργου Παπανδρέου. Τα σύμβολα ήταν του Ανδρέα, αλλά ο λόγος ήταν του Γιώργου Παπανδρέου, ένας λόγος ευαίσθητος και γενικός προοδευτικός. Λοιπόν, ο Ανδρέας Λοβέρδος λοιπόν είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε ένα όνομα που θυμίζει βεβαίως, που παραπέμπει ευθέως στην αριστερά, αλλά τα σύμβολα, ο λόγος του Αλέξη Τσίπρα ήταν αντιγραφή των λόγων του Γιώργου Παπανδρέου και χρησιμοποίησε τα σύμβολα του Ανδρέα. Θα δούμε που θα οδηγήσουν όλα αυτά τις επόμενες ημέρες. Σας είπα ότι σήμερα περιμένουμε μια νέα δημοσκόπηση από την ΑΛΚΟ. Νομίζω η Opinion Poll θα ακολουθήσει η δημοσκόπηση την ερχόμενη Τρίτη και έτσι θα μάθουμε τώρα σιγά σιγά, μία μετά την άλλη οι εταιρείες θα δημοσιοποιήσουν τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει, θα δούμε πώς θα δημιουργηθεί το πολιτικό σκηνικό και πώς θα πορευτούμε τις πρώτες εβδομάδες του Ιουνίου. Είναι κρίσιμες οι επόμενες 45 ημέρες στη μάχη αυτή, τουλάχιστον δημοσκοπικά για τη δεύτερη θέση, αλλά και πιο κάτω για το πού θα σταθεροποιηθούν τα κόμματα, κυρίως αυτά τα κόμματα που βρίσκονται αριστερότερα του ΠΑΣΟΚ και δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, καθώς εκεί υπάρχει αυτή τη στιγμή μια κινούμενη άμμος και θα δούμε αν θα υπάρξουν και κάποιες συνεργασίες, τις οποίες θέλουν τα μικρότερα κόμματα, θα δούμε αν μπορούν να επιτευχθούν. Πλησιάζουμε στις 6, ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να ευχηθούμε να έχετε μια υπέροχη μέρα και ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί στις 5.

News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας μέρα. ΗΠΑ και Ιράν έχουν καταλήξει στο πλαίσιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσαν χθες στο γαλλικό πρακτορείο πηγές του στη Ουάσιγκτον. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, τονίζοντας ότι παραμένει υπό συζήτηση το αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει ένα προσωρινό μνημόνιο κατανόησης με την Τεχεράνη, καθώς παραμένουν κρίσιμα ζητήματα σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμά της και το εμπλουτισμένο ουράνιο. Από την άλλη πλευρά, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ σημείωσε ότι το κείμενο δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη. Το Μνημόνιο Κατανόησης προβλέπει την παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, υπόσχεση του Ιράν να απομακρύνει όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή του να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο, καθώς και την έναρξη διαλόγου για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Σήμερα αναμένεται να συναντηθούν στη Ουάσιγκτον οι Υπουργοί Εξωτερικών ΗΠΑ και Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Εμμύρης του Κατάρ φέρεται να ζήτησε από τον Αμερικανό Πρόεδρο να δώσει προτεραιότητα σε πολιτικές και διπλωματικές λύσεις και στο διάλογο μεταξύ όλων των πλευρών, ώστε να αποφευθούν περαιτέρω εντάσεις και κλιμάκωση στην περιοχή. Στο μεταξύ, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση διέψευσε αναφορές Ιρανικών μέσων ενημέρωσης περί κατάρριψης Αμερικανικού αεροσκάφους στα νότια της χώρας. Νέες κυρώσεις κατά δικτύων που στηρίζουν το Ιρανικό πετρέλαιο και τους φρουρούς της Επανάστασης ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών. Στο Λίβανο τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες στους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στα νότια της χώρας, ενώ για πρώτη φορά μετά την έναρξη της εκεχηρίας σημειώθηκε πλήγμα στη Βηρυτό. 3 νεκροί και αρκετοί τραυματίες χθες από Ισραηλινή επίθεση με ντρόουν στη νότια Γάζα. Κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Ισραηλινούς επίκους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη για άσκηση βίας κατά Παλαιστινίων. Οι Ισραηλινές και Ρωσικές Δυνάμεις Ασφαλείας προστέθηκαν χθες στη μαύρη λίστα του ΟΗΕ για τη σεξουαλική βία σε συγκρούσεις. Συζήτηση με την οικονομολόγο Μαριάννα Μαζακούτο, καθηγήτρια οικονομικών της καινοτομίας και δημόσιας αξίας στο University College London, θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του συνεδρίου του Power Game και του Economist, επενδύοντας στην αλλαγή πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη. Υψηλοί παραμένουν οι τόνοι στην πολιτική αντιπαράθεση με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να στρέφουν τα βέλη τους κατά του Αλέξη Τσίπρα. «Ό,τι κινείται μακριά από τις ανάγκες της κοινωνίας του», καταλογίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αναξιόπιστο το χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Για δημοκρατία και δικαιοσύνη μίλησε ο πρώην πρωθυπουργός, καταθέτοντας την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος στον Αριοπάγο. Στις 8.30 το πρωί ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για 100.000 υποψηφίους που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων της χώρας θα εξεταστούν στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας και αύριο οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ στα νέα ελληνικά. Κατηγορίες για 5 κακουργήματα που αφορούν κατά περίπτωση διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος αντιμετωπίζουν τα 17 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στη Βόρεια Ελλάδα που λιμένονταν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Σήμερα και αύριο θα απολογηθούν στον ανακριτή 22 κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν ως μέλη του κυκλώματος στην Κρήτη. Σε επίσημο διάβημα προς το Κίεβο αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας τις επόμενες ημέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε χθες την ΗΠΑ, τη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ουκρανό ομολογό του, στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στη Λεμεσό. Στην Ουκρανία συναγερμός κηρύχθηκε τα ξημερώματα σε όλη την επικράτεια λόγω νέων ρωσικών αεροπορικών επιδρομών, ενώ ρωσικά ντρόουν έπληξαν το λιμάνι Ισμαήλ στην περιοχή της Οδυσσού κοντά στα ρουμανικά σύνορα. Στη Ρουμανία ρωσικό ντρόουν χτύπησε κτίριο κατοικιών στην πόλη Γκαλάτσι. Αναφορές κάνουν λόγο για 2 ελαφρά τραυματίες. Η Κομισιόν ετοιμάζεται για πολυδιαφημισμένες συνομιλίες σήμερα σχετικά με την ενίσχυση της εμπορικής αμυνάς της Ευρώπης για την προστασία κρίσιμων βιομηχανιών από την Κίνα. Ο καιρός. Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε βόρεια, ανατολικά και Πελοπόννησο. Τοπικές ομίχλες το πρωί κυρίως στα δυτικά. Ανεμιβόρειοι στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Από 17 έως 29 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα, Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
0: Τι ωραία Παρασκευούλα, επιτέλους.
1: Ωραία, οι Queen's Park Rangers.
0: Πολύ καλή.
1: Ναι.
0: Σ' αρέσουν, ναι.
1: Ναι, πολύ καλή.
0: Πολύ, ε. Θες να βάλουμε κι άλλο ένα τραγούδι τους μετά.
1: Λοιπόν, στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
0: Βέβαια.
1: Ζούμε ένα δράμα.
0: Γιατί?
1: Γιατί ο καθρέφτης της Μαρίας κάνει τσουκουτσούκου.
0: Όχι, γκράντς έκανε.
1: Γκράντς έκανε αρχικά και μετά κάνει τσουκουτσούκου. Η Μαρία η Παπακερίτση είναι εδώ στον ήχο.
0: Μπράβο.
1: Που ζει το δράμα της.
0: Μπράβο.
1: Η Λουίζα Μαραβελάκη είναι εδώ.
0: Λουιζάκη.
1: Το Λουιζάκη είναι εδώ πέρα μία ημέρα που ξεκινούν οι πανελλήνιες εξετάσεις και θυμάται πρόσφατες. Ότι πέρυσι έδινε. Δηλαδή σχεδόν πέρυσι έδινε εξετάσεις. Λοιπόν, καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Καλή υπομονή στους φίλους γονείς. Αφήστε τα ήσυχα. Μην τα πιέζετε.
0: Εντάξει.
1: Όχι, είναι αυτό. Δεν είναι η μέρα, δεν είναι η μέρα για να κάνεις κριτική στο εκπαιδευτικό σύστημα. Ναι. Δεν είναι η μέρα να πεις ότι οι πανελλήνιες δεν είναι το τέλος του κόσμου, ούτε η αρχή του κόσμου, ούτε τίποτα.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, αφήστε τα όλα. Ε.
0: Επίσης, δεν είναι η μέρα να λες, ας πούμε, πώς είναι το παιδί, ρωτάς, ας πούμε, ναι. Που ενδιαφέρον τον ναι. Άλλον που έχει παιδί που δίνει πανελλήνιες.
1: Ναι.
0: Και εντάξει, μέχρι χθες διαβάζαμε όλο το βράδυ. Μαζί διαβάζουμε.
1: Μαζί διαβάζουμε. Ναι. Μπορεί, μερικοί διαβάζουν μαζί.
0: Τι δίνει,
1: εμένα πάντως μια φορά που με διάβασε παραμονή ο μπαμπάκας μου,
0: όχι.
1: Τον αγαπώ, τον λατρεύω, δεν ζει. Λοιπόν, μια φορά που με διάβαζε την παραμονή, την άλλη μέρα έγραψα χάλια. Γιατί δεν είχα ξεκουραστεί, πήγα αυτό. Δεν πήγα στο βαρβάκι εξαιτίας της γεωγραφίας. Παρακαλώ.
0: Τι δίνει το παιδί αύριο, λες εσύ, και λέει, δίνουμε βιολογία. Όχι, δεν δίνεται μαζί.
1: Ναι, δίνουμε έκθεση.
0: Όχι, δεν δίνεται μαζί.
1: Πολύ ωραία.
0: Θέλω να καλή επιτυχία.
1: Και στα παιδιά της Μαρίας Κόντου, να μην πούμε, που σήμερα δίνει εξετάσεις. Και όχι μόνο.
0: Εντάξει,
1: σε όλα. Αλλά έχουμε τον άνθρωπό μας,
0: το
1: μην του πούμε. Μας ακούει τώρα. Να μην πω εγώ στον Άγγελο. Τον Άγγελο, τον Ανιψιό.
0: Να μην πω. Βέβαια.
1: Καλή επιτυχία.
0: Έχουμε πολύ. Έφτασε ο Άγγελος να δίνει πανελληνία.
1: Έφτασε ο Άγγελος. Άμα δεις τον Άγγελο, σου ρίχνει τρία κεφάλια.
0: Βρε, εντάξει, μου είναι και 15, αλλά δίνει πανελληνία ο Άγγελος.
1: Κάτι Κυλιακούς. Κάνουν τσουκουτσούκου σαν τον καθρέφτη της Μαρίας. Λοιπόν.
0: Δύο τρόποι επικοινωνήσεις μαζί μας. Ο ένας τρόπος είναι μέσω Viber. Θα γράψετε Greeklis ή στα αγγλικά τέλος πάντων, γιατί δεν του αρέσει το Διονύση τον Greeklis.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Earth News, θα αφήσετε ένα κενό radio και αυτό θα μας βρείτε έτσι. Και μετά θα γράψετε το μηνυματάκι και θα το στείλετε στο Viber.
1: Το έχει κάνει μέχρι τώρα ήδη ο Παναγιώτης ο φίλος μας.
0: Μπράβο του.
1: Ναι, από τη Νέα Πολυλακωνία μας έχει στείλει και μια βαρκούλα που αρμενίζει.
0: Παρμενίζει.
1: 20 βαθμούς έχει στη Νέα Πολυλακωνία αυτή την ώρα. 24 έχει εδώ.
0: Βέβαια.
1: 24.
0: Αμέ. Επίσης, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας είναι μέσω Messenger.
1: Ναι.
0: Πρωινή παρέα επασφαλισμένη θα μας βρείτε. Αυτό το λογαριασμό έχουμε.
1: Βέβαια.
0: Βέβαια. Πολλά χρόνια.
1: Καλημέρα στο Σαβαγιάννα. 15 βαθμούς στην Κοζάνη. Καλημέρα στη Φωτεινή. Στέλνει μια φωτογραφία με τον ήλιο και. Τι είναι αυτό εδώ πέρα. Α, Σαλιγκαράκι. Βγήκε το Σαλιγκαράκι.
0: Πολλά.
1: Χθες, μετά την καταιγίδα. Τώρα έχει 14 βαθμούς, λέει στην Ξάνθη.
0: Εδώ απ' έξω ψυχαλίζει.
1: Ναι, ναι, ψυχάλιζε. Mm. Και εμένα μου ήρθαν τρεις σταγόνες στο παρμπρίζι, ίσα για να μην το λασπώσουν. Πω καμιά κουβέντα. 19 βαθμούς τώρα στην Καλαμάτα. Καλημέρα, κυρία Κυριακή μας. Η Άννα από τη Σάμο. Ωραία, 22 βαθμούς. Τραγουδάμε σήμερα, λέει. Έχει αντάμωμα χοροδιών για την παγκόσμια ειρήνη.
0: Γιατί δεν με καλέσατε.
1: Άμα είναι για την παγκόσμια ειρήνη, τότε εντάξει.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Ο Σαβαγιάννα,
1: ναι.
0: Έτσι όπως τα ακούω, μου φαίνεται ότι σαν βάση για γλυκό.
1: Σαβαγιάρι είναι αυτό, γι' αυτό.
0: Το πνίγει γι' αυτό. Κατάλαβε, δηλαδή.
1: Σαβαγιάρ, λες, πολύ ωραία.
0: Καλοκαιρινό
1: βάση.
0: Γλυκό με Σαβαγιάννα.
1: Ναι. Η Γεωργία, εύχομαι καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά
0: ναι, ναι.
1: Που έκαναν τον αγώνα του για μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Καλή επιτυχία σε όλους.
0: Ναι, παιδιά, όλα με το καλό.
1: Ναι, καλημέρα και στον Γιάννη. Ωραία φωτογραφία, είπαμε. Την έχουμε αυτή. Από τις 4 σήμερα στους δρόμους, λέει. 16 βαθμούς καθοδόν για Θεσσαλονίκη στο ύψος της Βόλτας.
0: Καλό δρόμο.
1: Καλό δρόμο να έχετε.
0: Σήμερα που ο μήνας λοιπόν έχει 29,
1: ναι.
0: Είναι Παγκόσμια ημέρα για την υγεία του πεπτικού συστήματος.
1: Ναι.
0: Να σε χτυπήσω να δεις τι.
1: Αυτό είναι ναι. Το πεπτικό σύστημα.
0: Το μου χτυπάς
1: την πλατούλα να κάνω. Ναι. Στα νομορά το κάνουν αυτό.
0: Και σε εσένα, τι είσαι εσύ.
1: Σωστό και
0: τι είσαι εσύ. Παγκόσμια ημέρα κεανοκράνων.
1: Ναι.
0: Ναι. Οι μπαχαϊστές επίσης
1: ναι.
0: Τιμούν την ανάληψη του προφήτη.
1: Ο Μπαχαουλά.
0: Ναι, τον Μπαχαουλά.
1: Μεγάλο προφήτη ο Μπαχαουλά.
0: Ο Μπαχαϊσμό. Είναι ένα συγκριτιστικό θρήσκευμα, να ξέρει.
1: Ένα τι.
0: Συγκριτιστικό.
1: Καμαγκέν.
0: Συγκριτιστικό.
1: Μάλιστα.
0: Είναι στην την Κρήτη. Με στοιχεία από τον Ιουδαϊσμό, τον Χριστιανισμό και τον Μωμεθανισμό. Τα έχει πάρει, έχει κάνει ένα. Ο Μπαχαή. Πώς τον Μπαχαουλάχ,
1: παιδί μου.
0: Που κηρύσσει παγκόσμια θρησκευτική ενότητα. Δεν είναι κακό.
1: Εντάξει.
0: Αριθμούν γύρω στα 4 εκατομμύρια πιστού στη Μέση Ανατολή, την Ινδία, τη ΗΠΑ και την Ευρώπη.
1: Είναι η μέρα των κικίδων τη Βελανιδιά.
0: Ποιον?
1: Των κικίδων. Τι είναι οι κικίδες της
0: Βελανίδια, μάλλον.
1: Μια γιορτή λέει για τη μοναρχία που έχει καταργηθεί επισήμως από το 1859 και την είναι εκλείψει. Οι όποιοι πανηγυριστές, πανηγυρτζίδες είναι, πανηγυριστές, φορούν φύλλα ή κικίδες στους ψευτοκαρπούς του δέντρου της Βελανιδιάς.
0: Ναι. Τι είναι ψευτοκαρπός, λέει.
1: Ξέρω εγώ. Τα Βελανίδια, φαντάζομαι.
0: Η μέρα της δημοκρατίας στην Ιγυρία, της αδροφήτης στη Βενεζουέλα, του παιδιού στην Ουγγαρία, του χαλιού στο Τουρκμενιστάν. Και του Κοκοβάν στη ΣΥΠΑ.
1: Κοκοβάν. Κόκορας κρασατός.
0: Δεν τα ξέψαχνα να βρω την ημέρα του χαλιού.
1: Του χαλιού.
0: Ναι, στο Τουρκμενιστάν σου λέει, είναι η μέρα του χαλιού.
1: Ναι.
0: Και γράφω στο ημέρα του χαλιού.
1: Ναι.
0: Λέει. Η παραδοσιακή μέρα του χαλιού σχετίζεται με το στρώσιμο και το μάζωμα των χαλιών στην Ελλάδα, που παραδοσιακά συνδέονται με δύο μεγάλες θρησκευτικές γιορτές.
1: Κατάλαβες γιατί δεν μπορείς να εμπιστεύεσαι την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Πού τα έχει δει αυτά το. Λοιπόν, λέει στρώσιμο χαλιών 26 Οκτωβρίου.
1: Γιατί?
0: Το Αγίου Δημητρίου. Τότε στρώνουμε τα χαλιά. Όχι.
1: Άλλο πάλι για τούτο.
0: Ναι. Μάζεμα χαλιών 21 Μαΐου, Κωνσταντίνου και Ελένης. Πού το έδανε και αυτό? Εγώ δεν έχω μαζέψει ακόμα.
1: Δεν είναι. Σιγά μην γιορτάζω εγώ την Έλενα μαζεύοντας τα χαλιά.
0: Βέβαια μου λέει.
1: Έλα σε παρακαλώ.
0: Μου λέει εδώ ότι δεν είναι υποχρεωτικό να ακολουθήσετε το ημερολόγιο κατά γράμμα. Κριτήριο αποτελούν οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες, αφού ο καιρός συνήθως υπαγορεύει πότε τα μαζεύουμε και πότε τα στρώνουμε. Πριν τα αποθηκεύσετε.
1: Θέλω να βάλω σαν αντισκοριακό.
0: Για τους καλοκαιρινούς μήνες είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι έχουν καθαριστεί καλά και έχουν στεγνώσει εντελώς. Γιατί εγώ θα τα πλύνω.
1: Βέβαια, γιατί μετά θα μου χλιάσουν.
0: Γιατί θα έχετε μούχλα και υγρασία. Και λέει, αν ενδιαφέρεστε για τη φροντίδα, πείτε μου. Σκέφτεστε να τα στεγνοκαθαρίσετε στο σπίτι ή να τα δώσετε σε ταπεινό καθαριστήριο. Το δεύτερο. Απαντάω εγώ. Έχετε απορία σχετικά με το τρόπο.
1: Η απορία για τον Τουρκμενιστάν δεν έχει.
0: Δεν λύθηκε.
1: Δεν λύθηκε. Δεν έχει εκλείψει. Τώρα, επειδή είπες ότι τα μαζεύουμε ανάλογα με τον καιρό, να πω εγώ τον καιρό.
0: Πες τον.
1: Στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, την Ανατολική Στρία και την Εύβοια, θα έχει παραδοτικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή και όμβρους και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Κυρίως στις πρωινές ώρες. Τώρα που ερχόμουν εδώ πέρα, έριξε κανένα δύο σταγονίτσες, το είπαμε λάσπωσε το βόρειο.
0: Είχε ομβρίτσα.
1: Λοιπόν, δεν ήταν όμβρος αυτός. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχει γενικά έθριο καιρό. Με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα κεντρικά και νότια επιρροτικά. Και στην Κρήτη, όπου θα σημειωθούν και τοπικές βροχές ή όμβροι. Στην Πελοπόννησο θα έχουμε και σποραδικές καταιγίδες. Η ορατότητα τοπικά περιορισμένη στις πρωινές ώρες. Αυτά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δυνθείς 3 με 5 και στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Άλλοι μόνο σε αυτούς που ταξιδεύουν, άμα τους πειράζει.
0: Ναι, ναι.
1: Άμα τους πειράζει, δεν πειράζει. Καλό ταξίδι να έχουν. Η θερμοκρασία θα φτάσει 28, άιντε τους 30 στα κεντρικά επιρροτικά. Μέχρι εκεί.
0: Σήμερα είναι του. Γιορτάζω καταρχήν.
1: Περίμενε.
0: Τι?
1: Ο Παύλος, όχι ο κύριος Παύλος μας, άλλος Παύλος, σου λέει: Κατερίνα, σήμερα δίνουμε. Με την κόρη μου Πανελλήνιες. Ευχή σου μας, καλά αποτελέσματα.
0: Σας εύχομαι τα καλύτερα, Παύλο μου. Τα καλύτερα σας εύχομαι, αλήθεια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ωραία. Τι λέτε που δεν έχουμε πλύνει και μαζέψει τα χαλιά, Φωτεινή? Τα φυσικά δεν τα έχουμε πλύνει, τα έχουμε μαζέψει όμως.
0: Όχι, εγώ δεν τα έχω μαζέψει. Τώρα το Σάββατο.
1: Ακόμα.
0: Βασικά τώρα θα τα πάρουμε το Σάββατο.
1: Ακόμα.
0: Το Σάββατο. Τι ακόμα, γιατί μια χαρά ήταν. Μια χαρά ήταν. Χτες λίγο σκεφτόμουν και έλεγα: μα τα είχα στρωμένα ακόμα. Γιατί τα ξέστρωσα. Λέω: μα τα είχα στρωμένα ακόμα. Δεν θα ανεχόμουν, α πούμε. Είχε ζέστα.
1: Είχε ζέστα.
0: Ναι.
1: Δεν είχε.
0: Λοιπόν, σήμερα γιορτάζουν τη Σωσία Υπομονή. Πολύ. Και ο Διονύσης που γιορτάζει, άμα ήταν και θεατρικό όμω.
1: Τη Σωσία Υπομονή.
0: Οσία.
1: Τη Σωσία.
0: Οσία είναι χειρότερο. Είναι Οσία είναι. Λοιπόν, επίσης είναι Θελμπέρτου Βασιλέως.
1: Ναι, σπουδαίος.
0: Δικός μας είναι αυτό, ορθόδοξο.
1: Δεν ξέρω πού ήταν βασιλιάς, αλλά σπουδαίος.
0: Σπουδαίος.
1: Το έχει αφήσει
0: και
1: το όνομά του.
0: Είναι,
1: εδώ
0: λέει,
1: έγινε Όσιος, Άγιος.
0: Στην Καθολική Εκκλησία είναι της Αγίας Μπόνα.
1: Καλή.
0: Πολιούχος της Πίζας και προστάτηδα των ταξιδιωτών.
1: Αγαπάμε Πίζα, αγαπάμε Ιταλία. Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα και διάφορα τέτοια ωραία πράγματα. Πολύ ωραία πίτσα, πολύ ωραίες μακαρονάδες κτλ. Ναι.
0: Μία φλασιά μου ήρθε.
1: Ναι.
0: Που, σαν τα Μπόνα.
1: Ναι.
0: Μου ήρθε αυτό το τραγούδι, εσύ Μαρία.
1: Λουίζα Μπονίτα.
0: Όχι, παιδί μου, κι άλλο Λουίζα Μπονίτα. Θυμάστε ένα κουφό τραγούδι που είχε βγει που λέγε Baker Man is Baking Bread. Το θυμάστε που ήταν που πέφτανε κάτι αλεξιωτιστή στο βίντεο κλιπ και. Και έλεγε κάποια στιγμή Santa Bona. Μάλλον, γιατί εγώ έτσι άκουγα. Και λέω να, γιορτή. Θέλω να το βρω να σα το πω το τραγούδι. Το ξέρετε το τραγούδι, το ξέρετε.
1: Να μα το πει κιόλα.
0: Όχι, να σα το πω, να σα το βάλω. Ούτε αυτό ακούστηκε ωραία.
1: Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα. Είναι στο δρόμο. Καλή πουσουκού, καλό πουσουκού μας εύχεται. Είναι στο δρόμο από Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. 15 βαθμούς έχει εκεί. Καλημέρα στη Μόρφο. Τη φίλη μας. Ωραία φωτογραφία. Πολύ ωραία. Αυτά τα μενιξιδιά, τα χρώματα εκεί που δεν είναι μενιξιδιά, έτσι τα λέω εγώ. Όμορφα. Καλημέρα στον Δημήτρη. 23 βαθμούς ηλιόλου στη μέρα από Νίκη Αλάρη. Σας καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, όπως και στο γιο μου τον Νικόλα. Να το χαίρεστε. Να το χαίρεστε, να τον καμαρώνετε, ό,τι και να κάνει.
0: Να είναι καλά το παιδί.
1: Καλημέρα στον Κώστα στη Θεσσαλονίκη. 26 Οκτωβρίου τα στρώνουμε. Να, είδες. Εκεί.
0: Τάξει,
1: πέσαμε μέσα. Πέσαμε μέσα το AI δηλαδή.
0: Άμα χάσει την ημερομηνία, τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Έχει πρόστιμο.
1: Τι να σου πω, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω.
0: Εντάξει, παράδοση.
1: Καλημέρα και στη Λίντι. Φυσάει τόσο δυνατά από τις 2-2.30 τη νύχτα. Νομίζω πως αν ανέβω στην ταράτσα θα απογειωθώ. Σε δύο ώρες θα είμαι στο στούντιο με πάστες φούρνο από τη Μινέρβα να σας προκεράσω για τα γενέθλιά μου που είναι τον Οκτώβριο. Καλό. Η Λίδια από το Βόλο.
0: Έλα, ρε, πολύ ωραία. Έλα με τις πάστες.
1: Το AI βλέπει πολύ Dolce Vita, το σύριαλ του Μέγα, με μια επίθενη σχετική σκηνή για τα χαλιά. Αλήθεια. Ναι. Καλημέρα από την Ιαπωνία μας ακούει ο Ξενοφώντας. Έλα. Ω, πολύ καλό.
0: Πού στην Ιαπωνία?
1: Στο Κιώτο. Πού να ξέρω.
0: Ρωτάω να σου πει.
1: Αυτά ξέρουμε, δεν ξέρουμε άλλα.
0: Όπως ναι. Μπαίνει στο Τόκιο, κάνει αριστερά. Λοιπόν, ναι. Laid back, εσύ.
1: Ωραία είναι, ρε.
0: Παπακυρίτσι, Μπέικερμαν, ο Φούρναρης. Και να σου πω κάτι, εμείς έπρεπε να το παίζουμε αυτό το τραγούδι. Συχνά για τους φουρναρέους μας που μας ακούνε.
1: Καλημέρα στον κύριο Παύλο μας. Τα χαλιά τα μαζεύουμε όταν νικήσουμε τη Σπαρίλα και την Οξία Τεμπελίτιδα.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Πολύ σπαστική διαδικασία.
0: Πολύ.
1: Θέλει παρατεταμένη ψυχολογική προετοιμασία.
0: Πολύ, πολύ σπαστική.
1: Ναι. Έχετε.
0: Λοιπόν, 1453 σαν σήμερα, ναι. Η Κωνσταντινούπολη πέφτει στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων. Η πόλη σε άλλο. Όχι, έπειτα από πολιορκία ενός χρόνου.
1: Ναι.
0: Το 1824 ισχυρός Αιγυπτιακός στόλος υπό τον Χουσέιν. Να σου πω κάτι, δεν είναι ο Χουσέιν. Όλοι Χουσέιν τους λένε. Έπειτα από πολιορκία δύο ημερών της Κάσου.
1: Άμα βγεις και πεις εκεί στις χώρες αυτές, καλημέρα, χρόνια πολλά, Χουσέιν. Όπως εδώ πέρα, καλημέρα, Πρόεδρε. Αυτό.
0: Αποβιβάζει λοιπόν 4.000 Αλβανούς στον Αντιπέρατο και προσβάλλει από τα νότα τους υπερασπιστές. Φαγές, λελασίες και αιχμαλωσίες καταστρέφουν την Κάσο.
1: Μάλιστα.
0: Πήρες άλλο εσύ.
1: Θα πω εγώ. Το 1924, που ανήμερα της ιστορικής επετείου της άλλης πόλης, γίνεται η ιδρυτική συνέλευση της ΑΕΚ.
0: Βέβαια, έχει χρόνια πολλά στην ΑΕΚ.
1: Το 1953 γίνεται η εκκίνηση του πρώτου ράλι Ακρόπολης με 26 πληρώματα, εκ των οποίων 7 διεθνή. Για το ράλι Ακρόπολης σας έχω πει την ιστορία. Οι παλιοί ακροατές το θυμούνται, οι καινούργοι θα το μάθουν τώρα. Είχε περάσει το ράλι από μια ειδική διαδρομή μέσα από το χωριό μου. Στο χωριό μου, ως γνωστόν, μιλάνε βλάχικα. Αρχίζουν να λένε διάφοροι ατζούμψη ράλι. Που ατζούμψη σημαίνει έρχεται. Έρχεται το ράλι, θέλανε να πούνε. Έλα όμως που κάποιοι νομίζανε ότι έρχεται ο Ράλης, που τότε ήταν πρωθυπουργός, και βγήκαν στα μπαλκόνια και στους δρόμους να υποδεχτούν το ράλι τον πρωθυπουργό. Το 81. Όχι, δεν κρατούσαν σημαίες. Ατζούμψη ράλι. Και από τότε θα το θυμάμαι πάντα.
0: Λοιπόν, δεν θέλω βρούμ. 1985, ο τραγικός τελικός του Χέιζελ. Ναι, πραγματικά, παιδιά, δηλαδή αυτό ήταν από τα πιο τραγικά, από τις πιο τραγικές στιγμές στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Η Γιουβέντους λοιπόν νικάει τη Λίβερπουλ με 1-0, κατακτά το 300ο κύπελλο πρωταθλητριών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο, το Champions League δηλαδή, όπως είναι σήμερα. Και λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, 39 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, γιατί αρχίζουν να υπάρχουν διαξυφισμοί στις εξέδρες του γηπέδου, ξεφεύγει το πράγμα και έχει 39 νεκρούς. Το Χέιζελ, λέγαμε. Μας παλιά το λέγανε, θα γίνουμε Χέιζελ.
1: Το θυμάμαι, ναι, ήταν σημείο αναφοράς, ναι. Όντως. Το 1996, εκατοντάδες Ισλαμιστές διαδηλώνουν στην Κωνσταντινούπολη ζητώντας τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.
0: Το πέτυχαν, χρόνια μετά, αλλά το πέτυχαν. Θα ζούσε, αν ζούσε σήμερα, ο JFK θα είχε γενέθλια, ο 35ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Δολοφονήθηκε το 1963, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1917. Α, και ο Ιάννης Ξενάκης.
1: Ναι.
0: Και εκείνον τον έχουμε χάσει από το 2001, το 1922. Έβαζες να ακούς Γιάννη Ξενάκη, άρεσε.
1: Μου έβαζε ο αδερφός μου, ο μεγάλος, κάποιες φορές. Μας είχε βάλει τον μπαμπά και τη μαμά.
0: Ναι, και τι πάθανε η μαμά και ο μπαμπάς.
1: Ό,τι και εγώ. Δεν θέλω να το περιγράψω, αλλά αυτό. Είχε και σπουδαία, είχε και κάποια τα οποία για μας, για τα δικά μας ακουστικά ερεθίσματα, ήταν λίγο ακατάληπτα.
0: Ναι, αφού ήταν κάτι.
1: Ήταν λίγο ακατάληπτα. Δηλαδή, είχα ακούσει ένα πριώνει ένα βιολοντσέλο.
0: Ναι.
1: Έχω ακούσει και αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Ναι, όχι από την πίσω πλευρά που κάνει γρούτσου γρούτσου και κόβεται το βιολοντσέλο, μπροστά, από τι χορδέ.
0: Βέβαια.
1: Καταλάβες.
0: Αυτό, ναι, το ξέρω, ναι,
1: αυτό
0: ξέρω.
1: Δεν μου άρεσε.
0: Όχι.
1: Θέλω να το πω.
0: Δεν σ' άρεσε.
1: Όχι.
0: Επίσης, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Κώστας Καζάκος το 1935.
1: Το 1453 πέθανε ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Ναι. Το 2010 ο Ντένις Χόπερ.
0: Πέροχος.
1: Από τον Ξένια στο Καβαλάρι τον μάθαμε όλοι. Και το 2017, σαν σήμερα, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Από τα Χανιά. Διατέλεσε πρωθυπουργός την περίοδο 90-93 και επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας για πολλά χρόνια. Θυμάμαι ακόμα. Είναι μία από τις συγκλονιστικότερες φωτογραφίες που έχω δει στη ζωή μου.
0: Ναι.
1: Όταν είχε πεθάνει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, να έχουν τη σωρό του στο αεροσκάφος που την μετέφερε για την κηδεία και να είναι μέσα κανένας άλλος, μόνο ο Μανούσος.
0: Ναι, ναι.
1: Ο σωματοφύλακας του, ο φρουρός του και εκ των στενών ανθρώπων, εν πάση περιπτώσει, και συνεργατών του. Λοιπόν, να είναι αυτός περίλυπος μπροστά στην.
0: Είναι κάποιες σκηνές, ρε παιδί μου, που δεν τις ξέρω.
1: Ήταν φοβερή φωτογραφία.
0: Δηλαδή,
1: φοβερή φωτογραφία.
0: Αυτό, φοβερή. Αφοσίωσης.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, θα πάμε μουσικά μέχρι τις και μισή, γιατί πήγε 6 και 27.
1: Βρε, να πάμε οπουδήποτε, αλλά εμένα με έχει φτιάξει τώρα ότι. Α, στη Γιοκοχάμα μένει.
0: Γιοκοχάμα.
1: Είναι, λέει, κάτι σαν τον Πειραιά του Τόκιο.
0: Ωραία, Γιοκοχάμα, ρε παιδί μου.
1: Έχω φτιαχτεί τώρα που μας ακούνε από την Ιαπωνία. Από την Ιαπωνία.
0: Και δεν μιλάς λίγο Ιαπωνέζικα.
1: Όχι, όχι, όχι. Είναι ντροπή προς τον άνθρωπο.
0: Αυτό το τραγούδι λέω. Δεν το θυμάσαι.
1: Α, κάτι μου λέει. Μας πάει αυτό μέχρι τις δουλειές.
0: Βέβαια.
1: Και εσύ θα κάτσεις εδώ στο στούντιο να ακούσεις αν λέει αυτό το στίχο που νομίζεις.
0: Όχι, το λέει, παιδί μου.
1: Α, το λέει.
0: Ναι, το έχω φέρει στα μέτρα.
1: Βγαίνουμε, γεια σας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρεμιέρα σήμερα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε μνημόνιο 60 ημερών για τον τερματισμό του πολέμου, επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος. Αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις κάνει λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Σε εκκρεμότητα, κρίσιμα ζητήματα σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και το εμπλουτισμένο ουράνιο. Το κείμενο δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ. Συνάντηση σήμερα των Υπουργών Εξωτερικών στην Ουάσιγκτον, χώρα και του Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 17 νεκροί από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στα νότια της χώρας. Οι Ισραηλινές και Ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας προστέθηκαν στη μαύρη λίστα του ΟΗΕ για τη σεξουαλική βία και τις συγκρούσεις. Κατηγορίες για 5 κακουργήματα αντιμετωπίζουν τα 17 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στη Βόρεια Ελλάδα για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συναγερμός στα ξημερώματα στην Ουκρανία λόγω νέων ρωσικών αεροπορικών επιδρομών. Τοπικές βροχές και καταιγίδες σε βόρεια, ανατολικά και Πελοπόννησο. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: το γνωστό τραγούδι Παπά Ούτε, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
1: Το δεύτερο μέρος του Παπά.
0: Ούτε Παπά ή Παπά Ούτε. Ναι, ούτε Παπά ούτε Παπά. Το τραγούδι αναρωτιέται πού είναι ο παπά σου. Ο μπαμπά σου.
1: Ο
0: παπά σου. Όχι ο παπά σου. Ο μπαμπά σου.
1: Ο μπαμπά σου.
0: Αυτό. Παπά Ούτε. Σπουδαίο τραγούδι. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Αποφασίσαμε μία μέρα. Θα ζητήσουμε από την Ήρα να κάνουμε αφιέρωμα με τραγούδια Amber Alert.
0: Διάφορους που έχουν χάσει διάφορους.
1: Οι άλλοι έψαχναν χθες τον άντρα της.
0: Ναι. Χωρίς my husband.
1: Ναι.
0: Αυτό. Αυτό ψάχνει τον παπά. Πολύ ωραία. Καλημέρα. Τον εξακολουθώ και τον λέω παπά. Μπαμπά. Λοιπόν, καλημέρα στον Θοδωρή στην Ελασσόνα. 18 βαθμούς. Στην Μέρη, τη φίλη μας, από το Ανώ. Από το Ανώβερο. Τι γίνεται σήμερα.
1: Εντάξει, είμαστε παγκόσμιοι.
0: Πολυεθνική εκπομπή.
1: Είμαστε παγκόσμιοι.
0: Ναι. 10 βαθμούς έχει το Ανώβερο.
1: Εντάξει.
0: Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. 10 βαθμούς. Σας ζηλεύω εγώ.
1: Αν μας πούνε και μας στείλουν μήνυμα και από το διαστημικό σταθμό.
0: Καλημέρα και στην κυρία που ευθύ στην Σαντορίνη.
1: Βέβαια.
0: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Πώς είναι η Σαντορίνη σήμερα.
0: Πώς είναι.
1: Και τα μερικές φορές.
0: Τι να έχει η Σαντορίνη σήμερα.
1: Θα σου πω μερικές φορές.
0: Περιμένει κόσμο για το τριήμερο. Που δεν είναι τριήμερο, το κάνα πενταήμερο. Έχουν φύγει από.
1: Μερικές φορές η Σαντορίνη.
0: Ναι.
1: Και καλοκαίρι να είναι. Έχει χαμηλή νεφωσή σαν ομίχλη.
0: Για πες.
1: Και ξυπνάς. Είχα ξυπνήσει ένα πρωί στη μία.
0: Ναι.
1: Και ήταν όλα, δεν έβλεπες.
0: Ξύπνησε στη μία.
1: Δεν έβλεπες, ναι.
0: Στη μία.
1: Στη μία.
0: Α, στη μία.
1: Ποια μία, μωρέ, Διονύση.
0: Νόμιζα στη μία τη νύχτα, παιδί μου. Ξύπνησα στη μία.
1: Ναι.
0: Ναι. Άκουγα εγώ. Όχι στη μία. Α, στη μία. Ωραία είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Η Φωτεινή γελάει με το διαστημικό σταθμό να μα πει καλημέρα. Άμα γίνει και αυτό.
1: Άκου τώρα.
0: Ναι,
1: κουνούπια. Θα ξεκινήσω με αυτό. Αυτή η μάστιγα.
0: Την έχω δει αυτή την είδηση.
1: Την
0: είδα αυτή την είδηση και έχω παλαβώσει.
1: Εσύ μπορούν, λέει, να μάθουν να συνδέουν τη μυρωδιά του DTT. Αυτό του.
0: Ναι.
1: Του απλού, του φλιτ.
0: Ναι.
1: Με την προοπτική, λέει, ενός γεύματος. Σε σημείο που να τσιμπούν περισσότερο όσους ψεκάζονται με αυτό.
0: Παιδί μου, τα εντομοαποθητικά πλέον για τα κουνούπια είναι σαν κάλεσμα για γεύμα.
1: Ναι.
0: Αυτό έτσι λειτουργούν, λέει.
1: Ναι.
0: Έχουν εθιστεί πλέον και έχει περάσει το DNA τους και πλέον μυρίζουν εντομοποθητικό, δεν φεύγουν, έρχονται πιο κοντά γιατί σου λέει «Α, θα φάμε σήμερα». Αυτό.
1: Φοβερό.
0: Αυτό είναι επιστημονική έρευνα, δεν το λέμε εμείς, δεν το βγάλαμε από το κεφάλι μας, ούτε μας το πανιανουνάκι, μην νομίζετε ότι είναι τίποτα.
1: Κάνανε επιστήμονη θεωρία τέτοια.
0: Έρευνα ολόκληρη έγινε.
1: Ναι.
0: Τα κουνούπια. Δηλαδή, τι θέλει να μας πει ο επιστήμονας, να μην χρησιμοποιούμε ούτε εντομοποθητικά. Δηλαδή, τι να κάνουμε.
1: Δεν ξέρω. Να ντυθούμε με κελεμπίες. Ξέρω εγώ, ρε Διονύση, τι να κάνουμε καλοκαιριάτικο, ας πούμε.
0: Είναι πολύ, πολύ κακή είδηση. Πολύ κακή είδηση.
1: Ναι.
0: Πολύ δυσάρεστη.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι να κάνουμε. Στην Πρέσπα 13 βαθμούς έχει. Ωραία είναι. 13 βαθμούς είναι ωραία. Μας αρέσει.
1: Εγώ δεν έχει λυθεί. Μου έχει λυθεί αυτή η απορία. Δεν ξέρω αν το έχουν μελετήσει οι επιστήμονες.
0: Ναι.
1: Κάποιοι μπορεί να είναι σε μια παρέα. 10 άτομα.
0: Ναι.
1: Και να έρχονται σε σένα μόνο τα κουνούπια να σε τσιμπάνε.
0: Ναι.
1: Πηγαίνουν σε έναν.
0: Λέγαμε παλιά έχεις γλυκό αίμα.
1: Τι γλυκό αίμα.
0: Όχι,
1: τώρα.
0: Μπορεί να έχεις βάλει το σωστό εντομοαποθητικό.
1: Ναι.
0: Καταλαβες.
1: Όχι, δεν έχεις βάλει.
0: Όλα εξηγούνται τώρα.
1: Και σε τρώνε σένα.
0: Ναι.
1: Και γίνεσαι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξύνεται. Έχει βγάλει καντήλες. Ξφυσάει, ξεφυσάει και άλλοι γίνονται. Κάνουν πλακούλ, πλακίτσα, ξέρω εγώ.
0: Πού τα είδατε τα κουνούπια, δεν υπάρχουν κουνούπια.
1: Άντε καλέ, πού σε έφαγε. Πού, σου λένε και κάτι τέτοια.
0: Ναι.
1: Πού με φάγε πάλι και λέει. Έλα βρε.
0: Έχει γίνει έχει... τούμπανο εντωμεταξύ.
1: Ναι. Εμένα δεν με έχει φάει κανένα. Είσαι λίγο πριν το σοκ, α πούμε, το αναφυλακτικό. Και με...
0: Ναι.
1: Τι να πω, δεν ξέρω.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, πάμε.
0: Πάμε τώρα λίγο να πω μετά τη ιδιοξιογραφία.
1: Ναι, είναι, έχουμε καλά νέα, είναι Παρασκευή.
0: Αυτό.
1: Έτσι
0: αυτό
1: γίνεται.
0: Το μόνο καλό είναι αυτό, ότι έχουμε Παρασκευή.
1: Όχι, όχι, ναι.
0: Επειδή είναι Παρασκευή
1: ναι,
0: και είναι και κλειστές οι αγορές αύριο, Σαββατοκύριακο, αύριο, μεθαύριο. Αυτοί δεν έχουν τριήμερο, δεν έχουν το Αγίου Πνεύματος.
1: Τους πέρασε το Αγίου Πνεύμα.
0: Οι φτωχοί αυτοί δεν γιορτάζουν το πνεύμα. Ναι, μόνο εμείς το γιορτάζουμε. Λοιπόν. Υποτίθεται ότι θα έχουμε συμφωνία.
1: Ναι, καλά.
0: Υποτίθεται ότι θα έχουμε συμφωνία, όσον ούπο.
1: Ναι.
0: Το είπε ακόμα και ο Βανς. Για όποιον πιστεύει τον Βανς. Εγώ, όχι. Αλλά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, κρατάω μικρό καλάθι πάντα. Αλλά. Ταυτόχρονα λένε ότι χθες το βράδυ υπήρχαν νέοι βομβαρδισμοί.
1: Καλά, αυτό
0: ναι.
1: Έτερανε κάτι.
0: Οι Ιρανοί λένε ότι στοχεύσανε κάποια πλοία, αλλά έριξαν αεροπλάνο. Πώς στοχεύσαν πλοία και έριξαν αεροπλάνο είναι ένα μυστήριο.
1: Ό,τι χτυπήσει, ναι. Καλό είναι.
0: Ναι. Οι Αμερικανοί μάλλον το διαψεύδουνε ότι μας ρίξανε αεροπλάνο. ήδη τους έχουν ρίξει 11-12, ξέρω εγώ πόσα τους έχουν ρίξει. Δεν έχει σημασία αυτό. Οι Αμερικανοί λέγεται, δηλαδή επειδή υπήρξαν και κάποιες εκρήξεις και κάποια τέτοια κοντά στην εκεί που θέλει να φτιάξει πυρηνικό εργοστάσιο, στην Μπουσέρ, που έχουν πάει οι Ρώσοι να τους φτιάξουν πυρηνικό εργοστάσιο.
1: Ωραία,
0: ναι, σ' αρέσει, ε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πέσανε, λέει κάτι πύραυλοι εκεί πέρα ή εν πάση περιπτώσει ακούστηκαν κάποια πυρά.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μια εντασούλα. Τέτοια εντασούλα. Ας πούμε τα πλοία στα οποία υποτίθεται ότι χτύπησαν οι Ιρανοί ή στόχευσαν, το χτύπησαν, είναι μεγάλη κουβέντα. Ήταν 4 αμερικανικά που πήγαιναν να περάσουν τα στενά του Ορμούζ, ένα εκ των οποίων ήταν πολεμικό ναυτικό. Από το πολεμικό ναυτικό.
1: Πού
0: τα άλλα 3 ήταν εμπορικά. Ξέρω εγώ για τον Τζαμπουκά. Δεν ξέρω που πήγαιναν ακριβώς. Να φύγουν από τον Περσικό κόλπο.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις, να πάνε στη δουλειά τους. Η δουλειά τους δεν είναι να είναι γυροβολημένοι στον Περσικό κόλπο.
1: Ναι,
0: τα πλοία πρέπει να μετακινούνται και τα προϊόντα να διακινούνται. Αυτό.
1: Αυτό έχει πάψει εδώ και καιρό όμως.
0: Καλημέρα κύριε Δημήτρη. Καλή επιτυχία στα παιδιά μας και καλό τριήμερο σε όσους μπορούν να φύγουν.
1: Βέβαια.
0: Τετραήμερο.
1: Εντάξει, τριήμερο μπορεί να
0: φύγουν. Αν φύγουν από σήμερα, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα.
1: Μέχρι να φτάσει πάει η μέρα.
0: Α, έτσι το βλέπουμε. Γι' αυτό κάποιοι φεύγαν χθες.
1: Ναι.
0: Που μας έλεγε
1: όλη την Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Καταλαβες.
0: Πολύ ωραία.
1: Έτσι πάει.
0: Λοιπόν, μπράβο. Αυτά είναι στο ένα μέτωπο. Στο άλλο μέτωπο, επειδή έχουμε νέα πάλι οι Ρώσοι βομβαρδίζουν γενικώς, έχουν ρίξει ντρόνους και πυράβλους και τέτοια, έχουν ξεκινήσει. Ένα έφτασε στη Ρουμανία. Όχι, έφτασε στη Ρουμανία.
1: Αλλά έπεσε σε πολυκατοικία.
0: Έπεσε σε πολυκατοικία.
1: Ναι.
0: Και έχει τραυματίες. Οι οποίοι τραυματίες, κάποιοι εκ των οποίων φέρνουν σοβαρά τραύματα. Στον ύπνο τους οι άνθρωποι, έτσι.
1: Στη Ρουμανία. Στη Ρουμανία και
0: ναι, εντάξει. Λοιπόν, έχει σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχουμε επίσημες ανακοινώσεις, σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας, έχει διαπιστωθεί ο τύπος του drone, το οποίο είναι ρωσικό. Γκεράν 2 ή Σαχέντ 136. Εν πάση περιπτώσει, αυτά ενδιαφέρουν μόνο τους αυτούς που ασχολούνται με αυτά. Η σημασία έχει ότι σε μια χώρα η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ μπήκε στον ενέργειο χώρο της και όχι μόνο μπήκε στον ενέργειο χώρο της, προκάλεσε τραυματισμού σε πολυκατοικία, ούτε καν σε στρατιωτική εγκατάσταση, σε πολυκατοικία, ένα ρωσικό ντρόουν. Τώρα, μπορεί κάποιος να πει, να το πούμε και αυτό, ότι πολλά ντρόουν φεύγουν από την πορεία τους. Εκτρέπονται από την πορεία τους γιατί χρησιμοποιούν μέσα, εν πάση περιπτώσει, ηλεκτρονικά για να μην πέσουν στο στόχο τους, για να τα ζαλίσουν, να τα αποπροσανατολίσουν, έτσι τα λένε, και μπορεί έτσι να χάσει την πορεία του και να βρέθηκε στη Ρουμανία. Δεν το ξέρουμε. Θα τα δείξει όλα αυτά θα τα δείξουν οι έρευνες που θα γίνουν τις επόμενες ώρες. Αλλά έχει τη σημασία του.
1: Παιδιά, τι είναι αυτά που λέτε.
0: Σε νατοϊκή χώρα ρωσικό ντρόουν. Αυτό.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στον κύριο Βασίλη. Η μόνη λύση είναι να πάρουμε τα βατράχια στο μπαλκόνι. Τα βατράχια, για να τρώνε τα κουνούπια. Να γεμίσουμε τα μπαλκόνια με.
1: Όχι, ρε παιδιά, δεν μπορώ να έχω βατράχια τώρα.
0: Το καλύτερο εντομοπαθητικό, μας λέει ο Δημήτρης, ο Δημήτρης, είναι να έχεις δίπλα σου έναν άνθρωπο που να είναι γλυκοαίματος και σένα να σε αφήσουν ήσυχο. Καταλαβαίνεις. Το να ψεκάζεις τα ρούχα σου με σιτρονέλα δεν είναι καθόλου κακή ιδέα. Ούτε για τους γύρω σου. Γιατί και η σιτρονέλα έχει πολύ έντονη. Πολύ έντονη μυρωδιά, ρε παιδιά. Πολύ έντονη.
1: Όπω δεν την αντέχω.
0: Το κάναν στο στρατό αυτό.
1: Καλύτερα να μετρώνω τα κουνούπια παρά να έχω αυτό το πράγμα πάνω.
0: Το κάναν στο στρατό ο Δημήτρης και οι φίλοι του. Βάζανε σιτρονέλα στα.
1: Τι να κάνει.
0: Στο αμπέχον.
1: Πρέπει κάπως να προστατευτείς. Εμένα ένας φίλος μου, όταν είχε παρουσιαστεί, στη Λαμία είχε παρουσιαστεί. Και πήγε. Και το βράδυ τον φάγαν τόσο πολύ, ήταν τόσο μολυσμένα τα κουνούπια, που έπαθε μόλυνση, παιδιά, στις γάμπες. Μόλυνση. Άμα τα βλέπεις στα πόδια του, αργύρες.
0: Ναι. Εντάξει. Άλλος Δημήτρης, όχι ο ίδιος, άλλος Δημήτρης μας λέει το εξής, παιδιά. Εγώ έχω δοκιμάσει την εφαρμογή που υπάρχει στα κινητά για να αποθεί τα κουνούπια και δουλεύει.
1: Τι έχει κάνει?
0: Υπάρχει μια εφαρμογή. Δεν υπάρχει μία. Υπάρχουν πολλές εφαρμογές για τα κινητά που και καλά διώχνουν, βγάζουν έναν ήχο, υποτίθεται, και διώχνουν τα κουνούπια. Και λέει ότι την έχει δοκιμάσει και δουλεύει.
1: Ναι.
0: Λειτουργεί.
1: Ναι.
0: Έτσι λέει. Ναι.
1: Και το φιδάκι είναι ωραίο. Το φιδάκι το προτιμώ γιατί μου θυμίζει καλοκαίρι.
0: Το φιδάκι, ναι. το φιδάκι. Ναι. Μετά μπορεί να βλέπεις και δράκους, μπορεί να βλέπεις και.
1: Όχι, σιγά που βλέπεις δράκους.
0: Όχι, λέω ρε παιδί μου.
1: Στο μπαλκόνι το βάζεις. Δεν το βάζεις στο σπίτι το φιδάκι, άμα το βάζεις στο σπίτι.
0: Και,
1: πάει.
0: Και εσύ που θα κάτσεις, δηλαδή απαγορεύεται να κάτσεις στο μπαλκόνι. Άμα κάθεσαι και εσύ στο μπαλκόνι.
1: Σιγά.
0: Σιγά. Ναι, λίγο μαστουρώνει.
1: Γι' αυτό είναι καλό το φιδάκι. Δεν καταλαβαίνει ότι τσιμπάει τίποτα.
0: Ναι.
1: Για σκέψου. Λοιπόν, να γυρίσουμε στα δικά μας, θα ήθελε.
0: Για πες, ναι, πάμε.
1: Λοιπόν, άκου. Χτες. Με αφορμή αυτή την. Μια δημοσκόπηση τελευταία που βγήκε της Real Polls.
0: Ναι.
1: Τα πήρανε στο Πασόκ.
0: Ναι.
1: Πολύ άσχημα και βγάλανε ανακοίνωση μόνο γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Και καταγγέλανε.
0: Αφού λέει ότι δεν έγινε με βάση τις αρχές που λέει ο σύνδεσμος των εταιριών δημοσκοπήσεων, πρώτον, έτσι λέει το Πασόκ.
1: Ναι.
0: Και δεύτερον, ότι την έχει ένας κύριος ο οποίος ήταν σε διάφορα σύμβουλος του Τσίπρα και στο Μαξίμου και σε διάφορα υπουργεία επί Τσίπρα κτλ. Γι' αυτό τον βγάζει και δεύτερο και με διαφορά.
1: Η Real Polls, ναι, δεν είναι η πρώτη δημοσκόπηση που βγάζει. Δεν είδαν αντιδρά άλλες φορές το Πασόκ που το βγάζει δεύτερο.
0: Ναι.
1: Δεν είδα ανακοίνωση.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό. Τότε δεν ήταν σύμβουλος του Τσίπρα.
0: Δεν το ξέρω. Τότε δεν υπήρχε Τσίπρας.
1: Δεν ξέρω.
0: Ως κόμμα.
1: Πάντα υπήρχε ο Τσίπρας.
0: Όχι, Τσίπρας. Ελλάς.
1: Ναι.
0: Δεν υπήρχε το Ελλάς ή Ελλάς.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν. Ναι. Γιατί το Πασόκ, ας πούμε, διαφωνεί κιόλας για αυτό το πράγμα. Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά με μια δημοσκόπηση interview. Η Real Polls, αν δεν κάνω λάθος,
0: ναι,
1: οι δημοσκοπήσεις που κάνει είναι διαδικτυακές.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι δεν είναι και μέλος ακόμα.
0: Το λέγαμε χθες. Ναι, ναι, το λέγαμε. Μα αυτό λέει το Πασόκ. Δεν είναι μέλος και άρα δεν ακολουθεί την δεοντολογία των εταιριών.
1: Ωραία, και γιατί τότε.
0: Εντάξει, έτσι θέλει, έτσι πειράζει. Το Πασόκ τη θεωρεί κατευθυνόμενη αυτή την δημοσκόπηση.
1: Η Real Polls απάντησε και θα προσφύγει νομικά.
0: Να προσφύγει νομικά. Προσφύγει. Και αυτή έχει το δικαίωμα να προσφύγει νομικά. Να προσφύγει.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι, καταλαβες. Όχι, να μην το πω.
0: Να το πεις.
1: Η Real Polls είχε προβλέψει την εκλογή του Χαριδούκα επίσης.
0: Τι είχε προβλέψει?
1: Την εκλογή του Χαριδούκα.
0: Πού? Στο Πασόκ? Ή στο Δήμο?
1: Στο Δήμο.
0: Α, γιατί στο Πασόκ δεν βγήκε.
1: Στο Δήμο.
0: Όχι, επειδή δεν υποψήφιος πρόεδρος.
1: Εκεί που βγήκε ο άνθρωπος.
0: Ναι, ξέρω εγώ. Στο Δήμο Αθηναίων.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι και κάποιοι που το έχουν ξεχάσει. Λοιπόν, εντάξει, το πολιτικό σκηνικό τώρα θα κινείται έτσι. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, θυμάμαι και πρωτοσέλιδο κυριακάτικης εβδομαδιαίας εφημερίδας, το οποίο έλεγε μια εβδομάδα πριν τις εκλογές ότι σμικρύνθηκε η διαφορά. Είναι στις τρεις μονάδες μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε γερά. Ήταν τέτοιος ο τίτλος. Ναι, κάτι έτσι διθυραμβικός. Τώρα αρχίζει η μάχη, ξέρω εγώ, κάτι τέτοια πράγματα. Ο αγώνας και όλα αυτά τα πράγματα που λένε. Έχει χάσει την έννοια του και ο αγώνας. Πάμε παρακάτω. Και διαψεύστηκε ικτρά. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
1: Εντάξει,
0: ακούσαμε και τους δημοσκόπους εκ των υστέρων να λένε ότι βλέπαμε ότι θα έχει τόσο μεγάλη διαφορά, δηλαδή 20 τόσες μονάδες, ας πούμε, το ένας με τον άλλον, αλλά κρατιόμασταν. Τα έχουμε και αυτά.
1: Και είχαμε στην τηλεόραση.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σου,
0: καλημέρα,
1: Κώστα.
0: Παιδιά. Τον Κώστα. Τριημεράκι, τετραημεράκι, Δούκα.
2: Τι λες?
0: Τετραημεράκι, Δούκα.
2: Όχι, ανάποδο τρίμερο. Πήρε σήμερα. είχε μια υποχρέωση. Δευτέρα θα είμαστε και δύο εδώ. Άστα, Δευτέρα εδώ.
0: Άμε.
1: Ναι, βέβαια, εδώ θα είμαστε. Εδώ
2: θα γιορτάσουμε το Άγιο
0: Καλά,
2: Πνεύμα.
0: Ωραία, δεν θα πει τίποτα.
1: Γιατί εμείς
0: καλύτερα δεν γίνεται.
1: Τιμούμε το Άγιο Πνεύματος.
2: Έτσι. Εμείς ξεκινήσαμε την κομπή, να ξέρετε, πολύ ωραία, με αναβίση. Θα το ξαναπαίξω εδώ, γιατί μας άρεσε πολύ.
1: Γιατί?
2: Τα μαθητικά τα χρόνια.
1: Α, για τις Πανελλήνιες. Ναι.
2: Έβλεπα, ναι, το τραγούδι αυτό λοιπόν έχει βγει 1988, έχουμε 1926. Και είναι η στίχη απόλυτα ταιριαστή και στην εποχή ακόμα.
1: Του μαθητές, δηλαδή, σου τρώει το στρες και τα λοιπά.
2: Ναι, και η αγωνία μου είναι από τις σχολές και λοιπά. Τώρα, επειδή έχουν ξυπνήσει τα παιδιά, μην τους βάζουμε τέτοια θέματα 7 παρά 10 το πρωί. Εμείς καλή επιτυχία να τους πούμε. Με την Ανούλα τη Βίση θα τους συνοδεύσουμε έτσι που θα πάνε στο σχολείο τους ή σε όποιο σχολείο να δώσουν τις εξετάσεις.
0: Εμείς λέγαμε πριν ότι είναι η πιο λάθος μέρα για να αρχίσουν οι συζητήσεις για το εκπαιδευτικό σύστημα ή για την αδικία και το αυτό ή το άλλο, ας πούμε.
1: Η ζωή δεν αρχίζει. Ναι,
0: δεν τελειώνει αυτό και τα λοιπά. Είναι η μέρα της καλή επιτυχία. Γεια. Τελεία. Αυτό.
2: Πάμε γερά, όπως λες, στο ποδόσφαιρο, χαμηλά την μπάλα και με τη μία.
0: Μπράβο. Και ούτε, και άμα θες και στην εξέδρα, όπου θες την μπάλα. Εν πάση περιπτώσει. Αλλά ήρεμα, χαλαρά. Αυτό.
1: Ναι, ναι.
2: Εγώ πρέπει να σου πω το εξής. που λένε αν υπάρχει συνταγή και δεν υπάρχει συνταγή. Εγώ νομίζω κατά βάθος υπάρχει συνταγή. Δηλαδή, για παράδειγμα, να το πω στον εαυτό μου, το καθένας είναι τελείως διαφορετική προσωπικότητα, δεν υπάρχει εδώ πέρα μια συνταγή για όλους. Ας πούμε ότι είχα ξαγχωθεί. Είχα ξαγχωθεί αρκετό καιρό πριν τις πανελλαδικές. Όταν κάνω και εγώ μια κουβέντα με τους γονείς μου και θα δώσω. Ωραία, μου λέει, θα δώσω. Αν δεν περάσει, εδώ είμαστε, κάτσεις του χρόνου, ξαναδιαβάσεις, θα περάσει κάπου του χρόνου. Αυτό δηλαδή το να ξέρεις ότι έχεις μια option, ένα plan B, C, D κλπ. Και δεν αυτό ή αυτό ή τίποτα, είναι σημαντικό. Γιατί γι' αυτό ξεκινάει.
1: Μια στήριξη από το σπίτι σου, ναι, γιατί υπάρχουν γονείς που αγχώνουν τα παιδιά τους μόνο που τα κοιτάνε, ας πούμε.
2: Ναι, πηγαίνουν όπως η λακεδαιμόνια μάνα ήταν η επιτάσσε. Αυτό.
0: Ή Γιούρια.
1: Πάνε και στείνονται απ' έξω. Φύγε, μάνα μου.
2: Ναι.
1: Ας το παιδί, δηλαδή. Εκτός για να το έχει ζητήσει το παιδί. Να σου πει μαμά, μπαμπά, όταν θα βγω, θέλω να είσαι εκεί. Αν μας το ζητήσει το παιδί, ναι. Αλλιώς είναι πολύ φόρτωμα όμως, δηλαδή, ναι, το πράγμα. Πολύ.
2: Επίσης, μπορώ να δώσουμε μια πολύ σοφή συμβουλή στα παιδιά. Νωρίστε, δείτε λοιπόν. Ότι,
0: να μην τρώνε αργά.
2: Ναι.
0: Ναι. Να μην τρώνε αργά.
2: Δεν θα έλεγα.
0: Δεν θα έλεγες αυτό.
2: Όχι, δεν θα έλεγα.
0: Να μην σηκωθούν. Δεν θα κοιμηθούν καλά. Θα σηκωθούν μετά.
2: Αυτό. Τα παιδιά. Γιατί λένε, ξεκινάνε, τελειώνει η ζωή στι παλαδικέ στιγμέ. Τώρα θα πω, δείτε το Διονύση Χατζημιχάλη κατά την κατάρα Σερέτη. 30 χρόνια μετά ξυπνάνε 4 ώρα το πρωί.
1: Αυτό.
2: Αυτό θέλετε να γίνετε.
1: Αυτό.
0: Σωστό.
1: Αυτό ονειρευόσασταν.
0: Σωστό, καλά τα λες. Πολύ καλά τα λες, Κώστα.
2: Λοιπόν, υπάρχουν κι άλλοι.
0: Ήδη με λούζει η υδρότα και τα λοιπά. Τώρα έχω αρχίσει να έχω τρέμουλο και αυτά. Ναι, μπράβο, ρε Κώστα, ευχαριστώ. Μπράβο.
2: Είδατε και εμάς, περάσαμε στις παλαδικές. Τι κάναμε.
1: Ναι.
2: Αυτό.
1: Δεν έχουμε ζωή. Λοιπόν,
2: υπάρχουν σίγουρα καλύτεροι δρόμοι από αυτό.
1: Ξεστή, είναι αυτό, είναι
2: εδώ μιλάει
1: αυτό
2: το παράδειγμα, δεν μιλάμε θεωρητικά.
1: Παιδί μου, εγώ αντιμετωπίζω το νύκτο στα μάτια, τη λύπηση στα μάτια από πάρα πολύ κόσμο σε καθημερινή βάση. Γιατί λέει, και τι ώρα έχετε εκπομπή στο ραδιόφωνο, αυτοί που δεν ξέρουν. Λέω 6. Δηλαδή, τι ώρα σηκώνεσαι. Λέω 5 παρά και λέει. Κάνουν αυτό. Και τι ώρα κοιμάσαι το βράδυ. Λέω ανάλογα. Μπορεί να κοιμηθώ στις 10, μπορεί να κοιμηθώ στις 11, μπορεί να κοιμηθώ και στη 1. Και λέει, και πώς τη βγάζεις. Τι να κάνω.
2: Εντάξει,
1: να πούμε και σε ένα αυτό σε μια γυάλα μέσα να μην κάνουμε τίποτα.
2: Ναι, εγώ κατά το απόγευμα, το 6-7 η ώρα, είμαι σπίτι, γράφω στον υπολογιστή. Μου λέει ο γιος μου, δεν γύρισε από την δουλειά, από την ΕΡΤ. Ναι. Δεν γύρισε από τη δουλειά, από την εφημερίδα, ναι. Γιατί κάθεσαι πάλι, μου λέει και δουλειά. Εδώ πέρα.
1: Δεν καταλαβαίνω τα παιδιά μου, δεν καταλαβαίνω.
2: Ναι, είναι σύνθετο.
0: Είναι δείγμα υγεία που δεν καταλαβαίνουν τα παιδιά.
1: Είναι σύνθετο.
0: Είναι δείγμα υγεία που δεν καταλαβαίνουν τα παιδιά τέτοια πράγματα.
1: Και
0: που
1: να σου εξηγώ. Ναι.
0: Και μακάρι η ζωή τους και το μέλλον τους και τα αυτά να μην είναι έτσι. Αυτό.
2: Ναι.
0: Να είναι πιο ανθρώπινα. Υποτίθεται ότι προοδεύουμε, πάμε μπροστά. Αυτό. Έχει σε κάποιες χώρες εφαρμοστεί 4-ωρη εργασία, 5-ωρη.
2: Το ξέρεις ότι. Ναι. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, μου το λένε πολλοί, ότι υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα μεταξύ της γενιάς της δικής μας, ναι, και λίγο πάνω, ναι, και λίγο κάτω, με την Gen Z. Γιατί τους φαίνεται, σε όλους έχω μιλήσει, δεν μου το λένε για πλάκα μου, τους φαίνεται εξωφρενικό που πηγαίνουν τα παιδιά να πιάσουν δουλειά σε οποιοδήποτε κλάδο και ρωτάνε τα ωράρια και τις άδειες.
1: Ναι.
2: Και τι μου είπε ο άλλος.
1: Ναι.
2: Άδειες. Τι ρωτάνε στο interview αυτό, στη συνέντευξη. Λέει είναι δυνατόν. Λέω, έχετε σκεφτεί ότι μπορεί εμείς να είμαστε οι ανώμαλοι και όχι τα
1: παιδιά.
2: Όχι,
1: δεν είναι, δηλαδή. Δεν είναι το κανονικό. Δεν είναι εμείς. Δεν είμαστε εμείς. Το κανονικό είναι αυτό. Γιατί η ζωή δεν είναι μόνο δουλειά.
0: Και όπως και το κανονικό είναι να ξεκινάς τη δουλειά σου και να ξέρεις από πριν τα ωράρια σου, το ένα στο άλλο, να τα ξέρεις από πριν, είναι καλό για να αποφασίσεις αν θα πας ή δεν θα πας. Αν θα την επιλέξεις ή δεν θα την επιλέξεις. Πρέπει να το ξέρεις. Δηλαδή, εμείς δεν ρωτήσαμε τέτοια πράγματα.
1: Όχι.
0: Και την πατήσαμε. Καλή ώρα μας αναφέρεις ως παράδειγμα προς αποφυγή.
1: Εμείς βάζαμε το κεφάλι κάτω, ναι. Ναι. Έχω περιμένει εγώ σε αίθουσες. Ώρες ολόκληρες.
0: Για συνέντευξη.
1: Όχι για συνέντευξη.
0: Γιατί?
1: Να μου δώσετε κάτι να κάνω. Στην αρχή. Ώρες ολόκληρες. Ώρες. Λοιπόν, άκουγα ωραίες ιστορίες όμως.
2: Παιδιά, για να πούμε λοιπόν καλή επιτυχία, αφού μας ακούσατε, και άρα νομίζω καταλήξετε με ασφάλεια συμπέρασμα ότι σίγουρα δεν αρχίζει και δεν τελειώνει η ζωή σήμερα και ότι υπάρχουν πολύ καλύτεροι δρόμοι να διαλέξετε. Καλή επιτυχία να πούμε σε όλα τα παιδιά.
0: Αυτό, σε όλα τα παιδιά.
1: Να ορίστε σίγουρα. Τι θα κάνω εγώ τώρα λοιπόν. Τι ακούστε, θα τι θα κάνω. Έτσι, ναι, όπου είμαστε τρεις μας εδώ, μαζεμένοι μας, και δεν μας βλέπει κανείς. Αν δίνατε τώρα πανελλήνιες πάλι,
0: ναι,
1: αν αποφασίσατε τι θα κάνετε στη ζωή σας τέλος πάντων,
2: ναι,
1: θα κάνατε το ίδιο.
2: Θα πήγαινα στα ΤΕΦΑ, αλλά δεν είχα τα προσόντα τα.
1: Εσύ?
2: Δηλαδή.
0: Δεν ξέρω. Δεν το έχω σκεφτεί. Μπορεί να έκανα και τα ίδια, μπορεί και να μην τα έκανα. Δεν το ξέρω. Δεν έχω καταλήξει ακόμα. Δεν έχω φτάσει την ώρα του να κάνω τον απολογισμό, να κάνω ταμείο.
1: Τι να κάνεις ταμείο, παιδί μου, λες, γιατί να μην έκανα αυτό.
2: Κατερίνα, πρώτο μέρα κλείσουμε. Δεύτερον, ο απολογισμός αυτός θα γίνει όταν μας καλέσει ο Διονύσης εν ολίμπο.
0: Στο λιβάδι.
1: Αλλά
0: στο λιβάδι.
2: Θα βάλουμε μετά μπροστά και δύο τσίπουρα και αυτή η συζήτηση έτσι.
0: Πολύ ωραία. Έτσι πρέπει να γίνει αυτή η συζήτηση. Σωστό.
2: Απολογισμοί θέλουν τέτοια σκηνικά.
1: Στον
0: ολίμπο.
1: Αλλά στο
0: λιβάδι.
2: Θα βάλουμε μετά μετά μπροστά και δύο τσίπουρα και αυτή η συζήτηση έτσι.
0: Πολύ ωραία. Έτσι πρέπει να γίνει αυτή η συζήτηση. Σωστό.
2: Απολογισμοί θέλουν τέτοια σκηνικά.
1: Δεν θέλω να κάνετε απολογισμό, αν θα κάνετε κάτι άλλο.
0: Εσύ θα κάνει το ίδιο.
2: Θα κάνω απολογισμό.
1: Εγώ θα γινόμουν

0: Στον Κώστα Παπαχλημίτζου.
1: Η Μαριτίνα λέει: εγώ δεν θα δίνω ποτέ Πανελλήνιες. Αλλά επάγγελμα το ίδιο θα έκανα, θα ρω.
0: Λέει η Μαριτίνα. Ωραία, παιδί μου.
1: Το λες και διαστροφή. Με το συμπάθειο, Μαριτίνα.
0: Έτσι είναι Πασόκι.
1: Ναι, μάλιστα. Εγώ λέει πριν να πάω να γράψω, μας λέει Φωτεινή, άκουγα Σαββόπουλο, το ας αρχίσουν οι χοροί. Μου έφτιαχνε τη διάθεση.
0: Άκω τώρα, ε.
1: Καταλαβες. Ναι, στον καθένα λειτουργεί διαφορετικά, ρε παιδί μου.
0: Βέβαια,
1: ναι.
0: Βέβαια. Λοιπόν, πρέπει να βγούμε σιγά σιγά από το στούντιο, θέλω να σου πω, σε πολύ λίγο.
1: Να βγούμε.
0: Γιατί πάει η ώρα 7.
1: Ναι.
0: Ούτε πέρασε.
1: Περνάει, ρε, είπαμε.
0: Άμα περνάει καλά,
1: αυτό.
0: Ναι. Και βγαίνει και αυτό και προς τα έξω. Το πας. Λοιπόν, θα πάμε στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε και θα σας πάμε. Πού?
1: Θα σας πάμε
0: στα σιριζαϊκά.
1: Στην πολιτική. Θα μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα, αλλά από άλλη οπτική γωνιά.
0: Ναι.
1: Που δεν πολύ ασχολείται πολλοί κόσμος, ρε παιδί μου. Από κάτι άλλο που δεν ασχολείται.
0: Έχω αποκλειστικό.
1: Τι?
0: Σήμερα θα έχουμε ανεξαρτοποίησεις.
1: Να το δούμε.
0: Θα έχουμε.
1: Να το δούμε.
0: Άκου που σου λέω.
1: Να το δούμε.
0: Μία σίγουρα.
1: Να το δούμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ερχόμαστε.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Πρεμιέρα σήμερα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Η εξέταση θα ξεκινήσει στις 8.30 και οι υποψήφοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες μέχρι τις 8. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 ώρες. ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε μνημόνιο 60 ημερών, κατά τη διάρκεια των οποίων οι πλευρές θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος. Αναμένεται η έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Παρατήρησε ωστόσο ότι παραμένει υποσυζήτηση το αν ο Αμερικανός Πρόεδρος θα υπογράψει ένα προσωρινό μνημόνιο κατανόησης με την Τεχεράνη, καθώς παραμένουν σε εκκρεμότητα τα κρίσιμα ζητήματα σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμά της και το εμπλουτισμένο ουράνιο. Το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ΤΑΣΝΙΜ. Το μνημόνιο προβλέπει την παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, την υπόσχεση του Ιράν να απομακρύνει όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή του να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο. Τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίνουν ότι οι ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν πυραυλική επιχείρηση, ενώ υπάρχουν πληροφορίες για κατάρριψη αμερικανικού μαχητικού στην επαρχία Μπουσέρ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της έφθρας της εκεχηρίας. Ο Εμίρης του Κατάρ φέρεται να ζήτησε από τον Αμερικανό Πρόεδρο να δώσει προτεραιότητα σε πολιτικές και διπλωματικές λύσεις, ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω εντάσεις στην περιοχή. Στην Ουάσιγκτον αναμένεται να συναντηθούν σήμερα οι Υπουργοί Εξωτερικών ΗΠΑ και Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες. Νέο Ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο, τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ για πρώτη φορά μετά την έναρξη της εκεχηρίας σημειώθηκε πλήγμα και στη Βηρυτό. Τρεις νεκροί και αρκετοί τραυματίες από Ισραηλινή επίθεση με ντρόνς στη Νότια Γάζα, κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Ισραηλινούς επίκους στην κατεχόμενη δυτική όχθη για άσκηση βίας κατά Παλαιστινίων. Οι Ισραηλινές και Ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας προστέθηκαν στη μαύρη λίστα του ΟΗΕ για τη σεξουαλική βία σε συγκρούσεις. Κατηγορίες για 5 κακουργήματα αντιμετωπίζουν τα 17 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στη Βόρεια Ελλάδα για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα και αύριο θα απολογηθούν οι 22 κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν ως μέλη του κυκλώματος στην Κρήτη. Σε περισσότερες από 2.000 περιοχές που βρίσκονται εκτός αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού αξιών των ακινήτων επεκτείνεται από το 2027 η πλατφόρμα MyPropert με στόχο να μπει τέλος στις χειρόγραφες δηλώσεις και τις καθυστερήσεις στις εφορίες. Οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης, δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών θα μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Συναγερμό στα ξημερώματα σε όλη την Ουκρανία λόγω νέων ρωσικών αεροπορικών επιδρομών. Ρωσικά ντρόουνς έπληξαν το λιμάνι Ισμαήλ στην περιοχή της Οδυσσού κοντά στα ρουμανικά σύνορα. Σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 40 ετών καταδικάστηκε ένας άνδρας που κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία 4 αστέγων στη Νέα Υόρκη τον Οκτώβριο του 2019.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε βόρεια, ανατολικά και Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105.

0: αυτό έχει δύσκολους στίχους.
1: Ναι.
0: Ο αεό, αεό.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Αλλά άμα το μάθεις.
0: Δεν το φαίνας μετά. Αυτό. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Για όποιους μπήκαν τώρα στη συνειδητά μας, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Πολλές άλλες συνειδητές αν την επικράτεια και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε. Έχουμε ξεχάσει να το πούμε. Μέσω του Ερτέκο, που είναι εφαρμογή, μπορείτε να την κατεβάσετε στο κινητό, στο τάμπλετ, στον υπολογιστή σας και να ακούτε όλα τα ραδιόφωνα κατά το δοκούν. Όλα τα ραδιόφωνα της Earth κατά το δοκούν. Δηλαδή ακόμα και on demand που λένε. Δηλαδή προηγούμενες εκπομπές κτλ. Έχει μέσα και από το αρχείο της Earth θησαυρούς. Έχει πάρα πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Σας συνιστούμε να την κατεβάσετε στο κινητό, το τάμπλετ, τον υπολογιστή σας. Υπάρχει και το earthnews.gr και το earth.gr που μεταδίδουν live ζωντανά το ραδιόφωνο μας. Είναι άλλοι δύο τρόποι άμα κάνετε βόλτα, ας πούμε, και έχετε δεδομένα.
1: Α, ναι.
0: Αν έχετε δεδομένα.
1: Ντάξτε,
0: ναι. Και ακούτε μέσω διαδικτύου. Μπορείτε να μας ακούτε και με αυτόν τον τρόπο, αν σε κάποιες περιοχές έχει πρόβλημα. Καλημέρα στον κύριο Σπύρο που θα μεταφέρουμε με αρνητική εισήγηση το αίτημά σας. Καλημέρα στον Διονύση στις Σέρες. Καλημέρα στον κύριο Παύλο μας και πάλι. Μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία που αχνοφαίνεται ο ήλιος γιατί είναι μέσα στα σύννεφα τα οποία είναι πυκνά και μαύρα τα βλέπω. Πάνω από τον Κορινθιακό, φαντάζομαι, αφού εκεί είναι. Πέπλα και συστολές. Ο ήλιος που κρυφοκοιτά πίσω από τα σύννεφα, αιωθινές ντροπές του νεαρού φαέθοντος. Τι λέτε, κύριε Παύλο μας. Κύριε Παύλο μας, δηλαδή. Κάτι τέτοια λέτε και μετά σας έχουμε στην καρδιά μας.
1: Και μόνο αυτά.
0: Έχουμε και ένα μήνυμα τον κύριο Γιάννη, ο οποίος είναι αγανακτισμένος. Δηλαδή, έχετε μάθει δυο καραμέλες και λέτε, ενώ δεν αναφέρεστε στο μείζον θέμα.
1: Ποιο?
0: Ότι ένας λύκος επιτέθηκε πριν μια εβδομάδα σε μια γυναίκα στο Ευπάλιο. Έχει βουήξει ο κόσμος. Και εσείς δεν λέτε τίποτα.
1: Τι λέτε?
0: Δηλαδή, τι πρέπει να θρηνήσουμε θύματα και πάλι δεν θα πείτε τίποτα.
1: Και τι να κάνουμε.
0: Από το πρωί ως το βράδυ λέτε για τη ζέστη, σιγά. 32 βαθμούς θα πάει τον Αύγουστο. Λέει ο κύριος Γιάννης με τα δεδομένα που έχει. Και δεύτερον, η λύκη είναι είδος υπό εξαφάνιση, δήθεν. Στην Ήπαθρο δεν συναντάμε μόνο πρόβατα, μόνο λύκους συναντάμε, λέει. Μάλιστα.
1: Το λέτε μεταφορικά αυτό ή...
0: Όχι, όχι, κυριολεξία. Τα έχει με τους λύκους και δεν λέμε τίποτα για τους λύκους. Εμείς δεν βγάλαμε για λύκους.
1: Δεν έχει γεμίσει λύκους, ρε παιδιά.
0: Όχι, έτσι πιστεύει.
1: Όχι, δεν έχει γεμίσει λύκους ο τόπος.
0: Ναι. Αφού λέει στους αγρούς βλέπεις μόνο λύκους.
1: Πού?
0: Έτσι λέει.
1: Πού?
0: Στο Ευπάλιο, ξέρω εγώ.
1: Εκεί είστε, από εκεί είστε.
0: Δεν ξέρω, τι να σου
1: πω. Ρωτάω, δεν ρωτάω εσένα, μάνα μου, τον άνθρωπο ρωτάω.
0: Φαντάζομαι θα απαντήσει. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, το άλλο τότε που κάποιοι πήγανε να κάνουν μπάνιο και περίμεναν να δουν δελφινάκια ή διάφορα άλλα πλάσματα της θάλασσας και είδαν αγριογούρουνα. Σε μια ωραία παραλία, δεν θυμάμαι και σε ποια παραλία. Και είδαν κάτι, μια οικογένεια με αγριογούρουνα και τσούκου τσούκου πηγαίνανε.
1: Εντάξει,
0: μέσα στο νερό.
1: Θέλανε να δροσιστούνε.
0: Ναι, και αυτά.
1: Κάνει ζέστα.
0: Δεν κάνει ζέστα, μη λες τέτοια και θυμώνει ο κύριος Γιάννης. Δεν κάνει ζέστα, 30 βαθμοί. Τι ζέστα είναι?
1: Εντάξει,
0: 30 βαθμοί.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Ναι. Να πω ότι κάνει ζέστα στην Ευρώπη.
0: Κάνει.
1: Υπόλοιποι.
0: Κάνει, εκεί κάνει.
1: Εκεί κάνει πολύ ζέστα.
0: Ούτε εκεί κάνει, δηλαδή κάνει 35-36, αλλά για αυτούς είναι ζέστα.
1: Είναι σαν 45 αυτό.
0: Ναι, αυτό λέω. Για αυτούς το 36 είναι ζέστα. Είναι σαν να κάνει εδώ 47.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Το εδώ οι άλλοι είχαν πάει στις Κεχριές που ήτανε. Στο Κορινθιακό.
0: Ναι.
1: Είχαν πάει να κάνουν μπάνιο και ήταν ένα καρχαρία. Στην ακτή.
0: Εντάξει.
1: Να κολυμπάει.
0: Συμβαίνουν αυτά.
1: Όχι, δεν είναι καλό.
0: Καλό δεν είναι, δεν αλλά ωραίο. Συμβαίνουν. Εντάξει.
1: Λέω...
0: Ήταν καρχαρίες, ήταν σκυλοψαράκι τώρα σιγά.
1: Ό,τι και να ήταν. Άμα κολυμπούσε δίπλα μου, ακόμα θα τρέχα.
0: Δαγκώνει.
1: Και
0: αυτό
1: θα περπατούσα στο νερό σαν τον Ιησού.
0: Ναι, και αυτό
1: περπατώντας
0: θα
1: βέβαια.
0: Μην γίνεσαι βλάσφημη.
1: Δεν γίνεσαι βλάσφημη. Λοιπόν, περιγράφω τι θα έκανα.
0: Πείτε καλή επιτυχία και στην Αφροδίτη.
1: Καλή επιτυχία σήμερα. Στην Αφροδίτη.
0: Ο Παναγιώτη από την Πάτρα.
1: Αφροδιτάκι, καλή επιτυχία.
0: Η Αφροδίτη του Παναγιώτη από την Πάτρα, καλή επιτυχία.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Και ωραίο όνομα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Μας ακούει. Μας ακούει η Αφροδίτη.
1: Αφροδιτάκι. Όλα με το καλό. Όλα με το καλό.
0: Απλά χαιρόμαστε.
1: Ναι. Και θα πάνε τα παιδιά τώρα εκεί.
0: Ναι.
1: 8 η ώρα.
0: 8.
1: Ναι.
0: Άρα θα είναι τώρα όλοι στο δρόμο.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Εμάς ακούνε.
0: Ναι.
1: Θα πάνε εκεί τώρα τα παιδιά στο.
0: Άγγελε, καλή επιτυχία.
1: Στα εξεταστικά.
0: Θα μας ακούει και ο Νίκος με τον Άγγελο. Ναι.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Αν μας ακούνε.
0: Θα μας ακούνε. Αφού πηγαίνουν όλοι για εξετάσεις.
1: Εμάς ακούνε.
0: Ναι.
1: Το καλό το παιδί, Παναγία μου, μεγάλωσε. Λοιπόν,
0: πάμε τώρα, λέει, όλοι οι Παναγιώτες. Δηλαδή, λοιπόν. Είναι όλο το σπίτι, όλο το σόι. Δεν σκουβαλάει την Αφροδίτη. Θα δώσει και τα. Αφήστε την λοιπόν, Αφροδίτη.
1: Τα παιδιά, λοιπόν, πρέπει μέχρι τις 8 να είναι στις αίθουσες.
0: Για πες.
1: 8.30 ξεκινάνε οι εξετάσεις. Μερικές φορές καθυστερούν λίγο, σου πάνε τα νεύρα αυτό.
0: Ναι.
1: Λέγω, αλλά εντάξει, τι να κάνεις. Είναι και η πρώτη μέρα, πρέπει να. Ελπίζω να μην έχετε ξεχάσει την ταυτότητα του παιδιού, το δελτίο για τις εξετάσεις. Έτσι, γιατί είναι βασικά αυτά.
0: Πρέπει να το έχεις σε έγγραφο, δεν γίνεται να το έχεις στο κινητό. Γκαβτζιάν, αλλά τα κινητά τα παραδίδεις.
1: Α, δεν κινητά, τώρα, ναι. Στη λό μπλε ή μαύρο, το πολύ.
0: Ναι.
1: Έτσι, όχι μολύβια και τέτοια δεν έχει.
0: Ναι.
1: Για τα παιδιά που δίνουν αυτές.
0: Ναι.
1: Πρέπει να κάνουν σχεδιάκια γεωμετρικά όργανα.
0: Ναι.
1: Μπορεί να έχει ένα μπουκαλάκι νερό ή χυμό το παιδί,
0: ναι,
1: μαζί του.
0: Uh-huh.
1: Όχι smartwatch. Απαγορεύεται το smartwatch.
0: Ορθώς.
1: Ναι. Και ούτε σημειώσεις μαζί, ούτε με μπλάνκο, ούτε με κινητά, τίποτα από όλα αυτά. Έτσι. Λοιπόν, σήμερα τα παιδιά δίνουν νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία.
0: Ναι. Να σας πω μια έτσι ένα
1: ιστορία.
0: Ιστορία. Εγώ από 7-8 χρονών που ο μπαμπάκας μου πήρε την πρώτη μου πένα, έγραφα πάντα με πένες. Σε ρε, το ξέρει, έχω ψώνιο μεγάλο με τις, ψώνιο στην κυριολεξία όμως με τις πένες κτλ. Η μόνη φορά που δεν με αφήσανε να γράψω με πένα ήταν στις Πανελλήνιες. Γιατί το μελάνι άπλωνε στο χαρτί.
1: Και
0: μπορούσε να,
1: να
0: θεωρηθεί αυτό, λέει, να με αναγνωρίσουν οι εξεταστές του κειμένου, και να πούνε, α, αυτό είναι του Χατζημιχάλη,
1: είναι του,
0: τον,
1: είναι του Κόντε Διονύση.
0: Οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει. Ναι.
1: Είχε πάει ο Κόντε με την πένα του.
0: Και δεν με αφήσαν να γράψω με πένα. Είχα στεναχωρηθεί.
1: Αφού δεν έκανε και φασαρία, τι να πω.
0: Όχι, δεν έκανα φασαρία. Τον κύριο Κωνσταντίνο τον ενδιαφέρει η αναφορά στη ληστεία στα καύσιμα παρά η ζέση των Ευρωπαίων. Πολύ ωραία. Πολύ χαιρόμαστε για σας. Λοιπόν, άλλο θέμα.
1: Ποια ληστεία στα καύσιμα. Παγκόσμια είναι.
0: Ναι, γι' αυτό. Ναι.
1: Επειδή είναι παγκόσμια.
0: Αυτό τον ενδιαφέρει περισσότερο.
1: Ναι.
0: Κατάλαβε.
1: Αυτό κάνει παιχνίδι ο Τραμπ.
0: Ναι.
1: Τους διαφωνείτε.
0: Ναι, όχι, δεν κάνει.
1: Όχι.
0: Δεν κάνει ο Τραμπ. Ναι, ναι, πάμε. Άλλο.
1: Θα κάνουμε διάβημα στην Ουκρανία, λέει.
0: Θα κάνουμε διάβημα. Γιατί θα κάνουμε διάβημα? Γιατί αποδείχθηκε, λέει, σύμφωνα με το πόρισμα που έχω, είναι πλέον στα χέρια του
1: Υπουργού Εξωτερικών.
0: Πρωθυπουργού, του Υπουργού Εξωτερικών. Ναι. Το πόρισμα που, έκανε το, που έβγαλε το ΓΕΘΑ, το Γενικό Επιτελείο Εθνικών. Εθνικής Άμυνας, συγγνώμη, κόλλησα προς στιγμή. Λοιπόν, το πόρισμα που έβγαλε ότι είναι ουκρανικής προέλευσης. Αυτό το είπε και χθες ο κύριος κυβερνητικός εκπρόσωπος, όχι δεν το ξέραμε μέχρι τώρα. Από αυτό μέχρι πώς ήρθε εδώ πέρα, βέβαια υπάρχει μια τεράστια απόσταση. Έτσι, γιατί μπορεί κάποιος να το είχε προμηθευτεί να ήταν προβοκάτσια, ας πούμε. Δηλαδή, εγώ δεν το έχω λυμένο τι έγινε, κανείς δεν το έχει λυμένο. Φαντάζομαι το πόρισμα θα το ξέρει.
1: Γιατί να κάνουμε διάβημα, κάτι θα ξέρουν.
0: Ναι, αλλά μπορεί να πούνε οι Ουκρανοί ότι ναι, είναι δική μας κατασκευή, αλλά δεν το στείλαμε εμείς.
1: Αλλά το πέρασε ένα ρακούν, το πήρε και το έριξε στη Λευκάδα.
0: Μπορεί να το έχει κλέψει οποιοδήποτε γιατί είχε ξεβραστεί, ας πούμε, στις ακτές της Τουρκίας και από την Τουρκία να έφτασε στο Ιόνιο.
1: Πώς να έφτασε από την Τουρκία στο Ιόνιο.
0: Κάποιος το έφερε κακόβουλος, ο οποίος θέλει να δημιουργήσει. Να σπείρει η Κίνα ζυζάνια. Πού ξέρει. Κανείς δεν ξέρει. Εσύ ξέρει.
1: Όχι, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, επειδή δεν ξέρω.
1: Αλλά σκέφτομαι ότι για να κάνουμε διάβημα κάτι παραπάνω θα ξέρουμε.
0: Γι' αυτό λέω, επειδή δεν το ξέρω. Λέω ότι είναι. Προφανώς και κάτι θα ξέρουμε.
1: Το γεγονός ότι κάνεις διάβημα διαμαρτυρίας πάει να πει ότι.
0: Ναι.
1: Κάτι έχεις διαπιστώσει.
0: Να περιμένουμε και την απάντηση έχεις στο διάβημα διαμαρτυρίας.
1: Αλλά δεν παραδώσουν ότι απάντηση θέλουν. Βρέθηκε ένα ντρόν στη Λευκάδα Ουκρανικό.
0: Βεβαίως βρέθηκε. Όχι Ουκρανικό. Ουκρανικής προέλευσης.
1: Ναι, ουκρανικό. Αυτό
0: έχει διαφορά. Ουκρανικής προέλευσης μπορεί να βρει οπουδήποτε.
1: Εσύ λες ιαπωνικής προέλευσης κάποια αυτοκίνητα που τα φτιάχνουν που είναι ιαπωνικές μάρκες.
0: Λέω όταν είναι ιαπωνικής, γιατί είναι μερικά ιαπωνικά που φτιάχνονται στην Τουρκία, για παράδειγμα. Θα το πω.
1: Λες ιαπωνικής προέλευσης, γιατί δεν έχω ακούσει να το λέω.
0: Βεβαίως. Το δικό μου είναι ιαπωνικής προέλευσης και ιαπωνικό.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν.
0: Τι σου ήρθε με το αυτοκίνητο τώρα, θυμήθηκες?
1: Θυμήθηκα το χαμό που έχει γίνει στην Ιταλία με τη Φεράρι.
0: Ναι.
1: Η Φεράρι λοιπόν έβγαλε το
0: πρώτο ηλεκτρικό.
1: Δεν το ανέχονται, δεν το μπορούν να το ανεχτούν. Τους κοροϊδεύουν από διάσημη οδηγία, ας πούμε, από διάσημους οδηγούς, μέχρι με εμένα και το Διονύση, ας πούμε. Έχουν φτιάξει με AI.
0: Εγώ δεν κοροϊδεύω κανέναν.
1: Έχουν φτιάξει με AI τον Έντζο Φεράρι να μπαίνει γραμματέας μες στο γραφείο του και να του λέει σας έφερα το καινούριο ηλεκτρικό αυτοκίνητο και αυτός γελάει. Δεν ξεκαρδίζεται. Τέλος πάντων, το θεωρούν πολύ μεγάλη ντροπή αυτό το αυτοκίνητο. Λένε ότι μάλλον αυτός που το έφτιαξε ήταν Κινέζος που το σχεδίασε. Ότι είναι ντροπή για τη Φεράρι αυτό το πράγμα.
0: Μα συγγνώμη, η πιστή της Φεράρι, ένας από τους κύριους λόγους, ας πούμε, που λένε ότι το παίρνουν αυτό το αυτοκίνητο, είναι για να ακούν τον θόρυβο και να νιώθουν τους ήχους κατά τα πόδια τους. Με το ηλεκτρικό ούτε θόρυβο ακούς ούτε τίποτα.
1: Ναι, ναι.
0: Ποιος ήχος. Καταλάβεις, ακούς ένα. Πώς κάνουν τα τρόλι. Αλλά αρκετά συζητήσαμε για αυτοκίνητα, γιατί θυμάται η Παπακυρίτση ότι κάνει τσούκου τσούκου το αυτοκίνητό της. Ο καθρέφτης.
1: Όχι, ναι, αυτό το ξέχασα.
0: Γι' αυτό δεν έπρεπε, αυτό να, δεν πρέπει να μιλάμε για αυτοκίνητα
1: γιατί
0: σήμερα.
1: Γιατί κάνει συνειρμούς και πονάει καρδούλα της. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Ναι,
1: αυτό είναι... Εντάξει, τι να κάνεις. Και ξέρεις, όταν ακούσε ένα θόρυβο που είναι ξένος.
0: Ναι.
1: Στην καθημερινότητα.
0: Oh, θα με μαλώσει σε λιάσκι, λέει. Ποιο? Να προσέχω την αλέα, λέει ο Κωνσταντίνο. Ναι, τι καλό. Ναι, ναι. Πες, για πες.
1: Λοιπόν, όταν συμβαίνει αυτό, στενοχωριέσαι. Εμένα, ας πούμε, κάνει ένα θόρυβο το τζάμι.
0: Ναι. Ένα... Σαν τσικρίκι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Ναι, ωραία.
1: Καταλαβαίνεις και δεν ήταν ωραίο.
0: Δεν είναι ωραία.
1: Λοιπόν,
0: δεν είναι ωραία.
1: Πήγαινα...
0: Γιατί με το αυτοκίνητο συνδεόμαστε, ρε παιδί μου. Περνάμε, ναι. Καταρχήν περνάμε τη μισή μας ζωή, ναι, μέσα. Ρωτήτε σε τσερέτη όταν κατεβαίνει το ποτάμι πόσες ώρες μένει στο αυτοκίνητο μέσα. Τέσσερις. Να πάει και να έρθει.
1: Ενώ
0: συνολικά. Άρα,
1: ναι, ναι,
0: τη μισή ημέρα να πάει μέσα στο αυτοκίνητο. Άρα συνδέεσαι με το αυτοκίνητο, το αγαπάς. Οπότε άμα σου κάνει τσούκο τσούκο, ό,τι καταλαβαίνω την Παπακυρίτση. Ναι, άμα κάνει τσούκο τσούκο καθρέφτης, ναι, νιώθεις λίγο ένα,
1: λοιπόν,
0: κάτι,
1: τέλος πάντων,
0: μια αναστάτωση.
1: Ο Τζεφ Μπέζος,
0: ναι,
1: ο παμπλούτου, προσπάθησε να εκτοξεύσει χθες ένα πύραυλο, την εταιρεία του, την Blue Origin, στο ακροτήριο Καναβεράλ.
0: Ωραία.
1: Εξεράγει ο πύραυλος.
0: Κρίμα.
1: Ευτυχώς είναι όλοι καλά.
0: Κρίμα.
1: Που ήταν εκεί που,
0: ναι,
1: εργάζονταν.
0: Πάντως,
1: που εργάζονταν.
0: Δεν υπάρχει, ναι, οτιδήποτε έχει γίνει σε σχέση με το αεροδιάστημα, την αεροδιαστημική.
1: Ναι.
0: Έτσι που να μην έχει προηγηθεί, να μην έχουν προηγηθεί κάποια λάθη και κάποιες καταστροφές πριν φτάσουμε στην καλή έκβαση, στη θετική έκβαση.
1: Να σου θυμάσαι που είχε βάλει τις κυρίες μέσα στον πύραυλο και τις είχε στείλει στο.
0: Που λέγανε ότι ήταν μαϊμού.
1: Και μου φάνηκε, ναι.
0: Που λέγανε ότι ήταν μαϊμού. Ναι, ότι, ναι, όλο αυτό ήταν σικέ, όλο το,
1: ναι,
0: συνοθήλευμα.
1: Που είχαν πάει βαμμένες, φτιαγμένες.
0: Ναι, φαντάζεσαι να γινόταν κάτι. Τέλος πάντων,
1: όχι,
0: μακριά.
1: Δεν θα ήθελα. Δεν θα ήθελα καθόλου να συμβεί αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, έγινε αυτό το πράγμα. Είναι φοβερή η πύρινη μπάλα, έτσι. Έγινε φοβερή έκρηξη.
0: Πύρινη μπάλα.
1: Πύρινη μπάλα.
0: Είναι θεαματικό, ρε παιδί,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Σε ποια
1: νομίζω
0: είναι,
1: ότι είναι ταινία.
0: Σε
1: ποια είναι
0: ένα θέος. Δεν, ναι, δεν είναι ταινία.
1: Δεν είναι ταινία, ναι. Άλλα θέματα.
0: Τι άλλα θέματα. Άλλα θέματα. Ας πω για παράδειγμα ότι η Κίνα,
1: ναι,
0: χαιρετίζει την κουβανική αντίσταση απέναντι στις αμερικανικές πιέσεις. Θα έχουμε καινούριο παιχνίδι με την Κούβα. Παιχνίδι, εντός εισαγωγικών το λέω. Των Ηνωμένων Πολιτειών με την Κούβα. Εμείς σας το λέμε εδώ και καιρό. Σας προειδοποιούμε, έτσι σας βάζουμε στο κλίμα.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε θέμα με την Κούβα.
1: Mm.
0: Γιατί είναι αποφασισμένος, φαίνεται, ο κύριος Τραμπ να κάνει κάτι. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς θέλει να κάνει. Όπως δεν ξέραμε και για το Ιράν και να τα αποτελέσματα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Επανερχόμαστε στα δικά μας.
1: Πάμε, ναι, τι.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα.
1: Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα.
0: Μας άφησες πριν εσύ ξύλους. Μας είπες ότι θα έχουμε σήμερα μια ανεξαρτητοποίηση.
1: Τουλάχιστον.
0: Ποιος θα ανεξαρτητοποιηθεί.
1: Τουλάχιστον. Δεν θα πω όνομα.
0: Α, δεν θα
1: λέω.
0: Πεις.
1: Όχι, δεν λέω όνομα.
0: Α, είναι κάτι που το ξέρεις.
1: Δεν λέω όνομα,
0: είναι...
1: γιατί. Εντάξει, δεν. Αλλά αυτό.
0: Από ποιο κόμμα. Ούτε αυτό θα πεις.
1: Από τα αριστερά.
0: Από τα αριστερά.
1: Από, ναι, τα αριστερά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν θα είναι μοναδική.
0: Ναι.
1: Λένε αυτοί που κάνουν αυτό το ρεπορτάζ. Θα ρωτήσουμε μετά και τον Βαγγέλη.
0: Ναι.
1: Τον Βαγγέλη του Παπαδημητρίου. Αλλά ας πούμε, εγώ χτες το βράδυ βρέθηκα, ήμουν καλεσμένη σε ένα πάνελ.
0: Μάλιστα.
1: Και είχαν καλεσμένο τον κύριο Νιφούδη.
0: Ναι.
1: Τον κύριο Νίκο Νιφούδη.
0: Ναι.
1: Είναι ένας από τους αναπληρωτές εκπροσώπους τύπου της Ελπίδα. Της Ελλάς.
0: Ναι.
1: Του Τσίπρα.
0: Πολύ ωραία.
1: Πάντων, για να το, ναι, πω αυτό. Δεν μπορώ να θυμάμαι τι σημαίνει Ελλάς. Δεν το έχω συνηθίσει ακόμα. Πρέπει να το.
0: Ναι. Να το βάλεις στο σκληρό.
1: Ναι, ναι, δεν έχει πει στο σκληρό ακόμα. Τέλος πάντων. Και ξεκινώντας την κουβέντα, είπε αυτό που είπε στην αρχή, ότι εμείς δεν πάμε για να είμαστε δεύτεροι.
0: Ναι.
1: Ή πάμε για να είμαστε
0: πρώτοι. Ναι, το όλοι αυτό λένε.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Και τον ρώτησα εγώ κάποια στιγμή και του λέω αν γίνουνε. Έχετε φτιάξει, το ρωτάγανε, έχετε φτιάξει όργανα, έχει όργανα το κόμμα. Θα μου δώσετε λίγο χρόνο να το
0: επεξεργαστούμε.
1: Να το επεξεργαστούμε. Ναι. Και ρώτησα εγώ, λέω, πείτε, λέω, ότι γίνονται εκλογές σε 2 μήνες, σε 3.
0: Ναι.
1: Είσαστε έτοιμοι να κατέβετε, πώς θα βγείτε πρώτοι?
0: Έτοιμοι είναι.
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Δεν είναι.
0: Σου είπε ότι δεν είναι?
1: Δεν είναι.
0: Έτσι σου είπε?
1: Όχι, αυτό καταλαβαίνω δεν είναι, αφού θέλει λίγο χρόνο. Πότε θα φτιάξει τα όργανα, πότε θα συγκροτηθούν τα όργανα, πότε θα...
0: Έλα ρε, εύκολο, εύκολο είναι αυτό, πολύ εύκολο είναι. Να φτιάξει όργανα και κόμματα. Να υπάρχει, ναι, δεν είδες, τόσος κόσμος ήταν. 3.000 άνθρωποι ήταν στο θυσίο. Δεν μπορούν να φτιαχτούνε.
1: Μα δεν θα είναι από αυτού.
0: Α, δεν θα είναι από αυτού.
1: Ναι.
0: Θα είναι άλλοι.
1: Ψάχναν να βρουν το μεταξύ ποιοι είναι οι 300.
0: Αυτό το κύριο, μισό λεπτό, αυτό το κύριο Νιφούδη.
1: Ναι.
0: Έβλεπα χθες κάτι δημοσιεύματα ότι ο ίδιος καταφερόταν,
1: ναι,
0: πολύ κατά του κυρίου Τσίπρα,
1: εντάξει,
0: στο παρελθόν. Άρα θέλω να ρωτήσω.
1: Ναι.
0: Το ρωτήσατε γι' αυτό?
1: Ναι.
0: Τι είπε?
1: Ότι οι πολιτικές απόψεις ότι αλλάζουν.
0: Ναι. Ναι, εντάξει.
1: Πολύ ωραία. Θα σου πω κάτι, τόσοι έχουν αλλάξει πολιτικές.
0: Φυσικά έχουν
1: απόψεις.
0: Αλλάξει. Όχι, απλά ήθελα να δω τι είπε ο ίδιος, ρε παιδί μου.
1: Δηλαδή, άμα σου έλεγα.
0: Εγώ δεν ξέρω την απάντηση.
1: Άμα σου έλεγα εγώ,
0: ναι,
1: σου έλεγα εγώ το 1998.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να ξέρεις ότι το 2025, ας πούμε, ο Ανδρέας Λοβέρδος ήταν στην Δημοκρατία. Τι θα κάνεις, θα γέλαγες?
0: Και για το Χρυσοχοίδη, και
1: ναι,
0: για το,
1: σου λέω, το τελευταίο,
0: Σκέτσο, και
1: το
0: για
1: τελευταίο,
0: το Πιαρακάκη που ήταν υποψήφιος,
1: ναι,
0: ευρωβουλευτής.
1: Θέλω να πω ότι αλλάζουν τα πράγματα.
0: Δεν τον
1: απλά τι είναι, ποια είναι η διαφορά?
0: Δεν θέλα, δεν τσάρασε.
1: Ναι. Ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά, νομίζω, και γι' αυτό συζητείτε αυτό το πράγμα, είναι ότι είναι άλλο να καθυβρίζεις κάποιον.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να τον λες καραγκιόζι και τα λοιπά, και άλλο να κάνεις πολιτική κριτική σε κάποιον.
0: Άλλο είναι αυτό, άλλο είναι οι χαρακτηρισμοί, άλλο είναι η βρισιά, άλλο είναι, εννοείται.
1: Καταλαβαίνω.
0: Όλα αυτά είναι, ναι, έχουν διαφορετικές διαβαθμίσεις.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό ρώτησα, έχει ένα ενδιαφέρον, ας πούμε, γιατί από χθες κάνει το γύρο του διαδικτύου αυτό το πράγμα.
1: Πάντως
0: ότι
1: είναι,
0: τότε δήλωνε αυτά.
1: Έλεγε ότι είναι 45 χρονών και είναι.
0: Όχι, εγώ θυμάμαι και μια, η άλλη από τους τέσσερις. Συγγνώμη για
1: την. Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Η άλλη από τους τέσσερις εκπροσώπους,
1: ναι,
0: αναπληρωτές εκπροσώπους,
1: ναι,
0: γιατί εκπρόσωπος είναι η κυρία Κουφό.
1: Νικολάκου, θα το συνηθίσουμε.
0: Ναι. Λοιπόν, μία από τους άλλους τέσσερις ήταν στο συνέδριο του Πασόκ, ας πούμε, και έλεγε να φτιάξουμε ένα προοδευτικό πόλο, γιατί πρέπει να συνεργαστούμε για να χτυπήσουμε τον Μητσοτάκη, εν πάση περιπτώσει. Δεν βλέπω κάτι να γίνεται για αυτόν τον τομέα.
1: Σε αυτό το συνέδριο το προηγούμενο.
0: Στο προηγούμενο του Πασόκ, νομίζω. Νομίζω στο τελευταίο του Πασόκ. Και έλεγε ότι είναι υπέρ των συνεργασιών. Αλλά το κόμμα της τώρα λέει. Το άκουσα από την κυρία Κουφό Νικολάκου. Δεν θέλουμε συνεργασία με κανένα από τα υπάρχοντα κόμματα.
1: Ναι, δεν θέλουν.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δεν θέλουν. Αυτό.
1: Θέλουν.
0: Δηλαδή, θέλω να πω ότι υπάρχουν κάποιες αντιφάσεις. Εν πάση περιπτώσει, αλλάζουν αυτά. Όπως αλλάζουν και οι συνθήκες, ρε παιδιά. Δεν είναι λογικό να αλλάξουν οι απόψεις.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: γιατί,
1: ναι, ναι,
0: αλλάζουν οι συνθήκες.
1: Αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Πάντως είναι, παραμένει δυνατά στην επικαιρότητα. Αυτό το, δηλαδή, παραμένει περισσότερο από ότι ήταν το κόμμα Καριστιανό.
0: Εμείς το κρατάμε.
1: Όχι, μισό λεπτό.
0: Εμείς το κρατάμε.
1: Πρόσεξε. Έχεις και με κάποιους πλέον να συνομιλείς, δηλαδή καλούνε πρόσωπα, υπάρχουν πρόσωπα. Στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού,
0: ναι,
1: δεν είπε, ο μόνος που βγήκε και έδωσε μια συνέντευξη χθες ήταν ο κύριος Αυγερινός,
0: ναι,
1: ο οποίος δεν έχει οριστεί, δεν έχουμε μάθει, ας πούμε, τι θα έχει αυτό το κόμμα, ποιοι είναι από πίσω, ποιοι θα είναι οι συνεργάτες, ποιοι θα είναι
0: ναι,
1: στο επιτελείο.
0: Εγώ διάβασα πάντως το εξής. Οι περισσότεροι που κάνουν κριτική,
1: ναι,
0: ή και πολεμική,
1: ναι,
0: απέναντι στην Ελλάς,
1: ναι,
0: έτσι να το, να, ναι, μάθουμε, ναι, να το λέμε,
1: ναι,
0: απέναντι στην Ελλάς, είναι αυτοί που ούτως ή άλλως δεν θα το ψήφιζαν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ο κόσμος που ήταν έτοιμος για αυτό το εγχείρημα ή πιστεύει παιδιόθεν ή ακραδάντος για τον κύριο Τσίπρα,
1: ναι,
0: τον υποδέχτηκε μια χαρά.
1: Βέβαια, το περίμενε.
0: Ναι. Όλοι οι υπόλοιποι που ασκούν κριτική και λένε, είτε για το όνομα, είτε για το σήμα, είτε για τη μικρή Ανούλα, ή για τα αυτά και αυτά, όλοι αυτοί ούτως ή άλλως δεν θα το ψήφισαν και έψαχναν να βρουν επιχειρήματα για να δικαιολογήσουν το γιατί δεν το ψηφίζουν. Λες και δεν υπάρχουν αρκετά.
1: Ναι,
0: λοιπόν, αλλά αυτό είναι έτερον εκάτερον. Υπάρχει και ένας κόσμος ο οποίος πιστεύει σε αυτό το πράγμα. Το οποίο μπορεί να είναι σε εμάς να φαίνεται ακόμα λίγο χυλός, ρε παιδί μου, δεν είναι ακριβώς πράγμα συντεταγμένο ακόμα, πρόσωπα, πράγματα, καταστατικό, διαδικασίες,
1: ναι,
0: όργανα,
1: ναι, ναι,
0: κόμματος κτλ. Για μας όλα αυτά είναι με βάση αυτά που έχουμε συνηθίσει. Αλλά μπορεί να είναι άλλου είδους και άλλου τύπου κόμμα που κάποιοι το περιμένανε. Μελή. Εγώ έχω δει και διάφοροι να βγαίνουν στο Facebook, ας πούμε, ή στα social media και να λένε: εγώ θα πάω με αυτό το κόμμα. Γιατί πιστεύω στον Τσίπρα. Τελεία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό. Μα ο Τσίπρας είναι το brand name.
0: Κατάλαβες. Δηλαδή είναι. Δεν είναι ούτε.
1: Ναι. Αυτό.
0: Ενδεχομένως, θα μου πεις. Όλα παίζουν, γι' αυτό και ρωτάμε, γι' αυτό και τα θέτουμε εμείς για να τα έχουν οι ακροτές όλα. Παίζουν και οι συνεργάτες, παίζουν και τα στελέχη.
1: Βέβαια, παίζουν. Όλα παίζουν τον ρόλο.
0: Για παράδειγμα, επειδή είπες πριν, ας πούμε, αν ήσουν το 2019 και σου λέγανε αυτό, ναι. Θα σου πω κι εγώ. Αν ήσουν το 2012 στο ΣΥΡΙΖΑ, το 2000, όχι το 2012, να το πάμε λίγο νωρίτερα, το 2007, ναι. Και σου λέγανε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ που ήξερε. Όχι, θα συνεργαστεί με τον Πάνο Καμένο.
1: Αυτό, ναι.
0: Καταλαβες. Θα έλεγες αυτά, ναι. Είναι κακίες, αυτά τα λένε οι εχθροί.
1: Ναι.
0: Όπως, έγινε όμως.
1: Όπως λένε επίσης αυτοί οι οποίοι, σε αυτούς που ασκούν κριτική στον Τσίπρα, λένε, ενώ από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Λένε σε αυτούς που είναι στη Νέα Δημοκρατία. Ότι και ο Γεωργιάδης έβριζε το Μητσοτάκη και τώρα είναι υπουργός.
0: Σωστό.
1: Θέλω να πω ότι αυτά όλα δεν είναι πρωτόγνωρα.
0: Όχι.
1: Που ζούμε. Όχι. Πρώτον, αλλά δεν γίνεται να τα προσπερνάς.
0: Προφανώς.
1: Εμείς το μεταξύ μου.
0: Γι' αυτό και τα συζητάμε, παιδιά.
1: Είπε ο κ. Νηφούδης ότι ο Τσίπρας πήγε και τον βρήκε και του είπε να συνεργαστούμε.
0: Εντάξει.
1: Μεγαλοσύνη είναι.
0: Εντάξει.
1: Εγώ δεν θα θέλω τόσο γραφιστό να τον εδώ.
0: Πολύ ωραία. Δεν έχει σημασία.
1: Να με λέει εμένα. Όχι. Να με λέει εμένα. Κατάλαβες και.
0: Εκεί μπορεί και να φαίνεται το μεγαλείο.
1: Μπορεί.
0: Πού να ξέρει, να έχει καρδιά κομπρολάχανο. Δεν ξέρουμε. Συμβαίνουν αυτά.
1: Πάντως δεν θα πλήξουμε.
0: Να, λέει ο κύριος Διονύσης. Αυτό παράδειγμα που ανέφερες. Έχετε κάνει παρόμοια ερώτηση στον αγαπητό Άδωνη Γεωργιάδη. Θυμάστε τι έλεγε για την Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Αυτό ανέφερε.
0: Αυτό είπε μόλις τώρα η Κατερίνα.
1: Δεν τον έχουμε εμεί, δεν καλούμε πολύ.
0: Ναι, αλλά αυτό είπε μόλις πριν από λίγο η Κατερίνα. Το ίδιο πράγμα λέτε, κύριε Διονύση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αρχίζει σήμερα ο μαραθώνιος των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Οι εξετάσεις ξεκινούν στις 8.30 το πρωί. Υποψήφοι οφείλουν να βρίσκονται στις αίθουσες έως τις 8. Πρόοδος στις συνομιλίες, ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε μνημόνιο 60 ημερών, επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος. Αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Το κείμενο του μνημονίου δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη, σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ. Ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο, τουλάχιστον 17 νεκροί. Ψηφιακά οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων και για τις περιοχές εκτός αντικειμενικού συστήματος. Κατηγορίες για 5 κακουργήματα αντιμετωπίζουν τα 17 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στη Βόρεια Ελλάδα για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συναγερμός στα ξημερώματα στην Ουκρανία λόγω νέων ρωσικών πληγμάτων. Ρωσικό ντρόουν έπληξε πολυκατοικία στο έδαφος της Ρουμανίας. 2 τραυματίες. Άστατος ο καιρός, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε βόρεια και ανατολικά τμήματα και την Πελοπόννησο, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε τέταρτο και τελευταίο ημίωρο τη σημερινή εκπομπή.
1: Μα λέει ο Παναγιώτης ότι έχει βγάλει ένα πολύ ωραίο Μωρισέι, λέγεται Notre Dame, καινούριο, στο νέο του δίσκο.
0: Ο Μωρισέι είναι υπέροχος. Ναι. Υπέροχος.
1: Εμείς τον αγαπούμε.
0: Ό,τι και να έχει τραγουδήσει. Και ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου είναι υπέροχος. Και ζει τώρα, νομίζω ότι.
1: Τη δεύτερη νεότητα.
0: Καλά, εντάξει, αυτή τη ζει εδώ ναι. Και πάρα πολύ καιρό, αλλά ούτως ή άλλως γιατί μικρός είναι ο Βαγγελισμός.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω. Τη δεύτερη νεότητα.
0: Νέο παιδί
1: ναι.
0: Είναι,
1: εντάξει,
0: λοιπόν.
1: Νέο παιδί.
0: Νέο παιδί είναι, τώρα θα δουλέψει, έχει δουλίτσα στο χώρο, στο χώρο
1: ναι.
0: Που καλύπτει, του αρέσει και να ξενυχτάει κιόλας.
1: Και πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται σε κάποια άλλα τμήματα, ρε παιδί μου, αυτού του χώρου, γιατί είπαμε ότι δημιουργούνται διαδοχικά έτσι, κύματα. Παλιρροϊκά κύματα σε αυτόν τον χώρο. Πάμε να δούμε πώς επηρεάζει και τα υπόλοιπα κόμματα. Γιατί αρκετή κουβέντα για την Ελλάς. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους άλλους. Βαγγέλη. Βαγγέλη.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Περίμενα να κλείσει η πόρτα. Βαγγέλη, ναι.
2: Έλα. Καλημέρα. Καταρχάς σας χρωστάω ένα κέρασμα για όλα αυτά που λέτε, έτσι.
0: Εντάξει. Αλήθειες, μόνο αλήθειες λέμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
1: Μην ξεχνάς όμως ότι εγώ είμαι προβοκάτορας. Πάμε.
2: Ναι, αυτό είναι πολύ γνωστό. Εβραίος που λέμε γνωστό.
1: Λοιπόν, τι γίνεται στους υπόλοιπους χώρους ή τα κόμματα κτλ. Τα οποία, πώς το λένε, δημοσκοπικά δεν πρέπει να περνάνε και την καλύτερη εποχή τους.
2: Όχι, δεν την περνούν την καλύτερη εποχή τους. Η επόμενη εβδομάδα για το ΣΥΡΙΖΑ να ξεκινήσουμε από εκεί. Δεχόμενοι στο ΣΥΡΙΖΑ την επίσημη πλέον ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή το ριθέν που λέμε.
1: Ναι, για το οποίο δεν έχουν ακόμα επισήμως αντιδράσει. Έχουμε μεμονωμένο στελεχών, ας πούμε, δηλώσεις σε κανάλια, αλλά αυτό.
0: Ναι,
2: υπάρχει βουλευτής που στα κοινωνικά του δίκτυα, στη σελίδα του στο Facebook, ας πούμε, έχει αναρτήσει το σήμα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
0: Αλήθεια.
2: Το λογότυπο.
1: Κάτι σημαντικό. Ναι. Ποιος βουλευτής το έκανε αυτό?
2: Τουλάχιστον είπε ότι ευκταίων είναι και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Ναι.
2: Είναι ο κύριος Καραμέρος, δηλαδή δεν το κρύβει.
1: Μάλιστα. Δημόσιο είναι, δεν λέμε κάτι κρυφό,
0: όχι,
1: πούμε,
0: δεν
1: είναι κάτι φοβερό. Ναι. Αλλά, δημόσιο είναι, αφού είναι στο προφίλ του στα social media, τελεία.
2: Αυτό το είπα.
1: Ναι. Ναι. Καλά έκανες.
0: Καλά
1: έκανες. Αυτός φέρεται από αυτούς που θα φύγουν, που θα παραιτηθούν ενδεχομένως, γιατί ακούγεται τις τελευταίες μέρες και ώρες, σε πάση περιπτώσει, θα υπάρξουν παραιτήσεις.
2: Ναι. Οι βουλευτές οι οποίοι φέρονται διατεθειμένοι να αποχωρήσουν με οποιοδήποτε τρόπο, είτε να εξαρτητοποιηθούν είτε να παραιτηθούν και να παραδώσουν δηλαδή την έδρα τους.
1: Α, υπάρχει και τέτοιο ενδεχόμενο.
2: Βεβαίως. Περιμένουν τις δύο κρίσιμες συνεδριάσεις των ανώτατων κομματικών οργάνων, 4 Ιουνίου Πολιτική Γραμματεία, 6 Ιουνίου Κεντρική Επιτροπή.
0: Ναι.
1: Το ΣΥΡΙΖΑ λέμε πάντα, ναι.
2: Μία μικρή παρένθεση, νομίζω στις 8-8.30, δεν θυμάμαι ακριβώς την ώρα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Σωκράτης Πάμελος, θα παραχωρήσει μια συνέντευξη στον Αντένα.
1: Μάλιστα. Εντάξει, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε.
2: Θα
1: έχει ενδιαφέρον τι θα πει, εν πάση περιπτώσει. Αλλά το θέμα είναι τι γίνεται και από κάτω. Καλά, τι λέει ο πρόεδρος, αλλά από κάτω, όπως βλέπουμε, από ό,τι καταλαβαίνω για να λες, ότι μέχρι και παρατήσεις από το βουλευτικό αξίωμα, δηλαδή να παραδώσουν την έδρα, πάει να πει ότι αυτοί είναι αποφασισμένοι. Έχουμε κάποιο ρεπορτάζ για αυτούς. Ξέρω ότι ο ένας από αυτούς τον έχουμε πει ήδη, ότι είναι ο κύριος Καραμέρος.
2: Ναι, δεν είναι ακριβώς αυτό λέω, ότι περιμένουν όλοι τις εξελίξεις την ερχόμενη εβδομάδα.
1: Για να τοποθετηθούν στα όργανα.
0: Και είναι θεσμικά οι άνθρωποι.
2: Να δουν αν θα υπάρξει μια διαφορετική πρόταση που μπορεί να δώσει να είναι το κλειδί για να μην αυτοδιαλυθεί, ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Το μόνο άλλο που μπορεί να υποθεί είναι ότι συμφωνήσαμε με τον Τσίπρα να πάμε όλοι στο Ελλάς, στην Ελλάς.
2: Χθες το βράδυ στην εκπομπή μας είχαμε φιλοξενούμενο τον κύριο Μπουλέκο, ο οποίος είναι μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
2: Όταν τον ρώτησα ότι φαντάζομαι ότι δύο επιλογές υπάρχουν για τον ΣΥΡΙΖΑ. Ή πηγαίνει με τον Τσίπρα ή κατεβαίνει στις εκλογές απέναντι στον Τσίπρα.
1: Ναι.
2: Έτσι δεν είναι, δηλαδή
0: ναι,
2: άμα
0: ναι, κατέβει
2: τις εκλογές
0: ναι.
2: θα είναι απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι.
2: Μου είπε ότι αυτά ακριβώς θα συζητήσουμε στην Κεντρική Επιτροπή και δεν αποκλείεται να πάμε και σε έκτακτο συνέδριο. Όπερ σημαίνει ότι αν πας σε έκτακτο συνέδριο, αυτό υπονόησε και με βάση το καταστατικό, είναι απόφαση ή Τσίπρας ή εκλογές. Για να ληφθεί αυτή η απόφαση σημαίνει ότι θα έχουμε αλλαγές ενδεχομένως και στην ηγεσία. Γιατί σε ένα έκτακτο συνέδριο μπορεί να μπει και θέμα ηγεσίας.
1: Φανταζόμαστε ότι ο κύριος Πολάκης θα το θέσει, για παράδειγμα.
0: Π.χ.
1: Με όσα γράφει για τον κύριο Φάμελο, ναι, δεν ναι, το ναι. λέμε τώρα. Ναι.
0: Ναι.
2: Με συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας την επόμενη Πέμπτη, τι σημαίνει
0: θα
2: αυτό?
0: Θα πάει ο Πολάκης.
2: Αυτό λέω. Θα εμφανιστεί λοιπόν ο κύριος Πολάκης με τη μηχανή του, μέλος πολιτικής γραμματείας, και θα ανέβει στον όροφο που συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου. Κάποιοι λένε λοιπόν ότι δεν θεωρούν ότι πλέον ο κύριος Πολάκης μετά την κοινοβουλευτική διαγραφή του.
1: Μισό λεπτό, να το καταλάβω αυτό. Έχει διαγραφεί από την κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν έχει διαγραφεί από το κόμμα.
2: Δεν έχει διαγραφεί από το κόμμα.
1: Άρα στην κομματική συνεδρίαση μπορεί κάλλιστα να συμμετάσχει, αφού δεν έχει διαγραφεί από το κόμμα. Λέει η κοινή λογική, η πολιτική λογική.
2: Έτσι λένε οι περισσότεροι. Προσωπικά επικοινώνησα με τον κύριο Φώτη Κουβέλη, ο οποίος είναι υπεύθυνος της αρμόδιας επιτροπής, της Επιτροπής Δεοντολογίας. Εάν υπάρξει κάποια εισήγηση περί διαγραφής τους κτλ., ο κύριος Κουβέλης δεν αμφισβητείται, νομίζω, ούτε η πολιτική του πορεία, ούτε η εκτίμηση η οποία υπάρχει από οποιονδήποτε. Μου εξήγησε ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια εισήγηση, δεν έχει έρθει καμία τέτοια εισήγηση κτλ.
1: Άρα θα συμμετάσχει κανονικά. Άρα θα πει τις απόψεις στα όργανα. Πολύ ωραία.
2: Περιμένουμε.
1: Άρα θα έχει ενδιαφέρον. Ναι.
2: Επίσης, περιμένουμε το. Αν υπάρχει όμως αντίδραση, αν υπάρξει αντίδραση, αυτό σημαίνει ότι είναι αποφασισμένη η ρήξη.
0: Ναι.
2: Διότι να αντιδράσεις στον Παύλο Πολάκη που είναι μέλος πολιτικής γραμματείας σημαίνει ότι θες να δημιουργήσεις μια στην ήδη βεβαρημένη ατμόσφαιρα να ρίξεις την πρώτη μπαλωτιά που λέμε.
0: Σωστό.
1: Υπάρχουν, ακούγονται άλλα ονόματα για βουλευτές που πιθανόν θα ανεξαρτητοποιηθούν ή θα αποχωρήσουν γιατί είναι ταγμένοι
0: από
1: το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι ταγμένοι να πάνε στην Ελλάδα.
2: Από ό,τι έχω ακούσει, διότι πολλοί εξ αυτών μου άσκησαν δρυμύτατη κριτική, δεν θέλω να πω ονόματα, έως και με αγένεια προσβλητικούς χαρακτηρισμούς και υπό τον τύπο της απειλής. Ακόμα δεν θα πούμε ονόματα. Τι έχω ακούσει λοιπόν? Έχω ακούσει τον κύριο Μεϊκόπουλο ότι φέρεται διατεθειμένος από την Αχαΐα τον κύριο Παναγιωτόπουλο τα τρία κάπα που λέμε, δηλαδή ο κύριος Καραμέρος, ο κύριος Κόκαλης και ο κύριος Κεδικογλού, ο
1: κύριος Κεδικογλού το διατρανώνει αυτό, έχει πει ότι εγώ θα παρέξει.
2: Ναι, τον είχαμε φιλοξενήσει και στην εκπομπή μας, του είχαμε κάνει τη σχετική ερώτηση και μας είχε πει ότι είναι διατεθειμένος ακόμα και για παρέτηση.
1: Και για παρέτηση και από το βουλευτικό αξίωμα, αν δεν κάνω λάθος, έχει πει ο ίδιος. Όχι
2: λέω.
1: Μόνο, ναι,
2: από το,
1: δηλαδή όχι να παρετηθεί, να φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ και να μείνει ανεξάρτητος, να φύγει τελείως από τη Βουλή. Ναι. Γιατί αυτός το έχει πει, είναι ταγμένος. Ναι.
2: Τώρα, θα πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι έχει παραιτηθεί και ο γραμματέας του κόμματος.
1: Ο κύριος Καλπάκης, ναι.
2: Ακριβώς. Η Κεντρική Επιτροπή ουσιαστικά απαιτείται με την έννοια ότι να ψηφίσει νέο γραμματέα, να αναδείξει νέο γραμματέα στο κόμμα. Έχουν παραιτηθεί διάφορα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Φημολογείται ότι.
0: Έχει και σε τοπικό επίπεδο αποχωρήσεις, έτσι δεν είναι?
2: Ορίστε.
0: Διάβαζα ότι έχει και σε τοπικό επίπεδο από το κόσμο μέλη, πολλά μέλη φεύγουν. Ζητούν να διαγραφούν από τα Μητρώα, έτσι άκουγα χτες.
2: Για να αποκαταστήσουμε την αλήθεια και να είμαστε αντικειμενικοί. Γράφτηκε κάποια στιγμή ότι υπάρχει μαζική φυγή μελών από τα Βόρεια Προάστια. Δεν αληθεύει αυτό.
1: Ναι.
2: Δεν αληθεύει.
1: Δεν αληθεύει.
2: Ούτως ή άλλως οι οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ υπολειτουργούν από την ημέρα της διάσπασης της Νέας Αριστεράς.
1: Να σε ρωτήσω τώρα, επειδή πήγε τη Νέα Αριστερά, μπράβο, εκεί τι γίνεται?
2: Πού?
0: Στην αριστερά. Στην αριστερά.
2: Πού? 5 ή 6 βουλευτές.
1: Ναι.
2: Χτες μου προσθέθηκε και ένα νέο ερωτηματικό για τη Θεανό Φωτίου, αλλά το λέω με πολύ μεγάλη επιφύλαξη.
1: Ναι. Με 5 με 6 βουλευτές του μόνο.
2: Ετοιμάζονται να ανεξαρτητοποιηθούν.
1: Μισό. Πόσους βουλευτές έχει η Νέα Αριστερά? Πόσους βουλευτές έχει?
0: Αφού είναι κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Ναι, πόσους έχει? Είναι 10. 10, 11. Από τους 11 θα παραιτηθούν οι 6. 5-6.
2: Θα ανεξαρτητοποιηθούν.
1: Μάλιστα.
2: Που σημαίνει ότι δεν θα είναι πλέον κοινοβουλευτές, δεν θα συγκροτεί κοινοβουλευτική ομάδα η Νέα Αριστερά.
1: Μάλιστα.
2: Με οτιδήποτε σημαίνει αυτό για το κόμμα της Νέας Αριστεράς και τους κοινοβουλευτικούς κανόνες. Δηλαδή όσα προέρχονται εκ των κοινοβουλευτικών αγώνων για κάθε κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Εκεί λίγο πολύ τα ονόματα που έχουν κυκλοφορήσει τουλάχιστον είναι...
2: Ο κ. Χαρίτσης, κυρία Εφιαξιόγλου, ο κ. Τζανακόπουλος, ο κ.
1: Ηλιόπουλος,
2: ο μουσουλμάνος βουλευτής του κόμματος, και σας λέω, χτες μου προσθέθηκε, αλλά το λέω με πολύ μεγάλο ερωτηματικό,
1: η κυρία Φωτίου.
2: Για την κυρία Θεανό Φωτίου, ναι. Αλλά το λέω με πολύ μεγάλο ερωτηματικό και προσοχή. Ούτως ή άλλως.
1: Κόντος ψαρμός, αλληλούια.
0: Και όλοι αυτοί δηλαδή θα ανεξαρτητοποιηθούν και θα περί.
2: Ναι, θα ανεξαρτητοποιηθούν.
0: Όχι, λέω αφού συμβαίνει. Πες ότι συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει αυτό. Ανεξαρτητοποιούνται. Και τι κάνουν? Είναι στην αναμονή, είναι στο μουσκιο και περιμένουν να γίνουν εκλογές για να ενταχθούν στο κόμμα Τσίπρα.
2: Γι' αυτό θα πρέπει να ερωτηθούν οι ίδιοι κατευθείαν.
0: Λέω, μήπως ήξερες, παιδί μου.
1: Ναι, όχι, ακόμα είναι λίγο γιατί...
2: Κάποιοι ξέρω ότι συνομιλούν με την Αμαλία, την έδρα του Αλέξη.
1: Αυτό με την Αμαλία, πρέπει να μάθουμε αυτό. Έχουμε μάθει Χαριλάου Τρικούπη, έχουμε μάθει την Πειραιώς. Είχαν μάθει στην αρχή τη Συγκρού, έφυγε η Συγκρού, πήγε στην Πειραιώς. Το μαθαίνουμε τώρα για την Αμαλία. Να σου πω όμως, όχι, εγώ άκουσα ότι από την Αμαλία θα φύγουν και θα πάνε στη Φιλελλήνων.
2: Τη Φιλελλήνων, μάλιστα. Πρέπει να μάθουμε και την Φιλελλήνων.
1: Κατάλαβες, ρε παιδί μου.
0: Καλά, εντάξει.
1: Ναι, άστο να μην το λέμε έτσι. Να το λέμε με τα ονόματα των κομμάτων, βρε αδελφέ.
0: Ναι, μπορεί.
1: Γελάς. Ναι, πολύ ωραία.
0: Τέλος πάντων, δεν θα πλήξεις.
1: Βαγγέλη, πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε, Βαγγέλη μας. Καλημέρα.
1: Μας λέει ο Δημήτρης. Στην Ελλάδα, λέει, έχουν κάποιες καλές ιδέες, όπως συμμετοχή στις συνεδριάσεις μέσω του διαδικτύου, υποβολή προτάσεων από πολίτες μέσω διαδικτύου. Όταν αυτά. Και συνεχίζει. Άμα φύγει ο Τσίπρας, θα τους ψηφίσω. Βρε, εσύ, Δημήτρη, αυτά όταν τα έλεγε τα μεσοδημοκρατικά ο Γιώργος Παπανδρέου το 2008. Από τότε. Τη διάβια, ας πούμε, πώς προέκυψε. Κάπως έτσι προέκυψε.
0: Τον λιδωρούσανε το Γιώργο.
1: Άσχετο αυτό.
0: Όχι, εγώ τα λέω.
1: Αυτό το λες εσύ, το παίρνεις πάνω σου.
0: Εγώ το παίρνω πάνω μου. Τον λιδωρούσανε. Όταν έλεγε ευρωομόλογο, γελάγανε. Και τώρα που ψάχνουν να βρουν ευρωομόλογα. Άντε.
1: Μισό. Ο Γιάννης δεν είναι. Ο γιος του, ο Διονύσης.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δεν δίνει πανελλήνες σήμερα, αλλά του εύχεται καλή επιτυχία, γιατί έχει αγώνες κολύμβηση του Σαββατοκύριακο.
0: Με το καλό το παιδί.
1: Στη Βουλιαγμένη.
0: Να σου πω κάτι. Έχει σήμερα. Ξέρεις ποιος δίνει σήμερα?
1: Ποιος δίνει?
0: Δικός μας άνθρωπος. Πολύ δικός μας. Το παιδί της αδρεφής.
1: Έλα ρε, ναι.
0: Ναι.
1: Έλα, καλή επιτυχία.
0: Αδρεφή μου, καλή επιτυχία.
1: Και λέει, εύχομαι επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Μας έστειλε μόλις μήνυμα.
0: Ναι,
1: και στην κόρη μου φυσικά.
0: Με το καλό.
1: Ωραία, καλή επιτυχία.
0: Ναι.
1: Μεγάλη πρόκληση.
0: Η Σοφία έχει μεγάλη αγωνία εδώ.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Καλημέρα κύριε Τιμολέοντα στα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς. Καλό που σου κουδού. Και θα λείπετε κι εσείς το πνεύματος τη Δευτέρα. Εμείς εδώ θα είμαστε.
0: Ναι, εδώ θα είμαστε. Αν σας κοτάει, λοιπόν, ακούστε. Από το πολιτικό καύσωνα που ζούμε σε αυτή εδώ τη χώρα. Θα πάμε στον ουσιαστικό, στον αληθινό καύσωνα.
1: Που δεν είναι κατά έναν ακροατή, δεν είναι καύσωνα σε 32 στην Ευρώπη.
0: Καλά,
1: και 35.
0: Εντάξει, σας πάει να ζήσει εκεί. Λοιπόν, γιατί η Μαργαρίτα
1: είναι
0: Τζαγκαράκη.
1: Είναι μεγαλύτερο πρόβλημα η Λύκη. Ναι,
0: παιδί μου, η Μαργαρίτα Τζαγκαράκη. Ναι. Της είπανε, της είπε ο άντρας, κάποια στιγμή θα φύγουμε, θα πάμε να ζήσουμε για λίγο.
1: Πιο δροσερά.
0: Στις Βρυξέλλες και πάω ωραία, εκεί βρέχει συχνά, θα έχει δροσιά. Και ψάχνει εδώ και 3 μέρες. Από ό,τι έχω μάθει, να βρει κλιματιστικό και δεν βρίσκει.
1: Μια Ελληνίδα στις Βρυξέλλες.
0: Ναι. Μαργαρίτα,
1: καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Πώς είναι,
0: πώς ξυπνήσατε
1: είναι...
0: σήμερα?
3: Σήμερα ξυπνήσαμε. Καταρχήν να πούμε ότι από τις 5 ώρα το πρωί ξημερώνει εδώ. Έχουμε 17 ώρες τον ήλιο. Γιατί αργεί 10-10.30 πάει για να βραδιάσει πια. ξυπνήσαμε με 19 βαθμούς. Είδα ότι θα φτάσει 31 με 32. Οπότε αναμένεται η πιο θερμή μέρα σήμερα, μέχρι να μας αφήσει σιγά σιγά από το Σαββατοκύριακο και μετά να αρχίσει να πέφτει 27-28.
1: Πες το μας λίγο αυτό, γιατί ακούμε εμείς 32.
0: Στις Βρυξέλλες, και 32, πούμε, και
1: και 32 εμείς το έχουμε για πλάκα, ας πούμε, που λέει.
3: Η αλήθεια είναι.
1: Επειδή έχει ζήσει και εδώ και εκεί, για πες μας τη διαφορά.
3: Η διαφορά είναι η εξής. Καταρχήν, μιλάμε για μια χώρα που μισεί, αν μου επιτραπεί όρος εισαγωγικά, το κλιματιστικό. Γιατί ο περισσότερος κόσμος, καταρχήν, λέει 32 βαθμούς στη διάδοση, στην Ελλάδα έχουμε 40-42.
1: Είναι.
3: Τι να πάθετε με 32, ναι. Γιατί δεν ανάβεται ένα air condition επίσης. Και θα απαντήσω ότι δεν υπάρχει air condition. Τα σπίτια παραδοσιακά δεν έχουν air condition και τα περισσότερα καταστήματα, καφέ, εστιατόρια. Αν έχουν, μάλιστα θα το γράψουν και στην πινακίδα απ' έξω, για να το ξέρεις δηλαδή ότι μπαίνοντας θα υπάρξει κάποιο air condition.
0: Μην βρεθείς προαπρόπτου.
3: Ναι, μην βρεθείς. Να είσαι προετοιμασμένος. Επίσης, τα βελγικά κτίρια και τα σπίτια γενικά είναι σχεδιασμένα ώστε να αντέχουν το κρύο, που σημαίνει ότι κρατούν τη ζέστη στο εσωτερικό κατά τη διάρκεια. Χειμώνα.
0: Ωραία.
3: Όταν έρχεται το καλοκαίρι, γίνονται θερμοκήπια.
1: Ναι, βλέπανε μακριά. Πού να ξέρουν από κλιματική αλλαγή όταν κάνανε αυτά τα κτίρια εκεί, σε αυτή την πλατεία, την υπέροχη που έχει στο κέντρο
0: η
3: αυτή. Η αλήθεια είναι ότι πιστεύω ότι ό,τι χτίζεται σε εξής, υπάρχει και αυτή η πρόβλεψη. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν την αντέχει σαν θερμοκρασία. Είναι δύσκολο να αναπνεύσεις.
1: Αυτό είναι, πρέπει να είναι αποπνιχτική, γιατί πρέπει να έχει πολύ υγρασία. Και αυτό,
3: σωστά,
1: αυτό το πράγμα.
3: Σωστά. Οπότε και λόγω της... Υπήρχε ότι και εγώ αγόρασα ανεμιστήρα, δεν γινόταν διαφορετικά. Air condition επίσης πολλές φορές, μάλλον σε πάρα πολλές περιοχές, απαγορεύεται και να έχεις για λόγους αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Δηλαδή δεν θέλουν εξωτερικές μονάδες να φαίνονται στις προσώψεις των κτιρίων.
0: Τηρούνται οι
3: υπάρχει...
0: εκεί,
3: ναι. Σωστά.
1: Άσε που δεν έχουν και μπαλκόνια να τα βάλουν. Τα μπαλκονάκια τους είναι της πλάκας. Δηλαδή δύο γλάστρες μεταβίας στριμώχνονται.
3: Δεν είναι και στην κουλτούρα όμως. Υπάρχει και έντονη περιβαλλοντική κουλτούρα. Δεν χρειάστηκε, η αλήθεια είναι. Να πω και εγώ ότι με τη μετακόμιση μου εδώ, το πρώτο πράγμα που έψαξα στο σπίτι ήταν το air condition. Και αλήθεια είναι ότι ο μεσής μου κοιτούσε, μου λέει, τι θα το κάνετε εδώ το air condition.
1: Έλατε.
0: Δηλαδή. Ορίστε, να. Δικαιώθηκε.
1: Να πας να το τρύψεις στη μούρη. Ναι.
3: Εγώ δικαιώθηκα τώρα το air condition. Οπότε κλειστά παράθυρα και κουρτίνες κατά τη διάρκεια της ημέρας ασυζητητή. Ορθά άνοιχτα το βράδυ και ανάσες στα πάρκα, δροσερά ποτά.
0: Να σου πω, έχουν ξεχύσει, επειδή οι Βέλγοι είχα δει όσες φορές είχα επισκεφθεί εγώ τη χώρα και έβλεπα ότι έβγαζε λίγο ήλιο, εγώ όμως έβαλες τα γυαλιά ήλιο.
1: Όχι μόνο αυτό, βγάζουν τα παπούτσια και κάνουν βόλτες στα πάρκα, παιδί.
0: Ναι, όχι αυτό, καθόντουσαν και λιαζόντουσαν. Τώρα έχουν, δηλαδή, όπου υπάρχει λίμνη, πάρκο κτλ, είναι γεμάτα.
3: Ναι, είναι γεμάτα. Έχω δει δηλαδή και με μαγιό να κάθονται. Όχι ότι μπορούν να βουτήξουν, αλλά να κάτσουν έξω στο γρασίδι, να ξαπλώσουν. Είναι όμως οικείο αυτό γενικά, γιατί αναζητούν πάρα πολύ τον ήλιο. Αλήθεια είναι ότι κατά διάρκεια.
1: Γι' αυτό και οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν πρόβλημα με τη βιταμίνη D. Ενώ εμείς εδώ πέρα που το φοβόμαστε τον ήλιο και κρυβόμαστε από τον ήλιο κτλ. Έχουμε πρόβλημα στην Ελλάδα. Να τους πεις. Μπράβο τους.
3: Η αλήθεια είναι ότι βιταμίνη D πλέον. Παίρνουμε και εμείς εδώ, αλλά και στην Ελλάδα. Δηλαδή, είναι μια βιταμίνη που υπάρχει έντονα σε στον οργανισμό, όπου και να μένεις. Αλλά θυμάμαι την πρώτη φορά και θα σας πω αυτό, γιατί μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Ερχόμενοι εδώ, ήμασταν σε ένα σπίτι, ερχόταν ο ήλιος με τύφλωνε στο μάτι, πήγα να κλείσω την κουρτίνα. Και γύρισαν οι Βέλγοι που ήταν εδώ και μου πάνε, φαίνεται ότι είσαι από την Ελλάδα. Δηλαδή, είναι δυνατόν με λίγο ήλιο και να τραβάς κουρτίνα εδώ? Δεν. Εδώ τον αναζητάμε, τον θέλουμε.
0: Τα σχολεία λειτουργούν κανονικά.
3: Τα σχολεία λειτουργούν κανονικά, πέρα από τα ευρωπαϊκά που αυτή τη βδομάδα είναι αργία και είναι κλειστά. Αλλά διάβαζα χτες ότι εστάλει μια εγκύκλειος το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας για τα σχολεία, όχι μόνο για το καύσωνα, γενικά για τις θερμοκρασίες, δηλαδή αν έχει ψύχος, αν έχει πάρα πολύ έντονη βροχόπτωση, κάτι που είναι σύνηθες εδώ. Και έχουν αλλάξει έχουν πάρει κάποια μέτρα, δηλαδή έχουν αλλάξει κάπως τα ωράρια όταν θα βγαίνουν τα παιδιά διάλειμμα, αερίζονται πιο συχνά οι χώροι, δηλαδή υπάρχουν κάποιες τέτοιες προσαρμογές. Δεν κλείνουν σχολεία. Είναι ένα ίστατο μέτρο, δεν υπάρχει δηλαδή στα σκαριά να κλείσει σχολεία λόγω του καύσωνα. Ναι. Γιατί είναι και κάτι το οποίο δεν θα έχει και τεράστια διάρκεια. Δηλαδή είδα ήδη ότι το Σαββατοκυριακό η θερμοκρασία θα πέσει. Θα μπορούμε να έχουμε και βροχές από Δευτέρα. Συνήθως μετά από τόσο έντονες θερμοκρασίες έρχεται και έντονη βροχόπτωση.
0: Ναι.
3: Δεν θα πέσει υπερβολικά η θερμοκρασία. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πέρσι τέτοια περίοδο.
1: Να έχει ζέστη, να έχουν ζεσταθεί τα τσιμέντα, οι δρόμοι κτλ. Και να παίξει και η βροχή, θα γίνει η ατμόσφαιρα. Ναι, ωραία.
3: Θα είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Ιδυλιακά.
0: Δεν έχει και φτηνές πτήσεις για Ελλάδα, να πεταχτείτε λίγο να δροσιστείτε.
3: Αυτό ποιο θα μα το έλεγε, βέβαια.
0: Αυτό ναι.
3: Μάργαρίτα, στην Ελλάδα να δροσιστούμε.
1: Μαργαρίτα, σε
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στις Βρυξέλλες. Καλημέρα.
3: Και καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες.
0: Βέβαια.
1: Να σε καλά. Η Μαργαρίτα Τζαγκαράκη ζει στις Βρυξέλλες. Την καλέσαμε για την.
0: Για να μας περιγράψει πώς.
1: Και φίλοι μας, γνωστοί μας.
0: Πώς το ζουν αυτό,
1: ναι,
0: το πράγμα.
1: Το βιώνουν, ναι, πώς το βιώνουν. Γιατί είναι κάποιοι που παραξενεύονται και λένε 31-32 βαθμούς ζυγάτη ζέστη. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Δημήτρη που εύχεται καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Τον κύριο Δημήτρη που λέει οι αδερφοί που παραξενεύονται και λένε 31-32 βαθμούς ζυγάτη ζέστη. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Δημήτρη που εύχεται καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Τον κύριο Δημήτρη που λέει η αδερφή μου γεννήθηκε στη Γερμανία και ψάχνει για κλιματιστικό.
0: Ναι, παντού.
1: Αυτό.
0: Παντού.

0: μας ακούνε, δεν μας ακούνε οι γονείς τους, μας ακούνε, δεν μας ακούνε αυτά τώρα που είναι στον δρόμο. Πηγαίνοντας. Τώρα πρέπει να έχουν φτάσει.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι 7 και 56 ώρα.
1: Βέβαια, θα φεύγουμε σιγά-σιγά εμείς, αλλά πριν φύγουμε, ξεκινάω από τη Θεσσαλονίκη την κίνηση.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Γιώργος, για να με προλάβει, μου έστειλε καλημέρα. Στη Θεσσαλονίκη οι Βασιλίσσες Όλγας και Βασιλείος Γεωργίου είναι ενωμένες. Συνήθως ότι η κίνηση έχει μία, έχει και η άλλη. Λοιπόν, το ξέρω.
0: Τι μαθαίνει κανείς.
1: Το ξέρω ναι. Γιατί το βλέπω εδώ μπροστά μου. Δεν έχει κίνηση σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Σε αυτούς τους δρόμους.
0: Πολύ ωραία.
1: Γενικά δεν έχει κίνηση στη Θεσσαλονίκη, θέλω να σας πω. Εκτός και αν φύγαν όλοι και έχουν εξεγηθεί στη Χαλκιδική.
0: Παίζει κι αυτό.
1: Δεν παίζει. Άνετα παίζει.
0: Ναι.
1: Θα ρίξω μια γρήγορη ματιά στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Γρήγορη, έτσι μπαμπαμ. Το ποτάμι είναι κόκκινο. Όχι, δεν είναι όπως άλλες μέρες. Έχει ένα συγκεκριμένο σημείο. Ανάμεσα Λεωφόρο Αθηνών και Νέα Φιλαδέλφια. Σε αυτό το σημείο. Και άνοδο και κάθοδο.
0: Ο ρεπόρτερ Παναγιώτης από την Πάτρα μας λέει: τα αφήσαμε τα παιδιά μας. Μπήκαν στις τάξεις.
1: Με το καλό τα παιδιά. Με το καλό. Λοιπόν. Εμείς φεύγουμε, σας ευχόμαστε να έχετε ένα υπέροχο τριήμερο. Όσοι θα καθίσετε και τη Δευτέρα, εμείς θα είμαστε εδώ τη Δευτέρα στις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ τώρα, μέσα μετά το Δελτίο Ειδήσεων, μαζί σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Αρχίζει σήμερα ο μαραθώνιος των πανελλαδικών εξετάσεων με τους υποψηφίους των γενικών λυκείων να κόβουν πρώτη το νήμα της εξεταστικής διαδικασίας με το

μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Η εξέταση ξεκινά στις 8.30 και διαρκεί 3 ώρες. Αύριο σειρά έχουν οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων που ξεκινούν με το μάθημα των νέων ελληνικών. Κοντά σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της εκεχηρίας φέρονται να βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία φέρεται να περιλαμβάνει τη δέσμευση της Τεχεράνης να απομακρύνει από τα στενά του Ορμούς όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή της να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο, αλλά και την αναστολή των επιθετικών ενεργειών. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνί. Την ίδια ώρα η ένταση στην περιοχή δεν υποχωρεί, καθώς το Ιράν ανακοίνωσε εκτόξευση πυράβλων και αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφους στην επαρχία Μπουσέρα, ισχυρισμούς που η Ουάσιγκτον διέψευσε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εύθραυστης εκεχηρίας. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά την είδηση για δίμηνη εκεχηρία, είπα Ιράν. Το Brent υποχώρησε στα 91 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κάτω από τα 88 δολάρια. Στο μέτωπο του Λιβάνου συνεχίζονται οι πολύ νεκρές Ισραηλινές επιχειρήσεις. Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν στα νότια της χώρας, ενώ για πρώτη φορά μετά την έναρξη της εκεχηρίας σημειώθηκε πλήγμα στη Βηρυτό. Κατηγορίες για 5 κακουργήματα αντιμετωπίζουν τα 17 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στη Βόρεια Ελλάδα για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα και αύριο απολογούνται οι 22 κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν ως μέλη του κυκλώματος στην Κρήτη. Ψηφιακά οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών και για τις περιοχές εκτός αντικειμενικού συστήματος. Σε περισσότερες από 2.000 περιοχές επεκτείνεται από το 2027 η πλατφόρμα MyPropert με στόχο να μπει τέλος στις χειρόγραφες δηλώσεις και τις καθυστερήσεις στις εφορίες. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας έκανε γνωστό σήμερα ότι ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε πολυκατοικία με αποτέλεσμα 2 άνθρωποι να τραυματιστούν ελαφρά στην πόλη Γκαλάτσι κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία στο Δούναβι. Συναγερμός στα ξημερώματα σε όλη την Ουκρανία λόγω νέων ρωσικών αεροπορικών επιδρομών. Σε ποινή φυλάξης τουλάχιστον 40 ετών καταδικάστηκε ένας άνδρας που κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία 4 αστέγων στη Νέα Υόρκη τον Οκτώβριο του 2019. Ο καιρός. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε βόρεια, ανατολικά και Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 6 Μποφόρ έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Κάθε περίοδο και για κάθε σας ανάγκη είμαστε εδώ για σας. Χεπάκης ΑΕ.
2: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λυπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λιπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
1: Δύο γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε ότι εμπορευόμαστε με υπεύθυνες συμβουλές, το καλύτερο σέρβις για τα μηχανήματά σας και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας εμπιστεύονται την αντιπροσώπευση των προϊόντων τους. Χεπάκης ΑΕ. Τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης. Στη Ρόδο και στο Μαδρικό.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι 300 γραμμάρια 4,39. Κολλιός γκούντα ή ένταμ 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Τώρα στο erteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Εδώ είμαστε και λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι λίγα λεπτά, όχι δεν είναι και λίγα, είναι 8 λεπτά μετά τις 8. Καλή σας μέρα από την Έρθνο του Αιγαίου, από το κεντρικό στούντιο της Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων, εδώ από το κέντρο σχεδόν της Ρόδου. Και θα πάμε γρήγορα στον πρώτο μας προσκεκλημένο σημερινό. Είναι ο κύριος Πάνος Βενέρης, ο οποίος είναι, όπως γνωρίζουμε όλοι, πρώην πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, τμήματος Δωδεκανήσου. Ένας άνθρωπος με μακρά παρουσία στον τεχνικό και αυτοδιοικητικό χώρο των Δωδεκανήσων, με πολυετή εμπειρία στα ζητήματα υποδομών, πολεοδομίας, ανάπτυξης, νησιωτικότητας. Έχει διατυπώσει πολλές φορές δημόσιο λόγο για τις προκλήσεις αλλά και τις προοπτικές της Δωδεκανήσου. Και να πούμε ότι σήμερα στη σημερινή μας συζήτηση θα μιλήσουμε για τα μεγάλα έργα που επίκειται να γίνουν, που βρίσκονται και σε εξέλιξη κάποια άλλα, τις ανάγκες των νησιών σε υποδομές, το ρόλο των μηχανικών στη σύγχρονη ανάπτυξη, τα ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία και την καθημερινότητα των πολιτών και βέβαια για τη σημερινή ημέρα. Κύριε Βενέρη, σας καλωσορίζουμε. Σας καλημερίζουμε.
1: Καλή σας ημέρα, κυρία Βάλα.
0: Να είσαστε καλά.
1: Μια χαρά.
0: Δεν ρωτώ που είσαστε, γιατί θα αρχίσω να ζηλεύω. Γνωρίζω που είσαστε και θα αρχίσω να ζηλεύω. Η Κρήτη είναι πανέμορφη έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, σήμερα η Ρόδος, να ξεκινήσουμε από αυτό, φιλοξενεί 100 αυτοδιοικητικούς ηγέτες της Ευρώπης. Θέλω να σας ρωτήσω, θεωρείτε ότι ίσως και να είναι μια εθιμοτυπική διοργάνωση ή πραγματικά είναι μια ευκαιρία για τον τόπο μας να αλλάξει ο αναπτυξιακός χάρτης του?
1: Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει και επομένως ό,τι γίνεται και είναι προς την κατεύθυνση την αναπτυξιακή είναι πάρα πολύ καλό. Mm-hmm. Θα μαζευτούν οι περιφερειάρχες και οι δημοτικοί σύμβουλοι. Ξέρετε, γιατί στην Ευρώπη η έννοια της περιφερειακότητας, οι περιφέρειες που λέμε εμείς στην Ελλάδα, δεν αντιστοιχούν στις ελληνικές περιφέρειες, συμπεριλαμβάνονται μαζί και οι δήμοι κτλ. Είναι δηλαδή οι αποκεντρωμένες δομές του κράτους, οι περιφέρειες. Αυτοδιοικούμενες βέβαια. Και είναι πάρα πολύ μεγάλοι θεσμοί. Και κυρίως βέβαια σε επίπεδο δήμων, πρέπει να ξέρετε, οι οποίοι δήμοι έχουν πολύ μεγάλη ιστορία στα αυτοδιοικούμενα σχήματα. Σε επίπεδο Ευρώπης λέμε. Στην Ελλάδα πάσχουμε λίγο σε αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή οι περιφέρειες και οι δήμοι δεν έχουν ακόμα την οντότητα την οποία πρέπει να έχουν. Δηλαδή να έχουν αρμοδιότητες τέτοιες οι οποίες θα μπορούσαν να είναι όχι καθοριστικές αλλά να καθορίζουν τα του τόπου τους.
0: Καταλάβατε, να γιατί είναι αυτός ο διαχωρισμός, κύριε Βενέρη?
1: Σε αποφασιστικό επίπεδο.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Σε επίπεδο γνωμοδοτικό ή σε επίπεδο
0: να συμμετέχουν στις αποφάσεις.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί αυτός ο διαχωρισμός?
1: Διότι η Ελλάδα ήταν πάντα ήταν μια χώρα η οποία ήταν όλα εκπορευόντουσαν από το κέντρο. Mm-hmm. Το κέντρο βάρους της Ελλάδας ήταν πάντα η Αθήνα. Εκεί παίρνονταν αποφάσεις, εκεί παίρνονται οι αποφάσεις. Αυτό με τη στην πορεία του χρόνου αυλήθηκε, απέκτησαν υπόσταση, τουλάχιστον οι περιφέρειες απέκτησαν αρκετά μεγάλη υπόσταση, όμως δεν είναι αυτό το οποίο φτάνει. Έτσι, σε επίπεδο πρωτοβάθμων ΟΤΑ είμαστε ακόμα πάρα πολύ πίσω σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Τώρα, σε σχέση με αυτό που γίνεται σήμερα, νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία. Θα έρθει στη Ρόδο και είναι και μια προβολή για το νησί. Έτσι, πέραν όμως από την προβολή, θεωρώ ότι από ό,τι τουλάχιστον έχω διαβάσει και πληροφορήθηκα, θα συζητηθούν θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την νησιωτικότητα, έχουν να κάνουν με τον αυτοδιοικητικό χάρτη, έχουν να κάνουν με την ευρωπαϊκή προοπτική των αποκεντρωμένων σχημάτων εξουσίας, έχουν να κάνουν με πάρα πολλά πράγματα. Η Επιτροπή Περιφερειών της Ευρώπης είναι ένα σημαντικό όργανο στα πλαίσια του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, το οποίο παίρνει σάρκα και οστά σιγά σιγά και συμμετέχει διαμορφώνοντας θέσεις στη λεγόμενη περιφερειακότητα, η οποία είναι μια κεντρική ευρωπαϊκή πολιτική. Λοιπόν, άρα λοιπόν, ό,τι γίνεται σε αυτό το επίπεδο, τουλάχιστον εμένα με χαροποιεί, διότι ήμουν πάντα από αυτούς που θεωρούσαν ότι δεν μπορεί να εκπορεύονται όλα κεντρικά και οι υπόλοιποι να, εν πάση περιπτώσει, να επαιτούν.
0: Ναι, σωστό.
1: Άρα, γιατί αυτό γίνεται στην ουσία. Έτσι, όχι σε επίπεδο που γινόταν, εν πάση περιπτώσει αυτό γίνεται, το κάνω εγώ και πες μου εσύ τη γνώμη σου. Αυτό δεν μπορεί να γίνεται. Ή το φτιάχνουμε μαζί, ή όσα μου αναλογούν σε μένα, ναι, το φτιάχνω εγώ.
0: Δεν ξέρω, κύριε Βενέρη, αν το κατανοήσει αυτό το κέντρο, όπως λέτε κι εσείς. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, η Ευρωπαϊκή Ένωση μιλά συνεχώς για ανθεκτικότητα, για βιώσιμη ανάπτυξη κτλ. Νησιά όπως η Ρόδος, που είναι κοσμικά, ζουν σε διαφορετικούς ρυθμούς, έχουν βαριές υποδομές, αλλά υπάρχουν και πολλές απαιτήσεις από τη Ρόδο. Βλέπουν στην πράξη χρήματα, έργα κτλ. Ή μόνο τίτλους, συνέδρια και τελείωσε, ολοκληρώθηκε το συνέδριο και από εκεί και έπειτα δεν γίνονται και πάρα πολλά πράγματα, τουλάχιστον αυτά τα οποία περιμένουμε.
1: Κοιτάξτε, όπως ξέρετε, όλες οι περιφέρειες, όχι μόνο ο νησιωτικός χώρος, θα πούμε και για τον νησιωτικό χώρο, έχουν μια ευρωπαϊκή στήριξη. Εξάλλου διαχειρίζονται και κοινοτικά κονδύλια αρκετά μεγάλο. Όλο το περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα και όχι μόνο, το διαχειρίζονται πλέον οι περιφέρειες. Το θέμα είναι πώς κατανέμονται όλα αυτά. Έτσι, εάν πραγματικά έχουν ανταποδοτική αξία, αν έχουν μια προστιθέμενη αξία. Αυτό είναι ένα ζήτημα που σηκώνει πολύ κουβέντα. Όμως, τα χρηματοδοτικά εργαλεία υπάρχουν, υπήρχαν από τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα μέχρι και σήμερα, μέχρι τα ΕΣΠΑ τα λεγόμενα. Λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα, το τωρινό ΕΣΠΑ, ανοίγει η προγραμματική περίοδος αυτή και ανοίγει ένα άλλο κεφάλαιο, το οποίο πρέπει να το δούμε. Ανοίγει αυτό το 2028. Θα πρέπει να δούμε με τι μορφή θα είναι αυτό, γιατί ακούγεται ότι δεν θα είναι με τη σημερινή μορφή. Αυτά νομίζω ότι είναι θέματα από τα οποία θα συζητηθούν και στο Καστέλο σήμερα. Εν πάση περιπτώσει, χρηματοδοτήσεις έρχονται. Εκείνο που λείπει είναι ειδικές δράσεις για την νησιωτικότητα.
0: Θα έρθουμε σε αυτό. Θα έρθουμε σε αυτό, ναι. Αλλά θα σας ρωτήσω πρώτα, ως πρώην πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, τμήματος Δωδεκανήσου, θεωρείτε ότι οι ελληνικοί δήμοι έχουν τεχνική επάρκεια, διότι εκεί νομίζω ότι πονά το κάθε έργο, έτσι ώστε να κυνηγήσουν ευρωπαϊκά έργα απέναντι σε ισχυρούς ευρωπαϊκούς μηχανισμούς?
1: Άλλοι ναι, άλλοι όχι. Mm-hmm. Δεν υπάρχει ένας κανόνας αυτό. Σας είπα ότι η τοπική αυτοδιοίκηση και ειδικά η πρωτοβάθμια είναι παραμελημένη. Δεν έχουν, πάσχουν και από προσωπικό, πάσχουν και από μέσα, πάσχουν από πολλά πράγματα. Θεωρώ ότι έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Αν δεν ενισχυθούν οι δήμοι, αναγκαστικά θα έχουμε έλλειμμα, θα έχουμε υστέρηση. Και πράγματι, η Δήμη είναι όπως και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, το πρωτοβάθμιο κύτταρο, εκεί που γίνονται ζυμώσεις, εκεί που πραγματικά γίνεται το πρώτο πεδίο επεξεργασίας θεμάτων αλλά και εφαρμογής θεμάτων, είναι η Δήμη. Και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, μας όλοι, είναι πάρα πολύ ισχυρή, σε πάρα πολλούς τομείς η Δήμη. Ακόμα, πρέπει να σας πω, και στο σχεδιασμό τον πολεοδομικό, οι δήμαρχοι εγκρίνουν σχέδια πόλεως. Mm-hmm. Θέλω να σας πω, ένα αναπτυξιακό εργαλείο, αν δεν έχεις το σχεδιασμό στην αρμοδιότητά σου, τι έχεις? Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, στην Ελλάδα ποτέ δεν υπήρξε αυτό. Mm-hmm. Έχουμε ζητήματα τα οποία πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε πάρα πολύ σοβαρά. Και νομίζω ότι και η συνταγματική αναθεώρηση επερχόμενη στην Ελλάδα είναι εκ των όνου καν να βάλει τέτοια ζητήματα. Και όχι να επικεντρωνόμαστε τώρα σε θέματα επικαιρότητας, έγινε αυτό, αν το ρυθμίσουμε συνταγματικά έγινε το άλλο, δεν θα γίνει συνταγματική ρύθμιση. Η ουσία βρίσκεται αλλού. Η ουσία βρίσκεται στην πραγματική αποκέντρωση του κράτους. Εγώ αυτό έλεγα πάντοτε και αυτό θα λέω, γιατί νομίζω ότι μόνο έτσι θα μπορέσουμε να τρέξουμε λίγο περισσότερο από ό,τι τρέχουμε.
0: Και νομίζω ότι η αποκέντρωση δεν επιτυχάνεται, επιτυχάνεται το αντίθετο. Γιατί συχνά οι μικροί νησιωτικοί δήμοι μένουν εκτός μεγάλων ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων? Είναι θέμα δυναμίας των τοπικών αρχών, είναι θέμα πολιτικών ισορροπιών στις Βρυξέλλες? Τι ακριβώς πιστεύετε ότι συμβαίνει?
1: Νομίζω είναι θέμα οργάνωσης. Υπάρχει και αυτό το Συμβούλιο των Μικρών Νησιωτικών Δήμων κτλ. Το οποίο έχει αρχίσει να παίρνει σάρκα και οστά, αλλά έχω την εντύπωση ότι είναι θέμα οργάνωσης. Εξάλλου οι νησιωτικές περιοχές έχουν τόσες ιδιαιτερότητες, έχουν τόσα πολλά να επιλύσουν, δεν είναι μια συνεχόμενη έκταση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο ό,τι γίνεται εκεί. Άρα θέλει μια διαφορετική οργάνωση ως προς την επεξεργασία των θεμάτων. Πολλοί νησιωτικοί δήμοι, για παράδειγμα, οι οποίοι δεν έχουν τη διαχειριστική επάρκεια, είτε συνδιαλέγονται με κάποιο τρόπο με την περιφέρεια, είτε με κάποιο μεγαλύτερο δήμο. Mm-hmm. Καταλάβατε, προκειμένου να τύχουν της βοήθειας αυτής. Mm-hmm. Θεωρώ λοιπόν ότι σε επίπεδο τουλάχιστον δικής μας οργάνωσης, σε επίπεδο νησιών, θέλει μια διαφορετική, ένα διαφορετικό σχεδιασμό.
0: Η Ευρώπη μπαίνει πλέον σε μία νέα εποχή άμυνας, μπήκε ήδη, άμυνας, ενέργειας, γεωπολιτικής ασφάλειας, και το είδαμε, το διαπιστώσαμε αυτό το πρόσφατο διάστημα, χρονικό διάστημα. Μπορούν τα νησιά του Αιγαίου να αποκτήσουν ειδικό στρατηγικό ρόλο και χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Ίσως τεθεί σήμερα, δεν το γνωρίζω, αλλά θα είχε ενδιαφέρον αν γινόταν αυτό.
1: Θα σας πω κάτι, το 2008... εγκρίθηκε το Εθνικό Φοροταξικό Πλαίσιο. Εμείς τότε και στο Τεχνικό Επιμελητήριο αλλά και ως τοπικοί φορείς είχαμε γράψει πλειάδα θέσεων, οι οποίες από τις χίλες γίνανε αποδεκτές οι πέντε. Σας είπα για την νοοτροπία, την κεντρική. Δηλαδή, εντάξει, πέστε μας εσείς και εγώ θα δω τι θα λάβουν αυτά που... χωρίς να συμμετέχει κανείς επί της ουσίας στον σχεδιασμό, γιατί είναι αυτά μεγάλα πράγματα, είναι σοβαρά πράγματα. Λοιπόν, το 2008 εμείς στο Τεχνικό Επιμελητήριο είπαμε να δημιουργηθεί ένας άξονας ανάπτυξης. Είναι στρατηγικό, όπως ξέρετε, το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο, στρατηγικού χαρακτήρα, από τον Εύρο μέχρι την Κάρπαθο, να περιλαμβάνει όλα τα νησιά της παράκτιας ζώνης,
0: τις ανατολικές περιοχές της Ελλάδος. Ναι,
1: ναι, από τα τον Εύρο μέχρι ουσιαστικά την Κάρπαθο, ένας κάθετος άξονας να περιλαμβάνει τα παραμεθόρια νησιά για ευνόητους λόγους. Ο αναπτυξιακός αυτός άξονας θα έχει πολλά πόδια. Λοιπόν, κυρίως όμως θα ήταν αναπτυξιακό, διότι τα νησιά σε αυτό τον άξονα πρέπει να ενισχυθούν κυρίως για εθνικούς λόγους. Λοιπόν, αυτό δεν έγινε κατανοητό και τόσο, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, είναι θέμα το πώς οραματίζεσε κάποια πράγματα, πώς τα βλέπεις να λειτουργούν. Εδώ χρειάζονται ειδικές νησιωτικές πολιτικές και ιδίως στο παραμεθόριο τμήμα της χώρας. Τα νησιά είναι ό,τι καλύτερο έχει η Ελλάδα. Είναι ο πλούτος της Ελλάδας. Εκεί γεννήθηκε η ιστορία. Τα νησιά γεννήθηκε η ιστορία της Ελλάδας.
0: Είναι και μια πρόκληση, δεν είναι μειονέκτημα. Είναι ένα πλεονέκτημα. Είναι μια πρόκληση. Βεβαίως, για να δημιουργήσεις.
1: Ναι. Εδώ οι γείτονες λένε για γαλάζια πατρία, τώρα τι μου λέτε?
0: Ναι.
1: Δηλαδή, βεβαίως και είναι πλεονέκτημα. Τεράστιο πλεονέκτημα. Αρκεί να το δούμε σαν τέτοιο. Διότι τα νησιά μας πραγματικά είναι πλούτος. Χρειάζεται κάποιος να σκύψει πάρα πολύ σοβαρά απάνω σε αυτά τα θέματα.
0: Και αρκεί αυτοδιοίκηση να λειτουργήσει με στρατηγικό σχεδιασμό. Βεβαίως. Και να μην κινείται αποσπασματικά και ευκαιριακά. Υπάρχουν δήμοι ωστόσο, π.χ. Δήμος Ηρακλείου, θυμόσαστε τι έγινε τότε, που ήταν η πόλη στραμμένη προς το κέντρο και στη συνέχεια με ευρωπαϊκά προγράμματα κτλ. Το θυμάστε γιατί είναι πατρίδα σας βέβαια. Θυμάστε τι έγινε και μάλιστα ήταν, ποιος ήταν ο δήμαρχος, Κουράκης νομίζω. Πάντως είχε γίνει τότε, ο Κουράκης, ναι. Είχε γίνει τότε...
1: Κοιτάξτε, το Ηράκλειο ήταν και είναι ακόμα σε ένα μικρό βαθμό η πιο αναρχή πόλη της Ελλάδας.
0: Ναι.
1: Η πιο αυθαίρετη πόλη της Ελλάδας, μια πόλη με τεράστια ιστορία, μια πόλη που έχει δίπλα της την Κνωσό, μια πόλη που, εν πάση περιπτώσει, τι να σας πω.
0: Και ξαφνικά αντίκρισε τη θάλασσα το Ηράκλειο, εκεί που ήταν. Έχουν περάσει 25 χρόνια βέβαια από τότε και βγήκε σε καλό.
1: Ο Κουράκης πράγματι άνοιξε το θαλάσσιο μέτωπο, το άνοιξε προς τη θάλασσα. Mm-hmm. Γίνανε πολύ μεγάλες επενδύσεις προς αυτή την κατεύθυνση και έκανε και άλλα. Και κτίρια γκρέμιζε που αυτά. Άνοιξε τη λεωφόρο Κνωσού, η οποία ήταν στην ουσία ήταν ο κύριος δρόμος που οδηγούσε στην Κνωσό. Η Κνωσός είναι 5 χιλιόμετρα έξω από το Ηράκλειο. Ήταν κλειστή στην ουσία, ναι, ο δρόμος έτσι. Αυτός πέρναγες, ήταν ένα δρόμος, τι να σας πω, πολύ μικρός. Τον έκανε δύο λωρίδων δεξιά-αριστερά, έκανε πάρα πολλά
0: έχουν
1: πράγματα.
0: Γίνει καταστήμα, τέλος, βέβαια, έχουν γίνει
1: καταστήματα. Όπως γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις, κατηγορήθηκε,
0: ναι, βέβαια,
1: για διάφορα πράγματα.
0: Αλίμονο.
1: Και δεν ξαναβγήκε.
0: Αλίμονο.
1: Ήταν ένας δήμαρχος, ναι, ο οποίος πραγματικά καθόρισε την ιστορία του Ηρακλείου.
0: Είχε γραφείο, είχε εκπροσώπους στις Βρυξέλλες. Βεβαίως οι τόποι, τουλάχιστον στην Ελλάδα, που κατά κόρον ασχολούνται οι κάτοικοι με την γεωργία και την κτηνοτροφία, προς το εσωτερικό ήταν στραμμένες. Βουνό και πεδιάδα έβλεπαν. Αλλά κάποια στιγμή, όταν, όπως και η Ρόδος, το χειμώνα, έχουμε τον τουρισμό το καλοκαίρι, αλλά το χειμώνα το κέντρο, εκτός από τις υπηρεσίες, δεν έχει κάτι άλλο ενδιαφέρον που να προκαλεί τον κόσμο να δημιουργήσει κτλ. Τώρα όμως, τα τελευταία χρόνια, εκτίμησαν τη θάλασσα πολύ τόπη και έχει δημιουργηθεί μια διαφορετική κατάσταση.
1: Κοιτάξτε, η Ρόδος έχει ένα τέτοιο ιστορικό αποτύπωμα, γιατί διατρέχει όλες τις χρονικές περιόδους, πράγμα που δεν το έχει το Ηράκλειο, για παράδειγμα. Έτσι, έχει ένα τμήμα της ενετοκρατούμενης Κρήτης, το οποίο σώζεται και δεν σώζεται, κάνουν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να αναδείξουν τα τείχη και τα λοιπά. Όμως η Ρόδος σε επίπεδο στρωματογραφίας ιστορικής είναι καταπληκτική. Είναι μοναδική, σας το λέω,
0: ναι,
1: το έχω γυρίσει αρκετά, είναι, ναι, μοναδική στον κόσμο η ιστορική της στρωματογραφία, που μένει και η οποία είναι ορατή. Προσέξτε, δεν είναι ένα μέρος θαμμένο κάτω, το κυριότερο κομμάτι της Ρόδος, η ελληνιστική Ρόδος, είναι μεν θαμμένη, όμως μένουν τμήματα αρκετά μεγάλα, μένουν τμήματα από τη Βυζαντινή Ρόδο, δεν μιλάμε για την Ιπποτική Ρόδο, γιατί μένουν όλα στην ουσία, και μένουν τμήματα από την τουρκοκρατούμενη Ρόδο, μένουν τμήματα αυτά που χαρακτηρίζουν και το πώς είπατε και το διοικητικό κέντρο και τα λοιπά από την Ιταλοκρατούμενη Ρόδο. Για τη δική μας Ρόδο τώρα επιτρέψτε μου να έχω μερικές αμφιβολίες. Έτσι, δηλαδή κατά πόσον προσέξαμε όλο αυτό το μεγάλο πλούτο και να κάνουμε κάτι αντίστοιχο για τη νέα Ρόδο. Έτσι, εκεί είναι ένα κεφάλαιο το οποίο σηκώνει μεγάλη κουβέντα,
0: ναι,
1: να μην το κάνουμε,
0: ναι,
1: τώρα, να το κάνουμε μια άλλη φορά.
0: Μια άλλη φορά, να μου το υποσχεθείτε.
1: Και πραγματικά αξίζει τον κόπο, έτσι, γιατί αυτό το πραγματικά διαμάντι που υπάρχει στο Αιγαίο που λέγεται Ρόδος, θέλει μια προσοχή πολύ πολύ μεγάλη.
0: Όταν θα επιστρέψετε...
1: Αυτό πρέπει να γίνει θύμα όλων των τοπικών αρχόντων. Όλων όμως.
0: Όταν θα επιστρέψετε, κύριε Βενέρη, από την Κρήτη, από την πατρίδα, από την ιδιαίτερη πατρίδα σας, όταν επιστρέψετε στο σπίτι σας, γιατί σπίτι είναι όπου ζούμε, έτσι δεν είναι, εδώ στη Ρόδο, θα σας περιμένω στο στούντιο της ΕΡΤ να το συζητήσουμε αυτό, γιατί είναι μια μεγάλη κουβέντα. Μία τελευταία ερώτηση, γιατί πλησιάζουμε για διαφημίσεις. Εάν είχατε σήμερα τη δυνατότητα να διεκδικήσετε ένα μόνο μεγάλο έργο, ευρωπαϊκό έργο για τη Ρόδο. Ποιο θα ήταν αυτό? Την έχετε δουλέψει τόσο πολύ τη Ρόδο που ξέρω ότι αυτό θα το πείτε πολύ εύκολα.
1: Εγώ θεωρώ και έχουμε κάνει και μια πρόσφατη έτσι, στα πλαίσια των θεμάτων του Δήμου και των κυκλοφοριακών και τα λοιπά. Θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο που θα αποσυμφορήσει όλη τη Ρόδο, το δυτικό τμήμα και τα λοιπά. Είναι η μεσογειακή χάραξη, ο δρόμος, ο νέος που θα ενώνει το αεροδρόμιο με την πόλη της Ρόδου. Διότι όλο το παραλιακό δυτικό μέτωπο από Κρεμαστή μέχρι την Ρόδο έχει μπλοκάρει, έχει φρακάρει.
0: Εννοείται ένας εγκάρσιος δρόμος που ενώνει ανατολικές δυτικές ακτές. Αυτό εννοείται,
1: όχι,
0: φαντάζομαι.
1: Όχι. Αυτό θα μπορούσε να γίνει πιο κάτω. Ναι. Από τη Γάμηρο Σκάλα μέχρι, ξέρω εγώ, ενδεχομένως μέχρι τη Λάρδο. Mm-hmm. Αλλά αυτό είναι ένα μεγάλο έργο, είναι ένα, θέλει ειδικές μελέτες, είναι πολλά πράγματα. Εγώ σας λέω έναν άξονα, τον κουβεντιάζουμε τόσα χρόνια, έχει δημοσιευτεί σε ΦΕΚ, έχει σχεδόν μεγάλο επίπεδο ωριμότητας, που θα ενώνει από το ύψος της Παστίδας περίπου μέχρι τη Ρόδο, μέχρι το νοσοκομείο, mm-hmm. θα παρακάμψει τους οικισμούς, την Κρεμαστή, την Γαλισσό κτλ. Άρα θα τους αποσυμφορήσει.
0: Α, εσωτερικός δρόμος.
1: Για να βγαίνει κάποιος πιο εύκολα, πιο γρήγορα στην πόλη της Ρόδο, να είναι πιο προσβάσιμο. Εγώ θεωρώ αυτό έργο πρώτης προτεραιότητας. Υπάρχουν και πολλά άλλα.
0: Υπάρχει ένας τέτοιος, αλλά είναι με στροφές, είναι λίγο επικίνδυνος και δεν το προτιμά από τις... Ναι, ακριβώς.
1: Ναι,
0: αλλά δεν είναι...
1: Όχι, θα πρέπει όχι, να... όχι, δεν είναι καμία σχέση. Αυτό που σας λέω είναι ναι, φτάνει περίπου στο ύψος εκεί. Mm-hmm. Είναι μελετημένο σε πάση περιπτώσει. Θέλει βελτιώσεις η μελέτη του. Αλλά όμως είναι ένα έργο το οποίο νομίζω ότι θα αποσυμφορήσει την πόλη και τους οικισμούς που για να πας από την Κρεμαστή ας πούμε στη Ρόδο σε ώρες αιχμής θέλεις μία ώρα.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Λοιπόν, άρα νομίζω ότι καλό θα ήταν να μπορούσαμε να το κάναμε αυτό. Είναι και πολλά άλλα έργα προτεραιότητας. Γίνανε πράγματα στη Ρόδο. Μην είμαστε τώρα αυτό. Έχουν γίνει πραγματάκια.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, πραγματικά θα μπορούσαν να γίνουν πολύ περισσότερα.
0: Ναι.
1: Εκείνο που πραγματικά χρειάζεται είναι να δούμε το νησιωτικό σύμπλεγμα της Δωδεκανήσου ως μια ενότητα, ως μια οντότητα, η οποία θα συνέχεται με τις άλλες οντότητες που λέγεται Κυκλάδες, που λέγεται Βόρειος Πουράδες, που λέγεται Ανατολικό Αιγαίο κτλ. Αυτός ο σχεδιασμός ο νησιωτικός νομίζω ότι θα μπορούσε να δώσει προστιθέμενη αξία σε όλους.
0: Μάλιστα. Κύριε Βενέρη, πραγματικά να σας ευχαριστήσουμε. Κάθε φορά μας λέτε καινούργια πράγματα, κάθε φορά απολαμβάνουμε τη σοφία σας, διότι έχετε εντρυφήσει στο κομμάτι αυτό στο οποίο αναφέρεστε. Θα τα ξαναπούμε όμως. Σας περιμένω μετά τις διακοπές σας εδώ στο στούντιο της Ρόδου. Να είστε καλά.
1: Με μεγάλη χαρά. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Διαφημιστικά μηνύματα, κυρίες και κύριοι. Επανερχόμαστε σε πολύ λίγα λεπτά.
2: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε τη διαδικασία? Απευθυνθείτε στη ΔΑΝΑΕΚ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. Δωδεκανησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. ΔΑΝΑΕΚ. Τηλέφωνο 2241 1221 60 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κίγνος πασάτα 3x250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2,12 €. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,99. 15. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77. Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Είπαμε λοιπόν, είμαστε ήδη στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, της πρωινής μας εκπομπής, εδώ από το κεντρικό στούντιο στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου. Δεν έχετε μαζί σας σήμερα την Ελευθερία Πελού, την καλή συνάδελφο, διότι είναι στο καθήκον και το καθήκον της ως επιτοπλίστων είναι έξω στο δρόμο, είναι ό,τι πιο δύσκολο μπορεί να κάνει κανείς, μπορεί να κάνει ένας δημοσιογράφος, ο δρόμος και το ρεπορτάζ. Αυτή τη στιγμή κατευθύνεται προς το παλάτι Ελευθερία, από ό,τι μας ενημέρωσε, για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες και να δούμε τι γίνεται. Είναι και κλεισμένων των θυρών. Οι δημοσιογράφοι θα είναι επί μία ώρα μέσα, την πρώτη ώρα και συνέχεια τη δεύτερη ώρα, και μετά θα περιμένουμε να ακούσουμε τα αποτελέσματα και τα πορίσματα από την Ελευθερία. Μαζί βεβαίως πάντα με τον εικονολήπτη. Λοιπόν, με τον κύριο Φίλιππο Αλαβέρα. Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, τον κύριο Φιλίμωνα Ζανετίδη. Να τον καλημερίσουμε.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Βάλα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Δεν σας προλαβαίνουμε. Πού είσαστε, πού πάτε, πού ταξιδεύετε και τι κάνετε ακριβώς. Πρόσφατα λοιπόν είχατε το ταξίδι στην ΚΟ, στα πλαίσια ποιου έργου?
1: Λοιπόν, στην ΚΟ, εντάξει, είναι οι συνήθεις επισκέψεις που κάνουμε στα νησιά. Αλλά αυτό το ταξίδι είχε και σχέση με τα προληπτικά μέτρα για τις ζωονόσους που μας ταλαιπωρούν τη χώρα μας και εφαρμόζουμε προληπτικά μέτρα. Σε αυτά λοιπόν τα πλαίσια μετέβηκα στην ΚΟ, είδα και συνομίλησα με τους στρατιωτικούς κτηνιάτρους που μας διέθεσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, 4 στην ΚΟ και 4 στη Ρόδο, προκειμένου να μας βοηθήσουν στο έργο της πρόληψης, αφενός αφετέρου στην επισκόπηση των ζωικών κτηνοτροφικών μονάδων, όλου του κτηνοτροφικού κεφαλαίου, του ζωικού κεφαλαίου που υπάρχει στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Είναι πολύ σημαντική η διάθεση αυτών των κτηνιάτρων. Πήγαμε, είδαμε αν εφαρμόζονται τα μέτρα βιοασφάλειας, στο χώρο άφιξης από την γειτονική χώρα. Εφαρμόζονται λοιπόν με τον καλύτερο τρόπο εκεί, όπου υπάρχουν απολυματικά χαλιά, τόσο για τους επισκέπτες, όσο και για τα τροχοφόρα. Είχαμε μια σύσκεψη με την κτηνιατρική μας υπηρεσία εκεί στην ΚΟ, με τον πρωτογενή τομέα, με τους υπηρεσιακούς παράγοντες, αλλά και με τους στρατιωτικούς κτηνιάτρους, όπου το επόμενο διάστημα θα επισκεφθούμε νησιά του Βορείου Συγκροτήματος, και όταν λέω Βόρειο Συγκρότημα θα πάμε στο Αγαθονήσι, στους Αρκιούς και στο Φαρμακονήσι, όπου και εκεί υπάρχει ζωικό κεφάλαιο προκειμένου να το ελέγξουμε. Είναι συνεχής η
0: ζωικό κεφάλαιο και μάλιστα έχουμε. Πολύ σπουδαίο, γιατί είναι και είναι η φύση τέτοια. Είναι η φύση τέτοια,
1: ακόμα και βραχονισίδες, ακόμα και βραχονισίδες έχουν κτηνοτροφία. Εντάξει, μέχρι τώρα, δόξα τω Θεώ, καθαροί είμαστε από τις ζωονόσεις που μας ταλαιπωρούν, από τον αφρόδη πυρετό, από την ευλογιά και από την πανόλη που ξεπεράσαμε. Μεγάλο διάστημα σε επιφυλακή κτηνιατρικές μας υπηρεσίες συνεχίζουμε, προκειμένου να μην έρθει κάποιο κρούσμα. Αλλά και αν έρθει, να το αντιμετωπίσουμε άμεσα. Είναι πολύ σημαντικό οι κτηνοτρόφοι μας, με το που αντιληφθούν κάτι, να μας ενημερώσουν άμεσα προκειμένου να επέμβουμε, διότι στην αρχή είναι που μπορείς να το περιορίσεις, όπως έγινε στην Άνδρο το 2024, τον Νοέμβριο του 2024, όπου το ένα κρούσμα που παρουσιάστηκε της ευλογιάς παρέμενε στο ένα κρούσμα εξαιτίας της άμεσης παρέμβασης που είχαμε εκεί και τη συνεργασία με τις αρχές του νησιού.
0: Μάλιστα. Κύριε Ζαντίδη, το Νότιο Αιγαίο, τα νησιά του Νότιου Αιγαίου με τα πολύ όμορφα, όντως εξαιρετικά προϊόντα, συνεργάζονται και με αποφασίσατε εσείς να συνεργάζεστε πιο συχνά με περιφέρειες όπως η Πελοπόννησος, η Κρήτη κτλ. Πόσο σημαντικές είναι αυτές οι συνεργασίες?
1: Έχουμε μια συνεργασία με όλες τις περιφέρειες της χώρας. Αυτό είναι γεγονός. ανάλογα με τα προϊόντα μας και τα φεστιβάλ και τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται σε αυτές τις περιφέρειες με την ανάδειξη και των προϊόντων που παράγει η χώρα μας, όπως είναι παραδείγματος χάρη το ελαιόλαδο, όπου και εμείς έχουμε μια παραγωγή εξαιρετικά ποιοτική και αυτήν αναδεικνύουμε μέσω των φεστιβάλ που έχουν γίνει πέρσι στην Καλαμάτα πριν λίγο καιρό στο Ηράκλειο, όπου και εκεί αναδεικνύουμε την πολύ καλή ποιότητα του αιγαιοπελαγίτικου λαδιού, του λαδιού της Ρόδου, της ΚΟ και των άλλων νησιών μας, τις πολύ όμορφες καινοτόμες έτσι παρουσιάσεις, τυποποιήσεις του λαδιού μας. Και πήγαμε πάρα πολύ καλά, είχαμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή η συνεργασία ανάμεσα στις περιφέρειες να αναπτύσσονται. Ωστόσο έχουμε και συνεργασίες με ευρωπαϊκές περιφέρειες, όπως αυτή της Λομβαρδίας στην Ιταλία, όπου πρόσφατα συμμετείχαμε με περίπτερο στο Μιλάνο, στην έκθεση του Tutto Food, όπου και εκεί αναδείξαμε τα προϊόντα μας, την κουλτούρα μας, τον πολιτισμό μας, τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που έχουμε στα νησιά αναδεικνύοντας τον πρωτογενή μας τομέα. Είναι πάρα πολύ σημαντικές αυτές οι συνεργασίες και να τις συνεχίσουμε.
0: Μάλιστα. Πόσο σημαντικές είναι αυτές οι διοργανώσεις, κυρία Ζανετίδη, για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των τοπικών παραγόντων? Δηλώνουν σε εσάς οι παραγωγοί ότι στη συνέχεια αποφέρουν όλα αυτά ωφέλειες?
1: Λοιπόν, ακούστε. Στο αντικείμενο της περιφέρειάς μας, στον πρωτογενή τομέα, είναι η προβολή και η ανάδειξη των τοπικών μας προϊόντων. Τι κάνουμε λοιπόν εμείς? Εκδίδουμε προσκλήσεις σε όλους τους παραγωγούς που θέλουν να συμμετάσχουν σε εκθέσεις που γίνονται, σημαντικές εκθέσεις, τις καλύτερες επιλέγουμε, που γίνονται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Παγκοσμίου ενδιαφέροντος, αναδεικνύοντας τα προϊόντα μας. Οι συμμετοχές είναι πάρα πολύ καλές. Βλέπουμε παραγωγούς μας που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, νέους παραγωγούς, που καινοτοπούν με τις παρουσίες τους, με τα προϊόντα που παράγουν, με την τυποποίηση, με τη μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων. Και αυτό μας κάνει...
0: Με ακούτε? Κύριε Ζανετίδη, να πάτε κάπου να σας ακούμε. Ωστόσο, ας βάλουμε ένα τραγούδι, Νίκο, μέχρι να επανέλθουμε.

0: Λοιπόν, αποκαταστάθηκε αυτό που δεν ακούγαμε μέχρι στιγμής. Τώρα θα το... έχουμε παραμένει ο κύριος Ζανετίδης στην τηλεφωνική μας γραμμή, στην τηλεφωνική μας επικοινωνία, ο Αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης. Κύριε Ζανετίδη, ωστόσο η νησιωτικότητα δημιουργεί αυξημένο κόστος παραγωγής και μεταφοράς. Υπάρχουν κάποιες παρεμβάσεις που διεκδικείται από την πολιτεία? Γιατί τώρα τελευταία δεν είναι απλά αυξημένο, είναι ίσως ασύμφορο.
1: Συνεχώς όλο αυτό το διάστημα, καθότι η νησιωτικότητα είναι πιο ακριβή, είναι τελείως διαφορετικό να είσαι κτηνοτρόφος ή γεωργός στα νησιά από ότι στην πιλωτική χώρα. Είναι δύο μέτρα τα οποία τείνουν να γίνουν ασύγκριτα, με το κόστος παραγωγής να ανεβαίνει συνεχώς. Συνέχεια λοιπόν στην ατζέντα, πρώτο θέμα που βάζουμε είναι η ακρίβεια. Και το βάζουμε με στοιχεία που αποδεικνύουμε πόσο στοιχίζουν γεωργικά εφόδια, κτηνοτροφές εδώ στα νησιά και πόσο στοιχίζουν στην ηπειρωτική χώρα. Γίνονται προσπάθειες, παίρνουν μέτρα η κυβέρνηση, ακούει, ενδεχομένως δεν αρκούν, όχι ενδεχομένως, σίγουρα δεν αρκούν, διότι το βλέπουμε και εμείς το διαπιστώνουμε, και το πρώτο θέμα που βάζουν στις επαφές που έχουμε με τους φορείς του πρωτογενή τομέα είναι η ακρίβεια. Είναι τα καύσιμα, είναι οι ζωοτροφές, όλα στοιχίζουν, όλα είναι πολύ πιο ακριβά εδώ στα νησιά. Οι μεταφορές είναι αυτές που στοιχίζουν πολύ περισσότερο. Μέτρα παίρνει η κυβέρνηση, αλλά εδώ στα νησιά χρειάζεται μια διαφορετική προσέγγιση, πολύ πιο γενναία. Αυτό είναι που ζητάμε και δεν θα σταματήσουμε να το ζητάμε συνεχώς.
0: Αγροδιατροφή και διατροφή με προϊόντα θάλασσας. Έχουν κατανοήσει οι παραγωγοί και οι αγρότες και οι αλλοείς ότι μπορεί ακόμα περισσότερο να συνδεθεί ο τουρισμός με τα τοπικά προϊόντα?
1: Λοιπόν,
0: υπάρχει τώρα, υφίσταται, αλλά θέλουμε να το αναπτύξουμε λίγο το θέμα, διότι πραγματικά αξίζει τον κόπο.
1: Γι' αυτό και τρέχουν προγράμματα όπως το Leader Αλλίας, που σε λίγο θα ξεκινήσει, που μπορούν αλλοί μας να συμμετάσχουν προκειμένου να μπουν σε προγράμματα μεταποίησης των θαλασσινών προϊόντων, ψαριών, έτσι ώστε να τα προϊόντα τους μπορούν να τα μεταποιούν, και όπως υπάρχουν σε νησιά που ήδη έχουν παραγωγή και εξάγουν και σε όλο τον κόσμο, όπως είναι στη Λέρο, όπως είναι στην Κάλυμνο, η Παπαντή, η Κοινωνική Συνεταιριστική Οργάνωση των Γυναικών που υπάρχει, όπου εξάγει πολύ σημαντικά προϊόντα που παράγουν εκεί οι ψαράδες Κάλυμνου.
0: Σε ποιες αγορές,
1: κύριε? Μέχρι την Κίνα, μέχρι την Αμερική, σε όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, δίνεται η ευκαιρία στα μικρά μας νησιά, στα χωριά, να συμμετάσχουν σε αυτά τα προγράμματα. Είναι εξαιρετικά μεγάλος ο προϋπολογισμός, μπορούν να ενταχθούν. Είναι προγράμματα τυποποίησης, μεταποίησης, ίδρυσης μονάδων που μπορούν να αναπτύξουν έτσι την τοπική οικονομία, τον πρωτογενή τομέα, αλλά πολύ περισσότερο τη μεταποίηση και την τυποποίηση των προϊόντων μας. Η τυποποίηση και η μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων είναι ένα θέμα που κυριαρχεί στις προσκλήσεις που βγάζουν τόσο το Υπουργείο Ανάπτυξης όσο και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με το πρόγραμμα μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Συνεχώς λοιπόν υπάρχουν τέτοια προγράμματα που τρέχουν και είναι σε εξέλιξη. Αναμένεται λοιπόν η πρόσκληση, είναι πολύ κοντά, έχει ξεκινήσει για τους δημόσιους φορείς το Λίτερ, αναμένεται και η πρόσκληση για τους ιδιώτες, για τα φυσικά πρόσωπα.
0: Η μικρή παραγωγή και οι οικογενειακές επιχειρήσεις που συχνά πυκνά τους συναντούμε εδώ στον τόπο μας, στα νησιά μας, στηρίζονται από την περιφέρεια?
1: Φυσικά, όλα αυτά γίνονται για αυτές τις επιχειρήσεις, για αυτούς τους μικρούς παραγωγούς που τους δίνουμε βήμα με τη συμμετοχή στις εκθέσεις. Η περιφέρεια καλύπτει εξ ολοκλήρου το κόστος συμμετοχής, το κόστος του περιπτέρου, που είναι το πιο σημαντικό. Το κόστος του περιπτέρου, όπου και αν βρίσκεται, είτε στη χώρα μας, είτε στην Ευρώπη, σε οποιαδήποτε πόλη της Ευρώπης. Πρόσφατα είχαμε πάει στην Ιταλία, στο Μιλάνο, είχαμε πάει στην Ανούγκα, τη μεγαλύτερη έκθεση στον κόσμο που γίνεται εκεί, στην κολονία της Γερμανίας, και έχουμε συνέχεια. Ετοιμαζόμαστε με τα προϊόντα μας να πάμε στο Λονδίνο, αλλά και στο Παρίσι προς το τέλος του Οκτώβρη.
0: Ποια προϊόντα, κύριε Ζανετίδη, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, ποια προϊόντα των νησιών θεωρείτε ότι συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από επαγγελματίες και επισκέπτες? Σαφώς έχετε άποψη, διότι ασχολείστε τόσα χρόνια με το συγκεκριμένο τομέα.
1: Να σας πω, αυτά που συγκεντρώνουν έτσι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι τα κρασιά μας, είναι τα τυριά μας, είναι τα προϊόντα της μέλισσας, είναι πολύ σημαντικά, το λάδι, το εξαιρετικό ελαιόλαδο, και κάποιες καινοτόμες παρουσίες, όπως είναι τα μπισκότα από βελανίδι.
0: Μπισκότα από βελανίδι, μάλιστα.
1: Ναι, ακριβώς. Παράγεται από μια παραγωγό που το έχει ξεκινήσει και πάει πάρα πολύ καλά στην Γκαία. Λοιπόν, επίσης προϊόντα μεταποίησης ψαριών, που δείχνουν έτσι ένα μεγάλο ενδιαφέρον οι επισκέπτες. Πάρα πολύ. Αυτά τα προϊόντα είναι πολύ σημαντικά. Είναι σχεδόν όλα τα προϊόντα που παράγονται στο Αιγαίο. Επίσης τα βότανα είναι αυτά που παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Τα βότανα της Αιγαϊκής Γης, που και αυτά αποτελούν έτσι ένα ξεχωριστό, μπορώ να πω, σημείο του περιπτέρου μας σε κάθε παρουσία μας στο εξωτερικό.
0: Προθυμία για συμμετοχή από παραγωγούς υπάρχει ή λίγο δύσκολα τους βρίσκεται? Κοιτάξτε, και τους... Κοιτάξτε. Νομίζω ότι όσο περνούν τα χρόνια έχει αλλάξει αυτή η νοοτροπία του. Εντάξει, θα πάω σε μια έκθεση και τι έγινε. Έτσι δεν είναι?
1: Λοιπόν, ακούστε. Ξεκινάμε από την αρχή. Μπαίνουν σε προγράμματα. Εφαρμόζουμε τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης που σε συνεργασία με το Υπουργείο κάθε τόσο εκδίδουμε προσκλήσεις. Εντάσσουμε νέους αγρότες, εξυγχρονίζουμε τις κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις με καινούρια μηχανήματα και καινούριες εγκαταστάσεις, ειδικά προγράμματα με αυξημένη επιδότηση, και φυσικά τα προϊόντα της μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων έχουν περίοπη θέση. Υπάρχουν λοιπόν παραγωγοί οι οποίοι καινοτομούν, εκμεταλλεύονται και αναπτύσσουν αυτά τα προγράμματα επιτυχώς και πάνε πάρα πολύ καλά. Πάνε πάρα πολύ καλά. Το βλέπουμε, το διαπιστώνουμε και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό, γιατί αρκετοί από αυτούς είναι νέοι που έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, συνεχίζουν και καλλιεργούν και παράγουν αφού μεταποιούν, χρησιμοποιούν τη μεταποίηση.
0: Μάλιστα. Τα βασικά μηνύματα, τελευταία ερώτηση, που θα ήθελε να περάσει η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου μέσα από τη συμμετοχή της σε κάθε έκθεση, ποια είναι? Τι έχετε στο μυαλό σας κάθε φορά?
1: Παρά που ο πρωτογενής τομέας αντιμετωπίζει σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ευρώπη, αλλά και στη χώρα μας ιδιαίτερα προβλήματα, πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε έτσι, να είμαστε αισιόδοξοι. Η περιφέρεια είναι δίπλα τους σε οτιδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν. Είμαστε κοντά τους, συνεχώς συνομιλούμε μαζί τους και προτείνουμε πάντα τα προγράμματα που αυτοί επιθυμούν με εξαιρετική επιτυχία. Θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα τους και το γνωρίζουν αυτό οι παραγωγοί μας. Λοιπόν, αισιοδοξία, ελπίδα και θα έρθουν καλύτερες μέρες.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε. Να σας ευχαριστήσουμε. Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας. Καλή επιτυχία. Γεια σας. Λοιπόν, χθες, κυρίες και κύριοι, είχαμε εδώ την παιδική ψυχολόγο και σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού. Είχαμε στην εκπομπή Ραδιοπλώση την κυρία Μαρία Καλαμαλέγκου, η οποία μας μίλησε για τις εξετάσεις, μας μίλησε για την καταπολέμηση του άγχους γονέων, μαθητών και εκπαιδευτικών. Ναι, πραγματικά περνούν δύσκολες, κάπως δύσκολες μέρες οι μαθητές, αυτή η ομάδα των ανθρώπων, μαθητές, γονείς, οικογένειες, εκπαιδευτικοί. Βέβαια, είναι μια διαδικασία που όλοι την περνούμε στη ζωή μας και όλοι πρέπει να δοκιμαζόμαστε, όμως δεν χάνεται τίποτα. Και το λέω αυτό γιατί. Ξεκινάμε σήμερα. Πρεμιέρα σήμερα λοιπόν με την εξέταση του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου οι πανελλαδικές εξετάσεις ξεκινούν για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 και 88 θέσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 και όπως λέει, αναφέρει το Art News, η εξέταση έχει οριστεί να αρχίσει στις 8.30.

διεκπαιδευτικών φροντιστών Ελλάδος και θα είναι διαθέσιμα στην ειδική σελίδα του Earth News, πανελλαδικές εξετάσεις 2026 αν βάλετε. Όλες αυτές τις μέρες και οι συνάδελφοι και η συνάδελφος η Χριστίνα Μέγα και η Μαριέτα Γαβριλιώτη και η Ελευθερία Πελού αναφέρθηκαν στο τι πρέπει να έχουν, τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται να έχουν μαζί τους οι υποψήφοι. Θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή στην διαχείριση του τετραδίου. Θα τους δοθεί ένα τετράδιο με φιδό, πρέπει να το χρησιμοποιούν με φιδό, διότι η δεύτερο τετράδιο δεν θα δοθεί σε κανέναν. Το πρόγραμμα ξεκινά από την νεοελληνική γλώσσα, όπως είπαμε. Στη συνέχεια πάμε στα αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Την Τετάρτη, την άλλη Παρασκευή, λατινικά, χημεία, πληροφορική. Τη Δευτέρα, ιστορία, φυσική, οικονομία. Και για τα ΕΠΑΛ, Σάββατο 35, αύριο, νέα ελληνικά, 2 έκτου άλγευρα, 4 έκτου ανατομία, φυσιολογία, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας, 6 έκτου ηλεκτροτεχνία, αρχιτεκτονικό σχέδιο, προγραμματισμός υπολογιστών, ιστορία σύγχρονης τέχνης, 9 έκτου υγιεινή, ναυτικό δίκαιο, διεθνείς κανονισμοί στην ναυτιλία, εφαρμογές, αρχές οργάνωσης και διοίκησης, στοιχεία μηχανών, ηλεκτρικές μηχανές στις 11 έκτου, σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις, ναυσιπλοεία και ναυτικές μηχανές. 13 έκτου τεχνολογία υλικών, οικοδομική, μηχανές εσωτερικής καύσης, ψηφιακά συστήματα και 15 έκτου στοιχεία ψήξης, κλιματισμού, κινητήρες, αεροσκαφών, στοιχεία σχεδιασμού, κεντρικών θερμάνσεων κτλ. Το μήνυμα της Υπουργού, της κυρίας Ζαχαράκη, προς τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια σημαντική στιγμή, αλλά δεν είναι η μοναδική στιγμή που θα καθορίσει τη ζωή των μαθητών. Ένα σημαντικό σταθμός της πορείας, όχι όμως ολόκληρη η διαδρομή, και αυτό πρέπει να κρατήσουν όλοι. 59 λεπτά μετά τις 8, κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ σας αφήνουμε, η πρωινή εκπομπή ολοκληρώνεται. Θα πάμε σε ειδήσεις, συνέχεια τοπικές ειδήσεις με τη Μαρία Τριανταφύλλα. Ευχές να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας από τον Νίκο Κάπρο, τον Γιώργο Μπαλή, τη Μαρία Βάλα και φυσικά στο δεύτερο σε 9 με 10. Εδώ περιμένουμε τη συνάδελφο τη Χριστίνα Τη Μέγα για την δική της εκπομπή. Γεια σας.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαρία Τρενταφύλλα. Στη Ρόδο θα βρεθούν σήμερα περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη στο πλαίσιο της συνεδρίας της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών. Η υψηλού επίπεδου ευρωπαϊκή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στο μελάτι του Μεγάλου Μαγίστρου με βασικό αντικείμενο συζητήσεις το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034. Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι μαθητές του Νοτιού Αιγαίου, καθώς σήμερα ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα γενικά λύκεια, ενώ αύριο αρχίζουν οι εξετάσεις για τα επαγγελματικά λύκεια. Στα δωδεκάνησα συμμετέχουν 1.471 υποψήφοι από τα ΓΕΛ και 460 από τα ΕΠΑΛ. Στις Κυκλάδες θα εξεταστούν 769 μαθητές από τα γενικά λύκεια και 453 από τα επαγγελματικά λύκεια. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε χθες στην πόλη της Ρόδου και συγκεκριμένα στην διασταύρωση των οδών Καποδιστρίου και Κολοκοτρώνη. Σοβαρά

Τραυματίστηκε ο οδηγός δικύκλου, το όχημα του οποίου συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με αυτοκίνητο. Ο οδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΙΚΑΒ στο νοσοκομείο. Στη Ρόδο θα πραγματοποιηθεί αύριο το πρώτο Roach Water Dialogue με θέμα τη λειψιδρία και τις πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα. Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στο καζίνο με ώρα έναρξης στις 7.30, παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, της αυτοδιοίκησης και της επιστημονικής κοινότητας. Μεταξύ των ομιλητών θα είναι και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Σημαντικές χρηματοδοτήσεις για έργα αποκατάστασης και αντιπυρικής προστασίας στα Δωδεκάνησα εγκρίθηκαν μετά τη συνεδρία της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής, όπως ανακοίνωσε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς. Σημαντικές επαφές σε δύο υπουργεία πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Νικηταράς με βασικά θέματα το παραλιακό μέτωπο της Κεφάλου και τις παρεμβάσεις στα λιμάνια Μεστιχαρίδιου και Καρδάμενας. Κατά τη συνάντηση με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, οριστικοποιήθηκε χρηματοδότηση ύψους 1,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση του παραλιακού μετώπου στο Καμάρι Κεφάλου. Ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος συναντήθηκε επίσης με τον Υφυπουργό Ναυτιλίας Στέφανο Γκίκα με αντικείμενο την επιτάχυνση των διαδικασιών για έργα εκβάθυνσης στο λιμένα Μαστιχαρίου και Καρδάμενας, καθώς και τη δυνατότητα χρηματοδότησής τους. Το διάσημο του υπότιτλου Άγματος Αριστείας της Ιταλίας από τον πρέσβη της Ιταλίας θα απονεμηθεί την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο βουλευτή Δωδεκανήσου Βασιλή Ψηλάντη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στις 9. Στη διακοινοβουλευτική συνάντηση των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου που πραγματοποιήθηκε στο Σπλίτ της Κροατίας, συμμετείχε ως εκπρόσωπος της Βουλής των Ελλήνων βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Μίκα Γιατρίδη. Η θωράκιση του πρωτογενού τομέα και η πρόληψη από την εμφάνιση ζωνώσεων βρέθηκε στο επίκεντρο της επίσκεψης του Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενού Τομέα Φιλίμωνα Ζανετίδη στην ΚΟΜ με έφαση τα μέτρα για τον αυθόδη πυρετό. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα το σύστημα αποκομιδής απορροματών με ραντεβού στην περιοχή του λιμανιού της ΚΟ με στόχο τη μείωση της εισόρευσης σκουπιδιών κατά τη διάρκεια της ημέρας. Εκδήλωση αφιερωμένη στα 50 χρόνια από τα γεγονότα του Μαΐου του 1976 στη Ρόδο διοργανώνει σήμερα η Ροδιακή Επιτροπή Ειρήνης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 7 στον Τρούλο απέναντι από το ΑΚΤΕΟ και θα περιλαμβάνει έκθεση φωτογραφικού υλικού. Έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα για τη Ρόδο με θερμοκρασία από 18-26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο τοπικό βελτίο ειδήσεων στις 10.

0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβελ Mac and Cheese, ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μήλια Αγίου Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή σήμερα, 29 Μαΐου. Χριστίνα Μέγα στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας της ΣΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, με τους Νίκο Κάπρο και Γιώργο Μπαλή στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Και τι έχουμε στη διεθνή σκηνή? Σε θρίλερ εξελίσσονται οι αναφορές περί συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν, που προβλέπει την παράταση της υφιστάμενης κατάπαυσης του πυρός για 60 ημέρες. Και αυτό γιατί η τελική έγκριση της συμφωνίας δεν έρχεται ούτε από τον Τραμπ, ούτε από τον Χαμενέη. Το Ισραήλ ανακοίνωσε την αναστολή των σχέσεών του με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, με αφορμή απόφαση, δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί, ώστε να προστεθεί το Ισραήλ στη μαύρη λίστα που συνδέεται με την διάπραξη σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια των ένοπλων συγκρούσεων. Να θυμίσω ότι οι New York Times αποκάλυψαν, βασιζόμενοι σε εκθέσεις και μαρτυρίες, εκτεταμένα περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης και βασανιστήριων Παλαιστινίων από Ισραηλινούς. Στην κεντρική πολιτική σκηνή, σε κατάσταση πανικού, βρίσκονται στο Πασόκ Κινάλ. Έφτασαν στο σημείο να κάνουν λόγο ακόμα και για μυστική συμφωνία του Αλέξη Τσίπρα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, προκειμένου να μην πάρει το Πασόκ την εξουσία. Λες και χρειάζεται συνωμοσία για να κρατήσει κάποιος εκτός εξουσίας ένα κόμμα που παλεύει δημοσκοπικά με το 11 και 12%. Δεν έχει άδικο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος όταν ισχυρίζεται πως ακόμα δεν σφίξαν οι ζέστες. Την ίδια ώρα εξαπολύουν σκληρή επίθεση και κατά των εταιριών δημοσκοπήσεων, καταγγέλλοντας επιχείρηση χειραγώγησης της κοινής γνώμης επειδή τα νούμερα δεν βολεύουν. Και για απόδειξη παρουσιάζουν δύο διαφορετικές μετρήσεις, όπου η μία δείχνει το Πασόκ να έχει διαφορά μισής μονάδας από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και η άλλη 8 μονάδες, καταλήγοντας ότι η στατιστική σηκώνει τα χέρια ψηλά. Η πολιτική απελπισία και η σοβαρότητα του πολιτικού τους επιχειρήματος σηκώνει τα χέρια ψηλά και όχι η στατιστική. Οι εταιρείες δημοσκοπήσεων έχουν διαφορετικά δείγματα, διαφορετικές μεθοδολογίες, διαφορετικό τρόπο καταγραφής των αναποφάσιστων και διαφορετικά μοντέλα εκτίμησης ψήφου. Γι' αυτό υπάρχουν αποκλίσεις. Η Νέα Δημοκρατία, που είναι πρώτη δύναμη σε όλες τις δημοσκοπήσεις, καταγράφει διαφορετικά ποσοστά σε κάθε εταιρεία. Η Real Pulse της δίνει στην πρόθεση ψήφου 27,5%, η Alco 22,8%, η Μέτρων Ανάλυσης 21,5%, η Pulse 24%. Είναι στατιστικές εκτιμήσεις με διαφορετικές μεθοδολογίες. Το Πασόκ είτε έχει άγνοια του τρόπου λειτουργίας των μετρήσεων, που δεν το πιστεύω, είτε επιχειρεί συνειδητά τη δημιουργία εντυπώσεων. Όταν ένα κόμμα όμως, αντί να αναρωτιέται γιατί παραμένει κολλημένο χαμηλά, επιτίθεται σε όσους καταγράφουν την πραγματικότητα, τότε αυτό το κόμμα είναι σίγουρο ότι έχει χάσει την επαφή με την κοινωνία. Αλέξης Τσίπρας κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του «Ελλάς» στον Άριο Πάγο
και όχι μόνος του. Μαζί του εμφανίστηκε και η αεροπιακή της δικαστικός Μαρία Λεπενιώτη, ήταν πρόεδρος της έδρας στην πολύκροτη δίκη της Χρυσής Αυγής που έκρινε την οργάνωση ως εγκληματική, η οποία συνυπέγραψε την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος. Και αυτή ήταν μια κίνηση υψηλού συμβολισμού. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Στο μικρό κόσμο μας, μέσα στη γενική μιζέρια, υπάρχουν και κάποιες ειδήσεις που σε κάνουν να χαμογελάς. Το Εθνικό Θέατρο αρχίζει σιγά σιγά να ξαναβρίσκει την παλιά του έγκλη, την αρχιτεκτονική του ομορφιά που είχε χαθεί για χρόνια πίσω από τη φθορά και την εγκατάλειψη. Και αυτή η είδηση είναι μια υπέροχη είδηση. Σε άλλα νέα, άκρος ενδιαφέροντα, η καρδιά της αυτοδιοίκησης της Ευρώπης χτυπά από σήμερα στη Ρόδο. Αυτό το έκλεψα από τον Περιφερειάρχη. Περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από την Ευρώπη θα βρίσκονται στο νησί στο πλαίσιο διοργάνωσης με τον τίτλο «Υλοποιούμε την Ευρώπη μαζί, οι περιφέρειες στο επίκεντρο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου». Δεν ξέρω αν η διεκδίκησή τους για περαιτέρω ενίσχυση των κοινοτικών κονδυλίων θα βρει ευήκοα ότα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντως για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034 έχει καταθέσει προτάσεις που φέρνουν ριζικές αναδιαρθρώσεις, συγχωνεύσεις προγραμμάτων και μειώσεις σε κονδύλια. Και αυτό για να χρηματοδοτηθεί η ευρωπαϊκή άμυνα και η αποπληρωμή του κοινού χρέους που δημιουργήθηκε για το Ταμείο Ανάκαμψης. Καλό θα ήταν δε με την ευκαιρία που θα βρίσκονται εδώ οι Ευρωπαίοι, οι δικοί μας αυτοδιοικητικοί, να αναδείξουν τις σημαντικές διαφορές από την αυτοδιοίκηση της Ευρώπης που είναι οικονομικά αυτόνομη, ενώ στην Ελλάδα εξαρτάται αποκλειστικά από το κράτος. Και θα κλείσω με ευχές. Ευχές για καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που από σήμερα μπαίνουν στη δοκιμασία των πανελληνίων εξετάσεων. Καλή επιτυχία και στο Σάβα μου, το βαπτιστικό μου, γιο της Μαριέτας Γαβριλιώτη. Οι εξετάσεις αυτές είναι σπουδαίες, αλλά δεν είναι η ζωή ολόκληρη. Δεν καθορίζουν μέχρι πού μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος. Καλή δύναμη, παιδες, και επειδή τα μαθητικά χρόνια θα σας μείνουν αξέχαστα, αφιερωμένο το τραγουδάκι.

0: Λοιπόν, ευχηθούμε μια ακόμη φορά καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν σήμερα πανελλήνιες εξετάσεις. Μία δοκιμασία είναι και θα περάσει. Πάμε τώρα στο θέμα το οποίο σας έλεγα λίγο πριν, ότι μέσα σε αυτήν την γενική μιζέρια υπάρχουν και κάποια θέματα, κάποιες ειδήσεις που σε κάνουν να χαμογελάς. Και το Εθνικό Θέατρο, η αποκατάσταση του Εθνικού Θεάτρου είναι μια είδηση που σε κάνει να χαμογελάς, γιατί αυτό το ιστορικό κτίριο ξαναβρίσκει την παλιά του έγκλη, την αρχιτεκτονική του ομορφιά. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό, έχουμε τον αναπληρωτή περιφερειάρχη, τον κύριο Απόστολο Ασπράκη. Κύριε Ασπράκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Μέγα, καλημέρα, και εγώ να ευχηθώ με τη σειρά μου καλή επιτυχία στα παιδιά μας για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Είναι σημαντική μέρα για αυτούς.
0: Σημαντική μέρα.
1: Να τους ευχηθούμε.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, να περάσουμε όμως στο άλλο σημαντικό θέμα, ότι σιγά σιγά αρχίζει να ξαναβρίσκει το Εθνικό Θέατρο την παλιά του έγκλη.
1: Ακριβώς. Πράγματι, χθεσινή μέρα ήταν σημαντική, κυρία Μέγα, για την αποπεράτωση του Εθνικού Θεάτρου, διότι ξεκίνησε η διαδικασία τοποθέτησης των κουφωμάτων, και για κάποιους που τα είδανε είναι αντί οι αλλοπινάκων, έχουμε τοποθετήσει τα αρχικά κουφώματα όπως ήταν με αλάβαστρο, ένα λεπτό αλάβαστρο, το οποίο φέρνει φωτισμό τον κατάλληλο στο κτίριο, δηλαδή δεν φέρνει ούτε δυνατό φωτισμό ούτε χαμηλό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό έγινε, επιβεβαιώνει βέβαια και το σεβασμό που έχουμε για αυτό το κτίριο, και θα σας το αποδείξω παρακάτω με αυτά που θα σας πω, το οποίο είναι τόσο επιχειρηματικό για την πόλη.
0: Φυσικά, μα γι' αυτό ακριβώς τον λόγο θα πρέπει να σεβαστούμε αυτό το μνημείο. Δεν είναι ένα απλό έργο. Αυτή τη στιγμή δεν εξελίσσεται ένα απλό έργο, κύριε Ασπράκη, έτσι. Εξελίσσεται ένα σημαντικό έργο που είναι η μνήμη του τόπου μας. Η ταυτότητα του τόπου μας.
1: Είπα ότι το οφείλουμε σε αυτόν τον Μπερναντίνη, τον αρχιτέκτονα, και στους εκατοντάδες τεχνίτες και εργάτες ροδίτες που δουλέψαν για αυτό το θέατρο.
0: Βέβαια.
1: Το οφείλουμε, κυρία Μέγα.
0: Λοιπόν, για πείτε μας για τις εργασίες αυτές.
1: Ξεκινάμε τα κουφώματα, τα οποία τα επαναφέρουμε στην αρχική μορφή όπως ήταν. Μπορεί οι συμπολίτες μας να το δουν από σήμερα. Ίσως ολοκληρωθούν αύριο τα κουφώματα, τα πλαϊνά και των δύο πλευρών, και θα μπορούν να έχουν ιδία άποψη. Ήταν μια δύσκολη κατασκευή, γιατί αυτά ήταν λεπτά αλάβαστρα, τα οποία δεν υπήρχε κατασκευαστή στην Ελλάδα. Φέραμε το αλάβαστρο από την Αίγυπτο.
0: Από την Αίγυπτο, μάλιστα.
1: Από την Αίγυπτο το αλάβαστρο, γιατί ήταν από την Αίγυπτο, ήταν και το αρχικό. Και το μοναδικό εργοστάσιο που μπορούσε να μας τα κάνει κύλα και ίσια κτλ., σε όλες τις μορφές του, ήταν ένα εργοστάσιο στην Πολωνία.
0: Πολύ δουλειά.
1: Τα στείλαμε εκεί και θα έρθουν ειδικό συνεργείο τώρα, αυτό το συνεργείο που θα τοποθετεί είναι ειδικό συνεργείο, θα τα δείτε κι εσείς. Αυτό έχει αποτέλεσμα να διαπερνά το φως και ήταν συγκεκριμένο το πάθος του. Επίσης έχει, εμείς εξ ανάγκης της ακουστικής έχουμε βάλει και ένα τζάμι με χώρισμα για να έχει κενό, δηλαδή το αλάβαστρο με το τζάμι να έχει κενό για την ακουστική του, θα σας αναφέρω για την ακουστική του, γιατί το πρόβλημα και το προβληματισμός μάλλον όλων είναι η ακουστική του κτηρίου.
0: Είχε καταπληκτική ακουστική το παλιό
1: ακριβώς,
0: Εθνικό
1: ακριβώς,
0: Θέατρο.
1: Και θα είναι καλύτερη, σας διαβεβαιώνω ότι θα είναι καλύτερη. Καταρχήν έχουν γίνει παρεμβάσεις με διπλά υλικά, ειδικά υλικά για ηχοαπορροφήσεις. Έχουν μπει ηχομονωτικά υλικά στα δάπεδα που δεν υπήρχαν.
0: Γίνονται παράλληλα και εργασίες εσωτερικά, δηλαδή.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι. Το έργο θα παραδοθεί και εξωτερικά και εσωτερικά.
1: Και εσωτερικά, απλώς θα μείνει το κινητός εξοπλισμός. Θα σου το πω στο τέλος τι περιέχει ο κινητός εξοπλισμός, γιατί ένα θέατρο, αντιλαμβάνεστε, δεν είναι μόνο το κτηριακό.
0: Φυσικά, εννοείται. Ναι. Αλλά κυρίως θα έλεγα είναι το κτηριακό. Ο εξοπλισμός μέσα θεωρώ ότι είναι το λιγότερο, έτσι.
1: Ναι.
0: Σε αυτό το Εθνικό Θέατρο τουλάχιστον.
1: Κοιτάξτε, θα σου πω τις λεπτομέρειες. Όλες οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις έχουν γίνει σε συνεργασία με το μελετητή ακουστικής που είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή δεν βάλαμε τον αεροαγωγό εμείς όπου θέλαμε, γιατί ο αεροαγωγός παράγει ήχο.
0: Ναι.
1: Τα ή τα ζήτα είναι, τα έχουμε βγάλει δεξιά του κτηρίου σε υπόγειο χώρο. Αν περάσετε θα το δείτε, είναι δεξιά του κτηρίου. Έχουν μπει όλα τα ή τα ζήτα και όλα τα ή τα μη.
0: Τώρα που μου λέτε ή τα ζήτα ή τα μη, εγώ δεν καταλαβαίνω τι είναι.
1: Είναι το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος. Αυτό για να καταλάβετε έχει μια αυτονομία ενεργειακής απόδοση. Γενικά το κτίριο αυτό ό,τι και να γίνει θα έχει αυτονομία ενεργειακή.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβατε, δηλαδή θα μπορεί να δουλεύει και με διακοπή τη ΔΕΗ.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Μετά θα σου πω κάποιες λεπτομέρειες επίσης. Είναι ο φωτισμός έγινε ακριβώς με τα αντίγραφα τα πιστά των παλιών ιταλικών φωτιστικών. Έγιναν πιστά αντίγραφα. Περιττό να σου πω ότι εδώ υπήρξε και ένας, θα το πω, βιασμός του κτηρίου. Υπήρχαν κάποιοι φωτισμοί στο ταβάνι του κτηρίου, τις οποίες εμείς επαναφέραμε, σπάσαμε τα μπετά που ρίξανε τότε στην δεκαετία του 70, από ό,τι και γίνει η δεύτερη ανακαίνιση. Και το επαναφέραμε στην αρχική του μορφή. Επίσης είναι βασικό είναι ο εξυγχρονισμός της σκηνής. Είναι με κανόνες ασφαλείας και με πυροκουρτίνες, ηλεκτρικές μετακινήσεις. Παλιά τραβούσαν το σκηνή και ανοίγανε τη σκηνή. Τώρα δεν υπάρχουν αυτά. Είναι όλα με κανόνες ασφαλείας και σας είπαμε ηλεκτρικές συνδέσεις όλα.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης τα μοσαϊκά γίνανε ακριβώς από φωτογραφίες όπως ήτανε. Όλα τα διακοσμητικά στοιχεία επανήλθαν. Ξέρετε ότι στη δεύτερη μετασκευή που είχε γίνει είχαν σπάσει όλα τα διακοσμητικά, είχαν κάνει ένα κτίριο με γυψανίδα, τίποτα άλλο.
0: Αν είναι δυνατόν. Τώρα
1: θα δείτε όλα τα διακοσμητικά στοιχεία είναι στη θέση τους.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέροντα όλα
1: βέβαια,
0: όσο μας λέτε.
1: Σημαντικό, κυρία Μέγα, ήταν η στατική ενίσχυση με σύγχρονες μεθόδους, όχι με κανάλι, με αφρακονήματα, με λάσματα, οπλισμένους σοβάδες. Και βέβαια αυτό το έργο τέχνης που έκανε αυτός ο Ροδίτης, ο εργολάβος, ο νομικός ο Μανώλης, που έκανε αυτή τη φύντα πέτρα την εξωτερική, το έχετε δει, αυτό είναι έργο τέχνης.
0: Πραγματικά
1: είναι έργο τέχνης.
0: Πραγματικά, ναι.
1: Τα τζάμια επίσης οροφής, τα έχουμε κάνει με πραγματική οπαλίνα, τζάμινη οπαλίνα, τα οποία θα σε έρχεται φυσικό φως και θα έχει και μηχανισμό που θα σε σκοτίζει.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή θα έχει φυσικό φωτισμό και όποτε θέλουν σε παράσταση θα κλείνεται με μηχανικό μέσο.
0: Μάλιστα. Κύριε Σπράκη, πότε θα παραδοθεί το έργο?
1: Τέλος, θα παραδοθεί τα εργολαβικά τέλος του χρόνου. Βέβαια, μετά σας είπα, αρχίζει... Α, σημαντικό επίσης, επανήλθε και οι εξώσεις επανήλθαν στη θέση τους.
0: Οι εξώσεις
1: είχαν, ναι, βέβαια. Αν δείτε την πρώτη φωτογραφία του κατασκευή, γιατί εγώ τη φωτογραφία την ημέρα των εγγενείων, καμία σχέση με αυτό που ήταν. Τώρα το επαναφέραμε επακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Με τα καμπύλα θεωρία, με τις εξώσεις, όλα. Ακριβώς.
0: Πολύ ωραία. Τα εργολαβικά λοιπόν παραδίδονται τέλος του χρόνου. Όχι ότι έχει σημασία. Εγώ θα πρέπει να σας πω ότι δεν με ενδιαφέρει πότε θα παραδοθεί. Φτάνει το έργο να γίνει, να τελειώσει.
1: Όχι, θα γίνει το σύνταγμα. Βέβαια λοιπόν, μετά.
0: Δεν βιαζόμαστε δηλαδή. Τόσα χρόνια το βλέπαμε να ρημάζει, να χάνεται πίσω από τη φθορά και την εγκατάλειψη.
1: Ακριβώς.
0: Μπορούμε
1: ακριβώς
0: να κάνουμε μια υπομονή, πιστέψτε με. Λοιπόν, όμως οφείλω να ρωτήσω. Τέλος του χρόνου τα εργολαβικά παραδίδονται και μετά αρχίζει ο εξοπλισμός.
1: Η επάνδρωση του κτηρίου με τα κινητά μέσα. Δηλαδή, παράδειγμα, ξεκινάμε με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, με κουρτίνες, με τα καθίσματα, οι κονσόλες, ό,τι είναι κινητό.
0: Μάλιστα.
1: Ό,τι είναι κινητό. Υπόψη είναι ότι αυτό δεν το είχε το θέατρο στην αρχή του μορφή. Η σκηνή θα αναβοκατεβαίνει, ένα κομμάτι της. Δηλαδή μία ορχήστρα θα την τοποθετούμε και θα ανεβαίνει σιγά σιγά και θα την βλέπει ο θεατής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, μία καινοτομία που χρειαζόταν σε αυτό το θέατρο.
0: Επίσης
1: ένα σημαντικό που πολλοί δεν είναι οπτικά, δεν μπορείς να το εισπράξεις αυτό από οπτική επαφή. Είναι η τοποθέτηση εξαερισμού, θέρμανση, ψήξη, ο κλιματισμός, ο οποίος έχει και ανανέωση αέρα. Έχει το λεγόμενο VAM. έχει ένα σύστημα που δεν θα εισπνέει τον ίδιο αέρα όταν είσαι μέσα. Θα σου φέρνει αέρα, θα τον ψήγει και θα τον δίδει στο κοινό. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό.
0: Πόσο έχει κοστίσει μέχρι στιγμής το έργο?
1: Δεν το γνωρίζω ακριβώς. Νομίζω ήταν 23 εκατομμύρια όλο μαζί με το ΦΠΑ.
0: Ναι. 23, εκτός του κινητού εξοπλισμού.
1: Ναι, ο κινητός εξοπλισμός είναι επιπλέον. Βέβαια, το ΦΠΑ
0: έγινε όμως μια τεράστια δουλειά, έτσι.
1: Έγινε και ο προβληματισμός, κυρία Μέγαρ.
0: Εδώ και μόνο που μας λέτε ότι τα κουφώματα είναι από αλάβαστρο, τα φέραμε από Αίγυπτο, τα στείλαμε στην Πολωνία για να μας τα φτιάξουν και φέρνουμε ειδικό συνεργείο να μας τοποθετήσει, αυτό έχει ένα κόστος, έτσι.
1: Κοίτα, σας είπα, εγώ έπρεπε να σεβαστούμε και τους Ροδίτες που το χτίσανε και αυτόν τον Ιταλό, τον αρχιτέκτονα, τον Μπερναντίνη. Έπρεπε να το σεβαστούμε αυτό. Επίσης, όλα αυτά, να ξέρετε, έγιναν με καθοδήγηση τεχνικού συμβούλου θεατρολόγου. Δηλαδή, ότι εκεί θέλω μπρίζα, εκεί θέλω την κουρτίνα, γιατί αυτά δεν μπορείς να τα κάνεις μετά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορείς να τα κατασκευάσεις μετά. Και όλα αυτά γίνανε και επίσης ένα πολύ σημαντικό, και σας το λέω έτσι με περηφάνεια αυτό το πράγμα, ότι έγινε προσομοιωτής για αυτό το έργο, ούτως ώστε να εισπράξουμε από τώρα την ακουστική του, γιατί ο φόβος μας όλων ήταν αυτό. Έχει γίνει προσομοιωτής που έγινε, και έγινε ένα υπολογιστικό μοντέλο, δηλαδή προσημείωση, που βάσει αυτού επιλέχθηκαν και τα υλικά τα οποία κατασκευάστηκε η ηχοακουστική του.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ σημαντικό για αυτό.
0: Όλα είναι...
1: Αυτά είναι πρώτη φορά που βγαίνω, έκατσα και διάβασα χθες, κυρία Μεγαλιάδα.
0: Το γνωρίζω, κυρία Σφράκη, ήρθατε διαβασμένος για το Εθνικό Θέατρο.
1: Ο, γιατί αξίζει να τα πούμε αυτά. Γιατί
0: φυσικά και βλέπει... αξίζει, φυσικά, γιατί ο κόσμος πραγματικά δεν το βλέπει, βλέπει εξωτερικά.
1: Δεν είναι ένας φοβάς απλώς απ' έξω, δεν είναι ένας φοβάς.
0: Έτσι, έτσι, έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, τώρα να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, επίσης σημαντικό θα έλεγα για την περιοχή μας, καθώς σήμερα βρίσκονται στην Ρόδο περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι,
1: 120
0: ναι, περίπου, ναι, από την Ευρώπη. Για πείτε
1: είναι
0: μας για αυτή την
1: λαϊκού,
0: Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς.
0: Και όλοι οι περιφερειάρχες και οι δήμαρχοι.
1: Ναι. Είχαμε κάποιες απουσίες, άρχισε ο κύριος Χατζηδάκης νομίζω σήμερα 9 η ώρα το πρωί φτάνει, γιατί ξεκινάμε 9 η ώρα στο Καστέλο τη συνάντηση.
0: Έχει ξεκινήσει δηλαδή η συνάντηση.
1: Έχει ξεκινήσει και να ξέρετε ότι είναι ένα και μοναδικό θέμα σήμερα εκεί.
0: Είναι το δημοσιονομικό πλαίσιο.
1: Ακριβώς, 28-34. Όπως, έτσι για να τα πούμε πιο απλά, εμείς μέχρι τώρα είχαμε αυτά τα ΕΣΠΑ του 21-27 και του 17-21.
0: Πάνε να σας τα μειώσουν όμως αυτά τα κονδύλια.
1: Όχι να τα μειώσουν, να τα πάρουν σε κεντρικό επίπεδο. Δηλαδή παράδειγμα όπως είναι το Ταμείο Ανάκαψης. Δηλαδή να μην τα διαχειρίζονται
0: οι περιφέρειες. Αυτό είναι το ένα. Αλλά επίσης υπάρχουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τουλάχιστον για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο, το 28-34 που λέτε, φέρνει και μειώσεις, ριζικές αναδιαρθρώσεις, αλλά και μειώσεις σε κονδύλια, έτσι.
1: Έχουν κάποια βλέψη για την άμυνα να...
0: Για την Ευρωπαϊκή Άμυνα. Ακριβώς και για την αποπληρωμή του Ταμείου Ανάκαμψης.
1: Το πρόβλημα αλλού, κυρία Μέγα, για μένα είναι ότι οι αποφάσεις μέχρι τώρα περνώντουσαν βάσει με των αναγκών των τοπικών κοινωνιών. Τώρα αντιλαμβάνεστε ένα κεντρικό κράτος, δεν ξέρω κατά πόσο θα έχει αντικειμενική άποψη για το τι πρέπει να κάνει και να μην κάνει. Το ΕΣΠΑ το διαχειριζόταν οι περιφέρειες, όπως γνωρίζετε.
0: Βέβαια.
1: Προτείνανε οι τοπικές κοινωνίες, οι Δήμοι κτλ. Και εκτελούσαμε εμείς.
0: Και τώρα αυτό αλλάζει, πάει κεντρικά. Και αυτό κεντρικά, έτσι, και αυτό κεντρικά.
1: Και αυτό κεντρικά. Και αυτό κεντρικά.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω, θα λυθούν.
1: Τώρα, το λαϊκό κόμμα δίνει αγώνα να το αποσοβήσουν αυτό, θα δούμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Σπράκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συνομιλία που είχαμε. Και εσείς να είστε καλά. Γεια σας.
1: Καλή επιτυχία στους μαθητές μας πάλι.
0: Να καλή τους επιτυχία, γεια.
2: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε τη διαδικασία? Απευθυνθείτε στη ΔΑΝΑΕΚ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. 12νησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την υποπτία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. ΔΑΝΑΕΚ. Τηλέφωνο 2241 122160 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3,75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι Βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77. Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 39 λεπτά μετά τις 9, κυρίες και κύριοι, και λέω να κάνουμε μία βόλτα μέχρι το Καστέλο. Πάμε να συναντήσουμε τη συνάδελφο, την Ελευθερία την Πελού, να την καλημερίσω. Ελευθερία, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα, Χριστίνα, από το υπέροχο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, που σε όποιο σημείο του και να βρεθείς, το σίγουρα αυτό που θα νιώσει πρώτο είναι δέος για αυτή την κατασκευή, για αυτό το διαμάντι που υπάρχει στο νησί μας. Εδώ λοιπόν σήμερα είναι το σημείο συνάντησης περισσότερων από 100 περιφερειαρχών αλλά και δημάρχων από όλη την Ευρώπη, οι οποίοι συμμετέχουν στην συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική διοργάνωση με οικοδεσπότη τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, τον Γιώργο Χατζημάρκο, ο οποίος είναι και αντιπρόεδρος στην Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρώπης και μέλος της ομάδας της Εκτελεστικής Επιτροπής, μάλλον του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Τίτλος της αυτής της διοργάνωσης είναι «Υλοποιούμε την Ευρώπη μαζί, οι περιφέρειες στο επίκεντρο του επόμενου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου», και για το σκοπό αυτό στο νησί μας βρίσκεται ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης.
0: Έχει έρθει ή τον περιμένετε?
1: Επειδή εγώ τώρα βρίσκομαι σε άλλο χώρο για να σας δώσω την ανταπόκριση, μέχρι πριν από ένα λεπτό δεν είχε εισέλθει στον χώρο στον οποίο γίνεται η συνάντηση. Άλλωστε, έτσι κι αλλιώς, σε λίγη ώρα περιμένουμε να ξεκινήσουν οι χαιρετισμοί και κάποιες από τις ομιλίες, ενώ θα ακολουθήσει και συνέντευξη τύπου τόσο από τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, όσο και από τον ευρωβουλευτή, τον κύριο Αυτιά, ο οποίος επίσης βρίσκεται στο νησί μας για την σημαντική αυτή, όπως προανέφερα, διοργάνωση. Επίσης, να σας πω ότι η συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσει και, εκτός από τον κύριο Αυτιά, και ο Περιφερειάρχης ο κύριος Γιώργος Χατζημάρκος, αλλά και ο πρόεδρος της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών, Σαρή Ραουτσίο, αν το εκφράζω και το λέω σωστά. Ήδη ακούμε από πίσω μας, αν μπορείτε να τα ακούτε, το καλωσόρισμα. Ξεκινάνε δηλαδή τώρα οι εργασίες. Να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικά τα θέματα τα οποία πρόκειται να συζητηθούν στην συγκεκριμένη διοργάνωση, με τη συμμετοχή κορυφών προσωπικότητων της εθνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής σκηνής. Ένα θέμα έχει να κάνει ουσιαστικά, μάλλον για να το πούμε σαν κεντρική ιδέα της συζήτησης, είναι οι κύριες προκλήσεις και προτεραιότητες για την Ευρώπη, και αυτό θα φανεί από δύο πάνελ τα οποία θα πραγματοποιηθούν. Το πρώτο έχει τίτλο «Φέρνοντας τις κεντρικές προτεραιότητες της Ευρώπης πιο κοντά στους πολίτες, συνοχή, γεωργία και εδαφική διάσταση», και το δεύτερο πάνελ είναι «Χρηματοδοτώντας το μέλλον της Ευρώπης, οι περιφέρειες ως μοχλή ανταγωνιστικότητας και στρατηγικής αυτονομίας». Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι τα θέματα πάρα πολύ σημαντικά τα οποία θα θυγούν, θα συζητηθούν εδώ στην Ρόδο κατά τη διάρκεια αυτής της διοργάνωσης, η οποία ξεκινάει σήμερα και ολοκληρώνεται.
0: Είναι σημαντικά πράγματι τα θέματα που θα συζητηθούν, διότι υπάρχει κίνδυνος οι περιφέρειες να χάσουν τα κοινοτικά κονδύλια τα οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να τα δώσει στο κράτος να τα διαχειρίζεται, κάτι που δεν θέλουν οι περιφέρειες. Λοιπόν, Ελευθερία, να σε ευχαριστήσουμε. Καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα.

Πάμε να ρίξουμε την ματιά μας στον τοπικό τύπο, ξεκινώντας από την εφημερίδα Ρόδη εκεί. Η Ρόδος στο επίκεντρο του Ευρωπαϊκού Διαλόγου, περισσότεροι από 100 Ευρωπαίοι Δήμαρχοι και Περιφερειάρχες στη συνεδρίαση της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Μελέτη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων για το μέλλον του ελληνικού ξενοδοχείου. Ο κήπος της κοινωνίας στη Ρόδο καρποφόρησε. Γιάννης Παπάς, σημαντικές χρηματοδοτήσεις για έργα αποκατάστασης και αντιπυρικής προστασίας στα νησιά μας. Drones και ΕΤΑΔ μονοπόλησαν την ήρεμη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ρόδου.

Πάμε τώρα στην εφημερίδα Δημοκρατική. Η Ρόδος στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού διαλόγου. Πάνω από 100 αυτοδιοικητικοί ηγέτες από όλη την Ευρώπη συμμετέχουν στη συνεδρίαση της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών στο επίκεντρο το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Συνελήφθη με προσημειωμένα χαρτονομίσματα πολιτικός μηχανικός που έχει ήδη καταδικαστεί για απάτες. Τα ντρόουν στην Μεσαιωνική Πόλη, οι παραλίες, η ΕΤΑΔ και τα δημοτικά τέλη στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Ρόδου. Και σε πλήρη εξέλιξη η δεύτερη φάση της προανάκρισης για τα επεισόδια βίας σε βάρος της Cool Roads. Πάμε τώρα και στον σταθμό στην ενημέρωση, την εβδομαδιαία εφημερίδα της ΚΟ. Για τη βιωσιμότητα της ΚΟ Ρεγαμότο, οι σοφοί αποφασίζουν για τοπικό πολυοδομικό και χωροταξικό τουρισμού, για πολλωστή φορά σχεδιάζουν για εμάς χωρίς εμάς, πρόχειρα τσαπατσούλικα ύποπτα, για πολλωστή φορά μας φοράνε τις αποφάσεις δίχως να μας υπολογίζουν. Και εις άλλα με υγεία καταλήγει η εφημερίδα. Ηλία Σιφάκης, οι χαρτογιακάδες της Αθήνας ασχολήθηκαν πρόχειρα με το χωροταξικό του τουρισμού. Και εκεί μακρύ άλλο ένα νομοθέτημα, μία από τα ίδια, ίσως και χειρότερα. Σωματείο ενοικιαζομένων δωματίων και διαμερισμάτων ΚΟ, η ΚΟΣ δεν αντέχει άλλο να κρύβεται πίσω από ωραίες λέξεις. Χατζη Παναγιώτη, πρόεδρος συλλόγου νεφροπαθών ΚΟ, πάλεψαν κάποιοι άνθρωποι για να φέρουν τη μονάδα τεχνητού νεφρού, πρέπει να παλέψουμε και εμείς για να τη διατηρήσουμε και να την κάνουμε ακόμα καλύτερη. Η κατάσταση των αυτόματων εξωτερικών απεινιδωτών στην ΚΟ. Γιώργος Νικητιάδης, η απάντηση του ΙΠΕΝ για την Ίσυρο επιβεβαιώνει την αδιαφάνεια για τη γεωθερμία. Νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, ξεκαθαρίζουν οι αρμοδιότητες δήμων περιφερειών, εκλογές χωρίς δεύτερο γύρο και η ζωή πίσω από τη ρεσεψιόν. Αυτά από τον τοπικό τύπο.

0: Λοιπόν, πού πάμε? Αστυπάλαια. Πάμε στην Αστυπάλαια. Πάμε να συναντήσουμε τον δήμαρχο, τον Νίκο τον Κομινέα. Και θα πρέπει να σας πω ότι εχθές, μπαίνοντας στο TikTok, με ενδιαφέρει πάρα πολύ το TikTok, θα πρέπει να σας πω, το βρίσκω εξαιρετικό. Λοιπόν, είδα ξαφνικά Αστυπάλαια. Το δήμαρχο να μας καλωσορίζει, τον αντιδήμαρχο να λέει τα δικά του, την καθηγήτρια επίσης να μας λέει καλώς ήρθατε και τα λοιπά. Ένα εξαιρετικό βίντεο με αφορμή τι, κύριε δήμαρχε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές. Ναι, με αφορμή το φεστιβάλ που έχουμε πια καθιερώσει στην Αστυπάλαια, το Τσούλα Φεστιβάλ, και επειδή το Τσούλα είναι έτσι προβοκατόρικο όνομα και τριγκαδόρικο, πρέπει να σας πω ότι Τσούλα είναι το κόσμημα της παραδοσιακής μας φορεσιάς, ένα καταπληκτικό κόσμημα το οποίο φορούν οι γυναίκες στην πίσω μεριά, στην πλάτη τους, με κουδουνάκια επάνω και ένα καλλιτέχνημα στην κυριολεξία.
0: Πραγματικά είναι καλλιτέχνημα.
1: Πραγματικά, γιατί ξέρετε, η δικιά μας ιστορία νομίζω ότι πρέπει να είναι, χωρίς καμία διάθεση περί αυτολογίας. Είναι η ομορφότερη στολή της Ελλάδας. Κοσμεί μάλιστα την έκδοση του Ελληνικού Κοινοβουλίου με τις παραδοσιακές ομορφές, με τις παραδοσιακές φορεσιές, και είναι στο εξώφυλλο της έκδοσης αυτής ως πραγματικά η μοναδική φορεσιά, αυτή η καταπληκτική μοναδική φορεσιά που υπάρχει, ας πούμε, στην Ελλάδα. Λοιπόν, ναι, αυτό είναι λοιπόν το Τσούλα. Είναι το κόσμο το οποίο φορούν οι γυναίκες στην παραδοσιακή τους φορεσιά από πίσω στη πλάτη τους και κουδουνίζει μάλιστα όταν χορεύουν. Πολύ χαριτωμένο, πολύ όμορφο. Λοιπόν, το φεστιβάλ μας ξεκινάει στις 4 του μηνός Ιουλίου και πάει μέχρι τις 12. Είναι 8 μέρες φεστιβάλ, το οποίο θα έχει φυσικά γλέντι, θα έχει πανηγύρι, θα έχει συναυλίες, έχει προβολές ταινιών, έχει διαλέξει συζητήσεις, έχει επίσης μια τελευταία βραδιά θα κλείσουμε με τα παιδιά του νησιού μας, τα οποία θα παίξουν και παραδοσιακά όργανα αλλά και μοντέρνη σύγχρονη μουσική. Και βεβαίως νομίζω ότι θα αποτελέσει πάλι το γεγονός του καλοκαιριού της περιοχής μας, διότι πέρυσι πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι ήρθαν και από το νομό μας αλλά και από τις Κυκλάδες να επισκεφθούν την Αστυπάλαια αυτή την περίοδο. Που βεβαίως,
0: για να δουν και τι είναι αυτή η Τσούλα.
1: Και επειδή είναι πρωτοποριακά αυτά τα πράγματα τα οποία λέγονται, γίνονται και προβάλλονται και από πλευράς μουσικής και όλα, είναι ξεχωριστό. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι συνηθισμένο το φεστιβάλ αυτό. Έχει μια πνεύμα, μια αντίληψη, μια νοοτροπία σύγχρονη που προσπαθεί να συνδέσει το παρελθόν με το σήμερα, με έναν τέτοιο τρόπο σύγχρονο και μοντέρνο τρόπο, αποδεικνύοντας ότι υπάρχει μια διάρκεια στα θέματα του πολιτισμού σε έναν τόπο και έτσι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα θέματα.
0: Μάλιστα. Από 4 Ιουλίου λοιπόν μέχρι 12 Ιουλίου το Τσούλα Φεστιβάλ. Έτσι, και να επαναλάβουμε για όσους δεν άκουσαν, πρόκειται για το κόσμημα της παραδοσιακής φορεσιάς της Αστυπάλαιας. Ένα εξαιρετικό κόσμημα, θα έλεγα.
1: Λοιπόν,
0: κύριε Δήμαρχε.
1: Καλή αντάμωση, θα ξαναπούμε, αλλά μέχρι τότε καλή αντάμωση ούτως ή άλλως στην Αστυπάλαια.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
1: Καλημέρα.

Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι. Ακολουθεί τοπικό δελτίο ειδήσεων με την Μαρία Τριανταφύλλα. Και αμέσως μετά μείνετε συντονισμένοι, Μαριέτα Γαβριλιώτη. Για χαρά.

0: News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τα βλέμματα στραμμένα στην απόφαση του Προεδρού των ΗΠΑ για τη Συμφωνία Επέκτασης της Εκεχηρίας ΗΠΑ-Ιράν. Μέση Ανατολή, Τεχεράνη και Ουάσιγκτον ανταλλάσσουν πλήγματα και απειλές. Κοντά σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της Εκεχηρίας φέρονται να βρίσκονται οι ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές. Αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία φέρεται να περιλαμβάνει τη δέσμευση της Τεχεράνης να απομακρύνει από τα στενά του Ορμούζ όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή της να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο αλλά και την αναστολή των επιθετικών ενεργειών. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις κάνει λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Την ίδια ώρα η ένταση στην περιοχή δεν υποχωρεί, καθώς το Ιράν ανακοίνωσε εκτόξευση πυράβλων και αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφου στην επαρχία Μπουσέρ, ισχυρισμούς που η Ουάσιγκτον διέψευσε. Οι Ηνωμένες

0: Πολιτείες και η Ιράν αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εύθραστης εκεχηρίας. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά την είδηση για δίμηνη εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το Brent υποχώρησε στα 91 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κάτω από τα 88. Στο μέτωπο του Λιβάνου συνεχίζονται οι πολύ νεκρές Ισραηλινές επιχειρήσεις. Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν στα νότια της χώρας, ενώ για πρώτη φορά μετά την έναρξη της εκεχηρίας σημειώθηκε πλήγμα στη Βηρυτό. Πτώση ρωσικού ντρόν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία. Είναι η πρώτη φορά από την εισβολή στην Ουκρανία που ανακοινώνεται ότι επλήγει κατοικημένο κτίριο στη χώρα. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας, χώρας μέλους του ΝΑΤΟ, έκανε γνωστό σήμερα ότι ρωσικό μη επανδρομένο αεροσκάφος έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, στο Δούναβι, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 άνθρωποι. Το γεγονός προκάλεσε την άμεση αντίδραση του ΝΑΤΟ, το οποίο καταδίκασε την απερισκεψία της Ρωσίας. Η συμμαχία θα συνεχίσει να ενισχύει την άμυνά της έναντι όλων των απειλών, συμπεριλαμβανομένων των drones, ανέφερε σε ανάρτησή του εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ. Η Υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας καταδίκασε τη σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από πλευράς της Ρωσίας. Το Βουκουρέστι ενημέρωσε τους συμμάχους και το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και ζήτησε να ληφθούν μέτρα. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, δήλωσε ότι η Ρωσία πέρασε άλλη μία γραμμή, εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη στη Ρουμανία και το λαό της. Συνεχίζουμε να ενισχύουμε την ασφάλεια, ειδικά στα ανατολικά μας σύνορα. Θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε την πίεση στη Ρωσία, τόνισε. Με τεμποδίων εκείνη στο λιμάνι του Πειραιά εν όψη του τριμέρου του Αγίου Πνεύματος, με 90% πληρότητα φεύγουν τα πλοία. Μέχρι τις 9.30 έχουν προγραμματιστεί 7 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες και άλλους νησιωτικούς προορισμούς, ενώ το απόγευμα αναμένεται να ξεκινήσουν 12 δρομολόγια για Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και άλλα νησιά. Ξεκίνησε η δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών ηλικίων με την εξέταση του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Αύριο σειρά έχουν μαθητές στο Νεπάλ που ξεκινούν με το μάθημα των νέων ελληνικών. Ψηφιακά μέσω My Property μεταβιβάσεις ακινήτων σε πάνω από 2.100 περιοχές. Το νέο ψηφιακό βήμα αναμένεται να ενεργοποιηθεί εντός του 2027 και έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό που εξακολουθεί να ταλαιπωρεί χιλιάδες φορολογούμενους. Ανοιχτή σε νέες αιτήσεις είναι και πάλι από σήμερα η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού. Όσοι δικαιούχοι δεν πρόλαβαν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση, μπορούν να το κάνουν τώρα και να διεκδικήσουν τόσο την τρίτη δόση, όσο και αναδρομικά την πρώτη και τη δεύτερη δόση. Στο λιμάνι της Γάβδου μεταφέρθηκαν με ασφάλεια 36 μετανάστες, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε Λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή 10 ναυτικά μίλια νότια του νησιού. Το νέο περιστατικό έρχεται μία ημέρα μετά τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που πραγματοποιήθηκαν νότια της Κρήτη και της Γάβδου, κατά τις οποίες περισυνελέγησαν τουλάχιστον 610 μετανάστες.
1: Ο καιρός.
0: Άστατος ο καιρός, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε βόρεια και ανατολικά τμήματα αλλά και στην Πελοπόννησο. 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρία Τρενταφύλλα. Στη Ρόδο θα βρεθούν σήμερα περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών. Η υψηλού επίπεδου ευρωπαϊκή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου με βασικό αντικείμενο συζήτηση στο νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034. Ομαλά κυλάει μέχρι στιγμή στη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων στα Γενικά Λύκεια της Δωδεκανήσου. Στα Δωδεκάνησα συμμετέχουν 1.471 υποψήφοι από τα ΓΕΛ και 460 από τα ΕΠΑΛ. Σε Κυκλάδες θα εξεταστούν 769 μαθητές από τα Γενικά Λύκεια και 453 από τα Επαγγελματικά Λύκεια. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποκατάσταση του Εθνικού Θεάτρου της Ρόδου, ενώ χθες ξεκίνησε η τοποθέτηση των κουφωμάτων τα οποία κατασκευάστηκαν με αλάβαστρο που προέρχεται από την Αίγυπτο. Όπως δήλωσε σήμερα στην Έθνο του Αιγαίου, ο πρωτής Περιφερειάρχης Απόστολος Ασπράκης, η διαδικασία είναι ιδιαίτερα απαιτητική και αναμένεται να ολοκληρωθεί άμεσα με στόχο και τη βελτίωση της ακουστικής του θεάτρου. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί τέλος του χρόνου. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε χθες στην πόλη της Ρόδου και συγκεκριμένα στην διασταύρωση των οδών Καποδιστρίου και Κολοκοτρώνη. Σοβαρά τραυματίστηκε ο οδηγός δικύκλου, το όχημα το οποίο συγκρόστηκε πλαγιομετωπικά με αυτοκίνητο. Ο οδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Στη Ρόδο θα πραγματοποιηθεί αύριο το πρώτο Roach Water Dialogue με θέμα τη λειψιδρία και τις πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα. Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στο καζίνο με ώρα έναρξη στις 7.30, παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, της αυτοδιοίκησης και της επιστημονικής κοινότητας. Μεταξύ των ομιλητών θα είναι και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Το διάσημο τυπότη του τάγματος αριστείς της Ιταλίας από τον πρέσβη της Ιταλίας θα απονεμηθεί την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο βουλευτή Δωδεκανήσου Βασίλη Ψηλάντη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στις 9 η ώρα. Εκδήλωση αφιερωμένη στα 50 χρόνια από τα γεγονότα του Μαΐου του 1976 στη Ρόδο διοργανώνει σήμερα η Ροδιακή Επιτροπή Ειρήνης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 7 στον Τρούλο απέναντι από το ΑΚΤΕΟ και θα περιλαμβάνει έκθεση φωτογραφικού υλικού. Έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα για τη Ρόδο με θερμοκρασία από 18 σε 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο τοπικό βελτίο ειδήσεων στις 11.

0: κάθε περίοδο και για κάθε σας ανάγκη, είμαστε εδώ για σας. Χεπάκης ΑΕ.
1: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λυπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λιπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
0: Δύο γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε ό,τι εμπορευόμαστε με υπεύθυνες συμβουλές, το καλύτερο σέρβις για τα μηχανήματά σας και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας εμπιστεύονται την αντιπροσώπευση των προϊόντων τους. Χεπάκης ΑΕ. Τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης. Στη Ρόδο και στο Μαδρικό.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Καλημέρα με την ΕΡΤ.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Σήμερα που είναι Παρασκευή 29 Μαΐου, το ρολόι μας δείχνει 11 λεπτά μετά τις 10, είναι η ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου κοντά σας. Καλημέρα με την ΕΡΑ. Μαρίετα Γαβριλιώτη στο μικρόφωνο, Γιώργος Μπαλής και Νίκος Κάπρος στην τεχνική επιμέλεια, και δυστυχώς δεν μπορώ να σας μεταφέρω τι μου λένε στα ακουστικά και με κάνουν και γελάω. Εν πάση περιπτώσει, ξεκινάμε την εκπομπή με μια καλή διάθεση, έχοντας βεβαίως και μια αγωνία. Λοιπόν, η μισή μου καρδιά στο Βενετόκλειο βρίσκεται αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, και το μυαλό μου κάπου εκεί είναι, αλλά τέλος πάντων, εντάξει, θα τα καταφέρουμε, θα τη βγάλουμε την εκπομπή μια χαρά. Οι πανελλαδικές ξεκίνησαν το πρωί με τα παιδιά να γράφουν έκθεση. Πριν από λίγα λεπτά ανακοινώθηκε το θέμα. Μοναξιά και τρίτη ηλικία είναι λοιπόν το θέμα των που κλήθηκαν να αναπτύξουν σήμερα οι υποψήφοι όλων των πεδίων, τέλος πάντων. Είναι ένα λογοτεχνικό κείμενο βάσει του οποίου κλήθηκαν να γράψουν η έκθεση. Το λογοτεχνικό κείμενο μάλλον αυτό ήταν ένα ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου. Να σας πω ότι η διαδικασία ξεκίνησε στην ώρα της το πρωί και εξελίχθηκε ομαλά, τουλάχιστον αυτό μου έλεγαν λίγο νωρίτερα από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εδώ στην περιοχή μας. Θα συνδεθούμε σε λίγα λεπτά, καλώς εχόντων των πραγμάτων, για να μας δώσουν κάποια στοιχεία οι άνθρωποι που εποπτεύουν και τρέχουν όλη τη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Έχουμε και άλλα ενδιαφέροντα, μείνετε συντονισμένοι. Πέρα από τις πανελλαδικές που ξεκίνησαν σήμερα και βρίσκονται σε εξέλιξη και θα δούμε, όπως είπαμε, πώς πάνε. Από εκεί και πέρα να σας πω ότι για το δεύτερο μέρος της εκπομπής έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε στον αέρα με τον αντιδήμαρχο και αναπληρωτή δημάρχου, τον Κώστα Χαλκιά, για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που αφορά την τοπική κοινωνία, έτσι, είναι ένα θέμα καυτό της τοπικής κοινωνίας, ενώ θα πάμε και 50 χρόνια πριν, γιατί είναι μία επέτειος, η επέτειος των αντιαμερικανικών επεισοδίων στο νησί της Ρόδου.

Ναι, η καθυστέρηση είχε να κάνει με τις διαφημίσεις που πετάγονται σε κάθε site που ανοίγει κανείς στο διαδίκτυο. Τα ξέρετε, γι' αυτό με χάσατε. Προσπαθούσα να κλείσω τις διαφημίσεις να διαβάσω κάποια πράγματα. Λοιπόν, 29 Μαΐου σήμερα είναι ιστορική ημερομηνία. Το ξέρουμε όλοι. Είναι η επέτειος της άλωσης της Κωνσταντινούπολης 29 Μαΐου του 1453. Μια αποφράδα ημέρα για τον Ελληνισμό. Επίσης, ωστόσο, στις 29 Μαΐου του 1824 ξεκίνησε η καταστροφή της Κάσου, καθώς εκείνη την ημέρα αποβιβάστηκαν στο ηρωικό νησί που πριν από λίγα χρόνια με πρωτοβουλία του Δημήτρη Τουγάκη, ήταν τότε βουλευτής, μετονομάστηκε σε Δήμος Ηρωικής Νήσου Κάσου. Λοιπόν, ξεκίνησε λοιπόν σαν σήμερα, 29 Μαΐου του 1824, η αποβίβαση του στρατού του Ιμπραήμ, ο οποίος στην συνέχεια ισοπαίδωσε το νησί, έσφαξε τους κατοίκους. Λοιπόν, νομίζω ότι καλό θα είναι να πάμε σιγά σιγά στο πρώτο μας τραγούδι, γιατί όπως είπαμε έχουμε αρκετά θέματα, αρκετά και ενδιαφέροντα προγραμματισμένα θέματα για σήμερα, οπότε πάμε, Νίκο, στο πρώτο μας τραγούδι για να επανέλθουμε εκτός απρόπτου με τη σύνδεσή μας με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 10 και 20 δείχνει το ρολόι μας. Αλλάζουμε τον προγραμματισμό των θεμάτων, τη ροή της εκπομπής. Θα συνδεθούμε αργότερα με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ζορισμένη σήμερα η κατάσταση εκεί. Όπως σας είπαμε, το θέμα των πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα έχει να κάνει με την τρίτη ηλικία και την μοναξιά. Είναι ένα λογοτεχνικό κείμενο βασισμένο σε ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου. Θα τα πούμε αργότερα με τον κύριο Κώστα Κωνσταλία από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Πάμε λοιπόν στο άλλο θέμα που σας έλεγα, που έχει να κάνει με ένα θέμα που απασχολεί πολύ την τοπική κοινωνία εδώ και πολλά χρόνια. Είναι ένα πρόβλημα για τη Ρόδο, κυρίως για την πόλη της Ρόδου, και αναφέρομαι στο θέμα των Ρωμά. Σας έλεγα και χθες ότι υπάρχει μια κινητικότητα και πάλι στο θέμα των Ρωμά σε σχέση με τον Δήμο της Ρόδου. Ο Δήμος προσπαθεί, η Δημοτική Αρχή προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα με τον καταβλισμό. Γίνεται μια οργανωμένη προσπάθεια να ενταχθούν στην κοινωνία οι Ρωμά και να σταματήσει να υφίσταται αυτή η πολύ άσχημη κατάσταση στο Καρακόνερο. Πάμε να δούμε ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις. Καλημερίζουμε τον κύριο Κώστα Χαλκιά, αντιδήμαρχο και αναπληρωτή δημάρχου, που είναι σε μια από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Καλή σας μέρα, κύριε Χαλκιά.
1: Καλημέρα, κυρία Γαβριλιώτη. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Νομίζω τα είπατε όλα.
0: Εγώ είπα ότι προσπαθείτε να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα, αλλά δυστυχώς το πρόβλημα είναι πολυσύνθετο και τεράστιο.
1: Ακριβώς, και χρονίζον.
0: Ναι.
1: Ιδιαίτερα χρονίζον. Είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει όχι μόνο η πόλη, αλλά και το νησί της Ρόδου εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια. Μας ενοχλεί ιδιαίτερα η ύπαρξη αυτού του προβλήματος. Μας ενοχλεί από πολλές απόψεις και το έχουμε πει, όχι μόνο από άποψη αισθητικής, ότι πολλοί θα πιστέψουν, αλλά και από άποψη ανθρωπιστικής. Δεν μπορούμε να δεχτούμε και να συμβιβαστούμε με το γεγονός ότι σε έναν τέτοιο χώρο, όπως είναι ο καταβλισμός των Ρωμά, υπάρχουν γυναίκες και μικρά παιδιά, βρέφη και νήπια. Δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό.
0: Ναι.
1: Όπως είπατε, καταβάλουμε προσπάθεια οργανωμένη και συντονισμένη. Οριμάζουμε σε θεσμικό επίπεδο πράγματα ώστε να μπορεί να γίνει η μεταφορά και η ένταξή τους. Δεν αρκεί μόνο αυτό. Δεν φτάνει μόνο αυτό. Mm-hmm. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε, το κάνουμε και είναι σχεδόν έτοιμο, mm-hmm. ολοκληρωμένο. Πρέπει να υπάρχει συνολικά και η βούληση αυτό που εμείς σχεδιάζουμε να γίνει πράξη. Πριν περίπου 2 μήνες, 3 μήνες, ήρθε μια εισαγγελική παραγγελία, κύριε Γαβριλιώτη.
0: Ναι.
1: Μιλούσε και μας έλεγε ότι πρέπει να πάμε να καθαρίσουμε και να αποκαταστήσουμε τον καταβλισμό. Το πήραμε πολύ στα σοβαρά. Πάρα πολύ στα σοβαρά. Και θεωρούμε ότι όταν κάποιος γράφει ένα τέτοιο έγγραφο, κυριολεκτή. Και πήγαμε εκεί, δανείσαμε ποσά τα οποία είναι πολύ μεγάλα, γύρω στις 250.000 ευρώ. Μεταφέραμε πάνω από 200-250 φορτηγά με απορρίμματα κάθε λογής. Mm-hmm. Δεν μπορεί κανείς να φανταστεί τι μεταφέρθηκε από εκεί πέρα μέσα. Και κάναμε μια πολύ μεγάλη αποκατάσταση του χώρου. Ρίξαμε και κάποια παραπήγματα τα οποία δεν χρησιμοποιούνταν.
0: Τα καταδαφίσατε. Ήταν τότε που έγινε, είναι η μεγάλη επιχείρηση αυτό που περιγράφετε. Κράτησε καμιά δεκαριά μέρες. Είχε έρθει και ο βουλευτής, ο κύριος Σταμάτης. Πήγαμε και όλοι μαζί στον καταβλισμό.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Υπήρξε μια αποκατάσταση πολύ σημαντική του χώρου και της περιοχής.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν περάσει 3 μήνες. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα δεχόμαστε οχλήσεις από γειτονικούς επιχειρηματίες και περίοικους. Mm-hmm. Το πρόβλημα αρχίζει πάλι και επιδεινώνεται. Δεν ακολουθούν να μεταφέρουν πράγματα, να το πετάνε εκεί πέρα μέσα. Χθες λάβαμε και φωτογραφίες για καινούριες αυθαίρετες κατασκευές. Όχι, αυτό δεν πρόκειται να το αφήσουμε.
0: Μάλιστα. Αυτό λοιπόν, η τελευταία εξέλιξη λοιπόν,
1: είναι γιατί
0: ότι συνεχίζεται η δραστηριότητα, το ξέρουμε, ότι ανάβουν φωτιές, το ξέρουμε, έτσι και εσείς και οι πυροσβεστικοί και όλοι το ξέρουμε. Διαπιστώσατε ωστόσο ότι γίνονται καινούργια παραπήγματα, καινούργια τσαντίρια.
1: Όχι, αυτό δεν πρόκειται να το αφήσουμε. Γιατί είμαστε οι μόνοι που θα βγούμε πάλι μπροστά. Συντάσσεται μηνυτήρια αναφορά, είναι σχεδόν έτοιμη.
0: Ναι.
1: Την έχω, θα κατατεθεί στην εισαγγελία και θα πρέπει να τεθούν όλοι προ των ευθυνών τους. Όλοι όμως. Όλοι. Και κυρίως αυτή τη στιγμή το ελληνικό κράτος απέναντι σε αυτή την κατάσταση.
0: Καταρχάς, για πόσες κατασκευές μιλάμε.
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε φωτογραφίες για μια αρκετά μεγάλη κατασκευή που ετοιμάζεται να κάνουν. Για την οποία ετοιμάζουμε πρωτόκολλο κατεδάφισης και θα το εκτελέσουμε κιόλας. Θα το εκτελέσουμε.
0: Προτού κατοικηθεί, από ό,τι καταλαβαίνω, ε.
1: Άμεσα. Άμεσα. Αυτό το πράγμα δεν θα συνεχιστεί, αυτό που γίνεται εκεί. Και όπως είπε ο Δήμαρχος, οι Ρωμά από εκεί θα φύγουν όλοι. Και η μηνυτήρια αναφορά θα θίξει επιτέλους τα ζητήματα. Για την κακουργηματική περιβαλλοντική καταστροφή στην περιοχή και για την κακουργηματική έκθεση βρεφών και νηπίων.
0: Μάλιστα.
1: Όχι. Ξέρετε, κύριε Γαβριλιώτη, όταν εντοπίσουμε κάποιες κακές συνθήκες διαβίωσης ενός οποιοδήποτε παιδιού, είτε σε μια γειτονιά μας, το θερούμε και επιβάλλουμε κυρώσεις πολύ σοβαρές στους γονείς, στους κηδεμόνες. Και γίνεται μείζον ζήτημα. Μείζον ζήτημα. Παντού, σε όλη την Ελλάδα, για μια τέτοια περίπτωση. Εδώ έχουμε δεκάδες περιπτώσεις παιδιών που ζουν 100 φορές χειρότερα από τα παιδιά που εντοπίζονται κατά καιρούς και γίνονται θέμα σε όλη την Ελλάδα. Και δεν αποτελεί θέμα.
0: Όχι.
1: Και τώρα γιατί δεν αποτελεί.
0: Γιατί μήπως δεν τα βλέπουμε στα φανάρια, στα πεζοδρόμια, κύριε Χαρκιά.
1: Γιατί δεν αποτελεί αυτό θέμα. Γιατί αυτό δεν αποτελεί θέμα. Για εμένα αποτελεί θέμα.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν αποτελεί θέμα το γεγονός ότι έρχονται καραβιές ολόκληρες κάθε καλοκαίρι. Για εμένα αποτελεί θέμα. Και πώς είναι δυνατόν να είμαστε μόνο εμείς που φωνάζουμε και κινούμαστε προς αυτά τα πράγματα. Πώς είναι δυνατόν. Κανέναν άλλο δεν ενοχλεί. Κανένας άλλος δεν το παίρνει στα σοβαρά. Όπως είχε γίνει η κυρία Γαβριλιώτη και με τους μετανάστες. Πριν 1-2 χρόνια. Το θυμάστε. Για συνεχόμενες χρονιές. Αν δεν είχαμε επαναστατήσει εμείς, νομίζετε ότι θα είχε λυθεί το πρόβλημα. Δεν σας λέω ότι το λύσαμε εμείς. Αλλά λέω ότι εάν δεν είχαμε επαναστατήσει ως Δήμος Ρόδου θα είχε λυθεί. Και το βλέπετε, δεν εμφανίστηκε ξανά. Γιατί κατάλαβαν όλοι ότι δεν θα το αφήσουμε. Και εδώ το ίδιο θέλουμε να κάνουμε, γιατί δεν έχουμε το μαχαίρι και το πεπόνι. Αν το είχαμε, θα γυρνούσα και θα έλεγα είναι στο χέρι μας 100% να το λύσουμε ή όχι. Αλλά αυτά που ήταν στο χέρι μας να κάνουμε, να έχουμε κάνει και τα κάνουμε όλα. Να κάνουν και όλοι οι υπόλοιποι αυτό που τους αναλογεί.
0: Ναι. Εξηγήστε μας λίγο. Η μηνυτήρια αναφορά, καταρχάς, εναντίον ποιου θα στρέφεται και τι περιμένετε, δηλαδή το αποτέλεσμα που θα παράξει, ποιο θα είναι. Γιατί κινήσετε κατά αυτόν τον τρόπο.
1: Φαντάζομαι ότι θα πρέπει πλέον και η εισαγγελία και η ελληνική αστυνομία και το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης, η προστασία του πολίτη, συγγνώμη, πήγα πολύ πίσω. Να κάνουν αυτό που τους αναλογεί σε αυτό το θέμα. Και θεωρούμε ότι θέλουν να το κάνουν. Αλλά να τους δώσουμε εμείς το ένασμα για να το κάνουν. Και θα μηνύσουμε την διάπραξη κακουργημάτων εκεί πέρα και στο πλαίσιο αυτό θέλουμε όλοι να μπουν προ των ευθυνών τους.
0: Μάλιστα. Άρα ελπίζετε να κινητοποιήσετε με λίγα λόγια συναρμόδιες υπηρεσίες και αρχές για να κάνουμε.
1: Εμείς θεωρούσαμε ότι αυτά που γίνονται κακώς γίνονταν και μπήκαμε στη διαδικασία να αποκαταστήσουμε ώστε να πάψουν να γίνονται. Και τα βλέπουμε ότι εξακολουθούν και γίνονται. Οι περιβαλλοντικές καταστροφές που έρχονται επίγνωση και τη συγκέντρωση απορριμμάτων κάθε λογής σε έναν χώρο είναι τεράστιες. Πηγαίνετε εσείς να βάλετε στην αυλή σας ένα εκατοστό από τους όγκους των απορριμμάτων και των χωμάτων και των υλικών που συγκεντρώνονται εκεί και θα σας πω εγώ αν θα βρεθείτε κατηγορούμενοι για περιβαλλοντική υποβάθμιση που μπορεί να είναι ακόμη και κακουργηματική ή όχι. Πηγαίνετε να το κάνετε. Δεν γίνεται να λογοδοτούμε εμείς, παραδείγματος χάρη, όταν διαπιστώνεται η ύπαρξη παζών ή σκουπιδιών σε ρέματα ή σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους, και να μην λογοδοτούν αυτοί που τα κάνουν αυτά εκεί. Γιατί? Το ποιοι είναι. Δεν είμαστε ιδιωτική αρχή για να το κάνουμε αυτό. Θέλουν να μας μεταφέρουν τις αρμοδιότητες τους οι υπόλοιποι και τις εξουσίες τους. Να δούμε αν θα το κάνουμε. Αλλά καλώς ή κακώς δεν έχουμε τη δυνατότητα να συλλάβουμε άτομα. Mm-hmm. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να προσάγουμε άτομα για την εξαθρίβωση στοιχείων. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε τέτοιου είδους ένοπλες και ένσωλες επιχειρήσεις. Όμως, ένα συντεταγμένο κράτος, υπάρχουν κάποιοι που έχουν αυτή τη δυνατότητα και την υποχρέωση. Mm-hmm. Δεν μπορεί εμείς να λογοδοτούμε για παράβαση καθήκοντος κάθε φορά που κάτι δεν έχουμε προλάβει να κάνουμε. Εδώ πέρα να υπάρχει μια καθυστέρηση 20 ετών. Ναι. Εμείς πρέπει να απολογούμαστε γιατί δεν έχουμε κλείσει όλα τα μαγαζιά στις παραλίες μέσα στα 2 χρόνια. Γιατί δεν έχουμε ρίξει όλες τις αυθαίρετες κατασκευές μέσα στα 2 χρόνια. Γιατί γενικότερα δεν έχουμε λύσει τα προβλήματα αυτού του τόπου μέσα στα 2 χρόνια. Και κάποιοι βλέπουν ένα τόσο τεράστιο πρόβλημα μπροστά τους εδώ και 20 χρόνια. Και είναι απλά καλοκαίρι.
0: Μάλιστα. Πότε θα κατατεθεί η μηνυτήρια αναφορά?
1: Ελπίζω ότι θα γίνει αυτό μέσα στην ημέρα.
0: Α, μάλιστα. Οπότε από εκεί και πέρα θα πρέπει να περιμένουμε τα αποτελέσματα, έτσι?
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ωραία. Το παρακολουθούμε λοιπόν μαζί σας το θέμα, κύριε Χαλκιά. Να σας ευχαριστήσω.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι 300 γραμμάρια 4,39. Κολλιός γκούντα ή ένταμ 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Μόνο στα 2 σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77. Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Λοιπόν, πάμε στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κυρίες και κύριοι, να δούμε πώς εξελίχθηκε η πρώτη μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων. Είναι ακόμα σε εξέλιξη, δηλαδή, απλώς έχουν αρχίσει να βγαίνουν πια τα παιδιά. Πάμε να καλημερίσουμε τον αναπληρωτή προϊστάμενο υπεύθυνο εκπαιδευτικών θεμάτων, τον Κώστα Κωνσταλία. Είναι σε μια από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Καλή σας μέρα, κύριε Κωνσταλία.
1: Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Πώς πάει, σήμερα είναι δύσκολη μέρα και για εσάς και για τα παιδιά και για τις οικογένειες που αγωνιούν, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι, έτσι ακριβώς. Είναι μια δύσκολη μέρα με πολύ άγχος για όλους, ο καθένας από τη δική του μεριά. Οι μαθητές για να έχουν μια καλή επίδοση, οι γονείς για τα παιδιά τους, εμείς για να μην δημιουργηθούν θέματα. Mm-hmm. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Είναι μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει από νωρίς. 10 η ώρα ήταν η δυνατή αποχώρηση από όλα τα εξεταστικά κέντρα όλης της χώρας. Έχει περάσει αυτό, έχει παρέλθει αυτό. Mm-hmm. 12 η ώρα εμάς τελειώνουν οι τελευταίοι μαθητές. Όλα καλά, δεν είχαμε κάποιο απρόπτο.
0: Τα θέματα ήρθαν κανονικά, έτσι, στην ώρα τους, δόθηκαν
1: κανονικά,
0: χωρίς προβλήματα.
1: Στην ώρα τους, ναι, φωτοτυπήθηκαν και μοιράστηκαν στα παιδιά χωρίς κανένα πρόβλημα σε κανένα από τα εξεταστικά μας κέντρα. Mm-hmm. Όλα έχουν κυλήσει ομαλά. Είμαστε, όπως λέτε, ακόμα στη διαδικασία. Ελπίζω να μην έχουμε κάτι στο μέλλον, δηλαδή στις επόμενες ώρες μέχρι τις 12 ουσιαστικά που τελειώνει η διαδικασία. Mm-hmm. Εκτιμούμε ότι όλα θα πάνε καλά.
0: Έχετε αυτή τη στιγμή κάποια εικόνα για αποχή, συμμετοχή, πώς πήγε δηλαδή?
1: Έχουμε, ναι, έχουμε. Εμείς έχουμε αναλυτική εικόνα. Υπάρχει μια μικρή, εντάξει δεν είναι αποχή, κάποιοι μαθητές οι οποίοι... αν είχαν δηλώσει, τελευταία στιγμή αποφάσισαν να μην πάνε, αλλά είναι ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό στο σύνολο του νομού.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Προέρχεται κυρίως από τα εσπερινά σχολεία, τα οποία δηλώνουν οι μαθητές, αλλά ξέρετε, στο τέλος πολλές φορές δεν αισθάνονται αρκετά σίγουροι για τον εαυτό τους και δεν πάνε σε εξετάσεις. Που ενώ δεν θα έπρεπε, θα έπρεπε να το δοκιμάζουν. Ναι. Από εκεί προέρχεται το μεγάλο ποσοστό, το μεγαλύτερο ποσοστό της αποχής, αν και στο σύνολό του είναι μικρό το ποσοστό. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Υπήρξε κανένα απρόοπτο, γιατί δυστυχώς συμβαίνουν και αυτά, κάποιος να βρεθεί με κινητό ή με smartwatch ή με όλα αυτά που τέλος πάντων δεν προβλέπονται, υπήρξε κάτι τέτοιο?
1: Όχι, όχι, δεν είχαμε κάτι. Υπήρχε μια αναλυτική ενημέρωση και βάσει μια εγκυκλίου που ήρθε τις τελευταίες μέρες από το Υπουργείο και προς τους μαθητές με συγκεκριμένη διαδικασία για να μείνουν όλα τα κινητά στο γραφείο του Προέδρου της Λυκειακής Επιτροπής σε κάθε σχολική μονάδα. Δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα.
0: Η αλήθεια είναι ότι είχαμε αναλυτικότατη ενημέρωση. Αυτή τη φορά υπήρξε και η διαδικασία της ψυχολογικής υποστήριξης. Νομίζω αυτό ήταν καινούριο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι. Ναι. Γενικότερα γίνεται μια προσπάθεια γενικότερα από το Υπουργείο, το οποίο κάθε χρόνο ξέρετε, παρακολουθεί μετά τη διαδικασία των εξετάσεων τι μπορεί να δημιουργήθηκε και προσπαθεί κάθε χρόνο να βελτιώσει την όποια διαδικασία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και το θέμα σήμερα ήταν, όλοι σήμερα έγραφαν νέο ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Το θέμα είχε να κάνει με την τρίτη ηλικία και τη μοναξιά. Νομίζω, εντάξει, ακούγεται έτσι και πολύ σύγχρονο και πολύ μέσα στη ζωή, έτσι δεν είναι? Λογικά δηλαδή θα μπόρεσαν να γράψουν οι καλά προετοιμασμένοι.
1: Ναι, ναι. Θεωρώ πως ναι. Κοιτάξτε, ένα θέμα γενικό. Είναι πολυδιάστατο το θέμα. Πάει και σε άλλα, έχει και άλλες πτυχές. Η βάση του όντως, όπως λέτε, είναι η τρίτη ηλικία και η μοναξιά, αλλά καλύπτει διάφορα θέματα. Ναι, εντάξει, ξέρετε τι γίνεται. Καλά προετοιμασμένος. Είναι και η μέρα, είναι πολλοί παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν.
0: Καλά, ναι.
1: Σίγουρα δεν είναι ένα από τα θέματα τα οποία δεν ήταν αναμενόμενο ή από αυτά που λέμε που συζητιούνται γιατί έχουν διάφορα θέματα. Ναι. Ήταν κατανοητό, ήταν ξεκάθαρο, δεν παρουσίαζε προβλήματα εντός και εκτός εισαγωγικών τα οποία θα συζητηθούν για ένα θέμα το οποίο δεν ήταν καλά διατυπωμένο.
0: Ναι. Ναι.
1: Ήταν ένα καλό θέμα. Δεν ξέρω αν είναι δύσκολο ή εύκολο. Αυτό ξέρετε έχει να κάνει και με τις εμπειρίες του κάθε μαθητή. Έχει να κάνει με την προετοιμασία του. Έχει να κάνει πολλά πράγματα, αλλά δεν είναι αυτό το οποίο μετράει. Mm-hmm. Αυτό που είναι σημαντικό για εμάς ήταν ένα θέμα το οποίο είναι κατανοητό. Τα παιδιά δεν βάζει τρικλοποδιές στα παιδιά τα οποία εξετάζονται.
0: Έτσι,
1: δεν ήταν ένα τέτοιο θέμα. Ήταν ένα θέμα καλό.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και μέχρι τη λήξη της διαδικασίας. Τώρα, αύριο συνεχίζονται οι πανελλαδικές με τα ΕΠΑΛ.
1: Σωστά. Αύριο έχουμε τους μαθητές των ΕΠΑΛ, οι οποίοι δίνουν εξετάσεις και αυτοί ξεκινάνε με το μάθημα της έκθεσης, την ελληνική γλώσσα, πρώτη μέρα. Να ευχηθούμε και σε αυτούς καλή επιτυχία.
0: Να τους ευχηθούμε βεβαίως.
1: Πάλι θα είμαστε επιποδός για τα εξεταστικά κέντρα που λειτουργούν στο νομό, είναι 7 για τα ΕΠΑΛ. Λιγότερα εξεταστικά από ότι είναι των γενικών λυκείων. Ευχόμαστε και αύριο να μην έχουμε κανένα πρόβλημα, όπως και σήμερα δεν είχαμε κανένα πρόβλημα.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Σε όλη τη διαδικασία ευχόμαστε να μην να κυλήσει ομαλά και τέλος πάντων ναι, ο καθένας ό,τι περιμένει να του έρθει ή δυνατόν. Και σε εσάς καλό κουράγιο που τρέχετε όλη αυτή τη διαδικασία.
1: Καλά.
0: Έχετε πολύ σημαντικό κομμάτι εκεί στη διεύθυνση, αλλά την ξέρετε τη δουλειά.
1: Εντάξει, εμείς διάλογο ναι. κάνουμε κάθε χρόνο και ναι. είναι μια όντως πολύ επίπονη διαδικασία η οποία σήμερα, ξέρετε, φτάνει στην τελευταία, στην τελική της φάση που μπαίνει σήμερα. Είναι μια διαδικασία που πάνω από ένα μήνα ήδη έχει ξεκινήσει και προετοιμάζεται από το Υπουργείο μέσω εμάς της Διεύθυνσης. Δύσκολη διαδικασία, αγχωτική διαδικασία, πολύ σύνθετη, με πολλά προβλήματα και προσπαθούμε κι εμείς. Ευτυχώς όλα δείχνουν ότι πάμε καλά.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Έτσι ευχόμαστε να συνεχίσετε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κωνσταλία.
1: Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Καλά αποτελέσματα για τα παιδιά που δίνουν σήμερα. Καλή επιτυχία για το υπόλοιπο των εκστάσεων στα παιδιά που συνεχίζουν και σε αυτά που θα ξεκινήσουν αύριο με τα ΕΠΑΛ. Και καλή κουράγιο στους γονείς και καλή δύναμη για να τους υποστηρίξουμε.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, επίσης. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, αυτά και με τις πανελλαδικές εξετάσεις και όπως σας είπα θα πάμε και 50 χρόνια πριν. Για να θυμηθείτε κάποιοι που τα ζήσατε, να τα μάθουμε ή να τα ξανακούσουμε τέλος πάντων εμείς που δεν τα ζήσαμε, τα γεγονότα που συνέβησαν στη Ρόδο τον Μάιο του 1976 με τις πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις, τις πολύ μεγάλες αντιαμερικανικές κινητοποιήσεις. Θα γίνουν εκδηλώσεις σήμερα το απόγευμα στις 7 στον Τρούλο απέναντι από το Ακτέον στο Μαντράκι, διοργανώνονται από την Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη, και εμείς πάμε να καλημερίσουμε τον εκπρόσωπο της Ροδιακής Επιτροπής για την Ύφεση και την Ειρήνη, τον κύριο Κλεόβουλο Παπακωνσταντίνου, που είναι σε μια από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κύριε Παπακωνσταντίνου, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, θα μεταφερθείτε σήμερα και όσοι βρεθούν τέλος πάντων στο Μαντράκι σε κάποια απογεύματα 50 χρόνια πριν.
1: Είναι 50 χρόνια πριν, για την ακρίβεια τα γεγονότα έγιναν 24-25 και στις προεργασίες τους 23 και στις 26 του Μάη του 1976, είναι ακριβώς 50 χρόνια με το μήνα δηλαδή που είμαστε. Ήταν μια από τις πιο μεγάλες, μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις που έκανε ο ροδιακός λαός ενάντια στην παρουσία του Αμερικάνικου στόλου, του έκτου Αμερικάνικου στόλου, ο οποίος ήταν υπεύθυνος και με την πολιτική των Αμερικάνων τόσο για τη Χούντα, την 7χρονη δικτατορία, όσο και για τα γεγονότα της Κύπρου. Δηλαδή έδωσε όλη την πλάτη, όπως λέμε λαϊκά, στους Τούρκους να κάνουν την επέμβαση στην Κύπρο και στην ουσία να διατηρήσουν μέχρι σήμερα αυτά τα εδάφη τα οποία έχουν πάρει με την σύμφωνη γνώμη ουσιαστικά και των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ. Τότε ο ροδιακός λαός, έχοντας νοπές όλες αυτές τις εξελίξεις, δηλαδή και στην Ελλάδα της Χούντας και στην Κύπρο με τις εξελίξεις αυτές εδώ, ο ροδιακός λαός δεν δεχόταν με τίποτα να έρθουν οι Αμερικάνοι ναύτες, οι οποίοι σιγοντάρανε σε όλες αυτές τις καταστάσεις, και να επαναπαυθούν, να απολαύσουν τη Ρόδο και να ξεκουραστούν στη Ρόδο.
0: Και υπήρχε η φόρτιση ακριβώς επειδή ήταν πολύ νοπάτα γεγονότα, έτσι.
1: Ήταν πολύ νοπάτα γεγονότα, αλλά και η συνείδηση είχε ανέβει σε ένα τέτοιο επίπεδο, ώστε να εκτιμούν πραγματικά το ρόλο τον οποίο έπαιξαν οι Αμερικάνοι τότε και φυσικά στο να το μεταφέρουμε και στο σήμερα, βλέπουμε πολύ καθαρά και το τι ρόλο παίζουν σήμερα. Ο Αμερικάνικος υπεριαλισμός, δηλαδή μπροστά στην προσπάθειά του να επιβληθεί παγκόσμια και να παίξει το ρόλο του, έπαιζε και το συγκεκριμένο ρόλο, ο οποίος είχε συνειδητοποιηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό εκείνη την περίοδο από το ροδιακό λαό και κατέβηκε σύσσωμος. Μιλάμε για 15.000 κόσμο. Τις 25 του μήνα του Μάη του 1976 κατέβηκαν εργαζόμενοι, κατέβηκαν μαθητές, κατέβηκαν σπουδαστές, κλείσαν όλα τα καταστήματα, τίποτα δεν λειτουργούσε. Και παρά την προσπάθεια τότε της κυβέρνησης Καραμαλή να πείσει το ροδιακό λαό ότι θα βγουν 6.000 ναύτες, άρα θα έχουν δολάρια, θα κυκλοφορήσουν στην αγορά, θα αγοράσουν το κάθε τι κτλ. Ο ροδιακός λαός, έχοντας πλήρη συνέστηση του ρόλου που έπαιζαν, αντιστάθηκε και μιλάμε αντιστάθηκε και σε επιθέσεις οι οποίες του γίνανε. Φανταστείτε ότι ήρθαν 200 ροπαλοφόροι τότε, έτσι λεγότανε, των ειδικών δυνάμεων από Αθήνα.
0: Τα τότε ΜΑΤ, έτσι.
1: 200 ΜΑΤ τα σημερινά.
0: Ναι, τα τότε ΜΑΤ.
1: Τι τους χωροφύλακες, γιατί τότε έτσι λεγότανε τα σώματα τάξης που υπήρχαν τότε, ήταν οι χωροφύλακοι, σύν τους χωροφύλακες. Μιλάμε για δακρυγόνα, μιλάμε για ξυλοδαρμούς και επιθέσεις.
0: Και συλλήψεις πολλές, έτσι δεν είναι.
1: Και συλλήψεις πολλές, θα το πούμε και αυτό. Και μιλάμε για μια προσπάθεια η οποία έγινε με απόφαση της κυβέρνησης οπωσδήποτε να βγει ο έκτος Αμερικάνικος στόλος και οπωσδήποτε να εφαρμοστεί η απόφαση της κυβέρνησης να μην μείνουν εγκλωβισμένοι μέσα στα πλοία τους οι Αμερικάνοι ναύτες. Παρόλα αυτά, παρόλους τους τραυματισμούς, παρόλες τις επιθέσεις με δακρυγόνα, αντί να μειώνεται ο αριθμός των ροδιτών του λαού να κατέβει κάτω στο Μαντράκι και να υπερασπιστεί το έδαφος της Ρόδου, αντί να μειώνεται λοιπόν αυξανόταν. Και μιλάμε για 15.000 πληροφορίες, δηλαδή αυτά που γράφουν και οι εφημερίδες και οι θυμίσεις κτλ. 15.000 κόσμος. 15.000 κόσμος κατέβηκε.
0: Πάρα πολλοί κόσμος. Δηλαδή, εγώ τα χρόνια που καλύπτω δημοσιογραφικά γεγονότα, δεν νομίζω ούτε στα μνημόνια που έγιναν μεγάλες συγκεντρώσεις τότε, ούτε στα Τέμπη πέρσι, δεν νομίζω δηλαδή ότι έχουμε πιάσει ποτέ τέτοιο αριθμό, έτσι.
1: Φυσικά, και φανταστείτε ότι έγιναν προσπάθειες, 70 προσπάθειες έγιναν σε διαφορετικά μέρη του λιμανιού, του Μαντρακίου και γενικά του λιμανιού της Ρόδου, για να βγουν οι ναύτες, και είχαν προκαριστεί όλες αυτές τις θέσεις από τον κόσμο που κινητοποιόταν και δεν επέτρεψε να κατέβει κανένας Αμερικάνος ναύτης. Ο μόνος που κατέβηκε ήταν ο διοικητής, ο οποίος έφυγε με ελικόπτερο από το Αμέρικα, την ναυαρχίδα του στόλου, και κατέβηκε στο αεροδρόμιο και από εκεί φυγαδεύτηκε στην νομαρχία τότε για να γίνει μια σύσκεψη, μήπως και καταφέρουν να δαμάσουν τον κόσμο και να τον διώξουν ώστε να κατέβουν οι ναύτες, που δεν καταφέρανε τίποτα.
0: Η κατάληξη δηλαδή, κύριε Παπακωνσταντίνου, των πολυήμερων τελικά κινητοποιήσεων ήταν να φύγουν.
1: Ήταν να φύγουν χωρίς να ελιμενιστούν, χωρίς να κατέβουν, και μάλιστα ο κινητοποιούμενος κόσμος, ο αγωνιζόμενος ροδιακός λαός, δεν επέτρεψε ούτε να τροφοδοτηθεί τότε, να τροφοδοτηθούν τα δύο πλοία τότε και να μπορέσουν να πάρουν τα διάφορα εφόδια. Και αυτά ακριβώς τα εφόδια που πηγαίνανε για τον Αμερικάνικο στόλο δοθήκαν στα γυροκομεία, σε διάφορες υπηρεσίες και τα λοιπά, για να μπορέσει να τροφοδοτηθεί ο κόσμος από αυτά. Δηλαδή δεν επέτρεψαν ούτε να κατέβουν, ούτε να πάρουν την πραμάτια τη δικιά μας και να εφοδιαστούν και να φύγουν. Δεν επέτρεψε ο ροδιακός λαός. Ήταν μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση, μεγαλειώδης θα έλεγα, που έκφραζε και το πολιτικό επίπεδο και τη συνείδηση του κόσμου, αλλά έκφραζε και την αγωνιστική του διάθεση απέναντι στην επιβολή των υπεριαλιστών, ακόμα και σε εισαγωγικά ειρηνική κίνηση, να μην τους επιτρέψει, γιατί έκαναν αυτά που έκαναν και κάνουν αυτά που κάνουν. Αυτό το συμπέρασμα πρέπει να μας βγει σήμερα και να καταλάβουμε ότι δεν είναι ανίκητος κανένας. Όταν ο λαός έχει τη θέληση, έχει και τη δύναμη να επιβάλλει αυτή τη θέληση που έχει. Αυτό δηλαδή είναι από τα βασικά συμπεράσματα εκείνης της περίοδου.
0: Βέβαια, θα έλεγα με μία δόση θλίψης, βέβαια, κύριε Παπακωνσταντίνου, άλλες εποχές.
1: Ναι, αλλά δεν σημαίνει όμως ότι ο υπεριαλισμός έχει αλλάξει την ουσία του. Η προβιά μπορεί να έχει αλλάξει, αλλά στην ουσία βλέπουμε και σήμερα το τι εξελίξεις υπάρχουν. Βλέπουμε τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη, βλέπουμε την επίθεση στο Ιράν, βλέπουμε τον πόλεμο ο οποίος γίνεται στην Ουκρανία, βλέπουμε το πόσος κόσμος σκοτώνεται καθημερινά για τα συμφέροντα των υπεριαλιστικών δυνάμεων.
0: Σήμερα νομίζω ότι αυτό που βλέπουμε είναι από τις χειρότερες φάσεις της σύγχρονης ιστορίας, έτσι, δεν ξέρω,
1: ναι,
0: τόσο εκτεταμένο.
1: Ναι, φυσικά. Και το θέμα είναι το εξής, ότι σήμερα δεν υπάρχει και το σοσιαλιστικό στρατόπεδο, το οποίο ήταν ένα αντιστάθμισμα των υπεριαλιστικών δυνάμεων εκείνης της εποχής, και η μονοκρατορία του καπιταλισμού και του υπεριαλισμού βλέπουμε που οδηγεί. Και σήμερα, όταν υπάρχει διαμάχη ποιος θα κάτσει στην κορυφή της πυραμίδας, της υπεριαλιστικής πυραμίδας, αν θα μείνουν οι Αμερικάνοι, ο Αμερικάνικος υπεριαλισμός ή ο Κινέζικος υπεριαλισμός, εδώ γίνονται μεγάλες διαμάχες και μεγάλες συγκρούσεις. Γιατί δεν θέλουν, είπα, να αφήσουν την πρωτοκαθεδρία. Απ' την άλλη πλευρά, η Κίνα θέλει να πάρει την πρωτοκαθεδρία και βλέπουμε την εξέλιξη όλων αυτών των καταστάσεων.
0: Και όταν στον Βάλτο, λέει, τσακώνονται τα βουβάλια, την πατάνε τα βατράχια. Επειδή αρχίζει να μας πιέζει ο χρόνος, αυτό ή που θα έρθουν σήμερα το απόγευμα στο Μαντράκι, κύριε Παπακωνσταντίνου, τι θα δουν, τι ετοιμάζεται για σήμερα?
1: Έχουμε μια έκθεση ντοκουμέντων, πάρα πολλά ντοκουμέντα. Χάρη και στην προσπάθεια που είχε κάνει τότε ο Πάνος ο Μιχαηλίδης, ο οποίος είχε συλληφθεί και είχε περάσει και από δίκη. Έχουμε πάρα πολλά ντοκουμέντα, τόσο από υλικό, διάφορα από τα δικαστήρια και τα λοιπά, τα οποία ακολούθησαν. Γιατί 37 συμπολίτες μας οδηγήθηκαν στα δικαστήρια τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 1976 και στη συνέχεια με την έφεση τον Φλεβάρι του 1977. Έχουμε λοιπόν αυτά τα ντοκουμέντα, έχουμε ντοκουμέντα από εφημερίδες της εποχής, έχουμε φωτογραφίες και φυσικά θα υπάρχουν και αντίστοιχες ομιλίες. Επίσης, κάποιοι οι οποίοι συμμετείχαν και ζουν και σήμερα σε αυτές τις κινητοποιήσεις θα παρουσιάσουν ή θα τις παρουσιάσουμε εμείς γραφτές τις εμπειρίες τους και το πώς ζήσανε εκείνες τις στιγμές του μεγαλειώδους αγώνα.
0: Μάλιστα. Ραντεβού λοιπόν.
1: Στην μουσική, ναι. Και 7 η ώρα το απόγευμα.
0: Ραντεβού στις 7 στον Τρούλο.
1: Στο νομίζω ότι θα πρέπει ο κάθε ροδίτης και με την οικογένεια και με τα παιδιά να περάσει.
0: Καλό θα ήταν, είτε τα έζησε είτε δεν τα έζησε, καλό ακριβώς θα ήταν να περάσει. Ναι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Παρκονσταντίνου. Καλή επιτυχία, εύχομαι.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σας. Γεια σας.

παρακαλώ. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος, κυρίες και κύριοι, και για σήμερα. Σας ευχόμαστε μια καλή μέρα και ένα ακόμα πιο καλό Σαββατοκύριακο. Να σας υπενθυμίσω ότι τη Δευτέρα είναι η γιορτή του Αγίου Πνεύματος. Δεν θα έχουμε τοπικό πρόγραμμα, δεν θα είμαστε κοντά σας. Το τοπικό πρόγραμμα θα επανέλθει κανονικά την Τρίτη. Εμείς μαζί, ωστόσο, θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα 8 Ιουνίου. Οπότε, εύχομαι σε όλους και όλες καλή συνέχεια, να προσέχετε τους εαυτούς σας και θα τα ξαναπούμε. Θα τα πούμε ξανά, είπαμε, τη Δευτέρα 8 Ιουνίου. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα θέματα στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, με το οποίο άνοιξε σήμερα η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκαίων. Το πρώτο στα θέματα κείμενο αφορούσε την παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιά, το δεύτερο τα νιάτα και τα γεράματα, ενώ στο τρίτο κείμενο οι εξεταζόμενοι κλήθηκαν να σχολιάσουν το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου «Ποιο ζει και ποιο πεθαίνει». Ο Πρωθυπουργός κάλεσε τους μαθητές να εμπιστευτούν τις δυνάμεις τους, να μπουν στις αίθουσες με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της νυφαλιότητας σε αυτή τη σημαντική δοκιμασία. Υπενθύμησε τη λειτουργία της δωρεάν 24-ωρης γραμμής στήριξης 1550, μέσω της οποίας, όπως σημείωσε, ψυχολόγοι και ειδικοί μπορούν να βρεθούν δίπλα σε όσους αισθάνονται άγχος, πίεση ή την ανάγκη να μιλήσουν με κάποιον. Να αντιμετωπίσουν τη δοκιμασία με ψυχραιμία, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνάμεις τους, καλεί τους υποψηφίους ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Την προώθηση μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας για τη μείωση τιμών σε βασικά αγαθά προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος, μιλώντας στο Earth News. Όπως ανακοίνωσε, μέσα στον επόμενο μήνα θα κατατεθεί το νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη, με το οποίο η κυβέρνηση βάζει τέλος στα ψηλά γράμματα και στις καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών. Θα τεθεί άμεσα σε δημόσια διαβούλευση και θα προβλέπει ανώτατο όριο συνολικών επιβαρύνσεων μεταξύ 30 και 50% για δάνειο 100.000 ευρώ, με στόχο, όπως είπε, την προστασία των καταναλωτών. Το Σεπτέμβριο θα λειτουργήσει ξανά ο φορέας επανεμίσθωσης σε κοινή, τον ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πλαίσιο του συνεδρίου που διοργανώνουν το PowerGame.gr και το Economist, ο Υπουργός ανέδειξε τις πολιτικές της κυβέρνησης για την προστασία της κοινωνίας απέναντι στην ενεργειακή και τη στεγαστική κρίση. Ο φορέας βρίσκεται στην τελική ευθεία ενεργοποίηση, με τις δεσμευτικές προσφορές να αναμένονται άμεσα. Λιγότερο από 10% των πληστηριασμών αφορά κατοικίες συμπεριλαμβανομένων δευτερευουσών και εξοχικών, σύμφωνα

0: Με τον Υπουργό. Ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο ευάλωτων πολιτών που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις ρυθμίσεις τους. Οι δικαιούχοι θα πληρώνουν επιδοτούμενο ενίκιο για να παραμένουν στο σπίτι τους με δυνατότητα επανάκτησής τους αργότερα. Τα βλέμματα στραμμένα στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για τη συμφωνία επέκτασης της εκεχερίας Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν, Τεχεράνη και Ουάσιγκτον να ανταλλάσσουν πλήγματα και απειλές. Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της εκεχερίας. Η συμφωνία φέρεται να περιλαμβάνει τη δέσμευση της Τεχεράνης να απομακρύνει από τα στενά του Ορμούζ όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή της να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο αλλά και την αναστολή των επιθετικών ενεργειών. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, τα ΣΝΙΜ. Η ένταση στην περιοχή πάντως δεν υποχωρεί, καθώς το Ιράν ανακοίνωσε εκτόξευση πυράβλων και αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφου στην επαρχία Μπουσέρ, ισχυρισμούς που η Ουάσιγκτον διέψευσε. Πτώση ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία είναι η πρώτη φορά από την εισβολή στην Ουκρανία που ανακοινώνεται ότι επλήγει κατοικημένο κτίριο στη χώρα. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας, χώρας μέλους του ΝΑΤΟ, έκανε γνωστό σήμερα ότι ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία στο Δούναβι, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι. Το γεγονός προκάλεσε την άμεση αντίδραση του ΝΑΤΟ, το οποίο καταδίκασε την απερισκεψία της Ρωσίας. Η Υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας καταδίκασε τη σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από πλευράς της Ρωσίας. Το Βουκουρέστι ενημέρωσε τους συμμάχους και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και ζήτησε να ληφθούν μέτρα. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε ότι η Ρωσία πέρασε άλλη μία γραμμή. Συνεχίζουμε να ενισχύουμε την ασφάλεια, ειδικά στα ανατολικά μας σύνορα. Θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε την πίεση στη Ρωσία, τονίζει η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτέθηκαν σε τρία εμπορικά πλοία με ξένη σημαία κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς κινούνταν κατά μήκος του θαλάσσιου διαδρόμου εξαγωγών της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα, όπως δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Ολέξη Κουλέμπα. Ανοιχτή σε νέες αιτήσεις είναι και πάλι από σήμερα ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδού. Όσοι δικαιούχοι δεν πρόλαβαν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση μπορούν να το κάνουν τώρα και να διεκδικήσουν τόσο την τρίτη δόση όσο και αναδρομικά την πρώτη και τη δεύτερη. Με τεμποδίων η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά εν όψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος με 90% πληρότητα φεύγουν τα πλοία.
1: Ο καιρός.
0: Άστατος καιρός, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε βόρεια ανατολικά τμήματα αλλά και στην Πελοπόννησο, 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ερτ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρία Τρεταφύλλα. Στη Ρόδο βρίσκονται σήμερα περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη, στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών. Η υψηλού επίπεδου ευρωπαϊκή διοργάνωση πραγματοποιείται στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου με βασικό αντικείμενο συζήτησης το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034. Ομαλά εξελίσσεται μέχρι στιγμής στη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων στα γενικά λύκεια της Δωδεκανήσου. Σύμφωνα με όσα δήλωσε στην Νότιο του Αιγαίου ο αναπληρωτής προϊστάμενος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κώστας Κωνσταλίας. Όπως ανέφερε, καταγράφεται μικρή αποχή μαθητών κυρίως από σημερινά σχολεία. Αύριο ξεκινούν εξετάσεις για τα επαγγελματικά λύκεια με τη συμμετοχή 460 μαθητών από τα Δωδεκάνησα και 450 μαθητών από τις Κυκλάδες. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αποκατάστασης του Εθνικού Θεάτρου της Ρόδου, ενώ χθες ξεκίνησε τοποθέτηση των κουφουμάτων, τα οποία κατασκευάστηκαν με αλάβαστρο που προέρχεται από την Αίγυπτο. Όπως δήλωσε σήμερα στην Έτνο του Αιγαίου ο πρωτής Περιφερειάρχης Απόστολος Ασπράκης, η διαδικασία είναι ιδιαίτερα απαιτητική και αναμένεται να ολοκληρωθεί άμεσα, με στόχο και την βελτίωση της ακουστικής του θεάτρου. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί τέλος του χρόνου. Μηνυτήρια αναφορά, η οποία αναμένεται να κατατεθεί μέσα στην ημέρα, προχωράει η Δημοτική Αρχή της Ρόδου για την κατάσταση που επικρατεί στον καταβλισμό των Ρωμά. Όπως δήλωσε σήμερα στον Έτνο του Αιγαίου ο Αντιδήμαρχος και Αναπληρωτής Δημάρχου Κώστας Χαλκιάς. Ο κ. Χαλκιάς σημείωσε ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχουν νέες καταγγελίες και φωτογραφίες με αυθαίρετες κατασκευές, τονίζοντας πως η υπόθεση θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη και πως όλοι θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους, ιδιαίτερα το ελληνικό κράτος. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε χθες στην πόλη της Ρόδου και συγκεκριμένα στη διασταύρωση των οδών Καποδιστρίου και Κολοκοτρώνη. Σοβαρά τραυματίστηκε ο οδηγός δικύκλου, το όχημα του οποίου συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με αυτοκίνητο. Ο οδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Στη Ρόδο θα πραγματοποιηθεί αύριο το πρώτο Roads Water Dialogue με θέμα τη λειψιδρία και τις πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα. Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στο καζίνο Μόρα Άναρξης στις 7.30, παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, της αυτοδιοίκησης και της επιστημονικής κοινότητας. Μεταξύ των ομιλητών θα είναι και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Σημαντικές χρηματοδοτήσεις για έργα αποκατάστασης και αντιπυρικής προστασίας στα Δωδεκάνησα εγκρίθηκαν μετά τη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αγωγής, όπως αναγίνωσε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς. Σημαντικές επαφές σε Υπουργείο πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Σκώθου Θεοδόσης Νικηταράς. Κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, οριστικοποιήθηκε χρηματοδότηση ύψους 1,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση του παραλιακού μετόπου στο Καμάρι Κεφάλου. Ο Δήμαρχος Σκώθου συναντήθηκε επίσης με τον Υφυπουργό Ναυτιλίας Στέφανο Γκίκα με αντικείμενο την επιτάχυση των διαδικασιών για έργα εκβάθυσης στα λιμάνια Μαστιχαρίου και Καρδάμενας, καθώς και τη δυνατότητα χρηματοδότησής τους. Το διάσημο του υπότιτλου του τάγματος Αριστείας της Ιταλίας από τον πρόσβη της Ιταλίας θα απονεμηθεί την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο βουλευτή Δωδεκανήσου Βασίλη Ψηλάντη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στις 9 η ώρα. Εκδήλωση αφιερωμένη στα 50 χρόνια από τα γεγονότα του Μαΐου του 1976 στη Ρόδο διοργανώνει σήμερα η Ροδιακή Επιτροπή Ειρήνης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 7 στον Τρούλο απέναντι από το ΑΚΤΕΟ και θα περιλαμβάνει έκθεση φωτογραφικού υλικού. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα το σύστημα αποκομιδής απορριμμάτων με ραντεβού στην περιοχή του λιμανιού της ΚΟ, με στόχο τη μείωση της εισόρευσης σκουπιδιών κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η θωράκιση του πρωτογενού τομέα και πρόληψη από την εμφάνιση ζωνώσεων βρέθηκε στο επίκεντρο της επίσκεψης του Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενού τομέα Φιλίμωνα Ζανετίδη στην ΚΟ με έφαση στα μέτρα για τον αυθόδη πυρετό. Έθριος προβλέπεται το καιρό σήμερα για τη Ρόδο με θερμοκρασία από 18-26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο τοπικό βελτίο ειδήσεων στις 12.

0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κύγνος πασάτα 3x 250 γραμμάρια 1,31. Toast and taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2 ευρώ και 12 λεπτά. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,95. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Την αίσθηση του χρόνου βρισκόμενοι μπροστά σε μια οθόνη, είτε στον υπολογιστή μας, είτε στο τάβλετ, στο κινητό μας κυρίως.
3: Χρησιμοποιείται μια ωραία φράση, αόρατη ψηφιακή κρίση.
2: Αυτό. Είναι μια αόρατη ψηφιακή κρίση, δυστυχώς, γιατί καταναλώνουμε όλο αυτό το αρνητικό περιεχόμενο, που δεν είναι μόνο ειδήσεις, είναι περιεχόμενο εν γέννη, δηλαδή άρθρα που πολλές φορές δεν ξέρουμε αν είναι και αληθή. Πολλά βίντεο βλέπουν οι νέοι ειδικά. Το TikTok είναι το φαινόμενο της εποχής, όπου αυτό ουσιαστικά έχει γεννήσει και τον όρο του doom scrolling. Μετά τον COVID δηλαδή όλα αυτά.
3: Εδώ βλέπω, λέτε ότι το 89% 90% χρησιμοποιεί social media. Εγώ θα λέγω ότι είναι και μικρό. Θα περίμενα όλα τα παιδάκια να χρησιμοποιούν social media. Άρα αυτό το νούμερο από μόνο του δεν το θεωρώ ανησυχητικό. Είναι λογικό, είναι η εποχή του. Αλλά ότι το 76% το θεωρεί κύρια πηγή ενημέρωσης, ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος να ενημερωθεί, αυτό είναι ένα πρόβλημα.
2: Αυτό είναι ένα πρόβλημα, είναι ο ψηφιακός εγκλωβισμός όπως λέμε και είναι και αυτός ο τρόπος που χρησιμοποιούν οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης μέσω του αλγόριθμου που χρησιμοποιούν. Αυτός ο αλγόριθμος είναι μια παγίδα ουσιαστικά που μας παγιδεύει σε αυτό το ατελείωτο, το ατέρμονο scrolling στην οθόνη που μας βγάζει συνεχώς και κάποιο περιεχόμενο το οποίο είναι σχετικό με αυτό που βλέπαμε λίγο πριν από λίγο και λίγο μετά και δεν σταματάμε ποτέ.
3: Νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να πούμε κάτι αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι. Στη δικιά μας την εποχή, για τα αγοράκια τουλάχιστον ας πούμε, υπήρχε το τεράστιο θέμα της εξάρτησης, αν θυμάστε, από τα ηλεκτρονικά.
2: Ναι.
3: Και αργότερα που βγήκανε να μπορείς να τα έχεις και στο σπίτι, ακόμη πιο άσχημα τα πράγματα. Άρα νομίζω ότι υπάρχει ένα μοτίβο, δηλαδή ότι υπάρχουν θέματα εθισμού και εξάρτησης στους νέους που αλλάζουν ανά την εποχή. Δεν σημαίνει ότι οι προηγούμενοι τα κάναμε καλά, έτσι. Αλλάζουν ανά την εποχή και πρέπει να βρίσκουμε το πρόβλημα πρώτον και λύσεις δεύτερον. Το πρόβλημα λοιπόν το εντοπίσατε. Η λύση ποια είναι?
2: Η λύση είναι, αν ξεκινήσουμε από το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε και πρόσφατα, το πρόγραμμα Respect, ουσιαστικά που έχει έναν πυλώνα του μέσα από αυτό για το doom scrolling. Ένας άλλος τρόπος για να το αντιμετωπίσουμε είναι σίγουρα η εκπαίδευση, η ίδια η εκπαίδευση στα σχολεία δηλαδή, να ξεκινήσει από πολύ νωρίς, ποια είναι τα όρια της κρίσης, τι είναι το περιεχόμενο που βλέπουμε, όλο αυτό το ψηφιακό κόσμο δηλαδή να τον μάθουμε στα παιδιά από μικρή ηλικία, να ξέρουν να τον ξεχωρίσουν, να ξέρουν πώς λειτουργούν αυτοί οι αλγόριθμοι και πώς μας κοροϊδεύουν πολλές φορές.
3: Πώς θα το εξηγήσουν αυτό τα σχολεία? Να σας θυμίσω ότι πριν από μόλις λίγα χρόνια, την περίοδο της πανδημίας, αποδείχθηκε ότι ένας μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών δεν είχε mail.
2: Ναι,
3: ποιος θα τα διδάξει αυτά που λέτε?
2: Πολύ σωστά το λέτε.
3: Δεν το λέω αρνητικά για τους εκπαιδευτικούς, αλλά πρέπει πρώτα να εκπαιδευτούν αυτοί.
2: Πρέπει να ξεκινήσουμε το train the trainer που λένε. Εκπαίδευσε πρώτα τον εκπαιδευτικό και στη συνέχεια να εκπαιδεύσει ο εκπαιδευτικός στα παιδιά.
3: Ωραία, και τι κάνουμε γι' αυτό? Δηλαδή, το είπατε, γίνεται, είναι σε εξέλιξη ή απλά το λέμε?
2: Δυστυχώς εγώ δεν εκπροσωπώ κάποιο δημόσιο φορέα.
3: Όχι, τη γνώση σας ζητάμε.
2: Πολύ θα θέλαμε να το κάνουν αυτό και νομίζω ότι θα πρέπει να κατευθυνθεί και η πολιτεία προς αυτή την κατεύθυνση, να εκπαιδεύσουμε τους εκπαιδευτικούς πρώτα στο κομμάτι της ψηφιακής υγείας και μετά της ψηφιακής υγείας εννοώ το πώς χρησιμοποιούμε υγιείς την ψηφιακή τεχνολογία σήμερα, έτσι ώστε και οι ίδιοι να μπορούν αυτό να το μεταδώσουν στα παιδιά, να σταματήσει αυτός ο εθισμός είτε στα social media είτε στις οθόνες γενικότερα. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα, το στοίχημα αυτής της εποχής. Μην ξεχνάμε ότι η γενιά που δίνει σήμερα εξετάσεις είναι η γενιά του AI. Ναι. Και τα παιδιά καταβάζουν αμάστατο το περιεχόμενο που παίρνουν από την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό είναι ένα ακόμα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί είναι παιδιά που θα συνεχίσουν να...
3: Εγώ πάντως επιμένω ότι είναι διαχρονικό πρόβλημα και εμείς κατεβάζαμε αμάστατα διάφορα στην εποχή μας. Και γι' αυτό λέμε και οι άνθρωποι αλλάζουν, γιατί μαθαίνεις να μασάς μεγαλώνοντας. Δηλαδή, πάντοτε υπήρχε αυτό το θέμα. Ναι, σε αυτή την ηλικία να είσαι εύπιστος.
2: Πρέπει να ξεχωρίζεις όμως και τη μασάζ κάθε φορά και να έχεις μια κρίση στο οποίο στο να βλέπεις αν αυτό που μασάζ είναι σωστό ή αν δεν είναι σωστό, ή να έχεις την κρίση να μπορείς να κάνεις αυτό το cross-check που λέμε ή το fact-checking σε εσάς.
3: Και νομίζω ότι το σχολείο είναι, δηλαδή οι οικογένειες όχι, το σχολείο, τώρα μην το εξηγήσουμε γιατί.
2: Και το σχολείο, κύριε Πετρόπουλη.
3: Μα η οικογένεια είναι και αυτή ανεκπαίδευτη. Το σχολείο, αν εκπαιδευτούν οι εκπαιδευτικοί, είναι πιο καλή πηγή. Δηλαδή δεν λέμε στην οικογένεια να μάθει τα παιδιά μαθηματικά, έτσι δεν είναι, γιατί δεν είναι μαθηματική.
2: Δηλαδή
3: η οικογένεια μπορεί να είναι και πιο εξαρτημένη από το παιδί. Γιατί πια και η μεγάλη με το κινητό στο χέρι. Έτσι.
2: Το πρόβλημα είναι ξεκινάει από εκεί, γιατί οι γονείς δεν δίνουν το καλό παράδειγμα πλέον. Όταν είναι συνεχώς σε μια οθόνη, ακόμα και την ώρα του φαγητού ή λίγο πριν τον ύπνο ή τις ώρες που έχουν κάποιο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι τους για να ξεκουραστούν. Οπότε θα πρέπει να δούμε περισσότερες offline δραστηριότητες, όπως λέμε. Δηλαδή άθληση, εκπαίδευση, παρέες, μουσική, όλα αυτά τα χόμπι που είχαμε στο παρελθόν και δεν έχουμε πλέον. Γιατί όσο κόβεται ο χρόνος από την οθόνη, τόσο πιο πολύ.
3: Βλέπω ότι στην εκδήλωση που κάνατε ανακοινώσατε βιωματικές δράσεις ψυχικής ανθεκτικότητας μέσω της μουσικής και της δημιουργικής έκφρασης. Τι είναι αυτό?
2: Εννοείται την εκδήλωση που έκανε από το Υπουργείο Παιδείας. Ναι. Δεν συμμετείχαμε εμείς. Ναι, δεν έχει σημασία. Ναι, έχουν ανακοινώσει δράσεις οι οποίες θα είναι ουσιαστικά να βγάζουν τα παιδιά εκτός οθονών και να κάνουν πράγματα τα οποία είναι τα κλασικά πράγματα που μπορούν να το απασχολήσουν με μουσικές παραστάσεις, με θεατρικές παραστάσεις. Ναι,
3: πίσω στα βασικά δηλαδή, έτσι δηλαδή. Αν και το ελληνικό σχολείο δεν φημίζεται για το πόσο προάγει τη μουσική, το θέατρο κτλ. Ή τον αθλητισμό, αυτή είναι η αλήθεια. Είναι κάτι που πρέπει να το κάνει. Γιατί έτσι αναγκαστικά, άμα κάνεις αθλητισμό, δεν μπορείς να έχεις κινητό στο χέρι. Άμα είσαι σε μια χοροδία, δεν χρειάζεται να μάθουν όργανα. Να τραγουδάνε έστω, δεν είσαι με το κινητό στο χέρι. Πόσο μάλλον να κάνεις θεατράκι.
2: Θεωρώ ότι αυτή η δράση που έχει οργανώσει η Εθνική Δράση του Υπουργείου Παιδείας στη συνεργασία και με τη UNICEF νομίζω ότι είναι προς την σωστή κατεύθυνση, γιατί κάπως πρέπει να σταματήσουμε αυτή την υπερδιέγερση, την ψηφιακή υπερδιέγερση που έχει οδηγήσει όχι μόνο την Ελλάδα, όλες τις χώρες παγκοσμίως. Ειδικά ο COVID ήταν πολύ ένα φαλτήριο για όλο αυτό το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί, που κλειστήκαμε μέσα και ο κόσμος στράφηκε προς τα κινητά τους και προς την ψηφιακή τεχνολογία.
3: Εντάξει,
2: είχαμε κοινωνική απομόνωση.
3: Έχει μια λογική. Ναι.
2: Okay. Έχει μια λογική.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, ξεκινάμε από το θετικό, ότι πλέον αναγνωρίζεται το πρόβλημα, αναγνωρίζεται η κρίση, η ψηφιακή κρίση, όπως την περιγράφετε. Και ελπίζουμε ότι θα βρεθούν λύσεις και σήμερα, δηλαδή χθες, προχθές ίσως άπρεπε.
2: Ναι, νομίζω.
3: Γιατί το έγκλημα τρέχει πάντοτε πιο γρήγορα από το διόκτητο.
2: Πάντα έχετε απόλυτο δίκιο. Πρέπει να είμαστε σε μια ισορροπημένα όρια να έχουμε πάντα σε όλα και σε αυτό το κομμάτι, στην ψηφιακή μας ενασχόληση.
3: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Μια χαρά. Η κυρία Τσιτσούλα, πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας, για το σχολάρισμα που λέμε για τα παιδιά τώρα και μεγάλη τέτοια κάνουμε. Και εθισμοί υπήρχαν πάντοτε. Πιο παλιά θεωρούσαν ότι τα αγοράκια έχουν εθιστεί στα μπιλιάρδα, μετά στα ηλεκτρονικά, μετά στις κονσόλες και πάει λέγοντας. Τώρα απλά δεν υπάρχει φύλο. Ισχύει για όλους το πρόβλημα. Και νομίζω ότι πρέπει να ανοίξει όχι η συζήτηση πλέον, πρέπει να ανοίξει έτσι μια πραγματική πλατφόρμα αντίληψης ότι το σχολείο έχει άλλο ρόλο. Το να σε μάθει μαθηματικά, φυσική, βιολογία, όλα αυτά είναι το δευτερεύον που πρέπει να κάνει. Το πρωτεύον είναι να αντιμετωπίσει τα προβλήματα αυτής της ηλικίας. And I'm underneath the streetlight, but the light. σοβαρά προβλήματα κοινωνικοποίησης, τα σοβαρά προβλήματα μοναξιάς, απομόνωσης, τους διάφορους εθισμούς που έχουν αλλάξει πλέον χαρακτήρα.

Και γι' αυτό πρέπει να εκπαιδευτούν πρώτα οι πολιτικοί, μετά να πάρουν τις αποφάσεις να εκπαιδεύσουν τους εκπαιδευτικούς και οι εκπαιδευτικοί να τα εφαρμόσουν όλα αυτά. Το οποίο δεν είναι καθόλου εύκολο. Κάποτε είχα γνωρίσει έναν φυσικό ο οποίος έκανε πειράματα στο σχολείο και στο τέλος της σχολικής χρονιάς με 4-5 παιδάκια έκανε κάποια πειράματα, σαν επιδείξεις δηλαδή, ας πούμε, στο σχολείο. Πάρα πολύ ωραία πράγματα, πάρα πολύ εντυπωσιακά. Έτσι, κάτι το οποίο ξεκίνησε με 4-5 παιδάκια και μετά από λίγα χρόνια συμμετείχε το 70-75% των μαθητών. Και όλα αυτά που διδάσκονταν ή και αυτά που δεν διδάσκονταν τα κάνανε με καμιά 20 πειράματα που ήταν πολύ εντυπωσιακό. Μαζεύονταν όλοι οι γονείς, κοκαλωμένοι, βλέπανε, ας πούμε, αυτά ωραία, αυτά πράγματα που φαίνονταν σαν μαγικά. Και όπως συζητάγαμε, τώρα το αυτό είναι. Δεν χρειάζεται βιβλία. Αυτό, είναι, αυτό θα τους μείνει. Τώρα ξέρουν τι κάνανε, τι κάνει αυτή η δράση με εκείνη την αντίδραση κτλ. Και έγινε. Τι θέλουμε να καταλήξουμε με βιβλία. Τώρα το όμως που αυτό δεν τα διαβάζει κανένας. Δηλαδή, πόσα χρόνια είσαι εκπαιδευτικός, ήταν 25 ώρα, πώς έχουν γίνει φυσικοί από τους μαθητές σου. Αυτοί του λέω θα γίνουν, μην ανησυχείς. Όποιος θέλει θα τον βρει το δρόμο του. Αλλά αυτό που κατάφερες είναι να κάνεις όλα τα παιδιά να κατανοήσουν τη φυσική. Και αυτός ο ίδιος που είχε πετύχει αυτό το ωραίο πράγμα, πίστευε ότι πρέπει να κάτσεις να πάρεις αυτό το βαρετό βιβλίο που δεν καταλαβαίνεις μέσα τι λέει, και από την άλλη μέρα από την εξέταση δεν θυμάσαι και τίποτα. Ή όπως στην ιστορία, ας πούμε, εμάς που μας βομβαρδίσανε με ημερομηνίες, κυριολεκτικά με ημερομηνίες, και μία μέρα μετά κανείς δεν θυμότανε τα βασικά. Δεν συζητάω για ένα χρόνο αργότερα.

Λοιπόν, οι εκπαιδευτικοί λένε ότι είναι ένα από τα θέματα τα οποία έχουν διδάξει όλη τη χρονιά και στο σχολείο και στα φροντιστήρια και που γίνεται η πραγματική προετοιμασία. Δυστυχώς, η υπογεννητικότητα είναι από τα λεγόμενα σως, όπως και η μοναξιά που υπάρχει σε όλες τις ηλικίες. Οπότε θεωρούν ότι είναι ένα θέμα που τα παιδιά τουλάχιστον ξέρουν περί τίνος πρόκειται. Και από εκεί και πέρα, ο καθένας με τα μέσα που έχει θα βαθμολογηθεί, δηλαδή για να μπορέσει να εκφράσει τις σκέψεις του κτλ.

Κύριε Ψηλιά, με πιάνετε αδιάβαστο. Φεράρι λέει 500 χιλιάρικα σιγά, σαν μια Λεπόλ του 59. Δεν έχω ιδέα τι είναι. Πάλι για τη Φεράρι που λέγαμε των 550.000 την ηλεκτρική. Ούτε οι Κινέζοι δεν θα την αντιγράψουν, γράφει ο κύριος Μποσιόλης. Είναι το σχόλιο του Λίκα Ντιμοντετσέμολο, ο οποίος είναι πρώην διευθύνων σύμβουλος, αν δεν κάνω λάθος, της Φεράρι. Κύριε Χαλάτση, πείτε μου εσείς, δεν ξέρω τι άλλο έγινε πριν 2 χρόνια. Λέει 29 Μάη στον τόπο μας. Πήρε ο Παναθηναϊκός το 7ο, αυτό εννοείται. Κυρία Γιαναδάκη, πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα με τον κύριο Κοτζαμάνη, την κάναμε χθες. Είπε ότι στην Ελλάδα στους 100 που είναι σε εργάσιμη ηλικία δουλεύουν οι 64, ενώ στη Σουηδία οι 92. Δεν αμφισβητώ, λέει, τους αριθμούς κτλ. Αλλά μάλλον υπάρχουν και κάποιοι που δεν τους πιάνει το ραντάρ. Φροντιστές ηλικιωμένων, καθηγητές ιδιαίτερα κτλ. Η κυρία Νικολέτα βγάζεται, λέει, πολύ εύκολα συμπεράσματα για τα κλειστά ακίνητα. Για να ανοίξει ένα κλειστό ακίνητο χρειάζεται ανακαίνιση. Δαπάνες που κάποιος ιδιοκτήτης που δεν του περισσεύουν δεν μπορεί να κάνει. Αν μπορούσε θα το άνοιγε. Ναι, και το είπαμε, ότι υπάρχουν και κάποια ακίνητα που σίγουρα δεν μπορούν να ανοίξουν. Και ανέφερα για παράδειγμα κάποια λίγα νεοκλασικά που είναι εξωφρενικές οι τιμές. Φαντάζομαι ότι αν αποφασίσει μια πολιτεία να φορολογήσει τα ακίνητα, θα θεσπίσει και μια παράμετρο που λέει ότι ένας μηχανικός θα δίνει μία βεβαίωση ότι η ανακαίνιση ξεπερνάει, ξέρω εγώ, το 1% της αξίας του ακινήτου, άρα αυτός πρέπει να εξαιρεθεί, για παράδειγμα. Φαντάζομαι ότι κάπως έτσι θα γίνει. 2. Διότι δεν έχετε άδικο, κάποια δεν είναι απλά κλειστά, είναι και ερείπια. Κάποια από αυτά τα ερείπια, θέλω να σας πω ότι μερικοί τα νοικιάζουν και μάλιστα σαν να είναι καινούρια. Αν ήταν τέτοιες τιμές.

Εδώ κάποιος άγνωστος αλλά μάλλον εκπαιδευτικός δώσε λέει προτροπή και στους κυβερνώντες να μας δώσουν μισθούς αξιοπρέπειας. Όλοι εμείς φταίμε ωραία καραμέλα. Από πότε έχεις να πας στο σχολείο να δεις την κατάσταση των κτηρίων. Θα σας στείλω φωτό από αύριο. Αφού είστε εκπαιδευτικός, μάλλον έχετε και περισσότερα και πιο ευγενικά εκφραστικά μέσα στη διάθεσή σας και καλό να τα χρησιμοποιείτε. Επί της ουσίας έχετε δίκιο. Η μισθή δεν είναι καλή. Είναι κακή για την ακρίβεια. Πολύ δε περισσότερο για τους νέους οι οποίοι πρέπει να χρηματοδοτήσουν την επαρχία για να πάνε εκεί να δουλέψουν. Να βάλει η οικογένεια λεφτά. Προφανώς δεν είπαμε ότι φταίνει η εκπαιδευτική. Είπαμε ότι πρέπει να εκπαιδευτούν πρώτα οι εκπαιδευτικοί. Αλλιώς πώς θα διδάξουν κάτι το οποίο δεν έχουν διδαχτεί. Τώρα για τα κτίρια δεν ξέρω να σας πω. Ξέρω πάντως ότι έχουν χτιστεί πάρα πολλά καινούργια σχολεία. Αυτά θέλουν συντήρηση. Όταν δεν γίνεται η συντήρηση, δημιουργούνται προβλήματα. Θα συμφωνήσουμε σε αυτό.

Λοιπόν, συστάσεις δεν κάναμε για αυτή την ώρα. Η Μαρία Παπακερίτση ρυθμίζει τον ήχο, η Ήρα Πανανίδου διαλέγει τις μουσικές που ακούτε, η Βασιλική Κολτσίδα στη μουσικογραφική επιμέλεια με τη Λίζα Μαραβελάκη, ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο, μηνύματα δεχόμαστε μέσω Viper. Αν γράψετε Earth News Radio, ανοίγει ο δίευλος και γράφετε το μήνυμά σας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υπογεννητικότητα και μοναξιά, το φετινό θέμα της νεοελληνικής γλώσσας για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Μήνυμα στήριξης στους υποψηφίους των πανελλαδικών από τον Πρωθυπουργό. Πιστέψτε στον εαυτό σας, μπείτε στην τάξη με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία. Καμία εξέταση δεν είναι σπουδαιότερη από τη ζωή σας και κανένα αποτέλεσμα δεν είναι μεγαλύτερο από τα όνειρά σας, το μήνυμα του Δημήτρη Κουτσούμπα. Πρωτοβουλία για μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα, προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος μιλώντας στο ΕΡΤ News. Εντός του Ιουνίου νομοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτικών από τραπεζικές χρεώσεις. Μέχρι το φθινόπωρο θα λειτουργεί ο φορέας επανεμίσθωσης σε κινήτων, ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Με 90% πληρώτα φεύγουν τα πλοία, ειδικά για Κυκλάδες και Άργο Σαρονικό. Με πληρώτα 100% αναχωρούν και τα κτέλ από τον Κηφισό. Τα βλέμματα στραμμένα στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για τη συμφωνία επέκτασης της εκεχηρίας Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν, Τεχεράν και Ουάσιγκτον ανταλλάσσουν πλήγματα και απειλές. Ρωσικό ντρόουν έπληξε πολυκατοικία στη Ρουμανία, ενισχύει την άμυνά του το ΝΑΤΟ. Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις Α21 για το επίδομα παιδιού. Άστατος ο καιρός με βροχές και καταιγίδες σε βόρεια ανατολικά τμήματα και στην Πελοπόννησο, 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Μπλου και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την κρατική ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Earth News Radio 105.

0: 36 λεπτά μετά από τις 11, κυρίες και κύριοι, συντονισμένοι πάντως στους 105,8 του Earth News Radio. Υποψήφοι λοιπόν στην έκθεση διαγωνίζονται στη μοναξιά στη σύγχρονη εποχή. Νομίζω ότι είναι διαχρονικά ένα θέμα που εκπαιδεύονται τα παιδιά εδώ και 60 χρόνια. Από τότε που άρχισε η αστικοποίηση στην πραγματικότητα, τις ανθρώπινες σχέσεις, τη σύνδεση νέων και ηλικιωμένων και στο ποίημα του Εμπειρίκου, ποιος ζει και ποιος πεθαίνει, που συνδέει τη ζωή, λέει, με τη χαρά και την αγωνιστικότητα. Έχει διδαχθεί στο σχολείο από την πρώτη ηλικίου, λένε οι ειδικοί, ότι υπάρχουν κεφάλαια μέσα που τα συζητάνε αυτά τα παιδιά μέσα στην τάξη. Και το πληροφοριακό κείμενο εστίασε στην παγκόσμια κρίση υπογεννητικότητας, παρουσιάζοντας την ως οικονομικό, κοινωνικό και υπαρξιακό φαινόμενο. Λοιπόν, αναμενόμενα, βατά, και τώρα τα παιδιά θα διαγωνιστούν πάρα πολύ ωραία και τίμια. Ποιος κατάλαβε τα κείμενα, ποιος έχει τα ωραία εκφραστικά μέσα να μπορεί να πει τις απόψεις του. Και πάμε παρακάτω στα επόμενα. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στην κυρία Παπαφωτίου. Είναι καθηγήτρια και διευθύντρια του Εργαστηρίου Ανθοκομείας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου της Αθήνας. Καλημέρα, κυρία Παπαφωτίου.
1: Καλημέρα σας.
0: Σας καλέσαμε, διότι κάπου, δεν θυμάμαι τι διάβαζα κάποια μέρα για τις ταράτσες και τα λοιπά, και θυμάμαι ότι όταν ξεκίναγα τη δημοσιογραφία, γιατί πάνε και πάρα πολλά χρόνια πια, που οι συνάδελφοί σας λέγανε ότι δεν αξιοποιούμε τις ταράτσες. Πρέπει να αξιοποιήσουμε τις ταράτσες, να τις φυτέψουμε, γιατί εκτός από το αισθητικό κομμάτι, εκτός από το ψυχολογικό, μονώνουν και όλα στα κτίρια. Και, εν πάση περιπτώσει, αφού δεν έχουμε πάρκα, μπορούμε να δημιουργήσουμε ο καθένας το μικρό το δικό του. Τόσα χρόνια μετά δεν το βλέπω να εφαρμόστηκε, να πω την αλήθεια.
1: Ναι, να σας πω ότι το εργαστήριό μας κάνει πάρα πολύ μεγάλη έρευνα πάνω σε αυτό και εγώ προσωπικά με πάρα πολλές δημοσιεύσεις στην Ελλάδα, σε διεθνή περιοδικά κλπ. Ναι, να τις πρασινίσουμε τις ταράτσες δεν είναι πολύ εύκολο. Να ξεκινήσουμε ότι ναι, είμαστε υπέρ, γιατί όπως καταλαβαίνετε η βιοκλιματική τους προσφορά είναι πάρα πολύ σημαντική. Ναι, θα αυξήσουν τη βιοποικιλότητα τόσο την φυτική όσο και τη ζωική. Επικονιαστές θα προωθήσουν, έτσι που τα τελευταία χρόνια τους χάνουμε. Βεβαίως θα προσφέρουν στη μείωση του διοξιδίου του άνθρακα. Θα μειώσουν το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας.
0: Κυρία Παπαφωτίου, βάζετε πολλά κόμματα που υποψιάζουμε ότι ακολουθεί ένα αλλά.
1: Αλλά ακριβώς μαζί με όλα αυτά πάει και αυτά που είπατε, η θερμομόνωση, η χωμόνωση, η διαχείριση ομβρίων που μπορεί να τα κάνουν και οι μηχανικοί με άλλα προϊόντα. Mm. Τα πρώτα λοιπόν είναι αυτά που μπορούμε να κάνουμε μόνο με τη φύτευση. Όμως τι θα φυτέψουμε στις ταράτσες?
0: Καταρχήν περιμένετε, πριν πάμε στο τι να φυτέψουμε.
1: Έτσι.
0: Ας πάμε στην πραγματικότητα, η οποία λέει ότι εάν πας στο Λυκαβιτό και κοιτάξεις τις ταράτσες στην Αθήνα, ναι, δεν τις αξιοποιούμε καθόλου. Θα δεις κάποιες πισίνες και θα το σχολιάσεις, mm-hmm, το οποίο εγώ το θεωρώ πολύ καλό και ωραίο, όποιος μπορεί να βάλει να πηγαίνει λίγο να δροσίζεται, εντάξει, άποψή μου βέβαια, mm-hmm, αλλά βλέπεις κεραίες, λιγότερες πια από ό,τι παλιά, γιατί υπάρχουν τα ψηφιακά, και ηλιακούς θερμοσύφωνες. Mm-hmm. Δηλαδή στην πράξη, mm-hmm, άνθρωποι που μπορούν να ανεβούν στην ταράτσα τους και να βλέπουν τη θάλασσα ή την Ακρόπολη, είναι αρκετοί αυτοί, τις έχουν ούτε καν για άπλωμα. Ούτε καν για άπλωμα.
1: Και μία γλάστρα, πέντε γλάστρες και ναι, μία πέργολα.
0: Ναι. Άρα το πρώτο είναι ότι δεν το εφαρμόσαμε και που το είπατε και που το κάνατε. Εγώ προσπερνάω τους επικονιαστές και όλα αυτά που είπατε. Ναι. Έστω για ψυχολογικούς λόγους, ναι, να ανέβεις, να πιεις ένα καφεδάκι, ναι, να χαζεύεις στην Ακρόπολη, μιας και μένεις, για αυτούς που μένουν στο κέντρο, το λέω τώρα, έτσι και τα λοιπά. Ούτε αυτό δεν κάνουμε.
1: Πολύ δίκαιο, ούτε στα μπαλκόνια μας δεν βάζουμε. Όμως γιατί δεν το κάνουμε? Αυτό ας το πιάσουμε λίγο παρακάτω.
0: Μας, λοιπόν.
1: Πάμε όμως τώρα στα φυτοδόματα. Γιατί ας πούμε αυτό που είπατε και εσείς, το πιο εύκολο θα είναι ας βάλουμε πέντε γλάστρες ως αρχή. Πάμε όμως στα φυτοδόματα. Τα φυτοδόματα θέλουν μια ειδική κατασκευή. Έρχεται το ερώτημα τι θα φυτέψουμε. Να. Εμείς λέμε ναι, να πρασινίσουν οι ταράτσες, αλλά να πρασινίσουν για τη χώρα μας με είδη που αντέχουν στις ξηροθερμικές συνθήκες. Mm-hmm. Αυτοφυή ελληνικά ή παχύφυτα που χρειάζονται πολύ λίγο υπόστρωμα, 10 εκατοστά ας πούμε, να αναπτυχθούν.
0: Λεβάντες
1: και λίγο νερό, που mm-hmm, είναι πολύ σημαντικό για ημιξηρικές περιοχές όπως είμαστε εμείς, έτσι, mm-hmm, ιδίως η Νότια Ελλάδα. Ωραία. Ναι, λοιπόν, ας γίνει αυτό. Όμως, τώρα εδώ νομίζω βάλατε ένα θέμα και με καλέσατε για να φτιάξουμε αστική γεωργία στις ταράτσες. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα.
0: Το αστική γεωργία τι είναι, να φυτεύουμε και πατατούλες και τέτοια.
1: Είναι, ναι. Είναι, έχει βγει ένα άρθρο, μια έρευνα στην Καθημερινή, να φυτεύουμε ακριβώς λαχανικά, λέει, ακόμα δέντρα. Και άμα φυτέψουμε, κάνανε ένα GIS με ένα πρόγραμμα, εν πάση περιπτώσει, έτσι, ένα μοντέλο, μια μοντελοποίηση ταρατσών κατάλληλων σε όλη την Ευρώπη και χέρσων κομματιών.
0: Γίνεται
1: και
0: αυτό, ντοματούλες, δεν μπορούμε στη γλάστρα.
1: Ορίστε.
0: Γίνεται, λέω, ντομάτες δεν πιάνουν στις γλάστρες.
1: Ντομάτες μπορούμε, αλλά δεν μιλάει για γλάστρα αυτό το άρθρο.
0: Εσείς πείτε μας τη γνώμη σας
1: λοιπόν,
0: τώρα.
1: Εντάξει. Εάν είναι λοιπόν να βάλουμε την ντοματιά μας στη γλάστρα, ας τη βάλουμε. Θα τη φροντίζουμε εμείς, μια χαρά. Ας τη βάλουμε και στην ταράτσα, ας πούμε, που θα την έχουμε κάνει φυτοδόμα. Όταν μιλάμε όμως για αστική γεωργία, είναι άλλο θέμα. Όταν μιλάει ότι μπορούμε να βάλουμε λαχανικά και φρούτα, δέντρα στις ταράτσες, είναι άλλο ζήτημα. Θέλει βαθύ υπόστρωμα. Τα κτίρια δεν αντέχουν. Θέλει ειδικές κατασκευές. Θέλει πολύ νερό. Θέλει μεθόδους συλλογής. Πώς θα συλλέγονται αυτά, ποιος. Δεν είναι το προσωπικό μας προϊόν πια, έτσι που το πάει αυτό το άρθρο, έτσι, και αυτό που ακούγεται για την αστική.
0: Τώρα, επειδή τα είχαμε πει, σας ψάχνουμε πολύ καιρό, δεν το πολύ θυμάμαι το άρθρο, αλλά και εμένα μου φαίνεται ότι το γεωργία είναι λίγο extreme. Ο κήπος όμως είναι προσιτό.
1: Και μετά, προσέξτε, ακόμα και αυτό που λέτε, η ταράτσα για το μαρούλι, την ντομάτα, εδώ μπαίνει ένας extra κίνδυνος. Η επιβάρυνση της αστικής ατμόσφαιρας, ας πούμε, από βαρέα μέταλλα. Πόσο ασφαλή είναι αυτά τα προϊόντα. Έχουμε κάνει κάποιες έρευνες και εμείς.
0: Λέτε ότι η ρήπανση θα πάει πάνω στην ντομάτα,
1: βεβαίως,
0: έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Και μετά θα τη φάμε.
1: Μπορεί να περάσει και μέσα. Κάποια προϊόντα λοιπόν δεν είναι όλα, κάποια είναι πιο επικίνδυνα, περνάει πιο καλά μέσα, σε άλλα δεν περνάει. Ποιος θα τα ελέγχει αυτά τα προϊόντα. Μετά, κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποια λιπάσματα, κάποια φυτοφάρμακα ίσως. Ποιος, πού θα πάνε αυτά τα απόβλητα. Στο αστικό περιβάλλον, στις υδροροές και στους υπονόμους μας και μετά στη θάλασσα χωρίς έλεγχο. Είναι η αστική γεωργία λοιπόν, είναι ωραίο ως τίτλος. Είναι ωραίο να γίνεται σε δημοτικούς αγρούς, σε κάποιους κοινοτικούς αγρούς, περιαστικά θα έλεγα, λίγο έξω από την πόλη, που κάποιος όμως να το ελέγχει. Είναι ωραίο γιατί κοινωνικοποιεί τους ανθρώπους. Θα πηγαίνουμε εκεί στα χωραφάκια μας, αυτά τα allotments που έχουν πάρα πολύ η Γερμανία, ας πούμε. Πηγαίνουμε, θα κοινωνικοποιούμαστε, έχουμε ένα μικρό χωραφάκι, είναι ο γείτονάς μας, κάνουμε την προσωπική μας δουλειά και καταναλώνουμε εμείς τα προϊόντα μας. Αλλά όχι όπως έλεγε, ας πούμε, αυτό το άρθρο, ότι μπορεί να θρέψει εκατομμύρια Ευρωπαίους η αστική γεωργία, έτσι.
0: Αισιόδοξο το.
1: Και όχι μόνο να σας πω.
0: Πάντως, κυρία Παπαφωτίου, εντάξει, να σας πω κάτι, όπως το καταλαβαίνω εγώ. Άντε και βάλαμε, ας πούμε, ξέρω τι ήταν, να βάλουμε μια βερικοκιά, δύο στην ταράτσα. Οκ, σιγά το όφελος, ναι, μηδέν. Ναι. Το ξέρετε, μια εβδομάδα βγάζει, δεν προλαβαίνει να τα φας, απίζουν, δεν κερδίζει και κάτι.
1: Τα βλέπουμε και στους ακάλυπτους.
0: Εντάξει, είναι και φιλοβόλο, χάνει όλη τη χαρά, ας πούμε, του δέντρου. Όμως, ότι δεν αξιοποιούμε καθόλου τις ταράτσες, καθόλου, μηδέν. Μηδέν από μηδέν, μηδέν είμαστε. Και θα μπορούσε να σου δίνει και όλη αυτή την ψυχική εφορία, συν το να ανέβεις, να μάθεις λίγο να κλαδέψεις το φυτούλι σου, να το ποτίσεις, την ψυχολογική απόδραση, έτσι.
1: Και το μπαλκόνι. Τα μπαλκόνια τα έχουν εγκαταλείψει πια. Δεν ασχολείται κανένας πια με τα φυτά.
0: Μιλείτε κανένας, γιατί σας ακούει κάποιος που ασχολείται. Αλλά εννοείται ότι θα μπορούσαμε καλύτερα.
1: Κάτι υπερβολή, καταλάβατε. Αλλά αν δείτε τις προσώψεις των πολυκατοικιών μέσα στην πόλη, στις συνοικίες, πάνω στο Παγκράτη, άντε κανένα ρετυρέ ή κανένα μπαλκόνι εδώ και εκεί να έχει κάποιες γλάστρες. Είναι κρίμα. Είναι ο τρόπος ζωής.
0: Τώρα που το λέτε, θυμάμαι πάντως σε ταξίδια, ιδίως στην Ιταλία, που το δουλεύουν το λουλούδι. Είναι, αυτοί δεν έχουν μπαλκόνια, δεν ξέρω πώς τα λένε αυτά τα μικρά που είναι 40 πόντους και 30.
1: Ακριβώς,
0: αλλά είναι τίγκα στο λουλούδι, το οποίο δεν είναι με αυτά τα σπιτάκια τα ωραία που έχουν και είναι και αισθητικά ένα όμορφο θέαμα. Νομίζω δεν το έχουμε και με την αισθητική πολύ, έτσι.
1: Δεν το έχουμε. Όχι, δεν το έχουμε, το βλέπουμε. Ας περιποιηθούμε και το αστικό μας πράσινο, να ξεκινήσουμε από εκεί που έχει τα χάλια του. Γίνονται αναπλάσεις, φυτεύονται καινούργια πεζοδρόμια, παρκάκια, πάρκα τσέπης και μετά εγκαταλείπονται ίσως στην τύχη τους. Ακόμα και εμείς οι ίδιοι έχουμε στο πεζοδρόμιο μας 5 φυτά και δεν βγαίνουμε. Περιμένουμε, ξέρω εγώ, το Δήμο, ας πούμε, να έρθει να καθαρίσει λίγο τα αγριόχορτα. Έχουμε ξεκοπεί από αυτό. κρίμα. Πρέπει.
0: Δεν έγινε αυτό. Τώρα δεν θέλω να σας βάλω στα πολιτικά, αλλά θυμάμαι τον κύριο Δούκα που έλεγε για κάποιες χιλιάδες δέντρα που θα μπουν στην πόλη και θα αλλάξουν το κλίμα.
1: Πού θα μπουν? Και να μπουν, εγώ σας λέω, μπαίνουνε.
0: Όχι, είμαστε δύο χρόνια με τις εκλογές. Θα έπρεπε κάτι να έχει. Σας χάσαμε λίγο. Θα έπρεπε κάτι να έχει μπει. Μήπως δεν το έχουμε δει εμείς, γιατί εντάξει, δεν είμαστε και παντού.
1: Κάπου μπαίνουνε. Κάπου μπαίνουνε. Κάποια τρίγωνα, κάποιες μικρές πλατείες φτιάχνονται. Μετά πηγαίνουν κάποιοι και παίρνουν τα 2/3 των φυτών που φυτεύτηκαν. Έχουμε και αυτό το φαινόμενο.
0: Αυτά τα χιλιάδες τα δέντρα πάντως δεν φαίνονται. Ορατά δεν είναι, έτσι.
1: Όχι, όχι. Ορατά δεν είναι, βεβαίως.
0: Αλλά δεν είναι ορατά επειδή δεν μπήκανε ή επειδή δεν τα βλέπουμε? Νομίζω επειδή δεν μπήκανε.
1: Επειδή δεν μπήκανε, αλλά και αυτά που μπήκανε με πονάει. Με πονάει. Η συντήρηση είναι το πιο φοβερό. Ας συντηρήσουμε αυτά που έχουμε. Εχθές ήμουνα σε ένα δρόμο της Γλυφάδας, δεν θα πω ποιον. Είχε αναπλαστεί μάλλον πέρσι με κάτι εξαιρετικές δενδρόδεις πικροδάφνες. Πέρασα πάλι φέτος. Έχουν πήξει στο ζυζάνιο. Από τη βάση τους βγήκανε κλαδιά. Δεν είναι πια δενδρόδεις, έχουν πάει να γίνουν θαμνώδεις. Γιατί?
0: Η πικροδάφνη εντωμεταξύ είναι και εύκολο φυτό, έτσι.
1: Φυσικά.
0: Γι' αυτό τη βάζω στα πεζοδρόμια. Δεν θέλει και πολύ νερό, δεν θέλει πολύ περιποίηση.
1: Ναι, αλλά θέλει ένα καθάρισμα για
0: κάτι θέλει. Μάλιστα, μάλιστα.
1: Αλλά να κλείσω λίγο και με κάτι αν.
0: Ναι, να κλείσουμε.
1: Εσείς, αν θέλετε, που πραγματικά με φοβίζει λίγο. Όταν τέτοια άρθρα σαν και αυτό, το οποίο η συνεργάτη σας μου ανέφερε ότι ήσασταν.
0: Ήταν η αφορμή για να μιλήσουμε για τις ταράτσες. Ναι, τώρα μου το έφερε και η Βασιλική, γιατί πάει πολύ καιρό που είχε βγει. Είναι όπως τα λέτε, ναι. Έχει αυτή την υπερβολή να κάνουμε χωράφι την ταράτσα. Εγώ έλεγα κήπο.
1: Στην άλλη ταράτσα που μιλάμε εμείς και προωθούμε, και ταράτσες έχουμε. Ας πούμε, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος είναι φυτοδόμα, ο περισσότερος κήπος του. Το Μέγαρο Μουσικής. Ίσως δεν τα ξέρουμε ότι είναι φυτοδόματα όλα αυτά. Το δόμα Υπουργείου Εξωτερικών. Λοιπόν, έχουμε και σε δημόσια κτίρια και κάποιοι ιδιώτες βάζουν. Αλλά.
0: Και μόνο που τα ξέρετε ποια είναι, σημαίνει ότι δεν έχουμε.
1: Ακριβώς, δεν έχουμε πολλά. Παρ' όλα αυτά, κάτι γίνεται. Αλλά να σας πω ότι τάσεις σαν αυτές που συνήθως αρχιτέκτονες ακούμε να λένε ότι η γεωργική γη μπορεί να έρθει μέσα στην πόλη με την αστική γεωργία, έχουν τον πρώτο κίνδυνο, να αφαιρέσουμε χώρους αναψυχής, δηλαδή πάρκα που χαιρόμαστε όλοι, βγαίνουμε βόλτα με τα παιδιά μας και τα σκυλιά μας και με τους φίλους μας, να αφαιρέσουμε χώρους αναψυχής και να τους δώσουμε στη γεωργία με όλα τα προβλήματα που είπα πριν που μπορεί να έχει.
0: Μα εμείς δεν έχουμε, εμείς χώρους αναψυχής για να.
1: Άντε
0: στο πάρκο Τρίτ. Έτσι, ξέρω εγώ.
1: Πέντε πάρκα έχουμε.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, το άρθρο μέτραγε και αυτά. Δηλαδή, όταν έλεγε ότι μπορεί να θρέψει την Ευρώπη, γι' αυτό είναι επικίνδυνο. Και μετά, μια άλλη τάση.
0: Κύριε Παπαφωτίου, τα Μεσόγεια είναι καταλελειμμένα όλα. Εντάξει, εκεί έχει χώρο. Τώρα το κέντρο τη πόλη δεν
1: ξέρετε
0: έχει.
1: Ξέρετε, ποιο είναι το θέμα? Ότι θα έρθουν οι developers και θα πούνε την γεωργική γη των Μεσογείων, την μετατρέπουμε σε αστική και θα ανεβάσουμε τις καλλιέργειες στην ταράτσα.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι ένας μεγάλος κίνδυνος. Είναι ένας μεγάλος κίνδυνος επέκτασης των πόλεων προς τις γεωργικές περιοχές. Και γι' αυτό κάθε τόσο βλέπουμε κάτι τέτοια άρθρα. Έτσι.
0: Α, λέτε γι' αυτό.
1: Πώς η αστική γεωργία μπορεί λοιπόν να θρέψει.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαφωτίου. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Για χαρά. Η κυρία Παπαφωτίου, καθηγήτρια και διευθύντρια του Εργοστηρίου Ορθοκομείας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθήνας. Τώρα, όντως, δεν συνοηθήκαμε και πολύ καλά. Όντως, αφορμή ήταν ένα άρθρο το πριν κάνα μήνα ξεκινήσαμε λίγο να την αναζητάμε και γι' αυτό δεν το θυμόμουν. Αλλά περισσότερο, εγώ θέλω να μιλήσουμε για αυτό που είναι εφικτό, που να αξιοποιούμε δηλαδή τις ταράτσες. Δεν σας το λέω τυχαία, το έχω δει σε σπίτι, σε πολυκατοικία, βέβαια, που την έχουν δύο-τρία διαμερίσματα. Και ανεβαίνει στην ταράτσα. Και νομίζεις ότι έχεις φύγει εντελώς, ότι είσαι κάπου αλλού. Κατεβαίνεις στο σπίτι, είσαι μέσα στην πόλη, ανεβαίνεις στην ταράτσα, είσαι αλλού. Δηλαδή την έχουν κάνει και με αναρχητικά φυτά, έχουν φτιάξει γύρω-γύρω πέργολες. Να μην βλέπεις και το τοπίο, το υπόλοιπο έξω, τις κεραίες, τις κεριές. Θέλει λεφτά. Ναι, βέβαια, όσο πιο πολλά βάζεις, τόσο καλύτερη θα γίνει. Υπάρχουν τρόποι όμως και χωρίς λεφτά. Να αγοράσεις ένα φυτό και να δημιουργήσεις άπειρα από αυτό. Διάθεση θέλει και χρόνο. που δεν υπάρχει, γιατί έχουμε και το, πώς το πούμε, doom scrolling. Λοιπόν, κλείνουμε με τον συνάδελφο τον Τάσο Επιτρόπου, διότι αύριο, κυρίες και κύριοι, έχουμε τον τελικό, ένας είναι ο τελικός. Καλημέρα, Τάσο.
2: Καλημέρα, Δημήτρη. Τα καλύτερα πάρτι έχουν γίνει σε ταράτσες, να ξέρεις, έτσι, απλά το επισημένο.
0: Όχι σε υπόγεια.
2: Υπόγεια, ναι, και σε υπόγεια, εντάξει, έχεις δίκιο.
0: Λοιπόν,
2: ναι, έχουμε τελικό Champions League.
0: Το τραγούδι πάντως λέει ότι τα καλύτερα πάρτι έχουν γίνει σε μοσαϊκά.
2: Ναι, εντάξει, οκ.
0: Λοιπόν.
2: Καλύτερα πάρτι γίνονται με καλή παρέα.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, Τάσο, τελικός.
2: Λοιπόν, για τον κόσμο, μη στηθεί τώρα και αρχίσει και κάνει παραγγελίες 10 η ώρα να έρθουν οι πίτσες και τα σουβλάκια. Δεν υπάρχει 10 η ώρα. Είναι στις 7 αύριο. Και όχι βραδινό. Ελπίζω να μην σου χάλασα τη βέβαια το Σαββατόβραδο. Αλλά
0: μου το φτιάξες. Για πες. Ακόμη καλύτερα. 7 η ώρα λοιπόν ο τελικός.
2: 7 ναι. ώρα Ελλάδος, ναι. έτσι, για να μην μπερδεύεται ο κόσμος. Και υπάρχει λόγος που το έκαναν αυτό στην UEFA. Και σιγά σιγά να ξέρεις ότι όλα τα event της UEFA αναμένεται να περάσουν σε πιο έτσι, normal ώρα, να το πω έτσι. Για να μπορεί ο κόσμος.
0: Είναι normal ώρα για το Σάββατο, δεν είναι normal για την καθημερινή. Αλλά για το Σάββατο καλή είναι. Μετά μπορείς και να βγεις κιόλας. Γι' αυτό λέω μου την
2: ναι. έφτιαξε. Ναι. Το Σάββατο ακριβώς είναι πολύ πιο εύκολο το να πάει κάποιος νωρίς. Γιατί αρχικά είναι για την καλύτερη εμπειρία το φιλάθλων, όπως λέει η UEFA. Όσοι βρεθούν στη Βουδαπέστη, δηλαδή για το παιχνίδι, θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Να προλάβουν και να επιστρέψουν, γιατί κάποιοι θέλουν να επιστρέψουν και αμέσως. Το παιχνίδι δεν θα τελειώσει πριν τα μεσάνυχτα, δηλαδή πολύ νωρίτερα θα τελειώσει, και καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι πιο εύκολο. Επίσης, ο δεύτερος λόγος είναι να μπορέσει ο κόσμος να συνεχίσει τους πανηγυρισμούς ή τέλος πάντων την ψυχαγωγία του σε άλλο επίπεδο. Δηλαδή να έχουν την ευκαιρία αυτή που βάνε στο γήπεδο να συνεχίσουν τους πανηγυρισμούς τους και τις συζητήσεις τους και όλα τα άλλα, και φυσικά η πόλη να βγάλει και περισσότερα κέρδη, έτσι. Συγγνώμη. Επίσης η αλλαγή σχετίζεται και με τα μικρότερα παιδιά, διότι η αλήθεια είναι ότι...
0: Να θυμίσουμε καταρχήν τις ομάδες του τελικού.
2: Ναι. Είναι η Paris Saint-Germain, η περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης, με την Arsenal που έπειτα από 22 χρόνια εμφανίζεται τώρα.
0: Νομίζω ότι η Paris παίζει ένα διαστημικό ποδόσφαιρο, η Arsenal όμως παίρνει τα αποτελέσματα. Οπότε θα έχει και αυτό το ενδιαφέρον.
2: Το είπα και εγώ και θα χρήσα και φαβορί, και οι συναγηματικές εταιρείες τη χρήζουν φαβορί, όχι μεγάλη διαφορά. Στοιχηματικά.
0: Έτσι, δηλαδή, ένα παιχνίδι είναι, τα πάντα μπορούν να συμβούν.
2: Ναι, όλα ακριβώς, τα πάντα μπορούν να συμβούν, και για να συμπληρώσω, εκτός από τα μικρά παιδιά, είναι και η αγορά της Ασίας, έτσι. Για να είναι προσβάσιμη ώρα.
0: Ναι, ωραία.
2: Να μπορεί
0: ωραία.
2: Και η αγορά της Ασίας.
0: Λοιπόν, 7 η ώρα το Σάββατο, Παρί, Άρσεναλ. Ο νικητής τι παίρνει εκτός από το τρόπαιο, το οικονομικό διακύβευμα ποιο είναι?
2: Είναι 22 εκατομμύρια ευρώ, νομίζω. Είναι εκεί πέρα, είναι, αν τα έχω πρόχειρα και τα θυμάμαι.
0: Αυτό είναι του τελικού ή όλη τη πορεία το έσοδο?
2: Όχι, για τελικό μιλάμε.
0: Για τελικό. Γιατί υπάρχουν πολλά λεφτά σε όλη τη διαδρομή, έτσι.
2: Σε όλη τη διαδρομή και για όλες τις ομάδες. Γι' αυτό και προσπαθούν, ακόμη και αν είναι δυναμικοί, τους βλέπεις και οι εθνικές ομάδες. Δεν είναι ενδεχομένως ακόμη έτοιμες για να είναι ανταγωνιστικές στο Champions League. Όμως. Προσπαθούν να είναι μέσα στο παιχνίδι, γιατί τα χρήματα είναι πολύ περισσότερα σε σχέση με το Europa. Μάλιστα. Και ακόμα πολύ περισσότερα.
0: Έχουμε
2: σε σχέση
0: και μπάσκετ αύριο. Έχουμε τους επαναληπτικούς.
2: Έχουμε τους επαναληπτικούς στον μπάσκετ, καλά το είπες. 94-77 ο Ολυμπιακός νίκησε την ΑΕΚ. Χθες έκανε το 1-0 στον πρώτο ημιτελικό. Uh-huh. Αναφέρομαι πρώτο στον Ολυμπιακό, διότι είχε και το τελετουργικό, ανέβηκε και το λάβαρο της κατακτήσης της Ευρωλίγκας. Έκανε το γύρο του Θριάμβου, να το πω έτσι, το τρόπαιο. Το Σάββατο, 5 και 4 είναι στο Σάνελ Αρένα, στο κλειστό των Αρνολωσίων, ο δεύτερο επαναληπτικό. Mm-hmm. Ο Παναθηναϊκός θες δεινοπάθησε 114-102, 96-96 κανονική διάρκεια του αγώνα στην παράταση των ΠΑΟΚ. Και αύριο στις 3 η ώρα, 3 παρά 10, θα ξεκινήσει η Μπιλέα το δεύτερο παιχνίδι, μέχρι να πάμε και στους τελικούς. Θες είχαμε όμως και, μιας και το ανέφερες, και το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός κάνει το 2-0 στο Πόλο Ανδρών, ο Ολυμπιακός νίκησε 20-14 στο Σαράφιο, και τη ρεβάνς επίσης αύριο στις 5 η ώρα στο Παπαστράτιο, μάλλον ο τρίτος τελικός.
0: Μάλιστα.
2: Με νίκη ο Ολυμπιακός θα στεφθείς. σταθευτή, συγγνώμη, και πρωταθλητή.
0: Αθλητική η αυριανή ημέρα. Μετά ηρεμούν λίγο, νομίζω, τα πράγματα. Σιγά-σιγά.
2: Μουντιάλ.
0: Μουντιάλ. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγγνώμη, να σου πω. Αληθεύει ότι ο Λουτσέσκου είχε πρόταση από την Μπεσίκτας?
2: Όχι, είναι δεδομένο ότι είχε πρόταση από την Μπεσίκτας και μάλιστα ενώ ο Λουτσέσκου εξασφαλίζει 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Η Μπεσίκτας τον έκανε πρόταση για 4 εκατομμύρια το χρόνο, το διπλασίασε δηλαδή τα χρήματα. Όμως ξέρεις, αυτές οι σχέσεις, πολλές φορές οι προσωπικές σχέσεις που έχει ένας άνθρωπος ή δύο άνθρωποι με ένα σύντομο.
0: Αφού δεν μπορεί ο Λουτσέσκου, δεν έφυγε από τον ΠΑΟΚ και έφυγε για τα λεφτά και ξαναγύρισε για την ομάδα. Δεν μπορεί. Ναι, ναι, έχει πάθει εξάρτηση τώρα αυτό.
2: Ναι, ενδεχομένως και οι παγκοσμίδες έχουν πάθει εξάρτηση από τον Λουτσέσκου. Οπότε το ένα φαίνει το άλλο. Αλλά παρόλα αυτά. Τώρα υπάρχει ένα δημοσίευμα στην Τουρκία σημερινό αυτό ότι αρνήθηκε την πρόταση των 4 εκατομμυρίων. Αυτά βεβαίως θα τα δούμε και στις επόμενες μέρες, γιατί είναι ένα θέμα που καίει και τον ΠΑΟΚ να μην ταλαιπωρείται και να περιμένει τι θα γίνει. Θα ξεκαθαρίσει, πιστεύω, μέχρι σας την επερχόμενη εβδομάδα.
0: Δεν θέλει ο Λουτσέσκου. Εντάξει, λεφτά μπορεί να θέλει κι άλλα, αλλά να φύγει φαίνεται ότι δεν θέλει. Γιατί είχε και τις ευκαιρίες του, έφυγε κιόλας ξανά.
2: Δεν έχει ανάγκη από χρήματα.
0: Καλά, και ο Τεντοκούμπο δεν έχει ανάγκη από χρήματα και μας είπε ότι θα γίνει δισεκατομμυριούχος.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ποτέ δεν είναι αρκετά, λένε αυτοί που ξέρουν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάσο.
2: Να είσαι καλά.
0: Όταν δεν έχεις, ποτέ δεν είναι αρκετό, όσο και να βγάλεις, πάλι σου λείπουν λεφτά. Και όταν έχεις πάλι το ίδιο, δεν είναι περίεργο? Ενώ έχεις 300-400 εκατομμύρια, ποτέ δεν είναι αρκετά, θες κι άλλα. Stiff upper lip.

0: Λοιπόν, από ό,τι κατάλαβα μας διώχνουνε.
1: Ο Νίκος Ψωμιάδης με τη Μαρία Παπακυρίτση, κυρίες και κύριοι, ρύθμισα τον ήχο. Ήρα Πανανίδου διαλέγει τη μουσική.

φυρθεί λέει κάποια δεντράκια, να δούμε αν θα επιβιώσουν. Ο κύριος Θανάσης λέει: πρώτη είδηση πανελλήνιες, κρίμα για το κρατικό ραδιόφωνο. Πάντα είναι πρώτη είδηση πανελλήνιες, γιατί ενδιαφέρουν χιλιάδες παιδιά και γονείς. Διευθυντής από σχολείο ΕΠΑΛ. Όση διάθεση λέει και αν υπάρχει, η κατάσταση είναι τραγική. Και εδώ όντως τελειώσαμε. Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε αύριο, όσοι θέλετε, 12 η ώρα, Μύθι και Γρίφι. Τα σέβη μας.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρία Τρενταφύλλα. Στη Ρόδο βρίσκονται σήμερα περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών. Υψηλό επίπεδο ευρωπαϊκή διοργάνωση πραγματοποιείται στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου με βασικό αντικείμενο συζήτηση στο νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034. Σε μηνυτήρια αναφορά, η οποία αναμένεται να κατατεθεί μέσα στην ημέρα στην εισαγγελία, προχωράει η Δημοτική Αρχή της Ρόδου για την κατάσταση που επικρατεί στον καταβλισμό των Ρωμά, όπως δήλωσε σήμερα στην Έτνο του Αιγαίου ο αντιδήμαρχος και αναπληρωτής δημάρχου Κώστας Χαλκιάς. Ο κ. Χαλκιάς υπενθύμισε ότι πριν από 2 μήνες είχε δοθεί εισαγγελική παραγγελία για καθαρισμό και αποκατάσταση του χώρου. Ο αντιδήμαρχος σημείωσε ότι γίνονται προσπάθειες από τη Δημοτική Αρχή για τη μεταφορά του καταβλισμού και την κοινωνική ένταξη των Ρωμά. Ομαλά εξελίσσεται μέχρι στιγμή η διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων στα γενικά λύκεια της Δωδεκανήσου, σύμφωνα όμως δήλωσε στην Έτνο του Αιγαίου αναπληρωτής προϊστάμενος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κώστας Κωνσταλίας. Αύριο ξεκινούν οι εξετάσεις για τα επαγγελματικά λύκεια με τη συμμετοχή 460 μαθητών από τα Δωδεκάνησα και 453 μαθητών από τις Κυκλάδες. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποκατάστασης στο Εθνικό Θέατρο της Ρόδου, ενώ χθες ξεκίνησε η τοποθέτηση των κουφωμάτων, τα οποία κατασκευάστηκαν με αλάβαστρο που προέρχεται από την Αίγυπτο. Όπως δήλωσε σήμερα στην Έτνο του Αιγαίου ο πληρωτής Περιφερειάρχης Απόστολος Ασπράκης, η διαδικασία είναι ιδιαίτερα απαιτητική και αναμένεται να ολοκληρωθεί άμεσα με στόχο και τη βελτίωση της ακουστικής του θεάτρου. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί τέλος του χρόνου. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε χθες στην πόλη της Ρόδου και συγκεκριμένα στη διασταύρωση των οδών Καποδιστρίου και Κολοκοτρώνη. Σοβαρά τραυματίστηκε ο οδηγός δικύκλου, το όχημα το οποίο συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με αυτοκίνητο. Ο οδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Στη Ρόδο θα πραγματοποιηθεί αύριο το πρώτο Roach Water Dialogue με θέμα τη λειψιδρία και τις πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα. Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στο καζίνο με ώρα άνοιξης στις 7.30, παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, της αυτοδιοίκησης και της επιστημονικής κοινότητας. Μεταξύ των ομιλητών θα είναι και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Σημαντικές χρηματοδοτήσεις για έργα αποκατάστασης και αντιπυρικής προστασίας στα Δωδεκάνησα εκρήθηκαν μετά τη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής, όπως ανακοίνωσε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς. Σημαντικές επαφές σε Υπουργεία πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Κόθεδος της Νικηταράς. Κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, οριστικοποιήθηκε χρηματοδότηση ύψους 1,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση του παραλιακού μετόπου στο

Καμάρι Κεφάλου. Ο Δημαρχουσκός συναντήθηκε επίσης με τον Υφυπουργό Ναυτιλίας Στέφανο Γκίκα με αντικείμενο την επιτάχυνση των διαδικασιών για έργα εκβάθυνσης στο λιμένα Μαστιχαρίου και Καρδάμενας, καθώς και τη δυνατότητα χρηματοδότησής τους. Το διάσημο του υπότιτλου Τάγματος Αριστείας της Ιταλίας από τον πρέσβη της Ιταλίας θα απονεμηθεί την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο βουλευτή Δωδεκανήσου Βασίλη Ψηλάντη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στις 9 η ώρα. Εκδήλωση αφιερωμένη στα 50 χρόνια από τα γεγονότα του Μάιου του 1976 στη Ρόδο διοργανώνει σήμερα η Ροδιακή Επιτροπή Ειρήνης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 7 στον Τρούλο απέναντι από το ΑΚΤΕΟ και θα περιλαμβάνει έκθεση φωτογραφικού υλικού. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα το σύστημα αποκομιδής απορριμμάτων με ραντεβού στην περιοχή του λιμανιού της ΚΟ, με στόχο τη μείωση της εισόρευσης σκουπιδιών κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η θωράκιση του πρωτογενούς τομέα και η πρόληψη από την εμφάνιση ζωνώσεων βρέθηκε στο επίκεντρο της επίσκεψης του Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα Φιλίμωνα Ζανετίδη στην ΚΟ με έφεση στα μέτρα για τον οφθόδη πυρετό. Έθριος προβλέπεται το καιρό σήμερα για τη Ρόδο με θερμοκρασία από 18-26 βαθμούς Κελσίου.

0: τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβελ Mac and Cheese ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μήλια Αγίου Γεωργίου αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε σε μια νέα ραδιοφωνική αλλητική εφημερίδα. Σήμερα Παρασκευή 29 του μηνός, 29 Μαΐου του 2026. Στην πραγματικότητα είναι η τελευταία μας έκδοση για αυτόν τον πέμπτο μήνα του έτους. Η ώρα είναι 12 και 13 πρώτα λεπτά. Ξεκινούμε την σημερινή ραδιοφωνική αλλητική εφημερίδα μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ρόδου, ΕΡΤ Νοτιο Αιγαίο, έχοντας τη μουσική επιμέλεια και στην τεχνική υποστήριξη τον Νίκο Κάπρο. Στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και την παρουσίαση όλων των θεμάτων είναι όπως πάντα ο Γιώργος Αθανασίου.

Ο Ζώης Καράμπελας θα αγωνιστεί και τα επόμενα δύο χρόνια με την φανέλα του Κολοσσού. Το ανακοίνωσε επίσημα η ΚΑΕ Κολοσσός Hays Hotels, λέγοντας ότι την επέκταση της συνεργασίας της με τον Ζώη Καράμπελα την εισηγήθηκε για τα επόμενα δύο χρόνια και ο προπονητής ο Άρης Λιχογιάννης, που σαφώς τον έχει στα πλάνα του. Ο Ζώης μετακόμισε το περσινό καλοκαίρι στην ομάδα του Κολοσσού και βοήθησε από την πλευρά του να πετύχει η θαλασσία ομάδα του στόχους της στη φετινή αγωνιστική περίοδο. Και η Κολοσσός Hays Hotels του εύχεται υγεία να ζήσει ανάλογες, αν θέλετε, επιτυχίες και στο κοντινό μέλλον.

Η ΚΑΗ Colossus Heights Hotel συνεχίζει τις επαφές με τους εκπροσώπους των David Nichols αλλά και, και του Kennedy, του Counter Kennedy, προκειμένου να τους να συζητήσουν την πιθανότητα να παραμείνουν και την επόμενη χρονιά στην ομάδα. Και οι δύο ήρθαν μετά τον κύριο Λυκογιάννη στον Κολοσσό και οι δύο χρεώνονται πολλά θετικά στην προσπάθεια του Κολοσσού να παραμείνει στην Greek Basketball League.

Οι πληροφορίες πάντως αναφέρουν ότι Κολοβέρος και Χρυσικόπουλος δεν θα παραμείνουν στον Κολοσσό. Θα δούμε τι θα γίνει, θα δούμε τι επίσημα θα ανακοινώσει η ΚΑΕ Κολοσσός Hates Hotels, που συνεχίζει πυρετοδός για την ετοιμασία της νέας ομάδας που θα αγωνιστεί σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Μετά τον Ευκλή Σορονίες, για να πάμε στο τοπικό μας ποδόσφαιρο, ο Αέρα Αφάντου θα είναι αυτός ο οποίος στις 7 Ιουνίου θα έχει εκλογοαπολογιστική γενική συνέλευση. Για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη του ΑΕΡΑ θα περάσουν από την Γενική Συνέλευση και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα έχει νέο πρόεδρο, ή τουλάχιστον γίνεται προσπάθεια η νέα διοίκηση του ΑΕΡΑ Φάντου να έχει και νέο πρόεδρο ή, αν θέλετε, νέο κεφάλι στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου. Όλα αυτά την Κυριακή στις 7 Ιουνίου, την ίδια ημέρα έχει εκλογοαπολογιστική γενική συνέλευση και ο Ευκλής Σορονίς.

Δεν είναι μόνο οι εκλογές, δεν είναι μόνο οι γενικές συνελεύσεις στα ασθενικά σωματεία του ποδοσφαίρου, είναι και οι τραυματισμοί, είναι και τα προγραμματισμένα χειρουργεία, όπως στον Απόλλωνα Καλυθιών, όπου ο Νίκος Μπουρνέλης υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση τραυματισμού στο πόδι. Ο ποδοσφαιριστής στο Απόλλωνα Καλυθιών έκανε την επέμβαση και η διοίκηση του σωματείου του εύχεται γρήγορη ανάρρωση. Επίσης εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες στο Διευθυντή της Ορθοπαιδικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, του κ. Μιχάλη Τσοκορέλου, για τον γιατρό ορθοπαιδικό χειρουργό Μιχάλη Τηλιακό, για την συμβολή τους στην επιτυχή επέμβαση και τη διαδικασία αποθεραπείας. Μιλάμε για τον Νίκο Μπουρνέλη, ο οποίος το καλοκαίρι θα κάνει αυτή την αποθεραπεία αφού έκανε την επέμβαση και δηλώνει, υπόσχεται ότι θα επιστρέψει ακόμη πιο δυνατός τη νέα αγωνιστική χρονιά για να βοηθήσει την ομάδα του.

το Σάββατο αύριο στις 2 μετά το μεσημέρι στο γήπεδο της Στήλου. Η ομόνιμη τοπική ομάδα θα αντιμετωπίσει την Πολυβότη στο τελευταίο παιχνίδι του δεύτερου ομίλου της δεύτερης κατηγορίας για το τοπικό μας ποδόσφαιρο. Ένα παιχνίδι το οποίο είναι τη 18η αγωνιστική ημέρα και στην πραγματικότητα κλειδώνει την πόρτα των πρωταθλημάτων της αγωνιστικής περίοδου 25-26 της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δεκανήσου. Η Ένωση συνεχίζει βέβαια τις αναπτυξιακές κατηγορίες και λογικό είναι K16 σε νησιά και Ρόδο, K14 σε νησιά, K12 σε Ρόδο, όπως τουλάχιστον βλέπω εδώ στο πρόγραμμα, και σαφώς θα πρέπει να χαιρόμαστε ότι πολλές είναι οι ομάδες που έχουν ανταποκριθεί σε αυτήν την πρόκληση για τους νεαρούς ποδοσφαιριστές των σωματείων να συμμετέχουν σε αυτούς τους αγώνες.

0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3x75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

ραδιοφωνική αθλητική εφημερίδα συνέχεια, φίλες και φίλοι. Μετά τις διαφημίσεις περνάμε στο δεύτερο μέρος. Πάμε στα τοπικά μας προβλήματα μπάσκετ και βόλεϊ με Νίκο Κάπρος στην κονσόλα του ήχου, με Νίκο Κάπρος στη μουσική επιμέλεια, με Γιώργο Θανασίου στην επιμέλεια και την παρουσίαση όλων των θεμάτων. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έχει το Σαββατοκύριακο σε μπάσκετ και βόλεϊ. Στο μπάσκετ έχουμε συνολικά το Σαββατοκύριακο 4 παιχνίδια, ένα στη Λέρο και 3 στην ΚΟ. Αύριο στις 12 το μεσημέρι, 23 του μήνα, στο κλειστό γυμναστήριο της Λέρου, ο τοπικός Πανιώνιος υποδέχεται την ΑΕ Δικαίου για την κατηγορία Παγκορασίδων, ενώ για την κατηγορία των Παπέδων στο πυλί της ΚΟΣ στις 7 παρατάρτη το απόγευμα η ΑΕ Δικαίου παίζει με την Ακαδημία Καλύμνου. Την Κυριακή δύο παιχνίδια στο κλειστό γυμναστήριο της ΚΟ, στις 11 παρατέταρτο το πρωί Έσπερος ΚΟ Ακαδημία Καλύμνου για την κατηγορία Παγκορασίδων, ενώ στις 3 το απόγευμα Έσπερος ΚΟ Ένωση Ατάλου Καλύμνου για την κατηγορία των Παπέδων.

5 συνολικά παιχνίδια θα γίνουν σήμερα και αύριο για τα δικά μας προγραμματικά του βόλεϊ. Το σημερινό παιχνίδι θα γίνει στη Ρόδο, τα υπόλοιπα 4 θα πραγματοποιηθούν στο νησί του Ιπποκράτη, στην ΕΚΟ. Και το πρόγραμμα που έχει δώσει στη δημοσιότητα η Τοπική Επιτροπή ΕΟΠΕΔΟ ΔΕΚΑΝΗΣΟΥ μας λέει το εξής, ότι στο Ροδίον Παιδεία σήμερα στις 9 το βράδυ το Ροδίον Άλτης θα παίξει με το Διαγόρα για την κατηγορία των Μπαγκορασίδων. Μιλάμε για βόλεϊ πάντα. Στο κλειστό δισκό και τα 4 παιχνίδια αύριο, 30 του μηνός, στις 10 το πρωί Ανταγόρας ΚΟ Φίνικας Παμπέδες, στις 12 Ανταγόρας ΚΟ Φίνικας στις Παγκορασίδες και στις 6.30 το απόγευμα Αθλοπαιδείας ΚΟ Φίνικας Παμπέδες και 8.30 το βράδυ, τελευταίο παιχνίδι αύριο, Αθλοπαιδείας ΚΟ Φίνικας στις Παγκορασίδες.

Το Ροδίον Άρτιζες σε διοργανώνει για τέταρτη χρονιά το Summer Basketball Camp και ανακοίνωσε την σχετική διοργάνωση, η οποία στην πραγματικότητα θα γίνει από 15 έως 20 Ιουνίου. Τότε θα πραγματοποιηθεί η πρώτη περίοδος για την φετινή χρονιά. Έχουν τη δυνατότητα σίγουρα να αποκτήσουν τα παιδιά ξεχωριστή εμπειρία, τα παιδιά που αγαπούν το μπάσκετ και θέλουν να περάσουν δημιουργικά τα καλοκαιρινά τους απογεύματα. Το camp θα διεξαχθεί στις πλήρως εξοπλισμένες εγκαταστάσεις του Ροδίου Άλτσες, οι οποίες περιλαμβάνουν πιστό γυμναστήριο μπάσκετ, δύο ανοιχτά γήπεδα, αίθουσες ενδυνάμωσης και γύμνασης, αμφιθέατρο για ομιλίες και δύο αίθουσες βιντεοπροβολών, εξασφαλίζοντας άνεση, λειτουργικότητα και κυρίως ασφάλεια για τους αθλητές και τους γονείς τους. Επικεφαλής του ΚΑΜΠ είναι ο Μιχάλης Κουταλιανός, προπονητής με μακρά παρουσία σε επαγγελματικές ομάδες όπως ο Κολοσσός και στις μεχτές ομάδες

0: Ολοκληρώθηκε πρόσφατα, φίλες και φίλοι, το 6ο τουρνουά γρήγορου σκακιού των τμήματων υποδομής του σκακιστικού ομίλου Ρόδου Υπότη, στο πλαίσιο του 12ου Grand Prix, με το βλέμμα όλων να στρέφεται πλέον στις διοργανώσεις που ακολουθούν. Και είναι πάρα πολλές και είναι και ευχάριστες. Και δεν είναι μόνο ελληνικές, είναι και αγώνες και τουρνουά τα οποία θα φιλοξενήσουν ακόμη και αρκετούς ξένους αθλητές ή, αν θέλετε, άτομα που θα έρθουν από άλλες περιοχές του πλανήτη. Ο Σπύρος Καραμποίκης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, προπονητής, διαιτητής, κάνει τα όλα δηλαδή, θα μας πει περισσότερα για αυτό το, καταρχήν, το 6ο τουρνουά γρήγορου σκακιού των τμήματων υποδομής, που τα τμήματα αυτά τα έχουμε στο ΠΑΟΠΑ και λογικό είναι, αλλά και για τις εκδηλώσεις που θα ακολουθήσουν, τα τουρνουά που θα ακολουθήσουν στη συνέχεια και θα φιλοξενηθούν εδώ στην πανέμορφη Ρόδο. Καλό μεσημέρι, κύριε Καραμποίκη.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας, κύριε Γιώργο. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που μας φιλοξενείτε κάπου και μιλάμε για αυτό που αγαπάμε και σας ευχαριστούμε.
0: Ολοκληρώθηκε λοιπόν αυτό το 6ο τουρνουά γρήγορου σκακιού. Καταρχήν, τι σημαίνει γρήγορου σκακιού? Δεν περιμένουμε πολλή ώρα για τη σκέψη, αυτό που λέμε, αυτό λέμε?
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι τα κανονικά τουρνουά σκακιού είναι λίγο δύσκολα, γιατί είναι πολλές οι ώρες που κρατάει μία παρτίδα. Δηλαδή, μία παρτίδα μεγάλων παικτών, ας πούμε, που παίζουν κανονικό σκάκι με χρόνο αρχικό 1,5-2 ώρες, μπορεί να κρατήσει 6 ώρες συνολικά με την προσάπτυξη που παίρνουν σε κάθε κίνηση. Την προσάπτυξη μετά από κάποιες κινήσεις που δίνει το ρολόι σύμφωνα με τις προκηρύξεις του κάθε τουρνουά, μπορεί να κρατήσει και 6 ώρες, ας πούμε, πολλές φορές και λίγο παραπάνω. Μάλιστα. Οπότε αυτό θα ήταν λίγο δύσκολο να το βάλουμε στα παιδιά που είναι μικρά σε ηλικία, στα πρώτα τους βήματα. Και αυτό γίνεται αφού αποκτήσουν κάποια εμπειρία, ας πούμε, 3 ετών στο σκάκι να παίξουν μερικές παρτίδες. Για να συνηθίσουν λοιπόν να παίζουν τα παιδιά, κάνουμε αυτά τα πιο γρήγορα τουρνά, τα οποία τα λέμε εμείς rapid. Είναι δηλαδή με χρόνο 10 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα για κάθε κίνηση, που είναι αρκετός χρόνος για να σκεφτούν τα παιδιά όσο πρέπει να σκεφτούν για να παίξουν μια παρτίδα. Και προσπαθούμε μέσα στη χρονιά να κάνουμε τα μια δεκαριά συνολικά τέτοια τουρνά. Απλώς τα χωρίζουμε, γιατί δεν χωράνε όλα τα παιδιά να παίξουν την ίδια ώρα στον όμιλο. Έχουμε αρκετά παιδιά.
0: Μα λέτε, βλέπω εδώ ότι έχετε τμήματα στον Αρχάγγελο, στα Φάντου, στην Ιαλισσό, στην Κρεμαστή και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ναι, έχουμε και στην πόλη της Ρόδου και τα χωρίζουμε σε επίπεδα. Οπότε τα 3 πρώτα επίπεδα τα βάζουμε και παίζουν και λίγο περισσότερες φορές για να συνηθίζουν το σκάκι. Και τα υπόλοιπα επίπεδα παίζουν και αυτά 4 τουρνουά αντί 6 που παίζουν οι πρώτοι, ας πούμε. Οπότε διοργανώνουμε αρκετά τουρνουά μέσα στη χρονιά. Και παίρνουν εμπειρία, παίρνουν μετάλλιο όλα τα παιδάκια για τη συμμετοχή, γιατί για μας είναι πολύ σημαντικό ότι προσπαθήσανε. Δεν έχει σημασία και τελευταίος να έρθει, σημασία έχει ότι κάθεσαι να σκεφτείς, να κάνεις τα σχέδια τη σκακέρα, γιατί η παρτίδα αυτό είναι ένα σύνολο μικρών σχεδίων. Και να πιέσεις τον εαυτό σου, να στεναχωρηθείς, να κλάψεις, να γελάσεις. Είναι δηλαδή τα συναισθήματα που βγάζει κάθε παρτίδα και να μπεις και στο νόημα του αγωνιστικού σκακιού. Αυτό είναι το σημαντικό. Και γι' αυτό το κάνουμε, για τα παιδιά τα μικρά, που το χαίρονται και χαίρονται και με το μετάλλιο αυτό της συμμετοχής, χαίρονται πολύ.
0: Μάλιστα. Κύριε Καραμποίκη, ορμόμενος με αυτά που είπατε για το χρόνο, δηλαδή λέτε ότι είναι ένας επαγγελματικός αγώνας που μπορεί να κρατήσει και 6 ώρες. Εγώ θα πάω σε μία μέση ώρα, ας πούμε 3-4 ώρες, μία παρτίδα καλή. Εμφανίζεται περισσότερο στον παίχτη το στοιχείο το ότι πώς πέρασε γρήγορα η ώρα, αχ, πώς πέρασε τόσο γρήγορα η ώρα, ή όχι, κουράστηκα, δεν μπορώ άλλο?
1: Η αλήθεια είναι ότι στο σκάκι είναι κάπως όπως το ποδόσφαιρο. Όταν είσαι νέος, αντέχεις πολύ να παίζεις τέτοιες παρτίδες. Μάλιστα, και εγώ ακόμα όταν πήγαινα σε κάποια τουρνά, έπαιζα 2 τη μέρα. Έπαιζα 5 ώρες το πρωί και 5 το απόγευμα και δεν καταλάβαινα τίποτα.
0: Μέχρι πέρσι δηλαδή.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κερνάω.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, αλλά τώρα όσο μεγαλώνουμε είναι πιο δύσκολο αυτό και ακόμα και η μία παρτίδα μας κουράζει πια.
0: Είναι θέμα υπομονής.
1: Όχι, είναι θέμα αντοχής, φυσικής κατάστασης, έτσι, ηλικίας. Όταν ήμασταν μικροί δεν είχαμε όλα αυτά που έχουμε τώρα στο μυαλό μας. Καταστάσεων που ζει ο καθένας, έτσι, μπορεί πολλά πράγματα να σε επηρεάσουν, να επηρεάσουν το μυαλό σου και πώς σκέφτεσαι. Προβλημάτων που έχει στην προσωπική σου ζωή, στην οικογενειακή, στην επαγγελματική κλπ. Τα οποία δεν τα έχει παιδί. Είμαστε πιο ξένοι, είμαστε πιο αφιερωμένοι στο σκάκι, θα έλεγα. Οπότε τώρα, όσο μεγαλώνουμε εμείς, δεν αντέχουμε τόσο πολύ να παίξουμε τόσο μεγάλες παρτίες στο ίδιο επίπεδο. Έτσι, δηλαδή, μπορούμε να παίξουμε. Αλλά από ένα σημείο και μετά θα κουραστούμε, δεν θα τα βλέπουμε τόσο καθαρά τα πράγματα, δεν θα μετράμε τόσο καλά τη θέση όπως συνηθίζουμε να λέμε. Και λοιπά. Οπότε για τα παιδιά είναι πολύ πιο εύκολο αυτό. Όπως το ποδόσφαιρο, ας πούμε, γύρω στα 35 χρόνια και μετά, αρχίζει να μας παίρνει λίγο πιο κάτω.
0: Ναι. Σχετικά με τα τουρνουά τα οποία θα φιλοξενήσει η Ρόδος το 2026.
1: Το σημαντικότερο τώρα που περιμένουμε είναι ένα διεθνές τουρνουά που θα γίνει στο Ρόδος Παλάς 24 Αυγούστου με 3 Σεπτεμβρίου. Το οποίο προσπαθούμε να το καθιερώσουμε, δυσκολευόμαστε πάρα πολύ, γιατί θέλουμε πολύ να το κάνουμε εποχή που τα παιδιά μας, για τα παιδιά γίνεται δηλαδή, για να μπορούν να παίξουν τα παιδιά μας και να μην ταξιδεύουν και χαλάνε χρόνο και χρήμα πηγαίνοντας σε άλλα μέρη. Και θέλουμε να καθιερώσουμε και εμείς εδώ ένα τουρνουά, να γίνεται πάντα την ίδια εποχή. Δυσκολευόμαστε γιατί είναι δύσκολα τα ξενοδοχεία εκείνη την εποχή και πρέπει να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Καμπουράκη που μας δέχεται τέτοια εποχή και θα μπορούσε σίγουρα να βγάλει ίσως περισσότερα λεφτά από κάποιους τουρίστες κλπ. Οι σκακιστές που έρχονται για να παίξουν σκάκι, ίσως να πληρώνουν λίγο πιο λίγο το δωμάτιο κλπ. Αλλά είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά μας να μην το βάλουμε σε ζώνη που θα έχουν σχολείο, ώστε να μπορούν όλοι να παίξουν. Γιατί γι' αυτά γίνεται στην πράξη. Παρ' όλα αυτά, όμως, θα έρθει και κόσμος από πολλές άλλες χώρες, γι' αυτό είναι διεθνές το τουρνουά. Έχουμε δηλαδή συμμετοχές από πολλές χώρες. Ελπίζω να πάμε καλά. Είναι το πρώτο πάλι που ξεκινάμε έτσι αυτόνομοι μόνοι μας και θα γίνει στο Ρόδος Παλάς από 24 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου.
0: Και φαντάζομαι να ακολουθήσουν και άλλα μέσα στη χρονιά.
1: Ελπίζουμε να ακολουθήσουν και άλλα. Εμείς αυτό που γίνεται συνήθως σε κάθε μέρος είναι να καθιερώνεται ένα τουρνουά που γίνεται την ίδια εποχή κάθε χρόνο. Δηλαδή, παράδειγμα, η Καρία κάνει ένα τέτοιο τουρνουά 50 χρόνια, νομίζω είναι το 50ο φέτος. Και είναι κρίμα η Ρόδος που είναι τόσο ωραίος προορισμός και τόσο ωραίος σκακιστικός προορισμός, γιατί ό,τι έχουμε κάνει έχει πετύχει απόλυτα, να μην μπορούμε να καθιερώσουμε έτσι μια ημερομηνία που θα βρούμε σε ένα ξενοδοχείο να μας το δίνει την ίδια εποχή πάντα, το ίδιο μέρος, να ξέρουμε δηλαδή ότι εκεί θα γίνεται κάθε χρόνο και να το ξέρουν και οι ξένοι, γιατί ξέρετε, εμείς οι Έλληνες είμαστε λίγο τη τελευταία στιγμή, αλλά ο ξένος θα προγραμματίσει από φέτος σε ποια τουρνουά θα πάει του χρόνου. Οπότε, αν το γνωρίζει ότι κάθε χρόνο γίνεται στη Ρόδο αυτή την εποχή, θα έχει σίγουρα περισσότερη απήχηση, περισσότερη ανταπόκριση, περισσότερη επιτυχία. Και αυτό είναι καλό για όλους μας και κυρίως σας ξαναλέω ότι εμάς μας νοιάζει, γιατί αυτό είναι κούραση για μας και παραπάνω αγκαρίες, παραπάνω κουβάλιμα, παραπάνω όλα. Μας νοιάζει κυρίως όμως ότι θα παίξουν τα παιδιά μας. Γιατί αν παίξουν 50-60 παιδιά του υπότι είναι, φανταστείτε τι κόστος θα έχει όλο αυτό για να μετακινηθούν κάπου αλλού να παίξουν. Να πάνε στην Ικαρία, να πάνε στην Κρήτη, να πάνε στην Καβάλα που κάνουν κάθε χρόνο τέτοια τουρνουά. Να πάνε στην Αθήνα, να πάνε στη Θεσσαλονίκη. Όλο αυτό είναι πολύ μεγάλο το κόστος και μπορούν οι γονείς τους να φύγουν μια εβδομάδα από τη δουλειά 10 μέρες. Είναι δηλαδή πολλά τα σύν αν καταφέρουμε να πετύχει ένα τέτοιο τουρνουά. Και σύν τον κόσμο, ο κόσμος που θα έρθει στη Ρόδο, θα δει το νησί, θα του αρέσει, γιατί σίγουρα θα του αρέσει. Είμαστε πολύ ευλογημένο μέρος.
0: Ναι, δεν είναι στο χέρι μας αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε. Αυτό είναι, γιατί αν ήταν στο χέρι μας θα το είχαμε κάνει εδώ και χρόνια. Να οριστικοποιήσουμε συγκεκριμένες ημερομηνίες στον χρόνο.
1: Αυτό
0: έτσι, δεν είναι εύκολο.
1: Αυτό είναι. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Το είχαμε ξεκινήσει. Έχουμε ξεκινήσει μερικές φορές, αλλά κάθε φορά γίνεται άλλη ημερομηνία. Ελπίζουμε τώρα να το καθιερώσουμε κάθε χρόνο αυτή την ημερομηνία και να το έχουμε για πολλά πολλά χρόνια.
0: Πέρσι κάναμε το Champions League σε άντρες και γυναίκες στο σκάκι. Φέτος υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο που θα πρέπει να καταγραφεί ή να αναφερθεί από τώρα?
1: Υπάρχουν διάφορα. Δεν μπορώ να ανακοινώσω κάτι γιατί δεν είναι τίποτα σίγουρο.
0: Ωραία.
1: Αλλά υπάρχουν διάφορα στα σχέδια.
0: Ωραία.
1: Θα δούμε τώρα τι θα καταφέρουμε πάλι φέτος να φέρουμε, γιατί ξέρετε είναι και πολύ μεγάλος ανταγωνισμός. Δηλαδή,
0: ναι, και πάλι δεν είναι στο χέρι μας, αυτό λέω.
1: Ναι, τη ζητάει η Κρήτη, τη ζητάει η Χαλκιδική, η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, όλες οι μεγάλες πόλεις τη ζητάνε. Κάποια εποχή ερχόταν συνέχεια εδώ. Τώρα θα δούμε. Ό,τι καταφέρουμε, καλό θα είναι, γιατί είναι καλό για όλους να έρχονται τέτοιες διοργανώσεις εδώ.
0: Κύριε Σπύρο Καραμπόγη,
1: αλλά δεν έχω κάτι να σας πω έτσι πολύ.
0: Σεβαστό. Δεν έγινε. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα φιλοξενήσουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες του σκακιού.
1: Και να μην το κάνουμε.
0: Αυτό
1: δεν
0: έχει νόημα.
1: Δεν θέλω τέτοια.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά και να παίζετε σκάκι, γιατί κάνει καλό.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ επίσης. Για χαρά.
1: Γεια σας.

Για τρίτη συνεχή χρονιά, φίλες και φίλοι, καρδιά του σχολικού αθλητισμού χτύπησε στο νερό. Ο Δήμος της Ρόδου, σε συνεργασία με το Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, διοργάνωσε τους αγώνες κολύμβησης δημοτικών σχολείων της Ρόδου. Η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του κλειστού κολυμβητηρίου των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων Ρόδου Πυθαγόρας. Στους αγώνες έλαβαν μέρος αθλητές και μαθητές και μαθήτριες της 5ης και 6ης τάξης από τα δημοτικά σχολεία του Δήμου της Ρόδου, οι οποίοι ξεχώρισαν για το ήθος, την αγωνιστικότητα και το ΕΦ αγωνίζεστε σε δύο συγκεκριμένα αγωνίσματα, τα οποία είναι 50 μέτρα ελεύθερο μαθητών και μαθητριών και 25 μέτρα ύπτιο μαθητών και μαθητριών. Εδώ είχαμε τους πρώτους νικητές, το 50 μέτρα ελεύθερο κοριτσιών, πρώτη η Εκατερίνη Ξαγοράκη του Ροδιών Παιδεία, στα 50 μέτρα ελεύθερο αγοριών πρώτη θέση Παναγιώτης Κουσκούσης του 18ου Δημοτικού Σχολείου Ρόδου, στο αγώνισμα 25 μέτρων ύπτιο κοριτσιών πρώτη η Ειρήνη Πουλιού του 15ου Δημοτικού Σχολείου Ρόδου και στα 25 μέτρα ύπτιο αγοριών την πρώτη θέση πήρε ο Άγγελος Εμμανουήλ Παπαλός του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ιαλισσού.

Και κάτι για το τέλος, φίλες και φίλοι, με τη συμμετοχή 10 σκαφών θα πραγματοποιηθούν το Σαββατοκύριακο οι πρώτες παράκτιες διαδρομές του τρίτου και επόμενου αγώνα του Πρωταθλήματος του Αθλητικού Συλλόγου Ιστιοπλοίου Ανοιχτής Θάλασσης Ρόδου για το 2026. Τα σκάφη θα τρέξουν σε συγκεκριμένες διαδρομές και ειδικότερα αύριο Σάββατο 30 Μαΐου από τις Κάτω Πέτρες προς το Παραδείσι, μια απόσταση 20 ναυτικών μιλίων με ώρα εκκίνησης στις 11 το πρωί, ενώ την Κυριακή μεθαύριο 31 Μαΐου στον κόλπο της Γυαλισσού δύο τριγωνικές διαδρομές με εκκίνηση στις 11 το πρωί και το όχι τόσο ευχάριστο είναι ότι η ένταση των ανέμων αναμένεται να είναι το Σαββατοκύριακο αρκετά χαμηλή.

Εδώ ολοκληρώνουμε, φίλες και φίλοι, τη σημερινή ραδιοφωνική Αντική Εφημέρα. Ήταν η τελευταία έκδοση για τον 5ο μήνα του 2026, οπότε ανανώνουμε το ραντεβού μας για τον 6ο μήνα, που είναι ο Ιούνιος, όχι όμως τη Δευτέρα που έχουμε το Άγιο Πνεύματος στην γιορτή, αλλά την Τρίτη 2 του μηνός στις 12 και 10 το μεσημέρι, πάντα εδώ, μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ρόδου, ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου. Ο Νίκος Κάπρος ήταν όλη αυτή την ώρα σκοσόλα του ήχου και στη μουσική επιμέλεια. Στην επιμέλεια και την παρουσίαση όλων των θεμάτων ήταν όπως πάντα ο Γιώργος Αθανασίου. Καλό υπόλοιπο ημέρας, καλά να περάσετε και ραντεβού την Τρίτη στις 12 και 10 το μεσημέρι.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Τριανταφύλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

Παρασκευή σήμερα, 29 Μαΐου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Άρχισε η έξοδος του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, γεμάτα αναχωρούν τα πλοία, έκτακτα δρομολόγια στα κτέλ, μέτρα στις εθνικές οδούς. Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο 12χρονος μαθητής μετά από σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας σε δημοτικό σχολείο της Κέρκυρας. Στη σύλληψη

25 μελών κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε οργανωμένες κλοπές μετασχηματιστών του ΔΔΕ προχώρησε χθες η αστυνομία. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η δίκη για το θάνατο του 19χρονου στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου Χαλκιδικής τον Αύγουστο του 2024. Συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη και τη Γάβδο. Περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη βρίσκονται στη Ρόδο.

0: Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και σήμερα, Παρασκευή, είναι η πρώτη έξοδος του καλοκαιριού, θα λέγαμε, καθώς σήμερα για χιλιάδες εκδρομείς θα πρόκειται να εκμεταλλευτούν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Πολλοί είναι οι τουρίστες που βρισκόνται ήδη στη Θεσσαλονίκη, ενώ αυξημένες μάλιστα είναι και οι ροές οχημάτων προς τη χώρα μας μέσω των τελωνιακών σταθμών Ευζώνων, Δοϊράνης και Νίκης. Βέβαια τα πλοία αναχωρούν γεμάτα, ενώ έκτακτα δρομολόγια έχουν μπει ήδη από τα ΚΤΕΛ, έτσι ώστε να εξυπηρετήσουν όλους όσους θέλουν να επισκεφθούν κάποιο μέρος ανά την Ελλάδα το τριήμερο που μας ανοίγεται, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ωστόσο, πολλοί κάτοικοι μάλιστα και της Βόρειας Ελλάδας προγραμμάτισαν και αποθράσεις προς Χαλκιδική, Πιερία αλλά και Καβάλα. Η φετινή σεζόν μάλιστα, όπως είπε ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Πιερίας, Ηρακλής Τσιτλακίδης, μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤ3, ξεκίνησε πάρα πολύ καλά, με θετικά μηνύματα. Ας τον ακούσουμε.
1: Δεν είναι αυτό που λέμε μια φυσιολογική κατάσταση, η οποία να βοηθάει να εξελιχθεί μια φυσιολογική θερινή τουριστική περίοδο. Η φετινή σεζόν είχε ξεκινήσει έτσι πάρα πολύ καλά, με πάρα πολύ καλά μηνύματα. Βέβαια, οι εξελίξεις στον Περσικό και αυτό το οποίο συνεχίζεται ακόμα, αυτή η ανασφάλεια όσον αφορά το κόστος του πετρελαίου, την επάρκεια, την ενεργειακή και όλη αυτή η ανασφάλεια όσον αφορά το ουσιαστικό σε αυτό το οποίο μεταφράζεται διαθέσιμο εισόδημα των πιθανών επισκεπτών της χώρας μας, δίνει μια ανησυχία, μια στάση αναμονής, ας πούμε, στην αγορά, την οποία βιώνουμε ως επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα, η ελπίδα, όλες αυτές οι δυσχέρειες τις οποίες έχουμε, τόσο όσον αφορά τις εργασίες στην ΠΑΘΕ, οι οποίες εμείς σαν Ένωση Ξενοδόχων Πιερίας έχουμε τονίσει επανειλημμένα ότι πρέπει να γίνονται σε εύλογο χρόνο. Δηλαδή, ποια είναι η διαφορά, ας πούμε, του Μαΐου με τον Απρίλιο ή τον Μάρτιο, εννοώ οι συνθήκες του εργοταξίου. Και θα πρέπει να γίνονται με τον κατάλληλο προγραμματισμό. Βλέπουμε ότι συνεχίζονται αυτές οι αριθμίες. Το αναδείξαμε και εμείς, σαν Ένωση Ξενοδόχων Πιερίας. Συγκαλέσαμε μια συνάντηση στην οποία παρευρέθηκε και η πρόξενος της Σερβίας και εκπρόσωποι των βουλευτών μαζί με τους υπόλοιπους τουριστικούς φορείς και του πρώτου και δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Αναδείξαμε τις δυσχέρειες οι οποίες υπάρχουν με το entry-exit system. Αυτό το σύστημα με τη λήψη βιομετρικών δεδομένων στις πύλες της χώρας. Φαίνεται ότι δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι για να το υιοθετήσουμε. Ήδη με αριθμούς αφίξεων του Απριλίου και είχαν δημιουργηθεί στις χερσαίες πύλες της χώρας μας εικόνες οι οποίες δεν είναι διόλου κολακευτικές για το ευρωπαϊκό προφίλ της χώρας μας.
0: Βέβαια, όπως είπαμε, κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα πούμε και περισσότερα όσον αφορά στην κίνηση γενικότερα που έχουμε στους δρόμους λόγω της εξόδου των εκδρομέων. Εμείς όμως να πάμε να δούμε τελικά πώς θα κυλήσει ο καιρός το τριήμερο που μας ανοίγεται. Έχουμε μαζί μας τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ3, τον Χρυσόστομο Παρανό. Χρυσόστομε, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη.
0: Πώς θα κυλήσει το τριήμερο? Πάντως με υψηλές θερμοκρασίες θα αναχωρήσουμε. Έχει λίγο αεράκι, αλλά είναι καλός ο καιρός.
2: Ναι, είναι πάρα πολύ καλός ο καιρός. Αν εξαιρέσεις βέβαια κάποια στάθια που θα εκδηλωθεί σήμερα στην Πελοπόννησο, ήδη ξεκίνησαν εκεί κάποιες τοπικές καταιγίδες. Γενικά είναι καλός ο καιρός. Έχει πέσει η θερμοκρασία βέβαια ιδιαίτερα σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα που φτάσαμε ακόμα και τους 35-36 βαθμούς και εδώ στην κεντρική Μακεδονία. Ο καιρός δεν θα αποτελέσει πρόβλημα για όσους επιλέξουν να φύγουν από τις πόλεις να πάνε προς την εξοχή κατά τη διάρκεια του τριημέρου. Να δούμε όμως λιγάκι τι περιμένουμε. Το Σάββατο θα έχουμε κάποια τοπικά φαινόμενα κατά μήκος της Πίνδου, δηλαδή όσοι επισκεφθούν την Ήπειρο, τα Γιάννενα, την Πελοπόννησο και το ξημέρωμα το Ιόνιο, τοπικά φαινόμενα θα έχουμε και εμπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα είναι στα ίδια επίπεδα μεσημέρι, δηλαδή 28-29 το πολύ 30 βαθμοί το μεσημέρι. Όσοι είναι να πάνε προς τα πιο ορεινά, ημιορεινά, λίγο σε πιο μεγάλα εξώμετρα, θα χρειαστούν ένα καλύτερο ντύσιμο γιατί το βράδυ θα έχει κρύο. Για παράδειγμα, στη Δυτική Μακεδονία θα πέσουμε και κάτω από τους 10 βαθμούς. Στη Φλόρινα, στην Κοζάνη, γύρω στους 8 με 9 βαθμούς μέσα στη νύχτα. Οπότε θα το χαρακτήριζα σαν κρύο. Την Κυριακή, παρόμοια κατάσταση, δηλαδή στην Πίνδο, την Πελοπόννησο, αλλά και σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, μεσημέρι-απόγευμα θα έχουμε τοπικά φαινόμενα. Θα αρχίσει όμως να ανεβαίνει η θερμοκρασία, θα φτάσουμε και τους 33 βαθμούς. Στα παραθαλάσσια τμήματα, βέβαια, λόγω και της θαλάσσιας άβρας, της μπουκαδούρας που λέμε, η θερμοκρασία θα είναι λιγάκι χαμηλότερη, μέχρι 30 βαθμούς. Όσον αφορά την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, τοπικά φαινόμενα περιμένουμε σε Θεσσαλία και Μακεδονία και στην Κεντρική Μακεδονία. Φαίνεται κυρίως προς τα ορεινά τμήματα της Χαλκιδικής, των Σερών και του Κιλκής το μεσημέρι-απόγευμα να έχουμε και λίγα τοπικά φαινόμενα, όχι όμως έντονα φαινόμενα ή ικανά να προκαλέσουν προβλήματα. Θα ανέβει και άλλο θερμοκρασία στους 33 με 34 βαθμούς, δηλαδή θα θυμίζει αρκετά την χθεσινή ημέρα. Παρόμοια εικόνα και για την Τρίτη μετά, δηλαδή κάπως έτσι φαίνεται να κυλάει ο καιρός και από εβδομάδα. Με τους ανέμους δεν έχω να πω κάτι, δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα στις αυτοπλοϊκές συγκοινωνίες όλο αυτό το τριήμερο. Και κυλάμε έτσι, Βίκη, μέχρι τουλάχιστον και την Πέμπτη. Αφήνω ένα παράθυρο για το τριήμερο, το επόμενο Παρασκευής και Σαββατοκύριακου, όπου φαίνεται ότι ενδέχεται να έχουμε ένα πρώτο καλό κύμα, γερό κύμα ζέστη στη χώρα. Θα δούμε αν θα επαληθευτεί. Πάντως προγνωστικά αυτή τη στιγμή φαίνεται κάτι τέτοιο.
0: Πάντως, Χρυσόστομε, δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για το θερμικό θόλο, τον οποίο έχουμε δει και έχει πλήξει ευρωπαϊκές χώρες τις προηγούμενες ημέρες, με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες, έτσι δεν είναι? Υπάρχει κάποια πρόγνωση γι' αυτό? Θα πρέπει να περιμένουμε κάτι τέτοιο και εδώ?
2: Ενδέχεται να έχουμε και εμείς αρκετά υψηλές θερμοκρασίες εκείνο το τριήμερο. Ωστόσο, η διαφορά με τον θερμικό θόλο που ανέφερες είναι ότι αυτός είχε μεγάλη διάρκεια και ήταν και αρκετά πρόημος και χτύπησε και χώρες οι οποίες δεν είναι και συνηθισμένες.
0: Ναι, σίγουρα, γι' αυτό είδαμε και νεκρούς άλλωστε.
2: Ακριβώς. Δεν υπάρχουν και συστήματα ψύξης εκεί. Στην ουσία πρόκειται για υψηλές πιέσεις αντικυκλώνα, ο οποίος έκαξε, να το πούμε έτσι απλά, πάνω από εκείνες τις περιοχές. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε έθριο καιρό. Ο αέρας κατέρχεται προς την επιφάνεια και καθώς κατέρχεται θερμαίνεται ακόμα περισσότερο η θερμοκρασία κοντά στην επιφάνεια και ήταν αυτά τα συστήματα οι αντικυκλώνες έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής. Επομένως ήταν αρκετές οι ημέρες με τις υψηλές θερμοκρασίες. Αυτός υποχωρεί σιγά σιγά και από την Δευτέρα η Δυτική και η Κεντρική Ευρώπη με εξαίρεση την Ισπανία και την Πορτογαλία θα επανέλθουν σε μια κανονικότητα γύρω στους 10-15 βαθμούς κάτω σε σχέση με τις θερμοκρασίες που έχουν σήμερα και θα έρθουν και κάποιες βροχές εκεί σιγά σιγά από εβδομάδα.
0: Μάλιστα, και ας ευχηθούμε τουλάχιστον να μην ζήσουμε κι εμείς ένα θερμικό θόλο εδώ, να μην μας έρθει. Να σε ευχαριστήσουμε, πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Τώρα, μιλούμε για αυτούς οι οποίοι θα ταξιδέψουν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ωστόσο, από όσο φαίνεται, το μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα οδηγεί τους Έλληνες σε περικοπές και στις διακοπές τους, αφού σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Λιανεμπορίου, ένας στους δύο δεν θα πάει καθόλου διακοπές το καλοκαίρι, ενώ όσοι πάνε θα λείψουν το πολύ για μία εβδομάδα. Οι περισσότεροι μάλιστα επιλέγουν αναγκαστικά εξοχικά δικά τους ή φίλων και μόνο το 14% έχει τη δυνατότητα να πληρώσει για ξενοδοχείο. Να πάμε στη Βίκη Καλιάκου για να μας δώσει περισσότερα στοιχεία από αυτή την έρευνα. Βίκη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Staycation φαίνεται ότι θα κάνουν οι μισοί Έλληνες, δηλαδή διακοπές στην πόλη, αφού δεν έχουν χρήματα για κανονικές διακοπές. Η έρευνα του ΙΕΛΚΑ κατέγραψε μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα και αυξημένο κόστος μετακίνησης, διαμονής και διατροφής για τους 700 ρωτησέντες, με αποτέλεσμα ακόμα και από το 50% που σκοπεύει να κάνει διακοπές, αυτές θα είναι κουτσουρεμένες. Το 34% θα κάνει λιγότερες μέρες, 14% θα ταξιδέψει όπως κάθε χρόνο και μόνο 2% θα κάνει διακοπές περισσότερες μέρες. 40% από αυτούς που θα κάνουν διακοπές θα λείψουν 4 με 7 μέρες, μία εβδομάδα δηλαδή, και το 30% 8 με 14 μέρες. Η πλειοψηφία πάνω από το 50% επιλέγει εξοχικές κατοικίες, είτε τη δική του είτε φίλων. Το 35% ενοικιαζόμενα δωμάτια και μόνο 14% κάποιο ξενοδοχείο. Ακόμη λιγότεροι, 8% επιλέγουν κάμπινγκ ή ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Σε γενικές γραμμές έχουμε μια στροφή σε πιο οικονομικές λύσεις, είτε για να μην κοπούν εντελώς οι διακοπές, είτε για να πάνε έστω για λίγες μέρες. οι πιο κοστοβόρες επιλογές, όπως τα all inclusive ξενοδοχεία και οι κρουαζιέρες, είναι σε σχεδόν μηδαμινά ποσοστά. 6 στους 10 πάντως θα πάνε σε παραλίες στην υπηρετική Ελλάδα, 4 στους 10 σε νησιά, 1 στους 10 προτιμάει τη δροσιά του βουνού και 9% εξωτερικό. Είναι ενδεικτικό ότι οι ταβέρνες και οι παραγγελίες που κάποτε περίσευαν στα τραπέζια θα έχουν κοπεί. 4 στους 10 μαγειρεύουν για να φάνε στις διακοπές και 7 στους 10 πάνε οπωσδήποτε σούπερ μάρκετ και φούρνο. Οι λόγοι είναι αυτοί που αναφέραμε επιγραμματικά, δηλαδή το αυξημένο κόστος εισιτηρίων, εστίασης και της διαμονής που πάντως έρχεται τελευταίο, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βίκη. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται 12χρονος μαθητής μετά από σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας σε δημοτικό σχολείο της Κέρκυρας κατά τη διάρκεια του διαλύματος. Μήνυση τόσο κατά των εκπαιδευτικών όσο και κατά των γονέων των άλλων παιδιών κατέθεσε ο πατέρας του 12χρονου. Να πάμε στη Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαργαρίτα.
4: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Σύμφωνα με καταγγελία του πατέρα ενός 12χρονου μαθητή, το παιδί φέρεται να δέχτηκε άγρια σωματική επίθεση από συμμαθητές του μέσα στο σχολικό περιβάλλον, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας. Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε τη Δευτέρα 25 Μαΐου και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτελήθηκε διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Ο 12χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται προληπτικά, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται σήμερα να πάρει εξιτήριο. Την Τρίτη, ο πατέρας του μαθητή κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία, υποβάλλοντας μήνυση, όπως είπες και εσύ, Βίκη, τόσο κατά των εκπαιδευτικών, όσο και κατά των γονέων των άλλων παιδιών. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, συνελήφθησαν η διευθύντρια και η υποδιευθυντής του σχολείου και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι λίγο αργότερα με προφορική εντολή του εισαγγελέα. Τέλος, οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στο εάν υπήρξε έγκαιρη και επαρκής παρέμβαση από το σχολικό προσωπικό. Για το συμβάν έχουν ήδη λάβει γνώση η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας, η οποία έχει διατάξει ιδέα για το περιστατικό, καθώς και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Και να πάμε τώρα μέχρι τα Γιάννητσά, καθώς στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιάννητσών βρίσκεται στην τελική ευθεία η δίκη για το θάνατο του 19χρονου Γιάννη Καμπαϊλή στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου Χαλκιδικής τον Αύγουστο του 2024. Εκεί βρίσκεται ο Κώστας Καντούρης για να μας ενημερώσει. Κώστα.
5: Καλό μεσημέρι. Είναι σε εξέλιξη, μάλλον ολοκληρώνονται οι απολογίες αυτή την ώρα στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιάννητσών. Αυτή την ώρα απολογείται ο τέταρτος εκ των κατηγορουμένων, ο μηχανικός δηλαδή που πιστοποίησε το φωνικό μηχάνημα και ο οποίος και στην απολογία του τώρα επέμεινε ότι στην εξέταση που το έκανε ένα χρόνο νωρίτερα δεν βρήκε κανένα απολύτως πρόβλημα. Όπως είπε, δεν είμαι θεός, μπορεί κάτι να μου ξέφυγε, αλλά ίσως κάτι έγινε μεταξύ 23 και 24. Όσον αφορά τις υπεύθυνες δηλώσεις που έδωσε και για τις οποίες είναι κατηγορούμενος σήμερα, ισχυρίστηκε ότι ήταν μια βλακεία που το έκανε, έτσι ακριβώς είπε, ότι ήταν βλακεία του, καθώς αυτές οι δηλώσεις, όπως είπε, δεν χρειάζονται πουθενά. Κατά τα άλλα, οι απολογίες των υπολείπων ήταν αντιφατικές. Μεταξύ τους, ο ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ υποστήριξε, καταρχήν είπε ότι δεν μπορούσε να πιστέψει ότι μπορούσε να χαθεί μέσα ένα παιδί μέσα από το Λούνα Πάρκ και ήταν αντιφωτικός όσον αφορά την ταχύτητα που μπορούσε να αναπτύξει το παιχνίδι. Είπε στην αρχή ότι είναι ένα extreme μηχάνημα, επομένως δεν είναι παράλογο να φτάσει στο τέρμα, δεν είναι μεγάλη ταχύτητα του τέρματος. Από την άλλη όμως ο ίδιος δεν άφηνε να πάει παραπάνω από το όριο 70, είναι κάποιοι δείκτες συγκεκριμένοι του μηχανήματος, καθώς φοβόταν μην φύγει κανένας από πάνω. Mm-hmm. Από την άλλη επιβεβαίωσε ότι το μηχάνημα το συγκεκριμένο ήταν ιδιοκατασκευή, λέγοντας ότι όλη η Ελλάδα έχει ιδιοκατασκευές στα Λούνα Πάρκ. Η σύζυγό του είπε ότι δεν γνωρίζει τίποτα για το Λούνα Πάρκ, καθώς είναι τυπικά συνειδιοκτήτρια, αλλά όταν έγινε ήταν εκεί, έπαθα σοκ, έκλαιγα και οριόμουν, ήθελα να μπει φωτιά σε όλο αυτό που γινόταν. Ο χειριστής από την πλευρά του, το δικό του μήκος, επέμεινε ότι ποτέ δεν αύξησε την ταχύτητα στο τέρμα και ότι ακολουθούσε κατά γράμμα τις εντολές του ιδιοκτήτη όσον αφορά την ταχύτητα του μηχανήματος, για τις οποίες όμως ήταν διαφορετικές αυτές που είπε από αυτές που περιέγραψε ο ιδιοκτήτης. Περιμένουμε την ολοκλήρωση των απολογιών. Θα διακόψει το δικαστήριο για να επανέλθει σε άλλη ημερομηνία προκειμένου να αγορεύσει εισαγγελές.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Στη σύλληψη τώρα 25 μελών κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε οργανωμένες κλοπές μετασχηματιστών του ΔΒΕ, προχώρησε χθες η αστυνομία. Το κύκλωμα αυτό είχε ρημάξει περιοχές σε Λάρισα, Καρδίτσα και Μαγνησία, καταστρέφοντας 600 περίπου μετασχηματιστές. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας έχει περισσότερα. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι. Μέσα σε 1,5 χρόνο από το Δεκέμβριο του 2024 μέχρι και χθες που έγιναν οι συλλήψεις μετά από μια συντονισμένη επιχείρηση μεταξύ αστυνομικών της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης και Εξυγνίας Εγκλημάτων Καρδίτσας έφτασαν στην έλυσαν το νήμα αυτής της υπόθεσης, στην οποία εμπλέκονται περί τα 28 άτομα. Είχαμε 25 συλλήψεις και όπως είπες και εσύ, είχαν κυριολεκτικά ρημάξει τον Θεσσαλικό κάμπο. Μέσα σε 1,5 χρόνο είχαν λαϊλατίσει περί τους 600 μετασχηματιστές, παίρνοντας βεβαίως τον χαλκό και προωθώντας τον μετά τον διοχέτευα να τα κλοπημένα σε επιχείρηση ανακύκλωσης μετάλλων σκράπ εδώ στην Θεσσαλική περιφέρεια. Χθες είχαμε αυτή την επιχείρηση, είχαμε τις συλλήψεις βεβαίως. Και όπως αντιλαμβάνεσαι και εσύ, επειδή κάθε καλοκαίρι, ιδιαίτερα όταν ξεκινάει η ρευστική περίοδος, είναι πολύ έντονο το πρόβλημα με τις κλοπές μετασχηματιστών για να πάρουν το χαλκό. Έχουμε ζητήματα γιατί, όπως αντιλαμβάνεσαι, μέσα σε 1,5 χρόνο 600 μετασχηματιστές είναι πολύ δύσκολο βεβαίως και να αντικατασταθούν από την ΔΕΗ, γιατί και δεν υπάρχουν υλικά, αλλά είναι και τέτοιο τόσο συχνό το φαινόμενο των κλοπών που κυριολεκτικά δημιουργεί σοβαρά ζητήματα σε αγρότες, σε περιοχές των Φαρσάλων, της Καρδίτσας και στη Μαγνησία, αρκετοί εκ των οποίων βεβαίως είχαν φτάσει μέχρι και στο γραφείο του εισαγγελέα, υποβάλλοντας σχετικές μηνύσεις κατά γνώστον. Είναι ένα σημαντικό πλήγμα η επιτυχία αυτή της αστυνομίας και ας ελπίσουμε βεβαίως ότι θα μπει ένα φρένο στην ανεξέλεγκτη ελεηλασία των μετασχηματιστών του ΔΒΕ προκειμένου να παίρνουν κάποιοι κυπητήρι το χαλκό και να τον εμπορεύονται. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. 1330 δενδρύλια κάναβης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν σε μια μεγάλη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες σε περιοχή των Χανίων. Η συγκομιδή τους εκτιμάται από την ελληνική αστυνομία ότι θα απέδιδε συνολική ποσότητα κάναβης 665 κιλών και τα κέρδη που θα τους απέφερε η πώληση αυτή της ποσότητας εκτιμάται πως θα έφθαναν τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Μαρίνα Μανδακάκη μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα.
7: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Ναι, ήταν ισχυρό το χτύπημα στην καλλιέργεια και τη διακίνηση κάναβης. Όπως είπατε, έγινε κάτω από άκρα μυστικότητα η επιχείρηση νωρίς χθες, κατόπιν αξιοποίηση πληροφοριών. Συμμετείχαν το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χανίων. Ήρθαν και άντρες της ΣΟΠΚΕ από την Αθήνα. Ήταν και οι εισαγγελικοί λειτουργοί παρόντες εκεί. Εντόπισαν και κατέσχεσαν αυτά τα 1330 δενδρύλια. Ήταν σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης και μέσα σε μια αυτοσχέδια εγκατάσταση θερμοκηπίου. Βρέθηκε στην περιοχή του Αποκορώνου. Συνελήφθησαν 4 άτομα, 2 29χρονοι, μια 25χρονη και ένας 31 ετών αλλοδαπός. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σύνταξη και ένταξη σε εγκληματική ομάδα, καλλιέργεια κάναβης, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών. Βρέθηκαν σε εκείνο το χώρο και εκυπευτικά δοχεία. Εκεί τα καλλιεργούσαν νοικοκυρεμένα τα 1330 νεαρά φυτά της κάναβης. Έγινε και έρευνα μετά στα σπίτια των τεσσάρων συλληφθέντων σε περιοχές και του Αποκορώνου και στα Χανιά. Βρέθηκαν ζυγαριές, βρέθηκε το ποσό των 3.500 ευρώ, βρέθηκαν κουκούλες face, full face, σουγιάδες, 8 κινητά τηλέφωνα, απ' έξω 3 μηχανάκια που κατασχέθηκαν και η προανάκριση, θα σας πω για την υπόθεση, συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξυγνίασης Εγκλημάτων Χανίων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα, και να πάμε τώρα μέχρι το Ηράκλειο, καθώς εκεί συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη αλλά και την Γάβδο. Σε περίπου ένα 24ωρο έφτασαν περισσότερα από 600 άτομα, ενώ μόνο χθες το βράδυ καταγράφηκαν 3 περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων, νότια του νομού Ηρακλείου. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη είναι μαζί μας. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και ο καιρός είναι καλός και δυστυχώς αυτό που φοβούνται οι λιμενικές αρχές είναι ότι θα έχουμε και άλλα τέτοια περιστατικά τα επόμενα 24 ώρα. Μόνο χθες το βράδυ είχαμε τρία περιστατικά με συνολικά 142 αλλοδαπούς οι οποίοι εντοπίστηκαν από ένα φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρη, στο οποίο έπλε περίπου 53 ναυτικά μίλια νότια ανατολικά των κανών λιμένων. Το φορτηγό λοιπόν στην αρχή εντόπισε μία λέμβο και περισυνέλεξε 54 αλλοδαπούς, 49 άνδρες και 5 γυναίκες. Λίγο αργότερα εντόπισε μία δεύτερη λέμβο πάλι στην ίδια περιοχή. Εκεί από αυτή περισυνέλεξε 45 αλλοδαπούς, ήταν όλοι άνδρες. Και είχαμε και ένα τρίτο περιστατικό πάλι το οποίο εντόπισε το συγκεκριμένο πλοίο με μια τρίτη λέμβο που περισυνέλεξε 43 αλλοδαπούς, ήταν και αυτοί όλοι άνδρες. Ενημερώθηκε το λιμενικό, ναυαγοσωστικό σκάφος τους παρέλαβε και τους μετέφερε στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης στο Ρέθινο. Και από εκεί, σε χώρο φιλοξενία στο Ρέθινο, είναι πάρα πολλές επιχειρήσεις που έχουμε. Είναι πάνω από 10 επιχειρήσεις που έχουμε στα νότια της Τρίτης και στη Γάβδο τα τελευταία 24 ώρα. Έχουμε περιστατικά, έχουν μεταφερθεί μετανάστες και πρόσφυγες στη Σούδα, στην Ιεράπετρα, στους Καλούς Λιμένες, στην Αγία Γαλήνη και στη Γάβδο. Είναι σε αυξημένη επιφυλακή τις ημέρες αυτές οι λιμενικές αρχές. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο λιμάνι του Ηρακλείου, το παλιό ψυγείο, από 5 μονοπεριστατικά. Ναι. Λέω είναι περισσότερα από 10, φιλοξενούνται περισσότερο από 240 μετανάστες και πρόσφυγες. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα εκεί, είναι ακατάλληλος ο χώρος, το έχουμε ξαναπεί. Και είναι σε μια συνεργασία με λιμενικές αρχές με το Υπουργείο να προχωρήσουν γρήγορα τις διαδικασίες για την άμεση αποσυμφόρηση του χώρου. Την ίδια ώρα που έχουμε στο Ηράκλειο συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την προσωρινή δομή φιλοξενίας, που υπάρχει αυτό το ακίνητο της Ένωσης Ηρακλείου στην περιοχή των Μαλάδων, εξετάζεται ως πιθανός χώρος εγκατάστασης της δομής. Έχουμε όμως τη σφοδρή αντίδραση κατοίκων και επιχειρηματιών της περιοχής. Μάλιστα, είχαμε και μια ανακοίνωση πριν από λίγη, χθες από τη Συντονιστική Επιτροπή Φορέων και Κατοίκων του διαμερίσματος εκεί. Γιατί υπάρχουν ρεπορτάζ που μιλάνε για προχωρημένες διαδικασίες μίσθωσης του κτηρίου και ζητούν από την περιφέρεια, από το Δήμο, από τους βουλευτές να έρθουν σε άμεση επικοινωνία με το Υπουργείο και να υπάρξει ένας ουσιαστικός συνδυασμός. Αρνούνται κάθετα την δημιουργία αυτού του πρώτου στην περιοχή τους. Και θα πρέπει να σας πω ότι πριν από λίγο είχαμε και μία ανακοίνωση από τον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών του Ηρακλείου, στην οποία ανήκει η Ένωση, ανήκει το ακίνητο. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα είπε ο κ. Γαβολάς, δεν έχει υπογράψει καμία συμφωνία με το Υπουργείο και δεν προτίθεται να το κάνει. Οπότε είμαστε και πάλι στο μηδέν.
0: Μάλιστα. Σταυρούλα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και να πάμε στη Ρόδο, καθώς περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη βρίσκονται στο νησί, συμμετέχοντας στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών. Η Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο θα μας ενημερώσει. Ελευθερία.
9: Στο επίκεντρο λοιπόν σήμερα και αύριο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής η Ρόδος, η οποία φιλοξενεί τη συνεδρίαση, όπως είπες, και εσύ δίκη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών, παρουσία κορυφαίων πολιτικών και αυτοδιοικητικών στελεχών της Ευρώπης. Μια συνεδρίαση η οποία ξεκίνησε σήμερα το πρωί με τους χαιρετισμούς, αλλά και στη συνέχεια με τις ομιλίες τόσο του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης του κ. Χατζηδάκη, όσο και του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου του κ. Γιώργου Φεντιμάρκου, αλλά και της Προέδρου της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών, Σαρή Ράτσιο, ενώ ακολούθησε κοινή συνέντευξη τύπου με τη συμμετοχή και του Ευρωβουλευτή του κ. Γιώργου Αυτιά. Πάμε να δούμε λοιπόν τι είπανε μεταξύ άλλων σε αυτή την κοινή συνέντευξη τύπου. Από την ουσία ουσιαστικά αναδείχθηκε η σημασία της πολιτικής συνοχής του νέου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και της ενίσχυσης των περιφερειών. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό το συνέδριο, επισημένοντας ότι η συζήτηση αφορά το μέλλον των πολιτικών της συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034. Όπως είπε, η Ελλάδα, ως χώρα συνοχής που επλήγει από την κρίση της προηγούμενης δεκαετίας, έχει ανάγκη από ευρωπαϊκούς χώρους και εργαλεία που θα επιταχύνουν την ανάπτυξη και τη σύγκληση με τον Ευρωπαϊκό Μέσο Όρο. Η ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη πολιτική δύναμη, ενώ απέρριψε τα σενάρια περί δημοσιονομικού κενού μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης, ένα θέμα το οποίο συζητιέται έντονα, θα προσθέσουμε εμείς εδώ, τονίζοντας ο κ. κύριος Χατζηδάκης ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να έχει ουσιαστική ευρωπαϊκή στήριξη.
0: Μάλιστα.
9: Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε και στο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περίπου 410 δισεκατομμυρίων ευρώ, που θα χρηματοδοτεί επενδύσεις στην καινοτομία, την έρευνα, την τεχνητή νοημοσύνη και την ανταγωνιστικότητα. Ο Ευρωβουλευτής τώρα, ο κύριος Γιώργος Αυτιάς, από την πλευρά του, ως εισηγητής του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού,
0: ναι,
9: αποκάλυψε
0: ελευθερία. Ναι.
9: Ότι τα επόμενα χρόνια αναμένεται να εισρεύσουν στην Ελλάδα 49,2 δισεκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκούς φόρους, σημειώνοντας ότι το ποσό αυτό εξασφαλίστηκε μέσα από σκληρές διαπραγματεύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να πούμε λίγα λόγια και για το τι
0: ελευθερία, αν είναι εύκολο λίγο να...
9: Η πρόεδρος λοιπόν της Επιτροπής των Περιφορειών, η οποία είπε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να λειτουργεί μόνο με μία από πάνω προς τα κάτω προσέγγιση, αλλά απαιτείται και συμμετοχή από τη βάση προς την κορυφή με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες του κάθε τόπου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Και να πάμε τώρα στον Άγιο Νικόλαο, καθώς εξακολουθεί να σημειώνεται μεγάλη καθυστέρηση στην εξέταση των ενστάσεων για τον δασικό χάρτη του Λασιφίου. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον.
10: Καλό μεσημέρι. Μάλιστα, επισκεφτήκαμε πριν από λίγο το δασαρχείο εδώ στον Άγιο Νικόλαο, το υπεύθυνο για τον ομό Λασιφίου, όπου ο κ. Κοδημάς, ο δασάρχης, μας είπε ότι ουσιαστικά επιτροπές, παρά την προσπάθεια που ο ίδιος κάνει να τρέξουν, δεν τρέχουν. Είναι πάρα πολλές οι υποθέσεις. Άλλωστε, αυτό συμβαίνει σε όλα τα δασαρχεία της Κρήτης. Ανάλογο πρόβλημα έχουν και τα Χανιά και το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο. Παραδόθηκε ένας χάρτης από μια εταιρεία, ο οποίος ήταν λάθος. Ο χάρτης αυτός δεν έχει αναμορφωθεί μέχρι σήμερα, δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Ολοκληρώθηκε το κτηματολόγιο πριν από το δασικό χάρτη, παρότι θα έπρεπε να συμβεί το αντίθετο, και εξακολουθούν τα προβλήματα να εφίστανται. Απειλούνται χιλιάδες ιδιοκτησίες, μικρές ιδιοκτησίες, και βέβαια υπάρχουν και περιπτώσεις που δάση είναι αποχαρακτηρισμένα, αλλά και το αντίθετο. Μάλιστα, μια κραυγαλαία υπόθεση είναι ότι το αεροδρόμιο της Σιτίας θεωρείται δάσος.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάσον, και να πάμε στην Κοζάνη, καθώς έχουμε παράταση των μέτρων βιοασφάλειας μέχρι τα τέλη Αυγούστου μάλιστα, λόγω της ευλογίας των εγωπροβάτων. Η Φωτεινή Γαλογαύρου θα μας ενημερώσει. Φωτεινή.
11: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας της ΖΕΠ Κοζάνης η ευρεία σύσκεψη που συγκάλεσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας με τη συμμετοχή κτηνιατρικών υπηρεσιών, υπηρεσιακών παραγόντων και εκπροσώπων των κτηνοτρόφων. Με βασικό αντικείμενο την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί γύρω από την ευλογιά των εγωπροβάτων και κυρίως το κρίσιμο θέμα των θερινών μετακινήσεων χιλιάδων ζώων προς τα ορεινά βοσκοτόπια της περιοχής. Στο επίκεντρο, όπως πολύ σωστά προείπες, τη συζήτηση βρίσκεται η παράταση των περιοριστικών μέτρων στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης έως και τις 30 Αυγούστου, καθώς η περιοχή εξακολουθεί να παραμένει στις λεγόμενες περαιτέρω απογορευμένες ζώνες στο πλαίσιο των μέτρων που εφαρμόζονται πανελλαδικά για την αποτροπή εξάπλωση της ζώνης. Παρότι το τελευταίο διάστημα δεν έχει εντοπιστεί νέα ευλογιά στην περιοχή, οι αρμόδιες υπηρεσίες εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικές, επιμένοντας στην αυστηρή τήρηση του πρωτοκόλου βιοασφάλειας και των περιορισμών στις μετακινήσεις ζώων. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται η μεταφορά περίπου 70.000 εγωπροβάτων από το Θεσσαλικό κάμπο προς τα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που άρχισαν να επικρατούν ήδη στις παιδινές περιοχές. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες περιφέρειας έχουν εισηγηθεί αρνητικά σε αυτή τη φάση για οποιαδήποτε μαζική μετακίνηση κουβαδιών, εκφράζοντας φόβους ότι μια πιθανή χαλάρωση των μέτρων μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο διασποράς της νόσης σε περιοχές που μέχρι σήμερα παραμένουν ελεγχόμενες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Δωρεά τώρα τριών ιατρικών μηχανημάτων έχουμε στο Γενικό Νοσοκομείο Ηλίας. Θα μας ενημερώσει ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Πράγματι έγινε δωρεά τριών μηχανημάτων στο Γενικό Νοσοκομείο Ηλίας σε μια τελετή η οποία πραγματοποιήθηκε. Την δωρεά την έκανε ένας συμπατριώτης μας, ο οποίος μετανάστης ήταν για πάρα πολλά χρόνια στην Αυστραλία και πλέον έχει επιστρέψει στο γενέθλιο τόπο του, την Ηλία. Προχώρησε λοιπόν στην ευγενική χορηγία τριών σύγχρονων ιατρικών μηχανημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Πρόκειται για έναν φορητό απεινιδωτή monitor με προδιαγραφές εξωτερικής βηματοδότησης, και δύο τροχύλατους 12-άναλους ηλεκτροκαρδιογράφος υψηλής ευκρίνειας. Έγινε, όπως είπα, μια σεμνή τελετή στους χώρους της καρδιολογικής μονάδας, όπου παραβρέθηκαν ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ηλίας, ο διευθυντής της ιατρικής υπηρεσίας, ο κύριος Νίκος Χαροκόπος, καθώς και το στελεχειακό δυναμικό της κλινικής. Η χειρονομία αυτή του κύριου Νικολούλη αποτελεί μια έμπρακτη απόδειξη της βαθιάς αγάπης των ομογενών μας για την πατρίδα και της ευαισθησίας τους απέναντι στην υγεία των συμπολιτών μας, των συμπολιτών. Ο νέος αυτός εξοπλισμός αναβαθμίζει άμεσα τις παρεχόμενες υπηρεσίες της καρδιολογικής κλινικής στον πύργο και ιδιαίτερα η προσθήκη του φορητού απεινιδωτή με δυνατότητες εξωτερικής βηματοδότησης σε συνδυασμό με τα άλλα δύο μηχανήματα αποτελούν κρίσιμα εργαλεία για την άμεση και έγκαιρη αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών, προσφέροντας στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ακόμα πιο αξιόπιστα όπλα στην καθημερινή μάχη που δίνουν για την υγεία των ασθενών στον νομό Ηλίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη.
13: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και η μοναξιά, οι ανθρώπινες σχέσεις και η σύνδεση νέων και ηλικιωμένων ήταν το φετινό εξεταζόμενο θέμα στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, πρώτη μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Οι υποψήφοι διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Στο επίπεδο δυσκολίας τώρα των θεμάτων, αναφέρθηκε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ η φιλόλογος, μέλος του Συνδέσμου Φροντιστών Βορείου Ελλάδος, Ειρήνη Ζανάκη, λέγοντας: «Πάνω κάτω είμαστε στα ίδια επίπεδα με πέρσι. Ήταν μια πολύ καλή αρχή, με ελπίδα και με χαμόγελο». Εμείς βέβαια να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους των γενικών αλλά και των επαγγελματικών λυκείων. Των επαγγελματικών λυκείων άλλωστε θα γράψουν το Σάββατο, αύριο. Καλή επιτυχία λοιπόν στα παιδιά, χωρίς άγχος και ό,τι καλύτερο. Να συνεχίσουμε όμως εμείς τώρα την εκπομπή και να πάμε στην Ορεστιάδα. Ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε εκεί, στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας, όπου μεγάλο τμήμα σοβάτ ισορροφής του σχολικού συγκροτήματος, όπου στεγάζονται το 3ο Δημοτικό και το 3ο Νηπιαγωγείο, αποκολλήθηκε και κατέρευσε. Η Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας και, Μαρία, ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς.
14: Ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς, γιατί το περιστατικό συνέβη το Σαββατοκύριακο. Πάντως την Τρίτη επιστρέφουν στις τάξεις τους οι μαθητές του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας. Μετά από αυτό το περιστατικό, λοιπόν, όπως είπες πολύ σωστά, της αποκόλλησης οβάδων σε διάδρομο ορόφου του σχολείου, να πούμε ότι έχει ο εργολάβος του κτηρίου, ο οποίος το παρέδωσε προς χρήση πριν από 35 χρόνια, έχει ξεκινήσει ήδη επισκευές σε σημεία της οροφής. Ο Δήμαρχος της Ορεστιάδας διαβεβαιώνει ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες και ότι εκτός από το επίμαχο σημείο ελέγχθηκε και το σύνολο της επιφάνειας των οροφών του σχολείου. Καθαρέθηκαν όσα σαφρά σημεία επιχειρήματος υπήρχαν και η επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών θα είναι απολύτως ασφαλής. Το απέδωσε μάλιστα σε κάποια κακοτεχνία από κατασκευής του σχολείου. Είπε ότι η ευθύνη συντήρησης ανοίγει στους Δήμους. Είπε ότι η έλεγχη είναι τακτική, γίνονται σε όλες τις σχολικές μονάδες για να παρέμβει κάπου ο Δήμος. Θα πρέπει πρώτα να υπάρχει κάποιο σημάδι και στην προκειμένη περίπτωση δεν υπήρχε κανένα, τόνισε ο κύριος Παπαδόπουλος. Εν τω μεταξύ, το περιστατικό της αποκόλλησης συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις. Είχαμε άμεση παρέμβαση, μάλλον ζητούν την άμεση παρέμβαση του Δήμου και της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Εύρου για την ασφάλεια και τη λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος. Ζητούν επιστολή τους προς τον Δήμαρχο, ο Σύλλογος Γονέων, ναι, και κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου και η Επιτροπή Γονέων του Νηπιαγωγείου. Οι γονείς εκφράζουν έντονη ανησυχία για το περιστατικό αποκόλλησης οβάδων από τμήμα οροφής. Ζητούν άμεση και πλήρη τεχνική αξιολόγηση για όλο το κτίριο. Ζητούν υπεύθυνη και δημόσια ενημέρωση για τα όποια ευρήματα των ελέγχων, καθώς και την προτεραιοποίηση των εργασιών
15: εργασιών αποκατάστασης, ενώ ξεχωριστή αναφορά γίνεται και στην απόφαση του Δήμου.
0: Μάλιστα.
15: Να συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του το συστεγαζόμενο νηπιαγωγείο την ώρα που για μαθητές του Δημοτικού αποφασίστηκε προσωρινή αναστολή μαθημάτων.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Συνάντηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη είχαν οι επικεφαλείς των τοπικών αρχών της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης με κοινό στόχο την τάξη και την ασφάλεια εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο, ο Σάκης Νέγκας θα μας ενημερώσει. Σάκη.
16: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης μεταφέρθηκε στον Υπουργό η έντονη ανησυχία της τοπικής κοινωνίας για περιστατικά παραβατικότητας και κλιματικών συμπεριφορών που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα με ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα δημόσιας τάξης, διακίνησης ναρκωτικών, παραβατικότητας κατά τις νυχτερινές ώρες και συνολικής ενίσχυσης του αισθήματος ασφαλείας στα νησιά. Στα νησιά μας, συγκεκριμένα σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, δήλωσε ο βουλευτής του Κοινωνικού Νομού Παναγής Καπάτος. Παράλληλα, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, τέθηκε με σαφή και τεκμηριωμένο τρόπο το σοβαρό ζήτημα της υποστελέχωσης των αστυνομικών υπηρεσιών σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, καθώς και δυσκολίες που δημιουργεί η κατάσταση αυτή στην καθημερινότητα των πολιτών και στο έργο της αστυνομίας. Ο Υπουργός μας παρουσίασε τον σχεδιασμό του Υπουργείου για την πάταξη της παρανομίας στην Κεφαλονιά το αμέσως προσεχές διάστημα με την ενίσχυση ειδικών επιχειρησιακών τμήματων και στοχευμένες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση φαινομένων εγκληματικότητας και παραβατικότητας. Τόνισε ο κύριος Καπάτος, βουλευτής του Γειτονικού Νομού. Παράλληλα, αναφέρει ότι ενημερωθήκαμε ότι η ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων για την τουριστική περίοδο έχει ήδη ξεκινήσει με 19 αποσπάσεις αστυνομικών και την παρουσία 61 δοκίμων αστυνομικών σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, ενώ υπάρχει και προγραμματισμός περαιτέρω στελέχωσης των υπηρεσιών, ανέφερε ο βουλευτής Κεφαλονιάς Ιθάκης Παναγής Καπάτος και πρόσθεσε ότι η ασφάλεια των πολιτών δεν είναι ούτε θεωρητική συζήτηση ούτε πεδίο μικροπολιτικής, είναι βασική προϋπόθεση κοινωνικής σταθερότητας, ποιότητας ζωής και προστασίας της τοπικής μας οικονομίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Δύο ιδιαίτερα σημαντικά ζητήματα που αφορούν το μέλλον της Ιγουμενίτσας και συνολικά της Θεσπρωτείας βρέθηκαν στο επίκεντρο του απολογισμού της Δημοτικής Αρχής. Από τη μια πλευρά, οι εξελίξεις γύρω από το νέο master plan του λιμανιού, με την απόφαση να μην προχωρήσει η δημιουργία ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης απέναντι από το Δρέπανο, και από την άλλη η αυξανόμενη ανησυχία για τη διάβρωση της παραλίας Δρεπάνου Μακρυγιαλίου, ενός από τα σημαντικότερα φυσικά τοπόσημα της περιοχής. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, η Αλεξάνδρα Αγγέλη θα μας ενημερώσει. Αλεξάνδρα.
17: Καλησπέρα, Βίκη. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται θετική από πολλούς, καθώς διατηρεί το φυσικό και τουριστικό χαρακτήρα της περιοχής. Ωστόσο, η συζήτηση για το μέλλον του λιμανιού παραμένει ανοιχτή, καθώς το νέο Master Plan θα καθορίσει τις χρήσεις, τις επενδύσεις, αλλά και τη συνολική ανάπτυξη της λιμενικής ζώνης για τα επόμενα χρόνια. Θέλω να σου κάνω όμως λόγο και για την ιδιαίτερη ανησυχία που προκαλεί το φαινόμενο της διάβρωσης στην παραλία Δρεπάνου και Μακρυγιαλίου, ένα από τα σημαντικότερα φυσικά τοπόσημα της Θεσπρωτείας. Τα τελευταία χρόνια εκτογραμμή υποχωρεί σε αρκετά σημεία, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η παραλία και να αυξάνονται οι φόβοι για περιττέρω αλλίωση του τοπίου. Ο Δήμος εξετάζει λύσεις για την προστασία της περιοχής, με στόχο να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα χωρίς να επηρεαστεί ο φυσικός χαρακτήρας της παραλίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που συνδέεται άμεσα με το περιβάλλον, τον τουρισμό και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, γι' αυτό και θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο για το μέλλον της περιοχής. Και για τα δύο θέματα που αναπτύξαμε, και για το master plan της Ιγουμενίτσας, αλλά και για τη διάβρωση των δρέπανων στο Μακρυγιάλι, ήταν ένα από τα μεγάλα ζητήματα που τέθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ιγουμενίτσας και συζητήθηκαν για αρκετή ώρα και πρόκειται να δούμε και το επόμενο διάστημα εξελίξεις πάνω σε αυτά τα σημαντικά θέματα.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Τη σύμβαση τώρα για την υλοποίηση του έργου Αντιπλημμυρική Προστασία Φραγκοβουνίου Κάμπου του Δημοτικού της Χίου υπέγραψαν ο Δήμαρχος Χίου, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΝ, αλλά και ο νομικός εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας. Θοδωρής Πιλιώτης είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα για αυτό το έργο. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Είναι ένα αντιπλημμυρικό έργο που, εφόσον ολοκληρωθεί μέσα και στο χρονοδιάγραμμα που το έχουμε δει και ότι θα χρειαστούν 18 μήνες, θα δώσει λύση σε μια περιοχή στον διατηρηταίο οικισμό του κάμπου και ιδιαίτερα στην περιοχή Φραγκοβουνίου που παλιότερα έχει ταλαιπωρηθεί με πλημμυρικά φαινόμενα. έτσι ώστε να μπορέσουν αυτά να αντιμετωπιστούν στην ευρύτερη περιοχή. Ένα έργο το οποίο εδώ και αρκετές δεκαετίες, όπως επισήμανε ο Δήμαρχος, το συζητούν και το είχαν ζητήσει και οι κάτοικοι της περιοχής, που βλέπουν παράλληλα ότι δημιουργούσε και άλλα προβλήματα ρύπανσης το θέμα της μη ύπαρξης ενός αντιπλημμυρικού σχεδιασμού με τα λίμματα που μπορεί να υπήρξαν κατά διαστήματα σε μια περιοχή που έχει αναπτυχθεί και τουριστικά λόγω του υπάρχουν αρκετοί παραδοσιακοί ξενώνες στην περιοχή. Το έργο είναι περίπου 6 εκατομμυρίων ευρώ και δόθηκε μια έκπτωση της τάξης του 21% και όπως είπαμε αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα σε 18 μήνες καλύπτοντας παρεμβάσεις σε περίπου 4 χιλιόμετρα αγωγών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Χρηματοδότηση ύψους περίπου 9 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε ο Δήμος Κομωτινής για έργα ανάπλασης σε 10 οδούς της πόλης. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
19: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, 8.921.240 ευρώ είναι το ποσό της χρηματοδότησης μέσω του Προγράμματος Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Κομωτινής, προκειμένου να γίνουν αναπλάσεις στις οδούς Υψηλάν του Τσαλδάρη, Μπλέτσα τη Μάνογλου, Βρακάκη, Μαρκίδου, Θησαίος και Τρικούπη, σε τμήμα τη οδού Ρίτσου και στη Λεωφόρο Ηρώων. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται αναβάθμιση οδοστρώματος και πεζοδρομίων, κατασκευή ποδηλατοδρόμων, κατασκευή ραμπών για αμαία και διαδρόμους όδευσης για άτομα με μειωμένη όραση, δημιουργία λωρίδων παράλληλη στάθμευση οχημάτων, γιοταχή, εμπλουτισμό υφιστάμενων χώρων πρασίνου και νέε φυτέψει δέντρων, τοποθέτηση οργάνων υπαίθρια άθληση. Δημιουργία δύο πάρκων για σκύλους, για δεσποζόμενους σκύλους, κατασκευή έξυπνων διαβάσεων και τοποθέτηση νέου δικτύου ηλεκτροφωτισμού. Εντός του καλοκαιριού αναμένεται να γίνει η δημοπράτηση του συνολικού έργου, το οποίο χωρίζεται σε τρία υποέργα, δηλαδή θα αναδειχθούν τρεις ανάδοχοι και θα τρέχουν ταυτόχρονα, παράλληλα, και τα τρία αυτά έργα σε διάφορες περιοχές της Κομωτινής. Αναμένεται το 2029, σύμφωνα με τη μελέτη και το χρονοδιάγραμμα, να παραδοθεί όλο το έργο, μάλιστα, ένα έργο που αναμένεται να δώσει μια νέα εικόνα, να αναμορφώσει την εικόνα της Κομωτινής, να την κάνει πιο καλέσθητη και πιο λειτουργική. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη, και να πάμε στην Καλαμάτα. Καθώς ξεκίνησε εκεί η συγκομιδή των πρώιμων καρπουζιών στη Μεσσηνία, Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας. Κώστα.
20: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κύριε Σιγήρη, και πραγματικά αναφερόμαστε στην περιοχή της Τριφυλίας, όπου ξεκίνησε από τα τέλη της περασμένης εβδομάδα η συγκομιδή των πρώιμων υπαίθριων καρπουζιών. Εργάτες γης στο Ραβίκη βρίσκονται από νωρίς το πρωί ως αργά το βράδυ στα χωράφια της περιοχής και πρόκειται, ξέρεις, για τα πρώτα υπαίθρια καρπούζια όχι μόνο της χώρας, αλλά ολόκληρης Ευρώπης. Ένα προϊόν, ειδικά με έντονο εξαγωγικό χαρακτήρα, καθώς περισσότερο από το 80% της παραγωγής κατευθύνεται σε αγορές του εξωτερικού. Ήδη τα πρώτα φορτία αναχωρούν για περισσότερες από 25 ευρωπαϊκές χώρες, με αυξημένη ζήτηση να καταγράφεται αυτή την περίοδο σε Γερμανία, Λιθουανία, Πολωνία και Ιταλία. Ενώ σύμφωνα με τους ανθρώπους αγοράς, ο καύσωνας που επικρατεί τις τελευταίες μέρες σε περιοχές της κεντρικής και δυτικής Ευρώπης έχει ενισχύσει σημαντικά και τη ζήτηση του προϊόντος. Τώρα, παρά τις δυσκολίες που προκάλεσε ο φετινός χειμώνας, η παρατεταμένη κακοκαιρία, οι έντονες βροχοπτώσεις, η φετινή παραγωγή χαρακτηρίζεται από τους ειδικούς ποιοτική με καλή ορίμανση και υψηλά σάχαρα. Ικανοποιητικές παράλληλα κρίνονται και οι τιμές του παραγωγού, οι οποίες κυμαίνονται από 40 έως 50 λεπτά αυτή την περίοδο και αυτές κυμαίνονται ανάλογα με το μέγεθος και την ποιότητα. Τώρα, η πρώτη φάση συγκομιδής αναμένεται να ολοκληρωθεί έως στις 10 Ιουνίου, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η φύτευση των όψιμων καρπουζιών που θα συγκομιστούν μετά τα μέσα Αυγούστου. Θετικό στοιχείο πάντως στην Ευήκη να πούμε ότι σύμφωνα με τους παραγωγούς είναι αυξημένο και το ενδιαφέρον των νέων ανθρώπων να ασχοληθούν με τη συγκεκριμένη καλλιέργεια, δίνοντας νέα δυναμική σε έναν από τους σημαντικότερους εξαγωγικούς αγροτικούς κλάδους με σημεία. Τέλος, θα δώσουμε και μια συμβουλή στους καταναλωτές. Είναι ανούσιο να χτυπάμε το καρπούζι, να δούμε αν θα μας βγει μάπα. Αυτό που λένε οι ειδικοί, ότι πρέπει να κοιτάμε τα χαρακτηριστικά του, το χρώμα του και τη συνολική του εικόνα.
0: Θα κάνουμε ένα ξεχωριστό ρεπορτάζ και γι' αυτό, Κώστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, τη χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ αποφάσισε η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής για την υλοποίηση έργων αποκατάστασης ζημιών στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, οι οποίες προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το νησί τον περασμένο Φεβρουάριο. Η Λίνα Θεολογίτου θα μας ενημερώσει. Λίνα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Η χρηματοδότηση αφορά παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση και διαχείριση των ζημιών που προέκυψαν από την κακοκαιρία, η οποία έπληξε περιοχές του Δήμου Νάξου, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα. Θυμίζουμε ότι στις 14 και 15 Φεβρουαρίου, έντονα καιρικά φαινόμενα με θυελλώδεις ανέμους και έντονο κυματισμό είχαν πλήξει τα νησιά των Κυκλάδων, προκαλώντας σοβαρά ζητήματα σε παράκτιες περιοχές και οδικά δίκτυα. Στην Νάξο, μάλιστα, είχαν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι δημοτικές κοινότητες Απεράθου και Αγίου Αρσενίου με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ο Δήμος ανέφερε ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί σημαντική ενίσχυση για την αποκατάσταση κρίσιμων υποδομών και τη θωράκιση των παράκτιων περιοχών που επλήγησαν, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προστασία των κατοίκων, των επισκεπτών και του φυσικού περιβάλλοντος του νησιού. Διευκρίνησε ακόμα ότι οι σχετικές μελετές ανατέθηκαν, εκπονήθηκαν και εγκρίθηκαν με ιδίους πόρους του Δήμου Νάξου. Ενώ σημειώνεται ακόμα ότι έχει ήδη υπογραφεί η σύμβαση των εργασιών και έχει εγκατασταθεί ανάδοχος του έργου, προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα οι απαραίτητες εργασίες, εν όψει βέβαια και τις καλοκαιρινές περιόδου, όπου θα αυξηθεί σημαντικά η τουριστική κίνηση στην περιοχή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Μετά την ένταξη της τσακώνικης υφαντικής του Τυρού Κινουρίας στο ευρετήριο της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς τον Οκτώβριο του 2025, τώρα ήρθε και η ένταξη στο ευρετήριο της Τσακώνικης Υφαντικής στο Όρθιο Αργαλιό. Σταύρος Ορμπαλάς μαζί μας από την ΕΡ Τρίπολης. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι, 11 Οκτωβρίου του 2025 είχαμε την ένταξη στο ευρετήριο της Τσακώνικης Υφαντικής του Τυρού. 21 Μαΐου, είχαμε, που ήταν και Παγκόσμια ημέρα πολιτισμού, είχαμε και στο ευρετήριο να εντάζεται και η Τσακώνικη Υφαντική στον Όρθιο Αργαλιό. Ομάδα εργασίας συνέταξε το φάκελο και τελικά, αφού προχώρησαν όλες τις διαδικασίες, ήρθε και το ευχάριστο νέο. Η Τσακώνικη Υφαντική γενικά είναι ένα ζωντανό κομμάτι της ταυτότητας των Τσακώνων εκεί στην Κινουρία. Προάγει τη μοναδικότητά της και προστατεύει την ξεχωριστή, θα λέγαμε, τεχνική στον Όρθιο Αργαλιό. Είναι μια παραδοσιακή τέχνη, δημιουργές χειροποίητων ταπίτων, διπλής όψης, που υφαίνονται από βαμβακερό στιμόνι και μάλινα νήματα, Βίκη, αποκλειστικά με τα δάκτυλα σε όρθιο ξύλινο αργαλιό. Μια εγγραφή που ενισχύει με τι άλλο το λαϊκό πολιτισμό, θα λέγαμε την ανθρώπινη δημιουργικότητα, μια εγγραφή που προστατεύει την παράδοση και την παραδίδει αλόβητη στις επόμενες γενναίες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Με τίτλο «Η Εγνατία του Λαϊκού Πολιτισμού από την Ήπειρο ως τη Θράκη» ξεκινά σήμερα στο Συνεδριακό Κέντρο Πηγών Δήμου Δοξάτου Δράμας η πρώτη περιφερειακή συνάντηση φορέων της ζωντανής παράδοσης. Η Ρένα Πανταζόγλου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας που έχει και το ρεπορτάζ. Ρένα, καλό σου μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι. Ναι, για πρώτη φορά, φορείς που διατηρούν στις περιοχές τους παραδόσεις και έθιμα, όπως και τα προηγούμενα που ακούσαμε, πολλά από τα οποία έχουν εγγραφεί δηλαδή στον Εθνικό Κατάλογο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, συναντώνται στη Δράμα, μια περιοχή επίσης με πολλά έθιμα και παραδόσεις, για να γνωριστούν, να συνθέσουν ιδέες, να χτίσουν σχέσεις και να αναζητήσουν δίκτυα συνεργασίας. Φορείς από τον Εύρο έως την Ήπειρο, για τρεις ημέρες, από σήμερα το απόγευμα, θα παρουσιάσουν έθιμά τους με εισηγήσεις, με εργαστήρια, με στρογγυλά τραπέζια. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι θα γίνουν αναφορές για την τέχνη της πέτρας σε περιοχές που συνδέει η Εγνατία Οδός, δηλαδή σε Πυρσόγειαν Ιωαννίνων, Πεντάλοφο Κοζάνης, Μεταξάδες Εύρου, την σιροτροφία του σουφλίου και πόσοι φαίνονται οι δεσμοί της κοινότητας, την τέχνη της γιανιώτικης αργυροτεχνίας, την τέχνη του σταθερού χτενιού. Θα γίνει βιωματικό εργαστήρι για την τέχνη της αφήγησης, ενώ σε εξωτερικό χώρο η ομάδα γυναικών του Ορμενίου Εύρου θα δείξει τα ψωμιά της Θράκης, από το σύλλογο Δοξάτο θα δείξουν πώς παρασκευάζονται και χρησιμοποιούνται το σπαθουράκι και το σπαθόλαδο, από το Καλαμπάκι πώς παρασκευάζεται το παραδοσιακό κουσκούς και η σκουρόπιτα από την Πετρούσα Δράμας. Πρόκειται δηλαδή η Βίκη για ένα τριήμερο γεμάτο που θα γίνει στις πηγές του Δοξάτου σε ένα εκπληκτικό φυσικό περιβάλλον με πολύ πράσινο και νερά και το πιο σημαντικό είναι ανοιχτό για το κοινό. Αρχίζει απόψε το απόγευμα, τελειώνει την Κυριακή.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ρένα, και να πάμε και στη Φλόρινα, καθώς εκεί σήμερα διοργανώνεται δράση αφιερωμένη στην άθληση των ατόμων με αναπηρία. Η Τάμι Αδάμου είναι μαζί μας. Τάμι.
2: Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η δράση αφιερωμένη στην άθληση των ατόμων με αναπηρία με στόχο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την βιωματική προσέγγιση των μαθητών και μαθητριών γύρω από τον κόσμο του παραολυμπιακού αθλητισμού και της ισοτιμίας. Στην εκδήλωση πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις και επιδείξεις των αθλημάτων ξεφασκία με αμαξίδιο, τένις με αμαξίδιο και μπότσια και οι μαθητές και οι μαθήτριες είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε διαδραστικές δραστηριότητες και σε κοινό παιχνίδι με αθλητές και αθλήτριες με κινητική και άλλες μορφές αναπηρίας, ενισχύοντας την άμεση επαφή, τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση. Μέσα από τη συμμετοχή αυτή καλλιεργούνται η ασυναίσθηση, ο αμοιβαίος σεβασμός και η αποδοχή, προάγοντας τη συμπερίληψη και την ισοτιμία, όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν οι φορείς αλλά και οι εκπρόσωποι των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων παιδιών με αναπηρία, αλλά και οι σύλλογοι ατόμων με αναπηρία που δραστηριοποιούνται εδώ στην περιοχή της Λόρνας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμι. Ένα καινοτόμο περιβαλλοντικό πρόγραμμα των μαθητών της Δευτέρας Γυμνασίου του Γυμνασίου Ευδήλου παρουσιάζεται σήμερα το απόγευμα στο Κατσούλιο κτίριο στην Ικαρία. Ο Γιώργος Βιτσαράς θα μας ενημερώσει. Γιώργο, καλώς μεσημέρι και σε σένα.
3: Καλώς μεσημέρι. 7 η ώρα απόγευμα λοιπόν στο Κατσούλιο κτίριο στον Ευδήλο είναι η παρουσίαση της επιστημονικής έρευνας της ομάδας Ικαρία Climate Actives, η οποία κατέκτησε την 7η θέση πανελλαδικά στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό με τίτλο Climate Detectives του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος σε συνεργασία με το Εθνικό Γραφείο ΣΕΡΟ. Οι detective του κλίματος του συγκεκριμένου σχολείου χρησιμοποίησαν δορυφορικά δεδομένα, αλλά και μέσα από επιτόπια έρευνα πεδίου μελέτησαν την υγεία του αρχαιότερου δάσους του Αιγαίου, που βρίσκεται στην περιοχή της Μεσαριάς, το λεγόμενο δάσος του Ράντι. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν λοιπόν αυτά τα ευρήματα για τη σημερινή κατάσταση, αλλά και πολύ σημαντικό, θα κατατεθούν προτάσεις για την προστασία του. Το πιο σημαντικό βεβαίως είναι να τις ακούσουν οι υπεύθυνοι και να κάνουν κάτι για να το προστατεύσουν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ένα νέο μουσικό φεστιβάλ έρχεται φέτος στις Κολίνες Αρκαδίας, συνδυάζοντας μουσική, τέχνη και δράσεις μέσα στη φύση. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
4: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Το νέο μουσικό φεστιβάλ Κολίνες Sound Festival κάνει πρεμιέρα σήμερα στο καταπράσινο χωριό Κολίνες της Αρκαδίας και αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ματούλας Ζαμάνη και της ομάδας της. Η διοργάνωση που θα διαρκέσει έως και την 1η Ιουνίου συνδυάζει συναυλίες, δημιουργικά εργαστήρια και δράσεις στη φύση για όλες τις ηλικίες. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα περιλαμβάνει γνωστά ονόματα της ελληνικής σκηνής, μεταξύ των οποίων η Πάνος Μουζουράκης, Πάνος Βλάχος, Κινής Νητή, Ματούλα Ζαμάνη, Ελεονόρα Ζουγανέλη και Ρία Ελληνίδου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης εργαστήρια κεραμικής, ζωγραφικής, θεατρικού παιχνιδιού, γυμναστικής και χορού hip-hop. Επίσης προσφέρονται μαθήματα παραμυθιού, κριτικών χορών και ρεμπέτικης χοροδίας. Τέλος, το Σαββατοκύριακο θα προσθεθεί μια ιδιαίτερη τοπική πινελιά, καθώς το παλαιότερο κουρίο του χωριού θα προσφέρει δωρεάν κουρέματα στους επισκέπτες. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Καιρός. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν αύριο τοπικές βροχές και πιθανόν στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι αύριο στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στα δυτικά θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο μικρή πτώση, κυρίως στα δυτικά και νότια, και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 25 με 27 και κατά τόπους στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στον συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Τρίτη. Να έχετε ένα όμορφο τριήμερο.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

Σε δύο άξονες κινείται σήμερα η επικαιρότητα και μόνο εκεί. Η μεγάλη έξοδο των εκδρομένων του τριημέρου που έχει ξεκινήσει από το πρωί με κάθε μέσο και από την άλλη πανελλαδικές οι Πανελλήνιες, καθώς σήμερα είχαμε την πρεμιέρα για τους υποψήφιους. Όλα τα άλλα και ειδικά οι πολιτικές αντιπαραθέσεις μπορούν να περιμένουν για μετά το τριήμερο. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 29 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτηρίας Χαβδηρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μέχρι τα τέλη του φθινοπόρου θα λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Περακάκης. Προβλέπεται επιδοτούμενο ενίκιο για ευάλωτους δανειολήπτες και δυνατότητα επαναγοράς της κατοικίας τους. Πώς αξιολογείται μια κυβέρνηση που νομοθετεί το 2020 κάτι που αφορά οφειλέτες, αλλά το εφαρμόζει το 2026, διερωτάται με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Στο 9,5% διαμορφώθηκε η ενεργεία τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Ελστάτ, από 10,4% το Μάρτιο. Την παρέτηση της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέας Λάουρα Κουβέση ζήτησε ο βουλευτής της Δημοκρατίας Στέλιος Πέτσας με αφορμή την υπόθεση του ΠΚΠ. Μιλώντας στο News Radio, υποστήριξε ότι η αποστολή των ετοιμάτων άρσας ασυλίας βουλευτών έγινε χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη η πραγματογνωμοσύνη της Νικολέτας Τριχοχεροπούλου, η οποία δεν διαπιστώνει ζημία σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκίνησαν πανελλαδικές εξετάσεις για τα γενικά λύκεια. Τα θέματα αφορούσαν τη μοναξιά, τις ανθρώπινες σχέσεις και τη σύνδεση νέων και ηλικιωμένων, χωρίς προβλήματα η έναρξη της διαδικασίας. Υποδειγματική χαρακτήρισε τη λειτουργία του συστήματος φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, υποστηρίζοντας ότι οι περισσότερες εξαφανίσεις είναι οικειοθελείς αποχωρήσεις. Κατά μέσο όρο 11 παιδιά την ημέρα σκοτώνονται από τις Ισραηλινές επιδρομές στο Λίβανο.

0: με στοιχεία που επικαλέστηκε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Και τέλος, άστατο σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα, 29 βαθμοί στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη. Πολλά και σημαντικά, κυρίες και κύριοι, τα θέματα και σήμερα και από την εσωτερική και από την εξωτερική επικαιρότητα. Πολλές και σημαντικές εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας, λόγω και της ημέρας, με τη μεγάλη έξοδο των εκδρομέων του Τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η οποία κορυφώνεται με χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείπουν τα μεγάλα αστικά κέντρα με προορισμό νησιά και παραθαλάσσιες περιοχές. Αυξημένη από το πρωί κίνηση στα λιμάνια, τα κτέλ και τις εθνικές οδούς, ενώ σε αρκετά δρομολόγια η πληρότητα αγγίζει ακόμα και το 100%. Στο λιμάνι του Πειραιά τα πλοία αναχωρούν σχεδόν γεμάτα, κυρίως προς τις Κυκλάδες και τον Αργοσαρονικό. Τα πρωινά δρομολόγια εμφάνισαν ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση, με αρκετά πλοία να καταγράφουν 100% πληρότητα. Δημοφιλέστερη πυροσμή βεβαίως, Πιάλη, Πάρος, Νάξος, Ίος και η Σαντορίνη, ενώ και στα απογευματινά δρομολόγια η πληρότητα αναμένεται να κινηθεί κοντά στο 90%.
1: Νάξο.
2: Κάτσετε όλο το τρίμερο.
1: Ναι, όλο το τρίμερο.
2: Πώς σας φαίνονται τα ακτοπλοϊκά, τα εστήρια είναι ακριβά?
1: Ακριβά είναι, αλλά ο κόσμος ταξιδεύει, βλέπετε.
2: Πώς σας φαίνονται οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτήριων?
3: Λίγο τσιμπημένες, λίγο, ναι. Για αυτά τα νησιά τα κοντινά είναι τσιμπημένες.
0: Θα πάμε σε λίγο να ακούσουμε τα νεότερα και από τον Πειραιά. Με το μεταξύ, με αυξημένη πληρότητα να χωρούν τα κτέλα από τον Κηφισό, ενώ έχουν προγραμματιστεί και 60 έκτακτα δρομολόγια.
4: Πάω Καλαμάτα, θα μείνω μέχρι την Τρίτη. Το πρόγραμμα έχει χαλάρωση, ξεκούρωση.
5: Θα πάω μέσω του κτέλ για να πάω στην Οικουμενίτσα και μετά θα πάρω το καράβι επαξού.
6: Και την πατρίδα.
5: Ναι, είναι ο τόπος καταγωγής.
7: Στα Γρεβενά θα πάω, μαζί με τον πατέρα μου.
0: Λοιπόν, πάμε στα κτέλ. Εκεί βρίσκεται η ρεπόρτερ μας Στέλλα Χριστοδουλή, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα από τον σταθμό των υπεραστικών λεωφορείων. Στέλλα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι, κορυφώνεται όσο περνά η ώρα η επιβατική κίνηση στον σταθμό του ΚΤΕΛ Κηφισού. Και αυτό διότι βρίσκεται σε εξέλιξη ήδη από χθες κιόλας, σε εξέλιξη έξοδος των εκδρομέων του Τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. 230 είναι μόλις τα τακτικά δρομολόγια και τουλάχιστον 60 τα έκτακτα, ίσως μέχρι και το τέλος της ημέρας ξεπεράσουν, φτάσουν μάλλον τα 70, με τις πληρότητες να αγγίζουν το 100% σε ορισμένα από αυτά. Τη μετακίνηση τους με λεωφορείο την προτιμούν, μας λένε όσοι επιβάτες έχουμε συνομιλήσει, διότι ως επιλογή είναι φυσικά οικονομικότερη από ότι αν επέλεγαν άλλο μέσο για να ταξιδεύουν. Προορισμός των περισσότερων, η ιδιαίτερη πατρίδα τους, τουλάχιστον από εδώ. Μάλιστα η Πελοπόννησος είναι αυτή που βρίσκεται υψηλά στις προτιμήσεις του κόσμου. Πολύ συχνά αναχωρούν από εδώ λεωφορεία για τη Μεσσηνία και την Αχαΐα, ενώ η κίνηση φυσικά αναμένεται να κορυφωθεί έως αργά το απόγευμα και ίσως αρκετός κόσμος φύγει και αύριο Σάββατο. Μένει λοιπόν αυτό να φανεί. Mm-hmm. Υπομονή και προσοχή σήμερα στον δρόμο.
0: Είναι και κάτι που λέγαμε και από το καλοκαίρι, εξάλλου Στέλλα, το έχουμε πει και μαζί πολλές φορές και εδώ στον αέρα του News Radio 105,8, ότι με την κατάσταση, με τις τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, πολλοί κόσμοι στρέφεται στις οδικές συγκοινωνίες και στα κτέλ βεβαίως, για να πάει σε προορισμούς.
8: Έτσι ακριβώς, διότι το πηγενέλα που λέμε βγαίνει πολύ οικονομικότερο για να πας σε ένα νησί από το λιμάνι του Πειραιά. Μπορεί και να πληρώσεις 120 με 150 ευρώ, ενώ με το κτέλ συνήθως από 50 μέχρι 100 και πολύ λιγότερο φυσικά πληρώνεις από 50 ευρώ πιο κοντινούς προορισμούς.
0: Βέβαια, είναι μεγάλη διαφορά. Βεβαίως, Στέλλα Χριστοδουλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Βεβαίως, μένεις εκεί, παρακολουθείς και ενημερώνεις για οτιδήποτε νεότερο προκύψει. Θα τα πούμε και τις επόμενες ώρες και ημέρες έτσι κι αλλιώς και μέσα από τις άλλες εκπομπές εδώ του Air News Radio 105,8. Πάμε τώρα στο λιμάνι του Πειραιά να ακούσουμε ποια είναι η εικόνα, να δούμε ποια είναι η εικόνα στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, Σπύρος Δαρσινός.
2: Ιδίως τα πρωινά δρομολόγια ήταν κατά το 50% γεμάτα. Δηλαδή, 3 στα 7 δρομολόγια είχαν 100% πληρότητα, με προορισμούς βεβαίως τα νησιά των Κυκλάδων, κυρίως Πάρον, Άξο, Ίο και Σαντορίνη. Να πούμε επίσης πως τα υπόλοιπα δρομολόγια είχαν πληρότητες που άγγισαν το 90%, ενώ ανάλογη εικόνα αναμένεται και στις απογευματινές και στα απογευματινά δρομολόγια από τις 3 παρατέταρτο και μετά μέχρι και τις 11 το βράδυ, όπου σύμφωνα με πληροφορίες από τις ακτοπλοϊκές γράμμες ενδέχεται να έχουμε πληρότητες οι οποίες αγγίζουν και εκεί το 90%. Αυτό που αναφέρουν πάντως πηγές είναι ότι η κίνηση σε σχέση με πέρυσι κινείται στα ίδια επίπεδα, ενώ να πούμε πως αρκετοί ήταν εκδρομείς που βρίσκουν τις τιμές των εισιτηρίων, των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, θα λέγαμε λιγάκι τσιμπημένες σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, ενώ πολλοί είναι και οι τουρίστες από το εξωτερικό. Συναντήσαμε εδώ τουρίστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Πολωνία, τη Σερβία, αλλά και ακόμα και την Ισπανία και την Ιταλία, οι οποίοι επέλεξαν τα ελληνικά νησιά για να περάσουν λίγες ημέρες και να τα θαυμάσουν από κοντά.
0: Λοιπόν, ακούσαμε με ποια είναι η κατάσταση, ποια είναι η εικόνα στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, στον Πειραιά. Είδαμε τι έγινε, τι γίνεται και στα ΚΤΕΛ, ποια είναι η εικόνα, πώς πάει η κίνηση και στα ΚΤΕΛ. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στα Διόδια. Στα Διόδια Ελευσίνας βρίσκεται ο Ηλίας Κούκος, ο ρεπόρτερ μας. Εκεί η κίνηση αναμένεται να αυξηθεί περισσότερο τις επόμενες ώρες και μάλιστα για το λόγο αυτό η Ηλία βρίσκεται επιβοδός η τροχιά για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των εκδρομέων. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα η κίνηση των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου και δι' στα Διόδια της Ελευσίνας. Στατιστικά, αυτό θα αλλάξει τις επόμενες ώρες. Στατιστικά, το μεσημέρι της Παρασκευής έχει αρκετή κίνηση, καθώς είναι άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν για Σαββατοκύριακο σε κοντινούς προορισμούς που μπορεί να έχουν εξοχικά ή για μια εκδρομή. Πόσο μάλλον τώρα που έχουμε και τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Βέβαια δεν είναι για όλους το τριήμερο αυτό.
0: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Ναι, είναι για,
6: δεν είναι για όλους αργία εννοώ.
0: Έτσι ακριβώς.
6: Από εκεί και πέρα να πούμε ότι έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών. Θα έχουμε για την ακρίβεια από τις 4 σε λιγότερο από 2 ώρες δηλαδή έως και τις 10 το βράδυ, ενώ αύριο Σάββατο από τις 8 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Είναι στα σημεία τώρα, σε πολλά σημεία του Εθνικού Οδικού Δικτύου η τροχέα και επιτηρεί, εποπτεύει, ελέγχει, διευκολύνει όπου χρειάζεται τους εκδρομείς. Όπως μας λένε πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις όταν επικοινωνούμε για το ρεπορτάζ στις μεγάλες εξόδους κατά τη διάρκεια του έτους, χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί, να μην οδηγούμε επιθετικά, να εφαρμόζουμε μέχρι κεραία στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φυσικά ζώνη στο αυτοκίνητο, κράνος στη μοτοσυκλέτα, και εμείς οι ίδιοι σε καλή κατάσταση, όχι να έχουμε καταναλώσει αλκοόλ, ουσίες, να είμαστε κουρασμένοι, αλλά και το όχημά μας ένα βασικό έλεγχο, ελαστικά, λάδια, υγρά φρένων, τα απαραίτητα, νερό στο ψυγείο, δηλαδή μιλάω για τα πολύ απαραίτητα, και να πάμε και να επιστρέψουμε με ασφάλεια.
0: Τηρούμε τα όρια ασφαλείας, τους κανόνες ασφαλείας, τα όρια ταχύτητας, εννοείται.
6: Υπέρβασης του ορίου ταχύτητας, έκανε κανονικές προσπεράσεις. Νομίζω τώρα αυτά είναι αυτονόητα. Απλά κάθε φορά που επικοινωνούμε, μας τα λένε και μας ζητούν να τα μεταφέρουμε.
0: Και καλά κάνεις και τα μεταφέρεις κάθε φορά, Ηλία, για να τα συνηθίσουμε.
6: Να είμαστε όλοι πιο προσεκτικοί. Και ως γνωστό, όποιος βιάζεται πάει αργά. Σπέβδε βραβαίως για να φτάσεις γρήγορα και με ασφάλεια στον προορισμό.
0: Για να φτάσεις γρήγορα σίγουρα και να γυρίσεις σίγουρα από τους προορισμούς. Και βέβαια δεν χρειάζονται νεύρα, ούτε μια ψυχραιμία γενικότερα. Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Μακάρι να πάνε όλα ομαλά σε αυτή την έξοδο. Τώρα, φεύγουμε από τα Διόδια Ελευσίνας. Πάμε στη Θεσσαλονίκη τώρα. Αυξημένη κίνηση των εκδρομέων και στα ΚΤΕΛ της συμπρωτεύουσας. Ποιοι προορισμοί έχουν την τιμητική τους? Ο Τίμος Φακαλής, ο συνάδελφος από την ΕΡΤ3, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Τίμο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε στα Διόδια το Μαλγάλο.
0: Μα στα Διόδια, μάλιστα. Ωραία.
9: Όπου ήδη οι πρώτες ουρές δημιουργούνται εδώ στα Διόδια, με αυτοκίνητα που περιμένουν για να περάσουν, με κατεύθυνση κυρίως στα ΚΤΕΛ της Πιερίας αλλά και της Μαγνησίας. Βέβαια, οι πιο τολμηροί επιλέγουν τα Ιόνια νησιά. Όσο περνάει η ώρα, θα αυξάνεται και η κίνηση. Αναμένεται να κορυφωθεί αύριο το μεσημέρι. Τώρα η κίνηση θα εκτείνει μεσημέρι κατά 25% σε σχέση με τις υπόλοιπες ημέρες. Μάλιστα, θα προσθεθούν 100 δρομολόγια σήμερα, προκειμένου να διευκολύνουν τις ανάγκες των επιβατών. 400 πραγματοποιούνται καθημερινά, 500 σήμερα. Κατά 50% είναι αυξημένη η κίνηση και στα λεωφορεία για Χαλκιδική, με κυριότερους προορισμούς στη Νικήτη, στο δεύτερο πόδι και το Πεστοφόρη, στο πρώτο πόδι. Θα σου πω ότι υπάρχουν ουρές στο τερνίδι των Ευθύνων. Από νωρίς το πρωί έχουν δημιουργηθεί ουρές με τους Βαλκάνιους, οι οποίοι μπαίνουν στη χώρα μας για να περάσουν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ενώ αν και οι Θεσσαλονικείς φεύγουν, η πόλη δεν ησυχάζει, καθώς είναι μεγάλο το κύμα των Τούρκων τουριστών που επισκέπτονται τις τελευταίες μέρες τη Θεσσαλονίκη. Πάνω από 80% επιρρώνται στα ξενοδοχεία της πόλης. Οι Τούρκοι επισκέπτονται τη Θεσσαλονίκη για να γιορτάσουν το Κουρμπάν Μπαϊράμ, την θρησκευτική του γιορτή.
0: Τίμω Φαγκαλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα και στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, λόγω του επικείμενου τριημέρου, πολλοί είναι ο κόσμος που εγκαταλείπει τις πόλεις για νησιά και παραλιακά μέρη και όχι μόνο εκεί. Να δούμε πώς θα διαμορφωθεί ο καιρός σε επόμενες ώρες και ημέρες. Αναμένεται καλός ο καιρός και σταδιακή άνοδος θερμοκρασίας μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Τόσο θα δείχνουν τα θερμόμετρα τη Δευτέρα. Να ακούσουμε την μετεωρολόγο μας, την Αναστασία Παπαυγούλη.
10: Το Σάββατο αναμένεται ηλιοφάνεια με μπόρες ή με μονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι στα δυτικά-βορειοδυτικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι S5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει περισσότερες περιοχές στους 27 με 31 βαθμούς. Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι ασθενείς έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες αρές νεφώσεις. Οι άνεμοι μεταβλητοί έως 3 με 4 Μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς.
11: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Η έξοδος είναι σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν των εκδρομέων, όχι μόνο από την Αθήνα, αλλά από όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα. Πάμε στο μεγάλο θέμα της ημέρας και των ημερών που αφορά χιλιάδες μαθητές και τις οικογένειές τους. Καθώς πρεμιέρα είχαμε σήμερα νωρίτερα το πρωί των πανελλαδικών εξετάσεων για τους περίπου 82.000 υποψήφιους των γενικών ηλικίων με το θέμα της νεοελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας. Πάμε στην αρμόδια συντακτριά μας, την Ελίνα Κολύβα, η οποία θα μας πει περισσότερα για το θέμα που κλήθηκαν Ελίνα να αναπτύξουν υποψήφοι, αλλά και τις πρώτες αντιδράσεις και κυρίως το τι λένε οι εκπαιδευτικοί. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Το θέμα ήταν η μοναξιά και η τρίτη ηλικία. Κατανοητά και βατά χαρακτήρισαν εκπαιδευτικοί τα θέματα στο σύνολό τους. Τα παιδιά έβγαιναν χαρούμενα, χαρακτήρισαν και αυτά εύκολα το θέμα και αρκετά παιδιά, όπως μας είπαν, κλείθηκαν και απάντησαν βιωματικά. Δηλαδή, είναι κάτι που το ζουν και στο σπίτι τους. Κλείθηκαν να γράψουν λοιπόν ένα άρθρο για τη σχολική εφημερίδα, 350 με 400 λέξεις, και να αναλύσουν τα αίτια της αύξησης της μοναξιάς στην εποχή μας, αλλά και τους τρόπους συνεργασίας με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Επίσης, είχαν να αναλύσουν και να απαντήσουν σε συντακτικές ασκήσεις και τρία κείμενα που αφορούσαν την τρίτη ηλικία. Το πρώτο κείμενο αφορούσε την παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς. Το δεύτερο αφορούσε τα νιάτα και τα γεράματα. Και το τρίτο κείμενο ήταν το εμβληματικό ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου, ποιος ζει και ποιος πεθαίνει. Mm-hmm. Να σας πω ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ευχήθηκε καλή επιτυχία στους υποψήφιους μέσω social media, καλώντας τους να πιστέψουν στον εαυτό τους αλλά και στον κόπο που έκαναν, ενώ αναφέρθηκε και στην δωρεάν γραμμή ψυχολογική στήριξη των μαθητών αλλά και των οικογενειών τους το 1550, που θα λειτουργεί έως τις 30 Ιουνίου. Δηλαδή, αν κάποιος μαθητής νιώθει ότι πιέζεται και από το άγχος των εξετάσεων και θέλει κάπου να μιλήσει, να θυμάται ότι το 1550 είναι εκεί 24 ώρες 24ωρο δωρεάν.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Στο σημείο αυτό, να ακούσουμε το βίντεο από την ανάρτηση στα social media του Πρωθυπουργού και συνεχίζουμε με τα άλλα μηνύματα των άλλων πολιτικών αρχηγών, Ελίνα.
12: Ναι.
13: Σήμερα ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις.
14: Όλα τα αντισώς και τα δύσκολα και τα πολύπλοκα, βέβαια.
13: Και είμαι σίγουρος ότι το τελευταίο που θέλετε να ακούσετε από μένα είναι τα γνωστά κλισέ. Γι' αυτό και θέλω να σας πω κάτι πιο ουσιαστικό. Αν αυτές τις μέρες νιώσετε άγχος, πίεση ή κυρίως την ανάγκη να μιλήσετε με κάποιον, εσείς ή η οικογένειά σας, δημιουργήσαμε την δωρεάν 24ωρη γραμμή στήριξης 1550. Με ψυχολόγους και ειδικούς που μπορούν να βρεθούν δίπλα σας για να στηρίξουμε έμπρακτα την προσπάθειά σας σε αυτή την τόσο απαιτητική περίοδο. Πιστέψτε στον εαυτό σας, στον κόπο που κάνατε και μπείτε στην τάξη με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλους.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα, Ελίνα Κολύβα, να μας μεταφέρεις και τα μηνύματα των άλλων πολιτικών αρχηγών.
12: Λοιπόν, το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει να έχετε στο μυαλό σας ότι οι εξετάσεις αυτές δεν είναι η μοναδική μάχη, ούτε το μοναδικό μέτρο αξίας και δυνατότητας. Έχετε ήδη καταβάλει σημαντική προσπάθεια και αξίζεται συγχαρητήρια. Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούβας, ανέφερε ότι το σίγουρο είναι πως οι πανελλαδικές εξετάσεις δεν κρίνουν τη ζωή σας, δεν λένε ποιοι είστε, ούτε ποιοι μπορείτε να γίνετε, γιατί τα όνειρά σας δεν χωράνε σε μια βαθμολογία δίπλα από το όνομά σας. Και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, αναφέρει ότι σε αυτή τη σημαντική στιγμή τη ζωή σας βάλτε τα δυνατά σας, διεκδικήστε τα όνειρά σας και μην ξεχνάτε να αγαπάτε και να προσέχετε τον εαυτό σας και να είστε εκεί για τους φίλους σας. Προσπάθεια είναι το πιο σημαντικό. Εγώ να σας πω κλείνοντας ότι σήμερα περίπου 82.000 ήταν οι υποψήφοι από τα γενικά λύκεια. Αύριο θα κληθούν περίπου 20.000 υποψήφοι από τα επαγγελματικά λύκεια να δώσουν το πρώτο μάθημα της δικής τους πρεμιέρας, της δικής τους μάχης, είναι στα νέα ελληνικά. Διεκδικούν στο σύνολό τους 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
0: Καλή επιτυχία σε όλους και καλό κουράγιο και καλή δύναμη και στα παιδιά και στις οικογένειές σου, γιατί είναι μαραθώνιος μπροστά, έτσι, πολλές μέρες. Οπότε θα τα λέμε και πιο αναλυτικά το επόμενο διάστημα. Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στη Θεσσαλονίκη τώρα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την ρεπόρτερ μας, την Λία Χριστάρα, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες για το πώς κύλησε η πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων στην Θεσσαλονίκη. Λία, καλό μεσημέρι και σε σένα.
15: Καλό σας μεσημέρι. Ήρεμα όσον αφορά τη διαδικασία. Ήρθαν στην ώρα τους τα θέματα έτσι όπως πρέπει. Έτσι κι αλλιώς αυτά τα προβλήματα που είχαμε τα προηγούμενα έτη έχουν εξαλειφθεί. Τα παιδιά μπήκαν κανονικά στις τάξεις τους. 19.000 είναι υποψήφοι στη κεντρική Μακεδονία. Εγώ ήμουν σε ένα σχολείο στο κέντρο της πόλης, από τα πιο ιστορικά εκεί στον πεζόδρομο της Ικτίνου. Ήρθαν με άγχος, με ανάμεικτα συναισθήματα. Μετά όμως, όταν βγήκαν έξω και αφού είδαν το θέμα και έγραψαν, ήταν σε πιο καλή διάθεση, γιατί τους φάνηκε βατό το θέμα, εύκολο, και όλα τα υπόλοιπα κείμενα που τους δόθηκαν ήταν για αυτούς κατανοητά. Οπότε η πρώτη μέρα που νομίζω ότι σημασία να ξεκίνησε έτσι με μια καλή αρχή, φαίνεται πως ήταν καλή για το σύνολο των παιδιών και κυρίως επειδή μίλησα μαζί τους αρκετά, και τα παιδιά δηλαδή, όχι μόνο τις θεωρητικές, αλλά και των άλλων παιδιών που δεν το δυνατό του σημείο, ήταν σχετικά καλά και είπαν ότι τα κατάφεραν ακόμη περισσότερο από ό,τι περιμένανε. Τώρα περιμένουν τα επόμενα φυσικά μαθήματα, θα πάνε σπίτι να ξεκουραστούν και φυσικά περιμένουν πως, αφού κύλησε καλά η πρώτη μέρα, να πάνε καλά και, και οι επόμενες. Τώρα από εκεί και πέρα.
0: Χωρίς απρόβλεπτα και χωρίς πολλά προβλήματα, ναι.
15: Ναι, χωρίς πολλά πρόβλημα, χωρίς πολλά προβλήματα και κυρίως με καλή διάθεση, όσο το γίνεται αυτό. Έτσι,
0: βέβαια. Λέει Χριστάρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα και στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Πάμε στη μεγάλη εικόνα, πάμε στο μεγάλο πονοκέφαλο όλης της ανθρωπότητας, όλης της συμφιλίου, που έχει να κάνει με την κατάσταση, με τον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν και βέβαια με τα στενά του Ορμούς. Κοντά σε συμφωνία υπογραφής μνημονίου κατανόησης που θα προβλέπει άνοιγμα των στενών του Ορμούς και παράταση της εκχυρίας για 60 μέρες, βρίσκονται οι ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων, αλλά και πληροφορίες των διεθνών μέσων ενημέρωσης. Ωστόσο, και οι δύο πλευρές επισημαίνουν ότι η συμφωνία δεν έχει οριστικοποιηθεί, με την πλευρά του Άστον να αναφέρει ότι το κείμενο εξετάζεται από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε ευθύς αμέσως στην σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή τη συμφωνία ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ, σε ΗΠΑ και Ιράν. Έχουμε συμφωνία, θα έχουμε συμφωνία. Πού βρισκόμαστε, Έλενα, γιατί έχουμε μπερδευτεί?
16: Ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα, Γρηγόρη. Όπως όλες τις τελευταίες εβδομάδες, όταν έχουμε ακούσει ότι βρισκόμαστε κοντά στη συμφωνία, ωστόσο αυτή τη φορά υπάρχει μια μεγαλύτερη αισιοδοξία. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance, βρισκόμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία. Είναι θέμα κάποιων λέξεων και δεσμεύσεων, αλλά φτάσαμε σε αυτό το σημείο, όπως είπε, λόγω της πολεμικής επιχείρησης των ΗΠΑ. Πολιτιών. Στο δύο μήκος κύματος και οι δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών Σκοτ Πένσετ με τις πληροφορίες στο Διεθνή Τύπο να αναφέρουν ότι η συμφωνία, το μνημόνιο κατανόησης θα προβλέπει την παράταση της εκχυρίας για 60 ημέρες, το άνοιγμα των στενών του Ορμούς μέσα σε 30 ημέρες, μέσα στις οποίες αυτές το Ιράν θα βγάλει τις νάρκες που έχει τοποθετήσει στα στενά. Επίσης, όταν γίνει αυτό, όταν δηλαδή γίνει ελεύθερη η ναυσιπλοεία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, Επίσης, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, προβλέπεται η μερική άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν και ίσως η αποδέσμευση ορισμένων ιρανικών κεφαλαίων. Επίσης, η δέσμευση από το Ιράν ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνουμε, το φλέγον θέμα, ο φάκελος των
0: πυρηνικών... Επιμένει πολύ τώρα, συγγνώμη Έλενα, αλλά επιμένει πολύ ο Ντόναλντ Τραμπ στο θέμα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, έτσι.
16: Μα αυτή ήταν και η κύρια κόκκινη γραμμή, είναι η κύρια κόκκινη γραμμή των ΗΠΑ και ο κύριος λόγος για τον οποίο, με τον οποίο μάλλον ο Ντόναλντ Τραμπ αιτιολόγησε αυτόν τον πόλεμο κατά της Τεχεράνης και την προηγούμενη πολεμική επιχείρηση στο Ιράν πριν από ένα χρόνο, όπως θυμόμαστε. Οι ΗΠΑ λοιπόν επιμένουν σε αυτό και αυτό το θέμα, ο φάκελος δηλαδή των πυρηνικών, θα συζητηθεί αν τηρηθούν όλοι οι όροι, θα συζητηθεί σε αυτό το διάστημα των 60 ημερών. Από την Τεχεράνη επίσης αναφέρεται ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί τίποτα, ωστόσο υπάρχει κάποια αισιοδοξία με τον πρόεδρο του Ιράν να δηλώνει ότι το Ιράν δίνει προτεραιότητα στην διπλωματία. Από την άλλη πλευρά είχαμε μία δήλωση του επικεφαλής της Επιτροπής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου που είπε ότι το Ιράν δεν θα παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο. Να θυμίσουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν την καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου που κατέχει το Ιράν, περίπου 450 κιλά, είτε στο Ιράν, είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε σε κάποια άλλη χώρα, σύμφωνα με δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά βεβαίως προτεραιότητα δίνεται και στα στενά του Ορμούς και στην ελεύθερη διέλευση των πλοίων από εκεί, χωρίς διόδια, και αυτό αναφέρεται σύμφωνα, θα αναφέρεται σύμφωνα με τις πληροφορίες μέσα στην συμφωνία. Μένει να τα δούμε όλα αυτά. Ωστόσο, σαν σημάδι αισιοδοξίας, επίσης αναλυτές αναφέρουν το γεγονός ότι το Ιρανικό καθεστώς έχει δώσει εντολή να αρθεί η απαγόρευση σε πολύ μεγάλο ποσοστό του ίντερνετ στη χώρα, αλλά και το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες ημέρες, κάνουν περισσότερες δημόσιες εμφανίσεις Ιρανοί αξιωματούχοι, που σημαίνει ίσως ότι δεν έχουν το φόβο ότι κάποιο χτύπημα, αμερικανικό χτύπημα εναντίον τους είναι άμεσο. Και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι υπήρξε νέα ανταλλαγή πυρών τη νύχτα ανάμεσα στις δύο πλευρές, στην περιοχή των στενών αλλά και του Ορμούς, αλλά και το Ιράν υποστήριξε ότι κατέριψε αμερικανικό αεροσκάφος στην πόλη Μπουσέρ, κάτι που αρνούνται βέβαια οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Υπάρχει μια αίσθηση γενικότερα, δημιουργείται σε πολλούς, ότι και οι δύο πλευρές προσπαθούν απλά να κερδίσουν λίγο χρόνο, έτσι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτή την οπτική. Αν προκύπτει από κάπου αυτό, αλλά και η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον σαν να δείχνουν ότι να πάνε λίγο πέρα να κερδίσουν λίγο χρόνο και άντε πάλι. Και άντε πάλι μια παράταση και παράταση στην παράταση. Μακάρι να βγει σε καλό όλο αυτό, βέβαια. Έτσι,
16: σίγουρα μέχρι στιγμή αυτό που έχουμε δει, αλλά και οι δύο πλευρές εκτιμάται ότι θέλουν να λήξει όλο αυτό. Όμως να φαίνονται και οι δύο ότι έχουν κερδίσει κατά κάποιο τρόπο, ή να πουλήσουν και στο εσωτερικό των χωρών τους ότι έχουν κερδίσει σε αυτή την σύραξη. Το Ιράν από την πλευρά του, αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και να θυμίσουμε επίσης ότι σε μερικούς μήνες έχουμε και τις ενδιάμεσες εκλογές, που ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πει ότι δεν τον επηρεάζουν στις αποφάσεις του όσον αφορά το Ιράν. Αλλά αυτό βέβαια είναι κάτι που αμφισβητείται από σχεδόν όλους τους αναλυτές.
0: Τώρα να κλείσουμε βέβαια και με μια αναφορά και στην άλλη πλευρά του πολέμου, στο μέτωπο του Λιβάνου, αλλά και στη Γάζα τι γίνεται, γιατί έχουμε και εκεί εξέλιξη, έτσι.
16: Ναι, βεβαίως. Ένα βασικό, μια κόκκινη γραμμή του Ιράν είναι να σταματήσουν και οι εχθροπραξίες σε όλα τα μέτωπα. Αυτή τη στιγμή όμως συνεχίζονται και στον Λίβανο και στη Γάζα. Μάλιστα είχαμε δηλώσεις του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, ότι έδωσε εντολή στο στρατό να ελέγξει το 70% της Γάζας. Αυτή τη στιγμή το Ισραήλ ελέγχει το 60% σε παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που είναι πέρα από την κίτρινη γραμμή, δηλαδή στο 53% των εδαφών της Γάζας, και δεν έχουν σταματήσει τις τελευταίες ημέρες και εκεί οι επιχειρήσεις των Ισραηλινών για να κυκλώσουν την Χαμάς, όπως είπε ο Νετανιάχου, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο και για μεγαλύτερο έλεγχο ποσοστού της Γάζας, ενώ στον Λίβανο συνεχίζονται και εκεί οι επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού που κήρυξε μάλλον εμπόλεμη ζώνη σχεδόν ολόκληρο τον Νότιο Λίβανο. Να σου δώσω ένα τραγικό στοιχείο που έδωσε η UNICEF για τα παιδιά στον Λίβανο, ότι την τελευταία εβδομάδα 11 παιδιά σκοτώνονται ή τραυματίζονται στον Λίβανο κάθε 24 ώρο, ενώ την ίδια
0: πραγματικά,
16: ενώ σήμερα στην Ουάσιγκτον θα συναντηθούν στρατιωτικές αντιπροσωπείες του Ισραήλ και του Λιβάνου.
0: Ελένα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Προς το παρόν, στον απόϊχο τώρα της είδησης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για παράταση της εκχειρίας αποκλιμάκωση, καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Σταθερά πτωτική είναι η πορεία και των τιμών των καυσίμων στην ελληνική αγορά, με την τιμή της αμόλυδης να υποχωρεί αρκετά χαμηλότερα από τα 2,10 σε μεγάλα αστικά κέντρα τουλάχιστον. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Στην μεγάλη λοιπόν εικόνα, μιλάμε σήμερα για μια σταθερά σημαντική υποχώρηση των διεθνών τιμών που επηρεάζουν και τις τιμές στην Αγγλία αλλά και στα πρατήρια. Το Brent υποχωρεί στην περιοχή των 90 δολαρίων το βαρέλι. Έχουμε να το δούμε σε αυτά τα χαμηλά επίπεδα από τα μέσα Απριλίου. Η διαφορά βέβαια τότε ήταν ότι η πορεία των τιμών ήταν σταθερά ανωδική και όχι πτωτική. Σήμερα υποχωρεί περισσότερο από 2% σε εβδομαδιαία δε βάση. Μιλάμε για την ταχύτερη πτώση εδώ και 2 μήνες. Βλέπουμε επιπλέον ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη πτώση σε σύγκριση με τις τιμές που είχαμε δει πριν από 2 εβδομάδες, στα 110 δολάρια το βαρέλι ήταν, Γρηγόρη, πριν από 2 εβδομάδες, ενώ η εβδομαδιαία τόσο ξεπερνά το 11%. Να σημειώσουμε βέβαια εδώ, Γρηγόρη, ότι οι ναυτιλιακοί παράγοντες και οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι σημειώνουν ότι ο δρόμος για την πλήρη αποκατάσταση της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου είναι ακόμα μακρύς, μέχρι να επαναλειτουργήσουν με πλήρη δυναμικότητα τα στενά του Ορμούς. Ωστόσο, όπως είπαμε, η διεθνή τιμή του Brent επηρεάζει και τις τιμές στην Αγγλία, οι οποίες έχουν χαράξει μια σταθερά πτωτική πορεία από τις αρχές της εβδομάδας, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης να πέφτει ακόμα και κάτω από τα 2,20 ευρώ το λίτρο, η μέση τιμή βέβαια πανελλαδικά, ενώ και στην περίπτωση του ντίζελ η μέση πανελλαδική τιμή υποχώρησε πλέον κάτω από τα 1,80 ευρώ. Είναι η πρώτη φορά, πρέπει να πούμε, για τον ντίζελ που υποχωρεί κάτω από αυτό το όριο από την εφαρμογή του μέτρου επιδότησης στην Αγγλία. Στα αστικά βέβαια κέντρα οι τιμές είναι ακόμα χαμηλότερες. Ωστόσο, στην ισιωτική χώρα, μιας και θα έχουμε αρκετούς επισκέπτες στη διάρκεια του τριημέρου, η μέση τιμή της αμόλυβδης κυμαίνεται μεταξύ 2,20 με 2,30. Οι μέσες τιμές πάντα μιλάμε, Γρηγόρη. Οι δηλητηριακές τώρα τιμές δίνουν επίσης σήμα για περαιτέρω αποκλιμάκωση και τις επόμενες ημέρες. Η τιμή της αμόλυβδης με την οποία προμηθεύονται τα πρατήρια είναι μια ανάσα πλέον από τα 1,50 ευρώ, ενώ το πετρέλαιο κίνησης κινείται σταθερά κάτω από τα 1,20 ευρώ. Μιλάμε πάντα για τιμές χωρίς ΦΠΑ.
0: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
11: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ερτέκο.gr. Και αφού ακούσαμε και τις τιμές των καυσίμων που αφορά πολύ κόσμο, ειδικά αυτές τις ημέρες που είναι σε εξέλιξη η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του τριημέρου, έχουμε και το καλοκαίρι μπροστά μας έτσι κι αλλιώς και σε κάθε περίπτωση ενδιαφέρει. Πάμε και σε ένα άλλο θέμα που επίσης ενδιαφέρει πολύ κόσμο, καθώς τη συμβολή του Υπουργείου Ανάπτυξης στην εθνική ασφάλεια και την άμυνα της χώρας μέσω της χρηματοδότησης του προγράμματος Thorax με 48,9 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και με νέο αναπτυξιακό καθεστώς για την αμυντική βιομηχανία, ανέδειξε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς και στον Κώστα Παπαχλημίτζο. Πάμε στη Γογό Κατσέλη, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί αναφέρθηκε και στην κατάσταση με τις τιμές στα τρόφιμα. Γογό, Υπουργός Ανάπτυξης, ο οποίος απίθυνε πρόσκληση σε βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ να μειώσουν τις τιμές σε βασικά είδη. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Δεδομένου ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης εκπνέει στο τέλος του Ιουνίου και το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης και τα σούπερ μάρκετ αντιδρούν και κάνουν λόγο για ένα παρεμβατικό μέτρο, η κυβέρνηση αναζητά τρόπο να συγκρατήσουν τις τιμές. Μέχρι στιγμής, λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ τηρούν στάση αναμονής και ισχυρίζονται ότι δεν έχουν προχωρήσει σε αυξήσεις τιμών στα τυποποιημένα προϊόντα. Ωστόσο, λόγω της ανόδου του ενεργειακού κόστους δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια. Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας νωρίτερα στο Earth News, έκανε λόγο για την ανάγκη μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας που θα περιλαμβάνει σημαντικές μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα και δήλωσε ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει ένας διάλογος με τα σούπερ μάρκετ αλλά και εκπροσώπους της βιομηχανίας για να μειώσουν τις τιμές σε βασικά προϊόντα και όχι σε δευτερεύοντα, ώστε να μην χρειαστεί να παραταθεί το πλαφόν τουλάχιστον στα ίδια αυτά τα οποία θα συμμετάσχουν σε αυτή την πρωτοβουλία, εάν και εφόσον προχωρήσει, Γρηγόρη.
0: Ο Γατσέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, μιλώντας εδώ στη τηλεόραση του Earth News.
19: Απευθύνθηκα και θα το κάνω ακόμα πιο επίμονα και οργανωμένα τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες και προς την ελληνική βιομηχανία τροφίμων και προς τα σούπερ μάρκετ και προς τους δύο ταυτοχρόνως, ζητώντας να πετύχουμε μια εθνική κοινωνική συμφωνία που θα περιλαμβάνει σοβαρές μειώσεις τιμών αλλά σε βασικά προϊόντα και όχι σε δευτερεύοντα, προκειμένου να μην είναι απαραίτητο το μέτρο του πλαφών στο κέρδος τουλάχιστον σε αυτά τα προϊόντα.
0: Και από αυτή την πρόσκληση του Υπουργού Ανάπτυξης σε βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ να μειώσουν τις τιμές σε βασικά είδη, πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, εκεί όπου συνεχίζονται να ταράξει, λογικό είναι αυτό, στο πολιτικό σκηνικό, με φόντο και την εμφάνιση των νέων κομμάτων, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρισιανού, των νέων παικτών στην πολιτική σκακέρα. Οι πρώτες μετρήσεις μετά την ανακοίνωση των νέων κομμάτων δίνουν στον κύριο Τσίπρα το προβάδισμα για τη δεύτερη θέση. Πάμε στον πολιτικό μας συντακτικό Νέο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Να δούμε. Το ενδιαφέρον έχει από εδώ και πέρα, γιατί βλέπουμε ότι μέχρι στιγμής ότι τα πυρά από το Μαξίμου στρέφονται κυρίως προς το Πασό και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Νότι, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Θα διαφωνούσα λίγο, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, λέγοντας ότι οι επιθέσεις, οι βολές από το Μάρα Μαξίμου στρέφονται κατά του Πασόκ του κ. Ανδρουλάκη, αλλά και το νέο κόμμα Ελλάς του κ. Τσίπρα. Η κυβέρνηση στοχοποιεί και τις δύο πολιτικές, αντιπολιτευτικές μάλλον, προτάσεις. Αυτό είναι ο ένας
0: πυλώνας. Έχουμε διμέτωπο δηλαδή.
20: Θα μπορούσα να το κάνεις έτσι, ενδεχομένως. Δεν αναδεικνύει την πρωτοβουλία της κυρίας Καρισιανού, η οποία δεν καταγράφηκε υψηλά ποσοστά στην αρχή. Να σημειώσουμε εδώ πέρα, γιατί οι ακροατές μας δεν είναι υποχρεωμένοι να θυμούν την πολιτική ιστορία του, πόσο μάλλον τις εκλογικές δημοσκοπικές καταγραφές, ότι όταν ένα κόμμα καταγράφεται και λέει ότι θα έρθει στις εκλογές ένα εμφανιζόμενο κόμμα, έχει κατά κανόνα πολύ υψηλότερα ποσοστά από αυτά που καταγράφει εν τέλει αν φτάσει στην κάλπη. Παράλληλα όμως, και αυτό έχει νομίζω το ενδιαφέρον του, το μέγρο Μαξιμού η κυβέρνηση στοχεύει στο γεγονός ότι η κρίση του κόστου ζωής είναι πραγματική, δηλαδή στα οικονομικά, στην καθημερινότητα. Λύση, είπε ο κ. Μητσοτάκης πριν από λίγο στο συνέδριο Οικονομιστική και Power Games στην Κρήτη. Η λύση είναι να δίνουμε υποσχέσεις τις οποίες δεν μπορούμε. Δεν είναι να δίνουμε υποσχέσεις που δεν μπορούμε να τηρήσουμε. Αντίθετα, να δίνουμε υποσχέσεις που μπορούμε να τηρήσουμε, ό,τι και αν κάνουμε πρέπει να γίνει εντός των ορίων των δημοσιονομικών δυνατοτήτων μας. Θέλω να πω, αντιλαμβάνομαι δηλαδή ότι θέλει να πει ο Πρωθυπουργός ότι δεν υποθηκεύουμε το μέλλον των επόμενων γενεών, ξεπληρώνουμε βαρύτατα χρέη προηγούμενων γενεών και πηγαίνουμε με ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα οικονομικής διαχείρισης στην πορεία προς τις κάλπες που όποτε και να γίνουν θα γίνουν εδώ μπροστά είναι.
0: Βέβαια. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε έτσι και αλλιώς και πιο αναλυτικά. Νότια Ανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, πειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα από τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του Earth News.
19: Εκείνος το προσέλκυσε στη χώρα το τελευταίο μνημόνιο. Εκείνος έλεγε λίγο πριν γίνει πρωθυπουργός τον Ιανουάριο του 2015 ότι όλα αυτά τα μνημόνια ήταν κακά πράγματα που τα κάνει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και έφτανε να έρθει εκείνος για να τα κάψει, να τα καταστρέψει, να τα διαλύσει ως εξολοθρευτής με ένα νόμο και με ένα άρθρο.
0: Τώρα, αίσθηση από την παρέμβαση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στέλιου Πέτσα, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλτατσί και τον Δημήτρη Τάκη, και τι ουσιαστικά ζήτησε την παρέτηση της Ευρωπαίας Γενικής Αγγελέως Λάουρα Κοβέση με αφορμή την πολύκρωτη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υποστήριξε ότι η αποστολή των αιτημάτων Άρσα Σίλια βουλευτών έγινε χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη η πραγματογνωμοσύνη της Νικολέτας Χεροπούλου, η οποία δεν διαπιστώνει ζημία σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Για να ακούσουμε τον κύριο Πέτσα.
1: Τουλάχιστον υποκριτικό, όταν κάποιος μιλάει για κυβέρνηση υποδίκων, και αυτός είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης μέσα στη Βουλή, να ζητάμε μετά και να πετάμε την μπάλα στην εξέδρα πίσω στην κυβέρνηση. Πρέπει πραγματικά να ζητηθεί συγγνώμη από τους συναδέλφους βουλευτές που διαπομπεύτηκαν. Αφήστε τώρα την Δημοκρατία, αφήστε. Νομίζω από τους ίδιους που διαπομπεύτηκαν, η άρση ασυλίας και η ποινική δίωξη ενδεχομένως για κάποιον είναι ακριβώς ατομικό ζήτημα και κρίνεται κατά περίπτωση και όπως προβλέπει το Σύνταγμα. Άρα από αυτούς θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη. Πρέπει να ζητήσει συγγνώμη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εγώ θα πήγαινα και ένα βήμα παραπέρα. Θα πρέπει να παραιτηθεί η κυρία Κοβέση.
21: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω τώρα.
1: Πολύ σύντομα.
22: Θα έπρεπε να παραιτηθεί, λέτε.
1: Ακόμη και αν λύγει η θητεία της πολύ σύντομα, πρέπει να παραιτηθεί. Και να σας πω γιατί. Γιατί παραγγέλνει μια πραγματογνωμοσύνη στο δεξί της χέρι για τα ειδικά αυτά θέματα την κυρία Τιχεροπούλου, η οποία έχει περίπου αγιοποιηθεί από όλη την αντιπολίτευση. Δεν περιμένει την πραγματογνωμοσύνη, η οποία της παραδόθηκε από ό,τι κατάλαβα
22: 18 του μηνός, ναι.
1: 18 Μαΐου.
21: Θα ζητήσει να βρει.
1: Αντί να περιμένει να πάρει στα χέρια της την πραγματογνωμοσύνη που ίδια παρήγγειλε. Στέλνει, λες και ποιος ξέρει τι έγινε, τόσο ξαφνικά της άρσης ασυλίας των συναδέλφων.
22: Όχι, δεν καταλάβατε.
1: Συγγνώμη,
22: κύριε Πέτσα, την πραγματογνωμοσύνη την παρήγγειλε ενώ είχαν αρθεί οι ασυλίες.
1: Ναι,
22: είναι χειρότερο αυτό που λέτε.
1: Έπρεπε να έχει, όταν μίλησα πριν για προχειρότητα, έπρεπε να έχει όλα αυτά τα θέματα που
22: αυτό
1: θα
22: λέω. Αυτό
1: να ξεδιπλώσει, όχι να τα ανακαλύπτει κάθε τρεις και λίγο.
22: Και υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Θεωρείτε ότι έπρεπε να σταλεί στη Βουλή πριν την ψηφοφορία για την προανακριτική στις 21 του μήνα?
1: Θεωρώ ναι.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα και στο ΠΑΣΟΚ να δούμε τι γίνεται, γιατί εκεί συνεχίζουν το διμέτωπο αγώνα τόσο κατά της κυβέρνησης όσο και κατά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, όσο κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, όσο και κατά του Αλέξη Τσίπρα. Αλλά επιπλέον στην Καρλαίο Τρικούπη έχουν ξεκινήσει και ένα νέο πόλεμο με τους δημοσκόπους. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Γιατί ξεκίνησε πόλεμο με τους δημοσκόπους το ΠΑΣΟΚ, Ευγενία? Καλό μεσημέρι.
23: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ο πόλεμος αυτός ξεκίνησε και θα έλεγα περισσότερο είναι μια έντονη ανησυχία από τη Χαριλάου Τρικούπη για τις δημοσκοπήσεις που ήταν το φως της δημοσιότητας και που φέρνουν το κόμμα Τσίπρα δεύτερο μετά τη Νέα Δημοκρατία και τέταρτο το ΠΑΣΟΚ. Τώρα, από τη Χαριλάου Τρικούπη κάνουν λόγο σε υψηλούς όμως τόνους για μεθοδευμένες μετρήσεις που είναι προϊόν, όπως ισχυρίζονται, παραγγελίας του Μεγάρου Μαξίμου με στόχο να χτυπηθεί το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, χαρακτηρίζουν σκανδαλώδεις τις μεγάλες αυτές αποκλίσεις που καταγράφονται και που προσπαθούν να χειραγωγήσουν, όπως λένε, την κοινή γνώμη. Όμως, Γρηγόρη, υπάρχουν και μέσα στο κόμμα και κάποιες πιο συνειδητοποιημένες φωνές τελεχών που αναγνωρίζουν ότι προσωρινά αποτυπώνεται μια αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό. Ωστόσο, θεωρούν ότι είναι προσωρινή, με το επιχείρημα ότι τα προσωπαγή κόμματα έχουν σύντομη διάρκεια ζωής. Εκτιμούν βεβαίως πως στο τέλος θα υπερτερήσουν έναντι του κόμματος Τσίπρα, το οποίο, όπως λένε, εκπέμπει θολά μηνύματα και επιχειρεί να συγκεράσει αναποτελεσματικά διαφορετικές τάσεις. Την ίδια ώρα, και ενώ προσπαθούν, Γρηγόρη, να υποβαθμίσουν τη δημοσκοπική αυτή άνοδο που παρουσιάζει το κόμμα Τσίπρα, δεν είναι διατεθειμένοι να κρατήσουν χαμηλούς τόνους απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό. Μάλιστα, σε πρόσφατη τοποθέτησή του, ο κύριος Ανδρουλάκης έδωσε με τον πιο επίσημο τρόπο το στίγμα του κόμματός του απέναντι στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, καρφώνοντας, ας μου επιτραπεί η έκφραση, τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας χαρακτηριστικά πως ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης δεν ανήκει σε κανέναν αναντικατάστατο, σε κανέναν κακό αντιγραφέα, φωτογραφίζοντας βέβαια την εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα που λένε πως είχε λίγο από Ανδρέα Παπανδρέου. Στο διατάφτα τώρα, Γρηγόρη Χαριλάου Τρικούπη καλείται να διαχειριστεί δύο μέτωπα, όπως προείπες. Την επιστροφή Τσίπρα από τη μία πλευρά και να δουλέψει πάνω σε μία τακτική που δεν θα επιτρέψει στον κύριο Μητσοτάκη να επανασυσπυρώσει, αν θες, κεντρό ακροατήρια, καθώς κάποιοι από αυτούς κοιτούσαν μέχρι πρότινος προς το Πασόκ. Και βεβαίως η επανεμφάνιση εδώ Τσίπρα χαλάει λίγο την μαγιονέζα, θα σου έλεγα, και ευνοεί μια τέτοια υπόθεση. Μες. Από την άλλη, θα πρέπει να βρουν τον τρόπο επικοινωνίας με τους απογοητευμένους της αριστεράς και τους δύσπιστους προς τον Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου να έχουν ένα διάβλο επικοινωνίας. Κλείνοντας, να πω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θεωρεί καλοδεχούμενο κάθε πολίτη από το κέντρο και την αριστερά στο Πασόκ, προκειμένου να επιτευχθεί πολιτική αλλαγή, και την ίδια ώρα αποκλείει όμως κάθε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, καθώς υπηρετεί, όπως λέει, άλλο πολιτικό σχέδιο. Και αυτό το κρατάμε για τους επόμενους μήνες, να δούμε αν θα ισχύει.
0: Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε στο, ακούσαμε λοιπόν τη γίνεται στο Πασόκ, πάμε να δούμε τη γίνεται στο χώρο της αριστεράς, όπου συνεχίζονται οι αναταράξεις. Η ανακοίνωση της ίδρυσης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης από τον Αλέξη Τσίπρα έχει προφανώς άμεση επιπτώση στα κόμματα του ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, αλλά και της Νέας Αριστεράς. Ο Σωκράτης Φάμελος, στην τηλεοπτική του συνέντευξη στον Αντένα, τόνισε ότι θα επιμείνει στρατηγική του κόμματός, την οποία θεωρεί σωστή.
3: Εκτιμώ ότι η στρατηγική που είχαμε επιλέξει, η ενωτική στρατηγική, είναι η σωστή, και εγώ θα επιμείνω σε αυτή την ενωτική στρατηγική. Θα αναλάβουμε έτσι ξεκάθαρα τη θέση μας και την ευθύνη μας απέναντι σε αυτό που χρειάζεται η ελληνική κοινωνία. Και ο Αλέξης Τσίπρας τοποθετείται και αυτός με τη δική του παρουσία, με το δικό του λόγο.
0: Ο Νίκος Παπάς, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, από την πλευρά του είπε ότι τα ψέματα τελείωσαν.
4: Τα ψέματα έχουν τελειώσει. Ο Αλέξης Τσίπρας ίδρυσε ένα άλλο κόμμα. Mm-hmm. Έχουμε απευθύνει πρόταση συνεργασίας. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια και τα αυτιά μας, πόσο μάλλον αν έχουμε θέσεις ευθύνης. Ο πρόεδρος, οι βουλευτές, τα μέλη της ηγεσίας έχουν την ευθύνη να ετοιμάσουν το κόμμα για τις εκλογές. Αυτό δεν σημαίνει ότι πηγαίνουμε μόνοι μας.
0: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, ακούσαμε και πριν από λίγο τον κύριο Φάμελο να λέει ότι στη συνέντευξη που έδωσε στον Αντένα ότι η ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς δημιουργεί τη βάση για μια ενωτική προοπτική, αλλά αυτό ακούγεται σαν κάποιον που χτυπάει την πόρτα κάπου, η οποία όμως η πόρτα παραμένει κλειστή, γιατί από το περιβάλλον του κύριου Τσίπρα διαμηνύουν ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια προοπτική το επόμενο διάστημα.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, όσον αφορά τον δεύτερο, έτσι είναι. Η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα ισχύει και ισχύει κατά μήκος και κατά πλάτος, που λέμε. Δεν πρόκειται να συνεργαστεί με οποιοδήποτε κόμμα εν συνόλο, παρά μόνο με μέλη, στελέχη και βουλευτές, οι οποίοι προϋποτίθεται ότι για να έρθουν σε επικοινωνία ή να συνδράμουν στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν παραιτηθεί ή τουλάχιστον να έχουν ανεξαρτητοποιηθεί. Μάλλον να παραιτηθεί, δείχνει να επιμένει ο πρώην Πρωθυπουργός. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συνέντευξη που έδωσε σήμερα στον Αντένα ο Σωκράτης Φάμελος. Όσον αφορά τις εξελίξεις για το νέο κόμμα, εκτίμησε ότι έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον προοδευτικό χώρο, είπε, και ότι η ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς δημιουργεί τη βάση για να δημιουργηθεί αυτή η ενωτική προοπτική. Εμείς είπαμε, είπε ο κύριος Φάμελος, ότι από τη μέρα που παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας πρέπει να συγκλίνουν οι πορείες και ότι δεν είναι αντιπαραθετικοί οι δρόμοι μας. Θα επιμείνω στην ενωτική στρατηγική. Είπε ότι βεβαίως ότι περίπου αυτή θα είναι, αποκάλυψε ότι αυτή θα είναι η κατεύθυνσή του και στην εισήγηση που θα κάνει προς την Κεντρική Επιτροπή το επόμενο Σάββατο. Το θέμα είναι αν θα είναι όλοι μαζί, αναρωτήθηκε και ο ίδιος. Δηλαδή το είπε και ο ίδιος στη συνέντευξη, θα είμαστε όλοι μαζί. Φαίνεται ότι εκεί τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Ακούσαμε τι είπε ο κύριος Νίκος Παπάς. Αυτή η πλευρά θεωρεί ότι πρέπει η απόφαση να ληφθεί εδώ και τώρα. Δηλαδή το Σάββατο ο ΣΥΡΙΖΑ να βγει με μια καθαρή απάντηση. Ή αυτόνομος στις εκλογές ή συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν υπάρχει το θέμα της αυτοδιάλυσης από κανέναν. Φαίνεται όμως ότι το κόμμα αρχίζει και φιλορροεί. Και φιλορροεί από μέλη, στελέχη και από διαθέσεις βουλευτών. Μάλιστα, αναφερόμενο στην υπόθεση της συμμετοχής του Παύλου Πολάκη τόσο στην πολιτική γραμματεία όσο και στην Κεντρική Επιτροπή, μάλλον δείχνει να επιμένει στην αρχική του θέση. Είπε, μάλιστα χαρακτηριστικά, ότι
2: Δεν υπάρχει καμία περίπτωση ότι ο κύριος Πολάκης δεν είναι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδος και δεν θα είναι στην Κεντρική Επιτροπή. Είναι η ώρα μιας ισχυρής ενωτικής πρότασης υπερχαρακτηριστικά. Ένα νέο μέτωπο. Είναι σίγουρο ότι ο Παύλος Πολάκης, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, θα πάει στην πολιτική γραμματεία, όπως θα πάει και στην Κεντρική Επιτροπή. Εκεί φαίνεται ότι αν επιμένει μέχρι το επόμενο Σάββατο ο κύριος Φάμελος, που εκφράζει και την πλειοψηφία του κόμματος, θα δημιουργηθεί ένα ζήτημα. Ένα ζήτημα πρακτικό. Θα τον αφήσουν να εισέλθει. Τα πράγματα αρχίζουν και στενεύουν πολύ για το ΣΥΡΙΖΑ. Σας είπα ότι η μειοψηφούσα πλευρά επιμένει σε μια καθαρή λύση. Έτσι την ονομάζει.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα ότι υπάρχουν πρακτικά ζήτημα της αυτοδιάλυσης, αυτό το σενάριο που είχε ακουστεί. Σε αυτό επέμεινε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεοφύλλος Ξανθόπουλος, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8, μίλησε στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου και ρωτήθηκε για το αν θα αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και έχει ενδιαφέρον η απάντησή του.
6: Καταρχάς δεν έχω ακούσει την τεκμηριωμένη πρόταση περί αυτοδιάλυσης. Η αυτοδιάλυση δεν προσφέρει απολύτως τίποτα και έχει και πρακτικά προβλήματα. Δηλαδή θα σας πω το εξής πολύ απλό. Έχουμε εργαζόμενους στο κόμμα, στον ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα γίνει, αυτοί θα απολυθούν? Και αν θα απολυθούν θα τους πληρώσουμε, γιατί τους απολύουμε εμείς. Θα τους πληρώσουμε λοιπόν την αποζημίωση απόλυσης για όλα τα χρόνια αυτά που δούλευαν στο κόμμα. Έχουμε μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχουμε το κόκκινο, έχουμε την Αυγή. Τι θα γίνουν αυτά? Δεν είναι δηλαδή, ξέρετε, κλείνω το διακόπτη και τελειώνει η ιστορία. Δεν νομίζω ότι αυτή η πρόταση δεν έχει και πρακτική δυνατότητα.
7: Για τους βουλευτές οι οποίοι είναι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και τοποθετούνται για το κόμμα του κ. Τσίπρα θετικά.
6: Εφόσον θεωρείς ότι η προοπτική της παράταξης και της χώρας είναι θετική με τον Αλέξη Τσίπρα, θα παραιτηθείς, θα παραδώσεις την έδρα, θα πας στον Αλέξη Τσίπρα. Δεν μπορεί να είσαι και με τον χωροφύλαξη και με τον αστιφύλαξη.
11: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2:50 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Πάμε στο θέμα με τις γεωτρήσεις στις ελληνικές θάλασσες. Νέα αυθής είναι αναβαθμισμένη θέση της Ελλάδος στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου. Σηματοδοτεί η είσοδος της Εύρων στο οικόπεδο 10 του Ιωνίου, ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Η συμφωνία προβλέπει την απόκτηση ποσοστό 70% παραχώρησης από τις Εύρων, με τη Hellenic Energy να διατηρεί το υπόλοιπο 30%. Τα λέγαμε και χθες, είναι πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή για τη χώρα μας. Σε κάθε περίπτωση, πάμε στην Μαρίνα Δημετζιάν, την οικονομική μας συντάκτρια, γιατί πλέον είμαστε στην επόμενη μέρα της ανακοίνωσης της συμφωνίας, Μαρίνα, και το ερώτημα είναι γιατί επιλέγουν οι πετρελαϊκές εταιρείες το Ιόνιο, και έχει ενδιαφέρον η απάντηση. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Καταλήτης ήταν η κίνηση της ExxonMobil. Καταρχάς το ότι έχει ανακοινώσει το Φεβρουάριο θα κάνει την ερευνητική γεώτρηση βορειοδυτικά της Κέρκυρας, και με τη δεύτερη κίνησή της να αποσυρθεί από το θαλάσσιο οικόπεδο που ήταν δυτικά της Κρήτης και να ρίξει τις δυνάμεις της και περισσότερες επενδύσεις στην υπόθεση της Κέρκυρας. Φαίνεται πως ακολουθεί το ίδιο μοτίβο και η Σεύρον. Υπάρχει έτσι κι αλλιώς ένας πολύ μεγάλος ανταγωνισμός των δύο εταιριών που προσπαθούν να μην αφήνουν τη μία να προηγείται πολύ χωρίς να πλασαριστούν σε μια διπλανή θέση. Αυτός λοιπόν είναι ο καταλήτης. Τώρα, τι προκάλεσε και την κίνηση της ExxonMobil που προηγήθηκε της Σεύρον? Στο οικόπεδο δυτικά της Κρήτης είχαν γίνει, ήταν και αυτό ένα όριμο οικόπεδο, είχαν γίνει και οι τρεις διάστατες έρευνες και είχαν δείξει μια πιθανότητα κοιτάσματος στο 2%. Ήταν αρκετά μικρό. Οι πιθανότητες που έχει το Ιόνιο είναι μεγαλύτερες. Επίσης, το λέγαμε και χτες, Γρηγόρη, υπάρχουν υποδομές από γειτονικές χώρες και από την Αλβανία και από την Ιταλία, γιατί υπάρχουν και εκεί κοιτάσματα. Οπότε αυτό ρίχνει πολύ το ποσό της επένδυσης που πρέπει να γίνει, γιατί εκτός από την ίδια την εξόρυξη, αν υποθέσουμε ότι τα πράγματα προχωρήσουν, δηλαδή όλες οι διαδικασίες δείξουν πως υπάρχει ικανό και εκμεταλλεύσιμο κοίτασμα, θα χρειαστούν και κάποιες υποδομές έτσι ώστε να μπορέσει να κυκλοφορήσει το φυσικό αέριο που πιθανόν υπάρχει στον πυθμένα. Οι υποδομές λοιπόν ρίχνουν πολύ το κόστος, το ενδεχόμενο κόστος για τις επενδύσεις αυτές. Και τρίτο είναι το ότι το Ιόνιο είναι και μια πολύ πιο, να το πούμε κομψά, ασφαλή θάλασσα.
23: Δεν έχει σε ένα κόσμο που με φοβερές γεωπολιτικές αναταράξεις.
0: Και όπου όλα έχουν τη σημασία τους και όλα μετράνε, δεν έχει αυτές τις αναταράξεις βέβαια και αυτά τα προβλήματα.
23: Είναι καταλαβαίνουμε πιο μακριά. Όλοι. Είναι πιο μακριά.
0: Βεβαίως, Μαρίνα Δεμεριζιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πολύ σημαντική και η επόμενη είδηση, καθώς την είδηση ότι ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων θα έχει λειτουργήσει μέχρι τα τέλη φθινοπόρου, έδωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης σε συνέντευξή του στο πλαίσιο του συνεδρίου που διοργανώνουν στην Κρήτη το powergame.gr και ο Economist. Πάμε στον Κώστα Τσαβάλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, τι σημαίνει η εξέλιξη αυτή, τι είναι αυτός ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων? Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ο Υπουργός ανάφερε ότι πρόκειται για ένα πολύπλοκο project που έχει μπει στην τελική ευθεία και αναμένεται να λειτουργήσει μέχρι το τέλος του φθινοφόρου. Όπως εξήγησε, ο συγκεκριμένος φορέας είναι σημαντικός γιατί ο πραγματικά ευάλωτος θα μπορεί να υπαχθεί στις μέρημνές του, και εφόσον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη ρύθμιση στην οποία βρίσκεται, τότε ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο και με ένα επιδοτούμενο από το κράτος ενίκιο που θα κυμαίνεται από 70 μέχρι 210 ευρώ έως και 12 χρόνια, θα μπορεί κανείς να πληρώνει ένα ενίκιο και να μένει στην κατοικία του και στο τέλος περιόδου να είναι σε θέση να την επανακτήσει. Με την ευκαιρία θα υπενθύμιζε ο κύριος Κερακάκης ότι πέρα από το φορέα επαναμίσθωσης υπάρχει και ο εξοδικαστικός μηχανισμός, το εύρος υπαγωγής του οποίου έχει μειωθεί, θυμίζω, από τις 10 στις 5.000 ευρώ. Υπενθύμισε ότι η παρέμβαση της κυβέρνησης δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να ορίσουν οι ίδιοι την περίμετρο της προστασίας, δηλαδή να επιλέξουν αν θέλουν να προστατεύσουν μόνο την κύρια κατοικία τους και έτσι να πετύχουν και υψηλότερο κούρεμα και χαμηλότερη νέα δόση. Και έκανε λόγο ακόμα ο Υπουργός Γρηγόρη για το πρώτο ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας στη χώρα μας, μακριά από τις δικαστικές ασάφειες και τις πολυπλοκότητες του νόμου Κατσέλη. Κλείνοντας να πω απλώς, Γρηγόρη, μισό λεπτό, ότι ο φορέας απόκτησης και παραμίσθωσης ακινήτων, όπως είναι ολοκληρωμένος τίτλος, αποτελεί έναν ιδιωτικό φορέα που επιλέγεται μέσω διεθνούς διαγωνισμού και λειτουργεί ως δίκτυο ασφαλείας για την προστασία της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων οφειλετών. Η διαδικασία δηλαδή σχεδιαστεί για να αποτρέπει τις εξώσεις και να προσφέρει λύσεις σε όσο δυνατούν να εξυπηρετούν τα χρέη.
0: Κώστα Τσάβαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε την ανακοίνωση που έκανε ο κύριος Πιερακάκης από το βήμα του συνεδρίου.
10: Γιατί ο φορέας αυτός είναι σημαντικός? Είναι σημαντικός γιατί ο πραγματικά ευάλωτος θα μπορεί να υπαχθεί στις μέρημνές του και εφόσον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη ρύθμιση στην οποία βρίσκεται, τότε ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο και με ένα επιδοτούμενο από το κράτος ενίκιο από 70 μέχρι 210 ευρώ έως και 12 χρόνια θα μπορεί κανείς να πληρώνει ένα ενίκιο και να μένει στην κατοικία του και στο τέλος της περίοδου να είναι σε θέση να την επανακτήσει.
0: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι σε ένα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε, Έλενα, τι γίνεται με το ουκρανικό μέτωπο. Καθώς την έντονη αντίδραση Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ έχει προκαλέσει το πλήγμα ρωσικού ντρόν σε πόλη της Ρουμανίας, από το οποίο έχουν τραυματιστεί δύο άνθρωποι.
13: Ακριβώς, ένα σοβαρό περιστατικό που έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση, όπως είπε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ, με την πρόεδρο της Κομισιόνος Ursula von der Leyen να λέει ότι η Ρωσία παραβίασε μια κόκκινη γραμμή και την υπεύθυνη για την εξωτερική πολιτική Κάγια Κάλλας, να λέει ότι η Ρωσία δεν μπορεί να δρά ατιμόρυτη. Επίσης, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μάρκ Ρούτε, δήλωσε ότι η συμμαχία θα υπερασπιστεί κάθε πιθαμή των εδαφών της, των εδαφών των χωρών μελών της, και είπε ότι όλοι κινδυνεύουμε από την ρωσική επιθετικότητα. Τώρα, αυτό το περιστατικό έγινε κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης με drones στην Ουκρανία. Η πόλη Γκαλάτι, όπου σημειώθηκε αυτό το πλήγμα από drone, βρίσκεται κοντά στα σύνορα, στην νότιο-δυτική Ρουμανία. Χτυπήθηκε η ταράτσα ενός μιας 20 όροφης πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα τραυματιστούν δύο άνθρωποι. Δεν είναι ωστόσο η πρώτη φορά, είναι η 28η φορά που παραβιάζεται ο ενάριος χώρος της Ρουμανίας από ρωσικά drones, και η κυβέρνηση της Ρουμανίας κάλεσε τον Ρώσο πρέσβη. Την ίδια ώρα η Ρωσία υποστηρίζει ότι η Ουκρανία έπληξε με 200, πάνω από 200 drones, τα οποία και κατέριψε η Ρωσία τις ρωσικές περιοχές, με ένα νεκρό στην περιοχή του Μπέλγκοροντ. Και κλείνω να σας πω και μια αντίδραση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι πριν από λίγο, που είπε ότι προτίθεται να βοηθήσει την Ρουμανία με όποιο τρόπο μπορεί.
0: Και μια πολύ σύντομη αναφορά στην τεράστια έκρηξη που είχαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, Ελένα. Πραγματικά προκλήθηκε σε εξέδρα εκτόξευσης κατά τη διάρκεια δοκιμής καυσίμων σε πύραυλος εταιρείας του Τζεφ Μπέζος, του γνωστού δισεκατομμυριούχου.
13: Στον πύραυλο New Glenn της εταιρείας Blue Origin του Jeff Bezos, κατά τη διάρκεια λοιπόν δοκιμής καυσίμων σημειώθηκε αυτή η τεράστια έκρηξη. Σύμφωνα με ανάρτηση του Bezos δεν υπήρξαν ευτυχώς τραυματισμοί. Ωστόσο είναι πλήγμα αυτό για το πρόγραμμα της εταιρείας και για την ανάπτυξη διαδικτυακού δορυφορικού συστήματος ανταγωνιστικού του Starlink του Elon Musk, αλλά πλήγμα και για την αποστολή Artemis στο φεγγάρι, στην οποία η Blue Origin έχει βασικό ρόλο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κινέζικος τώρα διαδικτυακός λιανοπολιτής Temu τιμωρήθηκε την Πέμπτη με πρόστιμα 200 εκατομμύρια ευρώ επειδή δεν έκανε αρκετά για να αποτρέψει την πώληση παράνομων προϊόντων σύμφωνα με τους ρυθμιστές τεχνολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το πρώτο μέρος μιας μεγάλης έρευνας. Δυσανάλογο θεωρεί η Temu το πρόστιμο των 200 εκατομμύρια ευρώ από την Κομισιόν. Επισημαίνει ότι η απόφαση αφορά την πρώτη αξιολόγηση και δεν αντικατοπτρίζει τη σημερινή κατάσταση των συστημάτων και των διαδικασιών μας, αναφέρει μεταξύ άλλων η εταιρεία. Το πραγματικό πρόβλημα όμως που βρίσκεται. Να ακούσουμε τι είπε εδώ στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Ο κύριος Σπύρος Καπράλος είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά.
12: Το βασικό πρόβλημα δράζεται σε δύο σημεία. Το πρώτο είναι ουσιαστικά έχουμε τη διακίνηση προϊόντων τα οποία δεν είναι συμμορφούμενα με τις βασικές προδιαγραφές που βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ασφάλειας για τους Ευρωπαίους καταναλωτές και προστασίας τους. Άρα δηλαδή τη διακίνηση προϊόντων τα οποία δεν είναι συμμορφούμενα με τις βασικές προδιαγραφές που βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ασφάλειας για τους Ευρωπαίους καταναλωτές και προστασίας τους. Άρα δηλαδή οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις καλούνται να εφαρμόσουν κανόνες που οι άλλες επιχειρήσεις.

0: Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπαίνουν λοιπόν μέσα στην Ευρώπη. Όποιο πακέτο δηλώνει ότι έχει αξία κάτω από 150 ευρώ, χωρίς να πληρώνει κανένα τελωνιακό δασμό ή άλλο κόστος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό ουσιαστικά μιλάμε για ένα αθέμητο ανταγωνισμό. Και μάλιστα τη στιγμή που οι ελληνικές και εμπορικές επιχειρήσεις, αλλά και οι ευρωπαϊκές, λειτουργούν καθημερινά μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει να κάνει μόνο με αυξανόμενες υποχρεώσεις. Ο καταναλωτής θέλει χαμηλές τιμές και πολύ σωστά. Αλλά όμως την ίδια στιγμή θέλει και την ασφάλεια και την εγγύηση και τη δυνατότητα επιστροφής και την προστασία των δικαιωμάτων του. Άρα λοιπόν, όταν η χαμηλή τιμή επιτυχάνεται χωρίς να τηρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, εκεί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και νομίζω ότι εκεί είναι η όλη η ιστορία.
1: Αθλητικό δελτίο.
2: Πάμε στην αθλητική ενημέρωση τώρα με τόσο επιτρόπου. Στο Μέγαρο Μαξίμου βρέθηκε νωρίτερα η κούπα της Ευρωλίγκας, Τάσο. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα. Και μάλιστα ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, δώρησε στον Πρωθυπουργό ένα σκάκι με τη συμβολική κίνηση ιδιαίτερη και όλη η ομάδα πρόσφερε μια μπάλα με υπογραφές των πρωταθλητών Ευρώπης. Και φυσικά η κούπα ήταν που έκλεψε την παράσταση με τις απαραίτητες φωτογραφίες. Εκεί φυσικά υπήρχαν και οι πρόεδροι του Ολυμπιακού, όπως και ο αρχηγός του Ολυμπιακού, ο Παπα-Νικολάου. Κατά τα άλλα, χθες ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα 94-77 την ΑΕΚ, έκανε το 1-0 στην ημιτελική σειρά. Ο Παναθηναϊκός δύσκολα 114-102, 96-96, yeah, κανονική διάρκεια του αγώνα στην παράταση και έκανε επίσης το 1-0. Αύριο τα δεύτερα παιχνίδια, Σάββατο, αύριο. Ωραία. Από την ΕΠ2.
2: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2. Σε σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Χαδηλιανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετή μπίτα, αφού προηγουμένως ο Σπύρος Σερέτης μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Η Ελλάδα έχει περάσει από τη φάση της δημοσιονομικής σταθεροποίησης σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης με αιχμή τις δημόσιες επενδύσεις, τις υποδομές και την ενέργεια, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο του Power Game και του Economist στην Κρήτη. Ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε ότι η κρίση του κόστου ζωής παραμένει υπαρκτή, αλλά οι παρεμβάσεις πρέπει να κινούνται εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας, δηλώνοντας παράλληλα ότι η κυβέρνηση προετοιμάζεται για μια τρίτη θητεία. Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Έχουμε πειραματιστεί με τον λαϊκισμό στο παρελθόν και τώρα πειραματιζόμαστε με τον λαϊκισμό και το rebranding». Νωρίτερα στο ίδιο συνέδριο, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης δήλωσε ότι μέχρι τα τέλη του φθινοπόρου αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων. Ο Υπουργός εξήγησε ότι οι ευάλωτοι δανειολήπτες που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τη ρύθμισή τους θα μπορούν να μεταβιβάζουν το ακίνητό τους στον φορέα, να παραμένουν σε αυτό καταβάλλοντας ενίκιο που θα επιδοτείται από 70 έως 210 ευρώ για έως 12 χρόνια και στη συνέχεια θα έχουν τη δυνατότητα επαναγοράς του. Παράλληλα, προανήγγειλε αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό, ώστε οι οφειλέτες να μπορούν να ζητούν προστασία μόνο για την κύρια κατοικία τους, πετυχαίνοντας μεγαλύτερο κούρεμα οφειλών και χαμηλότερες δόσεις. Να εξηγήσει γιατί χρειάστηκαν 6 χρόνια για να δημιουργηθεί ο φορέας, κάλεσε την κυβέρνηση ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Ο Κώστας Τσουκαλάς διερωτήθηκε πώς αξιολογείται μια κυβέρνηση που νομοθετεί το 2020 κάτι που αφορά οφειλέτες, αλλά το εφαρμόζει το 2026. Την παρέτηση της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση ζήτησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Πέτσας με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, υποστήριξε ότι η αποστολή των ετοιμάτων άρσης ασυλίας βουλευτών έγινε χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη η πραγματογνωμοσύνη της Νικολέτας Τιχεροπούλου, η οποία δεν διαπίστωνε ζημία σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Την παγκόσμια κρίση μοναξιά, τις ανθρώπινες σχέσεις και τη σύνδεση νέων και ηλικιωμένων αφορούσαν τα θέματα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, στα οποία διαγωνίστηκαν σήμερα, πρώτη μέρα των Πανελλαδικών, οι υποψήφοι για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

0: Επίσης, οι εξεταζόμενοι κλήθηκαν να σχολιάσουν το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει». Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ μετά τη συντριβή ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία κατά τη διάρκεια επίθεσης κατά της Ουκρανίας. Το ΝΑΤΟ κατηγόρησε τη Μόσχα για απερίσκεπτη συμπεριφορά, ενώ το Βουκουρέστι ανακοίνωσε την απέλαση του Ρώσου Γενικού Προξένου και ζήτησε ενίσχυση της αντιεροπορικής του άμυνας με τη συνδρομή συμμάχων. Την ίδια ώρα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε για νέα μεγάλη ρωσική επίθεση, ενώ το Κίεβο ανακοίνωσε πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε ρωσικό έδαφος. Δίωξη για έκθεση ανηλίκου από κοινού άσκησε η εισαγγελέα εις βάρος των δύο συλληφθέντων μετά την καταγγελία μητέρας ότι ξέχασαν για δύο ολόκληρες ώρες τη 17χρονη κόρη της σε λεωφορείο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Οι δύο συλληφθέντες παραπέμφθηκαν να δικαστούν με την αυτόφορη διαδικασία στο μονομελές πλημελιοδικείο Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για τον 58χρονο οδηγό του λεωφορείου και τη 46χρονη συνοδηγό εργαζόμενη και οι δύο σε κέντρα διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αναπηρία. Εξαρθρώθηκε στην Καστοριά εγκληματική οργάνωση που εισήγαγε παράνομα από την Αλβανία και διακινούσε στην Ελλάδα μεγάλες ποσότητες ψυκτικού υγρού φρέων. Συνελήφθησαν 5 άτομα, ενώ κατασχέθηκαν 234 φιάλες συνολικού βάρους άνω των 2,4 τόνων με εμπορική αξία που ξεπερνά τις 82.000 ευρώ. Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία για λαθρεμπορία, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος ο καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες βροχές. Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά και τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου. Η ώρα είναι 3 και 10 πρώτα λεπτά και η εκπομπή είναι σε διάδραση. Και πρώτη μέρα εξετάσεων σήμερα για χιλιάδες υποψηφίους. Το κλίμα ήταν σαφώς πιο αισιόδοξο από άλλες χρονιές. Τα θέματα χαρακτηρίστηκαν βατά. Οι μαθητές, από ό,τι είδα, βγήκαν πιο ηρεμοί από τα εξεταστικά κέντρα. Και ίσως αυτό να είναι το πρώτο καλό νέο μετά από μήνες πίεσης. Άλλωστε, τα τελευταία χρόνια στην έκθεση ένα μικρό ποσοστό παιδιών γράφει κάτω από τη βάση. Συνήθως κυμαίνονται τα περισσότερα παιδιά εκεί μεταξύ 10 με 15. Άρα, τι θέλω να πω, ενθαρρύνονται. Δηλαδή, είναι καλό βάπτισμα του πυρός να ξεκινάς καλά με ένα μάθημα που τα θέματα ήταν βατά. Έτσι, περισσότερο για να μην αποθαρρυνθεί ο υποψήφιος για τη συνέχεια. Και την ίδια ώρα, χιλιάδες πολίτες εγκαταλείπουν σήμερα τα αστικά κέντρα για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, Πειραιάς, ΚΤΕΛ, Εθνικές Οδοί και Διόδια. Γεμίζουν ασφυκτικά, με την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και τη Χαλκιδική να βρίσκονται στις πρώτες επιλογές. Στην εκπομπή, μεταξύ άλλων, έχουμε και μία πολύ εκλεκτή καλεσμένη. Θα καταλάβετε στη συνέχεια της εκπομπής, γιατί μέσα σε αυτή την καθημερινότητα, τέλος πάντων, όπως τη βιώνουμε, υπάρχουν αυτές οι ειδήσεις που σου θυμίζουν ότι τα παιδιά, για παράδειγμα, μπορούν να παράξουν μικρά θαύματα. Όπως μια 7χρονη, η 7χρονη Σοφία από τον Πόρο, που έγινε πρωταθλήτρια Ευρώπης στο σχολικό σκάκι. Και ενώ εδώ σε εμάς προσπαθούμε να οργανώσουμε τριήμερα, να οργανώσουμε εξετάσεις, το διεθνές σκηνικό ολόκληρος ο πλανήτης παρακολουθεί αυτή την εύθραυστη εκεχηρία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν. Δηλώσεις περί προόδου, παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις, νέες κυρώσεις, στρατιωτικές κινήσεις, όλα μέσα στο παιχνίδι. Και μια ισορροπία που μοιάζει να κρατιέται από μια κλωστή. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στη ρύθμιση των ήχων μας είναι η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, και είναι η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Earth News Radio, δύο λεξούλες στα λατινικά. Έτσι μας εντοπίζετε στο Viber και μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας.

0: τα μεγάλα έργα που αλλάζουν την Κρήτη, οι επενδύσεις, αλλά και ο ρόλος του νησιού ως κόμβος διασυνδέσεων στην Ανατολική Μεσόγειο βρίσκονται στο επίκεντρο του συνεδρίου του powergame.gr και του Economist. Ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση που είχε με την οικονομολόγο Μαριάννα Ματζουκάτο, καθηγήτρια οικονομικών της καινοτομίας και δημόσιας αξίας στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, αναφέρθηκε στην ανάπτυξη που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στην ελληνική οικονομία. Ο Μίλτος Σακελάρης θα μας ενημερώσει. Γεια σου, Μίλτο.
1: Καλό μεσημέρι, Μπαχανιά. Εδώ που ο κύριος Μητσοτάκης περιέγραψε το πλέγμα των παρεμβάσεων που έχει κάνει η κυβέρνηση του 2019 και μετά, με στόχο η χώρα να περάσει τα πρωτογενή πλεονάσματα και να μπορέσει μέσω των πολιτικών επιλογών της να στηριχθεί η ελληνική κοινωνία. Ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε φυσικά στο πρόβλημα του κόστους ζωής, ένα πρόβλημα το οποίο, όπως είπε, και αναγνωρίζουμε, όμως εργαζόμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση για να δώσουμε λύσεις ρεαλιστικές, χωρίς οι ψεύτικες υποσχέσεις των μεταξύ άλλων. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο γεγονός πως η κυβέρνηση έχει ισχυρή νομιμοποίηση, έχει κερδίσει δύο φορές τις εκλογές και έχει προχωρήσει μια σειρά από πολιτικές υπέρ των πολιτών που έχουν αποτέλεσμα. Αναφέρω χαρακτηριστικά ορισμένα από τα σημεία στα οποία στάθηκε ο κ. Μητσοτάκης. Μεταξύ άλλων, μείωση της ανεργίας, αύξηση της απασχόλησης κατά 600.000 θέσεις εργασίας, αύξηση του κατώτατου αλλά και του μέσου μισθού. Όλα αυτά είναι παραδοτέα, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης. Οι πολίτες μπορούν να κρίνουν αν η κυβέρνηση έχει υλοποιήσει τις δεσμεύσεις για τις οποίες εξελέγει το 2023. Για αυτούς τους λόγους, είπε, θεωρώ πως αφού παρουσιάσουμε και το πρόγραμμά μας εν ώψη των εκλογών, θα μας εμπιστευτούν και πάλι οι πολίτες. Παράλληλα, άφησε και σαφείς αιχμές για τον Αλέξη Τσίπρα. Όπως είπε, μεταξύ άλλων, έχουμε δοκιμαστεί από τον λαϊκισμό. Τώρα δοκιμαζόμαστε και από τον λαϊκισμό, αλλά και από το rebranding.
0: Μίλτο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

0: Είπαμε τώρα μαζί να καλωσορίσουμε μία πολύ πολύ εκλεκτή καλεσμένη. Είναι η 7χρονη Σοφία, η Σοφία Καλισκάμη, ένα κορίτσι μόλις 7 ετών από τον Πόρο που κατάφερε κάτι απίστευτο. Ταξίδεψε στην Κροατία για το Ευρωπαϊκό Σχολικό Πρωτάθλημα Σκάκι, έπαιξε 9 αγώνες, βγήκε πρώτη ανάμεσα σε αγόρια και κορίτσια και επέστρεψε στην Ελλάδα αίτητη ως πρωταθλήτρια Ευρώπης. Σοφία μου, καλώς όρισες, συγχαρητήρια.
1: Και πάλι 6,5 χρονών είμαι, όχι 7.
0: 6,5 χρονών, με συγχωρείς, να το σημειώνω τώρα, 6,5 χρονών. Δηλαδή, Σοφία, πας πρώτη δημοτικού.
1: Ναι.
0: Πρώτη δημοτικού. Χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ μαζί μας. Συγχαρητήρια, πολλά συγχαρητήρια. Σίγουρα τα 600 από πολλούς. Δίπλα σου είναι και η μαμά σου, το γνωρίζουμε. Θέλω λίγο, Σοφία μου, να μου πεις... πώς ξεκίνησε όλο αυτό, όλη αυτή η αγάπη σου για το σκάκι? Για παράδειγμα, θυμάσαι την πρώτη φορά που είδες μια σκακέρα?
1: Όταν ήμουν 2 χρονών.
0: 2 χρονών, τόσο μικρή, και αναρωτήθηκες τότε τι είναι αυτό με τα τετραγωνάκια, τα λευκά και τα μαύρα?
1: Ναι.
0: Γιατί, πώς και μετά έγινε αγαπημένη σου ενασχόληση?
1: Απλά έπαιζα πολύ σκάκι με τη μαμά και σιγά σιγά άρχισα να μαθαίνω.
0: Και τι είναι αυτό που σε έκανε να σου αρέσει τόσο πολύ? Σου άρεσε η στρατηγική? Σου άρεσαν τα πιόνια?
1: Δεν θυμάσαι.
0: Πάντως στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Κροατία έπαιξες 9 αγώνες, δεν έχασες ούτε μία φορά, και πραγματικά θέλω αυτό να το μοιραστείς μαζί μου. Πώς κατάφερες να μείνεις τόσο συγκεντρωμένη? Είναι κάτι που έτσι κι αλλιώς συνηθίζεις να κάνεις, δηλαδή συγκεντρώνεσαι απόλυτα όταν παίζεις έναν αγώνα σκάκι?
1: Απλά στην αρχή πρέπει με λίγο χρόνο να συγκεντρωθώ και να γίνω έτοιμη.
0: Και τελικά έκανες ματ, από ό,τι καταλαβαίνω, για να μιλήσουμε και με όρους σκακιστικούς. Όταν ένας αγώνας κρατάει πολλή ώρα, κρατούσε πολλή ώρα ο κάθε αγώνας?
1: Στην Ευρώπη κάποτε έκανε μία ώρα, κάποτε μία ώρα και κάποιες ώρες 20 λεπτά, 15 λεπτά, 10 λεπτά.
0: Ανάλογα δηλαδή με το συμπαίκτη σου και ανάλογα πώς θα πάει το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Το σκάκι. Το να ξεκουράσεις το μυαλό σου, πώς το κατάφερνες? Ήταν συνεχόμενοι αυτοί οι αγώνες, δηλαδή τελείωνε ο ένας, ένα μικρό διάλειμμα και μετά ο επόμενος?
1: Όχι. Μία μέρα είχα έναν αγώνα.
0: Α, μία μέρα, μία αγώνα. Οπότε εντάξει, προλάβαινες λίγο να ξαναπάρεις δύναμη για τον επόμενο αγώνα και να συνεχίσεις.
1: Ναι.
0: Αυτό τώρα, όταν ένα παιδί στην ηλικία σου ασχολείται με το σκάκι, αγαπάει το σκάκι, έχει φτάσει εδώ που έφτασε, αυτό το επίπεδο, δηλαδή πρωταθλήτρια Ευρώπης πια εσύ, ήθελα να σε ρωτήσω πώς το έκανες? Χρειάζονται προπονήσεις τη μέρα? Ήταν απαιτητικό, ήταν δύσκολο να τα προλαβαίνεις όλα, και μαθήματα και παιχνίδι με τους φίλους και το σκάκι?
1: Ναι, δύσκολο, και τώρα έχω μάθημα.
0: Τι μάθημα σκακιού?
1: Ναι.
0: Τώρα εσύ πρέπει να κάνεις μαθήματα. Όχι
1: το
0: να πάρει.
1: Αρχίσει.
0: Να κάνεις μαθήματα.
1: Με έναν δάσκαλο.
0: Α, καταπληκτικό. Και δηλαδή πόσες ώρες σου έπαιρνε τη μέρα η προπόνηση στο σκάκι για να φτάσεις σε αυτό το σημείο? Μία ώρα, 2 ώρες?
1: Κάποιες ώρες 2 ώρες, κάποιες φορές 1 ώρα, κάποιες φορές 3 ώρες, κάποιες φορές 4 ώρες.
0: Και προσπαθούσες τώρα εσύ, σε καταλαβαίνω, μπαίνω λίγο στη θέση σου, και προσπαθούσες να τα συνδυάσεις όλα. Γιατί βάλε το σχολείο, τις ώρες που είσαι σχολείο, την προπόνηση για το σκάκι, τα μαθήματα του σχολείου, να σου μείνει και λίγος χρόνος, έτσι δεν είναι? Να παίξεις, να ασχοληθείς λίγο.
1: Μου αρέσει και το τένις και η γυμναστική.
0: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θέλω να σε ρωτήσω μια τελευταία ερώτηση. Έχεις κάποιο όνειρο αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που έγινες τώρα πρωταθλήτρια Ευρώπης? Θες κάτι άλλο? Θες να γίνεις η καλύτερη, για παράδειγμα, σκακίθρια στον κόσμο?
1: Θέλω να γίνω πρώτη σε όλο τον κόσμο.
0: Στο εύχομαι, Σοφία μου, πραγματικά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που σε ακούσαμε να μας μιλάς για αυτή τη μεγάλη σου αγάπη και το σκάκι. Και πάλι συγχαρητήρια και στη μαμά σου επίσης που είναι δίπλα σου. Γεια σου, Σοφία μου, γεια.
1: Γεια σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα έχει περάσει από τη φάση της δημοσιονομικής σταθεροποίησης σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης με αιχμή τις δημόσιες επενδύσεις, τις υποδομές και την ενέργεια, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο του Power Game και του Economist στην Κρήτη. Μέχρι τα τέλη του φθινοπόρου θα λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Προβλέπεται επιδοτούμενο ενίκιο για ευάλωτους δανειολήπτες και δυνατότητα επαναγοράς της κατοικίας τους. Για το ΠΑΣΟΚ το όραμα και ο αγώνας για την πολιτική αλλαγή ταυτίζονται με την Ελλάδα της περιφερειακής ανάπτυξης, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τα Άγραφα, όπου περιόδευσε σήμερα το πρωί. Την παρέτηση της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση ζήτησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Πέτσας με αφορμή την υπόθεση στο ΠΚΠ. Μιλώντας στο Air News Radio, υποστήριξε ότι η αποστολή των ετοιμάτων άρσης ασυλίας βουλευτών έγινε χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη πραγματογνωμοσύνη της Νικολέτας Τιχεροπούλου, η οποία δεν διαπίστωνε ζημία σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, αναφέρει το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ. Έθριος ο καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες βροχές, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, έως 29 βαθμούς στην Αττική και έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 4:30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

0: 3:35 κυρίες και κύριοι, η ώρα εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος και πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε πώς κινούνται σήμερα οι αγορές. Γεια σου Παντελή.
1: Αρετή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Λοιπόν, λέω να κάνουμε ανταλλαγή πληροφοριών σήμερα για να σου πω τι συμβαίνει στις αγορές. Θα μου πεις πρώτα τι συμβαίνει με τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν και στη συνέχεια θα καταλάβουν και οι ακροατές μας τι μπορεί να συμβαίνει στις αγορές.
0: Βάζεις δύσκολα όμως, δάσκαλε, για το τι συμβαίνει πραγματικά. Σκοτσέζι κοντού συμβαίνει. Δεν ξέρω αν έχει καταλάβει κάποιος.
1: Νομίζω πάντως ότι αυτό το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών είναι έτοιμο, απλώς περιμένει τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών για να το
0: υπογράψει, να πατήσει.
1: Να απαντήσει,
0: ναι.
1: Γιατί θέλει κάποιες ημέρες από ό,τι διάβασα μέχρι να απαντήσει. Θέλει να το μελετήσει ακόμη περισσότερο. Σε κάθε περίπτωση πάντως υπάρχει αρκετή αισιοδοξία ότι θα αποφευχθεί μια νέα σύγκρουση στην περιοχή. Επομένως αυτό το βλέπουμε καθαρά στις τιμές του πετρελαίου που έχουν υποχωρήσει από τα πρόσφατα υψηλά αρετή αρκετά. Πάνω από 20% είναι οι απώλειες τα πρόσφατα υψηλά, διότι συνεχίζουν και σήμερα την πτωτική τους πορεία οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου και επειδή έρχεται και καλοκαίρι εδώ και ο κόσμος θα χρειάζεται περισσότερα καύσιμα για τις μετακινήσεις του, καλό είναι αυτό να δούμε πώς θα εξελιχθούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Πάντως σήμερα το αμερικανικό αργό έπεσε και κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, είναι στα 87,62 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή το αμερικανικό αργό, και επίσης το Brent οδεύει προς τα 90 δολάρια το βαρέλι, απομακρύνεται δηλαδή προς τα κάτω από τα 100 δολάρια που ήταν το ψυχολογικό φράγμα, ενώ πρόσφατα αν θυμάσαι είχε ξεπεράσει και τα 115. Επομένως η σορευτική πτώση τις τελευταίες ημέρες ξεπερνάει όπως είπαμε το 20%. Μακάρι αυτό να το δούμε και στην Αγγλία εδώ. Ελπίζω ότι μέσα στις επόμενες 2-3 ημέρες θα πέσουν οι τιμές και στα πρατήρια καυσίμων στη Λιανική εδώ στη χώρα μας. Δεν μπορεί να συμβεί κάτι διαφορετικό. Θα έχουμε μια πτώση των τιμών, να δούμε σε τι βαθμό θα είναι αυτή η πτώση πάντως. Από εκεί και μετά έχουμε θετικό πρόσημο στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ολοκληρώνουν δηλαδή θετικά την εβδομάδα όπως την ξεκίνησαν, με μικρότερα βέβαια κέρδη σήμερα, 0,23% η Φραγκφούρτη, 0,72% το Παρίσι, 0,26% το Λονδίνο. Το ελληνικό χρηματιστήριο έχει μία άνοδο της τάξης του 1,2% αυτή τη στιγμή, κινείται ο γενικός δείκτης στις 2.380 μονάδες και αυξημένη σχετικά η συναλλακτική δραστηριότητα. Ο συνολικός τζίρος έχει φτάσει γύρω στα 200 εκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε και μικρή περαιτέρω αποκλιμάκωση και για το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, 2,95% το δεκαετές γερμανικό ομόλογο που είναι το σημείο αναφοράς, 3,56% η απόδοση των γαλλικών δεκαετών ομολόγων, 3,66% των ιταλικών και 3,60% η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων. Αυτή είναι η εικόνα που έχω και τα πολύτιμα μέταλλα να τα πούμε γιατί τα ξεχάσαμε. Όταν πέφτουν οι τιμές του πετρελαίου, το έχουμε δει αυτό, ανεβαίνουν τα πολύτιμα μέταλλα. Αυτό συμβαίνει και σήμερα. Ο χρυσός πήγε στα 4.540 δολάρια ανά ουγγιά. Χθες ήταν κάτω από τα 4.500, σήμερα τα ξεπέρασε. Και το ασίμι πάνω από τα 75 δολάρια, 75,60 δολάρια ανά ουγγιά είναι το ασίμι.
0: Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια και εσύ, καλή συνέχεια.

0: Κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε. Πάμε όμως τώρα από τις ειδήσεις της ημέρας σε έναν άλλο κόσμο, σε αυτόν τον κόσμο του σινεμά, όπως κάθε Παρασκευή, εκεί που η πραγματικότητα γίνεται άλλοτε ποιήση, άλλοτε τρόμος, άλλοτε κωμωδία και άλλοτε και ένας καθρέφτης της ίδιας της κοινωνίας. Ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος, κριτικός κινηματογράφου, συντάκτης του earthnews.gr, είναι τηλεφωνικά μαζί μας να δούμε τι νέο παίζει στις κινηματογραφικές αίθουσες αυτή την εβδομάδα. Γεια σου, Αλέξανδρε.
1: Καλησπέρα και από εμένα. Είναι μια εβδομάδα που έχουμε αρκετές επιλογές. Εμείς διαλέγουμε τρεις από τις ταινίες να σας παρουσιάσουμε. Βεβαίως θα αναφερθούμε και εν συντομία σε άλλες δύο, οι οποίες προβάλλονται στις αίθουσες. Με τι θέλεις να ξεκινήσουμε?
0: Να ξεκινήσουμε από την ταινία «Ένας ποιητής» που μου έστειλες, που έχει πάρει και ένα βραβείο στο Φεστιβάλ των Κανών. Εδώ μιλάμε για μια κωμωδία.
1: Ο Ένας ποιητής είναι μία από τις δύο ταινίες μαζί με το Viking που τις αφήνουμε για το τέλος, γιατί δεν ξέρω την ταχύτητα του χρόνου μας.
0: Ωραία, πάμε στο κόμμα
1: για
0: σάπιες.
1: Σήμερα είναι πάντως μία από τις ταινίες που πραγματικά με ένα πολύ ιδιαίτερο χιούμορ σε κάνει εκεί που θέλεις να γελάσεις, να θέλεις και να κλάψεις. Από τις ενδιαφέρουσες ταινίες για το καλοκαίρι, να πούμε το ότι ήταν και επίσημη πρόταση της χώρας της για τα βραβεία Όσκαρ. Ας πάμε στο επόμενο. Ποιο μου είδες,
0: συγγνώμη. Στο Homo Sapiens.
1: Ας πάμε στο Homo Sapiens με ερωτηματικό. Γιατί μέσα από μια ταινία που μας θυμίζει πάρα πολύ τον παλιό ιταλικό κινηματογράφο, αλλά και κάποια δείγματα του δικού μας ελληνικού κινηματογράφου, έχουμε μικρές κωμικές σεκάνς, οι οποίες μας δείχνουν το πόσο φρικτό είδος είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Ποτέ όμως δεν το δείχνουν με έναν κατάφορο τρόπο, γιατί πάντοτε στο ακραίο μας υπάρχει και ένα κομμάτι άγνοιας, υπάρχει ένα κομμάτι διαφορετικής αντίληψης της πραγματικότητας, υπάρχει σίγουρα και κάποιο δείγμα ανθρωπιάς μέσα στον παραλογισμό της. Αυτή λοιπόν η ταινία που επιτρέπει στον πρωταγωνιστή να αλλάξει πάρα πολλές μορφές, να παίξει πάρα πολλούς ρόλους, να ενσωματώσει πολλά μικρά σκετσάκια το ένα δίπλα από το άλλο, που πρακτικά δεν έχουν κάποια σύνδεση, αλλά στην ουσία μιλάνε για το ανθρώπινο είδος, μιλάνε για την τερατογένεση που φέρει το ίδιο, η ίδια κατάστασή μας όταν έχουμε ενταχθεί μέσα σε κοινωνικές νόρμες, την κάνει ιδιαίτερα απολαστική, τελείως καλοκαιρινή και σίγουρα κάτι που αξίζει να τις δώσουμε την προθετή μας.
0: Δηλαδή όλες οι ιστορίες έχουν ένα πιο κωμικό χαρακτήρα.
1: Οι περισσότερες έχουν ένα κωμικό, κάποιες έχουν και τραγικό χαρακτήρα, αλλά σε καμία από τις ιστορίες δεν βρίσκεις τον εαυτό σου να κλαίς, δεν βρίσκεις τον εαυτό σου να υποφέρεις. Σίγουρα προβληματίζεσαι όμως. Για παράδειγμα, η πρώτη, ας πούμε, ιστορία δείχνει την αποκτήνωση του ανθρώπου που μπορεί να δει κάτι πάρα πολύ ακραίο και αμέσως μετά να συνεχίσει να παρτάρει. Ή λίγο παρακάτω, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια ευκαιρία ζωής από ένα τυχαίο περιστατικό στον δρόμο που μέσα στη μίζερη ζωή του θέλει να αλλάξει χρώμα. Ή έναν πρόεδρο μια μεγάλη χώρα, την Αργεντινή, που είναι υποχρεωμένος να βγάλει ένα διάγγελμα και στην πραγματικότητα δεν έχει τίποτα να πει. Όλα αυτά λοιπόν είναι σε πολύ ωραίες δόσεις, πάρα πολύ σωστά χρονισμένες, οπότε χωρίς να βαρεθείς, γιατί οι ιστορίες είναι μικρές στη διάρκεια, οι μεγαλύτερες πρέπει το πολύ 10 λεπτά. Και έχουν και πολλά κοινά στοιχεία με εμάς, ιδιαίτερα η ιστορία με τον πατέρα που πρέπει να αποφασίσει το αν τα παιδιά του θα κληρονομήσουν ένα μεγάλο μέρος της περιουσίας ή όχι, και υπάρχει ένα δεύτερο μυστικό μέσα σε αυτό. Όλες οι ιστορίες είναι πλήρως ψυχαγωγικές και σίγουρα μας προβληματίζουν με έναν πολύ ωραίο και δημιουργικό τρόπο. Είναι από τις επιλογές που αξίζει να δείτε μέσα στο καλοκαίρι.
0: Ό,τι πρέπει λοιπόν για το καλοκαίρι. Πάμε τώρα να δούμε και την άλλη ταινία που μου έστειλες, η Κρίστοφερ.
1: Η Κρίστοφερ, αυτό είναι μια εξαιρετική έκδοση από τον Στίβεν Σόντερμπεργκ, ο οποίος ξέρει πολύ καλά να χειρίζεται το είδος των ταινιών που έχουν πολλαπλές πληροφορίες. Αν κάπου του βγάζουμε το καπέλο, είναι το ότι οι χαρακτήρες της ταινίας του είναι σαν ένα κρεμμύδι που κάθε layer που φεύγει από αυτό σίγουρα μας φέρνει πιο κοντά στην ουσιαστική συγκίνηση. Γι' αυτό κάνω και τον παραλληλισμό με την αφήγηση και παραβολικά ενός κρεμμυδιού.
0: Πάντως, ο Σόντερμπεργκ έχει συνηθίσει να ξαφνιάζει.
1: Έχει συνηθίσει και να ξαφνιάζει και έχει συνηθίσει από εκεί που είχε πει ότι θα σταματήσει να κάνει κινηματογράφο να μας κάνει να τον θέλουμε ακόμα και περισσότερο στον κινηματογράφο, γιατί είχε διακόψει για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα δηλώνοντας ότι ο κινηματογράφος δεν έχει κάτι παραπάνω να του προσφέρει. Τελικά έχει πολλά να του προσφέρει και προσφέρει και σε εμάς. Με τον Ιαν Μακέλλεν στον πρωταγωνιστικό ρόλο να υποδίεται ένα ζωγράφο στην τρίτη περίοδο της καριέρας του, μετά από μια μεγάλη παύση από τη δημιουργία και από ένα reality game το οποίο του χάρισε τη δυνατότητα δυνατότητα να γίνει πολύ πιο αναγνωρίσιμος, αλλά σίγουρα να είναι απομακρυσμένος από το πραγματικό κίνητρο της τέχνης του. Ένας άνθρωπος ο οποίος μόνο από έρωτα ζωγράφιζε και πλέον δεν υπάρχει έρωτα στη ζωή του, άρα είναι μπλοκαρισμένος μέσα από αυτό. Τα παιδιά του, τα οποία είναι αυτά τα υγιή κτίνη που βλέπουμε σε όλες τις κοινωνίες που προσπαθεί η μία πλευρά να εκμεταλλευτεί την άλλη, θέλουν την τελευταία σειρά από τα ζωγραφικά του έργα που δεν είναι ολοκληρωμένα να τα μοσχοπολίσουν. Έχουν ήδη κάνει κάποιες κινήσεις. Ο άνθρωπος θέλει να τα καταστρέψει γιατί δεν θέλει να αφήσει ως παρακαταθήκη κάτι που δεν τον εκφράζει πλέον συναισθηματικά. Επίσης, σνομπάρει και πάρα πολύ την μορφή της τέχνης με τους μάνατζερ και όλους τους ανθρώπους. Θα προσλάβουν λοιπόν μια κοπέλα να κάνει καταγραφή σε ό,τι υπάρχει μέσα στο σπίτι του και μέσα από αυτές τις σχέσεις που θα δούμε να αναπτύσσονται θα κατανοήσουμε ακόμα καλύτερα το τι ορίζεται ως τέχνη και τελικά όταν δύο κεντρικοί άνθρωποι έρθουν κοντά, τι μικρά αριστουργήματα μπορεί να φέρει συνύπαρξή του για αυτές τις ελάχιστες στιγμές.
0: Και αυτή είναι μια καλή επιλογή, έτσι όπως μας την παρουσίασες πάντως.
1: Είναι σίγουρα μία από τις καλές επιλογές και θα σας πω ότι ο Ιαν Μακέλεν, μάλλον το πρωταγωνιστικό δίδυμο, να μην ρίχνουμε το βάρος πάνω στον ίδιο μόνο, είναι σαρωτικό στο πώς η ΜΕΝ με τις σιωπές της και ο ΔΕ με τον πόνο στα μάτια του και ο κύκλος ιστορίας μέσα από ένα πίνακα που έχει ζωγραφίσει ο πρώτος σε παιδική ηλικία και μια προέκτασή του προς το τέλος της ταινίας σε κάνει να προβληματιστείς πολύ μετά από την προβολή της ταινίας.
0: Τώρα θα έλεγα να περάσουμε, αν συμφωνείς και εσύ, σε μια άλλη ταινία που μου έστειλες. Γιατί έχει γίνει λίγο μόδα τώρα τελευταία και γιατί συνήθως αυτές οι ταινίες έχουν ένα ρεύμα ακριβώς.
1: Ναι.
0: Έχουν ένα ρεύμα από, εντάξει, από ηλικίες που δεν αξιολογούν και πάντα με τα σωστά κριτήρια. Backrooms είναι ο τίτλος αυτής της ταινίας.
1: Αν κάτι αξίζει να κάνει ένας νεαρός δημιουργός στα πρώτα στάδια της καριέρας του, είναι σίγουρα να δει, να διαβάσει, να απολαύσει ταινίες. Και όταν λέω να διαβάσει ταινίες, εννοώ να κατανοήσει την ουσία πίσω από αυτές, να διαβάσει τον τρόπο με τον οποίο δομούνται οι ταινίες. Αυτό λοιπόν προσπαθεί να κάνει όχι με τόσο μεγάλη επιτυχία, σίγουρα με μεγαλύτερη φορμαλιστική διάθεση, ο νεαρός δημιουργός, ο οποίος επιλέγει να κάνει μια καταγραφή ουσιαστικά των τελευταίων στάσεων της ζωής του μετά από ένα διαζύγιο το οποίο ήταν αρκετά οδυνηρό για εκείνον. Δεν μπορεί να κατανοήσει τη βία την οποία έχει ασκήσει στη σύζυγό του. Δεν μπορεί να κατανοήσει επίσης το κατά πόσο είναι καλός ή κακός άνθρωπος, γιατί πάντοτε έχει μια δικαιολογία το ότι έτσι είναι πλασμένος. Μέσα από το έτσι είναι πλασμένος, αυτός ο αρχιτέκτονας θα βρεθεί μέσα σε ένα οικοδόμημα στο οποίο αναγκάζεται και εργάζεται εκεί πέρα που πουλάει έπιπλα τρίτης διαλογής, κακής ποιότητας, δεν πατάει σχεδόν στοιχεία εκεί πέρα μέσα. Αυτός κάνει μια διαφήμιση αποτυχημένη. Η ψυχολόγος με την οποία επικοινωνεί και αυτή έχει κάνει μια διαφήμιση για το βιβλίο σου, που υποτίθεται ότι έχει λύσει για τα πάντα. Και τελικά, με ένα πέρασμα κυριολεκτικό και μεταφορικό μέσα από τείχους, θα βρεθούν σε έναν κόσμο που θυμίζει πίνακες του Έστερ και λίγο κάτι από την ταινία Κύβος, με εμπνεύσεις από τον David Lynch, που τίποτα όμως από όλα αυτά δεν είναι original και έχει ένα απογοητευτικό τέλος, το οποίο δείχνει, βλέποντας το τέλος, ότι τελικά δεν είχαν μια πραγματική ιδέα, αλλά είχαν μια πολύ ωραία φόρμα που ήθελαν να εφαρμόσουν πάνω στην αφήγηση.
0: Μικρός τώρα ο YouTuber συγκεκριμένος, περίπου 20 χρονών.
1: 20-21 ετών και θεωρείται ο νεότερος δημιουργός που έχει καταφέρει να υπερδιπλασιάσει, ουσιαστικά να δεκαπλασιάσει το κόστος παραγωγής ταινίας σε εισπράξεις, να αποφέρει στα ταμεία κοντά 100 εκατομμύρια δολάρια μέχρι στιγμής, ή μάλλον αυτό είναι το προσδοκούμενο, γιατί είναι κοντά σε αυτό, για μια ταινία η οποία στήχησε ούτε ένα.
0: Πάντως το βλέπουμε αυτό τα τελευταία χρόνια, δηλαδή να μεταπηδούν YouTubers στον χώρο του κινηματογράφου. Τώρα δεν ξέρω με επιτυχία, όχι τόσο επιτυχία, αλλά γενικώς ως φαινόμενο της εποχής το επισημαίνω στάση της εποχής.
1: Ναι, από τη στιγμή που πλέον το YouTube και το κάθε αντίστοιχο μέσο, τι είναι, είναι ένας χώρος προβολής ιστοριών. Εκεί βρίσκεται η φόρμα, εκεί βρίσκεται το κοινό τους, το καταλαβαίνω. Το καλό είναι να πειραματιστούν και να επιστρέψουν στις ρίζες του κινηματογράφου. Δεν το λέω με ύφος παφού αυτή τη στιγμή ή κάποιου γεροσοφού, αλλά ο κινηματογράφος έχει άλλες αρετές. Οι αρετές του κινηματογράφου είναι η σιωπή, είναι η χρήση των συναισθημάτων, είναι η κατακόρυφη εστίαση πάνω στα γεγονότα και στους χαρακτήρες. Είναι ο κύκλος που μια δράση θα δώσει κάτι κάτι άλλο. Όχι η έκπληξη ως έκπληξη, γιατί δυστυχώς οι περισσότεροι κινηματογραφιστές που εμφανίζονται από το χώρο της, του content, την πατάνε με αυτό. Ναι. Κάποιοι έχουν καταφέρει και έχουν εξελιχθεί.
0: Το λειτουργούν περισσότερο σαν τηλεοπτική παραγωγή και όχι τόσο σαν κινηματογράφος αυτό που θα έπρεπε να είναι.
1: Στο εδώ και τώρα και σε αυτό το οποίο πιστεύουν ότι το κοινό χρειάζεται εκείνη τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Τι άλλη
1: αυτά
0: ταινία.
1: Λίγα, λοιπόν.
0: Αυτά τα λίγα θες.
1: Αυτά τα λίγα έχουμε λοιπόν για σήμερα. Κάνω μια έτσι λίγο πιο εστιασμένη. Ζητώ συγγνώμη για το σύντομο της κατάστασης. Είμαι όμως στο μέσο μιας διενέργειας για να μπορούμε την επόμενη εβδομάδα να έχουμε περισσότερες ειδήσεις.
0: Καλέ, ναι, νομίζω και αυτές οι ταινίες μια χαρά ήταν. Με τα καλά τους, με τα άσχημά τους, με την κριτική που κάναμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξανδρε.
1: Να είσαι πάρα πολύ καλά. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Γεια χαρά. Yeah.

Λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω να απαντήσω σε κάτι, σε ένα μήνυμα που μου ήρθε από τον Ανδρέα. Καταρχάς θα τον ευχαριστήσω για την διόρθωση και να πω ότι χαίρομαι που γνωρίζετε τόσο καλά γραμματική. Γραμματική μαθαίνετε, ξέρετε. Οι καλοί τρόποι όμως, η παιδεία, αυτά είναι τα δύσκολα να αποκτηθούν αν λείπουν. Αυτά, κυρίες και κύριοι, από εμάς, από τον Βασίλη Νικολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, τη Βούλα Κολυσοπούλου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, η Αρετίπητα ήταν στο μικρόφωνο. Σε πολύ λίγο θα έρθει το Δελτίο Ειδήσεων. Εδώ στο στούντιο θα ακούσετε Δελτίο Ειδήσεων από τους συναδέλφους με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο έως αυτή την ώρα. Και εννοείται μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο ή ακόμα καλύτερα τριήμερο. Γεια! Yeah.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Η Ελλάδα έχει περάσει από τη φάση της δημοσιονομικής σταθεροποίησης σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης με αιχμή. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Η Ελλάδα έχει περάσει από τη φάση της δημοσιονομικής σταθεροποίησης σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης με αιχμή τις δημόσιες επενδύσεις, τις υποδομές και την ενέργεια, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός.

0: Πειραματιστεί με τον λαϊκισμό στο παρελθόν και τώρα πειραματιζόμαστε με τον λαϊκισμό και το rebranding. Νωρίτερα στο ίδιο συνέδριο ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Περακάκης δήλωσε ότι μέχρι τα τέλη του φθινοπόρου αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων. Ο Υπουργός εξήγησε ότι οι ευάλωτοι δανειολήπτες που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τη ρύθμισή τους θα μπορούν να μεταβιβάσουν το ακινητό τους στον φορέα να παραμένουν σε αυτό, καταβάλλοντας ενίκιο που θα επιδοτείται από 70 έως 210 ευρώ έως 12 χρόνια και στη συνέχεια θα έχουν τη δυνατότητα επαναγοράς του. Παράλληλα, προανήγγειλε αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό, ώστε οι οφειλέτες να μπορούν να ζητούν προστασία μόνο για την κύρια κατοικία τους, πετυχαίνοντας μεγαλύτερο κούρεμα οφειλών και χαμηλότερες δόσεις. Να εξηγήσει γιατί χρειάστηκαν 6 χρόνια για να δημιουργηθεί ο φορέας, κάλεσε την κυβέρνηση ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Τσουκαλάς διαρωτήθηκε πώς αξιολογείται μια κυβέρνηση που νομοθετεί το 2020 κάτι που αφορά οφειλέτες, αλλά το εφαρμόζει το 2026. Την παρέτηση της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση ζήτησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Πέτσας με αφορμή την υπόθεση του ΠΚΠ. Μιλώντας στο Air News Radio, υποστήριξε ότι η αποστολή των αιτημάτων άρση ασυλίας βουλευτών έγινε χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη πραγματογνωμοσύνη της Νικολέτας Τιχεροπούλου, η οποία δεν διαπίστωνε ζημιά σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Την παγκόσμια κρίση μοναξιάς στις ανθρώπινες σχέσεις και τη σύνδεση νέων και ηλικιωμένων αφορούσε τα θέματα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, τα οποία διαγωνίστηκαν σήμερα πρώτη μέρα των πανελλαδικών υποψήφιοι για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, οι εξεταζόμενοι κλήθηκαν να σχολιάσουν το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει». Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ μετά τη συντριβή ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία κατά τη διάρκεια επίθεσης κατά της Ουκρανίας. Το ΝΑΤΟ κατηγόρησε τη Μόσχα για περίσκεπτη συμπεριφορά, ενώ το Βουκουρέστι ανακοίνωσε την απέλαση του Ρώσου Γενικού Προξένου και ζήτησε ενίσχυση της αντιεροπορικής του άμυνας με τη συνδρομή συμμάχων. Την ίδια ώρα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι προειδοποίησε για νέα μεγάλη ρωσική επίθεση, ενώ το Κίεβο ανακοίνωσε πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε ρωσικό έδαφος. Δίωξη για έκθεση ανηλίκου από κοινού άσκησε η εισαγγελέα εις βάρος των δύο συλληφθέντων μετά την καταγγελία μητέρας ότι ξέχασαν για 2 ολόκληρες ώρες τη 17χρονη κόρη της σε λεωφορείο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Οι δύο συλληφθέντες παραπέμφθηκαν να δικαστούν με την αυτόφορη διαδικασία στο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για τον 58χρονο οδηγό του λεωφορείου και την 46χρονη σύνοδο, εργαζόμενη και οι δύο σε κέντρο διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αναπηρία. Εξαρθρώθηκε στην Καστοριά εγκληματική οργάνωση που εισήγαγε παράνομα από την Αλβανία και διακινούσε στην Ελλάδα μεγάλες ποσότητες ψυκτικού υγρού φρέων. Συνελήφθησαν 5 άτομα ενώ κατασχέθηκαν 234 φιάλες συνολικού βάρους άνω των 2,4 τόνων με εμπορική αξία που ξεπερνά τις 82.000 ευρώ. Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία για λαθρεμπορία, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και παρεμβάσεις περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος ο καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες βροχές. Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά και τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Βόρεια άνεμη στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεως στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουν.

αποφεύγουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.

Έχουμε ένα επικό νέο single από το συγκρότημα A Perfect Circle. Έχουμε την πρώτη περιοδία τους μετά από καιρό στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη. Μετά από 8 χρόνια. Καινούργιες κυκλοφορίες σήμερα. Earth News Radio για τα μηνύματά σας για αυτά που θα ακούσετε και για αυτά που θέλετε να προτείνετε με λατινικούς χαρακτήρες. Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Durruti Column. Επιστρέφουν με το πρώτο στούντιο άλμπουμ μετά από 16 χρόνια.

Drudy Column. Charlie XCX. Νέο τραγούδι από την Βρετανίδα τραγουδοποιό.

Charli XCX. Γιορτάζοντας τα 20 χρόνια που είναι μαζί, οι Future Islands συγκέντρωσαν 20 σπάνια κομμάτια, besides και διάφορα άλλα, σε αυτή την κυκλοφορία που έχουν, από όπου θα ακούσουμε το Cotton Flower.

Οι Cigarettes After Sex έχουν ένα καινούργιο τραγούδι που λέγεται Twizzler. Διάβασα μία είδηση που βέβαια μου έκανε έκπληξη για ένα συγκρότημα που δεν είναι ούτε η Fleetwood Mac, ούτε η AC/DC, ούτε η Queen. Τι θέλω να πω, ότι έχουν καταφέρει αυτοί εδώ, παρόλο που δεν φαίνεται να είναι τόσο δημοφιλής, να είναι μέσα στα 10 συγκροτήματα, που μέσα σε αυτά είναι τα 3 που σας είπα πριν, δηλαδή μεγαθύρια από το παρελθόν, που έχουν 4 ή περισσότερα τραγούδια με πάνω από 1 δισεκατομμύριο streams στην πλατφόρμα τη γνωστή. Είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο που καταφέρνουν αυτοί που θα ακούσουμε τώρα.

Count Cell τώρα. Τραγουδίστρια που ανήκει στο χώρο του ανεξάρτητου, του νέου ανεξάρτητου. Η Blonde Cell είναι από το Los Angeles, αλλά τώρα έχει μια περιοδία στην Βρετανία και θα ακούσουμε το καινούργιο τραγούδι της, Heart, και στο Work So Hard.

Αυτή ήταν η Blonde Cell. Όμως αυτή που έρχεται τώρα είναι Superstar. Νέα μεγάλη επιτυχία εν όψη, το καινούριο της Ariana Grande.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στους γόνους Λάρισα. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 38 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και δύο αεροσκάφη, ενώ συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η Ελλάδα έχει περάσει από τη φάση της δημοσιονομικής σταθεροποίησης σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης με αιχμή τις δημόσιες επενδύσεις, τις υποδομές και την ενέργεια, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο του Power Game και του Economist Crete. Μέχρι τα τέλη του φθινοπόρου θα λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Προβλέπεται επιδοτούμενο ενίκιο για ευάλωτους δανειολήπτες και δυνατότητα επαναγοράς της κατοικίας τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαρακτήρισε εξαιρετικά σοβαρή πράξη την πρόσφατη πτώση ρωσικού ντρόουν σε κτίριο κατοικιών στη Ρουμανία. Η Ρουμανία θα απελάσει το Ρώσο πρόξενο στην πόλη Κωνσταντζα και θα κλείσει το προξενείο, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της χώρας Νίκους Ορντάν. Η σόβια στον οικοδόμο που είχε δολοφονήσει τη σύζυγό του τον Νοέμβριο του 24 και την έκρυβε στο πατάρι του σπιτιού. Σε εξέλιξη η έξοδος των εκδρομέων του Αγίου Πνεύματος με πληρότητα 100% τα πλοία, έκτακτα δρομολόγια στα κτέλ Κηφισού, αυξημένα μέτρα από την τροχέα. Έθριος ο καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες βροχές, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεως στις 5:30 στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Earth News Radio 105,8.
5: Θα συνεχίσω τώρα με επικαιρότητα. Βέβαια κανονικά θα έπρεπε να αναφέρω αυτά τα φοβερά και τρομερά που γίνονται σύμφωνα με την επικαιρότητα από τον Drake. Επειδή ξέρω ότι δεν τον πάτε, έτσι λοιπόν όσοι θέλουν θα τα μάθουν. Αν και δεν νομίζω ότι ακούγονται όλα αυτά. Δηλαδή έκανε με τις κυκλοφορίες των τριών άλμπουμ το απίστευτο να έχουμε 40 τραγούδια από τα 148, νομίζω από τα 100 δικά του. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό στην ιστορία και διάφορα άλλα. Εν πάση περιπτώσει, ας μιλήσουμε για έναν άλλον που έχει τόσο μεγάλη επιτυχία που δεν είναι τόσο εριστικός στη μουσική του όσο είναι ο Drake, αφού δεν σας αρέσει το hip hop, και που είναι σχεδόν άγνωστος ή παντελώς άγνωστος στην Ελλάδα. Εκατομμύρια είναι άγνωστοι, αλλά αυτός είναι σούπερ πετυχημένος εδώ και 4-5 χρόνια στην Αμερική και στην Ευρώπη, χάρη στο τραγούδι που θα παίξουμε τώρα και στο καινούριο του άλμπουμ βέβαια. Το όνομά του είναι Noah Gahan. Το ξέρουν μόνο όσοι παρακολουθούν την εκπομπή προσεκτικά αυτά που κατά καιρούς παίζω ή παρακολουθούν αυτά που γίνονται στην πραγματικότητα στη μουσική. Ο Noah Gahan είναι Αμερικανός τραγουδοποιός που εμφανίστηκε στα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας. Είναι, θα λέγαμε, και λίγο folk και λίγο καινούρια pop, αυτό το νέο ύφος που κυριαρχεί. Για να ακούσουμε το τραγούδι πρώτα που τον έκανε σε όλο τον κόσμο να είναι στην πρώτη γραμμή της δημοσιότητας. Όταν το έβγαλε δεν είχε σημειώσει επιτυχία στην Αμερική. Σημείωσε επιτυχία αφού η Ολίβια Ροντρίγκο το διασκέβασε για ένα πρόγραμμα που έκανε στο BBC στο Ηνωμένο Βασίλειο. Από εκεί και πέρα πήρε το δρόμο του και έγινε νούμερο ένα στο Βέλγιο, την Ιρλανδία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Νέα Ζηλανδία, Ηνωμένες Πολιτείες. Από τις επιτυχίες της πενταετίας είναι. Το ξέρετε ίσως? Δεν νομίζω ότι ακούγεται.

Ένα μήνυμα έχω πάρει από τον Κρίστιαν που λέει ότι πάντως ο Νόα Γκάχαν έχει γίνει αντιληπτός τουλάχιστον σε 5-6 γνωστούς μου και γνωστές μου 20 με 23 ετών, σωστά, απευθύνεται σε αυτές τις ηλικίες, αλλά θα μπορούσε να ακουστεί και από μεγαλύτερους. Κρίμα να χάνουν οι πιο μεγάλοι που μεγάλωσαν, έκανε οικογένειες, τη μουσική που γεννιέται σήμερα. Θα τους κρατούσε νέους. Το κομμάτι που έπαιξα, μου γράφει ο φίλος εδώ, ότι το έχω ακούσει, μάλλον μου το έχουν βάλει αυτοί. Θα πρέπει να χαλάει ο κόσμος με το τραγούδι αυτό. Σε όλα τα ραδιόφωνα είναι έξω. Και στα streaming, σας είπα, το έκανε επιτυχία η Ολίβια Ροντρίγκο. Πάμε τώρα στο τέταρτο στούντιο άλμπουμ που βγήκε στις 28 Ιανουαρίου ή πιο αργότερα, όχι, βγήκε τον Απρίλιο. Τον Ιανουάριο είχε αναγγελθεί. Είναι ήδη το δημοφιλέστερο άλμπουμ μετά από ένα-δύο άλλα, μαζί με, θα λέγα καλύτερα, με ένα-δύο άλλα στην Αμερική για το πρώτο εξάμηνο. Να ακούσουμε από το άλμπουμ αυτό που έχει τίτλο «Το μεγάλο χάσμα», το Doors.

Νόα Γκάχαν. Ίσως θα πρέπει να είναι πιο γνωστό στην Ελλάδα, δεν ακούγεται, παρόλο που και η Ευαγγελία μου έχει στείλει εδώ ένα μήνυμα ότι της αρέσει αυτό το άλμπουμ. Εντάξει, αν είσαι πέντε, τι σημασία έχει. Να λοιπόν, ότι υπάρχουν και κάποιοι τραγουδοποίοι, δεν είπαμε ότι είναι η αποκάλυψη του αιώνα. Εντάξει, τι να γίνει πια το 2026. Είναι όμως ένας ενδιαφέρον τύπος που βγάζει τραγούδια. Ένας καλός τραγουδοποιός. Θα ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι από το άλμπουμ αυτό, το ομώνυμο, το Μεγάλο Χάσμα, που είναι ένα τραγούδι που αφορά τη ψυχική υγεία, όπως είπε ο ίδιος, τη φιλία, την απόσταση, τη λύπη, και αφηγείται μια συγκεκριμένη στιγμή στη ζωή του, στη ζωή του τραγουδιοποιού αυτού, όταν η καριέρα του βρισκόταν στο απόγειό της, που είναι τώρα στο απόγειό της δηλαδή, αλλά έχει ξεκινήσει εδώ και 2-3 χρόνια. Αν και επαναλαμβάνω συνέχεια στην Ελλάδα είναι, κανείς δεν τον γνωρίζει, γνωρίζουν άλλα πράγματα αλλά όχι τον Νόα Γκάχαν. Και έτσι με αυτή την επιτυχία που είχε αντιμετώπιζε πρόβλημα με τους φίλους του, την οικογένειά του, ακόμα και με τον εαυτό του.

και δεν μπορεί να φανταστείτε το τι γίνεται στις συναυλίες του. Τώρα αυτός, γιατί να έρθει στη χώρα μου να παίξει? Καλό είναι να έρχονται αυτοί που βγήκαν το 80, το 90. Έχουμε ακόμα καιρό. Το 2050 ας έρθει, αν έχει κρατηθεί μέχρι τότε. Παρόλο που φαίνεται ότι είμαστε στην επικαιρότητα, δεν είμαστε στην επικαιρότητα απόλυτα, ή σχεδόν στη μισή επικαιρότητα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν ένα τραγούδι μαζί με το προηγούμενο από το άλμπουμ που θα το δείτε στο τέλος της χρονιάς να είναι μέσα στα πρώτα, στα δημοφιλέστερα άλμπουμ της χρονιάς, και βέβαια θα παίξει και στα Grammy. Λοιπόν, σωστά μου γράφει ο Μιχάλης, συμφωνώ, ότι η γενιά σήμερα αμφισβητεί τα παλιά τραγούδια, εκτός από μερικά, θα έλεγα εγώ, που έχουν μία έγκλη, αλλά στην κυριολεξία τα αμφισβητεί, και οι παλιοί αμφισβητούν τα καινούργια τραγούδια. Οι κριτικές που πήρε αυτό το άλμπουμ που βγήκε σήμερα πλησιάζουν σχεδόν το τέλειο από όλους, σε site, σε εφημερίδες, σε περιοδικά. Και χαίρομαι ιδιαίτερα, γιατί είναι το είδωλό μου και είναι αυτός που ακούει τη συνέχεια μαζί με τους άλλους στη δεκαετία του 60. Συνειδητοποιήστε, αυτό το καλοκαίρι βγάζουν δίσκο οι Rolling Stones και σήμερα βγήκε το 20ο solo album του Paul McCartney. Δυθυραμβικές οι κριτικές. Είπαμε, μιλάει για τα παιδικά του χρόνια και τα λοιπά. Να ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι σήμερα. Come Inside.

Πάντως και για τους Stones είναι φαινόμενο αυτά τα δύο. Δεν μπορώ να καταλάβω, έχουν περάσει τα 80 και είναι έτσι, ε. Αν δεν σας έλεγε ότι είναι ο McCartney, δεν καταλαβαίνετε ότι είναι ο McCartney. Είναι σαν να ακούς και το τραγούδι των Stones και αυτό που ακούμε του McCartney, έναν σύγχρονο καλλιτέχνη. Ας πούμε εδώ ένα μήνυμα, λέει, θυμίζει Kings of Leon.

Ο Δε Βασιλής μου λέει ότι έμαθε τον Νόα Γκάχαν πριν λίγους μήνες από μία Αμερικανίδα φίλη του από τον Ντάλλας. Χαλάει κόσμο και στον Ντάλλας και σε όλη την Αμερική, αλλά και στη Βρετανία και αλλού. Κλείνω με τον Κέβιν Μόρμπι, Αμερικανός νέος τραγουδοποιός, γεννημένος το 88. Έχει βγάλει αρκετά πράγματα και στην προηγούμενη δεκαετία. Κέβιν Μόρμπι.

Να λοιπόν, παιδιά του Μακάρτνεϊ αυτοί και μαζί ο πατέρας τους λίγο πριν. Όλα μαζί το 2026.

100,000. Ο Kevin Morby. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο. Δίπλα μου ο Δημήτρης Γουλής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Καλό τριήμερο, τη Δευτέρα μαζί. Ανέτη, Κυριακή στο Κόσμος. Έχουμε τραγούδια από δύο σημαντικές ταινίες και φοβερά soundtrack, Zabriskie Point και Easy Rider.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Η Ελλάδα έχει περάσει από τη φάση της δημοσιονομικής σταθεροποίησης σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης με αιχμή τις δημόσιες επενδύσεις, τις υποδομές και την ενέργεια, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο του Power Game και του Economy στην Κρήτη. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κρίση του κόστου ζωής παραμένει υπαρκτή, αλλά οι παρεμβάσεις πρέπει να κινούνται εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας, δηλώνοντας παράλληλα ότι η κυβέρνηση προετοιμάζεται για μια τρίτη θητεία. Παράλληλα, εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: έχουμε πειραματιστεί με το λαϊκισμό στο παρελθόν και τώρα πειραματιζόμαστε με το λαϊκισμό και το rebranding. Νωρίτερα, στο ίδιο συνέδριο, ο Υπουργός Οικονομικών, χαρακτηριστικά: έχουμε πειραματιστεί με το λαϊκισμό στο παρελθόν και τώρα πειραματιζόμαστε με το λαϊκισμό και το rebranding. Νωρίτερα, στο ίδιο συνέδριο, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, δήλωσε ότι μέχρι τα τέλη του φθινοπόρου αναμένεται

0: προανήγγειλα αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό, ώστε οι οφειλέτες να μπορούν να ζητούν προστασία μόνο για την κύρια κατοικία τους, πετυχαίνοντας μεγαλύτερο κούρεμα οφειλών και χαμηλότερες δόσεις. Να εξηγήσει γιατί χρειάστηκαν 6 χρόνια για να δημιουργηθεί ο φορέας, κάλεσε την κυβέρνηση ο εκπρόσωπος του Πασόκ, ο κ. Τσουκαλάς, διαρωτήθηκε πώς αξιολογείται μια κυβέρνηση που νομοθετεί το 2020 κάτι που αφορά οφειλέτες, αλλά το εφαρμόζει το 2026. Αμετάκλητα ένοχοι για ανθρωποκτονία και σωματικές βλάβες από αμέλεια στην υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι κρίθηκαν οι πρώην επικεφαλής πυροσβεστικής Σωτήρης Τερζούδης, Βασίλης Μαθεόπουλος και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης, καθώς ο Άριος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις αναίρεσης που είχαν καταθέσει. Το Ανώτατο Δικαστήριο διατήρησε τις καταδίκες για τους 104 νεκρούς και τους 57 εγκαυματίες, ωστόσο ανέπεμψε την υπόθεση του εφετείου για νέα κρίση ως προς τη μη χορήγηση του ελαφρυντικού του σύνομου βίου και κατά επέκταση ως προς τις επιβληθήσεις ποινές. Οι τρεις καταδικαστέντες συνεχίζουν να εκτείουν τις ποινές τους μέχρι τη νέα δικαστική κρίση. Η Σόβια Κάθεριξ επέβαλε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο στον 42χρονο που κατηγορείται για τη δολοφονία της συζύγου του στους Αμπελόκηπους τον Νοέμβριο του 24, με το δικαστήριο να τον κρίνει ένοχο για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Σύμφωνα με την κατηγορία, ο 42χρονος είχε κρύψει τη σωρό της συζύγου του στο πατάρι του σπιτιού του και επιχείρησε να εμφανίσει το θύμα ως ζωντανό για ημέρες μετά το έγκλημα. Οι δικαστές δεν του αναγνώρισαν κανένα ελαφρυντικό, ενώ του επιβλήθηκε επιπλέον ποινή φυλάκισης 2,5 ετών για οπλοφορία και οπλοχρησία. Το όραμα και ο αγώνας μας για την πολιτική αλλαγή ταυτίζονται με την Ελλάδα της περιφερειακής ανάπτυξης, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τα Άγραφα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέδειξε το δημογραφικό πρόβλημα και την εγκατάλειψη της περιφέρειας, τονίζοντας ότι απαιτείται νέο σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης για τη στήριξη των ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών της χώρας. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ μετά τη συντριβή ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία κατά τη διάρκεια επίθεσης κατά της Ουκρανίας. Το ΝΑΤΟ κατηγόρησε τη Μόσχα για περίσκεπτη συμπεριφορά, ενώ το Βουκουρέστι ανακοίνωσε την απέλαση Ρώσου γενικού προξένου και ζήτησε την ενίσχυση της αντιεροπορικής του άμυνας με τη συνδρομή των συμμάχων. Την ίδια ώρα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε για νέα μεγάλη ρωσική επίθεση, ενώ το Κίεβο ανακοίνωσε πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε ρωσικό έδαφος.
1: Ο καιρός.
0: Έδριος ο καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες βροχές. Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά και τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο ως 6 μποφόρ. Στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Earth News Radio 105,8.

σας, γεια σας, καλό απόγευμα. Como en la serenata. Μέχρι τις 7 θα πάμε παρέα και σήμερα και απόψε, για να το πω καλύτερα, που ο μήνας έχει 29. Και αφού όλοι το δοξάζετε και θριαμβολογείτε, και που είναι μια ωραία Παρασκευή.

βέβαια, όπως επισημαίνει εδώ και ο Βασίλης, 29 Μαΐου και ημέρα Παρασκευή, στην συλλογική, ιστορική και εθνική μνήμη καταγράφεται ως μια μέρα από φράδα. Αλλά αυτό που νομίζω ότι ο μέσος Έλληνας ενδιαφέρεται να νιώσει, να ακούσει, να ταυτιστεί, είναι ένα τριήμερο που απλώνεται μπροστά ή μπορεί και τετραήμερο για κάποιους. Αν, ας πούμε, έχετε ξεκινήσει από σήμερα, γιατί αν βρεθήκατε σε υπηρεσίες ή σε ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως λέμε, λυπάμαι που το λέω αυτό, αλλά μάλλον θα διαπιστώσατε λίγο περισσότερα κενά στις θέσεις.

0: Μαζί λοιπόν θα πάμε μέχρι τις 7 για 2 ώρες με την επικαιρότητα που θα την ψάξουμε, θα την αναδιφίσουμε, θα την εξαντλήσουμε όσο γίνεται και στα πολύ χρηστικά της, δηλαδή κίνηση, διόδια, λιμάνια κτλ. Και στα υπόλοιπα, αυτό που λέμε στην δεύτερη ανάγνωση, στην πιο αναλυτική ματιά, τη διεισδυτική, που μας αρέσει, τουλάχιστον μας αρέσει να λέμε ότι επιχειρούμε να το κάνουμε. Επιχειρούμε να το κάνουμε για πράγματα, για καταστάσεις, για φαινόμενα που συμβαίνουν εδώ και πολλά χρόνια, συμβαίνουν σε εμάς τους ίδιους γύρω μας, γιατί αυτό είναι η ζωή. Αυτό είναι η ζωή μας. Και ένα κομμάτι ζωής είναι αυτό που ξεκίνησε σήμερα, όπως κάθε χρόνο, τέτοιες μέρες, δηλαδή οι πανελλαδικές εξετάσεις. Οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα παιδιά των γενικών λυκείων και αύριο των επαγγελματικών. Για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα, 10, 12, 15 μέρες θα έχουμε να λέμε και αυτά τα παιδιά να δίνουν το δικό τους αγώνα, όλη αυτή την προσπάθεια, έτσι όπως εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όπως λέγαμε και χθες, έχει τοποθετηθεί ως ένας αρκετά δύσκολος ή ανέφικτος, ένας υψηλός τέλος πάντων στόχος, ένα ορόσημο στη ζωή τους. Και μου αρέσει λίγο το γεγονός ότι η επιτροπή που βάζει τα θέματα ουσιαστικά είναι σαν να έπαιξε μαζί τους με ωραίο τρόπο, σαν να τους τρόλαρε με αυτό το καταπληκτικό ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου περί των διλημάτων, περί μιας κατάστασης στη ζωή που σε προετοιμάζει για το ότι από εδώ και πέρα αρχίζει η πραγματική ζωή, μέχρι ένα σημείο τελειώνει ας πούμε ένα στάδιο και μετά πάμε στην επόμενη φάση που είναι η φάση της δύσκολης ενηλικίωσης. Οπότε αυτό που τελικά προτρέπει ο ποιητής είναι να ζήσουν τη ζωή τους και τώρα και μετά με όλες τις ευχαριστήσεις, ένας ύμνος στη ζωή, σαν να τους λέει δηλαδή ο ποιητής και άρα και η επιτροπή που το επέλεξε το ποίημα, ότι δεν χρειάζεται να θεωρείτε ότι κάτι τώρα έχει τελειώσει, είναι ξέρω εγώ το α και το ω, γιατί υπάρχουν και ένα σωρό άλλα στάδια και φάσεις μπροστά σας, στους ορίζοντές σας, που θα χρειαστεί είτε να τα προσπεράσετε, είτε να τα ξεπεράσετε, είτε πάντως να τα διαχειριστείτε. Αυτή ήταν η κεντρική ιδέα. Θα μιλήσουμε σε λίγο, θα το πιάσουμε το θέμα και από μια άλλη σκοπιά, γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό που λέμε επαγγελματικός προσανατολισμός στην εποχή του παρόντος και του μέλλοντος. Δηλαδή τελικά έχει αλλάξει η τεχνητή νοημοσύνη και όλα τα εργαλεία της τεχνολογίας, τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά ή και οι γονείς τους ή τέλος πάντων όσοι καθοδηγούν όλη αυτή την κούρσα έχουν αλλάξει τα άγχη τους και τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν το μέλλον των παιδιών τους. Τι τους αγχώνει δηλαδή περισσότερο, τι έχουν συνειδητοποιήσει, τι θα ήθελαν. Θα τα συζητήσουμε αργότερα, γιατί τώρα έχω να σας πω και κάτι άλλο. Διάβαζα παιδιά ότι τα κουνούπια, αυτά τα ταπεινά, ελαφρότατα όντα, αυτά τα έμβια λοιπόν που έχουν τη δύναμη όμως, ενώ θεωρούμε ότι λέμε τι είσαι μωρέ, ένα κουνούπι είσαι, σε παίρνει ο αέρας, κάνω έτσι με την παλά μου, σε σκοτώνω, σε χτυπάω μία στον τοίχο και σε λιώνω, τι είσαι, ένα κουνούπι είσαι. Αυτά λοιπόν τα κουνούπια κατάφεραν να αυξήσουν την προσαρμοστικότητά τους στην επιβίωσή τους με έναν ευφιέστατο τρόπο, γιατί ως γνωστόν η προσαρμοστικότητα είναι σημάδι ευφυΐας, αναγνωρίζοντας λέει στη μυρωδιά του εντομοαποθητικού την τροφή τους. Αυτό σας το αφήνω για σκέψη. Αν τα κουνούπια έχουν καταφέρει να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και να επιβιώσουν κρίνοντας ότι η μυρωδιά του έντομου αποθητικού αντί να τα αποθήσει είναι η τροφή τους, μοιάζει με την τροφή τους, σκεφτείτε τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος, τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, να πάμε όμως, πάμε γρήγορα, διότι έχουμε μια πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει από νωρίς στους γόνους της Λάρισας και μαζί μας είναι ο κύριος Αθανάσιος Καραναστάσης, ο αντιδήμαρχος αγροτικής ανάπτυξης και αστικού περιαστικού Πρασίνου Τεμπών. Γεια σας κύριε Καραναστάση, κύριε αντιδήμαρχε.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας. Τι έχουμε?
1: Έχουμε μια φωτιά η οποία ξέσπασε από κάποιο σημείο, το οποίο δεν γνωρίζω το λόγο πώς πήρε από το συγκεκριμένο σημείο. Έχει αναζωοπήρωση, έχει
0: δύο μέτωπα. Σε ποιο σημείο, σε ποιο ακριβώς?
1: Στην περιοχή Κύρια, Κύρια, του Δήμου Τεμπών, mm-hmm. στους γόνους.
0: Ναι.
1: Έχει δύο μέτωπα. Πιστεύω ότι και με τα αεροπλάνα που έχουν σηκωθεί και με τα τρακτέρ και με τα βιτία και με οι υδροφόρες εδώ που βλάνε οι ανθρώποι, να τα καταφέρουμε να την τελειώσουμε, να σβήσει. Μακάρι να μην ξεφύγει πιο πέρα, γιατί αν ξεφύγει πιο πέρα θα έχουμε προβλήματα ύστερα.
0: Δηλαδή τώρα λέτε δύο μέτωπα, δεν είναι ακόμα υπό έλεγχο από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Όχι, όχι, σε καμία δεν είναι υπό έλεγχο. Έχει πολύ αέρα.
0: Αυτό θα ρωτούσα, έχει και αέρα, μάλιστα.
1: Πολύ αέρα, πολύ αέρα, το οποίο την αναζωπηρώνει.
0: Μάλιστα, κύριε Αντιδήμαρχε. Άρα έχει έρθει, είπατε, έχετε και εναέρια μέσα στη διάθεσή σας και υδροφόρες.
1: Ναι, ναι, και εναέρα και τραχτέρ και κουβάδες με τραχτέρ.
0: Και η βλάστηση.
1: Βλάστηση, ναι, πυκνή βλάστηση.
0: Λοιπόν, θα περιμένουμε
1: ελιές,
0: λοιπόν.
1: Ελιοπερίβολα, ναι. Μυγδαλές, αμπέλια.
0: Α, καλλιέργειες δηλαδή.
1: Ναι.
0: Θα περιμένουμε και νέα ενημέρωση, ίσως σε καμία ώρα, μια μισή αν θέλετε, για να δούμε πώς πάνε τα πράγματα στη διάρκεια της εκπομπής. Εμείς, επειδή ακουγόμαστε σε όλη την Ελλάδα, καταλαβαίνετε ότι μας ενδιαφέρει ιδιαιτέρως και να ξέρουν και οι ταξιδιώτες που έρχονται προς τα εκεί ή περνούν από την περιοχή, υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην μετακίνηση στο περιφερειακό δίκτυο?
1: Ναι.
0: Τι, υπάρχει πρόβλημα?
1: Στο περιφερειακό δίκτυο.
0: Ναι, είπατε ότι υπάρχει μια πυρκαγιά. Έχει εμποδιστεί κάτι στην κίνηση στο οδικό δίκτυο?
1: Όχι.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Επιτέλους ο κύριος που μιλούσε δίπλα σας σταμάτησε να μιλάει, γιατί δεν μπορούμε να σας ακούσουμε.
1: Σταμάτησε να μιλάει γιατί κατέβηκε τον διοικητής και την ώρα και τον μετέφερε απέναντι μεριά από το ρέμα.
0: Μάλιστα.
1: Είχε περάσει απέναντι.
0: Άμα ήταν για τις ανάγκες της υπηρεσίας, το καταλαβαίνουμε, κύριε Αντιδήμαρχε. Ωραία. Άρα είναι σε απόλυτη εξέλιξη λοιπόν το φαινόμενο, η πυρκαγιά, δεν ξέρουμε από πού προήλθε, δύο τα μέτωπα, πολύς ο αέρας και αγώνας για να μην επεκταθεί.
1: Έτσι, γιατί αναζωπηρώνει, είναι δύο μέτωπα παράδειγμα, ξεκινάει από πίσω και αναζωπηρώνει και μπροστά και ο αέρας τη βοηθάει.
0: Μάλιστα, κατάλαβα κύριε Καραναστάση. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για την ενημέρωση. Γεια σας.
1: Γεια σας.

Αχ, Παναγία μου. Τέλος πάντων, νομίζω ότι όλοι σκεφτόμαστε ένα παρόμοιο πράγμα. Δεν θα αναφέρω τίποτα περισσότερο. Εμείς εδώ πάντως στην προσπάθεια της ενημέρωσης πήραμε τις πληροφορίες που θέλαμε για αυτή τη φωτιά στην Κύρια, στην περιοχή Κύρια, στους γόνους Τεμπών, στους γόνους Λάρισας δηλαδή. Και είστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8. Ακούτε την εκπομπή «Μένουμε εδώ».

29 Μαΐου λοιπόν, από νωρίς υπήρχε συννεφιά πάνω από τη χώρα. Το βράδυ έβρεξε και έριξε και χαλάζει σε κάποιες περιοχές, όχι μόνο της Αττικής αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Έβλεπα εκεί στην Αρκαδία χτύπησε πολύ. Ωστόσο υπάρχει μια κουφόβραση και αυτό κρατάει τη θερμοκρασία εκεί στους 26, 27, 28, τουλάχιστον αυτό έτσι την κρατούσε μέχρι πριν λίγο.

Πάμε να δούμε. Έξοδος λοιπόν Αγίου Πνεύματος σημαίνει ότι έχουμε στο ρεύμα εξόδου προς Λαμία πρόβλημα που εκτείνεται σε περίπου 12 χιλιόμετρα, ένφραγμα 12 χιλιόμετρων στον Κηφισό μαθαίνουμε, προβλήματα στην Αττική Οδό και καθυστερήσεις στην Αθηνών Κορίνθου.

Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της τροχέας, μέχρι πριν λίγο, δηλαδή πριν από 10 λεπτά, έχουμε αυτή την ενημέρωση ότι τα οχήματα σε πολλά σημεία στον Κηφισό είναι ακινητοποιημένα λόγω της εξόδου για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, αλλά και με τη συνηθισμένη επιβάρυνση που έχει ο συγκεκριμένος οδικός άξονας κάθε απόγευμα Παρασκευής. Συγκεκριμένα λοιπόν, στο ρεύμα εξόδου προς Λαμία, το πρόβλημα εκτείνεται σε περίπου 12 χιλιόμετρα. Οι καθυστερήσεις ξεκινούν από το ύψος του Φαλήρου και φτάνουν έως τους Αγίους Αναργύρους. Την ίδια στιγμή, με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται η κυκλοφορία στην Αττική Οδό με κατεύθυνση προς Ελευσίνα, από τα Σπάτα μέχρι και την Αθηνών Λαμίας, ενώ στην Αθηνών Κορίνθου τα προβλήματα περιορίζονται στο τμήμα από το Δαφνί μέχρι το Σκαραμαγκά. Αυτό ειδικά το τελευταίο, επειδή ξέρω καλύτερα την περιοχή από ότι αυτή με τη Λαμία, είναι σύνηθες το σημείο από Δαφνίου Σκαραμαγκά. Για κάποιο λόγο, μάλλον επειδή είναι πιο στενό το σημείο και σιγά σιγά μετά γίνεται πλατύτερο ή το αντίθετο, γίνεται αυτό το μποτιλιάρισμα κάθε φορά, πόσο μάλλον αν συνοστίζονται, ας πούμε, τα διπλάσια ή τα τριπλάσια αυτοκίνητα. Μείνετε μαζί μας, θα σας δίνουμε πληροφορίες και για την κίνηση, εν προκειμένου επειδή έχουμε τη μεγάλη έξοδο. Νομίζω ότι είναι η πρώτη μεγάλη έξοδος του καλοκαιριού, αλλά και η τελευταία αργία, παιδιά, του Αγίου Πνεύματος. Μετά πάμε στη μεγάλη αργία, στις μεγάλες αργίες των θερινών μηνών. Αλλά προς το παρόν έτσι έχουν τα πράγματα. Παρέα λοιπόν θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 7, 5 με 7, στη συχνότητα των 105,8 και 91,6 από το Earth News Radio 105,8 και από το Earth Echo φυσικά, που μας ακούτε ανά πάσα ώρα και στιγμή. Είστε λίγο αδικημένοι, διότι στο Earth Echo, επειδή μας ακούτε on demand κάποια άλλη ενδεχομένως ώρα της μέρας ή της νύχτας, αναγκάζεστε να ακούτε και τα πιο έκτακτα και να σας χαλάμε λίγο το κλίμα που έχουμε προσπαθήσει να φτιάξουμε, την ατμόσφαιρα όπως λέμε, αλλά δεν γίνεται κι αλλιώς. Άλλωστε γι' αυτό ο σταθμός είναι κατεξοχήν ενημερωτικός και γι' αυτό και η εκπομπή είναι ζωντανή.

Είδηση που έκανε την εμφάνισή της και την παρουσία της πριν από λίγο, θεωρώ ότι είναι σοβαρή να την αναφέρουμε. Έχουμε οριστική κρίση ενοχής λοιπόν για την τραγωδία στο Μάτι, με μερική αναίρεση για ελαφρυντικά και επανεκδίκαση ποινών, αμετάκλητη απόφαση του Αριουπάγου. Περίεργη είδηση που κυκλοφορεί από την Μεγάλη Βρετανία, ότι συνελήφθη Έλληνα στην Βρετανία για υπόθεση κατασκοπίας υπέρ του Ιράν. Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία της χώρας, ο κατηγορούμενος φαίνεται να τελεί υποκράτηση από τη σύλληψή του στις 16 Μαΐου, και το μαθαίνουμε σήμερα. Τέλος πάντων, αυτά. Τα υπόλοιπα θα τα ξεδιπλώνουμε, ξαναλέω, σιγά σιγά, γιατί έχουν να κάνουν και με το αστυνομικό δελτίο, με εγκλήματα, με δολοφονίες, με σύζυγοκτονίες, με φυλακές και όλα αυτά τα φοβερά και τρομερά. Θέλω όμως λίγο να επανέλθω, ξαναλέω, αυτό το θέμα που σας είπα νωρίτερα, μην το παίρνετε ελαφρά την καρδία, αυτό με τα κουνούπια δηλαδή. Κατάφεραν να προσαρμοστούν. Λένε λοιπόν ότι αν καταφέρνεις να προσαρμοστείς και άρα να επιβιώσεις κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, είναι σημάδι ευφυΐας. Αν τα κουνούπια το κατάφεραν αυτό, τι πρέπει να καταφέρει το ανθρώπινο είδος, ήθελα να ξέρω. Μάλλον πάντως εδώ στη χώρα μας, και αποδώστε μου έτσι όποιο καυστικό σχόλιο θέλετε, έχουμε συνηθίσει σε αυτού του είδους την προσαρμοστικότητα. Υπάρχει μια προσαρμοστικότητα έτσι στην παχυδερμία ορισμένων, έτσι. Λοιπόν, το ποίημα του Εμπειρίκου, «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει», που έβαλε τους μαθητές να γράψουν για τη ζωή και τη δύναμη της θέλησης. Το βρήκα εξαιρετικό. Εγώ των ανθρωπιστικών σπουδών πώς θα το έβρισκα. Θεωρώ βέβαια ότι ήταν πολύ δύσκολο ποίημα. Ο Ανδρέας Εμπειρίκος έτσι κι αλλιώς δεν χρειάζεται συστάσεις, μία από τις σημαντικότερες μορφές της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Οι μαθητές λοιπόν κλήθηκαν να επεξεργαστούν αυτό το ποίημα με μία θεματολογία γύρω από την οποία αναπτύχθηκαν και τα ζητούμενα. Δηλαδή η ζωή, η δύναμη της θέλησης, το αν δηλαδή ο ποιητής καλεί τον άνθρωπο να απομακρύνει τη θλίψη και την απαισιοδοξία από τη ζωή του, να επιλέξει τη δράση, τη χαρά, την αυτοπεποίθηση, ειδικά όταν με το τελευταίο στίχο που αναφέρει, «Έβγα στο δρόμο και εκεί προπάντων μη φοβηθείς το πάτημά σου». Αυτό λέει ο ποιητής, και πιστέψτε με, δεν ξέρω αν τα παιδιά κατάφεραν να το αναλύσουν, να απαντήσουν σε αυτά που τους ζητούσαν. Σίγουρα είχε γίνει πολλή προετοιμασία, ως συνήθως λέμε, για καλά διαβασμένους τα θέματα. Έτσι δεν λέμε συνήθως, Βασίλη? Για καλά προετοιμασμένους λέει τα θέματα, λες και τέλος πάντων, πώς το έχουμε πάρει κι εμείς. Ήθελα να ξέρω όμως πόσα παιδιά ήξεραν τη λέξη βλύσμα με ύψιλον το ι. Βλύσμα. Εδώ δεν ήξεραν ένα καιρό πριν από μερικά χρόνια το ταγάρι. Θυμάστε την περίπτωση αυτή? Δεν πάω σε πιο πίσω, σε παλαιότερες καταστάσεις με άλλες λέξεις που πρωταγωνίστησαν στα ζητούμενα των διαγωνισμάτων, αλλά η λέξη βλύσμα με ύψιλον, για την οποία θα μιλήσουμε μετά. Πάμε τώρα σε ένα τραγούδι το οποίο θα μας οδηγήσει στο και μισή, δηλαδή στους τίτλους.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη, πυρκαγιές ακροτοδασκή έκταση στους γόνους Λάρισα. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 38 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και δύο αεροσκάφη, ενώ συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Η Ελλάδα έχει περάσει από τη φάση της δημοσιονομικής, σταθεροποίησε μια νέα περίοδο ανάπτυξης με αιχμή τις δημόσιες επενδύσεις, τις υποδομές και την ενέργεια, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο του Power Game και του Economy στην Κρήτη. Αμετάκλητα ένοχοι για τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι κρίθηκαν οι πρώην επικεφαλής πυροσβεστικής Σωτήρης Τερζούδης, Βασίλης Μαθεόπουλος και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης, καθώς ο Άριος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις ανέρεσης που είχαν καταθέσει. Το ανώτατο δικαστήριο ανέπεψε την υπόθεση στο εφετείο για νέα κρίση ως προς τη μη χορήγηση του ελαφρυντικού του σύνομου βίου και κατά επέκταση ως προς τις επιβληθήσεις ποινές. Οι τρεις καταδικαστέντες συνεχίζουν να εκτείουν τις ποινές τους μέχρι τη νέα δικαστική κρίση. Ενοχή για τέσσερα στελέχη της Αττικές Διαδρομές πρότεινε ο εισαγγελέας στη δίκη για τον εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών στην Αττική Οδό στις 24 Ιανουαρίου του 2022 κατά την κακοκαιρία Ελπίδα. Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διέσχισαν το ποταμό Λιτάνι, δήλωσε ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου. Η ισόβια στον οικοδόμο που είχε δολοφονήσει τη σύζυγό του τον Νοέμβριο του 24 και την έκρυβε στο πατάρι του σπιτιού. Έθριος ο καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες βροχές, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων στις 18:30 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

το μακρινό 1976, όταν ο Σπύρος Βλασόπουλος και η Λίδα Χαλκιαδάκη, το δίδυμο δηλαδή Σπύρος και Λίδα, είχε εμφανιστεί εκεί, μπορώ να κάνω λάθος, δεν το βρήκα, δεν έψαξα περισσότερο, στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης.

0: στίχοι ανήκουν στον Ανδρέα Αγγελάκη. Τη μουσική που γράφει ο Σπύρος Βλασόπουλος, λοιπόν. Σπύρος και Λίδα. Εδώ επανεκτέλεση από τον Γιώργο Δημητριάδη. Όταν θα γεννηθεί ο γιος σου. Τώρα, πώς μας θυμήθηκε? Μας θυμήθηκε διότι οι γη και οι κόρες και οι γη, τα παιδιά μας, είτε τα δικά μας τα βιολογικά, είτε τα παιδιά όλου του κόσμου, της κοινωνίας, αυτή η πολύ καινούρια γενιά, η περίφημη Gen Z ή όχι. Νομίζω ότι η επόμενη γενιά δεν λέγεται Gen Z, τέλος πάντων εγώ τα μπερδεύω αυτά. Πάντως σίγουρα έχουμε πάρα πολλά δείγματα και μελέτες γύρω από την γενιά Gen Z. Την έχουμε πια σκάσει αυτή τη γενιά, την έχουμε κάνει φίλο και φτερό. Υπάρχουν λόγοι. Η γενιά λοιπόν αυτή καινούρια που σήμερα ένα κομμάτι της μεγάλο κάθισε στα θρανία στην πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων, είναι ένα κομμάτι δικό μας της σάρκας του κοινωνικού σώματος που θέλουμε να δούμε προς τα που θα πάει. Είναι το μέλλον τους αβέβαιο, ίσως πιο πολύ από ποτέ. Αυτό θα μου πείτε λεγόταν και για άλλες γενιές, προηγούμενες δεκαετίες. Εγώ το λέω γιατί, ας πούμε, όταν καθιερώθηκαν οι πανελλαδικές το 1983, ήταν μια χαρά εκείνο το σύστημα για εκείνα τα παιδιά. Είχαν συγκεκριμένες γνώσεις για να μάθουν, το σύστημα της αποστήθησης, τα τέσσερα παιδεία, όπως τα έλεγαν τότε, δέσμες και μετά έγιναν κύκλοι, παιδεία κλπ. Και κατευθύνσεις, ανάλογα με τη δεκαετία, αλλάζαμε λίγο το ένδυμα, αλλά λίγο πολύ παρέμενε το ίδιο σύστημα και ουσιαστικά μέσα από τα ίδια φίλτρα καλούνται οι μαθητές της χώρας να περάσουν από αυτό το ρουβίκονα, τέλος πάντων, από αυτό το τούνελ, προκειμένου να περάσουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή όπου αλλού. Και οι προβληματισμοί των ειδικών και κυρίως των συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού είναι πολύ μεγάλη, πρέπει να σας πω, ίσως και μεγαλύτερη από άλλη φορά, από οποτεδήποτε, γιατί έρχονται και οι ίδιοι οι γονείς, που ίσως είναι και το τυπικό δείγμα των ανθρώπων που εβίωσαν αυτό που σας λέω μετά το 83, πανελλαδικές και κάποια επαγγελματική, επιστημονική και μετά επαγγελματική, ξέρω εγώ, σταδιοδρομία. Έρχονται λοιπόν οι γονείς να επαναλάβουν ή να βιώσουν ένα νέο άγχος από την πλευρά του γονιού αυτή τη φορά, του γονέα, πατέρα, μητέρας, για το εργασιακό μέλλον του παιδιού τους. Υπάρχει λοιπόν, ήρθε στα χέρια μας, μια εξαιρετική μελέτη, κυρίες και κύριοι, πανελλαδική μελέτη για τις απόψεις και τους προβληματισμούς των γονέων της Gen Z σχετικά με την σπουδή, με τις σπουδές, με την εργασία, με την αυτό που λέμε αποκατάσταση του παιδιού τους στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Τη μελέτη υπογράφει ο φορέας που έχει ιδρύσει ο κύριος Χρήστος Ταουσάνης, ο δόκτορ Χρήστος Ταουσάνης, έχει την επιστημονική επιμέλεια μαζί με τους συνεργάτες του από οργανισμό που δεν θα αναφέρω για να αποφύγω τη διαφήμιση, αλλά είναι ένας μεγάλος οργανισμός εκπαιδευτικός που ασχολείται με την εκπαίδευση και τη σταδιοδρομία. Και έχουμε τη χαρά να τον έχουμε μαζί μας. Γεια σας κύριε Ταουσάνη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας κύριε Καραγιάννη, καλησπέρα σας.
0: Έκανα ένα τεράστιο πρόλογο όπως το συνηθίζω, αλλά νομίζω ότι έπρεπε να βάλω, να μοιήσω τους ακροατές και εμένα την ίδια σε αυτό που θα κουβεντιάσουμε. Πρώτα απ' όλα ευχαριστούμε πολύ που μοιραστήκατε μαζί μας την μελέτη και όποιος τη θέλει μπορούμε να πούμε μετά που θα τη βρει, γιατί είναι 20 σελίδη, έτσι δεν είναι?
1: Μάλιστα, ναι, με τα χαράς βεβαίως.
0: Εμείς όμως τώρα θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε πού σας οδήγησε, σε τι συμπεράσματα σας οδήγησε αυτή η μελέτη, κάτω από ποιες συνθήκες την πραγματοποιήσατε και γενικώς τα ποιοτικά της στοιχεία.
1: Νομίζω ότι ήταν πολύ στοχευμένα αυτά τα οποία αναφέρατε και επειδή μιλάμε για γονείς, είναι οι ηλικίες αυτές, οι γονείς της Gen Z, είναι οι ηλικίες οι οποίες όντως βιώσανε την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων, είναι οι ηλικίες όπου είχαν μια επαγγελματική πορεία σταθερή θα λέγαμε, όπου αξιοποιήθηκε το πτυχίο και μετράει ιδιαίτερα και η γνώμη τους. Δεν μιλάμε για τις παλαιότερες γενιές όπου οι άνθρωποι δεν είχαν μεταβεί πολύ πιθανόν και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα μεγάλο δείγμα γονέων οι οποίοι ήδη σπουδάσανε. Και αυτά τα πορίσματα τα οποία προκύπτουν οφείλω να ομολογήσω ότι είναι αρκετά εντυπωσιακά. Θα ξεκινήσω λίγο από τις βασικές ανησυχίες που έχουν οι γονείς αυτής της γενιάς.
0: Ναι.
1: Και το πρώτο και σημαντικότερο είναι η ανησυχία για την επαγγελματική αποκατάσταση. Οι γονείς, παρά το γεγονός ότι έχουν εφοδιάσει με δεξιότητες, με γνώσεις, με αγγλικά, ξένες γλώσσες κλπ. Έχουν ένα τρομερό προβληματισμό κατά πόσο αυτά τα παιδιά θα μπορέσουν να αποκατασταθούν σε μια αγορά εργασίας η οποία, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, είναι διάχυτη και η επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης, δίχως κανείς να πει αν είναι θετικό ή αρνητικό το αντίκτυπο ακόμα. Mm-hmm. Αλλά αυτό συνοδεύεται και από ένα ακόμα πόρισμα που εκτιολογεί και την ανησυχία, ότι πολλοί γονείς, σε ένα ποσοστό 6 στους 10 θα έλεγα, ανησυχούν ότι πιθανόν και να σπουδάσουν τα παιδιά και να πάρουν κάποιο τίτλο σπουδών, κάποια γνώση, μπορεί αυτή η γνώση να αντικατασταθεί από το AI μακροπρόθεσμα. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο το κομμάτι που εκφράζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό, το 77,2% την ανησυχία τους σε αυτό το επίπεδο. Από εκεί και πέρα, εδώ θέλω να υπογραμμίσω ένα άλλο προβληματισμό, το οποίο εμένα προσωπικά και την ομάδα μου έκανε τρομερή εντύπωση. Πάρα πολλοί γονείς ανησυχούν αν εν τέλει τα παιδιά θα αξιοποιήσουν τα ταλέντα τους, θα αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους. Δηλαδή, η ερώτηση που τέθηκε πρακτικά αποτυπώνει ότι οι ίδιοι γονείς θεωρούν ότι τα παιδιά όσες δεξιότητες θα έχουν εν τέλει, όσες γνώσεις θα έχουν, θα καταφέρουν στην αυριανή αγορά εργασίας αυτές τις δεξιότητες να τις αξιοποιήσουν ή θα πάνε εντός αγωγικών χαμένες.
0: Από ό,τι διάβαζα, κύριε Ταουσάνη, και εγώ, είναι το 42% που έχει αυτή την ανησυχία. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή είναι πολύ ψηλά, γι' αυτό το αναφέρετε.
1: Που έχει έκδηλη την ανησυχία ακριβώς, ναι. Που έχει έκδηλη την ανησυχία.
0: Νομίζω όχι 42, ακόμα πιο πολύ, 48,5.
1: 48,5.
0: Ναι. Δηλαδή η μισή, εδώ... στην ουσία η μισή από τους ερωτηθέντες, ο ένας στους δύο.
1: Και να δούμε εδώ ότι αυτός ο φόβος θα έχει υπερκεράσει, να το πω, και 2-3 άλλα πολύ σημαντικά πράγματα. Δηλαδή, περισσότερο φοβάται αυτό παρά αν θα φύγει, να αναγκαστεί να φύγει στο εξωτερικό το παιδί, αν θα κάνει κάποια λαθασμένη επιλογή σπουδών ή εν τέλει ποιο θα είναι το οικονομικό τοπίο. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για μια μετατόπιση, να το πω πολύ απλά, και μια βαθιά ψυχολογική αλλαγή και στην οτροπία των γονέων, ναι. Όπου δεν ανησυχούν πλέον, δεν έχουμε το άγχος της επιβίωσης όπως υπήρχε πριν, ναι. 50-70 χρόνια. Εδώ τώρα μιλάμε για την ανθρώπινη ολοκλήρωση και ψυχολογική διάσταση και εκείνο ο προβληματισμός των γονέων, γιατί είναι γονείς οι οποίοι έχουν περάσει, έχουν βιώσει και μια άνθηση τα τελευταία χρόνια της κοινωνίας. Έτσι, να μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν ζήσανε πόλεμο, δεν ζήσανε καταστάσεις που ζήσανε οι παλαιότεροι.
0: Ναι. Και να πούμε, εγώ τουλάχιστον θεωρώ ότι είναι σημαντικό το ότι οι περισσότεροι γονείς και λόγω ηλικίας βρίσκονται μέσα στο εργασιακό περιβάλλον, δεν είναι συνταξιούχοι. Σωστά.
1: Ακριβώς. Και μάλιστα θα λέγαμε όχι απλά ότι είναι μέσα στο περιβάλλον, αν κοιτάξουμε και λίγο για την αγορά εργασίας και με την αύξηση του προσδόκιμου της ζωής, μιλάμε για μια γενιά, για γονείς οι οποίοι είναι και δυναμικά με αυτή τη στιγμή μέσα στην αγορά εργασίας, σε ρόλους, σε θέσεις με εμπειρία ή που έχουν και ήδη αρκετά χρόνια στην πλάτη, ναι. Και αρκετά χρόνια και να βγουν και στην συνταξιοδότηση.
0: Ωραία. Σας διέκοψα όμως και είχατε ένα πολύ καλό ρυθμό.
1: Ένα άλλο στοιχείο το οποίο για εμένα είναι σημαντικό είναι ότι θεωρούν ότι οι γονείς δεν ετοιμάζει γενικότερα η εκπαίδευση τους μαθητές για τις απαιτήσεις της επερχόμενης αγοράς εργασίας. Το αισθανόμαστε όλοι, αυτό είναι κάτι που σε κοινή ομολογία υπάρχει, αλλά εδώ μιλάμε για ένα ποσοστό το οποίο αγγίζει περίπου 9 στους 10 γονείς ότι θεωρούν ότι δεν ετοιμάζει το σχολείο, και αυτό δείχνει πολύ έντονη και την επιθυμία να λάβουν επαρκή επαγγελματική καθοδήγηση. Οι γονείς, και το λέω αυτό και από την εμπειρία μου με χιλιάδες γονείς και σε μαθητές, αισθάνονται χαμένοι μέσα στη νέα αγορά εργασίας, μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο είναι και δεδαλώδες πλέον. Έτσι, σκεφτούμε, επειδή είναι και πανελλαδικές, ότι τα παιδιά μας αυτή τη στιγμή έχουν επιλέξει ανάμεσα σε 450 προγράμματα σπουδών και πάνω από 1400 μεταπτυχιακά αύριο μεθαύριο. Οπότε ένας γονιός αισθάνεται δεν έχει επαρκή καθοδήγηση. Την ίδια στιγμή, πάρα πολλοί όμως θεωρούν ότι οι πανελλήνιες είναι ένα σύστημα, είναι αρκετό το ποσό των γονέων που θεωρούν ότι οι πανελλήνιες είναι ένας αδιάβλητος θεσμός.
0: Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Το έλεγα και εγώ χθες στην εκπομπή, κύριε Ταουσάνη μου, ότι είναι αδιάβλητος θεσμός. Αυτό είναι το μόνο, θα έλεγα, ίσως ένα από τα ελάχιστα προτερήματα του συστήματος αυτού. Δεν σημαίνει όμως. Δεν σημαίνει όμως ότι αν περάσουμε επιτέλους στο επόμενο στάδιο μιας αξιολόγησης ή ενός εθνικού απολυτηρίου ενδεχομένως, ότι δεν θα καταφέρουμε επίσης να είναι αδιάβλητο αυτό και ίδιο για όλους, ίσο για όλους.
1: Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέτε. Νομίζω ότι αν είναι κάτι να κρατήσουμε το υπάρχον σύστημα, είναι το αδιάβλητό του. Και έχει καταξιωθεί στη συνείδηση όλων μας αυτό το αδιάβλητο πανελλαδικό. Μπορούμε να το αξιοποιήσουμε. Υπάρχει τρόπος, δεν νομίζω ότι είναι τόσο δύσκολο και σε οποιαδήποτε αλλαγή του συστήματος. Τώρα κάτι ακόμα το οποίο το έχετε δει προφανώς και εσείς. Ενώ έχουμε και ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό πτυχιούχων γονέων, οι ίδιοι γονείς οι πτυχιούχοι θεωρούν ότι τα επόμενα χρόνια μεγαλύτερη ζήτηση θα έχουν τα τεχνικά επαγγέλματα. Βλέπουν δηλαδή καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές, να το πω πολύ απλά, οι ίδιοι ερωτηθέντες γονείς, σε ποσοστό 83,2%, όπου μας αποτυπώνουν ότι η μελλοντική ζήτηση των τεχνικών επαγγελμάτων θα είναι πολύ υψηλότερη από ό,τι είναι αυτή τη στιγμή, και αυτό έρχεται να συμπληρώσει και τις προβλέψεις που γίνονται από μεγάλους οργανισμούς και φορείς. Και κάτι ακόμα, το οποίο γι' αυτό έχει και σχέση με αυτό που είπαμε ότι είναι μέσα στην αγορά εργασίας. Ένα 51,5% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι οι ήπιες δεξιότητες είναι πλέον πιο σημαντικές από το ίδιο το πτυχίο. Είναι οι δεξιότητες οι οποίες χρειάζονται στην αγορά εργασίας, οι δεξιότητες που λέμε και εμείς σαν σύμβουλοι της αντιδρομίας και σαν εργοδότες, εργαζόμενοι όλοι μας, που απουσιάζουν πάρα πολύ, και πλέον και οι ίδιοι γονείς το δηλώνουν στη συγκεκριμένη ερώτηση.
0: Τις οποίες δεξιότητες δεν τις λαμβάνουν απαραίτητα από το σχολείο, έτσι όπως είναι δομημένο, από όσο ξέρω εγώ, η διδακτέα ύλη, το πρόγραμμα που λέμε, το ορολόγιο κτλ. Δεν περιλαμβάνει. Υπάρχουν κάποια μαθήματα που έχουν προστεθεί, ας πούμε για παράδειγμα μέχρι και δεξιότητες που αφορούν την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, το περίφημο κάρπα, έχουν περιληφθεί ή δεν ξέρω άλλες. Τώρα εσείς λέτε δεξιότητες, φαντάζομαι αυτή τη λεγόμενη κοινωνικότητα, την
1: κριτική σκέψη, ενσυναίσθηση, συνεργατικότητα.
0: Ναι, αυτά δηλαδή όμως πράγματα είναι λίγο υποκειμενικά, κύριε Ταουσάνη. Πώς μπορούν να κατοχυρωθούν δηλαδή ότι τα έχει ή δεν τα έχει ένας άνθρωπος και να είναι πιστοποιημένα, όχι να έρχεται στην εργασία και να λέει αυτός είναι καλό παιδί, μιλάει σε όλους, χαμογελάει, ας τον πάρουμε.
1: Συμφωνώ με αυτό που λέτε. Ωστόσο, υπάρχουν και κάποια πράγματα τα οποία σχετίζονται και με την ευρύτερη μορφωτική και κοινωνική αποστολή του σχολείου και της εκπαίδευσης εν γέννη. Δηλαδή, μήπως πρέπει και, δεν ξέρω, αυτό να το δουν οι θύνοντες και όλοι που εμπλεκόμαστε στο κομμάτι αυτό, να δώσουμε και λίγο βαρύτητα σε αυτά τα οποία πράγματι απουσιάζουν και έχουν σημαντικότερα. Με το AI οι απαντήσεις δίνονται. Μήπως πρέπει να πάμε σε κάτι πιο ανθρώπινο, χαρακτηριστικό. Ναι. Γιατί όχι ιδεαλιστικά. Πραγματικά έτσι, δηλαδή συνεργατικά δεν πρέπει να ενισχύσουμε τη συνεργατικότητά μας που είμαστε σε μεγάλους οργανισμούς. Τέλος πάντων, τώρα ένα άλλο κομμάτι είναι για το πώς αντιλαμβάνονται την ιδανική επαγγελματική αποκατάσταση. Και εδώ έρχεται η αποκαθήλωση τουλάχιστον στο δείγμα των ερωτηθέντων του δημόσιου τομέα. Μόλις ένα 12,9% θεωρεί ότι η ιδανική προοπτική καριέρας ή η σίγουρη επαγγελματική προοπτική καριέρας για τα παιδιά τους είναι η καριέρα στο δημόσιο τομέα.
0: Επανήλθε δηλαδή αυτό,
1: Όχι. Είναι πολύ μικρό το ποσοστό. Οι περισσότεροι θεωρούν ότι είναι προτιμητέα πλέον σαν επαγγελματική πορεία η καριέρα σε μια μεγάλη ιδιωτική εταιρεία, ένα ελεύθερο επάγγελμα, δικό του επιχειρήν. Αλλά τελευταίο στο δείγμα των ερωτήσεων από τα συγκεκριμένα στοιχεία είναι ο δημόσιος τομέας. Εμένα προσωπικά οφείλω να πω ότι και είναι από τα στοιχεία που επίσης με εντυπωσίασε, αλλά έχει και μια λογική ερμηνεία, γιατί το βλέπουμε πλέον και στις προτιμήσεις των παιδιών στις σχολές. Ξέρετε, βλέπουμε δυστυχώς να μειώνεται το ενδιαφέρον, ας πούμε, των παιδιών για τις στρατιωτικές σχολές. Όπου οι στρατιωτικές σχολές ήταν από τα κατεξοχή τμήματα που σχετίζονταν με τις προοπτικές του δημόσιου τομέα.
0: Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, λέτε.
1: Βέβαια. Δηλαδή αυτή η παραδοσιακή προτίμηση για τη σταθερότητα της απασχόλησης στο δημόσιο τομέα, τουλάχιστον από το δείγμα το δικό μας, δείχνει να γκρεμίζεται και να αφορά πλέον ένα πολύ μικρότερο ποσοστό γονέων. Εν αντιθέσει με το παρελθόν που πάρα πολλοί γονείς το θεωρούσαν ως μια ιδανική και σταδιοδρομία.
0: Ναι. Καταλήγει κάπου η μελέτη, δηλαδή βγάζετε κάποια συμπεράσματα. Εσείς πρώτα απ' όλα δεν είπαμε τα στοιχεία της. Με ποιο τρόπο την πραγματοποιήσατε, γεωγραφικά και χρονικά πότε και πού. Νομίζω δεν τα είπαμε αυτά.
1: Λοιπόν, η μελέτη έχει γίνει σε πανελλαδικό δείγμα. Έγινε μέσω διαδικτυακής ανώνυμης αυτοσυμπλήρωσης. Με 5 βάθμια κλίμακα ήταν η συγκεκριμένη μελέτη, στην οποία συμμετείχαν 101 γονείς που ήταν το δείγμα, με πολύ μεγάλη διαστρωμάτωση και διασπορά, και από διάφορες περιοχές της χώρας, με διάφορο μορφωτικό επίπεδο. Εντάξει, τώρα να μην το υπεραναλύω αυτό.
0: Όχι, δεν χρειάζεται. Αυτό μας ενδιαφέρει γενικά.
1: Ένα πολύ ωραίο δείγμα, και το σημαντικό είναι ότι είχαμε και ένα αρκετά σημαντικό δείγμα και ανθρώπων, λοιπόν, όπως είπα, που έχουν σπουδάσει και έχουν και μια άποψη και για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, και όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, που είναι και μέσα στην αγορά εργασίας.
0: Ναι. Και σας είπα ότι τελικά το τι πρέπει να γίνει καταλήγει κάπου η έρευνά σας.
1: Ναι, κοιτάξτε,
0: αν δίνετε δηλαδή κάποιες κατευθύνσεις, κάποιες προτάσεις αν κάνετε.
1: Κοιτάξτε, εγώ έτσι θα πω εντελώς επιγραμματικά, κλείνοντας, ότι στους φορείς που εμπλέκονται στην εκπαίδευση, από τη στιγμή που υπάρχει ενδιαφέρον, για παράδειγμα τους γονείς από την τεχνική εκπαίδευση, νομίζω ότι πρέπει να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η μεταδευτεροβάθμια και η επαγγελματική κατάρτιση. Mm-hmm. Και όταν λέω να ενισχυθεί, εννοώ κυρίως σε συνείδηση των μαθητών και των γονέων. Δηλαδή, δεν ξέρω πόσοι από τους ακροατές που μας ακούν αυτή τη στιγμή γνωρίζουν ότι τα παιδιά την ίδια στιγμή που κάνουν το μηχανογραφικό μπορούν να κάνουν και το παράλληλο μηχανογραφικό που σχετίζεται με τη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση και τα τεχνικά επαγγέλματα που οι ίδιοι οι γονείς δηλώνουν ότι θα έχουν μέλλον. Από εκεί και πέρα, νομίζω προς το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα και κάθε ιδιότητα, η ανάγκη για αλλαγή ή για βελτιστοποίηση έχει ανοίξει ο διάλογος, όπως είπατε, για το Εθνικό Απολυτήριο. Νομίζω ότι πλέον ίσως είναι η στιγμή να δούμε και να αλλάξουμε και εμείς σαν γονείς και σαν σύμβουλοι, αλλά και ευρύτερα σαν κοινωνία, αυτό το θεσμό των πανελλαδικών, αντιπροτάσσοντας κάτι καλύτερο για τα ίδια τα παιδιά και πιο κοντά στις ανάγκες της κοινωνίας.
0: Πολύ σωστά.
1: Και νομίζω και ένα άλλο στοιχείο, το οποίο δεν το αναφέραμε και θα το πω έτσι πολύ επιγραμματικά, είναι και πώς θα διαχειριστούμε πλέον όλο αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με τα social media, πώς θα προσθέσουμε μέσα από το εκπαιδευτικό μας σύστημα, θα καλλιεργήσουμε γραμματοσύνη, δεξιότητες, γιατί είναι μια πληγή, είναι πάρα πολλές οι μελέτες του εξωτερικού που μας λένε ότι δημιουργούν πολλά προβλήματα τα social media, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες, και φυσικά σχετίζονται και με κάποιες στρεσογόνες και παθολογικές καταστάσεις που αυτή τη στιγμή και οι ίδιοι γονείς, αλλά και όλοι εν γέννη, πρέπει να βοηθήσουμε τα παιδιά να τις αποφύγουν.
0: Mm-hmm. Διάβαζα πρόσφατα, κύριε Ταουσάνη, και το λέω για τους ακροατές μας, σήμερα το μεσημέρι, για το περίφημο doom scrolling, δηλαδή ότι επηρεάζεται όχι μόνο ο εγκέφαλος και η ανάπτυξη, αλλά και η ψυχική υγεία και ισορροπία των παιδιών και των εφήβων, που κάνουν συνέχεια scrolling ατέλειωτες ώρες. Δεν βγάζω κανέναν, ούτε τη δική μου ουρά απ' έξω. Είναι ένα φοβερά εθιστικό πράγμα, είναι έτσι φτιαγμένο. Οπότε, ναι, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Από την άλλη, καλά, ένα σημείο, το θέμα απαγόρευσης δεν είναι της παρούσης να το συζητήσουμε, γιατί είναι πολύ μεγάλο, αλλά γενικότερα δεν μπορούμε και να τους το κόψουμε. Αυτό το έχουν μάθει, έχουν γεννηθεί μέσα σε αυτό, με το κινητό, με το τάμπλετ, με τον υπολογιστή και ποιος ξέρει και τι άλλο. Σε λίγο θα... Ξέρετε οι ταινίες με τον Tom Cruise που έχει μπροστά του αόρατη μία οθόνη μέσα στον αμφιβληστροειδή του. Έτσι θα είμαστε, νομίζω.
1: Δεν οπότε, είμαστε μακριά, σίγουρα.
0: Λοιπόν,
1: κοιτάξτε, και αυτό, έτσι και να πω επιλογικά, να μην καθυστερήσω, αυτό πρέπει να το δούμε, όπως και φυσικά, και θα δώσω μια προτροπή μέσα στους γονείς. Από τη στιγμή που ήδη και οι γονείς αισθάνονται ότι δεν έχουν υποστήριξη σε αυτό, πάντοτε καλό να συμβουλευόμαστε τον ειδικό. Όταν είναι για την ψυχική υγεία των παιδιών μας, στον ψυχολόγο, όταν είναι για τη σταδιοδρομία, έναν σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού, πλέον όλοι οι συνάδελφοι, όλη η λειτουργία της συμβουλευτικής είμαστε εκεί έξω για να βοηθήσουμε και να κατατοπίσουμε και σε θέματα της αγοράς εργασίας και και της εκπαίδευσης. Νομίζω ότι πλέον, όπως είναι σε όλο τον προηγμένο δυτικό κόσμο, να γίνει συνείδηση ότι είναι μια σοβαρή απόφαση και η σταδιοδρομία να την εμπιστευτούν στους ανθρώπους που γνωρίζουν.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Ήδη νομίζω ότι πολλοί γονείς το κάνουν και δεν είστε ακριβοί, να το πω έτσι. Δηλαδή, είναι μια υπηρεσία που μπορεί να την πληρώσει ο μέσος γονιός για να έχει μια κάποια συμβουλευτική υποστήριξη. Και επειδή είστε πολύ σοβαροί άνθρωποι, λέω λοιπόν εγώ την ιστοσελίδα employee.edu.gr. employee.edu.gr, Σύμβουλη Εκπαίδευσης Σταδιοδρομίας, με επιστημονική επιμέλεια εσάς, του ιδίου, κύριε Ταουσάνη. Ο κύριος Χρήστος Ταουσάνης, λοιπόν, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, αν θέλετε μου απαντάτε. Πώς σας φάνηκε το θέμα το σημερινό στις πανελλαδικές για την γλώσσα?
1: Ωραίο, κοινωνικά. Νομίζω ότι ήταν ένα θέμα το οποίο κοινωνικά, εγώ αν ήμουν σαν μαθητής, θα το έβρισκα ενδιαφέρον και θα
0: άρεσε.
1: Και τη δική μου τη σκέψη μου άρεσε. Τώρα φυσικά τα ίδια τα παιδιά ξέρουν αν το διαχειρίστηκαν. Είναι αυτά θέματα τα οποία νομίζω λίγο πολύ είχαν ακούσει κάποια πράγματα.
0: Ίσως δεν περίμεναν περί μοναξιάς και τρίτης ηλικίας. Ίσως, ξέρετε, πρέπει να τους είχαν προετοιμάσει για βία ανηλίκων, για social media, όλα αυτά. Και τελικά μάλλον ήταν λίγο out of the box, δηλαδή ήταν λίγο έκπληξη και δυσκολούτσικο εμένα μου φάνηκε, να σας πω, ειδικά το ποίημα του Εμπειρίκου.
1: Ήταν δύσκολο, αλλά να κρατήσω τα παιδιά, επειδή μετά έρχονται και τα μηχανογραφικά και οι βαθμολογίες, ας δουν το κάθε μάθημα αυτόνομα.
0: Ξεχωριστά,
1: και
0: μπράβο.
1: Και να θυμούνται ότι ακόμα και αν κάποτε τα πάνε καλά, είναι τόσες πολλές επιλογές και εναλλακτικές που έχουμε να τους πούμε και με τα χαρά θα τα πούμε και με τα γενέστερα και μαζί, που δεν πρέπει να αγχώνονται.
0: Θα χαρώ πολύ να τα ξαναπούμε.
1: Γιατί
0: είστε μια ψύχρεμη φωνή και πολύ πολύ καλά εκπαιδευμένος, έχετε όλη την επάρκεια και θα χαρώ πολύ να τα ξαναπούμε, κύριε Ταουσάνη. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Και εγώ, να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ.

0: χρόνια της νιώτης, πόλο νιώθεις πως έφτανες.
1: Αυτό είναι για τον ακροατή που κάθε τρεις και λίγο μας ζητούσε αυτό το τραγούδι του, αφιερωμένο, έτσι λέγεται, και του το αφιερώνουμε. Στις αγάπης

0: μηνύματα ωραία βλέπω. Να ξεκινήσω από τον Μιχάλη. Καλησπέρα και καλή δημοσιογραφική εκπομπή, λέει η κυρία Έλενα. Γεια σου Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά το ευχαριστήκαμε και θα το ευχαριστηθώ μαζί σας μέχρι τις 7. Ο Πέτρος λέει πρώτη φορά, δεν έχω παράπονο, αλλά το τσάξεις λέει το κομμάτι που λατρεύω, το ταξίδι, δεν πειράζει. Και εγώ το λατρεύω. Άντε, μπορεί να το ξαναβάλω καμιά μέρα, Πέτρο. Ο Θανάσης, καλησπέρα Έλενα, ευείωνο τριήμερο σε όλη την παρέα. Τελικά η ποιήση έχει τις ρίζες της, την ανθρώπινη ανάσα. Και τι θα γινόμασταν αν η πνοή μας λιγόστευε, σε φέρεις.
1: Χαιρετώντας μια πύλη, το κόσμο παράτησε.
0: Τα υπόλοιπα σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Εξέλιξη πυρκαγιές, αγροτοδασική έκταση στους γόνους Λάρισας. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 38 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, τις 10 της ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και δύο αεροσκάφη ενός συνδράμου, μηχανήματα έργου και υδροφόρες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στην Αττική Οδό, στο Κηφισό, στο ρεύμα ανόδου και στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι ως τη λίμνη Κουμουνδούρου, καθώς κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο. Σε ισχύ βρίσκεται απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων σε εξόδους των εθνικών οδών σήμερα από έως τις 10 το βράδυ και αύριο από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, ενώ για το ρεύμα εισόδου η απαγόρευση θα εφαρμοστεί τη Δευτέρα 1η Ιουνίου από τις 4 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν πρέπει να δεσμευτεί πως δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, ενώ ζήτησε το άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς χωρίς διόδια και περιορισμού στην αυσιπλοεία. Σε ανάρτησή του στο Truth Social ανέφερε ότι η Αμερικανική Ναυτική Επιχείρηση αποκλεισμού θα τερματιστεί, ενώ υποστήριξε πως το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν που βρίσκεται θαμμένο σε πυρηνικές εγκαταστάσεις, ανέφερε ότι η Αμερικανική Ναυτική Επιχείρηση αποκλεισμού

0: δεν κερδίζει παραχωρήσεις μέσω συνομιλιών αλλά μέσω πυράβλων. Αμετάκλητα ένοχοι για ανθρωποκτονία και σωματικές βλάβες από αμέλειες στην υπόθεση φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι κρίθηκαν οι πρώην επικεφαλής της πυροσβεστικής Σωτήρης Τερζούδης, Βασίλης Μαρθεόπουλος και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης, καθώς ο Άριος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις ανέρεσης που είχαν καταθέσει. Το ανώτατο δικαστήριο διατήρησε τις καταδίκες για τους 104 νεκρούς και τους 57 εγκαυματίες. Ωστόσο, ανέπεμψε την υπόθεση στο εφετείο για νέα κρίση ως προς τη μη χορήγηση του ελαφρυντικού του σύνομου βίου και κατά επέκταση ως προς τις επιβληθήσεις ποινές. Οι τρεις καταδικαστέντες συνεχίζουν να εκτείουν τις ποινές τους μέχρι τη νέα δικαστική κρίση. Την ενοχή τεσσάρων στελεχών της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για τον πολύωρο εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών στην Αττική Οδό κατά την κακοκαιρία Ελπίδα το 2022 πρότεινε ο εισαγγελέας του μονομελούς πλημμυλιοδικείου. Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, τα στελέχη δεν έλαβαν έγκαιρα τα αναγκαία μέτρα και δεν ζήτησαν εγκαίρως τη διακοπή της κυκλοφορίας παρά τις προειδοποίησεις για τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Αντίθετα, πρότεινε την απαλλαγή δύο στελεχών της Αττικής Οδού, ενώ ζήτησε να διευρυνθούν τυχόν ποινικές ευθύνες στελεχών της Τροχέας. Η Ελλάδα έχει περάσει από τη φάση της δημοσιονομικής σταθεροποίησης σε μια νέα περίοδο ανάπτυξη με αιχμή της δημόσιας επενδύσης στις υποδομές και την ενέργεια, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο συνέδριο του Power Game και του Economy στην Κρήτη. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κρίση του κόστου ζωής παραμένει υπαρκτή, αλλά οι παρεμβάσεις πρέπει να κινούνται εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας, δηλώνοντας παράλληλα ότι η κυβέρνηση προετοιμάζεται για μια τρίτη θητεία. Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Έχουμε πειραματιστεί με το λαϊκισμό στο παρελθόν και τώρα πειραματιζόμαστε με το λαϊκισμό και το rebranding». Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ μετά τη συντριβή ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικίες στη Ρουμανία κατά τη διάρκεια επίθεσης κατά της Ουκρανίας. Το ΝΑΤΟ κατηγόρησε τη Μόσχα για περίσκεπτη συμπεριφορά, ενώ το Βουκουρέστι ανακοίνωσε την απέλαση του Ρώσου Γενικού Προξένου και ζήτησε ενίσχυση της αεροπορικής του άμυνας με τη συνδρομή συμμάχων. Την ίδια ώρα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε για νέα μεγάλη ρωσική επίθεση, ενώ το Κίεβο ανακοίνωσε πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε ρωσικό έδαφος.
1: Ο καιρός.
0: Έδριος ο καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες βροχές. Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά και τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Βόρεια άνεμη στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Earth News Radio 105,8.

και πάλι έχουμε επιστρέψει από τον εξωτερικό χώρο, δηλαδή εκτός ραδιοθαλάμου. Γιατί στην πραγματικότητα εδώ είμαστε και μένουμε εδώ. Μένουμε εδώ η εκπομπή στη δεύτερη της ώρα εκτάκτως και σήμερα μέχρι τις 7. Earth News Radio 105,8. Καλησπέρα σας.

0: σου.
1: Νωρίτερα ο Βασίλης Νικολόπουλος και τώρα η Μαρίλια Γεροντίδη, ναι, αυτοί που ρυθμίζουν τον ήχο. Η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της παραγωγής. Η Μαρία Σφυρόερα και η Έλενα Καραγιάννη στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο. Μέχρι τις 7 έχουμε ξεκινήσει από τις 5 και φυσικά παρακολουθούμε και εμείς και την κίνηση και τα ταξίδια σας προς όποιο προορισμό λόγω του τριημέρου.

οι αρχές καλούν τους οδηγούς να τηρούν αυστηρά τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και σε αυτή την έξοδο να αποφεύγουν την υπερβολική ταχύτητα και την κατανάλωση αλκοόλ, και όχι μόνο για τα πρόστιμα, παιδιά, αλλά για την ίδια μας τη ζωή. Δεν χρειάζεται να πληρώσουμε κανένα κόστος. Είναι πολύ κρίμα και για μας και για τους συνανθρώπους μας. Φυσικά εγώ βλέπω ότι παραμένει το έφραγμα στον Κηφισό. Προβλήματα στην Αττική Οδό επίσης, καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Αθηνών, ενώ φυσικά σε όλες τις εξόδους, δηλαδή και στα Διόδια, Ελευσίνας και προς Λαμία, έχουμε θέματα με πολύ χαμηλούς ρυθμούς.

χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται κυκλοφορία και σε άλλους δρόμους όπως την Αττική Οδό στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα, από τα Σπάτα μέχρι και την Αθηνών Λαμία. Στην Αθηνών Κορίνθου τα προβλήματα περιορίζονται στο τμήμα το γνωστό που λέγαμε και νωρίτερα Δαφνής Καραμαγκάς. Για σήμερα έχουν προγραμματιστεί επιπλέον 70 έκτακτα δρομολόγια από την Κηφισού και 25 από τη Λιοσίων σε ό,τι αφορά τα δρομολόγια των λεωφορείων. Για αύριο Σάββατο δεν αναμένονται έξτρα. Και στην, τι άλλο έχουμε, στο λιμάνι του Πειραιά επίσης αυξημένη κίνηση, το φαντάζεστε αυτό, όπως και στο λιμάνι των, συγγνώμη, στην λιμάνι είπα, στα Διόδια Θεσσαλονίκης.

Σταύρο, καλησπέρα. Ευθυγραμμιζόμαστε. Ναι, κατάλαβα. Σου έγραφα ο Χριστός και η Παναγία, δηλαδή, σχετικά με το πρόσωπο που μου είπες. Καλησπέρα σε σένα. Καλησπέρα, καλέ μου Βασίλη, σε σένα και τη Δράμα. Με όλα τα ωραία που θίγεις από άποψη επικαιρότητας. Δηλαδή, λες πάλι φωτιές, έλεος για τη φωτιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα και φαντάζομαι είναι ακόμα η ανεξέλεγκτη στους γόνους Τεμπών. Εύχεσαι και καλή επιτυχία στα παιδιά που γράφουν πανελλήνιες. Ο Θανάσης, εκτός από τις ποιήσεις και τους εφαίρη που μας χάρισε, μας λέει ως εκ της ιδιότητάς του ότι τα κουνούπια προσαρμόζονται όπως οι πιο πολύ έμβοιοι οργανισμοί, αλίμονο αν δεν προσαρμόζονταν, τότε θα αφανίζονταν. Αγαπημένη μου Γιώργο από τη Νέα Χέλο Μαγνησίας, έχεις και άλλη μια φορά ζωγραφίσει με την πολύ ωραία σου πένα. Έχω κάνει λίγο, ναι, για την άλωση της Κωνσταντινούπολης σαν σήμερα 29 Μαΐου του 1453. Ο Γιάννης, καλό απόγευμα και καλή επιτυχία στο Διονύση στους αγώνες κολύμβησης αυτό το Σαββατοκύριακο στη Βουλιαγμένη. Ο άλλος Γιάννης, καλό Παράσκευο Σαββατοκύριακο, μας λέει και μας αναφέρει αρκετά από το μουσικό ημερολόγιο το σαν σήμερα για το ποιος έφυγε και ποιος ήρθε στη ζωή μια μέρα σαν κι αυτή. Ο Αλέξανδρος νωρίτερα μου έχει κάνει μια ερώτηση, δεν ξέρω αν είναι ρητορική, δηλαδή θεωρεί, δεν την κατάλαβα και πολύ, αλλά μου λέει υποτάσσεσαι στους πολιτικούς για να είσαι politically correct. Επειδή έχεις βάλει και μια ωραία καρδούλα, εγώ θα το πάρω καλοπροαίρετα. Δεν θέλω να υποτάσσομαι, αν έχω δώσει τέτοια εντύπωση, έτσι απεταξάμιν που λένε.

0: Γεια σου Θανάση από τη Θεσσαλονίκη, καλησπέρα και σε σένα. Σε ευχαριστώ πολύ για την πολύ ωραία ευχή. Το χαμόγελο να ανθίζει πάντα στα χείλη σου, λέει. Ξέρεις καμιά φορά αυτό το χαμόγελο, ρε παιδί μου, κάπως γίνεται και παγώνει, γίνεται λίγο πικρό, αλλά είναι και έμφυτο, ε? Είναι και έμφυτο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σου ανταποδίδω αυτή την ευχή. 6 και 4 η ώρα, κυρίες και κύριοι, και πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Ζαχαρία Δοξαστάκη, το δήμαρχο Χερσονήσου, στην Κρήτη μας φυσικά, καθώς είδαμε χτες, διαβάσαμε μια είδηση που πολύ μας χαροποίησε και μας προκάλεσε περηφάνεια, ότι στήθηκε, τοποθετήθηκε η πρώτη πινακίδα της UNESCO στα Μάλια, στο Μινωικό Ανάκτορο, για την αναγνώριση αυτών των ανακτόρων στην εν λόγω περιοχή, μέσα στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Καλησπέρα σας, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλησπέρα, να είστε καλά.
0: Και εσείς. Μπράβο, συγχαρητήρια. Έτσι κι αλλιώς η Κρήτη είναι ένας τόπος που έχετε την τύχη να τον ζείτε από τα αρχαιότατα χρόνια μέχρι και σήμερα, που φωνάζει ιστορία, φωνάζει αρχαιολογία, φωνάζει Ελλάδα και φωνάζει πολιτισμό. Οπότε πείτε μας, τι είναι αυτό, τι...
1: Θέλω με ιδιαίτερη έτσι χαρά να πω ότι αυτή η μεγάλη επιτυχία είναι μια εθνική συλλογική προσπάθεια, η οποία είχε πολύ μεγάλη διαδρομή, σοβαρή προετοιμασία και επιμονή, θα έλεγα, γιατί οι αξιολογητές των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO είναι πάρα πολύ αυστηροί με συγκεκριμένα κριτήρια. Αποτελούσε πάντα μια επιδίωξη και ένα όνειρο και ένα όραμα για την Κρήτη τα ανακτορικά συγκροτήματά της να καταταχθούν, να αναγνωριστούν στο χάρτη, το Παγκόσμιο Χάρτη Κληρονομιάς. Έγινε η προσπάθεια του 24. Εμείς ως Δημοτικό Συμβούλιο από την πρώτη στιγμή, γιατί πρέπει να σας πω ότι αυτός ο Δήμος, ο κατεξοχήν τουριστικός Δήμος της Κρήτης, διακρίνεται για το παλίμψιστο των αρχαιολογικών του μνημείων, ευρημάτων, και είναι κάτι πολύ σημαντικό. Έχουμε πάρα πολλά αναγνωρισμένα μνημεία. Το Ανάκτορο τα τελευταία χρόνια μετά και τις πλημμύρες του 20 είχε υποστεί ζημιές φθορές. Θέλω να πω ότι μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ έγινε τώρα μια σύγχρονη προσέγγιση και αντιπλημμυρικής προστασίας και προσβασιμότητας, σήμανσης, και μετά την πιστοποίηση και από αυτόν τον παγκόσμιο οργανισμό της πολύ σημαντικής σπουδαιότητας, έχουμε ένα ανοιχτό ανάκτορο το οποίο θα είναι επισκέψιμο στους ξένους, στους ντόπιους, σε όλο τον κόσμο, για να θαυμάζουμε αυτό που είπατε πριν, τη μοναδική προσέγγιση σε στοιχεία πολιτισμού από αυτούς τους ανθρώπους εκείνης της εποχής.
0: Βεβαίως. Αυτό που έχω λίγο σαν απορία, αλλά μπορεί και να το υπονοήσατε, είναι μέχρι τώρα δηλαδή το συγκεκριμένο ανάκτορο δεν περιλαμβανόταν στο όλο σύνολο των μνημείων για τον κατάλογο της UNESCO.
1: Κανένα από τα ανακτορικά συγκροτήματα, και τώρα πλέον τα Μάλια, η Κνωσός, η Φεστός, η Ζάκρος, η Ζόμηθος, αποτελούν ένα ενιαίο αναγνωρισμένο σύνολο απαρτιζόμενο από αυτά τα επιμέρους συγκροτήματα, τα οποία πλέον έχουν αυτή την επίσημη πιστοποίηση από αυτόν τον οργανισμό, και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί βέβαια το διαμέτρημα, η αξία και η εχνοβολία αυτών των μνημείων ήταν αναγνωρισμένη από όλη την παγκόσμια κοινότητα, όχι μόνο την πολιτισμική, αλλά χρειαζόταν και αυτή η πιστοποίηση. Υπήρχαν κάποιες δευτερευούσης σημασίας πλημέλειες ή ατέλειες που είχαν να κάνουν με τον περιβάλλοντο χώρο, με κάποια έργα υποδομής που έλειπαν, που πλέον επαναλαμβάνουμε ενότητα, με συνεργασία, και η τοπική αυτοδιοίκηση και η κεντρική διοίκηση του Υπουργείου Πολιτισμού, η κυρία Υπουργός, έστερξαν και βοήθησαν και πραγματικά επιτεύχθηκε αυτός ο εθνικός στόχος.
0: Πολύ ωραία. Και καταλάβαμε ότι έπρεπε να γίνει μια γενικότερη, πάρα πολλές εργασίες για να αναβαθμιστεί συνολικά το όλο ανάκτορο και το μνημείο, που είπατε ότι επιτέλους έχουν γίνει, γιατί και τα φαινόμενα τα καιρικά και τα πλημμυρικά είναι πάρα πολύ επικίνδυνα, οπότε εκεί το θωρακίσατε.
1: Η χώρα μας έχει πλέον ένα από τα πιο σύγχρονα εθνικά σχέδια προστασίας από φυσικές καταστροφές των αρχαιολογικών χώρων. Ήταν απαίτηση, ήταν υποχρέωση, και μαζί με το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, το Υπουργείο Πολιτισμού, έχει ολοκληρώσει αυτά τα επιχειρησιακά σχέδια. Έχουμε ενημερωθεί οι δήμαρχοι, είμαστε κομμάτι της υλοποίησης και μάλιστα έχουμε στενή συνεργασία και με τις τοπικές και τις ιδρυτικές υπηρεσίες του ΙΠΟ για να κάνουμε αυτό που πρέπει όταν χρειαστεί.
0: Mm-hmm. Από εδώ και πέρα, Δήμαρχέ μου, τι αναμένετε, ή μάλλον να το πω αλλιώς, πρέπει να γίνουν και άλλες ενέργειες τώρα από εσάς, από τους τοπικούς αυτοδιοικητικούς φορείς?
1: Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει και το επισήμανα στην κυρία Υπουργό είναι ότι χρειάζεται ακόμα κάποια μικρά συμπληρωματικά βελτιωτικά έργα που έχουν να κάνουν και με τον περιβάλλοντα χώρο και με τη λειτουργικότητα και προσβασιμότητα μέσα σε αυτόν κατά αυτόν τον αρχαιολογικό χώρο, που να υπάρξει μια ολοκληρωμένη εικόνα και μια λειτουργικότητα η οποία θα μπορεί πραγματικά να την απολαύσει ο επισκέπτης στον χώρο. Είναι ήδη ανοιχτό το ανάκτορο, είναι μοναδικό, είναι πάνω στον παραθαλάσσιο χώρο και αυτό είναι που χαρακτηρίζει, και πρέπει να σας πω ότι η Φεστός και τα Μάλια ίσως είναι και μεγαλύτερη σπουδαιότητας από την Κνωσό,
0: ναι,
1: λόγω του Εύανς και λόγω κάποιων άλλων χαρακτηριστικών, γιατί είναι ένα σύνολο που έχει και επιμέρους άλλες δραστηριότητες που καθιστούν ένα ολοκληρωμένο αρχαιολογικό συγκρότημα.
0: Δηλαδή από εδώ και πέρα είναι επισκέψιμο, εννοείται, έτσι?
1: Βεβαίως.
0: Ναι, ναι. Και μάλιστα
1: βεβαίως
0: διαβάζω ότι έχετε δώσει ειδική μέρημνα στην προσβασιμότητα.
1: Σωστά.
0: Έχετε ράμπες για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία.
1: Και αυτό που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι τα στέγαστρα αυτά, γιατί η γαλλική σχολή είναι αυτή η οποία σκάβει στα μάλια,
0: που το είχε έτσι κι αλλιώς φέρει στην επιφάνεια,
1: από το 1991 είναι μοναδικά, όχι μόνο για την προστασία των αρχαιοτήτων αλλά για την καλαισθησία και την αισθητική τους. Αυτά ανασκευαστήκανε, αφαιρεθήκαν τα πολυκαρβουνικά φύλλα και είναι ένα πολύ όμορφο αποτέλεσμα και σύνολο που δένει μαζί με τις μοναδικές αρχαιότητες.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εμείς πραγματικά χαιρόμαστε. Ας μπουν οι ακροατές μας όποτε έχουν όρεξη. Μπορεί να το έχουν ήδη δει και να δουν και φωτογραφίες,
1: ναι,
0: αν
1: βεβαίως
0: δεν το επισκεφτούν σύντομα. Γιατί φαντάζομαι ότι δέχεστε και ένα μεγάλο όγκο ξένων τουριστών, επισκεπτών.
1: Πρέπει να σας πω ότι ο Δήμος Ισονίου διαθέτει 200.000 τουριστικές κλίνες, 87 πεντάστερα ξενοδοχεία και 130 τετράστερα. Είναι ένα πολύ σημαντικό brand name και προσπαθούμε να δώσουμε ζωή και στον τόπο μας αλλά και να ικανοποιήσουμε τους ξένους επισκέπτες.
0: Βέβαια.
1: Υπάρχουν διαδρομές πολιτιστικές και σε άλλες ενότητες του Δήμου, με μνημεία άλλα, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί
0: βέβαια
1: για μας ο βιώσιμος τουρισμός πλέον είναι διασύνδεση πολιτισμού και υπηρεσιών.
0: Και πολύ καλά κάνατε και το είπατε, στο μυαλό μου ήσασταν, γιατί μιλάμε για βιώσιμο τουρισμό και όχι υπέρ τουρισμό, που κάποτε και στην περιοχή σας έρχονταν, λυπάμαι που θα το πω εγώ και ας τους προσβάλλω, ορδές τουριστών με πολύ χαμηλές έτσι αξίες, και είχανε...
1: προσβάλλετε, αλλά κάναμε πολύ μεγάλη προσπάθεια
0: για να το αποδιώξετε αυτό.
1: Πρεσβείες, βεβαίως, είναι στο χέρι μας πάντα εμείς να επιλέγουμε αυτούς τους οποίους θέλουμε να φιλοξενούμε στον τόπο μας.
0: Έτσι, ακριβώς. Και έχετε ένα τόπο πραγματικά ευλογημένο. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε.
1: Να είστε καλά.
0: Και να είστε καλά. Εύχομαι καλή σεζόν.
1: Καλό τριήμερο.
0: Και καλό τριήμερο και καλό καλοκαίρι, κύριε Δοξαστάκη.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.

τώρα εγώ θα το πω. Διαβάζω κάποια σχόλια κάτω από τις αναρτήσεις περί του, της ένταξης τέλος πάντων του συνόλου του μινωικού πολιτισμού και των ανακτόρων στον κατάλογο κληρονομιάς της UNESCO και λέτε ας πούμε ότι δεν έπρεπε να καταδεχόμαστε καν να μπαίνουν σε καταλόγους και αναγνωρίσεις οι ελληνικές αρχαιότητες, γιατί είναι μοναδικές, έχουν την καλεσθησία, το μέτρο, τον πολιτισμό, τα ανθρώπινα ιδιότητα. Ναι, ναι, αλλά προσέξτε κάτι, αυτά τα λέμε εμείς. Αυτά τα λέμε εμείς. Μην νομίζετε ότι όλα αυτά τα θεωρούν δεδομένα οι ξένοι. Οι ξένοι, κάνοντας κάποιες δικές τους ενέργειες, ακόμα και αν έχουν ένα χαμηλότερο πολιτιστικό φορτίο, με τις ενέργειες που μπορεί να κάνουν και διάφορες άλλες παραμέτρους φαντάζομαι, μπορεί να το αναδείξουν περισσότερο. Καταλαβαίνω το σκεπτικό ότι γιατί είναι ο κατάλογος και την UNESCO και την παγκόσμια κληρονομιά και τι σημαίνει. Όμως παιδιά, πρέπει να δουλεύουμε έτσι, μεθοδικά, με ψυχραιμία, με επαγγελματισμό, γιατί αυτό που εμείς θεωρούμε δεδομένο δεν το θεωρούν και άλλοι. Πότε θα το καταλάβετε? Καταλάβουμε.

μεταξύ, για να έρθουμε σιγά σιγά και λίγο στα δικά μας, τα πιο πιπεράτα, τα πολιτικά, τα παραπολιτικά, βλέπω εδώ μια εταιρεία, τέλος πάντων δεν έχει σημασία, εταιρεία δημοσκοπήσεων, έστειλε εξώδικο στο βουλευτή του Πασόκ, τον κύριο Παναγιώτη Δουδονή, μετά τις δηλώσεις που έκανε ο βουλευτής για τις δημοσκοπήσεις. Εν τω μεταξύ, οι δημοσκοπήσεις δίνουν και παίρνουν και θα δίνουν και θα παίρνουν, παιδιά. Έχουμε ακόμα μπροστά μας τουλάχιστον δεύτερη και τρίτη φάση δημοσιοποίησης δημοσκοπήσεων, διενέργειας και δημοσκοπήσεις δημοσκοπήσεων. Αυτό έλειπε. Οι μεν εταιρείες δημοσκοπήσεων κάνουν τη δουλειά τους. Οι βουλευτές και οι πολιτικοί κάνουν τη δική τους, έχω να πω εγώ. Και η αλήθεια είναι ότι δεν πρέπει να βγάζουμε συμπεράσματα. Δεν ξέρω, ούτε ασχολούμαι να μάθω τι ακριβώς είπε ο κύριος Δουδονής. Το σίγουρο είναι ότι στις δημοσκοπήσεις όποιος δεν έχει καλά δείγματα και δεν του αρέσουν, θα εξεγερθεί και θα φωνάζει. Αν ήταν καλά τα δείγματα, τότε θα έλεγε μια χαρά, θα έλεγε τίποτα. Πάντως οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή λειτουργούν λίγο, ξέρετε, παρορμητικά, είναι το ρεύμα, είναι το καινούριο, καινούρια Καριστιανού, καινούριος Τσίπρας, καινούρια κόμματα, πολλά κόμματα, πολλές δηλώσεις, πολλά πρόσωπα, επικοινωνιακή καταιγίδα. Αφήστε να κάτσει λίγο σιγά σιγά, να δούμε πού θα κάτσει μπίλια, έτσι. Και για το κυβερνών κόμμα έχω να πω ότι πρέπει να λειτουργήσει με το δικό του τρόπο. Δηλαδή να το πηγαίνει όπως νομίζει ότι πρέπει να το πάει, παρουσιάζοντας έργο, κάνοντας έργο και μη παρασυρώμενο από τη, του δημοψηφισματικού τύπου διλήμματα. Αφήνουμε το τραγούδι πάλι, μας φτάνει η Μαρίλια, μας φτάνει λέει η Μαρίλια, μέχρι τις και μισή. Σας συντροφεύουμε λοιπόν πάντα με μουσική για να επανέλθουμε μετά για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με ανάρτηση που παραπέμπει σε καταρχή συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε τους βασικούς όρους του deal, διευκρινίζοντας ότι η τελική απόφαση θα ληφθεί μετά από σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν και πρόεδρος της Βουλής, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, με ανάρτησή του στο X, δήλωσε πως δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη σε εγγύηση ή λόγια, μόνο οι πράξεις αποτελούν κριτήριο. Καμία ενέργεια δεν θα γίνει πριν ενεργήσει η άλλη πλευρά. Μετά εμποδίων, η έξοδο του Αγίου Πνεύματος, ουρά 12 χιλιόμετρων στο Κεφισό, προβλήματα στην Αττική Οδό, καθυστερεί στην Αθηνών Κορίνθου. Η Ελλάδα έχει περάσει από τη φάση της δημοσιονομικής σταθεροποίησης σε μια νέα περίοδο ανάπτυξη με αιχμή τις δημόσιες επενδύσεις, τις υποδομές και την ενέργεια, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το συνέδριο του Power Game και του Economy στη Κρήτη. Αμετάκλητα ένοχοι για τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι κρίθηκαν οι πρώην επικεφαλής πυροσβεστικής Σωτήρης Τερζούδης, Βασίλης Μαθεόπουλος και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης, αφού ο Άριος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις ανέρες που είχαν καταθέσει. Ενοχή για 4 στελέχη της Αττικές Διαδρομές, πρότεινε ο εισαγγελέας στη δίκη για τον εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών στην Αττική Οδό στις 24 Ιανουαρίου του 2022 κατά την κακοκαιρία Ελπίδα. Στη σύλληψη Έλληνα υπηκό που κατηγορείται για κατασκοπία υπέρ υπηρεσίας πληροφοριών που εκτιμάται πως είναι του Ιράν, προχώρησαν οι Βρετανικές αρχές. Έδριος ο καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες βροχές, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

τραγουδάρα είναι αυτή, τη τραγουδάρα είναι βυθισμένες άγκυρες. Άγκυρες, καράβια, ταξίδια, βέβαια εδώ είναι πολύ πιο, πώς να το πω, συνειρμικό το πράγμα. Ο Οδυσσέας Ιωάννου έχει παίξει με τις βυθισμένες άγκυρες άλλου τύπου.

0: Λοιπόν, μιλήσαμε για άγκυρες, πήγαμε ταξίδια νοερά, για όλα τα υπέροχα ταξίδια όμως της ελληνικής ναυτιλίας, για οτιδήποτε έχει να κάνει με τη δυναμική της ναυτιλίας σε περίοδο προκλήσεων για την αυσιπλοεία, αυτό τον πολύ νευραλγικό τομέα της ελληνικής οικονομίας, της ραχοκοκαλιάς της χώρας εδώ και δεκαετίες, μη σας πω και χιλιετίες, θα το διερευνήσουν και θα προσπαθήσουν να το αναδείξουν για μια ακόμα φορά οι συμμετέχοντες και οι φορείς στη μεγάλη, στη διεθνή έκθεση Ποσειδόνια 2026, που θα ξεκινήσει από αυτή τη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, στο μεγάλο συνεδριακό κέντρο στο Μαρούσι. Και μαζί μας έχουμε την κυρία Εμιλία Παπαχρήστου, που είναι η Γενική Διευθύντρια των Εκθέσεων Ποσειδόνια για τη Διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση, λοιπόν, που θα ανοίξει τις πύλες της. Γεια σας, κυρία Παπαχρήστου, πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Καραγιάννη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Να πούμε έτσι με πολύ χαρά ότι έτσι κι αλλιώς η ελληνική ραδιοφωνία μέσω της Φωνής της Ελλάδας θα βρίσκεται όλη την εβδομάδα με το δικό της ραδιοθάλαμο και το στούντιο και συναδέλφους από τη Φωνή της Ελλάδας για να καλύπτει το απόγευμα 4 με 6 ζωντανά την εκδήλωση με συνεντεύξεις, με μεγάλη συμμετοχή. Πείτε μας λοιπόν εσείς πρώτα απ' όλα. Ποια είναι αυτή τη φορά, ποιος είναι αυτή τη χρονιά ο στόχος της μεγάλης αυτής έκθεσης?
1: Ο στόχος πάντα είναι να υποδεχθούμε όλη την ναυτιλιακή κοινότητα του κόσμου στην Ελλάδα, στην Αθήνα, για μία εβδομάδα και να συζητηθούν όλα τα θέματα που απασχολούν την ναυτιλία. Να συναντηθούν φορείς, εμπλεκόμενοι φορείς, συνεργάτες και η ναυτιλία να προχωρήσει ένα βήμα παρακάτω σε όλα τα θέματα τα οποία την απασχολούν και συζητά.
0: Mm-hmm. Τα οποία υποθέτω, κυρία Παπαχρήστου, ότι ειδικά φέτος περνούν μέσα από το πλέγμα της γεωπολιτικής αστάθειας. Μιλάμε για στενά του ορμούς, μιλάμε για πρόβλημα στις ευωδιαστικές αλυσίδες, μια τεράστια πίεση δηλαδή που δέχεται ο κλάδος. Οπότε φαντάζομαι ότι θα έχει υπολογιστεί τρομερά και αυτή η συγκυρία, η αρνητική.
1: Έχει υπολογιστεί, αν και προέκυψε πρόσφατα. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι που υπήρχε στην ναυτιλία το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ενώ το μακροπρόθεσμο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Βεβαίως και τα γεωπολιτικά, η συζήτηση των γεωπολιτικών, της ενέργειας, του παγκόσμιου εμπορίου, είναι κάτι, και των διαδρόμων του παγκόσμιου εμπορίου, είναι κάτι το οποίο θα απασχολήσει με αρκετά συνέδρια και σεμινάρια που γίνονται κατά τη διάρκεια της έκθεσης.
0: Mm-hmm. Ξεκινάτε
1: ανάμεσα στα άλλα φυσικά,
0: ναι, και αυτό.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Ξεκινάτε τη Δευτέρα το απόγευμα με εγκαίνια, έτσι δεν είναι?
1: Με εγκαίνια στις 6 ώρα ακριβώς, με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έχει καλεστεί να ανοίξει την έκθεση, τον Γενικό Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, τον κύριο Αρσένιο Ντομίνγκες, τον κύριο Απόστολο Τζιτζικώστα, τον Ευρωπαίο Επίτροπο των Μεταφορών, φυσικά την κυρία Τραβλού, την πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, οι οποίοι θα ανοίξουν τα Ποσειδόνια, την εβδομάδα των Ποσειδονίων.
0: Μάλιστα. Και κάθε μέρα φαντάζομαι ότι θα στείνονται τραπέζια, πάνελ, συζητήσεις με πολύ σημαντικούς ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Έχουμε πάνω από 10 υπουργούς και υφυπουργούς που εκπροσωπούν διαφορετικά ναυτιλιακά έθνη από όλο τον κόσμο και έχουμε και τη μεγάλη τιμή φέτος να βρίσκεται στην Ελλάδα για τα Ποσειδόνια ο πρόεδρος του Παναμά με μέλη του Υπουργικού του Συμβουλίου.
0: Mm-hmm.
1: Ο οποίος θα είναι επίσης και στα εγκαίνια και θα είναι και όλη την εβδομάδα στην έκθεση.
0: Μάλιστα. Διαβάζω ότι θα φιλοξενήσετε φέτος αριθμό ρεκόρ στα περίπτερα, τα εθνικά περίπτερα, 24 στον αριθμό.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Με τις χώρες Γερμανία και Ιταλία να επιστρέφουν μετά πάρα πολύ καιρό. Mm-hmm. Αυστρία, Μπαχάμες, Μπελίζ, Βραζιλία, Νορβηγία, Παναμά, ας μην τα αναφέρουμε όλα.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
1: Αν θέλετε, κάτω χώρες, Νορβηγία.
0: Ναι.
1: Όλα τα ναυτιλιακά έθνη και έχουμε πάνω από 2.220 εταιρείες exhibiting companies, εκθέτες, οι οποίες φέτος θα είναι στα Ποσειδόνια. Ναι, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε αριθμό ρεκόρ για άλλη μια χρονιά.
0: Μάλιστα. Ο κόσμος μπορεί να έρθει, οι πολίτες μπορούν να συμμετέχουν?
1: Είναι μια επαγγελματική έκθεση. Το να έρθουν στην έκθεση είναι δωρεάν. Μπορούν να έρθουν. Τους καλούμε όλους να έρθουν να γνωρίσουν την ναυτιλία, να έρθουν να δουν όλους τους τομείς τους οποίους και τις υπηρεσίες που προσφέρει η ναυτιλία. Εκθέτες μας είναι το σύνολο του ναυτιλιακού κλάστερ, υπηρεσιών και προϊόντων του ναυτιλιακού κλάστερ. Με πολύ χαρά να έρθουν. Mm-hmm, βεβαίως.
0: Mm-hmm. Ωραία, πολύ ωραία. Και φαντάζομαι ότι από ό,τι διαβάζω και στα δελτία σας θα υπάρχουν και παράλληλες εκδηλώσεις, θα υπάρχει ένα είδος, ας πούμε, είναι μια χαρά, μια γιορτή μεγάλη της ναυτιλίας.
1: Γιορτή μεγάλη και όπως σας είπα στην αρχή, με της ναυτιλίας του κόσμου, όχι μόνο της ναυτιλίας της Ελλάδας, η οποία έτσι κι αλλιώς είναι η σημαντικότερη του κόσμου. Έρχονται από όλο τον κόσμο εκθέτες και επισκέπτες. Προς το παρόν εκθέτες έχουμε πάνω από 89 χώρες. Για τις παράλληλες εκδηλώσεις, οι συζητήσεις είναι εκτός από τα γεωπολιτικά που σας ανέφερα νωρίτερα, πρόκειται να γίνουν συζητήσεις για την απανθρακοποίηση, με την πυρηνική ενέργεια να είναι στο κέντρο των συζητήσεων, για την ψηφιοποίηση και φυσικά το AI, το θεσμικό πλαίσιο της ναυτιλίας, τις στρατηγικές των πλειοκτητών, ανανέωση στόλου, θα συζητηθεί το μέλλον της ναυτιλίας, κρίσιμες ναυτιλιακές υποδομές. Είναι όλα τα θέματα που συζητάει η ναυτιλιακή κοινότητα αυτό το διάστημα.
0: Ναι, και ένα-ένα έτσι όπως τα είπατε, τόσο συνοπτικά αλλά και με σαφήνεια, καταλάβαμε ότι θα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για τον κόσμο ολόκληρο, αλλά εμείς εν προκειμένου μιλάμε για τη χώρα μας. Μιλάμε και για τον Πειραιά, έτσι, το πρώτο λιμάνι της χώρας, που συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για τη διεθνή ναυτιλιακή δραστηριότητα. Οπότε φαντάζομαι ότι και ο Πειραιάς θα έχει τη δική του μερίδα του λέοντος στην όλη παρουσίαση.
1: Φυσικά οι ναυτιλιακές υποδομές γενικά είναι κρίσιμες στην ναυτιλία. Mm-hmm. Και ο Πειραιάς για την Ελλάδα, τη Μεσόγειο, την Ανατολική Μεσόγειο αλλά και το σύνολο της Μεσογείου και της Νότιας Ευρώπης είναι απόλυτα σημαντικός.
0: Ωραία. Ωραία. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής βεβαίως και επιμελητηρίων, ενώσεων, υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, διαβάζω. Τα Ποσειδόνια 2026 λοιπόν θα ανοίξουν πύλες το απόγευμα της Δευτέρας. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε εκεί, κυρία Παπαχρήστου, λόγω χρόνου περισσότερο, όχι γιατί δεν θα θέλαμε να είμαστε. Κάποια μέρα από όλες θα περάσουμε να σας γνωρίσουμε και από κοντά.
1: Πολύ χαρά.
0: Και πάντως το Athens Metropolitan Expo είναι αυτό που θα φιλοξενήσει την έκθεση. Δεν το ανέφερα νωρίτερα και θέλω να το πω για τους ακροατές. Σας ευχαριστούμε πάρα
1: Ακριβώς.
0: πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή επιτυχία.
1: Πάρα πολύ.
0: Και εμείς.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

κάθε βάση είναι ένα κομμάτι jazz που επίτηδες παίζουμε, γιατί σε λίγο θα παρουσιάσουμε ένα σχετικό θέμα. Συνονόματι Έλενα, να απαντήσω, οφείλω μία απάντηση για το επίδομα θέρμανσης. Πληρώθηκε σε 868.466 δικαιούχους με ένα κόστος που ξεπερνά τα 41 εκατομμύρια ευρώ. Ολοκληρώθηκε η καταβολή της δεύτερης δόσης, αγαπημένη μου Έλενα. Και η απόφαση για τα καύσιμα που υπεγράφει από το Υπουργείο, τα συναρμόδια Υπουργεία και την ΑΔΕ, αφορά αυτό. Καταναλώσεις και αγορές που σχετίζονται με τα καύσιμα. Καταβλήθηκε λοιπόν και η δεύτερη δόση για το επίδομα θέρμανσης τη σημερινή περίοδου 2025-26. Για αγορές που έγιναν μέχρι και τις 31 Μαρτίου. Τώρα, αν θα δοθεί και άλλη δόση δεν το γνωρίζω, θα το κοιτάξω να σου πω. Πάντως, ναι, έχει ήδη δοθεί, οπότε πρέπει να μπει στην εφαρμογή σου ή αναλόγως και να το βρεις και για σένα αν το δικαιούσε.

0: Λοιπόν, το κομμάτι που ακούσαμε νωρίτερα ήταν ένα δείγμα μουσικής jazz που πάρα πολλοί κόσμος αγαπάει. Η jazz έχει θειασότες και οπαδούς και λατρεμένους έτσι έμπιστους φίλους εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μεγάλες πολλές δεκαετίες. Και τώρα θα σας πω ότι διοργανώνεται λοιπόν στην Πάτρα το Διεθνές Φεστιβάλ Jazz. Και θα μας μιλήσει γι' αυτό ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, ο κύριος Γιώργος Τσόλης, που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας.
1: Ευχαριστώ πολύ που με φιλοξενείτε στην εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά, κύριε Τσόλη, και εμείς ευχαριστούμε. Για πείτε μας, παρακαλώ.
1: Θα ήθελα να σας πω ότι το φεστιβάλ αυτό έχει μια μεγάλη ιστορία, ίσως δεν είναι γνωστό. Ξεκινάει από το 1986 από το Θάνο Μικρούτσικο, ο οποίος δημιούργησε το φεστιβάλ της Πάτρας και παράλληλα και την τζαζ ενότητα.
0: Οπότε
1: φέτος κλείνει τα 40 χρόνια και σαν ενότητα ίσως είναι και η μακροβιότερη τζαζ ενότητα, για να μην πούμε φεστιβάλ και κάνουμε κάποιο λάθος. Στον ελλαδικό χώρο. Σαν Festival Jazz and More υπάρχει από το 2003 και φέτος προσδίδουμε μια νέα, δίνουμε μια νέα πνοή στο φεστιβάλ. Ανέλαβα εγώ φέτος ως καλλιτεχνικός διευθυντής, καλλιτεχνικός υπεύθυνος. Είμαι και ο ίδιος πιανίστας και συνθέτης της jazz, οπότε έφερα και τη δική μου εμπειρία από τις δικές μου tour που κάνω ένα φεστιβάλ ανά τον κόσμο.
0: Και πολύ καλά κάνατε, κύριε Τσόλη. Ναι.
1: Αυτό που κάνουμε φέτος δεν είναι πλέον μόνο τρεις συναυλίες ή καθιερωμένες τρεις συναυλίες που γινόταν έως τώρα, τα τελευταία 25 χρόνια τουλάχιστον. Φέτος εισάγουμε και τη Jazz Ακαδημία. Τη συνδέουμε με το Δημοτικό Οδείο των Πατρών, το οποίο είναι ένα εμβληματικό οδείο που υπάρχει και αυτό 4 δεκαετίες. Έχουμε μαθητές που συμμετάσχουν, που έρχονται από διάφορα μέρη της Ευρώπης και από διάφορα μέρη της Ελλάδας, από διάφορα πανεπιστήμια, και οι καλλιτέχνες οι οποίοι θα συμμετάσχουν στο τριήμερο θα διδάξουν και στην Jazz Ακαδημία.
0: Α, θα κάνουν master classes δηλαδή,
1: Master classes, ναι. Και θα διδάξω και εγώ στην Jazz Ακαδημία, γιατί διδάσκω jazz και αυτοσχεδιασμό στο Δημοτικό Οδείο επίσης. Εκεί. Άλλο ένα σκέλος που έχουμε προσθέσει είναι το Jazz Round Town, δηλαδή ο γύρος της πόλης. Η πόλη γίνεται μια σκηνή, δηλαδή έχουμε τέσσερις έξτρα σκηνές, δύο εξωτερικούς χώρους στην πόλη και δύο χώρους πολιτισμού που υπάρχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια και προσφέρουν πολιτισμό στην πόλη της Πάτρας, και έτσι θα έχουμε τέσσερις έξτρα συναυλίες οι οποίες είναι αφιερωμένες στους νέους καλλιτέχνες του χώρου, οι οποίοι θεωρήσαμε ότι πρέπει να έχουν μια σκηνή σαν ένα πρώτο βήμα. Οπότε είναι εμφανιζόμενοι καλλιτέχνες της jazz, Έλληνες κυρίως, πρόκειται να εμφανιστούν στο Round Town, το οποίο είναι και ένας προάγγελος των κυρίων συναυλιών. Αυτό θα συμβεί στις 3 και 4 Ιουνίου. Δύο συναυλίες καθημερινώς.
0: 3 και 4 Ιουνίου, μιλάμε για αυτές που θα γίνουν στον πεζόδρομο της Μεζόνος, έτσι, μπροστά από το παλιό Δημαρχείο, κατά κύριο λόγο.
1: Θα γίνει στον πεζόδρομο της Μεζόνος και στον πεζόδρομο της Αγίου Νικολάου.
0: Ναι.
1: Και σε δύο χώρους πολιτισμού, σε δύο μικρά θέατρα, στο κέντρο της Πάτρας.
0: Ξέρετε, κύριε Τσόλη, είναι ό,τι πιο ωραίο να υπάρχουν οι μουσικές αυτές δράσεις έξω ανοιχτά στην πόλη. Έτσι κι αλλιώς και η Πάτρα έχει τους χώρους της, αλλά έτσι κι αλλιώς και λόγω του πολύ καλού καιρού είναι ό,τι ωραιότερο, γιατί συνδέεται ακριβώς αυτό. Το λέτε εσείς Round Town, εγώ θα το πω συμμετοχή των καλλιτεχνών, διάλογος των καλλιτεχνών με το κοινό. Και είναι πολύ ωραίο αυτό.
1: Ακριβώς όπως το λέτε, έτσι κι αλλιώς και αυτή και η μουσική της jazz βασίζεται στο μουσικό διάλογο. Φέρνουμε λοιπόν τους καλλιτέχνες σε απόσταση αναπνοής από τους ανθρώπους, από τους απλούς περιπατητές της Μεζόνος ή της, που θα σταματήσουν και θα δουν για λίγο ή για όσο θέλουν τον καλλιτέχνη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ναι. Και είναι εξάλλου να γνωρίζετε ότι και ο κυρίως χώρος, ο οποίος βρίσκεται, είναι ο προάβλιος χώρος του νέου Δημαρχείου, είναι και αυτός εξωτερικός χώρος φυσικά. Βέβαια δεν βρίσκεται σε κάποιο πεζόδρομο, είναι ξεχωριστός χώρος, ένα προάβλιος χώρος, αλλά και αυτός είναι εξωτερικός χώρος. Αλλά είναι πιο άμεσο, έχετε δίκιο, συμφωνώ μαζί σας, όταν βρίσκεται μια σκηνή στο κέντρο της πόλης, ένα πεζόδρομο.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Έχει και το Δημοτικό Οδείο που συμμετέχει και το Ρωμαϊκό. Δύο, ό,τι έχετε δηλαδή εμπνευστεί, νομίζω ότι το έχετε καταγωγή, έχετε σχέση εσείς με την Πάτρα.
1: Εγώ είμαι από την Κεφαλονιά.
0: Γείτονας.
1: Ναι. Από όταν στην Πάτρα ξεκίνησα τα πρώτα μου βήματα από το Δημοτικό Οδείο ως μαθητής. Εκεί είχα με τον αείμνηστο τον Γιώργο το Μέταξα ξεκίνησα αυτοσχεδιασμό. Και μετά έφυγα, πήγα στην Ολλανδία όπου και σπούδασα στη Βασιλική Ακαδημία της Χάγης και έμεινα εκεί 17 χρόνια. Και από όταν επαναπατρίστηκα, μένω στην Αθήνα.
0: Και φέρατε, πολύ ωραία, και φέρατε όλη αυτή τη μουσική γνώση, το θησαυρό και τον μοιράζεστε είτε εκπαιδευτικά όπως λέτε, είτε μουσικά, είτε και τα δύο μαζί.
1: Ακριβώς, ναι. Και υπάρχουν και οι επαφές μου, επειδή και εγώ ο ίδιος κάνω tour συνεχώς. Έρχομαι σε επαφή και με άλλα φεστιβάλ και με ακαδημίες που κάνω και εγώ masterclass με τη σειρά μου σαν guest teacher. Οπότε φέρνουμε κόσμο μαζί. Mm-hmm. Φέρνουμε κόσμο σε επαφή. Και πιστεύω αυτό είναι κάτι πολύ όμορφο. Και η jazz έχει αυτή την αμεσότητα.
0: Ναι.
1: Η αμεσότητα του αυτοσχεδιασμού είναι ένας μουσικός διάλογος που όλοι ταιριάζουν εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Όλοι έχουν το χώρο.
0: Έτσι είναι, κύριε Τζόλη. Και έχω διαπιστώσει κι εγώ, έτσι ερχόμενη λόγω της εκπομπής και μέσω της εκπομπής και με πολλούς νέους καλλιτέχνες, ότι ανθεί η jazz και μάλιστα η ελληνική jazz σκηνή. Μπορώ να πω ότι, όπως λέτε, έχει μια άνθηση και μια ακμή που δεν θα το περίμενε κανείς, κι όμως.
1: Έχετε πολύ δίκιο. Πριν 25 χρόνια, όταν φύγαμε εμείς να σπουδάσουμε σαν νεαροί 20-άριδες mm-hmm. μαθητές, mm-hmm. να πάμε στην Ολλανδία, στην Αμερική, όπου σπουδάσαμε όλοι μας, ήμασταν πέντε φίλοι. Πέντε mm-hmm. φίλοι όλοι και όλοι. Και τώρα που γύρισα, βλέπω τους μαθητές των συμμαθητών μου, τότε που φύγαμε όλοι με ένα όνειρο να σπουδάσουμε, τους μαθητές των μαθητών αυτών, και υπάρχει μια σκηνή που ανθίζει. Αυτό που συμβαίνει είναι απίστευτο. Και εγώ, επειδή διδάσκω σε διάφορα μέρη στην Ελλάδα, βλέπω νέα παιδιά που αγαπάνε αυτή τη μουσική. Αυτό είναι τουλάχιστον ευίωνο για τα μουσικά δρόμενα της χώρας.
0: Βέβαια. Και το γεγονός ότι θα παίξουν και ξένοι καλλιτέχνες που έρχονται, όπως είπατε εδώ, ειδικά και αυτό το φεστιβάλ, πάλι θα υπάρχει μια συνεργασία, ένας διάλογος, θα αλλάξετε διάφορες ιδέες και ειδικά τα νέα παιδιά.
1: Ακριβώς.
0: Πάρα πολύ καλό.
1: Σε αυτό το φεστιβάλ έχουν παίξει θρύλοι της jazz, όπως ο Keith Jarrett, ο Τσικορία, αυτοί είναι τεράστια ονόματα, θρύλοι της jazz, αυτοί, ο Wynton Marsalis. Όταν θα έχουμε διαθέσιμο λοιπόν και το χώρο του αρχαίου οδείου, ελπίζουμε να επανέλθουμε με τέτοιους θρύλους.
0: Ναι, θα συμφωνείς.
1: Σε ένα τέτοιο φεστιβάλ, γιατί μόνο το αρχαίο οδείο μπορεί να
0: υποστηρίξει κάτι τέτοιο, ναι, καταλαβαίνω.
1: Είναι σαν ένα μικρό ηρώδιο, είναι το ίδιο.
0: Ναι. Και το ηρώδιο τώρα θα το κλείσουμε για 3 χρόνια για να το φτιάξουμε λίγο, αλλά ναι, δεν πειράζει. Μόλις ανοίγουν οι χώροι, αμέσως υπάρχουν πράγματα για να γίνουν. Πολύ χάρηκα που τα είπαμε, που μας τα παρουσιάσατε τόσο ωραία και έτσι καταλάβαμε και εμείς από πρώτο χέρι τι πρόκειται να γίνει στην Πάτρα από αυτή την Τετάρτη 3 Ιουνίου μέχρι και την Κυριακή 7, έτσι, για 5.
1: Να προσθέσω κάτι.
0: Βεβαίως, κύριε Τζόλη.
1: Οι jazz ακαδημίες που θα συμβούν από 5, 6 και 7 Ιουνίου δεν είναι προσβάσιμες μόνο για τους μαθητές, οι οποίοι θα έρθουν 30 μαθητές από διάφορα μέρη της Ευρώπης. Είναι προσβάσιμες και στο απλό κοινό, το οποίο σαν ακροατής μπορεί να δει τη δημιουργική διαδικασία. Πώς κάποιος μαθαίνει jazz, πώς κάποιος. Είναι ανοιχτό για όλους.
0: Mm-hmm.
1: Μπορείτε να έρθετε εκεί, να ακούσετε, να δείτε πώς διδάσκεται αυτή η μουσική και πώς δημιουργείται αυτός ο μουσικός διάλογος. Είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον. Και να ρωτήσει κάποιος πράγματα. Πώς γίνεται αυτό, πώς γίνεται το άλλο. Αυτός είναι ο σκοπός, να φέρουμε και αυτή τη μουσική κοντά στους μουσικόφιλους, όχι μόνο στους μουσικούς.
0: Κατάλαβα. Πολύ ωραίο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Την ιδέα.
0: Εννοείται ότι όποιος ενδιαφέρεται να μπει στις γνωστές υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων και να βγάλει και το εισιτήριό του, έτσι, υπάρχει mm-hmm. και προπόληση από βιβλιοπολία και κεντρικούς χώρους.
1: Βεβαίως.
0: Να μην τα πούμε αυτά, να μπουν να το δούνε. Μιλάμε λοιπόν για το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας Jazz and More, Τετάρτη με Κυριακή από 3 ως και 7 Ιουνίου, υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια τη δικιά σας, κύριε Τζόλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να περάσετε όμορφα όλοι.
1: Ευχαριστώ. Καλό σας απόγευμα.
0: Γεια σας. Παίρνουμε και μια γεύση και εμείς από jazz. Χάρης Ιωάννου και Ιωάννης Βαφέας Quartet.

Τίποτα πολύ καινούριο δεν έχουμε δει σε ό,τι αφορά την κίνηση στους δρόμους. Εγώ σας εύχομαι να πάτε καλά όπου πηγαίνετε. Εσείς που θα μείνετε πίσω επίσης να περάσετε καλά. Όλοι καλά να περάσουμε. Για τα παιδιά που διαβάζουν, καλή δύναμη και όλα να πάνε έτσι κατευχήν. Θα τα πούμε με το καλό, γιατί σήμερα ολοκληρώνουμε την εκπομπή. Θα τα πούμε τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, 1η Ιουνίου, την πρώτη μέρα του καλοκαιριού και του μήνα, 5 με 6. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συντροφή. Σας. Να πω και καλησπέρα και στο Βάιο από το Βερολίνο και πάλι στον Πέτρο και που αλλού στο Γιάννη, νωρίτερα στο Σουλάρι της Αρκαδίας, και στον Κώστα, ο οποίος έλεγε νωρίτερα: καλή μου Έλενα, ο Τραμπ κάθε μέρα δίνει προοπτική τέλους του πολέμου και την επομένη το ανακαλεί. Έχουμε κανένα λόγο να γινόμαστε γνώστες αυτής της παρανοϊκής ενημέρωσης? Άραγε, έλαντε, έχουμε όλοι συρθεί σε ένα τέτοιο παράλογο παιχνίδι. Λοιπόν, ευχαριστώ για τα μηνύματα, για τη συντροφιά από την Μαρίλια Γεροντίδη, τον Βασίλη Νικολόπουλο, τη Μαρία Σφυρόρα και τη Βούλα Κλουσοπούλου, και από μένα πολλά πολλά φιλιά. Καλό βράδυ.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.

Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι, και καλό τρίμερο. Είναι Παρασκευή 29 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Αφαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Προετοιμαζόμαστε για τρίτη θητεία. Η κυβέρνηση έχει ισχυρή νομιμοποίηση. Έχουμε καλύψει τις περισσότερες δεσμεύσεις μας, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο του Power Game και του Economist. Πραγματική κρίση του προσιτού κόστους ζωής. Η λύση δεν είναι να δίνουμε υποσχέσεις, τις οποίες δεν μπορούμε να τηρήσουμε, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Εχμή και για τον Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε πειραματιστεί με το να δίνουμε υποσχέσεις, τις οποίες δεν μπορούμε να τηρήσουμε.

0: Ιουνίου θα εισηγηθεί ο Σωκράτης Φάμελος. Είναι η ώρα μιας καθαρής ενωτικής πρότασης, είπε στον Αντένα. Κάτι τέτοιο όμως προϋποθέτει ανταπόκριση, η απάντηση του Νίκου Παπά μέσω Earth News. Το όραμά μας είναι μια Ελλάδα με ελπίδα και προοπτική για όλους, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Ευρυτανία. Οριστικά και αμετάκλητα, ο Άριος Πάγος έκρινε ενόχους τους καταδικαστέντες για την τραγωδία στο Μάτι τον Ιούλιο του 2018. Την παρέτηση της κυρίας Κοβέση ζήτησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Πέτσας. Φεύγουν για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος οι εκδρομές. Βούλιαξαν λιμάνια και κτέλ. Πώς είναι η κατάσταση αυτή την ώρα στις εθνικές? Αυξημένα τα μέτρα της τροχέας, ιδανικό το σκηνικό του καιρού. Πρεμιέρα πανελλαδικών, χαμόγελα και ανακούφιση στους μαθητές, βατά τα θέματα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό. Δώρο, μπάλα με τις υπογραφές των παικτών και σκάκι στον Πρωθυπουργό. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αποφασίζει τώρα αν θα αποδεχθεί το σχέδιο ειρήνης, τονίζει ότι πρέπει να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Και τέλος, διπλωματικό επεισόδιο μετά το ρωσικό ντρόν στη Ρουμανία. Περσόνα non grata, ο Ρώσος πρόξενος, τον διώχνουν ενώ κλείνει το προξενείο στην Κωνσταντζα. Και από την πυκνή πολιτική επικαιρότητα θα ξεκινήσουμε το μαγκαζίνο μας και τις αναταράξεις που έχουν προκαλέσει τα νέα πολιτικά σχήματα, τα οποία και ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα, όπως θα δούμε λίγο μετά, και σε επίπεδο δημοσκοπήσεων. Από τα Χανιά και το συνέδριο του Economist, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε τη συνολική εικόνα της κυβερνητικής πορείας και συνέδεσε την οικονομική σταθερότητα των προηγούμενων ετών με τον σχεδιασμό για την επόμενη μέρα. Σύνθεση με την Κρήτη και τον απεσταλμένο του Earth News, Μίλτο Σακελάρη, για να μας ενημερώσει αναλυτικά. Μίλτο, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα από τα Χανιά, εδώ που είναι σε εξέλιξη ακόμη το συνέδριο του Economist. Όπως άκουσα να προαναφέρεις, ο κ. Μητσοτάκης είχε συζήτηση νωρίτερα με τη γνωστή οικονομολόγο Μαριάννα Ματσουκάτο, καθηγήτρια οικονομικών της καινοτομίας και δημόσιας αξίας στο University College London, του Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Επίσης δέχτηκε ερωτήσεις από τον Άλα Σάντερ Ρος, επειδή εκδόσεων του The Economist, και την Τζοάν Φόι, αναλύτρια για την Ελλάδα και σύμβουλο Ευρώπης. Μεταξύ άλλων, μίλησε για την οικονομική πορεία που έχει ακολουθήσει η χώρα μας και την οικονομική πολιτική από το 2019 μέχρι και σήμερα. Μια οικονομική πολιτική που, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, έχει οδηγήσει σε πρωτογενή πλεονάσματα, με αποτέλεσμα να μπορεί η κυβέρνηση να στηρίζει την κοινωνία. Έχω ξεχωρίσει τρία σημεία και θα σας τα αναφέρω. Το πρώτο είναι η ακρίβεια και η κρίση του προσωπικού ζωής, η οποία είναι πραγματική, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, πρέπει να το αναγνωρίσουμε και να εστιάσουμε σε αυτήν. Αλλά η λύση δεν είναι να δίνουμε υποσχέσεις τις οποίες δεν μπορούμε να τηρήσουμε. Ό,τι και αν κάνουμε πρέπει να γίνει εντός των ορίων των δημοσιονομικών δυνατοτήτων μας. Και στη συνέχεια τόνισε ότι έχει η κυβέρνηση ισχυρή νομιμοποίηση, έχει εκλεγεί δύο φορές. Έχουμε καλύψει, είπε ο κ. Μητσοτάκης, τις περισσότερες δεσμεύσεις που θα έχουμε στη δεύτερη θητεία να στηρίξουμε τα εισοδήματα. Το μεγάλο θέμα της Ευρώπης είναι η ανάπτυξη. Προετοιμαζόμαστε για μια τρίτη θητεία με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Μεταξύ άλλων, τόνισε πως ο ίδιος και η κυβέρνηση θα παρουσιάσουν σχέδιο για την Ελλάδα του 2030. Οι πολίτες οφείλουν να κρίνουν βάσει των προεκλογικών δεσμεύσεων του 2023 και να βάλουν τικ στα κουτάκια, όπως είπε, για να μας κρίνουν μεταξύ άλλων και για το μέλλον. Άφησε και εχμές για τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας, χωρίς να τον κατονομάζει, ότι έχουμε πειραματιστεί με τον λαϊκισμό στο παρελθόν, τώρα πειραματιζόμαστε με τον λαϊκισμό και το rebranding.
0: Μάλιστα, Μίλτο, σε πολιτικό επίπεδο νομίζω ότι η είδηση δεν είναι η είδηση, το έχει ξαναπεί ο Πρωθυπουργός, είναι η επιδίωξη για τρίτη θητεία, έτσι.
1: Ακριβώς, και στάθηκε επίσης και τα όσα έχει πετύχει η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια. Μεγαλύτερη επιτυχία φυσικά είναι η μείωση της ανεργίας, η οποία είναι στο 8%, η αύξηση των θέσεων απασχόλησης κατά 600.000, οι Έλληνες που επιστρέφουν στο εξωτερικό. 2-3 στοιχεία για την Κρήτη και με αυτά να κλείσω και να σας αφήσω να συνεχίσετε την εκπομπή. Μεγάλες επενδύσεις οι οποίες έχουν γίνει στο νησί. Το αεροδρόμιο το οποίο φτιάχνεται στο Καστέλι του Ηρακλείου, το οποίο θα αναβαθμίσει σε σημαντικό βαθμό την τουριστική ροή και τους χειμερινούς αλλά και τους καλοκαιρινούς μήνες. Και φυσικά ο νέος ΒΟΑ, ο Διπλές Άξονας, ένα πολύ σημαντικό έργο στο οποίο έχει επενδύσει στρατηγικά η κυβέρνηση.
0: Μίλτο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα η πολιτική αντιπαράθεση μένεται σε πολλαπλά μέτωπα για το

0: σήμερα, αλλά και τα σενάρια συνεργασιών. Με αφορμή τα οποία ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ μιλώντας στα παραπολιτικά FM.
1: Ο μόνο που ένοιαζε το ΠΑΣΟΚ πριν από ένα μήνα από ότι ήταν το συνεδρίο ήταν να πει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Δεν τον ένοιαζε ούτε η κυρία Κωνσταντοπούλου, ούτε ο κύριο Τσέπρα, τίποτα. Τώρα τα πληρώνει αυτό. Αλλά δεν είναι δικό μας πρόβλημα αυτό.
2: Ναι.
1: Ούτε θα κερδίσει τη μάχη της εμπιστοσύνης των πολιτών η Νέα Δημοκρατία, αν είναι καλύτερη από έναν πρώην πρωθυπουργό, όπως ήταν ο κύριο Τσίπρα, που έχει κρυθεί τόσες πολλές φορές.
0: Η Νέα Δημοκρατία παράλληλα διαβάζει τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα, στον οποίο και επιτέθηκε μιλώντας στο Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.
3: Εκείνος το προσέλκυσε στη χώρα το τελευταίο μνημόνιο. Εκείνος έλεγε λίγο πριν γίνει πρωθυπουργός τον Ιανουάριο του 2015 ότι όλα αυτά τα μνημόνια ήταν κακά πράγματα που τα κάνει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και έφτανε να έρθει εκείνος για να τα κάψει, να τα καταστρέψει, να τα διαλύσει ως εξολοθρευτής με ένα νόμο και με ένα άρθρο.
0: Πάμε και στο ΠΑΣΟΚ τώρα, από όπου συνεχίζεται η διμέτωπη επίθεση έναντι κυβέρνησης και Αλέξη Τσίπρα, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης επισκέπτεται την Ευρυτανία και στέλνει μήνυμα για την ανάγκη πολιτικής αλλαγής. Την ίδια ώρα από την Χαριλάου Τρικούπη έχει ξεκινήσει πόλεμος και με τους δημοσκόπους, με καταγγελίες για επιχείρηση χειραγώγησης της κοινής γνώμης. Σύνδεση με την πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου για το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Ευγενία.
4: Καλησπέρα, Θανό. Να πούμε λοιπόν ότι έναν ακόμη πονοκέφαλο δημιουργούν στο ΠΑΣΟΚ οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας και που φέρνουν το κόμμα Τσίπρα δεύτερο μετά τη Νέα Δημοκρατία και τέταρτο το ΠΑΣΟΚ. Mm. Από τη Χαριλαίο Τρικού Πιθάνο κάνουν λόγο σε υψηλούς όμως τόνους για μεθοδευμένες μετρήσεις που είναι προϊόν, όπως ισχυρίζονται, παραγγελίας του Μεγάρου Μαξίμου. Με στόχο βέβαια τι άλλο να χτυπηθεί το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, χαρακτηρίζουν σκανδαλώδεις τις μεγάλες αποκλίσεις που καταγράφονται στις δημοσκοπήσεις και που προσπαθούν, όπως λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη, να χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη. Υπάρχουν όμως μέσα στο κόμμα Θάνο και κάποιες πιο, θα έλεγα, συνειδητοποιημένες φωνές τελεχών mm-hmm. που αναγνωρίζουν ότι προσωρινά αποτυπώνεται μία αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό. Είχαμε νιου έντρι κόμματα, ωστόσο θεωρούν ότι είναι προσωρινή, με το επιχείρημα ότι τα προσωπαγή κόμματα έχουν σύντομη διάρκεια ζωής. Εκτιμούν βεβαίως πως στο τέλος θα υπερτερήσουν έναντι του κόμματος.
0: Να περιμένουμε κοινώς ψυχραιμία, να περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν αυτά τα νέα κόμματα. Αυτό λένε έτσι κάποια στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Αυτό μας λέει.
4: Πολύ σωστά λένε και πολύ σωστά πρέπει να κατακαθίσει ο Κομιωτός αυτή τη στιγμή και για να δούμε. Είναι μόνο ενθουσιασμός η πρώτη δημοσκόπηση, θα υπάρξει μια πιο ξεκάθαρη σκέψη. Όλα αυτά είναι υπό συζήτηση, όλα είναι ρευστά αυτή την περίοδο. Μην ξεγελιόμαστε.
0: Πάντως ο Στράτος Φαναράς, ένα πολύ έμπειρο πρόσωπο, έκανε παρέμβαση και είπε. Θες να το πεις εσύ, να το πω εγώ. Συνιστά ψυχραιμία, τονίζοντας ότι το νεκροταφείο κομμάτων θα έχει δουλίτσα σε λίγο. Ψυχραιμία λέει, τονίζοντας ότι το νεκροταφείο κομμάτων θα έχει δουλίτσα σε λίγο. Για να δούμε λοιπόν πως ερμηνεύεται αυτή
4: η...
0: Νομίζω πως ναι. Και δεν ξέρω αν έχει συνάφεια και με αυτά που συζητάμε. Φαντάζομαι ότι γενικότερα με όλο αυτό το καινούριο τοπίο θα έχει κάποια συνάφεια η τοποθέτηση αυτή του έμπειρου δημοσκόπου Στράτου Φαναράς. Υπάρχει κάτι άλλο, Ευγενία?
4: Ναι, να πούμε την ίδια ώρα, Γρηγόρη, συγγνώμη Θάνο, ότι προσπαθούν να υποβαθμίσουν τη δημοσκοπική αυτή άνοδο που παρουσιάζει το κόμμα Τσίπρα και δεν είναι διατεθειμένοι να κρατήσουν χαμηλούς τόνους απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό. Τώρα, στο διατάφτα, Γρηγόρη, η Χαριλάου Τρικούπη καλείται να διαχειριστεί δύο μέτωπα, από τη μία την επιστροφή Τσίπρα και από την άλλη βεβαίως με τι όπλα θα πολεμήσει εντός εισαγωγικών τη Νέα Δημοκρατία. Θα πρέπει να βρουν έναν τρόπο επικοινωνίας με τους απογοητευμένους της αριστεράς και τους δύσπιστους προς τον Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου να έχουν ένα διάβλο επικοινωνίας. Κλείνοντας, να σου πω ότι ο κ. Ανδρουλάκης θεωρεί καλοδεχούμενο κάθε πολίτη από το κέντρο, εκεί στοχεύει άλλωστε τώρα και την αριστερά, προκειμένου να επιτευχθεί, όπως λέει, μια πολιτική αλλαγή.
0: Λοιπόν, Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τον Νίκο Ανδρουλάκη.
5: Για μας λοιπόν χρέος είναι ένα νέο σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης.
2: θα βελτιώσει τη ζωή όλων των Ελλήνων, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες ορεινές περιοχές. Γι' αυτό λοιπόν για το ΠΑΣΟΚ, το όραμα και ο αγώνας για την πολιτική αλλαγή ταυτίζονται με την Ελλάδα της περιφερειακής ανάπτυξης. Μια Ελλάδα με ελπίδα και προοπτική για όλους τους Έλληνες.
0: Και να πάμε τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά που δέχονται ακόμη τα απόνερα της ίδρυσης του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Θεόνη Κουφονικολάκου, γνωστοποίησε τις πρώτες προγραμματικές θέσεις του κόμματος με έμφαση στις φορολογικές ελαφρύνσεις.
5: Ελάφρυνση του φορολογικού βάρους των μισθωτών, οι οποίοι έχουν ομολογουμένως σηκώσει το βάρος της δημοσιονομικής εξυγίανσης της χώρας όλα αυτά τα χρόνια. Να πούμε, θα απαντήσω. Και της μεσαίας τάξης. Ο δεύτερος βασικός πυλώνας είναι η επανίδρυση του κοινωνικού κράτους.
0: Σύνδεση ευθύς αμέσως με τον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου για το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Για ενωτική στρατηγική μιλάει ο κύριος Φάμελος. Από την άλλη, ο κύριος Τσίπρας δεν επιδιώκει συνεργασίες με κόμματα. Τι λες?
6: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θάνο, ναι, έτσι ακριβώς είναι. Ο Αλέξης Τσίπρας το έχει αποκλείσει. Στην οποιαδήποτε περίπτωση δεν πρόκειται να συνεργαστεί με κομματικούς δομημένους οργανισμούς. Από εκεί και ύστερα, το τι θα κάνουν οι βουλευτές, αυτό είναι στην προσωπική τους και μόνο απόφαση. Mm-hmm. Αν θα παραιτηθούν, αν θα αναξαρτητοποιηθούν και πότε θα το κάνουν. Επομένως, η στρατηγική περί ενότητας έχει αμφιλεγόμενα σημεία, όπως τουλάχιστον υποστηρίζει η μειοψηφούσα πλευρά στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Νίκος Παπάς, για παράδειγμα, είπε λύση εδώ και τώρα στην Κεντρική Επιτροπή. Και όχι μεσοβέζικες καταστάσεις. Ούτως ή άλλως, είπε ο κύριος Νίκος Παπάς, έχουμε ένα κόμμα που έχει ιδρυθεί. Αυτό το Αλέξη Τσίπρα. Πρέπει να πάρουμε τις αποφάσεις μας τώρα πριν να είναι αργά. Πρέπει να σας πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ενώπιον ενός κινδύνου να φιλορροήσει από μέλη, στελέχη, ακόμα και από βουλευτές. Mm-hmm. Όλοι περιμένουν τις συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής σαν το ορόσημο το ερχόμενο Σάββατο, υπενθυμίζω στους ακροατές μας, 6 Ιουνίου. Σαν το ορόσημο μιας νέας αρχής ή... Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει η μειοψηφούσα πλευρά πρέπει να αποφασίσει το τι ακριβώς θα κάνει το Σάββατο 6 Ιουνίου. Επίσης, στην Πολιτική Γραμματεία και στην Κεντρική Επιτροπή μπήκε εκ νέου ένα νέο θέμα, το οποίο σχεδόν το είχαμε ξεχάσει. Αυτό που λέγεται Παύλος Πολάκης.
0: Αν θα πάει ο κύριος Πολάκης.
6: Ναι, ο ίδιος δηλώνει ότι θα πάει και στην Πολιτική Γραμματεία και στην Κεντρική Επιτροπή. Διότι δεν έχει διαγραφεί από το κόμμα. Ο κύριος Φάμελος είπε σήμερα ότι εφόσον εξέπεσε του κοινοβουλευτικού αξιώματος, δεν έχει θέση σε κανένα ανώτατο καθοδηγητικό όργανο. Δεν προβλέπονται καλές ημέρες.
0: Ναι, θα βρει την πόρτα δηλαδή ο κύριος Πολάκης. Θα τον εμποδίσουν. Θα γίνει επεισόδιο.
6: Αναρωτιόμαστε όλοι, αν πάει τελικώς ο κύριος Πολάκης, που θα πάει ο κύριος Πολάκης, θα υπάρξει εμπόδιο?
0: Ναι, το έχουμε ξαναδεί αυτό με τον κύριο Κασελάκη. Θα δούμε λοιπόν, Βαγγέλη, όντως είναι...
6: Αλλά δεν ήταν το ίδιο.
0: Δεν ήταν το ίδιο, όχι, και οι συνθήκες είναι διαφορετικές.
6: Μην τυχαίουμε για τον κύριο Κασελάκη με τον κύριο Πολάκη.
0: Όχι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε. Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου μας έδωσε το ρεπορτάζ. Τώρα, ο Σωκράτης Φάμελος μίλησε στον Αντένα, τονίζοντας ότι επιμένει στην στρατηγική της ενότητας εν ώψη και της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.
7: Εκτιμώ ότι η στρατηγική που είχαμε επιλέξει, η ενωτική στρατηγική, είναι η σωστή και εγώ θα επιμείνω σε αυτή την ενωτική στρατηγική. Θα αναλάβουμε έτσι ξεκάθαρα τη θέση μας και την ευθύνη μας απέναντι σε αυτό που χρειάζεται η ελληνική κοινωνία. Και ο Αλέξης Τσίπρας τοποθετείται και αυτός με τη δική του παρουσία, με το δικό του λόγο.
0: Είναι χαρακτηριστική η δήλωση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παπά ότι τα ψέματα τελείωσαν.
8: Τα ψέματα έχουν τελειώσει. Ο Αλέξης Τσίπρας ίδρυσε ένα άλλο κόμμα. Mm-hmm. Έχουμε απευθύνει πρόταση συνεργασίας. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια και τα αυτιά μας, πόσο μάλλον αν έχουμε θέσεις ευθύνης. Ο πρόεδρος, οι βουλευτές, τα μέλη της ηγεσίας έχουν την ευθύνη να ετοιμάσουν το κόμμα για τις εκλογές. Αυτό δεν σημαίνει ότι πηγαίνουμε μόνοι μας.
0: Τώρα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε για το εάν θα αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
9: Καταρχάς, δεν έχω ακούσει την τεκμηριωμένη πρόταση περί αυτοδιάλυσης. Η αυτοδιάλυση δεν προσφέρει απολύτως τίποτα και έχει και πρακτικά προβλήματα. Δηλαδή, θα σας πω το εξής πολύ απλό. Έχουμε εργαζόμενους στο κόμμα, στον ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα γίνει, αυτοί θα απολυθούν? Και αν θα απολυθούν, θα τους πληρώσουμε, γιατί τους απολύουμε εμείς. Θα τους πληρώσουμε λοιπόν την αποζημίωση απόλυσης για όλα τα χρόνια αυτά που δούλευαν στο κόμμα. Έχουμε μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχουμε το κόκκινο, έχουμε την Αυγή. Τι θα γίνουν αυτά? Δεν είναι δηλαδή, ξέρετε, κλείνω το διακόπτη και τελειώνει η ιστορία. Δεν νομίζω ότι αυτή η πρόταση δεν έχει και πρακτική δυνατότητα.
10: Για τους βουλευτές οι οποίοι είναι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και τοποθετούνται για το κόμμα του κ. Τσίπρα θετικά.
9: Εφόσον θεωρείς ότι η προοπτική της παράταξης και της χώρας είναι θετική με τον Αλέξη Τσίπρα, θα παραιτηθείς, θα παραδώσεις την έδρα, θα πας στον Αλέξη Τσίπρα. Δεν μπορεί να είσαι και με τον χωροφύλαξη και με τον αστιφύλαξη.
0: Εν τω μεταξύ, σταθερά στην πρώτη θέση είναι η Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 23,5% στην πρόθεση ψήφου, με βάση νέα δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για λογαριασμό του flash.gr. Στη δεύτερη θέση το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με ποσοστό 12,8% και στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 10%. Μια ανάσα πίσω με 9,5% η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Και ακολουθούν το ΚΚΕ με 6,4%, η Ελληνική Λύση με 6,3% και η Πλεύση Ελευθερίας στο 3,2%. Στην ακρίβεια θα πάμε τώρα, στην οποία αναφέρθηκε εκτενώς από την Κρήτη ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι θα γίνει ό,τι είναι εφικτό στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων για τη στήριξη των πολιτών. Σε ευρύ διάλογο καλεί το Υπουργείο Ανάπτυξης τις βιομηχανίες τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ, προκειμένου να υπάρξει συμφωνία μείωσης των τιμών σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης. Και οι πρώτες επαφές θα γίνουν τις επόμενες ημέρες, με στόχο να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα και να αποφευθεί η παράταση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους και μετά το τέλος Ιουνίου. Σύνδεση με τον οικονομικό μας συντάκτη Άκη Αθανασόπουλο για το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Άκη.
11: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροάτες μας. Ο Υπουργός Ανάπτυξης είχε ήδη τις προηγούμενες μέρες επαφές με προσώπους των σούπερ μάρκετ. Ήταν βέβαια πιο πολύ θεσμική η συνάντηση, καθώς είχαμε νέο πρόεδρο στο σύνδεσμο των σούπερ μάρκετ. Ήταν όμως στην ατζέντα το συγκεκριμένο θέμα, όπως μάθαμε. Το θέμα είναι ότι αυτός ο διάλογος, όπως μας είπε σήμερα και ο κ. Θεοδωρικάκος μιλώντας το πρωί στο Earth News, στην εκπομπή Συνδέσεις, αυτός ο διάλογος πρέπει να ανοίξει και επισήμως, δηλαδή όχι μόνο σε τέτοιες, ας το πούμε, θυμοτυπικές συναντήσεις. Θα πρέπει επισήμως να συζητηθεί και με τους προμηθευτές και με τα σούπερ μάρκετ, γιατί είναι και οι δύο αυτοί οι κρίκοι της αλυσίδας, είναι οι πιο σημαντικοί. Θα πρέπει να συζητηθεί λοιπόν αυτή η πρόταση, η οποία προβλέπει, όπως είπες και εσύ, ότι το πλαφόν στις 30 Ιουνίου θα τελειώσει, διότι όλη η συζήτηση γίνεται για το αν θα παραταθεί ή όχι, διότι μέχρι τις 30 Ιουνίου πλαφόν θα έχουμε, είναι σε ισχύ. Το ζήτημα είναι τι γίνεται μετά. Για μένα τα καύσιμα ο κ. Θεοδωρικάκος είχε πει ότι δεν θα το παρατείνει. Για τα τρόφιμα όμως είχε πει ότι θα του δώσει μια παράταση, μπορεί για όλο το καλοκαίρι, γιατί το είχε συνδέσει και με την τουριστική κίνηση. Ότι τώρα το καλοκαίρι που έχουμε τουριστική κίνηση θα πρέπει να υπάρχει ένας κόφτης, θα πρέπει να υπάρχει κάτι που να προστατεύει, ας πούμε, το καταναλωτικό κοινό και τους τουρίστες, αλλά και εμάς εδώ, από τέτοια φαινόμενα σχροκέρδειας. Η αγορά βέβαια όταν το έχει ακούσει αυτό είχε αντιδράσει, έτσι κι αλλιώς το πλαφόν είναι ένα μέτρο το οποίο η αγορά το θεωρεί ότι είναι ένα βαρύ πλήγμα για τη βιωσιμότητά της. Οπότε καταλαβαίνεις ότι και μόνο στο άκουσμα της πληροφορίας ότι το πλαφόν θα παραταθεί και μετά τις 30 Ιουνίου, αυτό είχε προκαλέσει έτσι πολλές αντιδράσεις. Ο Υπουργός λοιπόν επανήλθε σήμερα με μια εναλλακτική πρόταση και είπε δηλαδή αυτό το οποίο, έτσι αν καταλάβαμε καλά από το πρωί που τον είδαμε στο Earth News, λέει ότι okay, δεν θα το παρατείνω, αλλά θέλω από εσάς μια συμφωνία κυρίων από τους προμηθευτές και τα σούπερ μάρκετ, το λιανικό εμπόριο δηλαδή, ότι θα κάνετε σημαντικές αισθητές μειώσεις σε αυτές τις 63 κατηγορίες προϊόντων, γιατί μιλάμε για προϊόντα που θεωρούνται βασικά. Αυτό είναι κάτι που
0: θες να μας δώσει λίγο το στίγμα. Μίλησε για βασικά είδη πρώτης ανάγκης.
11: Κρέας, γαλακτοκομικά, ψωμί, ζυμαρικά, αλεύρι, είδη καθαρισμού του σπιτιού, βρεφικά είδη. Τώρα έτσι εντάχεται, άμα το ψάξουν και
0: άλλο. Όχι, πήραμε μια εικόνα. Ναι. Ναι.
11: Αυτά.
0: Οπότε αυτή η συμφωνία θα γίνει, θα υπάρξει, θα ευδοκιμήσει και πότε.
11: Αυτό θα πρέπει να γίνουν τα πρώτα ραντεβού. Δεν έχουν γίνει τα πρώτα ραντεβού. Όταν κλειστούν τα πρώτα ραντεβού του Υπουργού και με τους προμηθευτές και με τα σούπερ μάρκετ, εκεί θα φανεί σε τι κλίμα θα γίνει η συμφωνία. Η πρώτη αντίδραση της αγοράς ήταν συγκρατημένη, διότι θεωρούν ότι δεν έχουν περιθώρια να μειώσουν τις τιμές. Τώρα, πάνω στο διάλογο, μπορεί να βρεθούν περιθώρια. Καταλαβαίνεις ότι σε ένα διάλογο ο καθένας ή κάθε πλευρά κάτι δίνει και κάτι παίρνει. Κάτι χάνει, κάτι κερδίζει. Όταν γίνουν τα πρώτα ραντεβού, εκεί θα έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα. Προς τον παρόν είναι απλώς μια πρόταση που έπεσε στο τραπέζι, έκανε αίσθηση, γιατί δεν είχε ξανακουστεί μέχρι τώρα. Και περιμένουμε να δούμε, ξαναλέω, πόσα είναι το κλίμα όταν θα γίνουν τα πρώτα ραντεβού.
0: Ωραία. Άκη, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τον κύριο Θεοδωρικάκο, τι δήλωσε στο Earth News.
3: Ευθύνθηκα και θα το κάνω ακόμα πιο επίμονα και οργανωμένα τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες και προς την ελληνική βιομηχανία τροφίμων και προς τα σούπερ μάρκετ και προς τους δύο ταυτοχρόνως, ζητώντας να πετύχουμε μια εθνική κοινωνική συμφωνία που θα περιλαμβάνει σοβαρές μειώσεις τιμών αλλά σε βασικά προϊόντα και όχι σε δευτερεύοντα, προκειμένου να μην είναι απαραίτητο το μέτρο του πλαφών στο κέρδος, τουλάχιστον σε αυτά τα προϊόντα.
12: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Στην πηξίδα του κόσμου, στο μεγάλο κάδρο, εξαιρετικά κρίσιμες είναι οι προσεχείς ώρες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, καθώς όπως μεταδίδουν τα πρακτορία ειδήσεων, ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει συνάντηση αυτή την ώρα με τους συμβούλους του, προκειμένου να λάβει την τελική απόφαση για το σχέδιο παράτασης της δίμηνης εκεχηρίας για το Ιράν, όπως έγραψε ο ίδιος στο Truth Social. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο. Δημήτρη, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Θα συναντηθώ στην αίθουσα εκτάκτων καταστάσεων για να λάβω μια τελική απόφαση, έγραψε περίπου πριν από 2 ώρες ο κύριος Τραμπ σε μια μακροσκελή ανάρτηση, διευκρινίζοντας τις παραμέτρους της συμφωνίας. Τόνισε ακόμη ότι το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα έχει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα και ότι το στενό του Ορμούς πρέπει να ανοίξει αμέσως χωρίς διόδια επί περιορισμού στη κυκλοφορία. Πρόσθεσε δε ότι οι νάρκες που έχουν τοποθετηθεί από το Ιράν στην πλωτή αυτή οδό πρέπει να αποναρκοθετηθούν. Αναφορικά με το ζέον ζήτημα του αποθέματος ουρανίου υψηλού εμπλωτισμού του Ιράν, ο κύριος Τραμπ δήλωσε ότι θα ανακαλυφθεί από τις ΗΠΑ και θα καταστραφεί σε συντονισμό με το Ιράν. Δεν θα γίνει ανταλλαγή χρημάτων μέχρι νεοτέρας, έγραψε, μια προφανής αναφορά στην οικονομική ανακούφιση του Ιράν ως μέρος του πακέτου. Τώρα, Θάνο, σε μια πρώτη αντίδραση από την Τεχεράνη, ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσή είπε ότι η αποδοχή ή μη της συμφωνίας θα εξαρτηθεί από τα υπερβολικά, όπως χαρακτήρισε, αιτήματα της Ουάσιγκτον, ενώ το Ιρανικό πρακτορείο Φαρς είπε ότι τα σχόλια Τραμπ είναι προσπάθεια να δείξει ότι νίκησε και πρόσθεσε ότι απορρίπτει τις δηλώσεις Τραμπ περί πιθανής συμφωνίας. Πάντως, αυτή τη στιγμή το Brent βρίσκεται στα 91,46 δολάρια και το αμερικανικό αργό στα 86,...
0: Υπάρχουν προσδοκίες από τις αγορές εκεχηρίας, αν μη τι άλλο.
13: Ακριβώς.
0: Και συμφωνίας μάλλον.
13: Ακριβώς.
0: Πάντως, το λέγαμε και εκτός αέρα, έχει γίνει μηντιακή κανονικότητα το είπα-ξήπα, το βομβαρδίζω, το αύριο υπογράφω, έρχεται ειρήνη, τελειώνω
13: και
0: την...
13: Και εκατέρωθαν διαψεύσεις επίσης.
0: Τελειώνω
13: στάνω,
0: την
13: έτσι.
0: Ιστορία με το Ιράν, το ισοπεδώνω, δηλαδή... Ουσιαστικά πλέον αυτό έχει πέσει και στο επίπεδο της σειράς που προβάλλονται τα θέματα. Γι' αυτό μιλάω ότι πλέον αντιμετωπίζεται ως μια μηντιακή κανονικότητα.
13: Ναι, και βεβαίως δεν υπάρχει και καμία βεβαιότητα σε τίποτα από όλα όσα ακούμε ή εν πάση περιπτώσει διατυμπανίζονται.
0: Η βεβαιότητα είναι η αναστάτωση στις αγορές, η οποία φτάνει μέχρι το πιο απλό νοικοκυριό.
13: Ακριβώς. Να κλείσω το θέμα λέγοντάς σου, γιατί έχουμε και το μέτωπο του Λιβάνου, όπου εκεί δεν υποχωρεί η ένταση. Το Ισραήλ συνεχίζει το σφυροκόπημα. Οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών αναμένεται να συναντηθούν σήμερα στο Πεντάγωνο, ενώ την ίδια ώρα η γερμανική κυβέρνηση και το ΝΑΤΟ βέβαια εκφράζει ανησυχία για τα σχέδια του Ισραήλ να αναλάβει τον έλεγχο μεγαλύτερου τμήματος του Λωρίδας της Γάζα. Σήμερα ο Ισραηλινός στρατός αναχέτησε ντρόουν τη Χεζμπολάχ πάνω από το νότιο Λίβανο. Οι Ισραηλινές δυνάμεις πέρασαν τον ποταμό Λιτάνη, καθώς εντείνουν τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο. Μέχρι στιγμής ο απολογισμός είναι 15 παιδιά νεκρά.
0: Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα στο μέτωπο της οικονομίας να περάσουμε, τη δυνατότητα να επαναμισθώσουν το σπίτι τους και να διασφαλίσουν τη στέγη τους θα έχουν από το φθινόπωρο όσοι αδυνατούν να εξυπηρετήσουν το δάνειό τους. Ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων βρίσκεται στην τελική ευθεία ενεργοποίησης, όπως προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, τι προβλέπετε και ποιος θα είναι ο ρόλος του νέου φορέα? Καλησπέρα.
14: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Ναι, ναι Κώστα, σε ακούμε.
14: Ναι Θάνο, μέχρι... Δεν σε ακούω καλά Θάνο.
0: Ναι, εμείς όμως ακούμε μια χαρά. Μπορείς να προχωρήσεις το ρεπορτάζ.
14: Μέχρι το τέλος του φθινοπόρου πρόκειται να λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τον κύριο Πιερακάκη, ο οποίος αναφέρθηκε σήμερα στο θέμα Θάνο στην Κρήτη από το συνέδριο του Economist.
0: Ναι.
14: Σε όλο αυτό γιατί δεν έχω και τις σημειώσεις. Ανέφερε ότι πρόκειται για ένα πολύπλοκο project που έχει μπει στην τελική ευθεία και αναμένεται να λειτουργήσει μέχρι το τέλος του φθινοπόρου. Εξήγησε ότι ο συγκεκριμένος φορέας είναι σημαντικός γιατί πραγματικά ο ευάλωτος κόσμος, δηλαδή οι δανειολήπτες που είναι ευάλωτοι, θα μπορούν να υπαχθούν στις μέρημνές του και εφόσον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη ρύθμιση κάποιος στην οποία βρίσκεται, τότε ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο και με ένα επιδοτούμενο από το κράτος ενίκιο από 210 ευρώ έως και 12 χρόνια θα μπορεί κανείς να πληρώνει αυτό το ενίκιο και να μένει στην κατοικία του και στο τέλος της περίοδου να είναι σε θέση να την επανακτήσει. Mm-hmm. Με την ευκαιρία επενθύμησε ο κύριος Πιερακάκης ότι πέρα από το φορέα επαναμίσθωσης ακινήτων υπάρχει και ο εξοδικαστικός μηχανισμός, το εύρος υπαγωγής του οποίου έχει μειωθεί από τις 10 στις 5.000 ευρώ. Υπενθύμησε ότι η παρέμβαση της κυβέρνησης δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να ορίσουν οι ίδιοι την περίμετρο της προστασίας, δηλαδή να επιλέξουν αν θέλουν να προστατεύσουν μόνο την κύρια κατοικία τους και έτσι να πετύχουν και υψηλότερο κούρεμα και χαμηλότερη μηνιαία δόση. Έκανε λόγο και για το πρώτο ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας στη χώρα μας, μακριά από τις δικαστικές ασάφειες και τις πολυπλοκότητες του νόμου Κατσέλη. Και με την ευκαιρία να αναφέρουμε Θάνο ότι ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων αποτελεί έναν ιδιωτικό φορέα που επιλέγεται μέσω διεθνούς διαγωνισμού και λειτουργεί ως δίκτυο ασφαλείας για την προστασία της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων ευελετών. Γι' αυτό η διαδικασία θα πάρει μέχρι το τέλος του φθινοπόρου. Έχει σχεδιαστεί, εννοώ, η διαδικασία για να αποτρέπει τις εξώσεις και να προσφέρει λύσεις σε όσα δυνατούν να εξυπηρετούσουν τα χρέη τους.
0: Τις εξώσεις, τους πληστηριασμούς. Είναι ένας φορέας, ένα μέσο το οποίο το περιμένουν πάρα πολύ. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Προφανώς δεν είναι κάτι το καινούριο. Έχει συμβεί και σε άλλες χώρες εδώ και πολλά χρόνια, σε αντίστοιχες καταστάσεις και περιπτώσεις. Θέλω να ρωτήσω μόνο, όταν στο τέλος αυτής της περίοδου θα έχει τη δυνατότητα να επαναγοράς ο μισθωτής, ο πρώην ιδιοκτήτης, και με επιπρόσθετα κεφάλαια, ή θα αρκεί η καταβολή του ενοικίου σε μηνιαία βάση?
14: Σε κάθε περίπτωση όλες οι ρυθμίσεις είναι ευνοϊκές. Ο φορέας αγοράζει την κύρια κατοικία του ευάλωτου οφειλέτη με έκπτωση περίπου 30% επί της εμπορικής του αξίας. Ο φορέας υποχρεούται να νοικιάσει το σπίτι πίσω στον ίδιο τον οφειλέτη για 12 χρόνια, τουλάχιστον 12 χρόνια, επιτρέποντάς του να παραμείνει στην κατοικία του. Mm-hmm. Το ενίκιο, αν δεν κάνω λάθος, το μηνιαίο ενίκιο ορίζεται βάσει της αξίας του ακινήτου και επιδοτείται από το κράτος, όπως είπαμε, με τα ποσά που φτάνουν μέχρι 210 ευρώ.
0: Μάλιστα.
14: Στη λήξη της 12ετίας ή και νωρίτερα να ανακάμψει οικονομικά ο οφειλέτης, μπορεί, έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να αγοράσει πίσω το σπίτι του στην τρέχουσα εμπορική του αξία ή στο 70% της εμπορικής αξίας, ανάλογα με τις τελικές ρυθμίσεις, εάν ήταν δηλαδή συνεπής Θάνο στα ενίκια. Και για να ενταχθεί ένας δανειολήπτης όμως στο μηχανισμό, πρέπει να πληρεί και κάποια αυστηρά, θα έλεγα, κριτήρια. Βεβαίως σε βάλω το φιλέτη, θα πληρεί τα θεσμοθετημένα εισοδηματικά και υπηρεσιακά κριτήρια και το καθεξής.
0: Κώστα, θα τα δούμε όλα αυτά. Είναι όντως μια πολύ σημαντική εξέλιξη που την περιμένει πάρα πολύ κόσμος. Σε ευχαριστώ. Και σε αυτό, καλό βράδυ. Σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης.
15: Γιατί ο φορέας αυτός είναι σημαντικός? Είναι σημαντικός γιατί ο πραγματικά ευάλωτος θα μπορεί να υπαχθεί στις μέρημνές του και εφόσον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη ρύθμιση στην οποία βρίσκεται, τότε ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο και με ένα επιδοτούμενο από το κράτος ενίκιο από 70 μέχρι 210 ευρώ έως και 12 χρόνια, θα μπορεί κανείς να πληρώνει ένα ενίκιο και να μένει στην κατοικία του και στο τέλος της περίοδου να είναι σε θέση να την επανακτήσει.
16: Ωραία, νομίζω το έχουμε. Ήτανε πολύ καλό θέμα γιατί είχαμε πάρα πολλά πράγματα να γράψουμε. Μπορούσε ο καθένας να πει πραγματικά αυτά που νιώθει.
0: Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας άνοιξε σήμερα η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους από τα γενικά λύκεια. Τα αίτια αύξησης της μοναξιάς στην εποχή μας, οι ανθρώπινες σχέσεις και η συνέργεια νέων και ηλικιωμένων για την αντιμετώπιση της απομόνωσης και της αποξένωσης των ανθρώπων ήταν τα θέματα που εξετάστηκαν και χαρακτηρίστηκαν βατά. Η Ελίνα Κολύβα έχει το ρεπορτάζ. Ελίνα, αύριο παίρνουν σειρά οι τελειόφοιτοι στα ΕΠΑΛ, επίσης με το μάθημα των νέων ελληνικών. Καλησπέρα. Πολύ σημαντικό το θέμα. Ένα τεράστιο κοινωνικό θέμα, αυτό της μοναξιάς και της ελευθερίας των ηλικιωμένων, και έχει να κάνει με το πόσο ορατούς ή αόρατους τους κάνει η κοινωνία με τις δομές της. Καλησπέρα και πάλι.
17: Καλησπέρα, και μπορούσες να το αναπτύξεις από πάρα πολλές πλευρές και ήταν και αυτό που άρεσε στα παιδιά, αυτό που μας είπανε, γιατί έβαλαν μέσα και βιωματικά όπως το βιώνουν οι ίδιοι με την τρίτη ηλικία, έβαλαν μέσα παραδείγματα με τους παππούδες, τις γιαγιάδες, πώς μπορούν να συνεισφέρουν, να μην μοναξιά ένας, μέσα από την αποξένωση των παιδιών που ήταν με τα social media, με το κινητό, με ότι δεν βγαίνουν πολύ. Και ήταν ένα θέμα που άρεσε στα παιδιά. Mm-hmm. Και να σου πω ότι το είχαν διδαχθεί και στην πρώτη ηλικίου, αλλά το είχαν κάνει και στα φροντιστήρια. Γι' αυτό και έβγαιναν χαρούμενα. Το θέμα το χαρακτήρισαν, όπως είπαμε, εύκολο.
0: Αλλά είναι και αυτό που είπες, ότι το έβλεπαν και βιωματικά, δηλαδή από τις δικές τους εμπειρίες.
17: Και αυτό είναι που τους άρεσαν. Δηλαδή έγραψαν αυτό που ένιωθαν και βίωναν και βιώνουν στη ζωή τους και το είδαν και συναισθηματικά αυτό που μας έλεγαν. Κλείθηκαν λοιπόν να γράψουν ένα σχολική 460 με 400 που λέξεις και να αναλύσουν.
0: Δεν σε ακούμε όμως τώρα, Ελίνα, λίγο να μετακινηθείς πάλι, γιατί χάθηκε μάλλον το σήμα.
17: Ναι, δεν ξέρω αν μου ακούτε τώρα καλύτερα.
0: Κάπως καλύτερα, ναι.
17: Ναι, κλείθηκαν λοιπόν να αναλύσουν τα αίτια της αύξησης της μοναξιάς στην εποχή μας και τους τρόπους συνεργασίας με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Επίσης είχαν να αναλύσουν και να απαντήσουν σε συντακτικές ασκήσεις και πάνω σε τρία κείμενα που αφορούσαν την τρίτη ηλικία. Το πρώτο κείμενο αφορούσε την παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς, το δεύτερο αφορούσε τα νιάτα και τα γεράματα, ενώ το τρίτο κείμενο ήταν το εμβληματικό ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου. Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει. Αύριο σκυτάλι παίρνουν οι υποψήφοι από τα επαγγελματικά λύκεια, τα νέα ελληνικά. Να σου πω βέβαια ότι σήμερα όλα κύλησαν ομαλά στην πρεμιέρα. 9 παρά 10 με 9 δόθηκαν τα θέματα σε όλα τα σχολεία, δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα. 10 η ώρα αποχώρησε ο πρώτος και 12 η ώρα ολοκληρώθηκε η διαδικασία, ακριβώς το θα γίνει και αύριο. Μετά οι υποψήφοι των γενικών λυκείων επιστρέφουν στα εξεταστικά κέντρα την ερχόμενη Τετάρτη. Και την Τρίτη είναι οι υποψήφοι από τα ΕΠΑΛ. Περίπου 82.000 ήταν υποψήφοι από τα γενικά λύκεια. 20.000 από τα επαγγελματικά λύκεια θα διεκδικήσουν 68.788 θέσεις στο σύνολο στην τριτοβάθμια.
0: Να ευχηθούμε καλή δύναμη, πολλές αντοχές, ψυχραιμία και στους γονείς και στα παιδιά και καλή επιτυχία, όπως πολύ σωστά είπες. Ελίνα, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε όσα δήλωσαν νωρίτερα στην κάμερα του Earth News υποψήφοι στις φετινές εξετάσεις.
18: Θέλω να σκέφτομαι στο ότι η ζωή δεν τελειώνει με τις πανελλήνιες, είναι απλά μια διαδικασία. Πάντα θα υπάρχουν ευκαιρίες. Σκοπός είναι να δίνεις τον καλύτερο σου εαυτό.
19: Δεν έχω πάρα πολύ άγχος. Έχω ξυπνήσει, έχω κοιμηθεί καλά. Οπότε έχω αυτοπεποίθηση. Η αλήθεια είναι το περίμενα αυτό το συγκεκριμένο το θέμα. Είχα διαβάσει πάρα πολύ καλά. Δεν ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
0: Το δικό του μήνυμα προς τους μαθητές που διαγωνίζονται φέτος έστειλε μέσα από τα social media ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
20: Σήμερα ξεκινούν οι παραδοτικές εξτάσεις.
21: Όλα τα αντισώς και τα δύσκολα και τα πολύπλοκα, βέβαια.
20: Και είμαι σίγουρος ότι το τελευταίο που θέλετε να ακούσετε από μένα είναι τα γνωστά κλισέ. Γι' αυτό και θέλω να σας πω κάτι πιο ουσιαστικό. Αν αυτές τις μέρες νιώσετε άγχος, πίεση ή κυρίως την ανάγκη να μιλήσετε με κάποιον, εσείς ή η οικογένειά σας, δημιουργήσαμε την δωρεάν 24ωρη γραμμή στήριξης 1550 με ψυχολόγους και ειδικούς που μπορούν να βρεθούν δίπλα σας για να στηρίξουμε έμπρακτα την προσπάθειά σας σε αυτή την τόσο απαιτητική περίοδο. Πιστέψτε στον εαυτό σας, στον κόπο που κάνατε και μπείτε στην τάξη με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλους.
0: Και εμείς να αλλάξουμε κλίμα, χιλιάδες εκδρομείς εγκαταλείπουν τα μεγάλα αστικά κέντρα με προορισμό νησιά, παραθαλάσσιες περιοχές και ιδιαίτερες πατρίδες για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Πολλοί αποφάσισαν να το κάνουν τετραήμερο και ήδη αναχώρησαν οδικός ή ακτοπλοϊκός για τις ιδιαίτερες πατρίδες τους ή για κάποιον τουριστικό προορισμό. Από το λιμάνι του Πειραιά τα πλοία αναχωρούν σχεδόν γεμάτα, κυρίως προς τις Κυκλάδες και τον Άργο Σαρωνικό.
22: Κάτσετε όλο το τριήμερο.
23: Ναι, όλο το τρίμηνο.
22: Πώς σας φαίνονται τα ακτοπλοϊκά, τα εστία είναι ακριβά?
23: Ακριβά είναι, αλλά ο κόσμος ταξιδεύει, βλέπετε.
22: Πώς σας φαίνονται οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτήριων?
23: Λίγο τσιμπημένες, λίγο, ναι. Για αυτά τα νησιά τα κοντινά είναι τσιμπημένες.
0: Να πάμε τώρα στο λιμάνι του Πειραιά. Εκεί βρίσκεται η Ειρήνη Κυρίτση για να μας πει περισσότερα. Ειρήνη, αρκετά πλοία καταγράφουν 100% πληρότητα. Καλησπέρα.
24: Καλησπέρα. Πράγματι είναι αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, όπου φύγει ο κόσμος λοιπόν για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Να σου πω ότι δημοφιλείς προορισμοί είναι τα νησιά των Κυκλάδων και του Άργου Σαρωνικού, καθώς είναι κοντινοί προορισμοί ειδικά για το τρίμερο. Οι πληρότητες ξεπερνούν το 90%. Περισσότεροι από 22.000 επιβάτες αναχώρησαν συνολικά σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά. Έχουν προγραμματιστεί 19 δρομολόγια για Κυκλάδες, Δωδεκάνησο και Κρήτη με 16.834 επιβάτες. Ενώ για Άργο Σαρωνικό έχει 20 ταχύπλοα και 21 συμβατικά πλοία και θα ταξιδέψουν περίπου 5.500 επιβάτες. Επίσης, να αναφέρουμε ότι η αυξημένη κίνηση με αρκετά δρομολόγια έχουν και τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Συγκεκριμένα, η Ραφίνα έχει 12 πλοία για Πίνο και Μύκονο με 8.708 επιβάτες, ενώ από το Λαβρίο προγραμματίστηκαν 14 δρομολόγια πλοίων για Τριά, Κύθνο, Σύρο, Λίμνο, Καβάλα με περίπου 4.500 επιβάτες.
0: Ωραία, Ειρήνη, να σε ευχαριστήσουμε. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία αυτή την ώρα και στα δύο εθνικά δίκτυα. Μαζική είναι και η έξοδος στους σταθμούς των ΤΕΛ, των οδών Κηφισού και Ελιοσίων.
25: Πάω Καλαμάτα, θα μείνω μέχρι την Τρίτη. Το πρόγραμμα έχει χαλάρωση, ξεκούρωση.
26: Θα πάω μέσω του ΤΕΛ για να πάω στην Οικουμενίτσα και μετά θα πάρω το καράβι επαξού.
27: Είναι ο τόπος καταγωγής. Στα μαζί με τον πατέρα μου.
0: Να δούμε τώρα και την εικόνα του καιρού το τριήμερο. Η Νικολέτα Ζιακοπούλη είναι κοντά μας, θα μας πει περισσότερα. Νικολέτα, καλοκαιρινός ο καιρός, έτσι?
28: Αφού ταλαιπωρηθήκαμε αρκετά όλο το προηγούμενο διάστημα και το προηγούμενο τριήμερο της Πρωτομαγιάς, νομίζω ότι επιτέλους ο καιρός θα είναι συμβατός με την εποχή, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Δηλαδή θα έχουμε ωραίες θερμοκρασίες ευχάριστες. Γύρω στους 30 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Κυριακή Δευτέρα θα ανέβουμε τοπικά και στους 32 βαθμούς. Επίσης να πω ότι θα έχουμε ηλιόλουστο καιρό αύριο από την αρχή της ημέρας και η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει και το διήμερο Κυριακή και Δευτέρα. Βεβαίως δεν θα λείψουν κάποιες μπόρες, κυρίως μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ιδιαίτερα σε επιρωτικές ορεινές περιοχές της χώρας μας. Όμως τα φαινόμενα θα είναι μεμονωμένα, θα έχουν τοπικό χαρακτήρα και θα είναι σύντομα. Ειδικά σε παραθαλάσσιες περιοχές και στα νησιά μας, οι συνθήκες θα είναι ιδανικές, καθώς και οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν γενικώς τα 5 μποφόρ. Και επίσης να πω ότι η θερμοκρασία της θάλασσας θα είναι γύρω στους 20-21 βαθμούς. Νομίζω ότι είναι πολύ καλές οι τιμές για αυτή την περίοδο. Mm-hmm. Οπότε θα το απολαύσουν όλοι όσοι φύγουν.
0: Νικολέτα, αυτή η ζέστη που βλέπουμε, και ποια ζέστη, ο καύσωνας της Δυτικής Ευρώπης, τα σαραντάρια της Πορτογαλίας, βλέπεις να μας πιάνουν ή όχι?
28: Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Αυτός ο θερμικός θόλος δεν ακούμπησε καν τη χώρα μας. Εμείς βιώνουμε μια ευλογημένη κανονικότητα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι πραγματικά στη Δυτική Ευρώπη ζήσαν μια πρωτοφανή κατάσταση που είχε πιθανότητες να συμβεί μία στις χίλιες. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό και πόσο ιστορικό είναι το γεγονός. Είναι ασύλληπτο και βέβαια το μόνο που με προβληματίζει είναι ότι αν κατάφερε να συμβεί κάτι το τόσο ακραίο εκεί σήμερα, μήπως αύριο και κάπου αλλού. Δηλαδή πρέπει να είμαστε όλοι ενώ προετοιμασμένοι για τη νέα πραγματικότητα που φέρνει η κλιματική κρίση. Εδώ θα είμαστε και θα δίνουμε στοιχεία πως το παρόν στη χώρα μας δεν φαίνεται κάποια ακρότητα το επόμενο διάστημα.
0: Το κρατάμε αυτό που είπες, Νικολέτα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Και στο μέτωπο της δικαιοσύνης, οριστικά και αμετάκλητα, ο Άριος Πάγος έκρινε ενόχους τους καταδικαστέντες για την τραγωδία στο Μάτι Αττικής τον Ιούλιο του 2018. Ακούμε την δικαστική μας συντάκτρια, Άννα Βλάχο Παναγιώτη.
1: Στο Ανώτατο Ποινικό Δικαστήριο είχαν προσφύγει με αίτηση ανέρεσης τρεις τελεσίδικα καταδικαστέντες για την φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Ο τότε αρχηγός της πυροσβεστικής Σωτηρής Θερζούδης, ο τότε υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος Βασίλης Ματθεόπουλος και ο τότε γενικός γραμματέας πολιτικής προστασίας Ιωάννης Καπάκης. Και οι τρεις είχαν καταδικαστεί τελεσίδικα για ανθρωποκτονία από αμέλεια και σωματικές βλάβες από αμέλεια συνολικά σε 340 χρόνια φυλάκισης με εκτιτέα τα 5. Θυμίζω ότι με βάση την τελεσίδικη απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πλημελημάτων της Αθήνας από πέρσι τον Ιούνιο εκτείουν την ποινή τους στην φυλακή. Έτσι λοιπόν ο Άριος Πάγος εξετάζοντας την αίτηση ανέρεσής τους την απέρριψε. Άρα θεωρείται αμετάκλητη η καταδικαστική απόφαση της δικαιοσύνης για αυτούς τους τρεις. Ωστόσο ανέρεσε το σκέλος της δικαστικής απόφασης που αφορά στην μη χορήγηση ελαφρυντικού στους τρεις καταδικαστέντες. Μόνο για αυτό το σκέλος, την στέλνει πίσω την υπόθεση προς νέα εκδίκαση και πάλι στο Τριμελές Εφετείο Πλημελημάτων. Και θυμίζω ότι με βάση την απόφαση του Ιουνίου του 2025 είχαν κριθεί τελεσίδικα ένοχοι οι 11 από τους 21 κατηγορούμενους για την φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, 9 πρώην υψηλόβαθμοι πυροσβέστες και ο ηλικιωμένος που προκάλεσε τη φωτιά με ποινές από 3 έτη έως και 300 έτη φυλάκισης με εκτιτέα τα 5 από αυτά.
0: Και εμείς παραμένουμε στο δικαστικό ρεπορτάζ. Ενώπιον της δικαιοσύνης οδηγήθηκαν η πρώτη ομάδα από τους 22 συνολικά συλληφθέντες από την Κρήτη, οι οποίοι κατηγορούνται για συμμετοχή σε κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το οικονομικό όφελος της εγκληματικής οργάνωσης εκτιμάται σε περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ. Συνδεόμαστε με τα δικαστήρια της Ευελπίδων και την Άννα Νικολάου για να δούμε αν ολοκληρώθηκε η σημερινή διαδικασία. Άννα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, είναι ακόμα σε εξέλιξη η διαδικασία λήψης απολογιών. Αυτή τη στιγμή ολοκληρώνω την απολογία του ένατος κατηγορούμενος. Σήμερα απολογούνται συνολικά 12 άτομα. Πρόκειται για κατηγορούμενους οι οποίοι σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας μετήχαν στην εγκληματική οργάνωση. Έως τώρα πληροφορούμε ότι οι εμπλεκόμενοι αρνούνται ότι λάμβαναν παρανόμως επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τους συνηγόρους τους, το κατηγορητήριο είναι διωγγωμένο. Θυμίζουμε κατά περίπτωση ότι οι συλληφθέντες κατηγορούνται για 4 κακουργήματα: συγκρότηση και ένταξη στην εγκληματική οργάνωση, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη με επιχορηγήσεις από κοινού σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δημοσίου άνω των 120.000 ευρώ και άμεση συνέργεια σε απάτη. Η διαδικασία σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί αργά το βράδυ, η διαδικασία λήψεων απολογιών. Έπειτα θα ακολουθήσει η διάσκεψη, ανακριτή και η εισαγγελέα, όπου θα αποφασιστεί και η περαιτέρω ποινική μεταχείριση όσων απολογήθηκαν σήμερα, ενώ για αύριο έχουν προγραμματιστεί απολογίες των υπόλοιπων 10 εμπλεκομένων, ανάμεσα σε αυτούς και φερόμενοι ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης σε δύο λογιστές.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και να μείνουμε στο μέτωπο του ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει από την έκθεση Τυχεροπούλου, η οποία αφορά τα πολιτικά πρόσωπα που ελέγχονται για την υπόθεση. Μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Τέλειος Πέτσας, ο οποίος είπε ότι η κυβέρνηση πρέπει να ζητήσει την παρέτηση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέση.
4: Τουλάχιστον υποκριτικό
3: Όταν κάποιος μιλάει για κυβέρνηση υποδίκων και αυτός είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης μέσα στη Βουλή, να ζητάμε μετά και να πετάμε την μπάλα στην εξέδρα πίσω στην κυβέρνηση. Πρέπει πραγματικά να ζητηθεί συγγνώμη από τους συναδέλφους βουλευτές που διαπομπεύτηκαν. Αφήστε τώρα την Δημοκρατία, αφήστε. Νομίζω από τους ίδιους που διαπομπεύτηκαν, η άρση ασυλίας και η ποινική δίωξη ενδεχομένως για κάποιον είναι ακριβώς ατομικό ζήτημα και κρίνεται κατά περίπτωση και όπως προβλέπει το Σύνταγμα. Άρα από αυτούς θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη. Πρέπει να ζητήσει συγγνώμη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εγώ θα πήγαινα και ένα βήμα παραπέρα. Θα πρέπει να παραιτηθεί η κυρία Κουβέση.
4: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω τώρα.
3: Παρά το γεγονός ότι λίγη η θητεία της πολύ σύντομα.
13: Θα έπρεπε να παραιτηθεί, λέτε.
3: Ακόμη και αν λίγη η θητεία της πολύ σύντομα, πρέπει να παραιτηθεί. Και να σας πω γιατί. Γιατί παραγγέλνει μια πραγματονομοσύνη στο δεξί της χέρι για τα ειδικά αυτά θέματα την κυρία Τιχεροπούλου, η οποία έχει περίπου αγιοποιηθεί από όλη την αντιπολίτευση. Δεν περιμένει την πραγματονομοσύνη, η οποία της παραδόθηκε από ό,τι κατάλαβα 18
13: του μηνός, ναι.
3: 18 Μαΐου.
4: Θα ζητήσει να βρει.
3: Αντί να περιμένει να πάρει στα χέρια της την πραγματονομοσύνη που η ίδια παρήγγειλε, στέλνει, λες και ποιος ξέρει τι έγινε, τόσο ξαφνικά της άρσης ασυλίας των συναδέλφων.
13: Όχι, δεν καταλάβατε.
3: Συγγνώμη,
13: κύριε Πέτσα, την πραγματογνωμοσύνη την παρήγγειλε ενώ είχαν αρθεί οι ασυλίες. Είναι χειρότερο αυτό που λέτε.
3: Έπρεπε να έχει, όταν μίλησα πριν για προχειρότητα, έπρεπε να έχει όλα αυτά τα βήματα μπροστά.
13: Αυτό λέω. Αυτό
3: να τα ξεδιπλώσει, όχι να τα ανακαλύπτει κάθε τρεις και λίγο.
13: Και υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Θεωρείτε ότι έπρεπε να σταλεί στη Βουλή πριν την ψηφοφορία για την προανακριτική στις 21 του μήνα?
3: Θεωρώ ναι.
0: Αλλάζουμε εντελώς θέμα. Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των ναυπηγείων Ελευσίνας και της νότιο-κορεατικής εταιρείας Hanuk Ocean υπογράφηκε στην πρεσβευτική κατοικία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Η Kimberly Guilfoyle τη χαρακτήρισε συμφωνία ορόσημο για το αμερικανικό επενδυτικό ενδιαφέρον. Ο Γιώργος Σιδέρης που ήταν εκεί θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τα μηνύματα που εστάλησαν. Καλησπέρα, Γιώργο.
5: Καλησπέρα σε εσένα και τους ακροατές. Θα πω ότι πρόκειται για μια συμφωνία στρατηγικής συμμαχίας και όχι απλώς για ένα μνημόνιο. Τουλάχιστον έτσι το παρουσιάζουν οι δύο πλευρές, τόσο η ελληνική των ναυπηγείων Ελευσίνας αλλά και η νοτιοκορεατική. Τώρα το σχέδιο του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών για την ενίσχυση της αμερικανικής και συμμαχικής ναυπηγικής βιομηχανίας παρουσίασε η πρέσβυρα στην Αθήνα. Σε αυτό περιλαμβάνεται η συνεργασία των ναυπηγείων της Ελευσίνας με τον κορεατικό ναυπηγικό κολοσσό. Η Ελλάδα βρίσκεται στα αμερικανικά σχέδια ως πυλώνας της συμμαχικής ναυπηγικής βιομηχανίας, όπως σημείωσε η κυρία Guilfoyle. Και μάλιστα είπε ότι μέσω της τριμερούς αυτής συνεργασίας η Ελλάδα θα κερδίσει εθνική αυτονομία στην ναυπηγική βιομηχανία, ενώ υποστηρίζοντας το ελληνικό πολεμικό ναυτικό, τον αμερικανικό έκτο στόλο, τους συμμάχους του ΝΑΤΟ και φιλικά έθνη στη Μεσόγειο, τη Μαύρη Θάλασσα και τη νότιο-ανατολική Ευρώπη. Καταλαβαίνουμε την σημασία της συγκεκριμένης στρατηγικής συμμαχίας, η οποία ξεκινά από την πλευρά του Υπουργός Εξωτερικών. Ο κύριος Θεοχάρης είπε ότι τα ναυπηγεία Ελευσίνας πρόκειται να μετατραπούν σε κορυφαίο περιφερειακό κέντρο εφοδιασμού, συντήρησης και ανακατασκευής κρίσιμων ναυτικών αμυντικών μέσων. Εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε σε ό,τι αφορά από τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει καλύτερα, είναι ότι η κορεατική εταιρεία Hanwha έχει καταθέσει σχέδια ναυπήγησης στα ναυπηγεία της Ελευσίνας για πολεμικά πλοία. Στις προτάσεις αυτές συμπεριλαμβάνονται σχέδια πλοίων από την Κορέα, όπλα και ηλεκτρονικά συστήματα των Ηνωμένων Πολιτειών και βεβαίως κατασκευή από ελληνικά χέρια. Και μάλιστα εκεί κάτι το οποίο ακούστηκε ιδιαίτερα στην συγκεκριμένη εκδήλωση ήταν η λέξη υποβρύχια. Αυτή την περίοδο το πολεμικό ναυτικό βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης προτάσεων που αφορούν την ενίσχυση του υποβρύχιου στόλου. Είναι κάτι προωρό, γιατί σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές θα προηγηθεί από ό,τι φαίνεται ο εξυγχρονισμός των υποβρυχίων 2-14 που διαθέτει ο ελληνικός στόλος, και το επόμενο μεγάλο και αποφασιστικό βεβαίως βήμα θα είναι η ενίσχυσή του με νέα υποβρύχια. Ποια θα είναι αυτά τα νέα υποβρύχια, μένει να δούμε τι είναι αυτό το οποίο θα προτείνει το ίδιο το πολεμικό ναυτικό, γιατί μην ξεχνάμε ότι την περίοδο της αξιολόγησης των φρεγατών πολλά είχαν ακουστεί και Και τελικά είδαμε ότι καταλήξαμε κάπου σε εντελώς διαφορετικό σημείο από εκείνο το, από όλα όσα εκείνα τα οποία είχαν ακουστεί κατά καιρούς καθόλου τη διάρκεια της περίοδου, της λεγόμενης περίοδου για τους αμυντικούς συντάκτες φρεγατιάδας εντός εισαγωγικών. Πάντως πρόκειται για μια πολύ σημαντική συμφωνία για έναν ναυπηγικό κολοσσό της Κορέας, ο οποίος έχει χωριστεί στα δύο, είναι ικανός να χτίσει, να κατασκευάσει πολεμικά πλοία με τέτοιους ρυθμούς, και κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερη αξία σύμφωνα με τις πληροφορίες που συλλέγουμε είναι ότι οι Κορεάτες χτυπούν ακόμη και τις τιμές της Δύσης και της Ευρωπαϊκής αγοράς. Οπότε και αυτό έχει τη δική του αξία μέσα σε όλο το πλαίσιο το οποίο αναφέραμε νωρίτερα.
0: Μια σημαντική εξέλιξη, δεν χωρά καμία αμφιβολία γι' αυτό. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
6: Ερτ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Είναι κοντά μας και πάλι ο Δημήτρης Φαναριώτης. Θα πάμε στο Λονδίνο γιατί εκεί δικάζεται 46χρονος Έλληνας που φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση κατασκοπίας υπέρ του Ιράν. Τι έχει γίνει, Δημήτρη?
13: Λοιπόν, κατά πρώτο να πούμε το όνομά του. Λέγεται Ιωάννης Αηδινίδης. Κατηγορείται βάσει του νόμου περί εθνικής ασφάλειας του 23 με τις Βρετανικές αρχές να υποστηρίζουν ότι στοχοποίησε δημοσιογράφο του Ιράν International, τηλεοπτικού δικτύου για την κριτική του προς την Τεχεράνη. Η σύλληψή του δεν έγινε τώρα, αλλά στις 16 Μαΐου στο δυτικό Σάσεξ από αστυνομικούς της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Πρόκειται να παρουσιαστεί σήμερα στο πλημελιωδικείο του Westminster, όπου εξετάζονται αρχικά οι ποινικές υποθέσεις προκειμένου να ξεκινήσει η δικαστική διαδικασία, όπως βεβαίως μας μετέφερε όλες αυτές τις τελευταίες εξελίξεις η ανταποκρίτρια του Earth News στη Βρετανική πρωτεύουσα, η Ευδοξία Λιμπέρη.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, τώρα να δούμε και άλλες ενδιαφέρουσες ειδήσεις, ξεκινώντας από την καταδίκη ΝΑΤΟ και της Γερμανίας για την επίθεση με ρωσικό ντρόουν σε μεθοριακή περιοχή της Ρουμανίας, από την οποία τραυματίστηκαν ελαφρά δύο άτομα. Είναι μια πολύ δυσάρεστη εξέλιξη και με διπλωματικές συνέπειες.
13: Με διπλωματική ουρά. Πολύ σωστά το επισημαίνει Στάνο. Η επίθεση αυτή δείχνει ότι η Ρωσία είναι αποφασισμένη να κλιμακώσει τον πόλεμο, είπε ο καγκελάριος Μέρτς. Διαβεβαίωσε δε ότι η χώρα του είναι στεναρά στο πλευρό της Ρουμανίας, συμμάχου στο ΝΑΤΟ. Η απερίσκεπτη συμπεριφορά της Ρωσίας συνεχίζει να θέτει σε κίνδυνο τη συλλογική μας ασφάλεια, έγραψε ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Γιώχαν Βαντεφούλ. Και η απάντησή μας είναι η ενότητα. Στηρίζουμε την Ρουμανία. Πρόσθεσε Θάνο.
0: Τώρα, το λέγαμε νωρίτερα, Δημήτρη, και με την Νικολέτα Γιακοπούλου, νέο ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας για τον Μάιο κατέγραψε η Πορτογαλία με τον Υδράργυρο να φτάνει τους 40,3 βαθμούς Κελσίου. Τι νεότερα έχουμε? Μάλιστα, είπε η Νικολέτα ότι αυτό συμβαίνει μία στις χίλιες. Ναι. Δηλαδή πραγματικά σηκώνει τα χέρια ψηλά, λες τι έρχεται.
13: Ναι, και έχουμε ακόμα Μάιο, αυτό είναι το πιο ανησυχητικό. Έφτασε λοιπόν εκεί στην πόλη Μόρα στην κεντρική Πορτογαλία, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 40 βαθμών. Η Δυτική Ευρώπη πάντως παραμένει αντιμέτωπη με ένα έντονο και παρατεταμένο κύμα καύσωνα, με την ακραία ζέστη να επηρεάζει πλέον μεγάλο μέρος της Ευρώπης, στη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, τη Γερμανία, ακόμη και την Ελβετία, να βιώνουν ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες για την περιοχή. Στη Γαλλία έγινε έκτακτη υπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί. Στην Ιταλία οι αρχές εξέδωσαν τον πρώτο κόκκινο συναγερμό για καύσωνα για φέτος στη Ρώμη, Φλωρεντία, Μπολόνια, Μπρέσια και Τωρίνο. Ενώ στην Ισπανία οι θερμοκρασίες στη Μαδρίτη αναμένεται το Σαββατοκύριακο να αγγίξουν τους 35 βαθμούς. Να κλείσω λέγοντας, Θάνο, ότι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους, η Ευρώπη θερμαίνεται κατά περίπου 0,56 βαθμούς Κελσίου ανά δεκαετία τα τελευταία 30 χρόνια. Μια εξέλιξη που ενισχύει σημαντικά την ένταση των ακραίων θερμοκρασιών.
0: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε.
6: Αθλητικό δελτίο.
0: Πήραμε μια γεύση στην αθλητική ενημέρωση. Περάσαμε και την επίσκεψη των πρωταθλητών Ευρώπης στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός υποδέχθηκε την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού και ο κόουτς Μπαρτζόκας του χάρισε ένα ιδιαίτερο δώρο. Ο Τάσος Επιτρόπου είναι μαζί μας. Τάσο, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα και από μένα, λοιπόν. Πήγα στον Πρωθυπουργό, οι πρωταθλητές Ευρώπης, ο Ολυμπιακός. Υποδέχθηκε ο Πρωθυπουργός τους αδερφούς Αγγελόπουλους, Προέδρους του Ολυμπιακού, τον Αντιπρόεδρο Γιώργο Σκονδύλα, τον coach Γιώργο Μπαζόκα και τον αρχηγό της ομάδας Κώστα Παπανικολαίου, αλλά και τον Τόμας Γουόκα, οι οποίοι του παρέδωσαν μια μπάλα με υπογραφές της ομάδας.
0: Είχαν και τον τρόπαιο, φυσικά, έτσι.
7: Και το τρόπαιο βεβαίως σε πρώτο πλάνο πάντα. Είχαν ένα τετατέτ με ευχές και με συγχαρητήρια. Και φυσικά ο coach Μπαρτζόκας με το παρατσούκλι σκακιστής, όπως τον αποκαλούν οι όπαδοι του Ολυμπιακού, για το με τον τρόπο που αντιμετωπίζει τους αγώνες με πολλή σκέψη και με πολλή τακτική, το έκανε δώρο στον Κυριάκο Μητσοτάκη ένα σκάκι.
0: Όπως καταλαβαίνεις, αυτό έχει και πολιτική ανάγνωση, έτσι. Ναι, γιατί εντάξει, το σκάκι είναι ένα παιχνίδι στρατηγικής και έχει και πολλούς συμβολισμούς. Ας πούμε, η παντοδυναμία του βασιλιά, η ευθύνη του βασιλιά, τα πιόνια, ναι, ο πύργος. Δηλαδή, έχει πολλούς συμβολισμούς το σκάκι.
7: Πολύ σωστά το λες και γι' αυτό ενδεχομένως και ο coach Μπαρτζόκας έκανε το συγκεκριμένο δώρο στο Πρωθυπουργό, που φυσικά τους είπε και του χρόνου και όλα τα σχετικά σε αυτές τις περιπτώσεις. Να πάμε και λίγο στο αγωνιστικό τώρα κομμάτι, ναι. Καθώς χθες ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε την ΑΕΚ στον πρώτο ημιτελικό της Basketball League, εκεί όπου ο Ολυμπιακός στην αρχή δυσκολεύτηκε, γιατί ήταν και λίγο ζαλισμένος, είναι αλήθεια, από το νέκταρ της επιτυχίας από την Ευρωλίγκα. Νίκησε όμως τελικά 94-77 την ΑΕΚ και αύριο στις 5 και 4 στο Σαν Αρίνα, εκεί στο κλειστό των Αλωσίων, θα γίνει ο δεύτερος αγώνας μεταξύ των δύο ομάδων. Χθες έγινε και ο πρώτος ημιτελικός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ο άλλος ημιτελικός στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, με τους πράσινους να επικρατούν στην παράταση τελικά του δικεφάλου του Βορρά 114-102, 96-96 η κανονική διάρκεια του αγώνα. Αύριο περίπου στις 3 θα ξεκινήσει και αναμέτρηση στην Πηλαία, δηλαδή ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Στο Πόλο χθες ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας 14-20-14, συγγνώμη, στο Σαράφιο δηλαδή, και έκανε στη σειρά των τελικών 2-0 και ένα εντυπωσιακό σερί 62-0 επί των Πρασίνων έχουν οι Ερυθρόλευκοι. Και αύριο στις 5 στον Παπαστράτη φιλοδοξούν οι Ερυθρόλευκοι να κάνουν ακόμη μία νίκη και να κατακτήσουν ακόμη ένα πρωτάθλημα. Σήμερα η Βουλιαγμένη υπερασπίστηκε την έδρα της, έσπασε το αίτητο του Ολυμπιακού και με 11-9 νίκησε και έφερε τη σειρά σε 1-1. Είναι η τελική της υδατοσφαίρισης γυναικών, του πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης. Την Κυριακή στις 7.30 στον Παπαστράτη θα κριθεί το τρίτο παιχνίδι. Στις 3 νίκες είναι ο νικητής, ενώ πριν από λίγο ο Ολυμπιακός νίκησε 31-27, έκανε το 3-1 στη σειρά το τελικό της Handball Premier Ανδρών και στέθηκε πρωταθλητής Ελλάδος. Θάνο.
0: Λοιπόν, Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Αφαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαμποργινάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό σας απόγευμα και καλό τριήμερο. Γεια σας.
8: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
9: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Εξέλιξε αυτή την ώρα η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με συμβούλους του στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου για την τελική απόφαση, όπως είπε ο ίδιος. Με ανάρτησή του που παραπέμπει σε καταρχή συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε τους βασικούς της όρους. Το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει πως δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή πυρηνική βόμβα, ενώ τα στενά του Ορμούς πρέπει να ανοίξουν άμεσα για ανεμπόδιστη ναυσιπλοεία και προς τις δύο κατευθύνσεις, χωρίς στέλη διέλευσης. Παράλληλα, όλες οι θαλάσσιες νάρκες θα πρέπει να εξουδετερωθούν. Πρόσθεσε δε ότι τα πλοία που είχαν εγκλωβιστεί στα στενά λόγω του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, ο οποίος, όπως είπε, πρόκειται να αρθεί, μπορούν να αρχίσουν να επιστρέφουν στους προορισμούς τους. Όμως, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars του Ιράν, που επικαλείται ενημερωμένες πηγές, χαρακτήρισε τη δήλωση Τραμπ ως μείγμα αλήθειας και ψεμάτων. Οι εν λόγω πηγές ισχυρίζονται ότι ο Τραμπ διαστρέβλωσε βασικά στοιχεία του σχεδίου συμφωνίας σε μια προσπάθεια να διεκδικήσει μια ψεύτικη νίκη. Ανέφεραν ότι ο ισχυρισμός του ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα καταστραφεί είναι θεμελιωδώς αβάσιμος και ότι το Ιράν πρέπει να ανοίξει τα στενά του ορμούς χωρίς να χρεώνει τέλη, δεν αντικατοπτρίζει επίσης το σχέδιο συμφωνίας. Αμετάκλητα ένοχοι για ανθρωποκτονία και σωματικές βλάβες από αμέλεια στην υπόθεση φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι κρίθηκαν οι πρώην επικεφαλής της πυροσβεστικής Σωτήρης Τερζούδης Βασίλης Μαθεόπουλος και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης, καθώς ο Άριος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις ανέρεσης που είχαν καταθέσει. Το ανώτατο δικαστήριο ανέπεμψε στην υπόθεση στο εφετείο για νέα κρίση ως προς τη μη χορήγηση του ελαφρυντικού του σύνομου βίου και κατά επέκταση ως προς τις επιβληθήσεις ποινές. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turkish-Aegean με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφυγών να επικυρώνει τη διαγραφή του από τα Ευρωπαϊκά Μητρώα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε την εξέλιξη δικαίως των εθνικών μας θέσεων, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Θεσμική Τάξη αναγνώρισε πως ο όρος Turkish-Aegean στερείται νομικής και εμπορικής βάσης. Η Ρωσία είναι έτοιμη να διεξαγάγει αντικειμενική έρευνα για τον τρόμο που συνετρίβει στη Ρουμανία, δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν λίγες ώρες μετά το περιστατικό στη Ρουμανία που ανέβασε ξανά την ένταση μεταξύ της χώρας του και του ΝΑΤΟ. Σε ερώτηση του ΤΑΣ σχετικά με το περιστατικό, ο Ρώσος Πρόεδρος είπε

0: Οι παγετώνες έχασαν σε παγκόσμιο επίπεδο πάνω από 500 δισεκατομμύρια τόνους πάγου. Τα δεδομένα αυτά είναι ενδεικτικά της ανόδου της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη.
1: Ο καιρός.
0: Έδριος ο καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες βροχές. Βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας. Στην εκπομπή μας σήμερα, όπως κάθε Παρασκευή, από τότε που ο καθρέφτης ήταν πρωινός, κρατάμε ως κόρην οφθαλμού αυτές τις συναντήσεις, διότι όταν θέλεις να επικοινωνήσεις πραγματικά, οι τηλεφωνικές συνδέσεις και η συγκεκριμένη διάρκεια τους, θεμητές, αλλά πολλές φορές χάνουν το νόημα.

0: Σήμερα καλεσμένος της Παρασκευής εδώ στο στούντιο είναι ο κύριος Γιώργος Πρεβελάκης, ομότιμος καθηγητής γεωπολιτικής στη Σορβόνη και ερευνητής στο CNRS. Καλησπέρα σας, χρειάζομαι τη βοήθεια σας. Το CNRS
1: είναι το CNRS, το Εθνικό Κέντρο Ερευνών της Γαλλίας.
0: Μάλιστα, συνεχίζω. Ειδικεύεται στην γεωπολιτική της Ευρώπης, των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου, στην γεωπολιτική των διασπορών και στην χωροταξία. Μετά την αναχώρησή του από την Ελλάδα το 1984, κατέλαβε καθηγητικές και ερευνητικές θέσεις στο Παρίσι, στην Βαλτιμόρη, στη Βοστόνη, έδρα Κωνσταντίνου Καραμανλή και Φλέτσερ, και στο Λονδίνο επίσης. Χρημάτισε πρέσβης της Ελλάδος στον ΟΟΣΑ και το τελευταίο του βιβλίο στα ελληνικά είναι «Ποιοι είμαστε, γεωπολιτική της ελληνικής ταυτότητας». Πείτε μου, έκανα κάποιο λάθος?
1: Μετά από τη γεωπολιτική της ελληνικής ταυτότητας έβγαλα και ένα δεύτερο που το προεκτείνει.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι, ο τίτλος του είναι «Τα ξύλινα τείχη, γεωπολιτική των ελληνικών δικτύων». Και όπως καταλαβαίνετε, μιλώντας για τα ξύλινα τείχη, το μήνυμα είναι ότι δεν πρέπει να κλεινόμαστε και να περιχαρακωνόμαστε, αλλά να ανοιγόμαστε στον κόσμο, όπως έχει κάνει η ελληνική διασπορά, που έχει φτιάξει δίκτυα παντού, με αποτέλεσμα να έχουμε έναν ελληνισμό της Ελλάδας που είναι λιγάκι επαρχιακός και έναν ελληνισμό της διασποράς που είναι κοσμοπολιτικός. Οι δύο αυτές οντότητες του ελληνισμού που έχουν περίπου τον ίδιο πληθυσμό, μιλάμε για καμιά δεκαριά εκατομμύρια, άλλοτε συνεργάζονται, άλλοτε διαφωνούν, εισάγουν μια πολύ σημαντική δυναμική, και φυσικά το μεγάλο ερώτημα σήμερα είναι πώς μπορούμε, χωρίς να περιορίσουμε την ελευθερία της διασποράς, από την πλευρά του ελληνικού κράτους να συνειδητοποιήσουμε ότι μόνο με σεβασμό της ιδιομορφίας του μπορεί να υπάρξει κάποια συνεργασία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, συνεχίζουμε την εισαγωγή της εκπομπής, στην οποία έβαλε και την πρώτη πινελιά ο καθηγητής, ο κύριος Πρεβελάκης, που φιλοξενούμε σήμερα. Εδώ είμαστε λοιπόν στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και με το ertecho.gr. Σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα μας, μπορείτε να μπαίνετε λίγο μετά από τις εκπομπές και θα ακούτε όποια προγράμματα θέλετε με την ησυχία σας. Στην Ελλάδα μας, όπου το πολιτικό σκηνικό εδώ μοιάζει όσο ποτέ άλλοτε μπερδεμένο και αμήχανο, ή μάλλον μπορεί να μην είναι και όσο ποτέ, μπορεί κάποιοι να θυμούνται ότι ήταν ανέκαθεν μπερδεμένο, κάποτε ακραίο όμως και αντιφατικό με όλες τις ελληνικές παθογένειες. Θέλουμε να κάνουμε πολλά, να υπερβούμε, να ξεχωρίσουμε, να ηγηθούμε, δεν έχουμε καταλάβει όμως αν μπορούμε. Θυμάμαι τώρα αυτό που λέμε λεπτομέρεια ή και αριστεία, που άρα πολλοί φοβούνται ή μπορεί και να την χλεβάζουν κιόλας. Θυμάμαι μια κινηματογραφική ταινία, Αμαντέος, που θα την έχετε δει πολύ, και θυμάμαι νότα με την νότα. Θυμάμαι ακόμα και τον αυλικό συνθέτη, τον Σαλιέρη, ο οποίος λίγο τον ζήλευε, ή μάλλον πολύ τον ζήλευε τον Μότσαρτ, και ακούγοντας αυτό το κομμάτι που απλώσαμε τώρα για χαλή, πήγε στο δωμάτιό του, κάθισε μπροστά στον Ιησού εσταυρωμένο, μια εικόνα, και με παράπονο αλλά και δέος για τον Μότσαρτ του λέει το καταπληκτικό, σαν παράπονο: «Δεν μπορείς να βρεις ένα λάθος στον Αμαντέους. Συγκεκριμένα, εάν μετακινήσεις μία νότα ή αλλάξεις μία νότα στην παρτιτούρα του, there would be diminishment, θα εξαφανιστεί το παν. Άλλαξε μία φράση και όλη η δομή θα καταρρεύσει. Εδώ είμαστε λοιπόν στην φροντίδα του ήχου, είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυροαέρα και η Βούλα Κουλισοπούλου, στα λίγα υπόλοιπα ο ομιλών, και είπαμε καλεσμένος μας στην εκπομπή σήμερα είναι εδώ κοντά μου ο κύριος Πρεβελάκης, ο οποίος επέλεξε και τις μουσικές μας. Καλησπέρα ξανά και καλωσορίσατε.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Επιλέξατε Leonard Cohen να ξεκινήσουμε.
1: Ναι. Είναι ένα τραγούδι του 1992, μόλις έχει τελειώσει ο ψυχρός πόλεμος. Επικρατεί αισιοδοξία παντού. Όλοι θεωρούν ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο έτσι, ειρήνης, ανάπτυξης, το τέλος της ιστορίας μας, έλεγε ο Φουκουγιάμα, τέλος της ιστορίας, τέλος των πολέμων. Και ο Κόεν το 1992 μας δίνει μια εικόνα προφητική. Όταν ακούμε αυτό το τραγούδι, αισθανόμαστε ότι περιγράφει τον κόσμο στον οποίο βρισκόμαστε σήμερα, μετά από τη στιγμή που κατέρευσαν ξαφνικά όλες οι ψευδαισθήσεις και βρεθήκαμε μπροστά στην επιστροφή της ιστορίας, μπροστά στην επιστροφή του τραγικού. Το περιγράφει με τον τρόπο του ο Leonard Cohen. Πρέπει να κάτσει κανείς να δει τους στίχους ένα-ένα και να έχει και κάποια, αν θέλετε, ανάλυση από πίσω. Αλλά είναι ανατριχιαστικό το πώς έχει περιγράψει ένα κόσμο με πολέμους, ένα κόσμο αδικίας, ένα κόσμο ανισοτήτων, όπου εξαφανίζονται τα σύμβολα.
0: Σαν να ζούσε σήμερα.
1: Ακριβώς. Ναι. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει και αυτός ο εκπληκτικός στίχος που λέει ότι σε όλα υπάρχει μια ρογμή και από αυτή τη ρογμή περνάει το φως. Επομένως δίνει την ελπίδα, και νομίζω ότι αυτό είναι ένα μήνυμα που πρέπει να κρατήσουμε μέσα στην ατμόσφαιρα που κυριαρχεί. Υπάρχει η ρογμή από την οποία έρχεται το φως, και το άλλο που λέει είναι χτυπήστε τις καμπάνες. Λέει ότι δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε την προσπάθεια, όσο και αν είναι δύσκολα τα πράγματα, με ταπεινοφροσύνη, με σεμνότητα. Υπάρχει η ρογμή από την οποία μπορεί να μπει το φως και το καθήκον μας είναι να αγωνιζόμαστε για ένα καλύτερο κόσμο.
0: Αυτή τη ρογμή εσείς, εγώ, την βλέπουμε τώρα, μπορούμε να τη, ή την φανταζόμαστε ή την ελπίζουμε? Έχουμε δύο μεγάλους πολέμους στην Ουκρανία, ξεκίνησε ο πόλεμος Ισραήλ στη Γάζα και επεκτάθηκε με τον πόλεμο με το Ιράν. Από αυτούς τους πολέμους πώς βγαίνουμε?
1: Κοιτάξτε, όταν λέει ότι there is a crack in everything, ότι υπάρχει μια ρογμή στα πάντα, αυτό δίνει ελπίδα, χωρίς να δίνει όμως συγκεκριμένη απάντηση από ποιο θα είναι το φως. Νομίζω ότι τώρα ζούμε στη φάση της επιδείνωσης. Δεν το βλέπουμε ακόμα το φως. Το μήνυμα του Κοέν είναι κρατήστε την ελπίδα. Θα έρθει το φως. Και νομίζω ότι εκεί έχουμε και μια διάσταση θρησκευτική από τον Κοέν, ο οποίος συνδυάζει τις ρίζες του, τις εβραϊκές, με τη γνώση του χριστιανισμού. Η ελπίδα, το φως, προέρχεται από μια πίστη η οποία βγαίνει από τα υλικά ή τα υλιστικά και συνδέεται με το μεταφυσικό. Αν χάσουμε αυτή τη διάσταση, και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα του κόσμου μας, είναι ότι εγκαταλείποντας τη θρησκεία λίγο-λίγο, έχει χαθεί, έχει πέσει σε ένα είδος απελπισίας, σε ένα είδος, πώς να πούμε, βίας, εγωισμού. Γι' αυτό το τραγούδι το αγαπώ πολύ, γιατί νομίζω ότι συνθέτει, χωρίς να είναι αφελές. Εγώ όλο το διάστημα, αν θέλετε, της ευτυχίας, της ψεύτικης ευτυχίας, ήμουνα πάντα επιφυλακτικός. Δεν υπήρξα ποτέ έτσι υπεραισιόδοξος. Αλλά ταυτόχρονα δεν είναι και δυνατόν να χάνουμε την πίστη μας, γιατί τότε τι κάνουμε, πού βρισκόμαστε.
0: Μιας και είπατε πίστη, έχει ένα καταπληκτικό τραγούδι ο Cohen, το The Faith.
1: Ναι.
0: Είναι ένα από τα ωραιότερα. Ωστόσο, ο Leonard Cohen, μολονότι είχε τις γνώσεις των πραγμάτων, δεν τις διαφήμιζε ποτέ μέσω των τραγουδιών
1: του. Τις παίρναγε με τον πιο αποτελεσματικό,
0: με το πιο αποτελεσματικό
1: και τον πιο σεμνό τρόπο, θα έλεγα, που είναι ακριβώς μέσα από μια τέχνη την οποία είχε φέρει σε ένα επίπεδο εκπληκτικό.
0: Θα ήθελα από σας μια γενική έτσι περιγραφή της εικόνας που ζούμε τώρα με ο Donald Trump είναι μια προσωπικότητα, ένα πρόσωπο μάλλον, το οποίο συμβολίζει πολλά πράγματα. Θα ήθελα τον δικό σας, τη δική σας ερμηνεία για αυτόν.
1: Κοιτάξτε, ο Τραμπ είναι ένα επιφαινόμενο. Εκφράζει με τρόπο υπερβολικό ένα βαθύτερο φαινόμενο που είναι ακριβώς αυτά τα αδιέξοδα της εποχής μας. Αν θέλουμε να εκφράσουμε με ένα συνθετικό τρόπο το τι ζούμε, έλεγα το εξής, ότι με το τέλος του ψυχρού πολέμου μπήκαμε σε μια περίοδο που τη λέμε η παγκοσμιοποίηση, η οποία ήταν η ενοποίηση του κόσμου. Δηλαδή πέσαν τα σύνορα, αναπτύχθηκαν οι ανταλλαγές, το εμπόριο, υπήρξαν και οι τεχνολογικές εξελίξεις που τα διευκόλυναν. Ο κόσμος ξαφνικά ενοποιήθηκε. Αυτό οι νεότερες γενιές δεν μπορούν να καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι. Η δική μου γενιά που είχε ζήσει ένα κόσμο κλεισμένο με σύνορα, με προστατευτισμούς, μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε πόσο είναι εκπληκτική αυτό το άνοιγμα του κόσμου, πόσο είναι εκπληκτικό. Και αυτό ανέτρεψε όλες τις ισορροπίες. Ανέτρεψε τις ισορροπίες ανάμεσα στις πλούσιες χώρες και τις φτωχές χώρες. Η φτώχεια μειώθηκε σε παγκόσμια κλίμακα κατά τρόπο εντυπωσιακό.
0: Yeah.
1: Ταυτόχρονα όμως δημιούργησε και εσωτερικά προβλήματα στις πλούσιες χώρες. Για να μην πολυλογούμε, έγινε πραγματικά μια θεαματική, ένας θεαματικός μετασχηματισμός του κόσμου. Αλλά αυτό αφενός πάτησε μόνο στην οικονομία, δηλαδή δεν πετύχαμε πολιτική ενοποίηση του κόσμου, πνευματική ενοποίηση του κόσμου. Και το δεύτερο είναι ότι δημιούργησε αποσταθεροποίηση σε πάρα πολλά επίπεδα και τώρα έχουμε τον αντίλογο. Είναι σαν το εκρεμές. Το εκρεμές πήγε πάρα πολύ μακριά προς το άνοιγμα και τώρα το εκρεμές πηγαίνει πάρα πολύ μακριά προς το κλείσιμο. Και ταυτοχρόνως αυτές οι αλλαγές που γίνανε, ας πούμε η άνοδος της Κίνας, όλες οι συσχετισμοί δυνάμεων που γίνανε στο οικονομικό επίπεδο, στο δημογραφικό επίπεδο κτλ, δεν βρήκαν ανταπόκριση στους θεσμούς, στην οργάνωση του κόσμου. Εδώ θυμόμαστε λιγάκι το σχήμα το μαρξιστικό για τη βάση και το επικοδόμημα. Οι παλιοί το θυμόμαστε, ότι κατά τους μαρξιστές αλλάζει η οικονομική βάση της κοινωνίας χωρίς να ακολουθούν οι θεσμοί και επομένως πρέπει να γίνει η επανάσταση ώστε οι θεσμοί να προσαρμοστούν στην καινούργια κατάσταση. Αυτό ζούμε τώρα, μια επανάσταση. Δηλαδή πρέπει οι θεσμοί, οι ισορροπίες, ποιος είναι ο δυνατός, ποιος είναι ο αδύνατος, ποιος είναι ο ηγεμόνας του κόσμου, ποιος θα είναι στο Συμβούλιο Ασφαλείας, όλα αυτά θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες. Mm-hmm. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει με συζήτηση. Αυτό δυστυχώς γίνεται και με τη βία. Και αυτό ζούμε.
0: Μάλιστα. Εάν τώρα μπήκατε στη συχνότητά μας, συζητάμε με τον καλεσμένο της Παρασκευής, ο οποίος είναι ο κύριος Γιώργος Πρεβελάκης, ομότιμος καθηγητής γεωπολιτικής. Η γεωπολιτική είναι το πρώτο θέμα τώρα που υπάρχει. Θα έρθουμε κατόπιν σε ένα ζήτημα που θίξατε και νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον. Πείτε μας τι κάνατε αυτές, Φερρυππίν, υπήρξε ένα συνέδριο στην Ορεστιάδα.
1: Ναι.
0: Τι ήταν αυτό το συνέδριο?
1: Κοιτάξτε, και εγώ προσπαθώ να είμαι παρόν στο δημόσιο διάλογο και νομίζω ότι το γεγονός ότι η καριέρα μου ήταν στη Γαλλία mm-hmm. και ακόμα εξακολουθώ να είμαι στη Γαλλία το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου ίσως μου δίνει ένα πλεονέκτημα στην διασύνδεση ανάμεσα στο χώρο το πνευματικό το γαλλικό και το χώρο τον ελληνικό και αυτό προσπαθώ να το μορφοποιήσω οργανώνοντας δύο φορές το χρόνο συναντήσεις ελληνογαλλικές mm-hmm. μια φορά στη Γαλλία και μια φορά στην Ελλάδα.
0: Πανεπιστημιακή είναι έτσι.
1: Όχι μόνο πανεπιστημιακή, το λέμε εφιρμοσμένη ελληνογαλλική διάλογη γιατί θέλουμε να
0: και διπλωμάτες,
1: και διπλωμάτες ναι, θέλουμε να έχουμε στο μυαλό μας την πράξη mm-hmm. να κινητοποιούμε τη θεωρία αλλά όχι για τη θεωρία μόνο αλλά και για την πράξη. Επίσης δεν είναι τα συνέδρια αυτά μια σειρά από πανεπιστημιακές ανακοινώσεις, αλλά συνεδρίες στις οποίες γίνεται συζήτηση, γίνεται ανταλλαγή απόψεων.
0: Στη συζήτηση εστιασμένη που είναι...
1: Ναι, είναι εστιασμένη. Κοιτάξτε, ας πούμε να σας φέρω ένα παράδειγμα. Αυτό που κάναμε πέρσι στο Παρίσι, το οποίο είχε τίτλο «Η παιδεία της θάλασσας». Ποια ήταν η λογική... διαπίστωσα η Ελλάδα και η Γαλλία είμαστε δύο χώρες με τεράστια σχέση με τη θάλασσα θυμίζω ότι η Γαλλία για την Ελλάδα δεν χρειάζεται να το εξηγήσουμε θυμίζω, επισημαίνω ότι η Γαλλία έχει το δεύτερο μεγαλύτερο θαλάσσιο χώρο στον κόσμο μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες και με μικρή διαφορά λοιπόν και οι Γάλλοι συνάδελφοι πριν από 20 τόσα χρόνια συνειδητοποίησαν ότι αυτή η θαλασσινή διάσταση απουσιάζει από το εκπαιδευτικό σύστημα της Γαλλίας και βάλανε μπρος να εισαγάγουν τη διάσταση της θάλασσας στα προγράμματα των σχολείων.
0: Εμείς το έχουμε.
1: Λοιπόν, αυτή ακριβώς ήταν η ιδέα μου. Το ίδιο πρόβλημα έχουμε και εμείς. Έχουμε μια σχέση, πώς να πούμε, υπαρξιακή με τη θάλασσα και θα έρθουμε σε αυτό στο δεύτερο τραγούδι. Αλλά το κόσμος δεν ξέρει τη θάλασσα, δεν έχει συνείδηση γιατί έχουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο συγκροτήθηκε σε μεγάλο βαθμό κάτω από επιδράσεις υπηρωτικές. Μην μπούμε τώρα μέσα σε όλη την ιστορία. Θυμίζω ότι τους ελληνικούς θεσμούς τους φτιάξαν οι Βαβαροί. Δεν είναι ιδιαίτερα θαλασσινοί οι Βαβαροί. Αλλά υπάρχουν και άλλοι λόγοι μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Όλη η λογική μας ήταν... Εντάξει, τέλειωσε η μεγάλη ιδέα να δούμε πώς θα αναπτύξουμε τους πόρους που έχουμε μέσα στο έδαφος μας. Στραφήκαμε προς τα μέσα.
0: Η θάλασσα ενώνει.
1: Η θάλασσα φυσικά ενώνει. Φυσικά ενώνει σε όλες τις κλίμακες.
0: Εμάς με την Τουρκία μας ενώνει. Φυσικά, ναι, από απόψεως φύσεως.
1: Εντάξει, αλλά... είναι θέμα του πώς το ερμηνεύουμε. Να τελειώσουμε με το συνέδριο. Άρα ο στόχος του συνεδρίου ήταν να φέρουμε σε επαφή Έλληνες εκπαιδευτικούς, μεγάλους εκπαιδευτικούς, για να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε συνεργασίες και αν μπορούμε να κάνουμε ανταλλαγές εμπειρίας κτλ. Υπήρχε δηλαδή μια πρακτική διάσταση σε ένα συνέδριο όπου φυσικά και η διάσταση ερευνητική πανεπιστημιακή ήταν πολύ, πολύ ισχυρή.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα για το. Ναι. Δεν ξέρω αν θέλετε να συνεχίσουμε.
0: Όχι, γιατί η ώρα είναι και 30. Έχουμε ένα λεπτό τίτλους ειδήσεων okay. και αμέσως μετά επιστρέφουμε.
1: Ξαναπιάνουμε τη θάλασσα.
2: Earth News Radio

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με συμβούλους του στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε σε ανάρτησή του τους όρους μιας καταρχήν συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. «Δεν υπάρχει ακόμη τελική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες», υποστήριξε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάζ Αραχτσί. «Για να αλλάξουν τα πράγματα υπάρχει μόνο ένας τρόπος, το Πασόκ να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία», είναι το κεντρικό μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη μιλώντας απόψε στο Καρπενήσι. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turk-Aegean με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφυγών να επικυρώνει τη διαγραφή του από τα Ευρωπαϊκά Μητρώα. Οι Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις έχουν προωθηθεί πλέον πέρα από τον ποταμό Λιτάνη στο νότιο Λίβανο, δήλωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Εχμές ότι το ντρόουν που έπεσε σε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι της Ρουμανίας ήταν ουκρανικό και όχι ρωσικό, άφησε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά στους γόνους, επιχειρεί ισχυρή πυροσβεστική δύναμη. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η εισαγγελέας Ρόδου σε 43χρονο οδηγό, ο οποίος παρέσυρε και τραυμάτισε 64χρονο, ο οποίος κινούνταν πεζός. Έθριος ο καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες βροχές, έως 29 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 28 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Blue και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την κρατική ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, καλησπέρα σας, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας εδώ στο Earth News Radio. Αυτό ακούτε και τον καθρέφτη του βλέπετε. Με καλεσμένο μας σήμερα στην εκπομπή, όπως κάθε Παρασκευή, τον κύριο Γιώργο Πρεβελάκη, ομότιμο καθηγητή γεωπολιτικής στην Σορβόνη. Ξεκινήσαμε την κουβέντα μας και μιλούσαμε για τη θάλασσα, το ρόλο της θάλασσας. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι πάνω σε αυτό. Μου έλεγε ένας που είναι ειδήμων στα γεωπολιτικά στο φόρουμ των Δελφών ότι η θάλασσα είναι αυτή που κερδίζει ή χάνει πολέμους, δηλαδή το ναυτικό κατά βάση.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα της θεωρίας της γεωπολιτικής, όπου απασχολεί η σχέση ανάμεσα στις υπηρετικές και τις θαλάσσιες δυνάμεις. Μπορούμε να πάμε στην αρχαιότητα, Αθήνα και Σπάρτη. Mm-hmm. Επανέρχεται το θέμα αυτό στις αρχές του 20ου αιώνα, όπου η ανάπτυξη των σιδηροδρόμων δίνει στη γη, στο υπηρετικό σύνολο, μια καινούργια δύναμη, η οποία δημιουργεί μια απειλή για τις θαλάσσιες δυνάμεις. Και εκεί έχουμε την θεμελιακή θεωρία του Halford Mackinder, ότι η απειλή για τον αγγλοσαξονικό κόσμο προέρχεται από την ενοποίηση της Ευρώπης, δηλαδή κατά βάση Γερμανίας-Ρωσίας, mm-hmm. η οποία θεωρία του Mackinder τρόποντινά καθορίζει την πολιτική των Αγγλοσαξώνων κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κατά τον Ψυχρό Πόλεμο κτλ. Είναι ένα μεγάλο θέμα, θεμελιακό μέσα στη θεωρία της γεωπολιτικής. Αλλά αν θέλετε να γυρίσουμε λίγο να συμπληρώσουμε για τους ελληνογαλλικούς διαλόγους, που είναι θέμα που με ενδιαφέρει πολύ. Άρα έλεγα ότι πέρσι κάναμε αυτή την εκδήλωση για τη θάλασσα, στόχος της οποίας ήταν να δοθεί μια όθηση στο να αναπτυχθεί μέσα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και ευρύτερα μεγαλύτερη συνείδηση για τη θάλασσα, ακόμα αν θέλετε και στο θέμα το ελληνοτουρκικό. Όταν έχουμε ένα κόσμο, ένα λαό που καταλαβαίνει πόση σημασία έχει η θάλασσα για την ταυτότητά του, αντιμετωπίζει αλλιώς αυτή την αντιπαράθεση από ότι κάποιος ο οποίος θεωρεί ότι ο χώρος της θάλασσας είναι δευτερεύον, είναι περιθωριακός κτλ.
0: Τι εννοείται, συγγνώμη, ότι πρέπει να το καταλάβει και...
1: Πρέπει να καταλάβει, τη σχέση της θάλασσας με την ιστορία μας και με την ταυτότητά μας. Ότι η ουσία του ελληνισμού είναι θαλασσινή. Mm-hmm. Αυτό μας βάζει και σε άλλα θεωρητικά σχήματα. Αυτό το οποίο προσπαθώ να αναπτύξω για τα δίκτυα, ότι γιατί ο θαλασσινός χώρος είναι ένας χώρος δικτύων. Αν πάμε στην αρχαιότητα, έχουμε μια σειρά από πόλεις κράτη, σκόρπια που επικοινωνούν μεταξύ τους με τη θάλασσα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δημιουργεί ένα σύστημα πολύ δυναμικό, πολύ διαφορετικό από ένα εδαφικό σύστημα, ας πούμε η Ρώμη, που είναι συγκεντρωτικό. Σε όλη την ιστορία μας, πού βρίσκεται ο ελληνισμός? Βρίσκεται σε διάφορες κοινότητες οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους με τη θάλασσα. Yeah. Το συνδετικό στοιχείο είναι η θάλασσα. Η θρησκευτική μας παράδοση, η Ορθοδοξία. Στην Ορθοδοξία η θάλασσα έχει κεντρική θέση, κεντρικό ρόλο. Η οργάνωση της Εκκλησίας μας, του Πατριαρχείου, αντανακλά τη λογική τη θαλασσινή των δικτύων. Mm-hmm. Δηλαδή είναι θέματα τα οποία νομίζω ότι δεν τα συνειδητοποιεί ο Έλληνας φοιτητής, ο Έλληνας μαθητής. Έχει πολύ σημασία να καταλάβουμε, να το ξαναβάλουμε μέσα στην ταυτότητά μας το στοιχείο αυτό της θάλασσας. Και επειδή οι Γάλλοι το κατάλαβαν και κάνανε πολύ ενδιαφέροντα προγράμματα, αυτό νομίζω ότι πρέπει να γίνει και στην Ελλάδα. Οι Γάλλοι είναι πρόθυμοι να μας δώσουν τεχνογνωσία. Φέτος κάναμε το συνέδριο στη Νέα Ορεστιάδα, που είχε και αυτό μια πρωτοτυπία, μάλλον ότι το συνέδριο αυτό έπιανε τα θέματα που συζητιούνται σε πολλά συνέδρια σήμερα, που είναι οι παγκόσμιες γεωπολιτικές ανακατατάξεις, το θέμα ο ρόλος του διεθνούς δικαίου, ο ρόλος της διπλωματίας. Αλλά ξεκινάγαμε από...
0: Σημειώσατε κιόλας και την γεωπολιτική των διασπορών. Έτσι, ναι, δεν είναι, όπως και στην χωροταξία. Εκεί θα ήθελα να μου εξηγήσετε λίγο.
1: Ωραία, τι... ναι, να σας το πω, αλλά αυτό έχει σχέση πιο πολύ με την προσωπική μου ερευνητική και εκπαιδευτική διαδρομή. Ωραία. Αλλά θα μπορούμε να γυρίσουμε, να τελειώσουμε με αυτό. Επομένως, το συνέδριο που είναι στην Νέα Ορεστιάδα, γιατί στη Νέα Ορεστιάδα? Γιατί είναι η καταγωγή της οικογένειας Καραθεοδωρή. Η οικογένεια φαναριωτών που έδωσε εξαιρετικούς ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και το γνωστό μαθηματικό, αλλά ένας από τους Καραθεοδωρίδες ήταν ο Αλέξανδρος Καραθεοδωρής, ο οποίος ήταν ο εκπρόσωπος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σε ένα εξαιρετικά σημαντικό συνέδριο, που είναι το συνέδριο του Βερολίνου. Στο συνέδριο του Βερολίνου αυτό που πεζόταν ήταν η δημιουργία, ή μάλλον η αντίσταση στη δημιουργία της Μεγάλης Βουλγαρίας. Δηλαδή, εάν εκεί τα πράγματα είχαν πάρει άλλο δρόμο, όλα τα Βαλκάνια θα ήταν βουλγαρικά. Και η ιδέα μας ήταν να συζητήσουμε τα σημερινά προβλήματα με αφετηρία αυτή τη στιγμή και το ρόλο του Καραθεοδωρή, ο οποίος ήταν Έλληνας Ρωμιός, ταυτόχρονα εκπρόσωπος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και με μια εκπληκτική παιδεία και ικανότητα κατάφερνε να ισορροπήσει τα πιο δύσκολα πράγματα και να εξασφαλίσει τα συμφέροντα φυσικά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αλλά και τα συμφέροντα της Ελλάδας, δεδομένου ότι χάρη στις ενέργειές του σε μεγάλο βαθμό επιτεύχθηκε λίγο αργότερα η ένταξη της Θεσσαλίας στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Τώρα, η γεωπολιτική δεν είναι ένα σταθερό μέγεθος, δεν είναι έτσι? Δηλαδή, καταλαβαίνουμε τι είναι η γεωπολιτική, η θάλασσα, τα σύνορα, αλλά υπάρχει μια συνεχής δραστηριότητα ανθρώπων, είτε εγκαθίστανται σε παράλληλες ακτές είτε φεύγουν από αυτές. Προσπαθώ να καταλάβω την μεγάλη σημασία που αποδίδεται με ενδιαφέρει αυτό πολύ σε αυτό τη δομή της θάλασσας.
1: Αν θέλετε να πιάσουμε λίγο το θέμα της γεωπολιτικής, γιατί και εκεί νομίζω ότι χρειάζεται κάποια εξήγηση. Αυτό που συνέβαινε είναι ότι μέχρι πρόσφατα κανείς δεν μίλαγε για γεωπολιτική, μέχρι ξέρω πριν από 5 χρόνια, γιατί θεωρούσαμε ότι τα πάντα είναι οικονομία και τα πάντα είναι γεωοικονομία. Ξαφνικά όλοι μιλάμε για γεωπολιτική, χωρίς όμως να έχουμε σαφή εικόνα του τι είναι η γεωπολιτική και ποια είναι η διαφορά. Πολλές φορές οι γεωπολιτικές αναλύσεις είναι τελικά σαν δημοσιογραφικές αναλύσεις. Δηλαδή, τι γίνεται εδώ, τι γίνεται εκεί, τι γίνεται παρακάτω. Τι είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι ότι όταν προσεγγίζουμε τα πράγματα μέσα από τη γεωπολιτική οπτική, βεβαίως ο οικονομικός παράγων παίζει ρόλο, αλλά βάζουμε μέσα και έναν άλλο παράγοντα που είναι ο πολιτισμικός, το θέμα των ταυτοτήτων. Αυτό είναι, αυτή την έκρηξη ζούμε σήμερα. Εκεί που θεωρούσαμε λοιπόν ότι όλα αυτά είναι ξεχασμένα και ότι όλη η ανθρωπότητα θα ομογενοποιηθεί και θα γίνουμε όλοι το ίδιο με την Coca-Cola και τα αγγλικά και τα λοιπά, αυτό που βλέπουμε είναι πληθυσμοί, λαοί, κράτη επαναστατούν σε αυτό το ενιαίο σύστημα προωθώντας στοιχεία από το παρελθόν τους, από την ιστορία τους, από τη θρησκεία τους. Δεν κρίνω αν είναι καλό ή κακό, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα που είναι ανατρεπτική, αποσταθεροποιητική, αλλά ήταν αναπόφευκτη, γιατί επειδή τραβήξαμε, όπως έλεγα, πάρα πολύ μακριά αυτή τη λογική ότι θα τα ισοπεδώσουμε όλα, δεν μπορεί η ανθρωπότητα να το ανεχτεί αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί ο καθένας να δεχτεί ότι δεν θα έχει κάποια αναφορά, κάποια κοινότητα. Το μπορούμε να το σκεφτούμε και εμείς ως Έλληνες. Και το βλέπουμε πολλές φορές τις αντιδράσεις του κόσμου όταν αισθανόμαστε ότι υπάρχει μια πίεση να ενταχθούμε σε ένα πολιτισμικό μοντέλο το οποίο δεν είναι το δικό μας. Λοιπόν, άρα η γεωπολιτική προσπαθεί να λάβει υπόψη της και αυτές τις διαστάσεις και να προσεγγίσει τα φαινόμενα με ένα συνθετικό τρόπο, με τη στόχο όσο μπορούμε κάπως να φανταστούμε το μέλλον. Και να φανταστούμε το μέλλον όχι γιατί θέλουμε να είμαστε προφήτες, αλλά για να προειδοποιήσουμε και ενδεχομένως να αποτρέψουμε κάποιες εξελίξεις οι οποίες μπορούν να είναι αρνητικές.
0: Η γεωπολιτική είναι μια ευρύτατη έννοια, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Συνηθίζουμε εμείς να θεωρούμε ότι όταν λέμε γεωπολιτική εννοούμε ότι ανήκουμε σε ένα συγκεκριμένο χώρο, συνορεύουμε με συγκεκριμένα.
1: Αυτό είναι. Όχι, αυτό είναι, θα έλεγα, μια πολιτική γεωγραφία παλαιού τύπου.
0: Η γεωπολιτική είναι οι σχέσεις μας με...
1: Η γεωπολιτική χαρακτηρίζεται από δύο στοιχεία. Το ένα στοιχείο είναι ότι συνθέτει ιστορία και γεωγραφία για να καταλάβει πώς εξελίσσεται ο κόσμος, και το δεύτερο είναι ότι την απασχολεί η εφαρμογή. Δηλαδή δεν είναι μια προσέγγιση πανεπιστημιακή ουδέτερη, και γι' αυτό η μεγάλη γεωπολιτική ήταν ταυτόχρονα και πολιτική. Ήταν άνθρωποι της δράσης. Και σε αυτό, γιατί κάποια στιγμή αναφερθήκατε στην χωροταξία.
0: Ναι.
1: Και φαίνεται περίεργο ότι στην καριέρα μου έχω περάσει από τη χωροταξία στη γεωπολιτική.
0: Ναι.
1: Στην πραγματικότητα είναι η ίδια συλλογιστική. Τι είναι η χωροταξία? Η χωροταξία είναι η οργάνωση του χώρου, άρα έχει ένα στόχο πράξης, αλλά πατώντας πάνω σε μια γνώση της γεωγραφίας και της ιστορίας. Αυτό δηλαδή, η χωροταξία είναι μια εφαρμογή της γεωγραφίας, η οποία όμως έχει πολιτικό στόχο, δεν είναι απλώς και μόνο μια ακαδημαϊκή προσέγγιση. Έχουμε και στις δύο περιπτώσεις, έχουμε αυτού του είδους την αναλυτική προσέγγιση, τη συνθετική, και την, αυτό που λένε στα αγγλικά, λέμε policy oriented. Δεν είμαστε δηλαδή στον κόσμο μας, στη γυάλα μας, στην πανεπιστημιακή, μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει η πράξη, μας ενδιαφέρει το πώς μπορούμε να μετασχηματίσουμε τις εξελίξεις, είτε διαμορφώνοντας το χώρο διαφορετικά. Πάρουμε το παράδειγμα της Ελλάδας. Δυστυχώς το παράδειγμα της Ελλάδας δεν είναι καλό ούτε στην πολεοδομία ούτε στη χωροταξία. Γιατί?
0: Γιατί υπάρχει αταξία.
1: Γιατί υπάρχει αταξία, γιατί ακριβώς αυτά τα οποία μπορούσαμε να σκεφτούμε και να φανταστούμε δεν γίνανε πράξη. Λοιπόν, είναι δύο προσεγγίσεις οι οποίες έχουν πάρα πολλά κοινά.
0: Μάλιστα. Θα μπορούσα να έχουμε άλλες δύο εκπομπές στη συνέχεια αυτού του πράγματος. Πού θέλετε να κατευθυνθούμε τώρα? Το πολιτικό, την πολιτική χωροταξία την παρακολουθείτε καθόλου?
1: Όπως όλος ο κόσμος την παρακολουθώ. Υπάρχουν επιτυχίες αναμφίβολα τα τελευταία χρόνια, μετά από την τεράστια αποτυχία που ήταν η οικονομική κρίση.
0: Ναι.
1: Ταυτόχρονα υπάρχει και ανησυχία στον κόσμο, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, και βλέπουμε το σύστημα το πολιτικό να έχει σοβαρές αδυναμίες, με την έννοια ότι δεν παρουσιάζει, αν θέλετε, τον πλούτο των προτάσεων και των πολιτικών που θα επέτρεπαν στο εκλογικό σώμα να κάνει την επιλογή του. Νομίζω ότι είναι δύσκολο να εκφράσει κανείς πιο...
0: Σαφέστατα. Το εκλογικό σώμα με προβληματίζει πολλές φορές. Πολύ αυστηρή, ένας εκ των οποίων ήταν και ο Μακαρίτης, ο Μάνος Χατζηδάκης, ήταν πεπισμένος ότι όταν πηγαίνουμε να ψηφίζουμε θα πρέπει πριν ρίξουμε το ψηφοδέλτιο στην κάλπη να περάσουμε από ένα τεστ νοημοσύνης. Και αναλόγως βεβαίως αυτό.
1: Την εποχή του το κοινό ήταν καλύτερο από σήμερα. Νομίζω ότι έχουμε υποστεί μια αρκετά σημαντική πτώση του εκπαιδευτικού συστήματος, κρίση του εκπαιδευτικού συστήματος, και αυτό που βλέπουμε είναι ένα πληθυσμό ο οποίος, εάν του θέσει κανείς 5 απλά ερωτήματα για την ιστορία, ας πούμε, για να μην πω για τη γεωγραφία, υπάρχει απόλυτη άγνοια για τη βιογραφία, αλλά ούτε για την ιστορία. Και λες πώς θα κάνει τις σωστές επιλογές. Αλλά
0: γιατί θεωρεί ότι δεν του είναι χρήσιμη. Χρήσιμη γιατί βλέπει ότι πρέπει να κάνω κάτι το οποίο θα έχει ένα αποτέλεσμα. Η ιστορία έχει αποτέλεσμα αν ζεις με αυτήν, αλλά δεν πρόκειται να σου δώσει επάγγελμα η ιστορία, εκτός αν γίνεις ιστορικός.
1: Αλλά βλέπετε ότι υπάρχουν δύο θέματα. Το ένα θέμα είναι η εκπαίδευση ως εργαλείο για να αποκτήσουμε, ας πούμε, επαγγελματικές ικανότητες, και το άλλο είναι η παιδεία που μας επιτρέπει να είμαστε συνειδητοί πολίτες. Εάν λοιπόν δεν εξασφαλίζουμε την λειτουργία του πολιτικού συστήματος, όλα τα άλλα σαρώνονται, όπως σαρώθηκαν στην οικονομική κρίση.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, αυτό φυσικά, σε αυτό υπάρχει μεγάλη ευθύνη από την, ας πούμε, πολιτική και πνευματική ηγεσία εδώ και δεκαετίες. Και εντάξει, είναι μεγάλη ιστορία να δούμε για ποιοι είναι οι λόγοι για αυτού του είδους την υποβάθμιση του συστήματος της παιδείας. Φοβούμαι ότι εκεί ο ρόλος της δικτατορίας ήταν καταλυτικός στο πώς καταστρέψανε κάποιους θεσμούς και δημιούργησαν και μια υπεραντίδραση κατόπιν, η οποία οδήγησε σε καταστάσεις τις οποίες ξέρουμε.
0: Μάλιστα. Εσείς ήσασταν καλός μαθητής?
1: Μεσαίως, θα έλεγα.
0: Πού πήγατε σχολείο?
1: Στο κολέγιο.
0: Στο κολέγιο Αθηνών.
1: Δεν ήμουν top, ήμουν λίγο παρακάτω.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι που σας φοβίζει ιστορικά, μιλάμε, δηλαδή γεωπολιτικά αν θέλετε ή και πολιτικά? Ο πόλεμος μας τρομάζει όλους. Θαρώ, μιλώντας με κόσμο και διαβάζοντας πολύ, ότι η κλιματική αλλαγή προκαλεί ένα μεγάλο φόβο στους ανθρώπους.
1: Δεν ξέρω, ναι, ενδεχομένως. Κοιτάξτε, εμένα το, αν θέλετε, εστιάζω και θα λέγω ότι εστιάζω στην Ελλάδα, στην πατρίδα μου, στην ταυτότητά μου. Έχουμε ένα πρόβλημα πολύ σημαντικό, το οποίο συζητιέται, αλλά χωρίς να βλέπουμε διέξοδο, που είναι το δημογραφικό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, για να υπάρχει ελληνισμός πρέπει να υπάρχουν Έλληνες.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, αυτό είναι γνωστό από παλιά. Βέβαια, δεν περιορίζεται στην Ελλάδα.
0: Όχι.
1: Και γειτονικές μας χώρες βαλκανικές έχουν το ίδιο πρόβλημα. Η Βουλγαρία, παραδείγματος χάρη, να έχει ανάλογο πρόβλημα.
0: Ξέρουμε ποια είναι η αιτία πάντως. Εγώ έτυχε όταν έκανα μια διατριβή στο μάστερ που έκανα στην Αγγλία, ήταν μια έρευνα πάνω σε οικονομετρικό μοντέλο για την υπογεννητικότητα στην Ελλάδα. Πολύ εύκολα η διαπίστωση ήταν ότι ήταν οικονομικοί οι λόγοι. Δηλαδή ήθελαν πρώτα να φτιαχτούν, να αποκτήσουν εισόδημα και μετά να κάνουν παιδί.
1: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ σύνθετα αυτά τα θέματα. Δεν περιορίζονται στην Ελλάδα, ολόκληρη η Ευρώπη. Έχουμε, αν θέλετε,
0: στην Ιταλία μένουν με τους γονείς τους.
1: Έχουμε μια κατάσταση όπου η Ευρώπη συρρυκνώνεται και γερνάει και η Αφρική γνωρίζει εκρηκτική ανάπτυξη. Αυτό είναι ένα γεωπολιτικό ζήτημα τεράστια σημασία. Δεν μπορεί κανείς να φανταστεί τα ρεύματα, τα μεταναστευτικά που δημιουργεί αυτού του είδους η διαφορά δυναμικού, για να θυμηθούμε λίγο τη φυσική. Λοιπόν, δεν υπάρχουν απλές λύσεις. Να αναφερθώ λίγο και στην δουλειά που έκανα όταν ήμουν πρέσβης της Ελλάδας στον ΟΣΑ. Είχα μια, κατά την κρίση μου, πολύ σημαντική επιτυχία. Κατάφερα να εγκρίνει το Συμβούλιο του ΟΣΑ να δημιουργηθεί ένα κέντρο του ΟΣΑ για τα θέματα των πληθυσμών στην Κρήτη. Και όταν λέμε θέματα των πληθυσμών, είναι δημογραφία, είναι μεταναστεύσεις, είναι τι κάνουμε με τις ροές πληθυσμών που κάπου πρέπει πληθυσμοί οι οποίοι ζουν κάποια καταστροφή κλιματική ή γεωπολιτική, κάπου πρέπει να τους πας, κάτι πρέπει να προβλέψεις.
0: Και τι αποδείξατε,
1: Κοιτάξτε, ο ΣΑ το ενέκρινε, να δημιουργηθεί αυτό το κέντρο, το οποίο στο μυαλό μου θα μπορούσε να είναι ένα παγκόσμιο κέντρο με πολύ μεγάλη δυνατότητα για να προβληθεί και η χώρα μας, και φυσικά για να συζητηθούν τα πολιτισμικά, τα δημογραφικά θέματα κατά τρόπο σφαιρικό, γιατί οι απαντήσεις, το θέμα, αν θέλετε, της συρρήκνωσης του πολιτισμού είναι ένα γενικό, είναι πολιτισμικό, παρουσιάζεται παντού. Μάλιστα. Το θέμα είναι τι κάνεις, φέρνεις ανθρώπους μέσα στη χώρα σου, ποιους φέρνεις, πώς τους φέρνεις. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορείς να το δεις κλεισμένο μέσα στη χώρα σου, πρέπει να το δεις σε μια ευρύτερη κλίμακα και να το συζητήσεις και με τους άλλους. Αυτό ήταν στο μυαλό μου. Δυστυχώς, μερικά χρόνια αφού έχει επανεληφθεί η απόφαση, το κέντρο δεν έχει σημαντική πρόοδο.
0: Λοιπόν, προς το τέλος τέτοιας εκπομπής, πάντοτε ρωτάω τον καλεσμένο μου από πού κρατάει η σκούφια σου. Οπότε το κάνω το ερώτημα και σε εσάς.
1: Κοιτάξτε, έχω δύο καταβολές. Από την πλευρά του πατέρα μου είναι η Κρήτη, το Ρέθυμνο. Mm-hmm. Είναι και γνωστή η μορφή του Παντελή Πρεβελάκη, αδερφού του πατέρα μου. Άρα υπάρχουν ρίζες κριτικές. Από την πλευρά της μητέρας μου είναι από τη στερεά Ελλάδα. Ο παππούς μου από την πλευρά της μητέρας μου ήταν αξιωματικός του ελληνικού στρατού, μακεδονομάχος. Ήταν στη Μικρά Ασία. Έντονα βασιλικός. Και βέβαια μέσα στην οικογένεια υπήρχαν συγκρούσεις ανάμεσα στη βενιζελική πτέρυγα και τη βασιλική πτέρυγα, οι οποίες χρωμάτιζαν λιγάκι τις οικογενειακές συγκεντρώσεις.
0: Και η τελευταία ερώτηση, και αυτή είναι από το BBC, από το Desert Island Discs, που είναι η μακροβιότερη εκπομπή ραδιοφωνική εκεί, που ρωτάνε, έχεις ναυαγήσει κάπου και αν μπορούσες, τι θα έπαιρνες μαζί σου, ποια μουσική θα ήθελες να ακούς. Η ερώτηση η σημερινή είναι τι βιβλίο θα παίρνατε μαζί. Οι Εγγλέζοι περισσότεροι απαντήσανε η βίβλος, γιατί είναι μεγάλο, φαντάζομαι. Η Μάγκρετ Θάτσερ τι νομίζετε ότι επέλεξε? The SAS, το εγχειρίδιο SAS για να επιβιώσεις. Κλασική. Εσείς τι θα παίρνατε?
1: Εγώ θα έπαιρνα το βασικό βιβλίο του δάσκαλού μου, του Ζον Γκοτμάν, το οποίο έχει τίτλο The Significance of Territory, η σημασία του εδάφους. Γιατί θεωρώ ότι αυτό το βιβλίο δίνει το θεωρητικό πλαίσιο της γεωπολιτικής και της γεωγραφίας, ένα θεωρητικό πλαίσιο το οποίο έχει αγνοηθεί δυστυχώς, και η προσπάθειά μου είναι επίσης να το προβάλλω και να το κάνω γνωστό. Μάλιστα. Γιατί είναι ένας πραγματικός θησαυρός.
0: Φαντάζομαι ότι θα θέλατε να ακούγατε και εκεί το τραγούδι που επιλέξατε για το τέλος. Μπορείτε να μας το πείτε, ποιο τραγούδι έχουμε τώρα για το τέλος της εκπομπής?
1: Το τραγούδι είναι «Η δική μας θάλασσα», με τη Mary Lou. Με φέρνει πίσω στα παιδικά μου χρόνια, οι μουσικές του 50 και του 60. Και νομίζω ότι μας επιτρέπει λίγο να ισορροπήσουμε τη σκοτεινή εικόνα με την οποία ξεκινήσαμε, ως καταφύγιο από έναν δύσκολο επικίνδυνο κόσμο, η κλίμακα η μικρή, η τοπική, η δική μας, μια θάλασσα η οποία δεν είναι η απειλητική θάλασσα του ωκεανού, είναι η κοντινή θάλασσα, αλλά η οποία και αυτή αποτελεί αφετηρία όταν θέλουμε να εξερευνήσουμε τον κόσμο. Από εκεί θα ξεκινήσουμε.
0: Ήδη το ακούνε οι ακροατές μας.
2: Η δική μας η θάλασσα, κουρασμένη και ήρεμη, θυμωμένη.
0: Θα σας αφήσουμε να το απολαύσετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν χαίρομαι κάποιες φορές, είναι όταν αυτές τις Παρασκευές έχουμε ανθρώπους σαν και εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε.
1: Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
0: Γεια σας και εσάς. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι, πρώτο Θεός, από τη Δευτέρα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Δήμητρης Παναγιώτης. Την τελική του απόφαση για τη συμφωνία με το Ιράν αναμένεται να ανακοινώσει ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντηση που είχε με τους συνεργάτες του στην αίθουσα κρίσεων στην Ουάσιγκτον. Με ανάρτησή του που παραπέμπει σε καταρχήν συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο κύριος Τραμπ περιέγραψε τους βασικούς της όρους. Το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει πως δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή πυρηνική βόμβα, ενώ τα στενά του Ορμούς πρέπει να ανοίξουν άμεσα για ανεμπόδιστη στην αυσιπλοεία και προς τις δύο κατευθύνσεις χωρίς τέλη διέλευσης. Παράλληλα, όλες οι θαλάσσιες νάρκες θα πρέπει να εξουδετερωθούν. Πρόσθεσε δε ότι τα πλοία που είχαν εγκλωβιστεί στα στενά λόγω του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, ο οποίος όπως είπε πρόκειται να έρθει, μπορούν να αρχίσουν να επιστρέφουν στους προορισμούς τους. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών πάντως δήλωσε ότι δεν έχει επιδεχθεί ακόμη τελική συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Όσον αφορά στη συμφωνία, οι ανταλλαγές μηνυμάτων συνεχίζονται, αλλά δεν έχει επιτευχθεί ακόμη τελική συμφωνία, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι, στα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Νωρίτερα, η Τεχεράνη κάλεσε την Ουάσιγκτον να παραιτηθεί από τις υπερβολικές απαιτήσεις της στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Το να καταλήξουμε σε μια τελική συμφωνία εξαρτάται από την αλλαγή στάσης από την αμερικανική πλευρά, είπε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Άμπας Αραγτσί, σε συνομιλία που είχε με τον ομολογό του του Ομάν. Παράλληλα, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων ΦΑΡΣ του Ιράν, που επικαλείται ενημερωμένες πηγές, χαρακτήρισαν τη δήλωση Τραμπ ως μείγμα αλήθειας και ψεμάτων. Οι εν λόγω πηγές ισχυρίζονται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος διαστρέβλωσε βασικά στοιχεία του σχεδίου συμφωνίας σε μια προσπάθεια να διεκδικήσει μια ψεύτικη νίκη. Ανέφεραν ότι ο ισχυρισμός του ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα καταστραφεί είναι θεμελιωδώς αβάσιμος και ότι το Ιράν πρέπει να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ χωρίς να χρεώνει τέλη, δεν αντικατοπτρίζεται επίσης στο σχέδιο της συμφωνίας. Αμετάκλητα ένοχοι για ανθρωποκτονία και σωματικές βλάβες από αμέλεια στην υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο μάτι, κρίθηκαν οι πρώην επικεφαλής της πυροσβεστικής Σωτήρης Τερζούδης, Βασίλης Ματθεόπουλος και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης, καθώς ο Άριος Πάγκος απέρριψε τις αιτήσεις ανέρεσης που είχαν καταθέσει. Το ανώτατο δικαστήριο ανέπεμψε την υπόθεση στο εφετείο για νέα κρίση ως προς τη μη χορήγηση του ελαφρυντικού του σύνομου βίου και κατ' επέκταση ως προς τις επιβληθήσεις ποινές. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turk Aegean, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφύγων, να επικυρώνει τη διαγραφή του από τα Ευρωπαϊκά Μητρώα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε την εξέλιξη δικαίωση των εθνικών μας θέσεων, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Θεσμική Τάξη αναγνώρισε πως ο όρος Turk Aegean στερείται νομικής και εμπορικής βάσης. Η Ρωσία είναι έτοιμη να διεξαγάγει και αντικειμενική έρευνα για τον ντρόουν που συνετρίβει στη Ρουμανία, δήλωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν λίγες ώρες μετά το περιστατικό στη Ρουμανία που ανέβασε ξανά την ένταση μεταξύ της. Και αντικειμενική έρευνα για τον ντρόουν που συνετρίβει στη Ρουμανία.

0: βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Σήμερα Παρασκευή, επιτέλους κλείνει μια εβδομάδα, όχι αυτή η εβδομάδα, μια οποιαδήποτε εβδομάδα. Όποτε κλείνει και έρχεται το Σαββατοκύριακο και είμαστε τυχεροί που δεν δουλεύουμε, όσοι δεν δουλεύουμε, νιώθουμε μια ανακούφιση. Πόσο μάλλον όταν αυτό το Σαββατοκύριακο είναι ένα τριήμερο για πολλούς του Αγίου Πνεύματος και βλέπω κάποια στοιχεία. Πολλοί από εσάς φεύγετε, έχετε ήδη φύγει. Αν είμαι τυχερή ή αν είστε εσείς τυχεροί, με ακούτε από το δρόμο. Λοιπόν, είναι το ότι μας ξημερώνει, ακούτε Air News Radio 105,8. Βλέπω λοιπόν ότι με βάση τα στοιχεία μιας κορυφαίας αεροπορικής εταιρείας, οι 5 κορυφαίες επιλογές των ταξιδιωτών για εξωτερικό αυτή την περίοδο, δηλαδή 28 Μαΐου χθες με 2 Ιουνίου, είναι Ελσίνκη. Τέλειο. Λισαβόνα, Άμστερνταμ και για εσωτερικό Ικαρία, ωραία Ικαρία, Σκιάθος, Χανιά, Πάρος, Ιωάννινα. Και υπάρχουν και top προορισμοί από Θεσσαλονίκη που είναι διαφορετικοί, Βαρκελόνη, Παρίσι, Ρώμη, Βρυξέλλες. Λοιπόν, όπου και αν είστε, να περνάτε τέλεια. Αν είστε εδώ, μην ανησυχείτε καθόλου. Θα βρείτε πολύ ωραία πράγματα να κάνετε, αρκεί να έχετε λίγο χρόνο να χαλαρώσετε και να είστε με τους αγαπημένους σας. Ξεκινάμε λοιπόν.

Μάικλ Τζάκσον, γιατί θέλω κάτι να πούμε. Πλησιάζει βέβαια, 3 Ιουνίου είναι η ημερομηνία που θα κυκλοφορήσει ένα καινούριο ντοκιμαντέρ, το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί δεν είναι μία από τα ίδια. Είναι από τη γνωστή πλατφόρμα και είναι ένα ντοκιμαντέρ το οποίο το ετοιμάζανε περισσότερο από 4 χρόνια κράτησε, γιατί ήθελε πάρα πολύ έρευνα. Και το θέμα του είναι, το θέμα των 3 επεισοδίων είναι το μοναδικό δικαστήριο, η μοναδική δίκη από την οποία πέρασε ο Μάικλ Τζάκσον. Ξεκίνησαν όλα το 2003 και τελείωσαν το 2005 με αυτό να βγαίνει νικητής και να φώνεται από όλες τις κατηγορίες για κακοποίηση και παρενόχληση παιδιών. Ενώ στο μυαλό μας και στη συνείδησή μας ο Μάικλ Τζάκσον ήταν αντιμέτωπος με πάρα πολλές κατηγορίες και ίσως θα πιστεύατε ότι πέρασε από πολλές δίκες, στην πραγματικότητα όσο ζούσε όλα λύθηκαν εξωδικαστικά, εκτός από αυτή την υπόθεση, την οποία αυτή εξετάζει το ντοκιμαντέρ των 3 επεισοδίων και μιλάει για πρώτη φορά με ανθρώπους που βρέθηκαν μέσα στη δικαστική αίθουσα. Σας θυμίζω ότι εκείνη την περίοδο δεν μαθαίναμε τίποτα, γιατί δεν υπήρχαν κάμερες, απαγορεύτηκαν οι κάμερες και οι δημοσιογράφοι μέσα στην αίθουσα. Οπότε απλά βλέπουμε τον Μάικλ Τζάκσον να μπαίνει, ξέρετε, ντυμένος πολλές φορές πολύ περίεργα, κεντρικά, απλά περίεργα. Κάποιες φορές ήταν με τις πιτζάμες του, θυμάστε αυτές τις εικόνες. Και μάθαμε για την αθώωσή του με τον ίδιο να ανεβαίνει και τα μέλη της οικογένειάς του να ανεβαίνει πάνω σε ένα αυτοκίνητο και να πανηγυρίζει. Οπότε θα μάθουμε πράγματα που δεν γνωρίζαμε καθόλου μέχρι τώρα. Θα ταξιδέψουμε 20 χρόνια πριν για ένα καλλιτέχνη που ακόμα απασχολεί ο Μάικλ Τζάκσον, αγαπιέται πάρα πολύ. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη από την βιογραφική του ταινία, η οποία

και έχουμε πιάσει αυτό το θέμα και ακούσαμε το Smooth Criminal. Θέλω πάλι να σας πάω πίσω και να θυμηθούμε την περίοδο εκείνη, είναι στο πικ του. Είναι ένας Michael Jackson που αψηφά τη βαρύτητα. Και το βίντεο κλιπ λοιπόν αυτό το τραγουδίο που μόλις ακούσαμε είχε μια ευρεσιτεχνία που είχε κατοχυρώσει ο ίδιος. Ήταν το... έκανε θράφτη έτσι τελείως. Θράφτησε το κομμάτι, έφτασε στο νούμερο 7 του Billboard 100 μέσα σε μια εβδομάδα κυκλοφορίας. Θεωρείται ένα από τα πιο επιτυχημένα τραγούδια του καλλιτέχνη. Και ήταν... τι έκανε λοιπόν... αυτός ένα βράδυ κλειδώθηκε μόνος στο στούντιο, έγραψε από την αρχή στίχους, άλλαξε εν μέρη τη σύνθεση της μουσικής, δημιούργησε αυτό το κομμάτι στο οποίο ο ίδιος έδωσε τον τίτλο Smooth Criminal και αφορούσε μια νεαρή γυναίκα, την Άννη, η οποία δεχόταν επίθεση από ένα κακοποιό, ο οποίος αποδείχθηκε ότι δεν ήταν και τόσο κακός. Πάρα πολλοί παραγωγοί του είπαν ότι αυτό το κομμάτι δεν πρέπει να το συμπεριλάβει, έκαναν όλοι λάθος. Τότε η εφημερίδα New York Times είχε γράψει ότι είναι η κορυφαία στιγμή ενός κορυφαίου καλλιτέχνη. Και φτάνουμε στο βίντεο κλιπ που σας έλεγα ότι έχει νεύρη τεχνία. Τι ήθελε να κάνει ο Τζάκσον? Ήθελε να το γυρίσει σαν western. Ωχ, πάλι γκρίνιαζαν οι συνεργάτες του. Το λέει western, θα είναι πάρα πολύ βαρετό. Οπότε αποφάσισε να μετατρέψει το βίντεο κλιπ σε ένα νυχτερινό κέντρο της δεκαετίας του 30. Αυτό ήταν το κλίμα. Το τραγούδι ακούστηκε ακριβώς όπως και στο δίσκο. Είχε, συνοδευόταν από αυτή την απίστευτη χορογραφία που είναι λες και πετάει ο Μάικλ Τζάκσον. Είχε διάρκεια 4 λεπτά. Φυσικά υπήρχαν 4 εκδοχές. Και τέλος πάντων εκεί κάνει κάποιες κινήσεις. Αυτή η πιο ενδεικτική είναι η χορευτική φιγούρα κατά της βαρύτητας, όπου είναι δική του ευρεσιτεχνία, διότι φοράει ειδικά παπούτσια που υποστηρίζουν τον αστράγαλο και δεν ρίχνει το βάρος του σώματός του στα πόδια του. Και ήταν ένα κόλπο λοιπόν αυτό.

Λοιπόν, εδώ, Earth News Radio 105,8 είναι το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φελή Λιγερού, στον ήχο η Έφη Γιώργο Πούλη, και πολύ την ευχαριστώ. Και θέλω να σας πω σε μια έκθεση η οποία ξεκίνησε λίγες μέρες νωρίτερα, αλλά νομίζω ότι αξίζει να αφιερώσουμε λίγο χρόνο. Μαρία Κάλλας είναι η έκθεση με τα κοστούμια της ταινίας Μαρία με την Ατζελίνα Τζολί. Την είδατε, δεν την είδατε? Ήταν μια ταινία που κάποιοι την αγάπησαν πολύ, άλλοι έμειναν λίγο αδιάφοροι, τη θεώρησαν λίγο βαρετή. Ό,τι έχει να κάνει με τη Μαρία Κάλλας έχει το ενδιαφέρον του. Η έκθεση λοιπόν είναι ο τίτλος, Μαρία Κάλλας, η Ιταλική τέχνη των κοστούμιων της ταινίας. Είναι στο Μουσείο Μπερνάκη Ελληνικού Πολιτισμού και στην πραγματικότητα είναι μέσα από τα ρούχα της ταινίας. Θέλει να δείξει, να επικοινωνήσει τα διαφορετικά πρόσωπα της Μαρίας Κάλλας, τη στάρ, τη γυναίκα, την συντετριμένη γυναίκα, τις διάφορες οπερατικές εμφανίσεις της. Τα κοστούμια καλύπτουν μια μεγάλη γκάμα περιστάσεων.

πούμε, και να το αποτυπώσουμε, αλλά ήταν και μια γυναίκα αντιφατική. Και αυτό προσπαθεί να δείξει μέσα από τα ρούχα πάντα αυτή η έκθεση. Λοιπόν, θα διαρκέσει μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου. Να πούμε ότι συνδιοργανώνεται με την πρεσβεία της Ιταλίας.

Και μιας και είμαστε λοιπόν στο πρώτο τριήμερο, επίσημο τριήμερο του καλοκαιριού, ας το πούμε και έτσι, γιατί πολλοί εντάξει θα σπέψουν να πάνε στις παραλίες, ο καιρός είναι καλός, να θυμηθούμε λίγο ή να δούμε τι γίνεται εδώ και αρκετές μέρες στη Δυτική Ευρώπη, η οποία βρίσκεται αντιμετωπισμένα από τα πιο έντονα επεισόδια ζέστης για την εποχή. Γιατί παιδιά, βρισκόμαστε τέλη Μαΐου, δηλαδή δεν έχει μπει ακόμα.

ακόμα ο Ιούνιος και έχει τρομερή ζέστη. Πολλές χώρες λοιπόν της Δυτικής Ευρώπης περνάνε έναν ασυνήθιστα ισχυρό καύσωνα που έχουν ανεβάσει, που έχει ανεβάσει τις θερμοκρασίες σε επίπεδα ρεκόρ, δηλαδή η Βρετανία, η Γαλλία, απίστευτη ζέστη. Σκεφτείτε ότι έφτασε μέχρι τους 40 βαθμούς. Έχει καταρριφθεί κάθε ρεκόρ θερμοκρασιών για αυτή την εποχή. Και υπάρχει ένας θερμικός θόλος, έτσι το χαρακτηρίζουν, ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. Και δυστυχώς δεν θα είναι, από ό,τι φαίνεται, όπως καταλαβαίνετε, το μοναδικό, έτσι, το μοναδικό κύμα καύσωνα μέσα στο καλοκαίρι. Έχουμε να ζήσουμε καλοκαίρι. Εσείς που θέλατε να ανέβει η θερμοκρασία τώρα, δεν θα κατεβαίνει με τίποτα.

Μιας και λέμε για καλοκαίρι, το καλοκαίρι περιμένουμε μία ταινία. Όχι, περιμένουμε πολλές ταινίες, αλλά είναι μία η ταινία του καλοκαιριού, Κρίστοφερ Νόλαν, Οδύσσια. Έχουμε μάθει πολλά για αυτήν την ταινία, έχουμε δει τρέιλερ, έχουμε ακούσει τον Κρίστοφερ Νόλαν να περιγράφει αυτή την εμπειρία, να το αντιμετωπίζει το όλο σύμπαν του ομήρου όχι μόνο σαν ένα επικό θέμα αλλά σαν μια υπαρξιακή μελέτη χαρακτήρα, και έχει απόλυτο δίκιο. Υπάρχει λοιπόν μια ιστορία όμως γι' αυτό τον κορυφαίο σκηνοθέτη και την απόφασή του να καταπιαστεί, την παράτολη μια απόφασή του να καταπιαστεί με την Οδύσσια. Ο Κρίστοφερ Νόλαν λέει ότι κουβαλούσε μέσα του αυτή την ιδέα για περισσότερα από 20 χρόνια. Τον είχε στοιχειώσει μία συγκεκριμένη εικόνα, είχε κολλήσει στο μυαλό του. Ο Δούριος Ήπος να βυθίζεται αργά στην άμμο και στο νερό έξω από την Τρία. Μισοκατεστραμμένο από τη θάλασσα και μέσα στρατιώτες να αναπνέουν μέσα από καλάμια περιμένοντας σιωπηλά να τους μεταφέρουν οι Τρώες μέσα στα τείχη της πόλης. Αυτή η εικόνα λοιπόν ήταν 20 χρόνια των στίχων, ήταν σχεδόν λέει σαν ένα όραμα και ήταν το 2004 όταν συζητήθηκε το όνομά του για να σκηνοθετήσει την Τρία. Δεν το έκανε, ναυάγησε το σχέδιο. Όμως ο Νόλαν κράτησε την εικόνα αυτή ζωντανή στο μυαλό του και είπε «Εγώ αυτό θα το κάνω ταινία, θα το τολμήσω». Μεσολάβησε το Batman Begins, το Inception, το Oppenheimer με τα Oscar και 2 δεκαετίες αργότερα μετά από όλες αυτές τις τρομερές επιτυχίες ο σκηνοθέτης, ο Βρετανός σκηνοθέτης επιστρέφει στον Όμηρο και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό θα είναι το πιο φιλόδοξο έργο της καριέρας.

Ιταλία δεν έχει ζήτημα με το πόσοι τουρίστες την επιλέγουν. Για την ακρίβεια, βλέπει πολύ μεγάλη αύξηση της ταξιδιωτικής κίνησης. Τουρίστες από τη Γερμανία, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο την επιλέγουν. 3,4 εκατομμύρια τουρίστες στο πρώτο τρίμηνο. Έχει όμως πρόβλημα, ειδικά κάποιες περιοχές, με τον υπερτουρισμό. Βενετία, κάτι μικρά, ας πούμε, καλά, η Βενετία, Ρώμη. Έβλεπα κάποιες εικόνες από προηγούμενα Σαββατοκύριακα που πραγματικά ο κόσμος δεν μπορεί να περάσει. Και τη στιγμή που, τι έχει η Ιταλία, έχει καύσωνα, έχει δημοσιονομικό έλλειμμα, που στριμώχνει τα νοικοκυριά. Έχει και την πρώην βασιλική οικογένεια, η οποία της Ιταλίας, η οποία επιμένει και διεκδικεί. Οι απόγονοι του τελευταίου Ιταλού μονάρχη, 80 χρόνια μετά το ιστορικό δημοψήφισμα για την κατάργηση του στέματος, διεκδικούν πάρα πολλά κοσμήματα, πολύτιμα κοσμήματα, πεντέρια, καρφίτσες, κουλαρίκια, αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Είναι αξιοσημείωτη η επιμονή της πρώην βασιλικής οικογένειας της Ιταλίας και μια από τις παλαιότερες σε όλο τον κόσμο, η οποία επανέρχεται κάθε τόσο στο προσκήνιο. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε πάρα πολύ γρήγορα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με συμβούλους του στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε σε ανάρτησή του τους όρους μιας καταρχήν συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι δεν έχει επιτευχθεί ακόμη τελική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Για να αλλάξουν τα πράγματα υπάρχει μόνο ένας τρόπος, το ΠΑΣΟΚ να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία, το κεντρικό μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη από το Καρπενήσι. Να μην καπηλεύονται την ηρωική ιστορία του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ. Οι αναπαλαιωμένοι διαχειριστές της κυρίαρχης αντιλαϊκής πολιτικής, δήλωσε από την Λοκρίδα ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turk Aegean, με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφυγών να επικυρώνει την διαγραφή του από τα Ευρωπαϊκά Μητρώα. Εχμές ότι το ντρόουν που έπεσε σε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι της Ρουμανίας ήταν ουκρανικό και όχι ρωσικό, άφησε ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών νοτιοδυτικά της Γάβδου. Πρόκειται για Λέμβο με 69 μετανάστες που εντοπίστηκε από ντρόουν της Frontex. Με τις νέες αυτές αφίξεις, οι μετανάστες που έφτασαν σήμερα στην Κρήτη είναι 105 άτομα. Έθριος ο καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες βροχές, έως 29 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

Μονρό, το ξέρετε ότι γεννήθηκε πριν 100 χρόνια, 1η Ιουνίου του 1926. Μία γυναίκα η οποία 100 χρόνια μετά τη γέννησή της παραμένει επίκαιρη, παραμένει ενδιαφέρουσα, παραμένει ένας μύθος και πολλοί επιχειρούν να καταλάβουν τι είναι αυτό που την κάνει τόσο ξεχωριστή και τόσο διαχρονική, τι είναι αυτό που δεν αφήνει το άστρο της να σταματήσει να λάμπει. Είναι πολλά, αλλά νομίζω ότι είναι αυτό το αντιφατικό που είχε. Ήταν η απόλυτη στάρ, ήταν και τρομερά προσιτή, βαθιά ανθρώπινη. Ήταν πανέμορφη, γυαλιστερή, σαν να φτιάχτηκε για την κάμερα, για τον κινηματογράφο, για τη μεγάλη οθόνη, αλλά και είχε ρογμές τις οποίες μπορούσες να δεις. Με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή της γίνονται πάρα πολλά πράγματα, βγαίνουν βιβλία, κυκλοφορούν καινούργια ντοκιμαντέρ. Έχουμε αποκαλύψει, έχουμε ηχογραφήσεις μέχρι και του Άρθουρ Μίλλερ που για πρώτη φορά τον ακούμε να μιλάει στο βιογράφο του για το γάμο τους, τις σχέσεις τους, για τον έρωτά τους, τον οποίο θεωρούσε λάθος λίγους μήνες μετά το γάμο. Κατάλαβε ότι έκανε κάποιο λάθος και την περιγράφω σε έναν άνθρωπο που είχε το θάνατο πάντα δίπλα της και πάντα ήξερε ότι θα συμβεί κάτι πολύ κακό. Δημοπρατούνται προσωπικά τις αντικείμενα, επιστολές, φωτογραφίες. Γενικά η Μέρλιν θα υπάρχει παντού αυτούς τους μήνες. Ξεκινάει από τον Ιούνιο τώρα και θα είναι για τους επόμενους μήνες σε μουσεία, ταινίες. Θα την δούμε και θα την θυμηθούμε πάρα πολύ. Θα μου πείτε γιατί την ξεχάσαμε ποτέ.

Ισπανία και σχεδόν όλος ο κόσμος έχει μια καινούργια αιμονή. Τελικά τι συνέβη με την υποτιθέμενη πατροκτονία, με τον ιδρυτή της fast fashion, τέλος πάντων, την πάρα πολύ γνωστή, τον Αντίκ, αυτό ήταν το όνομα, το επίθετο, και το γιο του, ο οποίος κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του, του πλουσιότερου ανθρώπου στην Καταλωνία. Όλα αυτά εξελίσσονται σε ένα πρωτοφανές σκοτεινό θρίλερ. Η El País γράφει καθημερινά σε ντόνια, ασχολείται πάρα πολύ με αυτό το ζήτημα, προσπαθεί να καταλάβει τι έγινε πριν από την πτώση του 71χρονου δισεκατομμυριούχου Ισάκ Αντίκ από ένα γκρεμό. Ποια ήταν τα συναισθήματα του γιου του Τζόναθαν Αντίκ και τον πατέρα του? Έχει αφαιθεί ελεύθερος, έδωσε εγγύηση 1 εκατομμύριο ευρώ, έγραψε μια ανοιχτή επιστολή προς τους υπαλλήλους εταιρείας λέγοντας ότι αγαπούσα τον πατέρα μου με τον δικό μου ιδιαίτερο τρόπο. Μια πάρα πολύ μυστήρια υπόθεση, μια ακόμα πιο μυστήρια οικογένεια και πάρα πολλά εκατομμύρια, δισεκατομμύρια για την ακρίβεια. Μια αλλαγή της διαθήκης των 4,5 δις, δύο αδελφές που δεν έχουν πει την τελευταία τους λέξη, και εμείς που τα καταναλώνουμε όλα αυτά, γιατί μας αρέσουν τα θρίλερ, πόσο μάλλον τα οικογενειακά θρίλερ.

Έχουμε πολλά να προσάψουμε στον Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα το ότι δεν πήγε στο γάμο του γιού του γίνεται χαμός. Έχουν περάσει τόσες μέρες, αλλά είναι πάρα πολλά τα σενάρια και πάρα πολλοί αυτοί που ασχολούνται και λένε: μα τι έγινε. Ο πρωτότοκος Ντόν Τζούνιορ παντρεύτηκε στις Μπαχάμες. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πήγε γιατί υποτίθεται ότι ασχολιόταν με το Ιράν. Και... αλλά γιατί δεν πήγε ο μικρότερος γιος του, ο Μπάρον, γιατί δεν πήγε η σύζυγός του, η Μελάνια. Και έτσι περιγράφουν έναν εμφύλιο, παρασκηνιακό εμφύλιο.

Έχουμε νέο βιβλίο. Ο τίτλος του είναι A Century of Hitchcock. Και όπως καλά καταλάβατε, είναι για το Hitchcock και αποκαλύπτει λεπτομέρειες από τα παρασκήνια των ταινιών του, από τα γυρίσματα, από τις σχέσεις του, τις προσωπικές, σύζυγο, κόρη, από τις εμβληματικές γυναίκες που πέρασαν από τις ταινίες του, τις πανέμορφες ξάνθιες. Είχε αδυναμία σε αυτές. Έτσι, είχε πολύ συγκεκριμένο τύπο αυτή η ψυχρή ομορφιά. Από το πώς αντιμετώπιζε τις διαμαρτυρίες του, δεν ήταν πολύ διαλλακτικός. Τι πίστευε για τον εαυτό του, αν είχε καταλάβει το ταλέντο του, ποια ταινία αγαπούσε ιδιαίτερα, ποια ταινία ξεχώριζε, αν θεωρούσε ότι κάποιες ήταν σκηνές και ταινίες πολύ σκληρές. Δεν έβγαινε από το γραφείο του μέχρι να είναι έτοιμα να ξεκινήσουν τα γυρίσματα. Είναι πάρα πολύ ωραία, όχι μόνο για τους ανθρώπους, καλά για τους ανθρώπους που αγαπάνε τον κινηματογράφο και το Hitchcock,

Εντάξει, αυτό είναι ένα υπέροχο βιβλίο. Αλλά νομίζω ότι και για αυτούς που τους αρέσουν οι βιογραφίες, γιατί ο Hitchcock ήταν ένας πάρα πολύ περίεργος τύπος. Τον ξέρουμε από τις ταινίες, αλλά δεν τον έχουμε κατανοήσει. All on that day, will I run to the rock?

έχουμε και τα δικά μας, γιατί ήταν μια δύσκολη εβδομάδα, άνθρωποι χάθηκαν, η επικαιρότητα είναι δύσκολη γενικά, είναι μόνιμα δύσκολη, αυτό είναι μια παραδοχή. Έχουμε και τις σοκαριστικές ειδήσεις που μας έρχονται από το εξωτερικό, ας πούμε αυτή η υπόθεση από τη Γαλλία, όπου ένας τραπεζίτης βασάνιζε τη σύντροφό του αναγκάζοντάς την να κάνει αδιανόητα πράγματα, την εκμεταλλευόταν σεξουαλικά με φίλους, συναδέλφους, αγνώστους, γέννησε και την κόρη τους, και υπόθεση αυτή η σοκαριστική ήρθε στο φως όταν μίλησε επιτέλους αυτή. Γιατί εμπνεύστηκε από μια άλλη υπόθεση της Γαλλίας. Τι γίνεται στη Γαλλία? Αυτή με την Ζιζέλ Πελικό. Θυμάστε τη γυναίκα που την άρκωνε ο σύζυγός της για να την βιάζουν άγνωστοι? Και πήρε κουράγιο το θύμα της νέας αυτής υπόθεσης, γιατί σου λέει, αν μπορεί η Πελικό, μπορώ κι εγώ. Μίλησε και βγήκε μπροστά. Δεν έκρυψε την ταυτότητά της και πάρα πολύ καλά έκανε, γιατί όπως πολύ καλά ξέρουμε, ή τουλάχιστον προσπαθούμε να το συνειδητοποιήσουμε και να το μάθουμε, η ντροπή δεν είναι ποτέ από την πλευρά του θύματος, είναι πάντα με το θήτη.

Σας θυμίζω ότι έχουμε πανσέλινο 31 του μηνός. Είναι η δεύτερη του Μαΐου, το μπλε φεγγάρι. Θα είναι από τα μικρότερα του έτους. Είναι γνωστός μικροσελήνη, δηλαδή η σελήνη βρίσκεται στη μεγαλύτερη απόστασή της από τη γη. Και όπως και να έχει, είναι εντυπωσιακό.

Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω, να σας καληνυχτήσω, να σας ευχαριστήσω φυσικά για την ακρόαση εδώ στο Art News Radio 105,8. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να έχετε ένα υπέροχο τρίμερο, όσοι μπορείτε. Είναι Φελίλη Γερό ήταν στο μικρόφωνο, η Έφη Γεωργοπούλη ήταν στον ήχο. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, γιατί θα είμαστε κανονικά εδώ, Δευτέρα 1η του μηνός. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε υπέροχα. Γεια σας!

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Από ώρα σε ώρα αναμένεται να ανακοινώσει ο Ντόναλντ Τραμπ την τελική του απόφαση για συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά τη συνάντηση που έχει με τους συνεργάτες του στην αίθουσα κρίσεων στην Ουάσιγκτον. Με ανάρτησή του που παραπέμπισε καταρχήν συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε τους βασικούς της όρους. Το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει πως δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή πυρηνική βόμβα, ενώ τα στένα του Ορμούς πρέπει να ανοίξουν άμεσα για να εμπόδει στην ευσιπλοεία και προς τις δύο κατευθύνσεις χωρίς τέλη διέλευσης. Παράλληλα, όλες οι θαλάσσιες νάρκες θα πρέπει να εξουδετερωθούν. Πρόσθεσε δε ότι τα πλοία που είχαν εγκλωβιστεί στα στενά λόγω του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, ο οποίος όπως είπε πρόκειται να έρθει, μπορούν να αρχίσουν να επιστρέφουν στους προορισμούς τους. Η Ιρανική διπλωματία επιβεβαίωσε απόψε πως δεν έχει ακόμη επιτευχθεί μια συμφωνία με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Οι συνομιλίες συνεχίζονται, όμως καμία οριστική συμφωνία δεν έχει συναυθεί, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγάι, όπως μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης. Σε αυτή τη φάση έχουμε επικεντρωθεί στον τερματισμό του πολέμου. Δεν διαπραγματευόμαστε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τόνισε ο Ιρανός αξιωματούχος, μιλώντας στην Ιρανική κρατική τηλεόραση. Σύμφωνα με τον ίδιο, η διαχείριση των στενών του Ορμούς πρέπει να αποφασιστεί από το Ιράν και το Ομάν. Νωρίτερα η Τεχεράνη κάλεσε την Ουάσιγκτον να παραιτηθεί από τις υπερβολικές απαιτήσεις της στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Το να καταλήξουμε σε μια τελική συμφωνία εξαρτάται από την αλλαγή στάσης από την αμερικανική πλευρά, είπε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αρακτσί σε συνομιλία που είχε με τον ομόλογό του του Ομάν. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turk Aegean με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφυγών να επικυρώνει τη διαγραφή του από τα Ευρωπαϊκά Μητρώα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε την εξέλιξη δικαίωση των εθνικών μας θέσεων, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Θεσμική Τάξη αναγνώρισε πως ο όρος Turk Aegean στερείται νομικής αλλά και εμπορικής βάσης. Τη δημιουργία νέου ναυπηγικού, βιομηχανικού και αμυντικού συστήματος με επίκεντρο την Ελευσίνα μέσω της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας, Ηνωμένων Πολιτειών και Νότιας Κορέας σηματοδοτεί η συμφωνία Project Trident, η οποία παρουσιάστηκε κατά την τελετή υπογραφής της συμφωνίας στρατηγικής σημασίας μεταξύ της ONEX και της Hanwha Ocean στην πρεσβευτική κατοικία των ΗΠΑ στην Αθήνα. Το επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού ύψους 1,35 δισευρώ προβλέπει την αναβάθμιση και επέκταση των ναυπηγικών δυνατοτήτων της χώρας και την ανάπτυξη νέων λιμενικών αλλά και εφοδιαστικών υποδομών. Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς μετά από μάχη με τον καρκίνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Ταγαράς απεβίωσε στο ιατρικό

όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες δίνοντας την άνηση μάχη. Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες

0: Ριάννη, στο Αιγαίο, εσέξ συμποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Για τη συνέχεια, Pop 10 και Γιώργος Τσολάκης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

νυχτερινή ατμόσφαιρα και μια αίσθηση περιπλάνησης στους δρόμους της Μεγαλούπολης. You belong to the city, λίγα λεπτά μετά τις 10. Ήταν ο Γκλεν Φράι, συνιδρυτής του συγκροτήματος των Eagles και ένα από τα τραγούδια της θρυλικής τηλεοπτικής σειράς της δεκαετίας του 80, Miami Vice. Η σκληρή του Μαϊάμι λεγόταν στα ελληνικά, που παρακολουθούσαμε ανηλυπώς στην τηλεόραση της ΕΡΤ εκείνη την εποχή. Τότε είχε γίνει και της μόδας, αν θυμάστε, το σακάκι με το τίσερτ από μέσα, λόγω των πρωταγωνιστών της σειράς. Αυτοί ήταν οι influencers, οι αντίστοιχοι εκείνης της εποχής. Και εδώ να συστηθούμε. Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας.

ένα ακόμη θρυλικό soundtrack της δεκαετίας του 80. Αυτή τη φορά ακούσαμε τον Eric Garner και το Hungry Eyes, που συνόδευε σκηνές και πλάνα στην ταινία Dirty Dancing. Αν θυμάστε, το τραγούδι ακούγεται στην διάσημη σκηνή της εκπαίδευσης χορού στην ταινία, όπου ο Patrick Swayze μαθαίνει την Baby τις κινήσεις της χορογραφίας τους. Από την άλλη, σήμερα ξεκίνησαν οι πανελλήνιες εξετάσεις με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Οι μαθητές λοιπόν κλήθηκαν να επεξεργαστούν το ποίημα «Ποιος ζει, ποιος πεθαίνει» του Ανδρέα Εμπειρίκου. Ένα ποίημα που συνδέει τη ζωή με τη χαρά και την αγωνιστικότητα, με στίχους που καλούν τον άνθρωπο να διώξει τη θλίψη, να επιδιώξει την αισιοδοξία και να αναζητήσει το δικό του δρόμο. Για την επικοινωνία μας είναι στη διάθεσή σας το Viber του σταθμού. Εκεί μας βρίσκεται ως Earth News Radio. Καλό Σαββατοκύριακο μας εύχεται ο Πέτρος Κάπα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Μαζί μας και απόψε ο Πάνος από Κόρινθο σε νοσταλγική διάθεση. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή συνέχεια.

ένα ακόμη τραγούδι από ταινία για απόψε. Ήταν το κλασικό και αγαπημένο Say You Say Me, που είχε γραφτεί ειδικά για την ταινία Λευκές Νύχτες, με πρωταγωνιστές τότε τον κορυφαίο χορευτή Μιχαήλ Νουρέγεφ και τον Γκρέγκορι Χάινς. Ήταν ο Λάιον Ρίτσι από το 1985. Αύριο στις 7 ο τελικός του Champions League στην Ουγγαρία, ανάμεσα στην Arsenal και την Paris Saint-Germain, με τις ουγγρικές αρχές να στείλουν τη μεγαλύτερη αστυνομική επιχείρηση για αθλητικό γεγονός στην ιστορία της χώρας. Προφανώς και η ασφάλεια αποτελεί το νούμερο ένα στοίχημα των διοργανωτών, που από ό,τι λένε τα έχουν όλα υπό τον έλεγχο. Αύριο το απόγευμα στις 7 το μεγάλο ποδοσφαιρικό υπερθέαμα. Καλησπέρα και στην Αλεξάνδρα, την κυρία της παρέας του Pop 10. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Διαβάζουμε επίσης ότι δεν κατέληξε σε απόφαση ο Ντόναλντ Τραμπ για τη συμφωνία με το Ιράν. Παραμένουν ανοιχτά από ό,τι διαβάζουμε τα ζητήματα. 2 ώρες κράτησε η σύσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ της Αμερικής με τους συμβούλους του στον Λευκό Οίκο. Η Ουάσιγκτον πιστεύει ότι βρίσκεται κοντά σε συμφωνία, αλλά εξακολουθούν να συζητούνται θέματα μεταξύ των οποίων και το ξεπάγωμα κεφαλαίων για το Ιράν.

βλέπουμε και ξαναβλέπουμε το βίντεο από την προσπάθεια του παγκόσμιου Τεντόγλου, του Μίλτου. Με 8.49 έκανε την καλύτερη επίδοση στον κόσμο για φέτος. Ο Έλληνας πρωταθλητής, το τελευταίο του άλμα στο διεθνές meeting της Λεμεσού, επιβεβαίωσε την εξαιρετική του κατάσταση, βελτιώνοντας την καλύτερη επίδοση για φέτος στον κόσμο, που ήταν και πάλι δική του στα 8.46. Τεράστιος Μίλτος. Είσαστε σωστά συντονισμένοι στο Rhythm Radio 105,8, το ενημερωτικό ροδιόφωνο της ΕΡΤ, και ακούτε την εκπομπή Pop 10. Διαβάσαμε ότι η Ιαπωνία έχασε 3 εκατομμύρια κατοίκους μέσα σε 5 χρόνια. Ο πληθυσμός της χώρας μειώθηκε κατά 2,5% μεταξύ 2020-2025. Ενώ οι γεννήσεις υποχωρούν για 10η συνεχόμενη χρονιά. Με λίγα λόγια, σημειώθηκε αρνητικό ρεκόρ από την έναρξη καταγραφής τέτοιων στοιχείων τα χρόνια του 1920. Τα δεδομένα αυτά επιβεβαιώνουν για μία ακόμη φορά ότι η δημογραφική παρακμή της χώρας μας επιδεινώνεται, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Νικηρού Κιχάρα. Και έτσι με το Phil Collins θα φτάσουμε στις 10.30, εκεί θα διακόψουμε για ενημέρωση και αμέσως μετά και πάλι πίσω στα τραγούδια με ακόμα περισσότερα κλάσικ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με συμβούλους του στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε σε ανάρτησή του τους όρους μιας καταρχήν συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι δεν έχει επιτευχθεί ακόμη τελική συμφωνία με τις ΗΠΑ. Για να αλλάξουν τα πράγματα υπάρχει μόνο ένας τρόπος. Το ΠΑΣΟΚ να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία. Το κεντρικό μήνυμα του Νίκο Ανδρουλάκη μιλώντας απόψε στο Καρπενήσι. Να μην καπηλεύονται την ηρωική ιστορία του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ. Οι αναπαλαιωμένοι διαχειριστές της κυρίαρχης αντιλαϊκής πολιτικής δήλωσε από τη Λοκρίδα ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός υποδομών Νίκος Σταγαράς μετά από μάχη με τον καρκίνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Σταγαράς άφησε την τελευταία του πνοή στο ιατρικό που νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turk Aegean, με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφυγών να επικυρώνει τη διαγραφή του από τα Ευρωπαϊκά Μητρώα. Νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών νοτιοδυτικά της Γάβδου. Πρόκειται για Λέμβο με 69 μετανάστες που εντοπίστηκε από ντρόουν της δύναμης Frontex. Με τις νέες αυτές αφίξεις οι μετανάστες που έφτασαν σήμερα στην Κρήτη είναι 105 άτομα. Έθριος ο αυριανός καιρός με λίγες πρόσχερες βροχές. Έως 29 βαθμοί στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

δεύτερο μέρος του απόψινου Pop 10 άνοιξε με τον σπουδαίο Paul Simon και το έτσι πολύ διασκεδαστικό Mother and Child Reunion. Έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο Paul Simon έγραψε το τραγούδι όταν είδε σε ένα κινέζικο εστιατόριο στην Chinatown στη Νέα Υόρκη ένα πιάτο με κοτόπουλο και αυγά που λεγόταν Mother and Child Reunion, η επανένωση μητέρας και παιδιού. Βρήκε το όνομα εξαιρετικά έξυπνο, αν και κάπως μακάβριο. Αποφάσισε όμως να γράψει ένα τραγούδι με αυτόν τον τίτλο. Ήταν ο Paul Simon και το Mother and Child Reunion. Και έτσι να συστηθούμε σε εσάς που ήρθατε τώρα κοντά μας. Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας και πάλι.

ρέγγε ρυθμός και έτσι εξωτική ατμόσφαιρα που μας μεταφέρει στην Τζαμάικα των τελών της δεκαετίας του 70. Όταν ένας από τους κορυφαίους μουσικούς της ρέγγε μουσικής, ο Πίτερ Τος, θα συνεργάζονταν με τον Μικ Τζάγκερ στο τραγούδι που μόλις ακούσαμε. You gotta walk, don't look back. Τραγούδι του σπουδαίου Smokey Robinson, το οποίο είχαν ηχογραφήσει The Temptations.

0: tired, but I got to keep on walking. I'm walking barefoot. You know.
1: Ωστόσο, να κρατήσουμε για λίγο ακόμα εδώ το Mick Jagger για να θυμηθούμε το Mother's Little Helper που έτσι σχολιάζει τον εθισμό των νοικοκυρών εκείνη την εποχή στα ερμηνευτικά χάπια, περιγράφοντας το άγχος της καθημερινότητας και τους κινδύνους του εθισμού.

Είδαμε ότι ο Στίβεν Σπίλμπεργκ επιστρέφει και επίσημα στο αγαπημένο του θέμα, τους εξωγήινους. Θυμάστε και το E.T. στη δεκαετία του 80. Η νέα του ταινία λοιπόν επιστημονικής φαντασίας θα έχει τον τίτλο Disclosure Day. Ο σκηνοθέτης λοιπόν, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με θρυλικές ταινίες του είδους, παρουσίασε το τρέιλερ της ταινίας και δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν θα ήταν υπέροχο για τον κόσμο να ξέρει ότι όλα αυτά είναι αλήθεια?» Όπως ήταν φυσικό, η δήλωση αυτή προκάλεσε πολλές συζητήσεις παγκοσμίως για την ύπαρξη εξωγή.

Let Me Roll It στο Airtunes Radio 105,8. Ήταν το διάσημος καθαρίτης μουσικής, ο Paul McCartney. Και έτσι να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στις κυριότερους τίτλους των ειδήσεων στο airtunes.gr. Χωρίς απόφαση η σύσκεψη Τραμπ για το Ιράν. Κυριάκος Μητσοτάκης, έχουμε ρυθμό ανάπτυξης διπλάσιο από τις Ευρωζώνες. Θέλω να το δω ακόμη υψηλότερα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Συνελήφθη 46χρονος Έλληνας στο Λονδίνο που φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση κατασκοπίας υπέρ του Ιράν. Και τέλος, αναχωρούν με κάθε μέσο οι εκδρομές του Αγίου Πνεύματος. Μεγάλες πληρότητες στα πλοία. Έκτατα δρομολόγια στα κτέλ. Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις στο earthnews.gr.

Κάπως έτσι φτάσαμε στο σημείο που εμείς θα πρέπει να πηγαίνουμε σιγά σιγά. Να σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε, ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία. Και έτσι να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Καλό τριήμερο αν έχετε προγραμματίσει κάποια εκδρομή. Εμείς φεύγουμε. Από τη Μαρίλια Γεροντίδη, την Μαρία Σφυρόερα και τον Γιώργο Τσολάκη, ευχαίζεται καλύτερα. Για χαρά.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και των στενών συνεργατών του με αντικείμενο μια ενδεχόμενη συμφωνία με το Ιράν, ανακοίνωσε ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε από τη δίωρη συνεδρίαση χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση, αν και νωρίτερα είχε ανακοινώσει ότι σκόπευε να λάβει μια οριστική απόφαση. Με ανάρτησή του νωρίτερα που παρέπεμπε σε καταρχήν συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε τους βασικούς της όρους. Το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει πως δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή πυρηνική βόμβα, ενώ τα στενά του Ορμούς πρέπει να ανοίξουν άμεσα για ανεμπόδιστη ναυσιπλοεία και προς τις δύο κατευθύνσεις χωρίς τέλη διέλευσης. Παράλληλα, όλες οι θαλάσσιες νάρκες θα πρέπει να εξουδετερωθούν. Πρόσθεσε δε ότι τα πλοία που είχαν εγκλωβιστεί στα στενά λόγω του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού, ο οποίος όπως είπε πρόκειται να έρθει, μπορούν να αρχίσουν να επιστρέφουν στους προορισμούς τους. Η Ιρανική διπλωματία ανέφερε νωρίτερα απόψε πως δεν έχει ακόμη επιτευχθεί μια συμφωνία με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς μετά από μάχη με τον καρκίνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Ταγαράς επιβίωσε στο ιατρικό, όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες δίνοντας την άνηση μάχη. Η μακρόχρονη δημόσια παρουσία του ήταν παρουσία προσφοράς και αφοσίωσης στις δημοκρατικές αξίες και αρχές, αναφέρει στο συλληπιτήριο του μήνυμα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ ένα σπάνιο άνθρωπο, έναν ανεκτίμητο συνάδελφο και αγαπημένο φίλο. Γιατί πράγματι ο Νίκος Ταγαράς υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με την ίδια ακριβώς ακεραιότητα που χαρακτήριζε ολόκληρη τη διαδρομή του. Με μέτρο, σοβαρότητα και αφοσίωση στο καθήκον, έγραψε σε ανάρτησή το πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την απώλεια του Νίκου Ταγαρά. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turk Aegean με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφυγών, επικυρώνει την διαγραφή του από τα Ευρωπαϊκά Μητρώα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος χαρακτήρισε την εξέλιξη δικαίωση των εθνικών μας θέσεων, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Θεσμική Τάξη αναγνώρισε πως ο όρος Turk Aegean στερείται νομικής αλλά και εμπορικής βάσης. Τη δημιουργία νέου ναυπηγικού, βιομηχανικού και αμυντικού συστήματος με επίκεντρο την Ελευσίνα μέσω στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ και Νότιας Κορέας σηματοδοτεί η συμφωνία Project Trident, η οποία παρουσιάστηκε κατά την τελετή υπογραφής της συμφωνίας στρατηγικής συμμαχίας μεταξύ της ONEX και της Hanwha Ocean στην πρεσβευτική κατοικία των ΗΠΑ στην Αθήνα. Το επενδυτικό αυτό πρόγραμμα, συνολικό ύψους 1,35 δισευρώ, προβλέπει την αναβάθμιση και επέκταση των ναυπηγικών δυνατοτήτων της χώρας και την ανάπτυξη νέων λιμενικών και εφοδιαστικών υποδομών. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 34 τραυματίστηκαν σε πολύ νεκρό τροχαίο δυστύχημα σε αυτοκινητόδρομο στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ. Το δυστύχημα συνέβη τα ξημερώματα της Παρασκευής όταν λεωφορείο συγκρούστηκε με 6 οχήματα λόγω μη επιβράδυνσης σε περιοχή με έργα.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος ο αυριανός καιρός με λίγες πρόσκαιρες βροχές. Βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν η ειδήσει.
1: 10,8 σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν η ειδήσει από το Earth News Radio 105,8.

έχουμε ένα επικό νέο single από το συγκρότημα A Perfect Circle. Έχουμε την πρώτη περιοδία τους μετά από καιρό στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη, μετά από 8 χρόνια. Καινούργιες κυκλοφορίες σήμερα, Earth News Radio, για τα μηνύματά σας, για αυτά που θα ακούσετε και για αυτά που θέλετε να προτείνετε, με λατινικούς χαρακτήρες, Instagram, email και X από τις 4 στις 5, Duruti Column. Επιστρέφουν με το πρώτο στούντιο άλμπουμ μετά από 16 χρόνια.

time.

Charlie XCX. Γιορτάζοντας τα 20 χρόνια που είναι μαζί, οι Future Islands συγκέντρωσαν 20 σπάνια κομμάτια, besides και διάφορα άλλα, σε αυτή την κυκλοφορία που έχουν, από όπου θα ακούσουμε το Cotton Flower.

Οι Cigarettes After Sex έχουν ένα καινούργιο τραγούδι που λέγεται Twizzler. Διάβασα μία είδηση που βέβαια μου έκανε έκπληξη για ένα συγκρότημα που δεν είναι ούτε η Fleetwood Mac, ούτε η AC/DC, ούτε η Queen. Τι θέλω να πω, ότι έχουν καταφέρει αυτοί εδώ, παρόλο που δεν φαίνεται να είναι τόσο δημοφιλής, να είναι μέσα στα 10 συγκροτήματα που μέσα σε αυτά είναι τα 3 που σας είπα πριν, δηλαδή μεγαθύρια από το παρελθόν, που έχουν 4 ή περισσότερα τραγούδια με πάνω από 1 δισεκατομμύριο streams στην πλατφόρμα τη γνωστή. Είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο που καταφέρνουν αυτοί που θα ακούσουμε τώρα.

Η Blonde Cell τώρα. Τραγουδίστρια που ανήκει στο χώρο του ανεξάρτητου, του νέου ανεξάρτητου. Η Blonde Cell είναι από το Los Angeles, αλλά τώρα έχει μια περιοδία στην Βρετανία και θα ακούσουμε το καινούργιο τραγούδι της, Heart, Guess Who Works So Hard.

Αυτή ήταν η Blonde Cell. Όμως αυτή που έρχεται τώρα είναι Superstar. Νέα μεγάλη επιτυχία εν όψη, το καινούριο της Ariana Grande.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ολοκληρώθηκε χωρίς απόφαση η δίωρη σύσκεψη του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ και των στενών συνεργατών του με αντικείμενο μια ενδεχόμενη συμφωνία με το Ιράν, ανακοίνωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Παραμένουν ανοιχτά λοιπόν ζητήματα. Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση. Νωρίτερα, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι δεν έχει επιτευχθεί ακόμη τελική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός υποδομών Νίκος Ταγαράς μετά από μάχη με τον καρκίνο. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turk Aegean με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφυγών να επικυρώνει τη διαγραφή του από τα ευρωπαϊκά μήτροα. Έθριος ο αυριανός καιρός με λίγες πρόσχερες βροχές. Έως 29 βαθμοί Κελσίου στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Οι μαθητές και μαθήτριες από 69 δημοτικά σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΓΑΜΑ Αθήνας δημιουργούν τη μεγαλύτερη σχολική χοροδία της χώρας και υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών μουσικής των σχολείων τους ενώνουν τις φωνές τους σε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Χρήστο Νικολόπουλο. Την Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Πέτρας. Συμμετέχουν οι Μανώλης Πιτσιάς, Πεγκιζίνα, Μπάμπης Τσέρτους, Γεράσιμος Ανδρεάτους και ο ίδιος ο Χρήστος Νικολόπουλος. Καλλιτεχνική επιμέλεια Λίνα Νικολακοπούλου. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Έχει Ερτέκο.
5: Έχω Ερτέκο.
4: Έχει Live Radio.
5: Έχω Podcasts.
4: Έχει On Demand.
5: Έχει Ερτέκο.
4: Έχω Music Mixes.
5: Έχει Music Mixes.
4: Έχω μουσικά σύνολα.
5: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Θα συνεχίσω τώρα με επικαιρότητα. Βέβαια, κανονικά θα έπρεπε να αναφέρω αυτά τα φοβερά και τρομερά που γίνονται σύμφωνα με την επικαιρότητα από τον Drake. Επειδή ξέρω ότι δεν τον πάτε, έτσι λοιπόν όσοι θέλουν θα τα μάθουν. Αν και δεν νομίζω ότι ακούγονται όλα αυτά. Δηλαδή έκανε με τις κυκλοφορίες των τριών άλμπουμ το απίστευτο να έχουμε 40 τραγούδια από τα 148, νομίζω από τα 100 δικά του. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό στην ιστορία και διάφορα άλλα. Εν πάση περιπτώσει, ας μιλήσουμε για έναν άλλον που έχει τόσο μεγάλη επιτυχία που δεν είναι τόσο εριστικός στη μουσική του όσο είναι ο Drake, αφού δεν σας αρέσει το hip hop, και που είναι σχεδόν άγνωστος ή παντελώς άγνωστος στην Ελλάδα. Εκατομμύρια είναι άγνωστοι, αλλά αυτός είναι σούπερ πετυχημένος εδώ και 4-5 χρόνια στην Αμερική και στην Ευρώπη, χάρη στο τραγούδι που θα παίξουμε τώρα και στο καινούριο του άλμπουμ βέβαια. Το όνομά του είναι Noah Gahan. Το ξέρουν μόνο όσοι παρακολουθούν την εκπομπή προσεκτικά αυτά που κατά καιρούς παίζω ή παρακολουθούν αυτά που γίνονται στην πραγματικότητα στη μουσική. Ο Noah Gahan είναι Αμερικανός τραγουδοποιός που εμφανίστηκε στα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας. Είναι, θα λέγαμε, και λίγο folk και λίγο καινούργια pop, αυτό το νέο ύφος που κυριαρχεί. Για να ακούσουμε το τραγούδι πρώτα που τον έκανε σε όλο τον κόσμο να είναι στην πρώτη γραμμή της δημοσιότητας. Όταν το έβγαλε δεν είχε σημειώσει επιτυχία στην Αμερική. Σημείωσε επιτυχία αφού η Ολίβια Ροντρίγκο το διασκέβασε για ένα πρόγραμμα που έκανε στο BBC στο Ηνωμένο Βασίλειο. Από εκεί και πέρα πήρε το δρόμο του και έγινε νούμερο ένα στο Βέλγιο, την Ιρλανδία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Νέα Ζηλανδία, Ηνωμένες Πολιτείες. Από τις επιτυχίες της πενταετίας είναι. Το ξέρετε ίσως. Δεν νομίζω ότι ακούγεται.

Ένα μήνυμα έχω πάρει από τον Κρίστιαν που λέει ότι πάντως ο Νόαν Γκάχαν έχει γίνει αντιληπτός τουλάχιστον σε 5-6 γνωστούς μου και γνωστές μου 20 με 23 ετών, σωστά, απευθύνεται σε αυτές τις ηλικίες, αλλά μπορούσε να ακουστεί και από μεγαλύτερους. Κρίμα να χάνουν οι πιο μεγάλοι που μεγάλωσαν, έκανε οικογένειες, τη μουσική που γεννιέται σήμερα. Θα τους κρατούσε νέους. Το κομμάτι που έπαιξα, μου γράφει ο φίλος εδώ, ότι το έχω ακούσει, μάλλον μου το έχουν βάλει αυτοί. Θα πρέπει να χαλάει ο κόσμος με το τραγούδι αυτό. Σε όλα τα ραδιόφωνα είναι έξω. Και στα streaming, σας είπα, το έκανε επιτυχία η Ολίβια Ροντρίγκο. Πάμε τώρα στο τέταρτο στούντιο άλμπουμ που βγήκε στις 28 Ιανουαρίου ή πιο αργότερα, όχι, βγήκε τον Απρίλιο. Τον Ιανουάριο είχε αναγγελθεί. Είναι ήδη το δημοφιλέστερο άλμπουμ μετά από ένα-δύο άλλα, μαζί με, θα έλεγα καλύτερα, με ένα-δύο άλλα στην Αμερική για το πρώτο εξάμηνο. Να ακούσουμε από το άλμπουμ αυτό, που έχει τίτλο «Το μεγάλο χάσμα», το «Doors».

Νόα Γκάχαν. Ίσως θα πρέπει να είναι πιο γνωστό στην Ελλάδα, δεν ακούγεται, παρόλο που και η Ευαγγελία μου έχει στείλει εδώ ένα μήνυμα ότι της αρέσει αυτό το άλμπουμ. Εντάξει, αν είσαι σε πέντε, τι σημασία έχει. Να λοιπόν, ότι υπάρχουν και κάποιοι τραγουδοποίοι, δεν είπαμε ότι είναι η αποκάλυψη του αιώνα. Εντάξει, τι να γίνει πια το 2026. Είναι όμως ένας ενδιαφέρον τύπος που βγάζει τραγούδια. Ένας καλός τραγουδοποιός. Θα ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι από το άλμπουμ αυτό, το ομώνυμο, το Μεγάλο Χάσμα, που είναι ένα τραγούδι που αφορά τη ψυχική υγεία, όπως είπε ο ίδιος, τη φιλία, την απόσταση, τη λύπη, και αφηγείται μια συγκεκριμένη στιγμή στη ζωή του, στη ζωή του τραγουδιοποιού αυτού, όταν η καριέρα του βρισκόταν στο απόγειό της, που είναι τώρα στο απόγειό της δηλαδή, αλλά έχει ξεκινήσει εδώ και 2-3 χρόνια. Αν και επαναλαμβάνω συνέχεια στην Ελλάδα είναι, κανείς δεν τον γνωρίζει, γνωρίζουν άλλα πράγματα, αλλά όχι τον Νόα Γκάχαν. Και έτσι με αυτή την επιτυχία που είχε, αντιμετώπιζε πρόβλημα με τους φίλους του, την οικογένειά του, ακόμα και με τον εαυτό του.

Και δεν μπορεί να φανταστείτε το τι γίνεται στις συναυλίες του. Τώρα αυτός, γιατί να έρθει στη χώρα μας να παίξει? Καλό είναι να έρχονται αυτοί που βγήκαν το 80, το 90. Έχουμε ακόμα καιρό. Το 2050 ας έρθει, αν έχει κρατηθεί μέχρι τότε. Παρόλο που φαίνεται ότι είμαστε στην επικαιρότητα, δεν είμαστε στην επικαιρότητα απόλυτα, ή σχεδόν στη μισή επικαιρότητα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν ένα τραγούδι μαζί με το προηγούμενο από το άλμπουμ που θα το δείτε στο τέλος της χρονιάς να είναι μέσα στα πρώτα, στα δημοφιλέστερα άλμπουμ της χρονιάς, και βέβαια θα παίξει και στα Grammy. Λοιπόν, σωστά μου γράφει ο Μιχάλης, συμφωνώ, ότι η γενιά σήμερα αμφισβητεί τα παλιά τραγούδια, εκτός από μερικά, θα έλεγα εγώ, που έχουν μία έγκλη, αλλά στην κυριολεξία τα αμφισβητεί, και οι παλιοί αμφισβητούν τα καινούργια τραγούδια. Οι κριτικές που πήρε αυτό το άλμπουμ που βγήκε σήμερα πλησιάζουν σχεδόν το τέλειο από όλους, σε site, σε εφημερίδες, σε περιοδικά. Και χαίρομαι ιδιαίτερα, γιατί είναι το είδωλό μου και είναι αυτός που ακούει τη συνέχεια μαζί με τους άλλους στη δεκαετία του 60. Συνειδητοποιήστε, αυτό το καλοκαίρι βγάζουν δίσκο οι Rolling Stones και σήμερα βγήκε το 20ο solo album του Paul McCartney. Δυθυραμβικές οι κριτικές. Είπαμε, μιλάει για τα παιδικά του χρόνια κτλ. Να ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι σήμερα. Come Inside.

Πάντως και για το Stones είναι φαινόμενο αυτό το ίδιο. Δεν μπορώ να καταλάβω, έχουν περάσει τα 80 και είναι έτσι, ε. Αν δεν σας έλεγα ότι είναι ο McCartney, δεν καταλαβαίνετε ότι είναι ο McCartney. Είναι σαν να ακούς και το τραγούδι των Stones και αυτό που ακούμε του McCartney, έναν σύγχρονο καλλιτέχνη. Ας πούμε εδώ ένα μήνυμα, λέει, θυμίζει Kings of Leon.

Δε Βασιλής μου λέει ότι έμαθε τον Νόα Γκάχαν πριν λίγους μήνες από μία Αμερικανίδα φίλη του από τον Ντάλλας. Χαλάει κόσμο και στον Ντάλλας και σε όλη την Αμερική, αλλά και στη Βρετανία και αλλού. Κλείνω με τον Κέβιν Μόρμπι, Αμερικανός νέος τραγουδοποιός, γεννημένος το 88. Έχει βγάλει αρκετά πράγματα και στην προηγούμενη δεκαετία. Κέβιν Μόρμπι.

100,000. Ο Kevin Morby. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο. Δίπλα μου ο Δημήτρης Γουλής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Καλό τριήμερο, τη Δευτέρα μαζί. Ανέτη, Κυριακή στο Κόσμος. Έχουμε τραγούδια από δύο σημαντικές ταινίες και φοβερά soundtrack, Zabriskie Point και Easy Rider.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και των στενών συνεργατών του με αντικείμενο μια ενδεχόμενη συμφωνία με το Ιράν, ανακοίνωσε ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε από τη δίωρη συνεδρίαση χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση, αν και νωρίτερα είχε ανακοινώσει ότι σκόπευε να λάβει μια οριστική απόφαση. Με ανάρτησή του νωρίτερα που παρέπεμπε σε καταρχήν συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε τους βασικούς της όρους. Το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει πως δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή πυρηνική βόμβα, ενώ τα στενά του ορμούς πρέπει να ανοίξουν άμεσα για ανεμπόδιστη ναυσιπλοεία και προς τις δύο κατευθύνσεις χωρίς τέλη διέλευσης. Παράλληλα, όλες οι θαλάσσιες νάρκες θα πρέπει να εξουδετερωθούν. Πρόσθεσε δε ότι τα πλοία που είχαν εγκλωβιστεί στα στενά λόγω του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, ο οποίος, όπως είπε, πρόκειται να έρθει, μπορούν να αρχίσουν να επιστρέφουν στους προορισμούς τους. Η Ιρανική διπλωματία ανέφερε νωρίτερα απόψε πως δεν έχει ακόμη επιτευχθεί μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου. Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς μετά από μάχη με τον καρκίνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, απεβίωσε στο ιατρικό όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες δίνοντας την άνηση μάχη. Η μακρόχρονη δημόσια παρουσία του ήταν παρουσία προσφοράς και αφοσίωσης στις δημοκρατικές αξίες και αρχές, αναφέρει στο συλληπιτήριο του μήνυμα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ ένα σπάνιο άνθρωπο, έναν ανεκτίμητο συνάδελφο και αγαπημένο φίλο. Γιατί πράγματι ο Νίκος Ταγαράς υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με την ίδια ακριβώς ακεραιότητα που χαρακτήριζε ολόκληρη τη διαδρομή του. Με μέτρο, σοβαρότητα και αφοσίωση στο καθήκον, έγραψε σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την απώλεια του Νίκου Ταγαρά. Αφήνει έντονο το αποτύπωμά του στη δημόσια ζωή του τόπου, έχοντας αφοσιωθεί ιδιαίτερα στη μεγάλη μεταρρύθμιση του χωροταξικού και πολεοδημικού σχεδιασμού, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία. Ελεύθεροι υποόρους αφέθηκαν μετά την απολογία του στον ανακριτή 12 εκ των 22 κατηγορουμένων της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη, που καταχράστηκε περισσότερα από 3 εκατομμύρια ευρώ από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα απολογούνται τα αρχηγικά μέλη. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turk Aegean, με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφυγών να επικυρώνει τη διαγραφή του από τα Ευρωπαϊκά Μητρώα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος χαρακτήρισε την εξέλιξη δικαίωση των εθνικών μας θέσεων, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Θεσμική Τάξη αναγνώρισε πως ο όρος Turk Aegean στερείται νομικής αλλά και εμπορικής βάσης. Τη δημιουργία νέου ναυπηγικού, βιομηχανικού και αμυντικού συστήματος με επίκεντρο την Ελευσίνα, μέσω στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας, ΗΠΑ και Νότιας Κορέας, σηματοδοτεί η συμφωνία Project Trident, η οποία παρουσιάστηκε κατά την τελετή υπογραφής της Συμφωνίας Στρατηγικής Συμμαχίας στην πρεσβευτική κατοικία των ΗΠΑ στην Αθήνα. Το επενδυτικό πρόγραμμα, συνολικού ύψους 1,35 δισευρώ, προβλέπει την αναβάθμιση και επέκταση των ναυπηγικών δυνατοτήτων της χώρας και την ανάπτυξη νέων λιμενικών και φοδιαστικών υποδομών. Σοβαρά τραυματισμένος βρέθηκε σε διαμέρισμα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης 67χρονος. Για το περιστατικό προσήχθη 38χρονος, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είναι πρώην γαμπρός του 67χρονου. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Προανάκριση διεξάγει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού Εύωσμου.
1: Ο καιρός.
2: Έθριος ο σημερινός καιρός με λίγες πρόσκαιρες βροχές. Βόρεια νέμις στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Τελεία GR.

αυτό το αγόρι το καταπληκτικό που αθόρυβα αθόρυβα και ήρεμα ήρεμα καταφέρνει και σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο 849 παρακαλώ. Διεθνές meeting στην Κύπρο, Μίλτος Τεντόγλου. Ναι. Η έκτη καλύτερη της καριέρας του Τεντόγλου. Στις καλύτερες και υπέροχες και θαυμάσιες, το κορυφαίο άλμα του από το 24, όταν είχε φτάσει στα 865. Ναι. Ναι, παιδιά, δηλαδή εντάξει. Αν το έχεις, το έχεις. Δεν χρειάζεται να κάνεις ιστορίες και να λες και να... Όχι, πράτης μόνο. Και δείχνει ο κύριος Τεντόγλου να επανέρχεται σε υψηλό επίπεδο, διότι έχουμε μεγάλες διοργανώσεις στην πορεία. Και επόμενος σταθμός είναι το Diamond Link της Ρώμης. Εντάξει, τι να πω, πραγματικά. Και ήσυχος και ήρεμος, ούτε δηλώσεις, ούτε τίποτα. Καλωσορίσατε εδώ στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου, παιδιά, που είναι 30 του Μάη, που είναι το Σαββατοκύριακο, μη σου πω και το τριήμερο του Αγίου του Πνεύματος. Βέβαια, δεν έχουν όλοι αργία. Όμως, όσοι έχουν, σου λέει να φύγω. Πού να πάω, δεν ξέρω. Καθένας έχει ένα τόπο δικό, ένα στο μυαλό του, μια ιδέα καταπληκτική και σου λέει θα την κάνω πραγματικότητα. Βέβαια, έχουμε κίνηση. Είχε αρκετή κινησούλα, θα έλεγα, χθες, αλλά σήμερα σου λέει θα είναι η κορύφωση της κίνησης. Βέβαια, μέχρι τις 5-6 το απόγευμα, από τα διόδια της Ελευσίνας, 3.500 αυτοκίνητα. 30.000 σου λέει συνολικά χθες για αναχωρήσεις, οι οποίες έρχονται να προσθεθούν στις 29.000 αναχωρήσεις των οχημάτων την Πέμπτη. Πώς γίνεται αυτό, αφού η Παρασκευή ήταν εργάσιμη η χθεσινή.

γίνεται. Άμα θέλει ο άνθρωπος, όλα γίνονται. Η τροχέα έχει μέτρα αυστηρά, έτσι. Απαγόρευση κυκλοφορία σε ισχύ άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εξόδου. Από το πρωί θα ήταν μέχρι τις 10 χθες το βράδυ. Σήμερα θα είναι από τις 8 το πρωί μέχρι τη 1 μετά το μεσημέρι. Έχετε το νου σας. Επίσης είχαμε, λέει, ουρές χιλιομέτρων το απόγευμα στον Κηφισό. Καλά, στον Κηφισό έχουμε ουρές χιλιομέτρων και όταν δεν είναι τριήμερο. Όμως, να λέμε τώρα αυτά που συμβαίνουν σήμερα, αύριο μεθαύριο. Αυξημένη ροή των οχημάτων στην Αττική Οδό, το λιμάνι του Πειραιά. Το λιμάνι του Πειραιά. 100% σου λέει αγγίζει η πληρότητα, κυρίως για Αργοσαρονικό και Κυκλάδες. Και δημοφιλής προορισμή είναι και κοντά είναι, έτσι. Και δεν θες και ένα σωρό χρήματα για να βάλεις το αυτοκίνητό στο καράβι και να φύγεις. Αλλού θέλουνε. Τέλος πάντων, έκτακτα δρομολόγια του στο κτέλ Κηφισού. 230 λέει τα τακτικά δρομολόγια που έχουν αναχώρησαν στο τέλος της ημέρας για δημοφιλείς ή κοντινείς προορισμούς. Τα έκτακτα 60 τα δρομολόγια. Βέβαια. Και η Θεσσαλονίκη φεύγεται. Καλά κάνετε, παιδιά. Έτσι πρέπει να κυκλοφορήσετε. Λεωφορεία, κτέλ Μακεδονίας, 25% σου λέει αυξημένα τα δρομολόγια. Ναι, αυξημένη κίνηση. Και έχουν προστεθεί πόσα δρομολόγια, 100. Αμέ. Ρίο Αντίριο, ομαλή κυκλοφορία, εντάξει, δεν είχαμε καθυστερήσεις. Κανονικοί ρυθμοί, 6 λωρίδες κυκλοφορίας. Θα λέει το μοντέλο, το αυτόματο, διότι ζούμε στην εποχή του αυτοματισμού, εννοείται, σε όλα τα επίπεδα. Πώς το λέμε, με κατεύθυνση, λέει, η διέλευση των οχημάτων με κατεύθυνση από Ρίο προς Αντίριο θα αυξηθεί κατακόρυφα από το πρωί του Σαββάτου σήμερα, καλή ώρα, μέχρι το μεσημέρι. Μόλις βρούμε ευκαιρία, καλό είναι αυτό, σου λέει να φύγω, να φύγω. Πού θα πάω, κάπου θα βρω. Μην κοιτάτε που, εντάξει, λέμε, ακρίβεια και αυτά. Όταν είναι τα τριήμερα και τα τετραήμερα, γιατί βλέπω εδώ από Πέμπτη Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή, Δευτέρα, λέγω, μήπως κάποιος βάλει και λίγο άδεια, λίγο Τρίτη, δεν ξέρω, θα δούμε, θα δείξει, παιδιά. Λέει κάτι να βρω, κάπου να πάω, γιατί να μείνω εδώ, γιατί να μείνω στις πόλεις. Και θα έχει και μια θερμοκρασία σχετικά καλή, θα έλεγα, ναι, γιατί σήμερα θα έχει κάτι, πώς το λέμε, ψιλοβροχές. Θα τα πούμε όλα στην πορεία και με ηρεμία και με ψυχραιμία. Αλλά θα σας το πω τώρα τον καιρό, ευκαιρία είναι, παιδιά, περιμένετε να τα βρούμε, γιατί έρχονται, είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα. Όχι ότι περιμέναμε κάτι άλλο από αυτό που συμβαίνει, όχι. Αλλά τέλος πάντων, λες μήπως και αλλάξει κάτι, μήπως και ληφθεί καμία απόφαση, ας πούμε. Δεν προέκυψε. Τέλος πάντων, σήμερα ο καιρός, παιδιά, θα είναι στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερέα και τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Θα το λες στην αρχή ήρεμο και αίθριο. Μετά όμως, μεσημέρι και απόγευμα, θα έχουμε τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα κάτι σύννεφα θα έχουμε, μπορεί και να βρέξει, δεν ξέρουμε. Στη Μακεδονία και τη Θράκη άνεμοι που φεύγουν τα καράβια μέχρι 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση, μικρή πτώση η θερμοκρασία κυρίως στα δυτικά και τα νότια μέχρι 28, λέει, κατά τόπους στα υπηρωτικά 30 θα έχουμε βαθμούς, έτσι, δεν μας δημιουργεί πρόβλημα όλο αυτό. Αυτά σήμερα που είναι Σάββατο. Αύριο θα είναι ο καιρός γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά. Μπορεί να έχουμε τίποτα βροχές και όμβρους. Ξέρετε την όμβρη, σας το έχω πει, έτσι, είναι οι μπόρες. Και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρωτικής χώρας. Έχετε το νου σας, διότι πρωί και βράδυ θα έχει τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα δυτικά. Μποφοράκια 4. Τίποτα. Σαν να μην φυσάει. Η θερμοκρασία, λέει, για αύριο, ξαναλέω, Κυριακή, θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει 30. Στη Θεσσαλία
και την Κεντρική Μακεδονία 32 τοπικά. Μάλιστα. Και μετά έρχεται ο Ιούνιος, μπαίνει με το γιορτή του Αγίου Πνεύματος, να μας φωτίσει το Άγιο Πνεύμα. Τη Δευτέρα γενικά έθριος, μεσημέρι και απόγευμα κάτι σύννεφα. Αυτά τα σύννεφα στα ορεινά θα φέρει μπόρες. Επίσης θα είναι τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά, μέχρι 6 μποφόροι άνεμοι τοπικά στο Αιγαίο, έτσι. Και νοτιοδυτική θα είναι, κατάλαβα. Και επίσης η θερμοκρασία, αυτό το 31-32 τοπικά και τα λοιπά, και στις υπόλοιπες περιοχές 28, δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Να πάτε να περάσετε όμορφα, να φρεσκάρετε έτσι το νου σας και να έρθετε να μπούμε στον καινούριο μήνα, τον Ιούνιο, με θαυμάσια διάθεση. Τι ωραία θα ήταν να ήταν όλα έτσι. Τι καλά θα ήταν. Αλλά δεν θα, επειδή είναι Σάββατο και θέλουμε να είμαστε λίγο πιο ήρεμοι και πιο χαλαροί, που λέει ο λόγος, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Μετά θα σας πω τις εξελίξεις που δεν περιμέναμε άλλες. Αυτές περιμέναμε, αλλά λες μήπως και δεν προέκυψε. Δεν μιλάω με κωδικούς. Όχι, όχι, όχι. Είναι απλά τα πράγματα. Πάμε να πάρουμε μουσική ανάσα και εδώ είμαστε.

Έτσι που λέτε, Παναγιώτη Σαββούλιας είπα ότι ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργή Τζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι τις 2. Δεν το θυμάμαι. Είναι τόσο καταιγιστικές οι εξελίξεις που δεν θυμάμαι τα βασικά, τα απλά, γιατί είναι άλλα που είναι πιο σύνθετα. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, είπαμε τα καιρικά τα δικά μας, θα πούμε και. Ξέρω τι θέλετε τώρα εσείς να πούμε για το Ιράν. Θα τα πούμε και για το Ιράν. Δεν προέκυψε. Δεν συμφώνησε ο Τραμπ, αλλά θα σας τα πω μετά αναλυτικά. Λοιπόν, κάτσε να πάμε στα ευρωπαϊκά πρώτα. Λοιπόν, μου στείλατε κάτι βιντεάκια εχθές, αστραπές, βροντές, κάτι χαλάζια πέσανε σε κάτι πόλεις εκεί στη Βρετανία, κάτι βροχές αυτά. Αλλά ο καύσωνας, καύσωνας, παιδιά. Ναι. Λοιπόν, σαρωτικό πέρασμα σου λέει του ακραίου κύμα καύσωνος που πλήττει τη δυτική και νότια Ευρώπη. Προβλήματα προκαλεί, εννοείται, ανησυχία και πρωτοφανής για την εποχή θερμοκρασίες. Πορτοκαλί συναγερμό στην Γαλλία. Μεγάλες πόλεις της Ιταλίας σε κόκκινο επίπεδο επιφυλακής. Πορτογαλία και Ισπανία θερμοκρασίες που αγγίζουν ή και ξεπερνούν τα ιστορικά όρια για τα τέλη της άνοιξης. Λίγησαν οι ράγες του Τραμπ, σου λέει, στη Γαλλία. Βέβαια. Είναι, θα το λέμε, φθορές στις υποδομές. Έτσι θα το λέμε. Γιατί έτσι το λένε εκεί. Έτσι το λέμε παντού. Και αυτό στο οι ράγες του Τραμπ λήγησαν, λέει, σε προάστιο του Παρισιού. Και αυτό δείχνει τη σφοδρότητα, αποτυπώνει τη σφοδρότητα του φαινομένου. Άμα έχει 40 βαθμούς, έχει 40 βαθμούς. Πρέπει να λυγίσουν οι ράγες. Να το καταλαβαίνει απάνω σου. Στην ατμόσφαιρα. Εν τη αυτή περιπτώσει, στην πρωτεύουσα, λέει, στο Παρίσι, το θερμόμετρο κινήθηκε μεταξύ 34 και 35 βαθμών. Αποπνικτική, σου λέει, η ατμόσφαιρα, διότι έχει αυξημένη υγρασία. Βεβαίως. Και η Γαλλική Μετεωρολογική Υπηρεσία λέει ότι το συγκεκριμένο επεισόδιο καύσωνα οδεύει προς τη σταδιακή εξασθένηση με καταιγίδες από σήμερα. Δεν σας είπα στην Αγγλία, σήμερα θα έχει στη Γαλλία. Από σήμερα. Σε μεγάλες περιοχές, λέει, της χώρας, η θερμοκρασία στη Γαλλία έφτασαν μέχρι τους 38 βαθμούς. Αυτός ο θερμικός θόλος που επηρεάζει την όλη κατάσταση. Και τι να κάνουν τώρα, πάνε όπου βρίσκουν οι άνθρωποι εκεί νερό, ξέρω εγώ, όσοι έχετε ταξιδέψει στο Παρίσι. Ναι, στο κανάλι Σεν Μαρτέν, λέει, προσπαθούν να βρουν εκεί κάτοικοι λίγη δροσιά. Βουτάνε στα νερά. Είναι επικίνδυνο. Αλλά, ναι. Και ένα παράδειγμα, ξέρω εγώ, από τα πολλά, μπήκε να κάνει κάποιος μπάνιο, κόντεψε να πνιγεί, πήγαινε νεαρός, τον έσωσε. Πάλι καλά. Άλλοι πολίτες, λέει, φτάνουν στο σημείο να ανοίγουν πυροσβεστικούς κρουνούς για να δροσιστούν. Αλλά σου λέει, υπάρχει ένας προβληματισμός. Ανοίγεις τον πυροσβεστικό κρουνό, μάλιστα. Τι θα γίνει όμως, σπαταλάμε νερό εν μέσω ακραίων καιρικών συνθήκων. Έχουν και αυτοί δίκιο, και αυτοί που θέλουν να δροσιστούν, και αυτοί που διαμαρτύρονται. Στο Μπορντό, λέει, κάτοικοι και τουρίστες συγκεντρώνονται στη διάσημη υδάτινη πλατεία. Περιμένω, θα την πω ωραία. Μιρουάρ Ντο, αναζητώντας λίγες στιγμές δρόσιας. Ρολάν Γκαρός, εντάξει. Μέχρι τώρα με τέτοια θερμοκρασία και με τέτοια υγρασία, πώς θα λειτουργήσει ο αθλητής, υπάρχει ζήτημα. Αποχώρησε το νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης. Ο Γιάννη Ξίνερ από το τουρνουά. Πώς θα λειτουργήσει, παιδιά. Δεν μπόρεσε ο άνθρωπος. Επίσης η γαλλική πυροσβεστική, λέει, έχει ήδη ξεκινήσει αντιπυρικές ασκήσεις. Αυτά είναι. Διότι οι αρχές θεωρούν σχεδόν βέβαιη την εκδήλωση μεγάλων πυρκαγιών αν συνεχιστούν τα παρατεταμένα επεισόδια καύσωνος. Εδώ σε θέλω, παιδιά. Αυτά είναι τα ζητήματα. Επίσης στην Πορτογαλία, σχεδόν 40, ένα μήνα πριν την επίσημη έναρξη του καλοκαιριού. Η πρωτοφανής απόκληση, λέει, από τα φυσιολογικά επίπεδα της εποχής, αυξημένος κίνδυνος απολειών ανθρώπινων ζώων, λένε οι Πορτογάλοι, οι πορτογαλικές αρχές. Και λένε επίσης ότι οι θερμοκρασίες δεν βρίσκονται απλώς 5 ή 6 βαθμούς πάνω από το μέσο όρο, αλλά κυμαίνονται 8 έως 10 βαθμούς υψηλότερα. Πάμε Ισπανία. Υπάρχει ζήτημα και εκεί με ζέστη, εννοείται, και με την κατάσταση με τις πυρκαγιές. 37 βαθμούς και άνω σε πολλές περιοχές στα βόρεια της χώρας, 47
άνθρωποι, προσέξτε με, έχουν χάσει τη ζωή τους στη Βόρεια Ισπανία και τη Γαλλικία από αιτίες που σχετίζονται με τον καύσωνα. Και λένε οι κάτοικοι, οι πολίτες, περιγράφουν συνθήκες ασφυξίας και παρατεταμένης ταλαιπωρίας. Σχεδόν, λέει, δεν μπορείς να αναπνεύσεις, λένε. Ιταλία. Δεν κυκλοφορεί, σου λέει, κανονικά τέτοια εποχή έχει και τουρισμό και τα λοιπά. Δεν κυκλοφορεί ο κόσμος. Πού να κυκλοφορήσεις με τέτοια ζέστη. Το Τωρίνο, σου λέει, παρουσιάζει εικόνα εγκατάλειψης. Κυκλοφορούν ελάχιστοι. Βέβαια. Κόκκινος συναγερμός σε μεγάλες πόλεις, από το βορρά μέχρι τα κεντρικά. Μη βγαίνετε, λέει, έξω. Το ίδιο που λένε όταν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Το ίδιο δεν λέει και εδώ η πολιτική προστασία. Περιορίστε τις μετακινήσεις, λαμβάνετε μέτρα αυτοπροστασίας. Τα ίδια λένε και οι Ιταλοί. Επίσης, οι πολίτες, λέει, αναζητούν σκιά κάτω από τις στοές και προσπαθούν συνεχώς να δροσιστούν. Τι θα κάνουν με τέτοια ζέστη, δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Η ζέστη είναι, λέει, πολύ εντονή. Ο κόσμος δυσκολεύεται ακόμη και να βγει έξω. Δεν βγαίνουν. Οπότε, παιδιά, έχουμε ζητήματα. Εδώ λένε οι... Παραλαμβάνω, για να τα ακούσουμε εμείς που θέλουμε τη δροσιά, ότι δεν θα είναι η κατάσταση όπως είναι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Θα πεις, όταν έχει 32, ναι, εμείς το 32 το έχουμε, τίποτα. Έτσι. Επίσης, έχει συνάρτηση η αίσθηση της ζέστης με το πόσο υγρασία υπάρχει. Δει σε άλλες χώρες που έχουν 45 βαθμούς, θα νομίζω ότι 45-45, και είναι και συνηθισμένοι κάποιες χώρες να έχουν τέτοιες υψηλές θερμοκρασίες, με την έννοια ότι τις βλέπουν συνέχεια. Αλλά δεν είναι τέτοια η υγρασία. Είναι άλλη, λέει, η αίσθηση. Δεν έχω πάει στα πολύ ανατολικά, δεν ξέρω. Γεια σου, Βασίλη. Λοιπόν, οπότε, παιδιά, περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη των φαινομένων. Και πάμε τώρα στο βασικό. Αν πεις, τα άλλα δεν είναι βασικά. Ρε, πολύ βασικά είναι, αλλά προσέξτε. Δεν λέγαμε τόσες μέρες κοντά σε συμφωνία, μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες, και θα αποφασίσουν τι θα κάνουν, θα αποφασίσει ο Τραμπ και τα λοιπά. Έγινε χθες μία σύσκεψη με του Αμερικανού Προέδρου με τους στενούς συνεργάτες του. Βγαίνει New York Times και λέει: ο Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε από τη δύο ώρη συνεδρίαση χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση. Νωρίτερα, βέβαια, είχε ανακοινώσει ότι σκόπευε να λάβει μια οριστική απόφαση. Νύχτα είναι, μέρα στην Αμερική, θα έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας δηλώσεις, υποθέτω. Σύμφωνα, λοιπόν, με τον Αμερικανό Πρόεδρο, η συμφωνία με την οποία θα παραταθεί η κατάπαυση του πυρός περιλαμβάνει το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, τη δέσμευση του Ιράν να μην αναπτύξει ποτέ πυρηνική βόμβα και την παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν προέκυψε. Τι θα γίνει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Διότι πριν γίνει η σύσκεψη αυτή, είχε βγει το Ιράν και είχε πει ότι η τελευταία δήλωση του Τραμπ, συμφωνία και τα λοιπά, απορρίφθηκε ως μείγμα αλήθειας και ψεμάτων. Οπότε αναμένουμε τι θα γίνει μετά. Μετά από όλο αυτό, τι θα αποφασιστεί, δεν ξέρουμε. Εμείς βγαίνουμε, όχι εμείς, εμείς μεταδίδουμε. Ξέρεις αν δεν είσαι παρόν ή αν δεν ξέρεις όλη την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων. Κοντά στη συμφωνία δεν προκύπτει. Ακόμα τουλάχιστον. Και βγαίνουν οι διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί και προειδοποιούν για κίνδυνο έλλειψης καυσίμων το καλοκαίρι αν παραμείνει κλειστό το Ορμούζ.
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Παγκόσμια Τράπεζα. Αν λέει οι θαλάσσιες μεταφορές δεν επανέλθουν στο φυσιολογικό, μία γρήγορη και συνεχής μείωση των παγκόσμιων αποθεμάτων πριν από την κορύφωση της ζήτησης το καλοκαίρι στο Βόρειο Ημισφαίριο θα αντιπροσώπευε αυξημένο κίνδυνο όσον αφορά στην ενεργειακή ασφάλεια και ευρύτερα στην ανθεκτικότητα της οικονομίας. Θα μου πεις τώρα τι θα σου λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα. Αριθμούς βλέπει, αριθμούς διαβάζει, αριθμούς μας λέει. Οπότε καταλαβαίνουμε τι θα συμβεί. Αλλά με το θα αυτό που είναι το σημείο τριβής, ένα από τα κύρια σημεία τριβής, είναι η τύχη του εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει η Τεχεράνη, συμπεριλαμβανομένων των ποσοτήτων με υψηλή περιεκτικότητα, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή πυρηνικού όπλου. Μην σας πω ότι είναι το κορυφαίο, σας λέω ένα από τα κορυφαία. Γι' αυτό καταλήγουν σε αδιέξοδο διαπραγματεύσεις που γίνονται εδώ και εβδομάδες για να τερματιστεί ο πόλεμος. Γι' αυτό και κατέληξε σε αδιέξοδο η χθεσινοβραδινή στις Ηνωμένες Πολιτείες, χθεσινοβραδινή σύσκεψη στην αίθουσα των επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου. 2 ώρες απόφαση δεν ελήφθη. Διότι δύο πλευρές έχουν εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις, παιδιά, για το ουράνιο. Ο Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένος ότι το Ιράν πρέπει να παραδώσει αυτό που αποκαλεί πυρηνική σκόνη, έτσι το λέει το ουράνιο, πυρηνική σκόνη. Βγαίνουν μετά οι Ιρανοί, λένε έχουμε δικαίωμα σε πυρηνικό πρόγραμμα για ειρηνικούς σκοπούς. Τώρα, με τον κατάλληλο εξοπλισμό, το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού θα μπορούσε να δημιουργήσει πυρηνικά μέσα σε εβδομάδες ή ημέρες, λένε οι πυρηνικοί εμπειρογνώμονες. Και είναι αρκετό, λέει, για 10 πυρηνικά όπλα. Το Ιράν λέει δεν έχουμε σκοπό να αποκτήσουμε πυρηνικά όπλα, το θέλουμε και για ειρηνικούς σκοπούς. Εν τη αυτή περιπτώσει, αυτό είναι το σημείο τριβής, και αν βρεθεί μία, πώς να το πω, μία λύση, ή κάνουν πίσω οι Ιρανοί, δεν μπορεί να επισημοποιηθεί η παράταση της εκεχηρίας και δεν μπορούν να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Και σημαίνει όλο αυτό ότι το ουράνιο, το θέμα του ουρανίου θα παραμείνει άλυτο και θα αποτελέσει βασικό μέρος των διαπραγματεύσεων στη συνέχεια και στη συνέχεια. Τι να σας πω τώρα. Επίσης έχει το Καζακστάν είπε φέρτε το ουράνιο εδώ, και η Ρωσία έχει πει φέρτε το ουράνιο εδώ. Ο Τραμπ δεν το δέχεται βέβαια, εννοείται. Και να θυμίσουμε ότι νωρίτερα το Μάιο ο Τραμπ απείλησε να επέμβει ακόμη και δια της βίας για να ανακτήσει αυτό το ουράνιο σε περίπτωση που αποτύχουν διαπραγματεύσεις. Και τώρα μην γυρίσουμε πίσω στο Μάρτιο. Είχαν πει οι στρατιωτικοί, το Αμερικανοί στρατιωτικοί το Μάρτιο, είχαν εξετάσει το ενδεχόμενο μιας τέτοιας επιχείρησης με στόχο το πυρηνικό πρόγραμμα. Αλλά λέει θα απαιτούσε εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες στρατιώτες, με κίνδυνο να υπάρξουν μεγάλες απώλειες. Απορρίφθηκε αυτό το σενάριο. Τη συνέχεια την ξέρουμε. Και μην ξεχνάμε ότι η πραγματοποίηση επιχείρησης Χερσαίας και τα λοιπά, υπό εξαιρετικά εχθρικές συνθήκες, θα ήταν πρωτοφανής, υποθέτω, από ό,τι φαίνεται, από ό,τι διαφαίνεται καθ' όλη τη διάρκεια της, του πολέμου. Δεν θέλει ο Τραμπ να μπει σε μια τέτοια ιστορία, σε μια τέτοια πρωτοφανή κατάσταση. Και επίσης λένε οι ειδικοί ότι με απομάκρυνση ακόμη και του ουρανίου χαμηλού εμπλουτισμού του Ιράν μπορεί να είναι απαραίτητη για την αποτροπή μελλοντικών εργασιών πάνω σε πυρηνικά όπλα. Και αυτό συμβαίνει διότι η Τεχεράνη έχει αναπτύξει τις δεξιότητες και την εμπειρία για να παράγει προηγμένες μηχανές φυγοκέντρησης, λέει, που μπορούν να εμπλουτίσουν γρήγορα και αποτελεσματικά το ουράνιο.
Μπορεί να λέει η Τεχεράνη, εμείς δεν θα φτιάξουμε πυρηνικά όπλα, αλλά σου λέει γιατί κρατάς τόσο τέτοιο απόθεμα σε υψηλό, ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού. Άρα υπάρχει πρόθεση. Καταλαβαίνετε. Δεν υπάρχει, λέει, κανένας εύλογος πολιτικός σκοπός για αυτό το υλικό. Γι' αυτό εστιάζουν εκεί οι Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί τους λέει στο μέλλον μπορεί και να γίνει. Και να πούμε ότι υπάρχουν δύο κύριες επιλογές για την απομάκρυνση ή την εξυδετέρωση του αποθέματος του Ιράν, που αποτελεί και το σημείο τριβής στις διαπραγματεύσεις. Μία πιθανότητα ήταν η μετατροπή από αέριο ουράνιο σε μία εγγενώς πιο σταθερή μορφή σκόνης. Είναι, λέει, πιο ασφαλής μεταφορά. Σε περίπτωση ειρηνικής απομάκρυνσης με επικεφαλής στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Εθνική Διοίκηση Πυρηνικής Ασφάλειας του Υπουργείου Ενέργειας διαθέτει, λέει, μια κινητή εγκατάσταση ουρανίου που μπορεί να αναπτυχθεί από την έδρα της στο Εθνικό Εργαστήριο Oak Ridge στο Τενεσί. Με οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, και να σταθεροποιήσει, συσκευάσει και να αφαιρέσει πυρηνικά υλικά. Εβδομάδες θα πάρει αυτό. Δεν είχε πει ο Τραμπ, φέρτε το εδώ να το στις Ηνωμένες Πολιτείες να το καταστρέψουμε ή να συμφωνήσουμε σε μια τοποθεσία με διεθνείς παρατηρητές να καταστραφεί. Η μία, λοιπόν, περίπτωση είναι αυτή, να πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ρωσία έχει επίσης τη δυνατότητα να δεχθεί εμπλουτισμένο ουράνιο. Είχε συμβεί αυτό στο 2015, στο πλαίσιο της συμφωνίας με το Ιράν, το 2015. Μία δεύτερη επιλογή θα μπορούσε να είναι η εξής. Να πραγματοποιηθεί, λοιπόν, όλη αυτή η ιστορία του εμπλουτισμένου ουρανίου, η καταστροφή σε ιρανικό έδαφος. Τώρα να σας πω τη λεπτομέρεια, την τεχνική, αραίωση ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού και τα λοιπά σε ουράνιο χαμηλής καθαρότητας. Το κλειδί για οποιαδήποτε επιτυχημένη απομάκρυνση, ανεξάρτητα από τη μέθοδο που θα ακολουθηθεί, είναι η δυνατότητα των Ηνωμένων Πολιτειών και της διεθνούς κοινότητας να παρακολουθούν και να επαληθεύουν τη διαδικασία. Και θα είναι δύσκολη, λένε οι ειδικοί, η επαλήθευση, ακόμη και αν συνεργαστεί το Ιράν. Γιατί μπορεί, λέει, να πει, δεν μπορούμε να εξηγήσουμε αυτά, ξέρω εγώ, τα 100 κιλά ουρανίου, επειδή στην πραγματικότητα εξεράγησαν στις επιθέσεις. Μπορείς να το ξέρεις? Όχι. Οπότε αναμένουμε τι θα γίνει. Αναμένουμε. Περνάνε οι μέρες, περνάνε οι εβδομάδες, περνάνε οι μήνες. Η κατάσταση, να δούμε. Κάποια δήλωση θα γίνει. Δεν μπορεί. Ξημερώματα δικά μας. Έχουμε την ευτυχία να γινόμαστε αποδέκτες δηλώσεων. Μια συνέντευξη θα τη δώσει. Αποκλείεται να μην τη δώσει. Λοιπόν, τη 40 πήγε. Τι λες τώρα? Πάμε να ακούσουμε, παρακαλώ πολύ, το τραγούδι το επόμενο.

Είχαμε μία δήλωση, αλλά δεν αφορά το Ιράν. Όχι δήλωση, ανάρτηση. Θα σας πω ότι πρώτα το background, έτσι. Εχθές το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Ουάσιγκτον διέταξε να αφαιρεθεί το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ από το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Κένεντι, διότι λέει ο εμβληματικός χώρος δεν επιτρέπεται να μετονομαστεί χωρίς να αποφασίσει το Κογκρέσο. Εκείνος πήρε μόνο στο βάλτε εκεί την τέτοια. Ο Ομοσπονδιακός Δικαστής λέει έδωσε εντολή στην κυβέρνηση να αφαιρέσει όλες τις πινακίδες που φέρουν το όνομα Τραμπ και να διαγράψει το όνομά του από όλα τα επίσημα έγγραφα. Μέσα σε 14 μέρες πρέπει να γίνει αυτό. Το Διοικητικό Συμβούλιο του διάσημου πολιτιστικού κέντρου, το οποίο Διοικητικό Συμβούλιο είχε διοριστεί από τον Τραμπ, είχε ψηφίσει ομόφωνα το Δεκέμβριο την αλλαγή του ονόματος. Και πήρε αυτός, έβαλε εκεί τις πινακίδες και τα λοιπά και τα έγγραφα, τα τακτοποίησε. Υποβγαίνει λοιπόν το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο και λέει αν δεν αποφασίσει το Κογκρέσο, όχι. Και η ανάρτηση του Τραμπ είναι η εξής. Ωχ Θεέ μου. Θα συνεργαστούμε με το Κογκρέσο για να τους παραδώσουμε αυτό το αποτυχημένο ίδρυμα, ώστε να μπορέσουν να αποφασίσουν τι θα κάνουμε αυτό. Λέει δεν το θέλω. Τι είναι αυτό τώρα, αποτυχημένο? Δεν θέλει, καταλαβαίνετε. Περιμένει όλος ο κόσμος να δει τι θα γίνει με τα πετρέλαια, με το... Καλά, ανθρωπιστική κατάσταση, μην το συζητήσουμε, αφήστε το. Με την οικονομία. Εκείνος έχει τώρα αυτό το ζήτημα, παιδιά, έχει προκύψει. Σου λέει τι είναι αυτό. Δεν θέλω, κύριε, εσείς να μου κάνετε έλεγχο. Δεν με νοιάζει, είπε, δεν με νοιάζει. Δεν τον απασχολεί, καταλαβαίνετε. Προφανώς έχει άλλα ζητήματα. Τι να πω. Τι να πω. Πραγματικά. Έχουμε και άλλα θέματα που αφορούν στη Μέση Ανατολή και θέματα σημαντικά, να μην σας πω υψής της σημασίας, έτσι, μεταξύ εμπόλεμων πλευρών σε όλα τα επίπεδα, γιατί μην ακούτε που λέμε εμείς, όχι εμείς, που λένε αυτοί και εμείς, αλλά μεταδίδουμε κατάπαυση του πυρός εδώ, κατάπαυση του πυρός εκεί, τίποτα δεν ισχύει. Τίποτα δεν ισχύει. Πώς να το πω τώρα, ρε παιδί μου, κατάπαυση του πυρός πρέπει να υπάρχει μια καλή θέληση και από τις δύο πλευρές. Όταν ο άλλος βγαίνει και λέει εμένα δεν με νοιάζει, εγώ θα χτυπάω, ο άλλος λέει εμένα δεν με νοιάζει, εγώ θα συνεχίσω να αντιπιτίθεμαι, τι κατάπαυση του πυρός είναι αυτή? Λίβανος, έτσι, κατάπαυση του πυρός Λιβάνου Ισραήλ, υπάρχει Χεσμπολάχ. Το Λίβανος δεν η κυβέρνηση τι μπορεί να κάνει για να εφοπλίσει την ομάδα αυτή, την ομάδα, το κίνημα αυτό? Υποστηρίζεται από το Ιράν, σιτική οργάνωση κτλ. Προχθές είχαμε 31 νεκρούς. Εχθές είχαμε 20 νεκρούς. Εχθές το βράδυ είχαμε 11 νεκρούς. Και ιατρικό προσωπικό και παραϊατρικό μέσα στους νεκρούς. Άλλοι 8 τραυματίες στη περιοχή της Τύρου. Από προχθές έχει δίνει εντολές για το Ισραήλ και λέει απομακρυνθείτε από τα σπίτια σας. 1,5 εκατομμύριο κοντεύουν να φτάσουν οι εκτοπισμένοι. Να φύγουν, να πάνε που φεύγουν, τέλος πάντων, για να μην σκοτωθούν. Βομβαρδίζει ανηλαίως το νότιο Λίβανο. Έτσι. Και επίσης βγαίνει ο Ρούμπιο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, και κατηγορεί τη Χεζμπολάχ για τις μάχες στο Λίβανο. Είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρούμπιο, έτσι, με τον πρόεδρο του Λιβάνου. Και λέει ότι η Χεζμπολάχ είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για τις συνεχιζόμενες μάχες. Η Λιβανέζικη οργάνωση, η ένοπλη, πρέπει να σταματήσει αμέσως τις επιθέσεις, ώστε να καταστεί δυνατή αποκλιμάκωση της έντασης με το Ισραήλ. Είπε ευτυχώς, δεν το κατηγόρησε τον Ναούν, θα μπορούσε να πει εσείς δεν μπορείτε να την αφοπλίσετε. Τέλος πάντων τον επένεσε για το θάρρος και το όραμά του να επιδιώξει άμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Ακόμη λέει και ενώ η Χεζμπολάχ προσπαθεί να υπονομεύσει τις προσπάθειες να αξιοποιηθεί μια ιστορική ευκαιρία για την επίτευξη ειρήνης. Θα πάει η Χεζμπολάχ να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την κυβέρνηση του Λιβάνου. Μάλιστα.
που γίνονται διαπραγματεύσεις Λιβάνου-Ισραήλ. Τι θυμόμαστε, στην Ουάσιγκτον κτλ. Και με το που λένε ότι θα γίνουν διαπραγματεύσεις, γίνει η Χεζμπολά και λέει: είσαστε προδότες που πάτε και συζητάτε. Και θα καθίσουν τώρα αυτοί, θα κουβεντιάσουν για την καιρική κυρία και για το πώς θα λυθεί το θέμα. Που είναι ένα θέμα, δεν είναι το «Α, το μάθαμε τώρα». Τώρα είναι οι σκληρές μάχες και οι επιθέσεις και οι βομβαρδισμοί και. Χρόνια, ατελείωτα είναι αυτή η ιστορία. Έτσι. Αλλά τι να σας πω. Αυτό συζήτησαν εχθές ο Ρούμπιο με τον Λιβανέζο πρωθυπουργό. Θα δείξει. Μάλιστα. Νέες, ωραία. Ευτυχώς που έχουμε εξέλιξη. Το Υπουργείο Οικονομικό λοιπόν το Αμερικανικό επέβαλε νέες αντιτρομοκρατικές κυρώσεις που στοχεύουν μεταξύ άλλων σε ιρανικά φυσικά πρόσωπα και οντότητες. Αυτό το ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι η συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών ενδέχεται να οδηγήσει σύντομα στο τέλος του πολέμου. Πού είναι, τέλος πάντων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει επανειλημμένος ότι οι διαπραγματεύσεις δεν θα οδηγήσουν σε καμία άρση των κυρώσεων. Οι Ιρανοί μέσα στη συμφωνία, σε αυτό το μνημόνιο κατανόησης για το οποίο κουβεντιάζαμε τα τελευταία 24 ώρα, ένα από τις απαιτήσεις είναι να αρθούν οι κυρώσεις. Αυτοί κάθε οι Αμερικανοί βγαίνουν κάθε μέρα και επιβάλλουν νέες κυρώσεις και σε φυσικά πρόσωπα και σε οντότητες και σε όσους υποστηρίζουν τους φρούς της Επανάστασης και για το ιρανικό πετρέλαιο. Έτσι, για να ξέρουμε σε τι κατάσταση είμαστε. Επειδή το άλλο θέμα με το οποίο θέλω να ασχοληθώ είναι πολύ μεγάλο, θα πρέπει να ασχοληθώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής για να δούμε τι γίνεται και στο άλλο μέτωπο. Δεν είναι ενεργό με την έννοια στρατιωτικών επιχειρήσεων και επιθέσεων σε βάση, πώς να το πω τώρα, δηλαδή, πολεμική, όχι. Αλλά είναι μια εξέλιξη την οποία επίσης περιμένουμε. Διότι όταν μιλάνε οι ειδικοί αναλυτές και είναι κάτι που δεν μας αφορά στην τσέπη μας και κάτι που δεν αφορά, μας αφορά γενικά σαν έτσι, παιδί μου, πώς το πω τώρα, ότι μας επηρεάζει άμεσα, δεν ασχολούμαστε. Περνάει και ο καιρός, έρχονται και άλλα στην επικαιρότητα. Τι να σκεφτόμαστε τώρα, τι γίνεται στη γειτονιά μας με την ευρύτερη έννοια, αλλά μακριά. Μας ενδιαφέρει το πιο κοντινό και το πιο άμεσο. Αλλά εμείς θα τα πούμε, γιατί έχω πει και θα το επαναλάβω, ότι όσο είμαστε εδώ το θέμα δεν θα το αφήσουμε. Το συγκεκριμένο με το οποίο θα ασχοληθούμε, ξαναλέω, τη δεύτερη ώρα, πολύ αναλυτικά. Όχι αναλυτικά με λεπτομέρειες, τεχνικές και τα λοιπά. Αλλά θα τα πούμε. Να σας αφήσω λίγο σε αγωνία. Είναι παρά 8. Παρά 8, ναι, όχι. Λοιπόν, εδώ να διαβάσουμε. Φέρω να διαβάσω το μήνυμα εδώ. Παιδιά, πρέπει να βάζετε μηνύματα, να γράφετε μηνύματα τα οποία μπορούν να λέγονται στον αέρα. Διότι αυτό το μήνυμα τώρα δεν λέγεται. Πώς θα το πω. Μπορώ. Αλλά περιφραστικά. Γεια σου, Λενάκη. Θα έλεγα ότι υπάρχει μία, πώς να το, ναι, μία τάση αυτοανέρεσης, θα το πω εγώ. Οπότε το έχουμε δει και θα συνεχίσουμε να το βλέπουμε. Θα συνεχίσουμε να το βλέπουμε. Τώρα αυτοί οι χαρακτηρισμοί δεν θα διαφωνήσω απόλυτα, αλλά δεν γίνεται να τα λέμε κιόλας όλα στον αέρα, καταλαβαίνεις. Γεια σας. Αυτό ότι, είναι μία ωραία εικόνα, η αλήθεια. Μία αδιδρομή στην Αθήνα είναι αυτή. Αυτό που φεύγουν κάποιοι και καλά κάνουν οι άνθρωποι και πάνε εκδρομές στα τρίμερα κτλ. Έχει το καλό για εκείνους ότι αλλάζουν παραστάσεις κτλ. Και για εμάς μένουμε πίσω ότι μπορούμε και κυκλοφορούμε πιο άνετα. Έτσι. Και επίσης, δεν ξέρω, εφορία δεν είμαστε. Πού τα βρίσκει ο καθένας τα λεφτά, δουλεύουν οι άνθρωποι. Σου λέει τριήμερο είναι, δεν θα κάνω μια οικονομία. Τι θυμηθεί εσύ τώρα το Πάσχα από τον Απρίλη. Έχει περάσει καιρός. Ξαναπληρωθήκαμε.
και σου λέει άλλος θα πληρώσει υποχρεώσεις, άλλος θα πάει εκδρομή. Γεια σας. Είναι μια ιδέα και θα δούμε, δεν ξέρω γιατί θα πάει ως με το με αυτό το όνομα. Θα το δώσω το όνομα, υποθέτω. Ναι, δεν ξέρω. Μη με βάζετε να λέω πολιτικά, δεν θέλω. Γιατί είπαμε, τα είπαμε και χθες. Να πούμε κάτι άλλο. Θα μου πεις αυτό που λέμε είναι πιο ευχάριστα. Όχι, αλλά τέλος πάντων δεν τσακωνόμαστε, αφού είναι για ξένους. Λοιπόν, θα πάμε με τραγούδι στο ακριβώς της ώρας. Θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Μ' αρέσει αυτή η εικόνα που έχει στείλει ο Μιχάλης. Γεια σου Μιχάλη μου, είναι πάρα πολύ ωραία και πολύ ενθαρρυντική. Έτσι.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς η δίωρη σύσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο ολοκληρώθηκε χωρίς οριστική απόφαση, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει πως θα λάβει οριστική απόφαση, αποχώρησε χωρίς ανακοινώσεις. Νωρίτερα, με ανάρτησή του, περιέγραψε βασικούς όρους της πιθανής συμφωνίας, η οποία προβλέπει παράταση κατάπαυσης του πυρός, άρση του αμερικανικού αποκλεισμού και έναρξη συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, ακόμη και πιθανή χαλάρωση των κυρώσεων. Ωστόσο, η Ιρανική διπλωματία ξεκαθάρισε ότι η συμφωνία δεν έχει επιτευχθεί. Την ίδια ώρα, διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί προειδοποιούν για κίνδυνο ελλείψεων καυσίμων εάν παραμένουν κλειστά τα στενά του Ορμούζ. Παρά τις ανησυχίες, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν στα 92,05 δολάρια το Brent και το αμερικανικό αργό στα 87,36 δολάρια το βαρέλι. Το Ισραήλ προχωρά βαθύτερα στο Λίβανο. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο στρατός διέσχισε τον ποταμό Λιτάνη στο νότιο Λίβανο και εξασφάλισε θέσεις σε μια τακτική νίκη εναντίον της Χεζμπολάχ. Οι Ιρανικές αρχές ξεκίνησαν τις προετοιμασίες για την κηδεία του πρώην ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου κατά την πρώτη μέρα των Αμερικανο-Ισραηλινών πληγμάτων στο Ιράν, μετέδωσε απόψε η κρατική τηλεόραση, σημειώνοντας ότι δεν έχει προς το παρόν καθοριστεί η ακριβής ημερομηνία. Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο. Νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στο ιατρικό κέντρο, όπου και κατέληξε, προκαλώντας συγκίνηση στον πολιτικό κόσμο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας μίλησε για την προσφορά και αφοσίωσή του στις δημοκρατικές αξίες. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τον χαρακτήρισε σπάνιο άνθρωπο, ανεκτίμητο συνάδελφο και αγαπημένο φίλο. Συλληπιτήρια μηνύματα από τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελο, καθώς και από συναδέλφους του στην κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία τόνισε ότι ο Νίκος Ταγαράς αφήνει ισχυρό αποτύπωμα, ιδιαίτερα στην μεταρρύθμιση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού. Ελεύθεροι υπό όρους μετά τις απολογίες τους, οι 12 από τους 22 κατηγορούμενους για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, όπου φέρεται να καταχράστηκε πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα απολογούνται τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή για το εμπορικό σήμα Turk Aegean, με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφυγών να επικυρώνει τη διαγραφή του από τα Ευρωπαϊκά Μητρώα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε την απόφαση δικαίωση των εθνικών θέσεων, τονίζοντας ότι αναγνωρίστηκε η έλλειψη νομικής και εμπορικής βάσης του όρου. Τη δημιουργία νέου ναυπηγικού και αμυντικού κόμβου με επίκεντρο την Ελευσίνα σηματοδοτεί η συμφωνία Project Trident μεταξύ Ελλάδας, Ηνωμένων Πολιτειών και Νότιας Κορέας. Το επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 1,35 δισεκατομμυρίων ευρώ προβλέπει αναβάθμιση ναυπηγείων, ανάπτυξη νέων λιμενικών υποδομών και ενίσχυση των εφοδιαστικών δυνατοτήτων της χώρας. Σοβαρά τραυματισμένος εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης 67χρονος άνδρας. Προσήχθη ο 38χρονος πρώην γαμπρός του. Ο 67χρονος μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Εντυπωσιακή εμφάνιση του Μίλτου Τεντόγλου με 8,49 μέτρα και κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο στο διεθνές meeting που πραγματοποιήθηκε στην Λευκωσία της Κύπρου.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος ο καιρός σήμερα με λίγες πρόσκαιρες βροχές. Βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Earth News Radio 105,8.

Μία και δέκα πρώτα λεπτά, συνδεδεμένοι εδώ με όλους τους αγαπημένους φίλους, οι οποίοι στέλνετε μηνύματα, τα οποία δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε στον αέρα όπως είναι γραμμένα. Θα τους κάνω εγώ μία ένα ρετούς, θα μου επιτρέψετε, για να είναι τέλος πάντων κόσμια. Earth News Radio 105,8, Παναγιώτη Σταυρούλιας, καλημέρα σας. Πώς είστε? Μετρήστε πόσα σαρδάμ έχω κάνει, κερδίζετε χρυσούν ορολόγιο. Παναγιώτης Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Σάββατο είναι σήμερα, 30 Μαΐου, αύριο είναι 31 Κυριακή, καινούριος μήνας Αγίου Πνεύματος τη Δευτέρα. Έχετε πάει τις εκδρομές σας, καλά έχετε κάνει, μπράβο σας, να περάσετε θαυμάσια όπου και αν πάτε, ό,τι και αν κάνετε. Και να γυρίσουμε όλοι και να δώσουμε όλοι το παρόν. Όχι εδώ. Όχι, στη ζωή μας, έτσι, να προσέχουμε. Τώρα δεν κάνουμε εδώ μάθημα. Μεγάλοι άνθρωποι είμαστε, αντιλαμβανόμαστε, δεν πίνουμε, δεν τρέχουμε. Δεν. Για να είμαστε όλοι ασφαλείς, να περνάμε ωραία και να επιστρέφουμε στη βάση μας. Καλώς την γεια σου, Βασιλική. Τι κάνεις? Νομίζω ότι το να λες σε κάποιον άνθρωπο, σε οποιονδήποτε, ο οποίος δίνει εξετάσεις από πανελλαδικές μέχρι

δίπλωμα, για μηχανάκι. Μην αγχώνεσαι. Δεν θα αγχωθεί. Θα αγχωθεί όπως και να έχει. Το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι, έχουμε δεκαετίες ολόκληρες την ιστορία των πανελλαδικών. Βάζουμε τα παιδιά μας σε μία δοκιμασία από το γυμνάσιο, να μην σας πω και σας σοκάρω. Τέλος πάντων. Και όλη η οικογένεια, δεν είναι μόνο αυτός που δίνει εξετάσεις, όχι, όλοι. Δίνουμε, γράφουμε, ήταν εύκολα αυτά που μας βάλαν τα θέματα, ήταν βατά, στον πληθυντικό όλα. Αυτό από μόνο του δημιουργεί ένα επιπρόσθετο βάρος στο παιδί. Σου λέει, δεν είμαι μόνο εγώ που αγχώνομαι τι θα κάνω και αν θα γράψω και τι αν θα πετύχω, αν θα κάνω πραγματικότητα το όνειρό μου, αν θα μπω στη σχολή που θέλω. Έχω και το βάρος των άλλων, γιατί πρέπει να είμαι εντάξει και να ικανοποιήσω και τους γύρω, την οικογένεια. Και να βγαίνουμε εμείς να λέμε, ή οποιοδήποτε ενδιάφερε, μην αγχώνεστε, αφού η κουλτούρα είναι αυτή. Να του πεις ξαφνικά, ένα μήνα πριν, μην αγχώνεσαι. Δεν το καταλαβαίνω εγώ αυτό. Θα μου πεις, να του λέω, αγχώσου, όχι. Ας το παιδί να γράψει, έχει διαβάσει, ξέρει τις δυνατότητες του, το καθένας πηγαίνει και κάθεται μπροστά στη κόλα του και την κοιτάζει, ξέρει αν μπορεί να ανταπεξέλθει ή όχι. Υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι ήταν άριστοι, οι οποίοι ήταν στο σχολείο μαθητές του 20 και έπαθανε, μπλόκαραν κάποια στιγμή και δεν πήγαν τα πράγματα όπως ήθελαν. Υπάρχουν άλλοι που είναι πιο ήρεμοι, πιο χαλαροί, σου λέει, θα πάω, θα γράψω, αν πέρασω, πέρασα. Υπάρχουν άλλοι που λένε τι θα αγχώνονται και για 15 χρόνια μετά. Ο καθένας έχει την ψυχοσύνθεσή του. Πώς θα μπεις εσύ και θα του αλλάξεις αυτό που πιστεύει, αυτό που έχει στο νου του. Βοήθεια ψυχολογική. Ηρεμία. Όχι επικρίσεις. Στα έλεγα εγώ. Δεν είχες διαβάσει. Σου τα είχα πει. Κάνε επανάληψη εκεί. Άσε, παιδί μου. Άσε. Ξέρουν τα παιδιά. Όταν ψηφίζει από τα 17, στα 18 μπορεί να δώσει πανελλήνιες. Δεν ξέρει τι μπορεί να κάνει και τι όχι. Που λέει ο λόγος. Οπότε θα γίνουν όλα όπως είναι προγραμματισμένα. Από πού, ο καθένας από πού πιστεύει. Και καλό είναι να κρατάμε και πώς το λένε και καλαθάκι πολύ συγκεκριμένο. Εμείς, ποιοι εμείς, εσύ είπα σχολείο, το παιδί πάει. Θα πεις δεν είναι αγωνία ο γονιός, αγωνία, δεν πληρώνει, πληρώνει. Δεν έχει, σου λέει μια, πώς το πω τώρα, έτσι, μια ανησυχία τι θα κάνει το παιδί του στο μέλλον, την έχει. Αλλά γιατί είπε κάποιος ότι οποιοδήποτε που είναι πανάξιος, αν πει στο πανεπιστήμιο, δεν το συζητάμε. Και συγχαρητήρια σε όσους θα μπουν, γιατί είναι και πολλοίς κόσμος που περιμένει να καταλάβει μια θέση στην τρίτη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είπε κανείς ότι έχει υπογράψει συμβόλαιο ότι η απόλυτη επιτυχία στις πανελλήνιες θα φέρει και την απόλυτη επιτυχία στη ζωή. Στα παιδιά μας πρέπει να λέμε καλή ευτυχία. Καλή επιτυχία, να είναι ευτυχισμένα. Αυτό θέλουμε. Να φέρνουμε στον κόσμο και να μεγαλώνουμε παιδιά ευτυχισμένα. Και αφού τελείωσε αυτό το λογίδριο, καλή επιτυχία σε όλους όσοι δίνουν. Και είναι μία από τις, πώς το πω τώρα, από τις στιγμές της ζωής που έχει τη σημασία της και έχει και το ενδιαφέρον της και έχει όλα αυτά, αλλά είναι η αρχή μιας σειράς εμποδίων που θα πρέπει να ξεπερνούμε μεγαλώνοντας. Έτσι. Μόλις θα είναι τέλεια, όχι. Ζωή είναι, εμπόδια έχει, τα ξεπερνάμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται μέσα σε όλα τα άλλα. Σε όλα τα άλλα. Λοιπόν, θέλω να μείνουμε λίγο. Θα πάμε και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.
Και, αλλά θα έχει συνάφεια με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δεν είναι αυτό που φαντάζεται, είναι κάτι άλλο. Μέση Ανατολή. Λοιπόν, βγήκε ο Νετανιάχου την Πέμπτη, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, και είπε, έδωσε εντολή στο στρατό να καταλάβει το 70% της λωρίδας της Γάζας. Όλο αυτό, λέει, ενδέχεται να τορπιλήσει την έφραυστη εκεχηρία, έλα, και να επιτείνει τις ήδη καταστροφικές ανθρωπιστικές συνθήκες στον Παλαιστινιακό θύλακα, έλα. Με βάση την ειρηνευτική συμφωνία που έχουν συνάψει Ισραήλ και Χαμάς με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, ο Ισραηλινός στρατός διατήρησε τον έλεγχο του 53% της Γάζας και αποσύρθηκε πίσω από μια κίτρινη γραμμή. Το Reuters έχει μεταδώσει ότι το Ισραήλ μετακίνησε, λέει, μονομερώς τους τσιμεντόλιθους, πρόσεξέ με τώρα, που ορίζουν αυτή την κίτρινη γραμμή πιο βαθιά στο έδαφος που ελέγχεται από τη Χαμάς. Και έδωσε και χάρτες στην δημοσιότητα ο Ισραηλινός στρατός το Μάρτιο, που παρουσίαζαν μια περιοχή η οποία, σύμφωνα με τους αναλυτές, αποτελεί περίπου το 64% του συνολικού εδάφους της Γάζας. Ο Νετανιάχου είπε το 63, έτσι. Όχι, το 60. Τώρα λέει 70, παιδιά. Εν τη αυτή περιπτώσει, μίλησε ο Νετανιάχου σε συνέδριο στη κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Και κάποιος από τους παρευρισκόμενους του φώναξε ότι το Ισραήλ θα πρέπει να καταλάβει το 100% της Γάζας. Και λέει ο Νετανιάχου, πρώτα το 70%. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Πιέζουμε τη Χαμάς από όλες τις πλευρές, θα αντιμετωπίσουμε τα απομεινάρια. Οι επιθέσεις συνεχίζονται. Από την έναρξη της εκεχηρίας τον Οκτώβριο έχουν σκοτωθεί 900 Παλαιστίνοι, λένε οι υγειονομικοί. Και μεταξύ αυτών είναι και στελέχη της Χαμάς, έτσι. Δεν διαχωρίζουν πώς είναι οι άμαχοι, πώς είναι τα στελέχη της Χαμάς, τα μέλη της Χαμάς. Το ζήτημα είναι το εξής, ότι οι Παλαιστίνοι θεωρούν τη ζώνη ασφαλείας στη Γάζα μέρος μιας στρατηγικής που έχει στόχο το μόνιμο εκτοπισμό τους, επικαλούμενοι και δηλώσεις ανώτερων στελεχών της Ισραηλινής κυβέρνησης, όπως είναι ο Υπουργός Άμυνας, ο Ισραηλινός, που δήλωσε την Τετάρτη ότι θέλει να ενθαρρύνει την εθελοντική μετανάστευση από τον Παλαιστινιακό θύλακα. Το διατάφτα, παιδιά, είναι αυτό. Δεν τους ενδιαφέρει να σκοτώνονται οι Παλαιστίνοι, τους ενδιαφέρει να φύγουν από εκεί. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να εγκαταλείψουν τη λωρίδα της Γάζας όσο γίνεται περισσότεροι. Αν όλοι, όταν ακούτε εθελοντική μετανάστευση σε ένα θύλακα εξαθλειωμένο, που δεν, τι να πω, δηλαδή, εντάξει, θα πούμε τι λέει η UNICEF, εμείς θα τα πούμε. Το διατάφτα είναι αυτό. Φύγετε. Είναι. Η UNICEF, λοιπόν, προειδοποίησε χθες ότι το σχέδιο του Ισραήλ να πάρει τον έλεγχο το 70% της Γάζας, της λωρίδας της Γάζας, το μόνο που θα κάνει είναι να επιδεινώσει τα δεινά των παιδιών που πλήττονται ήδη δρυμύτατα από ασθένειες που συνδέονται με ένα ακραίο υπερπληθυσμό. Διότι ο πληθυσμός της Γάζας σήμερα που μιλάμε στηβάζεται στο περίπου 40% του χώρου που του έχει απομείνει και βρίσκει καταφύγιο ανάμεσα σε κατεστραμμένα κτίρια, ερείπια και μια αυξανόμενη συσσόρευση στερεών αποβλήτων. Και δεν υπάρχει πλέον κανένας χώρος στον οποίο μπορεί να υπάρχει πρόσβαση ώστε να τα απομακρύνουν τα παιδιά από εκεί. Οι συνέπειες, λέει, είναι σε μεγάλο βαθμό ορατές. Παιδιά υποφέρουν από αναπνευστικές λοιμώξεις, οξύες διάρειες και περισσότερα από τα μισά νοικοκυριά να φέρουν δρυματικές παθήσεις. Αυτό που λέμε τώρα, και εσείς το ακούτε και λέτε τώρα τι λέει, εσείς που έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο, μπείτε και δείτε την κατάσταση. Την κατάσταση.
Οι συνέπειες, λέει, είναι τέτοιες που ο εκπρόσωπος του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για την Παιδική Ηλικία το είπε αυτό, που θεωρείται όλο αυτό ανθρωπιστική καταστροφή. Ψήλοι, ψήρες, ψώρα. 2026 ζούμε. Έκανε λόγο ο ΙΕ, συγχωρείτε, η UNICEF, για πολλές περιπτώσεις αρουραίων που δάγκωσαν παιδιά αφού του μπήκαν μέσα σε σκηνές και καταφύγια που ζουν οι εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι. Όλο και περισσότερα παιδιά χρειάζονται νοσηλεία. Δεν υπάρχει ούτε ένα πλήρως λειτουργικό νοσοκομείο σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας. Ούτε ένα. Καταστροφική κατάσταση. Ο υπερπληθυσμός ευνοεί περαιτέρω την εξάπλωση των ασθενειών. Θέτει τις υποδομές υποπίεση, ποιες υποδομές, αυτές που υπάρχουν τέλος πάντων, αυτές που έχουν απομείνει. Και μειώνει τις διαθέσιμες υπηρεσίες. Αν το Ισραήλ, λέει, επεκτείνει τον έλεγχο επί του εδάφους, αυτό θα σημαίνει ότι, λέει η UNICEF, ότι θα χάσουμε την πρόσβαση σε ορισμένα σημεία εξυπηρέτησης, αλλά και σε ορισμένες δυσπρόσιτες περιοχές. Και αυτό το μόνο που θα κάνει είναι να αυξήσει τα δεινά των παιδιών. Ακόμα και πριν από αυτή την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ τον Οκτώβριο του 23, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο, αυτό είναι το περιορισμένο έδαφος των 860 τετραγωνικών χιλιομέτρων υπέφερε από υπερπληθυσμό. Έρχεται ο πόλεμος, καταστρέφει την περιοχή, η οποία είναι πλέον αντιμέτωπη με σοβαρές ελλείψεις σε τρόφιμα, νερό, εγκαταστάσεις υγιεινής, και όλο αυτό τι επηρεάζει, κυρίως τα παιδιά. Αντιλαμβάνεστε τι γίνεται. Αν δεν το αντιλαμβανόμεθα, έχουμε θέμα. Επίσης, το ζήτημα δεν είναι να το μάθαμε, το είπαμε. Το είπαμε, το ακούσαμε, εντάξει. Τι θα γίνει, πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση. Δηλαδή, για τη Χαμάς, να λέμε τώρα αλήθειες, η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση. Δηλαδή, το τι έκανε όταν μπήκε στο Ισραήλ, εισέβαλε, το είδαμε. Αν δεν το είδαμε, κακώς δεν το είδαμε. Θα έπρεπε να το δούμε. Η Χαμάς, λοιπόν, καταδίκασε τη λεγόμενη Επιτροπή Ειρήνης του Τραμπ, ότι αγνόησε, λέει, την ανακοίνωση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού σχετικά με την κατάληψη του περίπου το 70% της Λωρίδας της Γάζας. Και το σχέδιο παραβιάζει τη Συμφωνία Κατάπαυσης του Πυρός. Αυτό που λέει η Χαμάς, η οποία ελέγχει τη Λωρίδα της Γάζας, η Παλαιστινιακή Αρχή ελέγχει τη Δυτική Όχθη, την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, στην οποία όταν συμφωνήσανε για την εκεχηρία είπαν ότι δεν έχει καμία σχέση η Δυτική Όχθη με όλα αυτά, με τον πόλεμο και τα λοιπά, και θα δώσουμε βοήθεια και όσο μπορούμε θα συνδράμουμε και τα λοιπά. Και στη Δυτική Όχθη υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Λέγαμε εχθές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε κυρώσεις σε οντότητες και μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες συμπεριφέρονται, ασκούν σκληρή βία στους Παλαιστίνιους. Αυτοί είναι έπικοι που το κάνουν αυτό, οι Ισραηλοί. Η Χαμάς, λοιπόν, ελέγχει τη Γάζα. Όταν κάποιος Παλαιστίνιος θέλει και οποιοδήποτε λόγο χρειαστεί βοήθεια, δεν σου λέω ένοπλος, σου λέω για ανθρωπιστική βοήθεια ή βοήθεια, ξέρω, να υποστήριξης, στη Χαμάς θα πάει. Θα πεις κακός. Η Χαμάς το εκμεταλλεύεται. Όμως υπάρχει ένα ζήτημα. Πώς θα λυθεί, πότε θα λυθεί και αν θα λυθεί, δεν ξέρω. Αυτό που λέμε μια ζωή, το μεσανατολικό που λέγαμε, το παλαιστινιακό, και συμφωνίες και ξανά συμφωνίες, όχι τώρα, χρόνια τώρα, καμία από αυτές δεν κράτησε, η κατάσταση εξελίσσεται όπως εξελίσσεται τώρα. Ξαναλέω, για να μην παρεξηγηθούμε, γιατί
ζούμε σε περίεργους καιρούς και μπορεί κάτι να ακούσει κάποιος και να πει, να καταλάβει κάτι άλλο. Σε καμία περίπτωση δεν υποστηρίζουμε, σε καμία όμως, τη Χαμάς, σε καμία περίπτωση πολιτικές και στρατιωτικές κινήσεις που αφανίζουν αμάχους, σε καμία περίπτωση. Εμείς είμαστε πάντα με τους ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν χωρίς να φταίνε. Με τους αμάχους, με τα παιδιά, με τις οικογένειες που βλέπουν τα παιδιά τους να πεθαίνουν χωρίς να μπορούν να κάνουν τίποτα, από την πείνα, από τις αρρώστιες, από οτιδήποτε. Εν έτη 2026, που το όνειρο κάποιων είναι να μπορέσουμε να φτιάξουμε αποικίες στην σελήνη και κρύγνεται τα διαστημόπλια στο Κανάβεραλ. Τέλος πάντων, το ζήτημα είναι πάντα το δίκαιο των αμάχων, αυτών που δεν φταίνε, έτσι, για μας. Τι πιστεύει ο καθένας σας, δημοκρατία έχουμε, ευτυχώς ο καθένας μπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει. Είναι και 27, πάμε.

0: εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
1: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
2: Earth News Radio 105,8.

Θυμάστε χθες που λέγαμε, το ακούσατε τις ειδήσεις, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το ακούσατε, γιατί ακούτε Earth News Radio 105,8. Λοιπόν, το ντρόουν αυτό που έπεσε σε πολυκατοικία στο γαλάτσι της Ρουμανίας, παρακαλώ, έτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Το ΝΑΤΟ λέει ότι ήταν ρωσικό και θα πράξει τα δέοντα. Θα υπερασπιστεί οι Ηνωμένες Πολιτείες, λέει. Ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτείων στο ΝΑΤΟ είπε ότι τα Ηνωμένες Πολιτείες θα υπερασπιστούν κάθε σπιθαμή εδάφους του ΝΑΤΟ. Και βγαίνει ο Πούτιν εχθές και λέει, δεν ξέρουμε αν είναι ρωσικό. Πρέπει, λέει, να εξεταστεί από εμπειρογνώμονες, είπε ο Πούτιν, ο οποίος είπε ότι επίσης ότι η Ρωσία έχει στη διάθεσή της όλα τα αναγκαία μέσα για να καταστρέψει όποιον επιχειρήσει να επιτεθεί στον ρωσικό θύλακα του Καλίνιγκραντ. Απαντούσε σε ερώτηση σχετικά με τις δηλώσεις που έκανε νωρίτερα αυτό το μήνα ο Υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας, ο οποίος είπε ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να δείξει στη Μόσχα ότι είναι ικανό να διεισδύσει το Καλίνιγκραντ. Και είπε ότι οποιαδήποτε χώρα απειλεί τη Ρωσία είναι νόμιμος στόχος. Απαντώντας σε άλλη ερώτηση σχετικά με τις αναφορές των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών ότι η Ουκρανία έχει στείλει χειριστές ντρόουν στη Λετωνία, λέει, όποια χώρα είναι συνιστά απειλή, νόμιμος στόχος. Επίσης διαβεβαίωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συνεχίσει τις συνομιλίες για την ειρηνική διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία. Θυμάστε, 9 Μαΐ, σήμερα έχουμε 30, έτσι. 30, δεν έχουμε 30. Είχε πει ότι στις 9, θυμάστε, λέει, στις 9 Μαΐου που είχα πει ότι ο πόλεμος πλησιάζει το τέλος του. Αυτό, λέει, βασιζόταν στην ανάλυση των ρωσικών κερδών επί του πεδίου της μάχης. 500.000 στρατιώτες έχουν σκοτωθεί, τέλος πάντων. Αλλά δεν παρουσίασε κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Είναι σαν το σύντομα του Τραμπ. Σύντομα τελειώσει, πότε, κανείς δεν ξέρει. Και είπε επίσης ότι οι ισχυρισμοί δυτικών χωρών ότι η Μόσχα ετοιμάζεται για πόλεμο με την Ευρώπη είναι ψέματα, γιατί η Ρωσία ουδέποτε απειλήσε και δεν απειλεί τις ευρωπαϊκές χώρες. Δεν βγαίνουν κατά καιρούς Ρώσοι αξιωματούχοι και λένε απειλούν με πυρηνικά, με πόλεμο, με ιστορίες. Τέλος πάντων, αυτός είπε δεν έχουμε απειλήσει ποτέ. Επίσης είπε ότι, πώς να το πω τώρα, ναι, πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τον ντρόουν αυτό στη Ρουμανία, αν είναι ρώσικο, αφήνοντας να νοηθεί ότι είναι ουκρανικό, γιατί λέει και άλλα ντρόουν έχουν πέσει σε άλλες χώρες πρόσφατα. Σου λέω γιατί να μην είναι και αυτό. Όπως και να έχει, είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ότι η επικίνδυνη συμπεριφορά της Ρωσίας συνιστά κίνδυνο για όλους μας, αφού μίλησε με τον Ρουμάνο πρόεδρο, ο οποίος Ρουμάνος πρόεδρος ανακοίνωσε ότι το ρωσικό προξενείο στην πόλη Κωνσταντζά θα κλείσει και ο πρόξενος θα απελαθεί από τη χώρα. Όμορφος κόσμος, αγγελικά πλασμένος. Αυτά είναι τα μέτωπα, Μάλιστα. Έτσι νομίζουμε ότι αυτά είναι τα μέτωπα, γιατί αυτά είναι στην επικαιρότητα. Έτσι. Θέλετε να σας πω άλλα? Μάλιστα. Μάλι, Νιγηρία, Σομαλία, Νότιο Σουδάν, Σουδάν, Συρία. Γιατί βγαίνουν κάτι εκθέσεις του ΟΗΕ, οι οποίες είναι, πώς να το πω, ρε παιδί μου, είναι, να μην το πω γιατί δεν κάνει στο δημόσιο βήμα. Βγαίνει λοιπόν η έκθεση του ΟΗΕ και λέει ότι υπερδιπλασιάστηκαν το 2025 τα τεκμηριωμένα περιστατικά σεξουαλικής βίας σε συγκρούσεις. Αυτές οι χώρες που σας είπα προηγουμένως είναι μέσα σε αυτή την έκθεση. 21 χώρες που πλήττονται, λέει, από συγκρούσεις. Και στη καρδιά της αυτή η έκθεση αφορά στον ανθρώπινο πόνο των επιζώντων και των κοινοτήτων που ζουν υπό τη σκιά του πολέμου. Και κάλεσε η έκθεση αυτή
να μην λησμορηθούν οι άμαχοι από το Σουδάνο στο Νότιο Σουδάν, το Κονγκό, την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, την Αϊτή, τη Μιανμάρ και αλλού. Και οι αριθμοί της έκθεσης, λέει, γιατί λέω ότι τα τεκμηριωμένα περιστατικά σεξουαλικής βίας ανήλθαν το 2025 σε 9.788, αριθμός που έχει υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με το προηγούμενο έτος, το 24 δηλαδή, όταν είχαν καταγραφεί ότι έχει συμβαίνει, είναι άλλη ιστορία, 4.617 περιπτώσεις. Και αυτοί οι αριθμοί, λέει, πρέπει να εκλαμβάνονται όχι ως πλήρης εικόνα, αλλά ως ένδειξη ενός πολύ ευρύτερου μοτίβου παραβιάσεων που παραμένει σε μεγάλο βαθμό αθέατο και υποκαταγεγραμμένο. Ακραία σωματική βία, που συχνά συνοδεύει τη σεξουαλική βία, δολοφονιών θυμάτων μετά από βιασμό, περιστατικών αυτοκτονίας θυμάτων, μεταξύ των θυμάτων άτομα με αναπηρίες από ενός έτους μέχρι 70 ετών, τα θύματα της σεξουαλικής βίας και της κακοποίησης. Κρατικοί και μη κρατικοί δρόντες στοχοποίησαν αμάχους με βιασμούς, ομαδικούς βιασμούς, απαγωγές, σεξουαλική δουλεία, οργανωμένες εγκληματικές ομάδες, οντότητες υπό ακυρώσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, εθνοδιεθνικά εγκληματικά δίκτυα. Χρησιμοποίησαν τη σεξουαλική βία ως μέσο ελέγχου εδαφών και πληθυσμών. Και επειδή είναι νύχτα και επειδή ξημερώνει Σάββατο και επειδή ξημερώνει και το Αγίου Πνεύματος μεθαύριο, και καλό θα ήταν, κρίνω, θα μου επιτρέψετε, να μην μπω σε λεπτομέρειες, γιατί η έκθεση έχει λεπτομέρειες τις οποίες πρέπει να έχεις πολύ γερό στομάχι για να τις ακούσεις. Έτσι, θα μου επιτρέψετε. Λεπτομέρειες ανατριχιαστικές. Λοιπόν, είναι παρά 20. Προλαβαίνω να ακούσω, προλαβαίνω ένα τραγούδι, γιατί μετά έχω να πάμε λίγο στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Θα μου πεις, Ηνωμένες Πολιτείες, σε συνάφεια, σε συνάφεια. Πάντα. Πάμε, παρακαλώ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν μόνο εάν αυτό πληρεί όλους τους όρους του, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο γαλλικό πρακτορείο, αφού ο Αμερικανός Πρόεδρος συσκέφθηκε με τους συνεργάτες του για να συζητήσουν μια πιθανή συμφωνία. Μάλιστα. Θα συνάψει συμφωνία μόνο αν αυτή είναι υποφελής για την Αμερική και ικανοποιεί τα βασικά του κριτήρια. Το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Εντάξει. Αυτό είναι το καινούριο. Το καινούριο. Όμως δεν είναι. Η εξέλιξη, τέλος πάντων. Και έρχεται λοιπόν η ανάλυση του CNN και λέει ότι ο πρόεδρος Τραμπ κυνηγά το είδος του θριάμβου που άλλαξε το καθεστώς στην Κούβα και που του διέφυγε στο Ιράν. Αλλά οποιαδήποτε κίνηση προς ακόμη περισσότερη δράση από τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ θα συνοδεύεται από υψηλούς πολιτικούς και στρατιωτικούς κινδύνους. Το κατηγορητήριο λέει της Ουάσιγκτον κατά του πρώην Προέδρου της Κούβας, του Ραούλ Κάστρο, 94 ετών είναι ο Κάστρο, για φόνο και συνωμοσία για τη δολοφονία Αμερικανών πολιτών, είναι μια, το 96, είναι μια αξιοσημείωτη ανατροπή σε μια σχεδόν 70χρονη αμερικανική αναμέτρηση με το κομμουνιστικό νησί. Το κατηγορητήριο, το οποίο ήρθε την ημέρα της ανεξαρτησίας της Κούβας, είναι επίσης ένα σημαντικό βήμα προς τα πάνω στη σκάλα κλιμάκωσης του Τραμπ. Συμπίπτει με έναν αποκλεισμό πετρελαίου που έχει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που έχει προκαλέσει σοβαρή ανθρωπιστική κρίση και απειλεί να καταρρεύσει όλη την ιστορία που λέγεται κουβανική κοινωνία. Διότι υπάρχει μια σταθερά αυξανόμενη διπλωματική πίεση και μια πρόσφατη λίστα ετοιμάτων η οποία παραδόθηκε στην Αβάνα από το διευθυντή της CIA. Θυμάστε που είχαμε πει ότι είχε πάει στην Αβάνα. Ο Τραμπ απειλεί την Κούβα εδώ και εβδομάδες λέγοντας ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με το φτωχό κράτος και μπορεί να έχει την τιμή να πάρει την Κούβα. Είπε ότι θα απελευθερώσει τη χώρα. Είπε ότι είναι ένα αποτυχημένο έθνος, δεν έχουν πετρέλαιο, δεν έχουν χρήματα. Είμαστε εκεί όμως να τους βοηθήσουμε, λέει, τις οικογένειες και τους ανθρώπους. Το κατηγορητήριο λοιπόν του Κάστρο για την κατάρριψη δύο πολιτικών αεροσκαφών το 1996 που σκότωσε 4 ανθρώπους συμπεριλαμβανομένων 3 Αμερικανών είναι, λέει, η ανάλυση το λέει αυτό, μοιάζει με διπλό παιχνίδι της κυβέρνησης. Ο Τραμπ μπορεί να ελπίζει ότι θα πιέσει περαιτέρω το καθεστώς στην Αβάνα, ίσως απομακρύνοντας πιο αδύναμα ή πιο ρεαλιστικά μέρη που μπορεί να είναι πρόθυμα να μιλήσουν. Υπάρχουν και αυτοί. Αλλά το νέο νομικό μέτωπο θα μπορούσε επίσης να είναι ένα πρόσχημα για στρατιωτική δράση ή μια επιδρομή ειδικών δυνάμεων, όπως αυτή που ανέτρεψε το Μαδούρο στη Βενεζουέλα το Γενάρη. Ερευνητικός συνεργάτης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Αμερικανικό, προειδοποίησε ότι το κατηγορητήριο που αποσφραγίστηκε στη Φλόριντα θα μπορούσε να γυρίσει μπούμεραγκ στο Λευκό Οίκο αν είχε σκοπό να προκαλέσει κουβανικές παραχωρήσεις. Θα δημιουργήσει, λέει, ένα φαινόμενο συσπήρωσης γύρω από τη σημαία και θα σκληρύνει την οτροπία πολιορκίας της κουβανικής ηγεσίας. Αυξάνεται η οικονομική πίεση στην Κούβα. Επιβάλλεται αποκλεισμός. Επίσης αυξάνεται η προοπτική χρήση βίας για να κάνει τους εχθρούς να συνδικολογήσουν. Λειτουργήσε στη Βενεζουέλα, αλλά οι Βενεζουελάνοι, λέει, δεν έχουν δει ακόμη τις ελπίδες τους για δημοκρατία να εκπληρώνονται. Μία παρόμοια προσέγγιση ήταν επίσης μία τέτοια αποτυχία στο Ιράν, όπου ο Τραμπ μπορεί να μην έχει άλλη επιλογή από το να ξαναρχίσει τον πόλεμο. Αυτό μένει να το δούμε, έτσι. Ο Κουβανός Πρόεδρος κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για πολιτικό ελιγμό όσον αφορά στο κατηγορητήριο για τον Κάστρο και είπε ότι δείχνει αλαζονία και απογοήτευση της αυτοκρατορίας των Ηνωμένων Πολιτείων και ότι περιμένει να υπάρξει μια συμφωνία και ότι η πιθανότητα βίαιης δράσης των ΗΠΑ
εναντίον μικρότερων αντιπάλων μπορεί να τους οδηγήσει, λέει, να αναδιπλωθούν και να ανοίξουν τα σύνορά τους, τα ακίνητα και τις πρώτες ύλες τους σε αμερικανικές εταιρείες. Εν τω μεταξύ, περιπτώσει προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα σημάδι για μεγάλη κλίμακα στρατιωτική συσσόρευση στην Κούβα, που είχε προηγηθεί τη στρατιωτική δράση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και στο Ιράν. Αλλά αυξάνονται οι πτήσεις και τα ζητήματα εκεί γύρω από την Κούβα, ανοιχτά στον ακτό της Κούβας, και κρίνουν ότι κάτι μπορεί να συμβεί, διότι τέτοια στρατιωτική είχε συμβεί και πριν από τις δραστηριότητες στη Βενεζουέλα και στο Ιράν. Κινητοποίηση, ας το πω. Αν είναι κινητοποίηση. Όπως και να έχει, οι περισσότεροι Αμερικανοί αντιτίθεται στον πόλεμο του Ιράν, γιατί αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και έχουν ζητήματα. Δεν υποστηρίζουν μια νέα στρατιωτική επιχείρηση, αλλά τους ρωτάνε και για την Κούβα. Και επίσης αντιτίθενται οι περισσότεροι στην πολιτική Τραμπ για την Κούβα. Και δεν λέμε τώρα για το ιστορικό της Κούβας, εννοείται, αυτό δεν θέλουμε να το κουβεντιάσουμε. Αυτό θεωρούμε δεδομένο. Όταν μια χώρα απειλείται, οι πολίτες λένε ότι είμαστε εναντίον οποιασδήποτε στρατιωτική δράση εναντίον μας. Τι θα λέγανε, ελάτε. Άλλη ιστορία η εξόριστη, άλλη ιστορία αυτή που έχουν οι Κουβανοί που βρίσκονται στις ΗΠΑ. Λέμε για το εσωτερικό της χώρας. Λένε λοιπόν ότι ο Αμερικανικός λαός δεν ζητά άλλο πόλεμο. Πρέπει, λέει, να επικεντρωθούμε στην κατασκευή κατοικιών στην Αριζόνα, όχι να βομβαρδίζουμε κατοικίες στην Αβάνα, λένε δημοκρατικοί, οι οποίοι κάθε φορά πηγαίνουν στη Γερουσία το νομοσχέδιο για να σταματήσουν οι στρατιωτικές δραστηριότητες του Τραμπ, και κάθε φορά απορρίπτεται. Εντάξει. Και επίσης, για να μην ξεχνιόμαστε, εκτός από το αν θα συμβεί, αν θα γίνει στρατιωτική επίθεση και εφόσον και όταν και τα λοιπά, θα πρέπει να πούμε ότι είναι μια κατάσταση σε εξέλιξη διπλωματική, διότι υπάρχουν αναφερόμενες επαφές της κυβέρνησης Τραμπ με τον εγγονό του Κάστρο, του Ραούλ Κάστρο, και σωματοφύλακά του, και προσπαθούν όλοι να αποτρέψουν κάτι που είδαμε με την περίπτωση της Βενεζουέλας με το Μαδούρο. Έτσι. Και οι Κουβανοί, λέει, προσυπογράφουν ένα αμυντικό δόγμα που απαιτεί από ολόκληρο τον πληθυσμό να απαντήσει σε περίπτωση ξένης εισβολής. Και οι Δημοκρατικοί και οι Κουβανοί λένε ότι θα είχε εκατοντάδες απώλειες κτλ. Προς το παρόν, αυτό που υπάρχει στην Κούβα τώρα είναι μια κατάσταση η οποία εξελίσσεται με, πώς θα το πω τώρα, πάρα πολύ αρνητικά για τους πολίτες, διότι ο αποκλεισμός αυτός τους έχει φέρει μια αναταραχή. Ναι, περνάνε δύσκολες στιγμές. Ρεύμα δεν υπάρχει. Τα βασικά καταναλωτικά αγαθά είναι πολύ λίγα. Έχουν ζητήματα με την ιατρική περίθαλψη. Καταλαβαίνετε πως είναι αυτά. Είναι αλυσίδα, κρίκη της ίδιας αλυσίδας. Και επίσης λένε οι ειδικοί ότι οι Κουβανοί πολίτες ζουν σε καταπιεστικές και οικονομικά άθλιες συνθήκες εδώ και δεκαετίες, και η καταστροφή του καθεστώτος θα τους προσέφερε επίσης ελπίδες για πολιτικές ελευθερίες και πιο ευημερούσα ζωή. Αλλά πάντα υπάρχει το ιστορικό της χώρας, η κατάσταση, μάλλον η αντιμετώπιση που έχει από τις ΗΠΑ, όχι τώρα, το 62, επικαίνεται, έτσι. Και επίσης θα ήταν καλό να πούμε ότι ο πληθυσμός εκεί μπορεί να αντιτίθεται, και καλά κάνει, σε οποιαδήποτε ξένη εισβολή, αλλά υπάρχει και κάτι που λέγεται καθεστώς, έτσι. Και κάτι μάλλον που
που επιτείνεται από την ξένη επιρροή. Κανείς, λέει, δεν υποστηρίζει ότι η κουβανική κυβέρνηση είναι κάθε άλλο παρά σκληρή και καταπιεστική. Το ίδιο θα μπορούσε να υποθεί και για το Ιράν. Αλλά όλα αυτά, οι αποκλεισμοί και οι κυρώσεις και όλα τα σχετικά, επιδεινώνουν τον πόνο που υφίστανται οι πολίτες, οι οποίες και στις δύο περιπτώσεις, και στην Κούβα και στο Ιράν, έχουν αντιμετωπίσει χρόνια εσωτερικών διώξεων. Και κανένα, παρόλα αυτά, κανένα από τα καθεστώτα δεν έχει πέσει. Και η τακτική που χρησιμοποιεί ο Αμερικανός Πρόεδρος για να προσπαθήσει να ενισχύσει τη δική του θέση στην ιστορία σημαίνει ότι αν και εφόσον υπάρξει θρίαμβος, όπως ελπίζει ο Τραμπ, θα υπάρξουν και επιπτώσεις. Πήγε και 56. Ξέρετε, βάλτε το τραγούδι να παίζει, παρακαλώ, ένα Σαντάνα, θέλω να το ακούσω αυτή τη στιγμή. Εκτός από το Αγίου Πνεύματος τη Δευτέρα, έχω να σας πω για κάτι άλλο. Blue Moon, παιδιά. Μπλε πανσέλινος. Ξημέρωμα Δευτέρας. Δεν θα είμαστε εδώ. Θα είμαστε ξημέρωμα Τρίτης. Βγείτε όμως να ξεπληθούμε από όλα αυτά τα άσχημα που συμβαίνουν τριγύρω μας. Μην μας φωτίσει, εκτός από το Άγιο Πνεύμα και η σελήνη μπλε. Σας φιλώ, να περάσετε όμορφα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς η δίωρη σύσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο ολοκληρώθηκε χωρίς οριστική απόφαση, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει πως θα λάβει οριστική απόφαση, αποχώρησε χωρίς ανακοινώσεις. Νωρίτερα με ανάρτηση του περιέγραψε βασικούς όρους της πιθανής συμφωνίας, η οποία προβλέπει παράταση κατάπαυσης πυρός, άρση του αμερικανικού αποκλεισμού και έναρξη συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, ακόμη και πιθανή χαλάρωση κυρώσεων. Ωστόσο, η Ιρανική διπλωματία ξεκαθάρισε ότι η συμφωνία δεν έχει επιτευχθεί. Την ίδια ώρα, διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί προειδοποιούν για κίνδυνο ελλείψεων καυσίμων εάν παραμείνουν κλειστά τα στενά του Ορμούζ. Παρά τις ανησυχίες, οι τιμές πετρελαίου υποχώρησαν στα 92,05 δολάρια το Brent και το αμερικανικό αργό στα 87,36 δολάρια το βαρέλι. Το Ισραήλ προχωρά βαθύτερα στο Λίβανο. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο στρατός διέσχισε τον ποταμό Λιτάνη στο νότιο Λίβανο και εξασφάλισε θέση σε μια τακτική νίκη εναντίον της Χεσμπολάχ. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενημερώθηκε για την κατάσταση στην Ουκρανία μετά τις πρόσφατες επιθέσεις. Η Ελλάδα κάλεσε τη Ρωσία να σεβαστεί τη σύμβαση της Βιέννης, εκφράζοντας ανησυχία για ζημιές σε διπλωματικές εγκαταστάσεις στο Κίεβο. Ανώτεροι Αμερικανοί και Κουβανοί στρατιωτικοί συναντήθηκαν στο Γκουαντάναμο εν μέσω επιδείνωσης των σχέσεων των δύο χωρών λόγω των απειλών Τραμπ. Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς έπειτα από μάχη με τον καρκίνο. Νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στο ιατρικό όπου και κατέληξε, προκαλώντας συγκίνηση στον πολιτικό κόσμο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μίλησε για την προσφορά και αφοσίωσή του στις δημοκρατικές αξίες. Ο Πρωθυπουργός τον χαρακτήρισε σπάνιο άνθρωπο, ανεκτίμητο συνάδελφο και αγαπημένο φίλο. Συλληπιτήρια μηνύματα από τον πρόεδρο της Βουλής, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και από συναδέλφους του στην κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία τόνισε ότι ο Νίκος Ταγαράς αφήνει ισχυρό αποτύπωμα στη μεταρρύθμιση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού. Ελεύθεροι υπό όρους μετά τις απολογίες τους οι 12 από τους 22 κατηγορούμενους για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη που φέρεται να καταχράστηκε επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα απολογούνται τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή για το εμπορικό σήμα Turk Aegean. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφυγών επικύρωσε τη διαγραφή του από τα Ευρωπαϊκά Μητρώα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε την απόφαση «δικαίωση των εθνικών θέσεων», τονίζοντας ότι αναγνωρίστηκε η έλλειψη νομικής και εμπορικής βάσης του όρου. Τη δημιουργία νέου ναυπηγικού και αμυντικού κόμβου με επίκεντρο την Ελευσίνα σηματοδοτεί η συμφωνία Project Trident μεταξύ Ελλάδας, ΗΠΑ και Νότιας Κορέας. Η επένδυση 1,35 δις ευρώ προβλέπει αναβάθμιση ναυπηγείων και λιμενικών υποδομών και ενίσχυση των εφοδιαστικών δυνατοτήτων της χώρας. Σοβαρά τραυματισμένος εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης 67χρονος και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Προσήχθη ο 38χρονος πρώην γαμπρός του. Εντυπωσιακή εμφάνιση του Μίλτου Τεντόγλου με 8 μέτρα και 49 εκατοστά και κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο στο Διεθνές Μίτινγκ στην Κύπρο.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες βροχές. Άνεμη βόρειοι στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 18 έως 29 και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το ΕΡΤ News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο ertnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή...
1: 105,8.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ...

0: οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Έλα, μαμά. Δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
1: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς η δίωρη σύσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο ολοκληρώθηκε χωρίς οριστική απόφαση, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε δηλώσει πως θα λάβει οριστική απόφαση, αποχώρησε χωρίς ανακοινώσεις. Νωρίτερα, με ανάρτησή του, περιέγραψε βασικούς όρους της πιθανής συμφωνίας, η οποία προβλέπει παράταση κατάπαυσης πυρός, άρση του αμερικανικού αποκλεισμού και έναρξη συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, ακόμη και πιθανή χαλάρωση κυρώσεων. Ωστόσο, η Ιρανική διπλωματία ξεκαθάρισε ότι η συμφωνία δεν έχει επιτευχθεί.